θυμητός έχω πιει και είμαι λιώμα. Ο εγωισμός μου έχει φτάσει ως το χώμα. Κι όπως η σκέψη ακολουθεί του χωρισμού

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Era Sport 101,8.
3: Ο Ηρακλής Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
4: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
3: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
5: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
0: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Πέρα χτες με βγαλοδρόμος δηλαδή και έψαγε σαν αρκύρος από την πάνω πλευρά εκεί που ήταν τα στούντιο της Φίνος Films. Φιλμ δηλαδή, Φίνος Φιλμ, όχι Φιλμς. Τα θυμάσαι, έχεις πάει ποτέ από εκεί?
2: Όχι.
1: Το μέρος. Είναι από την, από την πάνω μεριά του, τους, του Δήμου και πέρναγα και είδα εκεί και θυμήθηκα το εξής, φίλες και φίλοι, το οποίο έχω διαβάσει και έτσι αυτό θα σας πω στα γρήγορα στο βιβλίο του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Μέχρι το 1957 σε αυτά τα στούντιο δεν υπήρχαν τουαλέτες. Και επειδή είχε πάρα πολλά χωράφια, ξέρετε τότε η Αθήνα και ειδικά και η Άγια Νάργυρη, θα είχατε δει και μια ταινία με το Σταυρίδη που, εντάξει, ο Φίνος είχε πει να το πάρουν. Εγώ μένω άνω ανάκασα. Λοιπόν, και είχε πει μια ατάκα το Σταυρίδης, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια. Όχι, δεν είναι το έτσι ρε Σοηλεμέζη. Έλεγε, έλα, της λέει, να σε πάρω να πάμε μια βόλτα στα Σεξοχάς, λέει, στην Άνω Ανακασά. Δηλαδή, φανταστείτε, ήταν εξοχή σε μένα. Πόσο μάλλον και από την πάνω μεριά του Δήμου. Εκεί όπως βλέπουμε για ήλιο. Και δεν είχαν τουαλέτες και οι ηθοποιοί, όπως καταλαβαίνετε, κατέφευγαν να κάνουν την ενάκη τους στα χωράφια.
2: Τι τρόπο έκανε, να πήγαινε η Βουγιουκλέκ στα χωράφια.
1: Ακριβώς. Πήγαινε λοιπόν στα χωράφια και κάποια στιγμή, εκείνη τη χρονιά, ο Φίνος το 57 αποφασίζει να γυρίσει την φιλόδοξη παραγωγή. Μια ζωή την έχουμε. Και φέρνει, όπως θα θυμάστε, για συμπροταγωνίστρια του Δημήτρη Χόρν την Ιβόν Σανσόν. Λοιπόν, αναπόφευκτα λοιπόν, για να ανταποκριθούν στις εντυπώσεις αλλά και στις ανάγκες εκλεκτής φιλοξενούμενης, έπρεπε κάπως να εξυγχρονιστούν. Και έτσι ο Φίνος προχώρησε στην πολυπόθητη κατασκευή της, στο να φτιάξουν τουαλέτα. Παράλληλα, όμως την ίδια χρονιά και στα ίδια στούντιο γυριζόταν και η πασίγνωστη κωμωδία «Η Θεία από το Σικάγο». Με τη Βασιλιάδο, ξέρετε, και τα λοιπά, και το συγχωρεμένο το φίλο και μέντορά μου να πω το όνομα ή θα με διώξουν. Ας να το πω, δεν πειράζει, λίγο μου είχε μείνει. Κώστα Γκουσγκούνη, ο οποίος ήταν η δεύτερη ταινία του που έπαιξε, γιατί με το Χόρν στην προηγούμενη λες και τον είχαν βρει για δύο ταινίες κολλητά. Είναι αυτός που του φέρνει τον καφέ, το κάνει τον καφετζή στην τράπεζα, στο Χόρν, και στη Θεία από το Σικάγο είναι στη δεύτερη γλάστρα. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Στέφανος στρατηγός που πάει να τον.
2: Του έφαγε κατά κέφαλα,
1: ναι. Που πάει, δηλαδή, και δεν θα του σκοτώσει, κυρία μου, τον άνθρωπο. Αυτό σα γρωμάλισε με, το, με την πυκνή χέτη. Μη σα φαίνεται παράξενο, είναι ο Κωστής. Ο Μπαρμπακώστας, ο Κοτσαρούμπας, όπως τον έλεγα εγώ. Και γυρίζαν λοιπόν τη Θεία από το Σικάγο. Και ο Ρέσης Μακρύς μόλις έμαθε πως επιτέλους έχει τουαλέτες, εκεί πέρα να φώνησε και έμεινε η ατάκα. Επιτέλους, λέει, έπρεπε να έρθει αυτή η ακατανόμαστη για να κατουρίσουμε σαν άνθρωποι. Έχει μείνει αυτή η ατάκα στα γραπτά του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Φίλες και φίλοι.
2: Ωραία πράγματα. Έχεις πάει Βερσαλίες?
1: Βερσαλίες.
2: Ναι. Ένα εκπληκτικό ανάκτορο. Εργατέχνης, πολυελληπιχλίδα, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Μιλάμε τώρα για ένα χώρο που ήταν τα ανάκτορα των Γάλλων βασιλέων. Φανταστείτε τώρα πόσοι άνθρωποι τους υπηρετούσαν, οι αυλικοί τους, οι φυλακές τους, στρατό είχαν χιλιάδες ανθρώπους. Άμα πας θα πάθεις σοκ, γιατί παρατηρείς όλα αυτά και δεν υπάρχει μία τουαλέτα. Μία τουαλέτα.
1: Δεν μ' αρέσουν να πολύ πηγαίνω σε τέτοια αρχαία.
2: Όχι, θα σου πω, ρε, δεν είχαν
1: τουαλέτες. Εντάξει, έχω πάει στο αυτό, αλλά πάει στο
2: δεν είχαν, και δεν είχαν τουαλέτες. Και από τότε βγήκανε, καταρχάς αυτά που φοράγανε οι κυρίες.
1: Τα βαριά.
2: Εκεί, ναι. Τόπου έξω. Και δεν πλαινόντουσαν κιόλας. Αφού δεν είχαν τουαλέτες, δεν είχαν και να πληθώνουν. Και βάζανε τα βαριά ονόματα, βρήκαν οι Γάλλοι. Τον τρόπο για να
1: καλύπτει. Τα βαριά αρώματα.
2: Τα βαριά αρώματα.
1: Είπε ονόματα.
2: Αρώματα.
1: Τα βαριά ονόματα τα έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν τα κατάφερε. Για να το συνδυάσω. Γελάσω, η Λεμέζη.
2: Μου βάζει το δάχτυλο στην πληγή κατευθείαν. Κατευθείαν μου το βάζει. Πες και κάτι άλλο για τη φιλοσφίλη, παιδί μου. Μήπως έχουμε να πούμε για τους Καραγιάννης Καρατσόπουλος εκεί στα δικά του στούντιο, τι κάνανε. Να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Θα σου λέει. Τι να κάτσουμε, να πούμε κι εμείς. Να στρέψουμε να κάνουμε κάτι.
1: Πάντως, τώρα να το πω χωρίς πλάκα. Στη γειτονιά μας γειτονιά ήταν. Από τη μία η Φίνος φίλη μου από την πάνω μεριά και από την κάποτε εκεί στη Ριζόπολη στο Προπονάτο Πάρκο που πηγαίναμε πιτσιρίκια και κλωτσάγαμε καμιά μπάλα κτλ. Η Κολούμπια. Εκεί στο κοντά στην Ριζόπολη, στο γήπεδο του Απόλλων, στο Πάρκο του Προπονάτο, από την κάτω μεριά. Είμαστε προς την εξοχή από εκείνα τα μέρη και πιθανότατα φτιάχνανε. Θυμάμαι και στην ανάμεσα 6ης και 5ης στάσης Μενιδίου υπήρχε επίσης ένα, δεν ξέρω, παρακλάδι, μπορεί να ήταν και της Κολούμπια εκεί που έφτιαχνε και φτιάχνουν τους αδύσεις και αυτά, και θυμάμαι τότε με τα CD πηγαίναμε μικροί φίλες και φίλοι και ξέρετε η αστοχία υλικού και πετάγανε τα CD στα σκουπίδια και είχε φουρές από CD και τα παίρναμε και κάναμε ιστορίες. Εκεί στο σπίτι μου δίπλα ήταν αυτό.
2: Άλλα χρόνια, φίλε.
1: Ναι.
2: Όταν ελευθερώθηκε η Ελλάδα από τους Τούρκους, η Αθήνα δεν πρέπει να έχει 1.500 κατοίκους, ένα μικρό χωριό. Και φαντάζεσαι τώρα, μέσα σε 200 χρόνια έχει φτάσει στα πόσα εκατομμύρια. Εντάξει, αλλά αναπτύχθηκε άναρχα.
1: Αυτό είναι το άξιο, το έχουμε πει.
2: Αντί να αναπτυχθεί με ένα ωραίο τρόπο, με ένα σχέδιο πόλης, με, ήταν ο ένας πάνω στον άλλο. Και γι' αυτό έχουμε φτιάξει αυτή την πόλη που Παναγία μου βοήθα. Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλους. Φτάσαμε 6 και 10 πρώτα λεπτά για να ακούσετε την καλημέρα μας. Ξεκινάμε τώρα ουσιαστικά, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Τα Σουλίνιος Ελιμέζη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Δημήτριος Λουκάκιος Κριστάου κοντό στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Breakfast μας σπορ, έχουμε ανοίξει, σας περιμένουμε, μοιράσα μεγάλα. Φτιάχνουμε τώρα το μπίκον, ξέρω ψήνεται, μ' αρέσει πάρα πολύ, αμαρτία μεγάλη το πρωί. Όπου πηγαίνω καμιά φορά στο έξω και πετυχαίνω πρωινό με μπέικον, αναστενάζουν τα βουνά.
1: Χτες έβαγα εγώ με ένα πενιρλίτο για να με κρατήσει μέχρι το βράδυ.
2: Έχω ένα πράγμα. Ό,τι πιο άνθυγη είναι, ρε φίλε, αυτό με τραβάει. Τι είναι αυτό το πράγμα στο φαγητό εννοώ.
1: Εντάξει.
2: Ό,τι πιο άνθυγη είναι.
1: Δηλαδή.
2: Και δέκαμε και φρυπάρι.
1: Κοίτα, υπάρχει. Εγώ το πενιρλίτο αγοράζω έτοιμα ή φτιάχνω ζύμη και το κάνω στο σπίτι. Φαντάσου. Φίλες και φίλοι Χρήστο, παίρνω 1 κιλό κιμά, τον βράζω, τον έχω έτοιμο και τον βάζω στην κατάψυξη. Και τι κάνω, το κόβω κομματάκια, το ξεπαγώνεις εκεί και κόβω δηλαδή τη μερίδα για το πενιρλί.
2: Εγώ μετά από κάθε πρωινό παίρνω 1 κιλό σκέτο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλες και φίλοι, να φτιάξω το πενιρλί και να μην βάλω και μπέικον, γιατί το πουλάνε είτε με μπέικον είτε με κιμά. Ξέρετε, και μπέικον και κιμά και ένα αυγομάτι.
2: Δεν τα έχουμε δει αυτά, κύριε Σελεμέση, ποτέ.
1: Αυτό είναι δωδεκατιανό.
2: Όποτε έχουμε πάει σπίτι του, δεν τα έχουμε δει αυτά. Κάνε καφεδάκι. Και πολύ μα είναι. Ζάχαρη, οικονομία, δεν έχει τέτοια θέματα.
1: Την άλλη φορά μου λέει κρουασάν, λέω τελείωσε.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Στείλτε μηνυματάκια. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχει πάρα πολύ καμία μηνυματάκια. Ήδη από πρωί-πρωί έχουν αρχίσει τα ντουντούνια. Γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ.
1: Τα ντουντούνια, λε και εσύ.
2: Ναι. Από χθε το βράδυ δηλαδή είχαν αρχίσει. Παναγία βοήθεια. Εντάξει, είναι μια μέρα που σηκώνει πάρα πολλά μηνύματα. Είχαμε δύο. Για τον Παναθηναϊκό τώρα μιλάω έτσι, γιατί οι φίλοι μου στέλναν μηνύματα και με είχαν τρελάνει. Είχαμε ένα από τα χειρότερα βράδια τη Παναθηναϊκή ιστορία τη, γιατί. Αφενός με έχασε με κάτω τα χέρια από τον Ολυμπιακό σε ένα μάτσο που δεν είχε καμία σημασία βαθμολογική, αλλά αυτό το με κάτω τα χέρια.
1: Κάνε μια τελική, ρε φίλε. Μια τελική.
2: Αυτό το με κάτω
1: τα χέρια. Δεν έχει σημασία, το καταλαβαίνω.
2: Κάνε, λέξε ένα, σου το γάμο του Καραγκιόζη.
1: Το λένε και οι παίχτες. Το λένε πολλές φορές και οι ποδοσφαιριστές όλα αυτά τα χρόνια και εμείς που έχουμε παίξει μπάλα. Βλέπεις καμιά φορά σου έρχεται, δηλαδή, σε έχω πει τη φάση και λέει, κλαίγεται ο άλλος. Χωρίς πλάκα. Κλαίγεται και σου λέει. Δεν είμαστε ρε, πέφτουμε ρε, χαλαρώστε ρε λίγο ρε και τα κλαίγεται.
2: Ναι, το κάνουν.
1: Εμένα θα μου πεις, αφού έχει τύχει και σε εμάς. Λοιπόν, και λες, άντε εντάξει, αλλά μια τελική θα την κάνεις έτσι για το Θεαθήνε. Ούτε τελική δεν είχαμε Παναθηναϊκούς χτες. Τα έλεγες εσύ, ότι χτες θα είναι σήμερα θα είναι η βραδιά του Παναθηναϊκού.
2: Μες το θέμα έπεσα, μες το θέμα. Έλεγα, δύο διπλά και φτιάχνει χρονιά.
1: Δεν περίμενα εγώ να αποκλειστεί από τη Βαλένθια. Στο ντέρμπι εντάξει. Αλλά επειδή είναι διαφορετική, αλλά στη Βαλένθια με το μαχαίρι στον Κρόταφο, με το Final Four που να γίνεται και στην Αθήνα. Δεν με νοιάζει με να γινόταν στο ΣΕΦ, στο Στάδιο Ειρήνης Εφηλίας ή. Πώς το λέγανε, το κλειστό που πήγαμε στην Πέρλ που το γκρεμίσανε.
2: Το ελληνικό.
1: Στο κλειστό του ελληνικού, αν υπήρχε. Λοιπόν, αλλά ήταν η διαφορά. Της ποιότητας, ακόμη και με αυτό το κλειστό ρόστερ που παίζει ο Άταμαν, είχα μια αίσθηση ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι ποιοτικοί αυτοί παίκτες του Παναθηναϊκού, βγάζοντας και να τόσο δά μια μικρούλα αντίδραση, έτσι από εδώ, από εκεί θα του κερδίσουν το παιχνίδι.
2: Να τα.
1: Τσαντίστηκα τώρα, γιατί πραγματικά είχα τσαντιστεί και χθες.
2: Γούρι! Παίξε τώρα, πήγε παίξε ένα τζόκερ. Κερδίσα και ράζει τίποτα. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Στο πρώτο παιχνίδι της σειράς στην Αθήνα ήμουν σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Δηλαδή, αν μου έλεγε, παιδί μου, βάλει ένα τάλιρο. Ποιος θα κερδίσει, θα το βάζα στη Βαλένθια. Στο δεύτερο ήμουν σίγουρος ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός με 15 πόντους. Είχα μεγάλη σιγουριά. Χθες ήμουν. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι, δεν ήμουν. Αλλά εκεί που εγώ ξαφνιάστηκα τελείως ήταν το δεύτερο παιχνίδι στην Αθήνα. Εκεί περίμενα τον Παναθηναϊκό να το καθαρίσει. Αλλά δεν. Εντάξει, κοίταξε, υπάρχει μια. Πάρει μια σέρβικη που λέει τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται. Αυτό ακριβώς έγινε με τον Παναθηναϊκό. Μια πανάκριβη ομάδα με μπάτζετ που συνολικά στη χρονιά ξεπέρασε 42 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πάει καν στο φαναρφό σε μια χρονιά που είχε δώσει και κείδωρ για να την φέρει την τελική σειρά στην Αθήνα. Έτσι και πάει ο αντίπαλος και πάει ο αντίπαλος και ως πρώτο φαβορή παρακαλώ. Έτσι δηλαδή αυτή τη στιγμή βάσει την εικόνα που υπάρχει. Δεν χρειάζεται ειδικό του μπάσκετ για να πεις ότι με την άβρα που έχει ο Ολυμπιακός τη φορά που έχει πάρει, τις συνθήκες που δημιουργούνται, γιατί υποθέτω ότι το γήπεδο θα είναι κατακόκκινο στο Final Four, θα είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο. Θα μου πεις τώρα, στην Ευρωλίγκα συνήθως τα φαβορί δεν παίρνουν τον τίτλο. Εντάξει, οκ. Okay. Συμβαίνει και αυτό και ειδικά η πρώτη ομάδα αυτή που τερματίζει πρώτη δεν τα καταφέρνει.
1: Ούτε η τέταρτη.
2: Ναι. Αλλά θα τα δούμε αυτά στην πορεία πώς θα γίνει και είναι μια δύσκολη βραδιά για τους φίλους του Παναθηναϊκού και εγώ το κρατάω χθες το βράδυ, πραγματικά άρχισαν μπλα μηνύματα εδώ εκεί. Ήταν μια βραδιά άσχημη. Το ποδόσφαιρο δεν πολύ ασχοληθήκανε πολύ, η αλήθεια είναι, αλλά η απογοήτευση στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι ισχύει εδώ ότι όπως τώρα είναι ο καθένας κοιμάται. Και για όλα τα πράγματα υπάρχει μια μπασκετική εξήγηση. Έτσι δεν είναι μεταφυσική. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Πάλι πολύ μεγάλη κρίνη για τη διαιτησία. Οι αριθμοί μπορεί να δικαιώνουν τον Παναθηναϊκό στη διαιτησία του. 29-8 οι βολές πάλι χθες. Κανένα φάουλο, καμιά βολή ο Νάν.
1: Περίμενε, όχι εδώ.
2: Κτλ. Αλλά στη γενική εικόνα είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ κακό μπάσκετ σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
1: Το είδες το παιχνίδι.
2: Όχι, διετσία.
1: Άκουσε. Αν ναι, μπράβο, ίσως να μάλλον σας περιμένατε με να βγείτε
2: ναι,
1: από το γήπεδο.
2: Ναι, βγήκαμε 12 παράδειγμα.
1: Ως συνήθως, από ό,τι φαντάζομαι, ένα παιχνίδι τελείωσε 9.30. Αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Επέλεξε ο Παναθηναϊκός, ο ίδιος ο προπονητής του επέλεξε, να κόψει το γρήγορο ρυθμό της Βαλένθια κάνοντας φάουλ.
2: 29 δεν είναι θέμα. Το 8 είναι θέμα. Όταν έχεις έναν άνω ο οποίος 9-10 φορές μπουκάρει μέσα, δεν γίνεται ρε
1: δεν
2: φίλε.
1: Δεν έκανε μπουκες ο Νάνο.
2: Είναι το χειρότερο του παιχνίδι. Είναι μια σειρά 5 αγώνων.
1: Α, για χτες εγώ
2: σου. Εγώ σου λέω είναι μια σειρά 5 αγώνων. Ξέρεις πόσες βόλες έχει πάρει ο Νάνο. 5. Όχι σε κάθε παιχνίδι, 5 σε όλη τη σειρά. Ας παίχτες που το ρεπερτόριο του κυρίως μπουκα. Μπουκάρει μέσα, μπαίνει μέσα. Πάει στο ένας με έναν, στο ένας με πολλούς, στο ένας με όλους. Και έχει πάρει 5 φάουλ σε όλη τη σειρά. Άστο τώρα. Είναι.
1: Χθες δεν έκανε τίποτα πάντως.
2: Ούτε χθες εκτέλεσε μια βολή. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Έφτασε τα 142 συνεχόμενα αγωνιστικά λεπτά χωρίς να πάρει μια βολή. Μια βολή. Σου είπα όμως οι αριθμοί είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Το υπόλοιπο είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ άθλια χρονιά. Έκανε και δικά του κομβικά λάθη. Εγώ τα έχω πει από πολύ καιρό. Πολλές φορές. Ο πιο απλός δρόμος για να πας κάπου είναι η κοινή λογική, έτσι. Και εγώ ποτέ μου δεν κατάλαβα και το έχω πει 100 φορές, γιατί είμαι και λίγο κουραστικός, πως διάολο μια ομάδα που ξεκινάει με Χόλμς και Γιούρτσεβεν, τους διώχνει και τους δύο, και πιστεύει ότι μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα με ένα σέντερ τσάτο Λεσόρ που είχε 1,5 χρόνο να παίξει και έρχεται από 2-3 εγχειρήσεις, και έναν 37χρονο που τον έφερε στα μέσα της χρονιάς από την Ταϊβάν, που το ύψος του είναι 2-3. Θα πήγαινε δηλαδή με αυτούς τους δύο σέντερ ο Παναθηναϊκός να ανταγωνιστεί τα θηρία. Τον άλλο, τον Ολυμπιακό έχει 4.
1: Είχε και ένα Ελληνόπουλο. Και χτες.
2: Ποιο είναι το Ελληνόπουλο? Σέντερ.
1: Α, σέντερ δεν είχε, τον έβαζε.
2: Για σέντερ μιλάμε. Και χτες βέβαια, επειδή κάραμα είσαι μπιτς που λένε, η πρώτη ανάρτηση που έγινε μετά από αυτό ποια ήταν, είδες?
1: Ποιο?
2: Ο Χόλμς.
1: Όχι. Α, ναι, το είδα με τα γελάκια.
2: Τα γελάκια. Το αποκλείσει ο Παναθηναϊκός, πρώτη ανάρτηση. Τακ, τα γελάκια.

0: πολλά λεπτά συμμετοχή στο NBA, λέμε. Που για έκτος, έβδομος, όγδοος παίκτης, ξέρεις πώς γίνεται η διαδικασία και τι αιμονή έχουν εκεί οι προπονητές.
1: Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα τώρα πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι πάμε να ακούσει έτσι όπως έστωσε όλη τη χρονιά, έτσι ακριβώς κοιμάται. Απλά πράγματα είναι. Έτσι. Παίζεις, βλέπεις πώς παίζει ο καθένας. Δεν έχω απέτηση από τον Αταμάν. Αταμάν πάντα έτσι ήταν. Ένας προπονητής που είχε επιλέξει το NBA στυλ. Μπάσκετ τελευταίας βοσκής. Πρωτοβουλία στους παίκτες να πάρουν τη φάση πάνω σε αυτοί που παίρνουν τα εκατομμύρια, που είναι έμπειροι, που είναι μια τακτική που την έχει χρόνια τώρα. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι πετυχημένη. Αυτός έχει φέρει τις τέσσερις Ευρωλίγες. Εμπιστεύεται τους παίκτες, δίνει την ελευθερία των επιλογών και αυτός είναι ελάχιστα παρεμβατικός από τον πάγκο. Αλλά στη φετινή χρονιά φάνηκε ότι αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό. Πολλά κοκόρια μαζεμένα σε ένα κοτέτσι, ήταν λίγο δύσκολο να βρει τον τρόπο να μοιράσει σωστά την μπάλα. Τούλεψε και ο Σλούκας αυτή τη σειρά των αγώνων που πιθανότατα θα μπορούσε να έχει μια πολύ διαφορετική εξέλιξη. Είχε και τις αστοχίες του Γιαννακόπουλου, αυτή την επιμονή, φέρτε θα το μου το φέρουν στο Σούνιο, αυτή η ομάδα γίνεται να χάσει, αυτό το ένα, αυτό το άλλο. Πολλά λόγια που στο τέλος δεν αφήνει και τίποτα. Και ήρθε αυτό το ναυάγιο το οποίο ουσιαστικά χαλάει όλη τη χρονιά, ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα. Ακόμα και ο Ολυμπιακός δεν πάρει την Ευρωλίγα, γιατί υπάρχει αυτό το σενόριο.
0: Γιατί είναι σίγουρο.
1: Να μην πάρει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγα και να πάει ο Παναθηναϊκός να του πάει στην έδρα και να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, στο τέλος, ποιος θα είναι σε πιο δύσκολη θέση επικοινωνιακά με αυτό το σενάριο.
0: Αλλά νομίζω ότι ο Αταμάν, ό,τι και να γίνει, θα φύγει.
1: Και εγώ νομίζω ότι ναι. Και χθες, όταν του έγινε αυτή η ερώτηση, απάντησε, σηκώθηκε και πήγε, είπε καληνύχτα και φύγε.
0: Άντε, γεια.
1: Ξέρεις, πολύ εύκολα λες, αλλά άλλο πράγμα να λες και άλλο πράγμα να κάνεις.
0: Το θέμα είναι. Τι θες. Το θέμα είναι ότι χθες ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Άταμαν δεν είναι και λάτρης έτσι της άμυνας που λέμε και τα λοιπά, αλλά στην άμυνα ο Παναθηναϊκός ήταν καλός. Έκανε άμυνα με αλλαγές έτσι στο μπάσκετ και, αλλά στην επίθεση, φίλες και φίλοι, ήταν χάλια. Όταν λέμε χάλια, να ξέρεις, το τρίτο δεκάλεπτο, το λέω γιατί δεν
1: είδα
0: το παιχνίδι, το έβλεπα και το μελέτησα, έχω κρατήσει και σημειώσεις εδώ όπως βλέπεις. Καθόμουν και έκανα γράφα με φωνητική πληκτρολόγηση. Τρίτη περίοδο 27 πόντους, 6 στα 9 τρίποντα. Η μόνη εξαίρεση ήταν σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού από μια ομάδα που σας λέω, περίμενα αυτά, όχι επειδή αξίζει 30 εκατομμύρια, αλλά με την εμπειρία της και με αυτές τις μονάδες που έχει και τα λοιπά, θα βγάλει μια αντίδραση, αλλά ήταν τραγικός στο πιο κρίσιμο μάτς της χρονιάς. Τρομερός
1: playmaker, βάλει 23.
0: Ο Μοντέρο, πώς λέγεται. Όχι,
1: όχι αυτός.
0: Τον
1: περιορίζανε από ό,τι είδα.
0: Ναι,
1: και εμένα κόλλησε το μυαλό, καταλαβαίνω.
0: Κόλλησε το μυαλό.
1: Ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Ναι, ο καλύτερος παίκτης, τρομερός πραγματικά. Υπάρχει μια πληροφορία την οποία υπάρχει μια πληροφορία την οποία έβγαλε ένας τύπος κοντά, που είναι κοντά στην οικογένεια Αγγελόπουλων, ότι έχει μιλήσει με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, την κρατάμε, τη βάζουμε και στην άκρη. Ήταν ένας παίχτης αυτός, τέλος πάντων, που όσα παιχνίδια έδεμε της Βαλένθια, εγώ τα είδα μόνο με τις ελληνικές ομάδες. Την Βαλένθια δεν την παρακολούθησα. Όπως ας πούμε τη Μονακό την είδα και με άλλες ομάδες. Τη Φενέρμπαξε την είδα τη Βαλένθια μόνο με τις ελληνικές ομάδες. Όταν έπαιζε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και πήρε την ομάδα από το χέρι και την έσβαμε στο τέλος. Εντάξει, είχαμε και έκανε και ένα τσαμπουκά στο τέλος. Κοίτα, αν δεις, έχει σταματήσει το μυαλό μου. Είναι αδύνατον αυτό που γίνεται. Μερικές φορές έχουν μεγαλώσει.
1: Α, εμένα είναι συνέχεια αυτό. Ονόματα.
0: Έχουμε μεγαλώσει.
1: Ονόματα, εγώ είμαι.
0: Μπες εκεί να δεις τις.
1: Θα το βρούμε, μωρέ, μην αγχώνεσαι τώρα. Θα το βρούμε το όνομα.
0: Ο Μοντέρο δεν είναι.
1: Όχι, βρε. Δεν είναι ο Μοντέρο. Περίμενε. Θα σου πω τώρα αμέσως. Ο Μπαντιό.
0: Ο Μπαντιό.
1: Ο Μπαντιό. Αυτός έκανε μεγάλο παιχνίδι χθες.
0: Όχι, εγώ λέω για τον Μοντέρο, τον playmaker. Καλά.
1: Τι?
0: Τα λέγα. Ότι

0: Όλα αυτά τα λέω για τον Μοντέρο, δεν είναι.
1: Ο Μοντέρο δεν πήγε τόσο καλά χθες, παιδί μου. Δεν ήταν. Ο Μπαντιό ήταν ο παίκτης που καθόρισε το παιχνίδι.
0: Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Σου λέω γενικά. Ο Μοντέρο είναι αυτό το παιδί, ο playmaker, ο κοντός που δένει για το μαλλί.
1: Ο Δομινικανός.
0: Ναι, ο Δομινικανός. Γι' αυτό λέω. Καλά το είπα λοιπόν στην αρχή ο Μοντέρο. Υπάρχουν και πληροφορίες ότι έχει μιλήσει και με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, ρε, δεν υπάρχουν.
0: Σου λέω ότι.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, μην
0: τρέπεσαι. Να μην μπούμε τις πληροφορίες.
1: Δεν υπάρχει. Κανείς δεν μιλάει αυτή τη στιγμή. Παίζει το μέλλον και κάθε και μιλάει με τον Ολυμπιακό. Είναι γνωστό, έχουν γράψει οι Ισραηλοί και οι Σέρβοι ότι θα το χτυπήσει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Έχει μια ρήτρα η οποία είναι εύκολα εξαγοράσιμη. Απλό είναι. Το θέλει όλοι. Και η Χαποέλ θέλει να τον πάρει και ο Ολυμπιακός θέλει να τον πάρει. Ποιο δεν θέλει να τον πάρει.
0: Δηλαδή, γιατί αυτή την εποχή παίκτες απαγορεύεται να μιλάνε. Δηλαδή, πριν ένα μήνα δεν μίλησε το τεσάρι του Ολυμπιακού.
1: Εσύ το βλέπεις λογικό ότι τώρα παίζει τη σειρά. Ένα παιδί που θα παίζει μέσα.
0: Και ο Πίτερς δεν μίλησε και δεν έχει 90% πιθανότητα να πάει στην Ιταλία.
1: Εσύ μιλάς αυτή τη στιγμή.
0: Και έφτιαξε και μαγαζί εδώ. Τι πάει να πει αυτό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Μίλησε δηλαδή ο Μοντέρο τώρα με τον Ολυμπιακό.
0: Και ο Πίτερς δεν μίλησε.
1: Θα παίξει δηλαδή ο Μοντέρο τώρα με τον Ολυμπιακό στο Φαναρφό και έχει μιλήσει μαζί του.
0: Όχι.
1: Να συμφωνεί μαζί του. Δηλαδή, τι μου λες τώρα. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Ένα αυτό.
1: Μπορεί να πάει να παίξει. Έχει 50% πιθανότητα να βρεθούν στο μικρό ή στο μεγάλο τελικό.
0: Δεν υπάρχει μικρό τελικό στην Ευρωλίγα. Καταρχήν.
1: Λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι έχει 50% πιθανότητα να παίξει τον Ολυμπιακό στο Final Four. Εντάξει. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν από ίσες πιθανότητες στους δύο ημιτελικούς. Άλλο είναι το θέμα μας. Βλέπεις εδώ και ένα μήνα. Υπάρχει επίσης πληροφόρηση και δεν το αποκλείω εγώ, γιατί επίσης το έχω μάθει από έγκυρη πηγή, ότι ο Πίτερς έχει μιλήσει με τους Ιταλούς.
1: Το έχουν γράψει εδώ και τρεις μήνες.
0: Τι πάνε να πει αυτό.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Είναι άλλο πράγμα ένας παίκτης που έχει τελειώσει το συμβολίο του και είναι free agent και μπορεί να κάνει όπως το ποδόσφαιρο 6 μήνες πριν νόμιμα συζήτηση.
0: Καλά, δε, αυτό
1: και,
0: δεν
1: και διαφορετικό πράγμα να μιλάς τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να έχεις ανοίξει επικοινωνία που θα πας του χρόνου. Σε ένα μήνα το κασέ του αυτού μπορεί να είναι 4, αν έχει γίνει πρωταθλητής Ευρώπης. Το κασέ του σε ένα μήνα μπορεί να είναι 3 φορές παραπάνω από ό,τι είναι τώρα.
0: Χαζός
1: είναι.
0: Και
1: τι, θα κλείσει από τώρα συμφωνία.
0: Δεν κλείνει από συμφωνία, έχει μιλήσει. Μην τα μπερδεύει.
1: Ωραία, αγοράκι μου. Όλη η Ευρώπη τον θέλει. Υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα που δεν θέλει τον Μοντέρο. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή να βγει στα μανταλά. Υπάρχει ομάδα που δεν θέλει τον Μοντέρο.
0: Όλοι το μία. Εγώ, φίλες και φίλοι, λοιπόν, καταθέτω αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Ότι έχει μιλήσει. Από εκεί και μετά δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Τελείω. Εντάξει. Λέμε. Πέστε τι λέω μια μπουρδα. Εγώ λέω αυτό το πράγμα ότι έχει μιλήσει.
1: Οκ, έχει μιλήσει.
0: Έχει μιλήσει από τη Δευτέρα. Έτσι. Λέω εγώ, καταθέτω μια μπουρδα. Λοιπόν, τι άλλο. Ο Μπαντιό, κλειδί που είπε ο Χρήστος. Επίσης κλειδί και στο παιχνίδι με τη μάσκα και είναι και το όνομά του ο Κι. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν πολύ πιο ανώτεροι αυτοί και ο Μπαντιό και ο Κι από Όσμαν και Χουάντσο, οι οποίοι δεν τα πήγαν και καλά. Τραγικός ο Ναν, το είπα και νωρίτερα στον Χρήστο. Θα το βάλουμε μετά το τραγούδι, μετά τις ειδήσεις. Στο πιο κρίσιμο παιχνίδι με 9 πόντους και 6 λάθη. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα και αυτό οφειλόταν και περισσότερο στις παγίδες τις οποίες έπαιξε πάνω του ο αντίπαλος προπονητής. Βλέπετε, έπαιρνε την μπάλα και αυτό, επειδή ήξερε ότι θέλουν να κάνουν μπούκα να πάει από εδώ από εκεί, πέφτανε πολύ πίσω από το τρίποντο δύο παίκτες να του κάνουν παγίδες σχεδόν όλες τις φορές. Όσες φορές το κατάφεραν ήταν που έβαλε ένα τρίποντο που είχε βάλει και τα άλλα τα καλάθια ο Ναν. Γενικά, αν πάρουμε και αυτή την παράμετρο του αντίπαλου προπονητή, ήταν πάρα πολύ διαβασμένος και ήξερε πολύ καλά τι έκανε μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, ήταν ξεκάθαρα παράγοντας για τη Βαλένθια προπονητής. Μεταξύ Βόρου και Αστείου, ο Αταμάν είχε πει μια μεγάλη αλήθεια ότι έχει ένα πλονέκτημα η Βαλένθια γιατί έχει τον καλύτερο προπονητή της Ευρωλίγκας. Εγώ φέτος δεν είχα καλή χρονιά. Δεν ήμουν αλλιώς σε φόρμα φέτος. Και μέσα στην πλάκα είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Γιατί αυτή είναι η ομάδα του προπονητή. Είναι μια ομάδα δομημένη στα θέλω του προπονητή, καλοδουλεμένη. Δεν έχει τα μεγάλα αστέρια. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που πηγαίνει σε Final Four. Πρώτη φορά στην ιστορία της που τελειώνει η δεύτερη. Εξαιρετική θέση έχει και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα που πάει πολύ ανταγωνιστικό, τελειώνει η δεύτερη. Και βλέπετε ότι έχει αναδείξει πάρα πολλούς πρωταγωνιστές. Παίχτες δηλαδή που πριν από αυτή τη χρονιά, αν δεν νομίζω ότι θα υπήρχε μια ομάδα επίπεδου Final Four Ευρωλίγκα που θα έλεγε «Α, θέλω αυτόν, θέλω εκείνο, να τον πάρω, να τον έχω βασικό παίχτη». Και τώρα όλοι τους, άμα διαλύσει αυτήν την ομάδα, όλοι θα πάνε σε πολύ καλές ομάδες. Όχι για να είναι 7 και 8 οι παίχτες, αλλά για να παίρνουν και το ρόλο του πρωταγωνιστή. Και αυτό είναι δουλειά του προπονητή. Η δουλειά του προπονητή είναι να εξελίσσει τους παίχτες. Κάτι το οποίο δεν κατάφερε φέτος να κάνει ο Άταμαν, ο οποίος σίγουρα χρεώνεται και ένα μεγάλο κομμάτι της ευθύνης, έτσι.
0: Ο Γιαννάη, είδες τη δήλωση που έκανε για τον Άταμαν. Ασεβές, λέει, και προσλητικό, άκουσα πως οι παίχτες σου νιώθουν πως δεν έχουν προπονητή. Ναι. Η δήλωσή του είναι.
1: Ο Γιαννάη είναι Ισραηλινός, ο Άταμαν είναι Τούρκος.
0: Εντάξει.
1: Και όπου μπλέκουν Ισραήλ και Τούρκοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, γίνεται ο χαμός του χάμου τώρα. Μην την ψάχνεις.
0: Και στο ημίχρονο τη άκουσε τη δήλωση του Άταμαν.
1: Δεν είχε καμιά δουλειά να εμπλακεί ο Γιαννάη. Ποιος τον ρώτησε? Ρώτησε κανείς?
0: Πάμε ειδήσεις.
2: Σε εξέλιξη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολογού του στο Πεκίνο, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα θέματα όπως το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Η σχέση μας θα είναι καλύτερη από ποτέ και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, ανέφερε στην εισαγωγική του ομιλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Λόγω για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, έκανε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρειο Ιπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ, με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε. Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Δεν σ' άρεσε να σου
1: πω.
0: Από τα καλά συγκροτήματα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Πριν να κάνουμε μια παρένθεση, γιατί γίνονται και κάποιες, γίνονται και στο ποδόσφαιρο κάποιες ιστορίες. Καταρχήν, χάζευα και στη δίπλα τηλεόραση και, και την Premier League, εντάξει. Αυτό το 3-0.
1: Το 3-0 χαλάρα και πήγε τώρα την διαφορά στον πόντο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στην ισοπαλία δηλαδή, δύο βαθμούς πίσω.
0: Περιμένεις τώρα να δεις τι θα γίνει σε αυτό το πρωτάθλημα και αν τελικά η Arsenal που έχει 79 ή η Manchester City που έχει 77 πάρουν το πρωτάθλημα στο καλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου που γίνεται στον κόσμο κατά την άποψή μου. Τυχερός ο Λαδόπουλος, δεν έβαλε ο Χάλαντ γκολ.
1: Θεωρητικά το πιο δύσκολο κομμάτι, το πιο δύσκολο παιχνίδι που είχε στο πρόγραμμά της η Arsenal το έδωσε. Αυτό με την West Ham, η οποία και εγώτανε και πήγε εκεί πέρα, είδατε τη μάχη έγινε μέχρι να ξεμπερδέψει. Αλλά επειδή η θεωρία στην πράξη επέχει πάρα πολύ, θα δείτε ότι για παράδειγμα, ας πούμε, κάτι που ενδιαφέρει άμεσα και τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, για στον Βίλα, πήγε και έχασε βαθμούς στο πιο κρίσιμο σημείο της περίοδου και πιθανότητα δεν θα πάρει την τέταρτη θέση, έτσι όπως πάει το πράγμα, ή δεν είναι φαβορή για την τέταρτη θέση, από την Μπέρνλι, η οποία είναι υποβασμένη εδώ και 30 χρόνια. 2-2. Αντίο ζωή και χαίρετε. Δηλαδή οι ομάδες στην Αγγλία χτυπάνε τα παιχνίδια, δεν πάνε να μην έχουν βαθμολογικό κίνητρο. Άμα σε βρουν στη μέρα σου, θα σε τσαλακώσουν. Και το λέω αυτό για τον Ολυμπιακό, γιατί υπάρχει μια συνθήκη με το περίφημο rebalancing. Αν και εφόσον βγει ο Ολυμπιακός δεύτερος, προσπεράσει τον ΠΑΟΚ και πάρει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, να κερδίσει ένα γύρο, να πάει απευθείας από τον τρίτο, από το δεύτερο προκριματικό γύρο στον τρίτο προκριματικό, με το περίφημο rebalancing που για να ενεργοποιηθεί υπάρχει μια συνθήκη και μόνο. Να πάρει η Άστον Βίλα το Europa, και αυτό είναι πιθανό να γίνει γιατί είναι φαβορία απέναντι στη Φράιμπουργκ, και ταυτόχρονα να μην βγει η Champions League από την πέμπτη θέση που έχει μπόνους το αγγλικό πρωτάθλημα, λόγω του ότι οι αγγλικές ομάδες είχαν τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στο ranking της UEFA φέτος, αλλά να βγει τέταρτη, να πάρει δηλαδή από τα 4 κανονικά εισιτήρια για τη Champions League που ανήκουν στην Premier League. Αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμη με τη Λίβερπουλ, δύο αγωνιστικές στο τέλος, αλλά η Λίβερπουλ έχει πολύ καλύτερη διαφορά τερμάτων, που δεν καλύπτει, συν 10 γκολ στο συνολικό, που δεν καλύπτεται μέσα στις δύο αγωνιστικές. Που σημαίνει ότι αν κάνει το 2-2 η Λίβερπουλ, ό,τι και να γίνει, μένει πέμπτη η Άστον Βίλα. Οπότε δεν εξυπηρετείται το σενάριο που θα ήθελε τον Ολυμπιακό με αυτή την ιστορία να κερδίζει ένα γύρο. Και το ένα γύρο εδώ είναι σημαντικό στα πραγματικά του Ολυμπιακού, γιατί ουσιαστικά του εξασφαλίζει η ευρωπαϊκή συνέχεια 100%. Και να γίνει στο χειρότερο σενάριο, θα πάει η Conference League στο χειρότερο.
0: Λοιπόν, πάνω σε αυτά που λέω κοντός, ακούστε τώρα ιστορία. Δώσε μου 3 λεπτά. Απίστευτη εξέλιξη Σκωτία με τη Celtic.
1: Α, φοβερό αυτό,
0: Να κερδίζει
1: τρία. Αυτό ενδιαφέρει την ΑΕΚ, να πούμε έτσι.
0: Άκου, θα τις πω τώρα, τα έχω σημειώσει. Με τη Motherwell. Κάτσα χτες και δούλευα, προσπαθούσα να βρω πράγματα και τα λοιπά. Κάτσα γιατί.
1: Η Motherwell, λοιπόν, τέταρτη
0: με αμφισβητούμενο πέναλτι στις καθυστερήσεις.
1: 90-9, όχι καθυστερήσεις. 90-9. Δηλαδή, έπειτα,
0: ακριβώς έπειτα από παρέμβαση του VAR. Ενώ η Χάρτς είχε αγκαλιά το πρωτάθλημα με το 3-0 επί της Φάλκιρικ, σε παιχνίδι που είχε τελειώσει εκεί όταν έγινε η ιστορία αυτή. Λοιπόν, για να έχουμε πλέον νέα πρωταθλήτρια Σκωτίας εκτός Celtic Rangers για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 84-85 και την Αμπερτίν του Ferguson, θα πρέπει η Hearts το απόγευμα του Σαββάτου να μην χάσει από τη Celtic εκεί στο Celtic Park στο derby τίτλου της τελευταίας αγωνιστικής. Αν δεν είχε γίνει το 3-2 στις καθυστερήσεις, η Celtic θα έπρεπε να κερδίσει τουλάχιστον με 3 γκολ διαφορά. Αν ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο θαύμα της φετινής σεζόν, η ΑΕΚ τώρα θα θέλει την Κυριακή δύο ακόμη πρωταθλήτριες προκειμένου να τσεκάρει το γκρουπ των ισχυρών στα play-off του Champions League. Στην Αυστρία η Λάσκ και όχι η Στουρμ Γκρατς, που της αρκεί και η ισοπαλία εκτός έδρας με την Αούστρια Βιέννης. Στην Ουγγαρία
1: την ίδια ώρα παίζει η δεύτερη ομάδα με την Rapid Βιέννης, την άλλη ομάδα της Βιέννης, στην έδρα της η Στουρμ Γκρατς.
0: Στην Ουγγαρία τώρα την Γιόρ και όχι τη Φερετσβάρος, που χρειάζεται νίκη εκτός έδρας επί της αδιάφορης Κισβάρντα. Και τα δύο αυτά παιχνίδια θα έχουν ολοκληρωθεί.
1: Η άλλη παίζει με την. Εκεί που είχαμε πάει με την Εθνική, όπως τη λένε, ένα περίεργο όνομα. Εντάξει, είναι και σε δύο περιπτώσεις τα outsider, γι' αυτό ενδιαφέρει πολύ την ΑΕΚ. Είναι ομάδες που έχουν χαμηλότερο συντελεστεί από αυτήν στην Ευρώπη.
0: Έτσι.
1: Και η Γιόρ και η Λάσκ.
0: Και στα δύο αυτά παιχνίδια θα έχουν ολοκληρωθεί πριν τη στέψη, θα γίνει και η Φιέστα. στη Φιλαδέλφια μετά τον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το ενδεχόμενο η ΑΕΚ λοιπόν θα έχει τον πέμπτο καλύτερο συντελεστή ολόκληρη προκριματική φάση του Champions League πίσω από τον Ερυθρό Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Σλότα Βρατισλάβα και Λεχ Πόσναν, τις οποίες και αποφεύγει. Και στις 3 Αυγούστου θα είναι στους ισχυρούς με υποψηφίους αντιπάλους της Χαρτς, Βίκινγκ, Σαλάσκ και δύο ζευγάρια ανίσχυρων του τρίτου προκριματικού. Εννοείται ότι αν δεν συμβεί αυτό, μπορεί να υπέρξει η Παρτσαέκ αποκλεισμός ισχυρού, για παράδειγμα τη Σλόβαν ή τη Λεχ Πόσναν, στο δεύτερο προκριματικό. Τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, γιατί αυτές παίζουν.
0: Ακριβώς. Εξαιρετικά, και κλείνω με αυτό για να πάμε και στον Ολυμπιακό. Καθοριστικά μάτς για τον δεύτερο, με τα τωρινά δεδομένα, εντάξει. Ο Ολυμπιακό είναι αυτό της Παρασκευής. Θα το δουν όλοι αυτό της Παρασκευής, πιστεύω, στον οργανισμό του Ολυμπιακού, ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Λίβερπουλ. Και αυτό γιατί αν οι χωριάτες, όπως είπε ο Χρήστος, τερματίζουν στην τέταρτη θέση, και το λέμε συνέχεια εδώ, και την ερχόμενη Τετάρτη κατακτήσουν το
1: Europa League. Μεταξύ τους, είχα διαφέρει.
0: Το σου λέω, έψαξα λίγο χτες. Ο Ολυμπιακός αποφεύγει, όπως είπαμε, το δεύτερο προκριματικό και πάει στον τρίπτο με εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League. Καταλάβατε. Ή δύο προκρίσεις για να πάει στη link phase του Champions League από εκεί και μετά. Αλλά σίγουρα έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή, πώς το είπαμε, πώς το λέγαμε παλιά, ευρωπαϊκούς ομίλους.
1: Ναι, σίγουρα. Στη χειρότερη περίπτωση θα πάει στο conference.
0: Και να κλείσω, ο Φόντεν ήταν ο άνθρωπος θες. Μπορεί να μην σέρβιρε στον φίλο του Λαδόπουλου, αλλά χτες ο Φόντεν τα δύο γκολ στο Σεμένια και στον... Τέλος πάντων, ήταν ένας παίκτης ο οποίος έκανε όλη τη δουλειά για τη Manchester City και δικαίως, αν είχες δει αντιπροχτεσινές, πότε ήταν η δηλώση του Guardiola, που λέει...
1: Come on, Irons!
0: Ναι.
1: Μπρος, Irons!
0: Και τα λοιπά.
1: Το παρατσίκλι που χρησιμοποιούν εκεί στην Αργό για την ομάδα του Μπέρμπιχαμ, γιατί από εκεί ξεκίνησαν και οι Maiden, έτσι, Iron Maiden. Λοιπόν, οκ. Okay.
0: Από το μόνο η Αρωμένη.
1: Καλά, Black Sabbath. Από ξεκίνησε το heavy metal, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, και όχι μόνο. Ένα περίεργο πράγμα στο Birmingham, να μου πεις, το Birmingham μαζί με το Manchester είναι δύο πόλεις που ήταν της εργατιάς, έτσι αλλιώς και τα λοιπά. Και γι' αυτό αυτά τα παιδιά, πέρα από το ποδόσφαιρο και τους αθλητισμούς που κάνανε, τον αθλητισμό, ποδόσφαιρο ήταν πολύ εκεί και rugby. Ήταν, όχι, και κάποιο είναι και στο cricket, να ξέρεις. Παίζανε και πολύ cricket εκεί. Γενικά σε αυτές τις πόλεις οι οποίες. Που το βιωτικό δεν είναι όπως να πας να μεγαλωμένο στην Κηφισιά ή στην Εκάλη. Κατάλαβες. Και μαθαίνανε σπορ και μουσική. Γι' αυτό βγήκαν και πολλά συγκροτήματα από τον Μπέρμιχαμ.
1: Λοιπόν, ακούσουμε τραγουδάκι για να πάμε σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα.
0: Σιγά σιγά, ναι. Έχω βάλει έτσι άλλο έναν τύπο. Έτσι μου ήρθε. Το εκεί που έψαχνα να βρω για το τι έγινε στη Χάρτς και τα λοιπά, σκατσίζει και ρωτάθε, μου βγάζει ένα βίντεο. Εκεί που το ψάχνα, στα ξένα ειδησιογραφικά τα ψάχνα αυτά που σας είπα τόση ώρα. Βγάζει ένα βίντεο στα καλά καθούμενα και ακούω αυτό το τραγούδι. Ρόντι Γκάλαχερ.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πριν πάμε σε εφημερίδες, να πω κάτι. Θα αφήσω τα κόκαλά μου στην Αθήνα. Είχε δει ο Γκάλαγερ καλή ώρα. Το βάζω εκεί που γίνει ιστορία με τη Χούντα, που οι ροκάδες όλα αυτά είχαν και γίνονταν τα επεισόδια. Ήμουνα μέσα, το έχω κρατήσει το ειστήριο.
2: Δεν ήταν Χούντα, ρε.
1: Τι?
2: Δεν ήταν Χούντα. Είχε πέσει η Χούντα. Ήταν
1: τέλειο. Ναι, με την ιστορία, ναι. Ήταν, τα πόνερα δεν ήταν. Εδώ ο Μαγκάρετ πήγαινε με το Κάλατ, γύρναγε.
2: Χούντα και ήταν με τη... Rolling Stones που είχε γίνει χαμός.
1: Με ο Μαγκάρετ και εκεί με το Κάλατ γύρναγε γιατί με καραμαλή. Τα πόνερα ήταν ακόμη πολλά χρόνια μετά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το βάζουν τον άνθρωπο σε ένα αυτοκίνητο στην Νέα Φιλαδέλφεια να το φυγαδεύσουν και όπως είναι το γήπεδο Νέα Φιλαδέλφεια, ξέρετε που έμεινε από βενζίνη. Στον Κανάκι. Τρία μανάρια μετά. Και λέει ο Γκάλα και το αμίμητο. Στη συνέντευξη έδωσε μετά. Έμειναν, με λέει, από βενζίνη τρία μανάρια μετά και είπα, θα αφήσω στην Ελλάδα τα κόκαλά μου. Έλα, πάμε.
2: Θα τον πειράξει τα γόρι. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε Sport Day.
1: Του αστυνομικού βαβίδι, γιατί δεν τον πειράξει.
2: Sport Day. Κεντρικό θέμα. Ο Ροντινέη που πανηγυρίζει, στο χέρι του λέει η εφημερίδα, στο συμβίο τρίλο από τον Μπόκ μετά την νίκη των τρέμπι των αιωνίων. Ο Ρόντι. Ρόντι Λαμπρός τον οδηγεί, σκόρ των Ερυθρόλευκων. Ο Ροντινέη που έχει πετύχει τα 3 από τα 5 γκολ της ομάδας του με τη Λίμπα στα play-off. Ο Ολυμπιακός θα πάει την Κυριακή στην Όλγουιν Αρένα για να οριστικοποιήσει τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για το Champions League. Εκτός ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ που δεν δημιούργησε καμία καθαρή ευκαιρία στο Καραϊσκάκι. Πάνω, τραγωδία, εκτός Final Four ο Παναθηναϊκός έχασε και το τρίτο παιχνίδι από τη Βαλένθια. Δράμα άνευ προηγουμένου για μια ομάδα με τον προπολογισμό και την ποιότητα του Εκτάστερ, που μάλιστα φέτος και την ευκαιρία να διεκδικεί στην Ευρωλίγκα μέσα στην έδρα της. Μεγάλες οι ευθύνες τόσο του Άταμαν όσο και των ακριβοπληρωμένων παικτών για αυτήν την πενταγώδια αποτυχία. Οι πράσινοι έβγαλαν τα μάτια μόνοι τους με τις δύο ήττες στο T-Center και οι Ισπανοί που αναθάρισαν μετά το 2-2 δεν άφησαν να πάει χαμένο το δώρο. Ο επίλογος του μύθου, μια κεφαλιά στο 88. Του 17-19χρονου Φορ ισοφάρισε τον κόλ του Γιώβιτς αποσοχώντας τα χειρότερα για τον Πάοκ. Ο δικέφαλος του Βορρά θέλει μόνο διπλό την τελευταία αγώνα στη Τηλεφόρο. Κάνει τη Ριάκη που είχε δοκάρει και με το Ζήνη. Εδώ να πούμε ότι τα πράγματα είναι απλά μαθηματικά. Αν νικήσει ο Πάοκ τον Παναθηναϊκό στη Τηλεφόρο, ο Ολυμπιακός μόνο με νίκη στη Φιλαδέλφεια βγαίνει τρίτος. Δεύτερος, συγγνώμη. Μόνο με νίκη. Δεν του φτάνει ισοπαλία. Αν δεν νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφεια θα βγει δεύτερος. Είναι πολύ απλά τα μαθηματικά. Λοιπόν, απίθανη ανατροπή, 3-2 Λεβαδιακός Όφη, ΑΕΛ Πούλα και εξαφανίσου, Βόλος Άρης 1-2 πήρε πόντους ο Γρηγορίου και Super League 2 εγκρίθηκε ο ανάδοχος για την Καλαμάτα.
1: Live Sport, δύο μεγάλα θέματα, δεξιά Γιώβιτς φωτογραφία, Τρόμος και Σωτήρας. Η πρωταθλήτρια ήταν εξαιρετική και στην Τούμπα είχε την νίκη, αλλά στο 81ο λεπτό ο μύθου κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ, τον έχει το κεφαλάκι το μύθου. Αριστερά Άταμαν, μεγάλη φωτογραφία, μυθικό κάζο τίτλος, υπέρτλος ολοκληρώθηκε το κατόρθωμα του Άταμαν και των παικτών του ΠΑΟΚ, εκτός Final Four στο ΆΚΑ έμεινε το πιο ακριβό ρόστερ της Ευρώπης, με τη Λίμπα λέω. Ροντινέη φωτογραφία επάνω να πανηγυρίζει τον γκολ, πλεονέκτημα για Σεντόνι είναι ο τίτλος. Αυτά τα τρία έχει ουσιαστικά μεγάλα θέματα η εφημερίδα.
2: Κόκκινος πρωταθλητής αγγίζει το Σεντόνι, ξύπνησε και τους έδειξε τι σημαίνει θρύλος. Κυριάρχη Ερυθρόλευκη έχασαν ξανά να τσουβάλει γκολ, αλλά ανοίξαν εύκολα τον Παναθηναϊκό 1-0 με γκολ πιο άλλου του Ροντινέη. Στο χέρι του Ολυμπιακού η δεύτερη θέση στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ. Κατά τα άλλα, μέγα κάζο για τον ΠΑΟ, εκτός Final Four, νυχτερίδες και αράχθηνες στο τραπεζάκι του Σουνίου. Κλείσαμε ουσιαστικά, μόνο θεματικό είναι το πρωτοσέλιδο.
1: Ώρα των σπορ, και εδώ φωτογραφία μεγάλη των παιχτών ΑΕΚ να πανηγυρίζουν. Δεν την νίκησαν ούτε τώρα ούτε ποτέ είναι ο τίτλος. Ξενύχτησε για τον τίτλο, δεν έκανε προπόνηση, έκανε τόσες αλλαγές, ήταν πολύ καλύτερη, άγγιζε την νίκη. Έκανε εμφάνιση πρωταθλήτριας, έφτασε το αίτητο στα 23 μάτς. Τους κάρφωσε και αυτούς ο Γιώβιτς που τους το χρώσταγε μεταξύ άλλων στο πρωτοσέλιδο. Η ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε με 5 αλλαγές, να πούμε. Δεν θα αφήσουμε 5,5 λεπτά να σβήσουν ό,τι ζήσαμε φέτος. Απόψε στις 7, σαν Ελ Αρένα, η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη στο ξεκίνημα των play-offs.
2: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με το πρώτο σελίδα την εφημερίδα Φως των Σπορ. Τώρα στο χέρι του Ολυμπιακού 1-0 τον Παναθηναϊκό και έγινε φαβορή για το Champions League, λέει η εφημερίδα. Ο Ροντινέη με το τρίτο του γκολ στα play-off οδήγησε τους πυροδότες στην πολύτιμη νίκη. Για τρίποδο και στη Νέα Φιλαδέλφεια την τελευταία αγωνιστική, ώστε να είναι σίγουρος ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Δίπλα έξω πάω, πράσινο πατατράκ. Τρίτη συνεχόμενη ήταν από τη Βαλένθια για τα playoff της Ευρωλίγκας. Αυτή τη φορά στη Ρόι Γκαρίνα με σκόρ 81-64 και μοιραία δεν θα είναι στο Final Four της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στο σπίτι του. Προσπάθησαν οι Hayes Davis 15 πόντους, Osman 10 και το Ιόπουλος 8. Τρομερίζει μια από τον Μπαντιό 20 πόντους. Πολύ καλή και η Μοντέρο εκεί από 12 ο καθένας. Κάτω έκανε τη δουλειά της, αν και βαθμολογικά διάφοροι άκοι υποχρέωση στον Πάοξ ισοπαλία 1-1 στην Τούμπα. Κατά τα άλλα, δεν πάτησε φρένο. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο. Ήταν καταιγιστικός και νίκησε άνετα 117-76 τον Κολοσσό. 5 διψήφοι για την ομάδα του Μπαρτζόκα. Και δίπλα, μπαμ με Μπάνιστερ, η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση της 27χρονης Αμερικανίδας Διαγώνιας, 96 ύψος, η οποία αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό χτύπημα των Ερυθρολεύκων του Κοβάσεβιτς.
1: Ναυτεμπορική. Αυτόματα εκαθαριστικά και πρόστιμα είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τι δρομολογεί η ΑΔΕ για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την υποβολή των προβλεπομένων ποινών.
2: One Voice Business and Politics. Κόλαφος ο Άριος Πάγος, 37 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν η Φιλίππου στους Ρεμούνδους. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της Ελμπίσκο.
1: Απογευματινή, σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού, πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους.
2: Δημοκρατία, τιμωρούν τους τίμιους, νέα έσχιστα από όνειρα του σκονδάλου που και πέει, η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που ίδια εξέδρεψε και όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι.
1: Εθνικό κήρυξ. Το Ιράν διατηρεί σημαντικές πυραυλικές δυνατότητες. Το ένα θέμα βασικό και επίσης φωτογραφικό και βασικό και αυτό. Στην Κίνα ο Τραμπ, πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου από το 2017.
2: Ελεύθερη ώρα. Ο Δίτης και ο Ικάς Νιζάμις αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό. Ανίερη συμμαχία Ζελένσκι και Ερντογάν για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με τον ντρόουν της Λευκάδας.
1: Ελεύθερος τύπος. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030.
2: Εστία, παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση τουρκικής εθνοσυνελεύσεως.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Αυταρχικός κατήφορος. Οι ελεύθερες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπιο ΠΚΠ και τον κρατικό αυταρχισμό.
2: Καθημερινή. Η Άγκερα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΕΚΟ. Και άλλα δύο θεματάκια, υπόρρους τεχνική νοημοσύνη στα σχολεία και αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ.
1: Ο λόγος, τέλος στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας κτηνοτροφίας. Κατά τους ελέγχους, ένα στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.
2: Ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την αιωλία νίκη της Πασπαδαστικής. Πρώτη δύναμη στις τελικές εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.
1: Τα νέα. Δύο θέματα. Τράπεζες. Παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα το ένα και το άλλο από επαναυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 ευρώ έως 12.182.
2: Εσπρέσο. Ακύλας ο κατακτητής. Δελήριος όλη την Ευρώπη. Ύμνη από το BBC. Όλο το παρασκήνιο από τον ημιτελικό της Βιέννης. Eurostars μυρίζουν για το φέρτο.
1: Κόντρα. Ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Σκηνικό ακραία ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας.
2: Πάμε Σταρ, ώρες αγωνίας για την Γογό. Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο Γογόμαστρο Κώστα. Βράχει δίπλα της ο Τραγιάννος Δέλλας και η οικογένειά της. Τι είχε αποκαλύψει η κολλητή της φίλη Μαρία Καλάβρια.
1: Το μανιφέστο. Τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς. Συστηματική βιασμή και βασανιστήρια σε ομήρους.
2: Και πάμε τώρα, Έλληνας αγρότης, αλλάζουν όλα στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων.
1: Κιβωτός της Ορθοδοξίας. Να επικρατήσει η νομιμότητα. Ο καθοδηγούμενος της Μονής Εσφυγμένου, αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για την απροθυμία της πολιτείας να επιβάλλει το νόμο στο Άγιο Όρος.
2: Ποντίκι. Πρώτο στοίχημα του όλοι μαζί, να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Πώς θα διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Χριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και η αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες.
1: Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αυτό το πρωινό 5ης 14 Μαΐου του 2026. Θα πούμε και χρόνια πολλά, το ξεχάσαμε στον Αριστοτέλη, την Αριστοτελία, τον Ισίδωρο, Ισιδώρα, Λέανδρο και Λεάνδρα, οι οποίοι γιορτάζουν σήμερα. Α, γιορτάζει και ο Θεράπων. Λοιπόν, και πάμε. Ώρα. Χρηστικά, διαφημίσεις, πρώτο τραγούδι έτοιμο, Νίκος Βέρτης. Εκεί στο Βέρτη πάνε όλοι και κάνουν γιορτές, δεν το καταλαβαίνω. Και η ΑΕΚ λέει στο Βέρτη θα μπορεί να πάει. Όλοι εκεί κάνουν τις φιέστες.
2: Και καλό κλίμα, ξέρω.
1: Και επανερχόμαστε.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Eraspor 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ποιος έχει σειρά?
6: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
5: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
6: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
7: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
6: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
7: Εγώ είμαι πρώτος.
8: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
6: Εγώ!
9: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
13: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
12: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
14: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
15: Ακούτε Eraspor 101,8.

0: Γυρίσαμε λοιπόν. Σας είπαμε γνωρίτερα, πρωινό 5η 14 Μαΐου του 2026. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Κοντός Λουκάκης στα μικρόφωνα, ο Ηλεμέζης έρδιμη στον ήχο. Τρεις άντρες είμαστε σήμερα, το πήρατε χαμπάρι.
1: Αυτό είναι, μυρίζει βαρβατήλα εδώ πέρα. Απαγία,
0: λοιπόν. Και, και το λέω αυτό γιατί η Ήρα Πανανίδου μας άφησε τραγούδια. Δεν έχει έρθει σήμερα στην τροφιά μας. Από ό,τι έμαθα, πάει και προς τη Βουλιαγμένη να ρίξει μια φωτιά. Καλημέρα έχει σήμερα. Και περιμένουμε βέβαια τα μηνύματά σας στις γνωστές. Ανοίξτε εκεί τις πόρτες επικοινωνίας. Το μαγαζί το έχουμε ανοίξει από τις 6. Τώρα θα κάνουμε. Να δούμε έτσι και τι λέτε. Γιατί θα έχει πολύ ψωμί, θα έχουν τα μηνύματα. Πέρα από τις καλημέρες σας. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54161 η διαδικασία της News Phone. Ένα σπορ παπάκι. r.gr το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι. Viber της εκπομπής, εύκολα ωραία μπαίνετε στην εφαρμογή σας, πάνω δεξιά γράφετε ρασπόρ μας βρίσκεται και στέλνετε μια καλημέρα ή ένα σχόλιο και μπαίνετε στη μεγάλη διαδικασία μας παρέα, μπαίνει και στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. Breakfast με σπορ γράφετε στο προφίλ σας στο Facebook και επίσης στην αναζήτηση στο breakfast στα αγγλικά ή γκρίκλεις και βρίσκεται τη σελίδα που έχουμε από τον Ιούνιο του 2015 φτιάξει και όλα αυτά, το SMS το δικό μου και τα λοιπά, όπως έχουν στείλει τώρα. Καλημέρα Λου και Κοντέ, Δημήτρη και Χρήστο του Βαλάντι τρέμουν τα χέρια και δεν μπορεί να γράψει μήνυμα επειδή έκασε ο Παθαναϊκός στο μπάσκετ. Να είστε πάντα αγαπημένοι κουμπάροι, όπως εμείς οι δύο. Όπου ο Ηλίας είναι.
1: Αυτό σου λέει, δεν μπορεί να γράψει λέει ο κουμπάρος, ναι. Το γράφει αυτός.
0: Ο Ηλίας, έχουν πάει εκεί, τι ώρα είναι. Ετοιμάζουν εκεί στη λαϊκή τις ιστορίες. Καλημέρα Δημήτρη και Χρήστο. Επειδή μεταξύ άλλων είσαι ένας εξαίρετος χιουμορίστας, σχετική ερώτηση. Όταν βρέθηκε στην Τουρκία, ένας Γερμανός σου μίλησε για την Ελλάδα. Σε τι γλώσσα σου το είπε, στα αγγλικά, στα γερμανικά ή στα τουρκικά ή στα ελληνικά?
1: Δεν κατάλαβα τίποτα τι είπε.
0: Χτες δεν είπα, πως μου λέει, το έχω πει αυτήν την ιστορία για πολλές φορές, ένας Γερμανός σε κάτι που ήταν 14 και ήταν όλοι με GS.
1: Ναι.
0: Α, με GS. Στην Τινησία δεν θα υπάρχει ούτε ένα GS, περίεργο. Στις 8 μηχανές θα έχουμε μεγάλη ιστορία να μην υπάρχει GS. Λοιπόν, τέλος πάντων,
1: δεν έχω κάνει ιδέα τι είναι το GS.
0: Ένα, αυτό το μηχανάκι της BMW που είναι το on-off. Σε τι γλώσσα λέει το είπε, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα τουρκικά, στα ελληνικά? Σε κάθε περίπτωση έβαλε λαθρά για την πρόθεση των λειτουργικών σχέσεων, λέει ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Στα αγγλικά μου το είπε.
1: Λοιπόν, ο αόρατος λογιστής, ρε παιδιά, είναι αυτό ποδόσφαιρο. Έχει καταντήσει ανέκδοτο με το VAR, στο όνομα της δικαιοσύνης. Ψάχνουμε το μικροσκόπιο κάθε φάση όταν θέλουν μέχρι να βρουν κάτι να τα ακυρώσουν. Τόση επιρροή δεν είχαν οι διαιτητές ούτε πριν την εποχή του VAR. Πλέον, αν θέλουν να κόψουν ένα γκολ, θα ανακαλύψουν είτε τρίχα του επιθετικού offside, είτε κάποιο φάουλ 10 φάσεις πριν στον αμυντικό. Είναι πάρα πολύ by the book το VAR. Αυτό είναι που εμένα με ενοχλεί.
0: Για μένα δεν ήταν τίποτα.
1: Ποιο?
0: Η ενέργεια του. Ποιο ήταν εκεί στη φάση?
1: Το πρώτο γκολ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το φύγα αυτό φόλ, ποτέ θα το φύγα φόλ. Ναι, το δεύτερο όμως είναι και χέρι και φόλ.
0: Το δεύτερο. Εγώ απορώ πώς δεν βλέπει το χέρι. Δηλαδή, ακυρώσαν ένα κανονικό γκολ και μετρήσαν ένα γκολ το οποίο δεν
1: πρώτο,
0: ήταν.
1: Εγώ δεν το ακύρωνα ποτέ. Δηλαδή, αν κάθε επαφή πιάσει το ποδόσφαιρο είναι αμέσως με το πέφτει ο άλλος αμέσως φάλα, δηλαδή τρελαίνεσαι.
0: Όχι, άμα δεις στην αργή της φάσης που λέμε καμιά φορά και για το 10ο δευτερολέπτο. Ο ένας έχει το πόδι από πάνω και ο άλλος από κάτω στην μπάλα. Και βρίσκουν και δύο μπαλαπόδι βέβαια. Αλλά δεν δίνεται αυτό φάουλ πουθενά.
1: Ναι, παιδιά, επαφή είναι ποδόσφαιρο.
0: Σε αντίθεση με το Μαρτίνς που από την αρχή του πλάγιου out κάνει το κοντρόλ, η μπάλα, το χέρι του είναι σε έκταση. Δεν είναι δηλαδή κολλημένο κτλ.
1: Και μετά η προβολή που γίνεται στο Ντουμπά είναι επίσης το
0: πετάει. Συνεχίζει, είναι προβολή και χαμηλά και τον σπρώχνει με το χέρι ο Ταρέμι. Και στη συνέχεια μπαίνει
1: δηλαδή, το πρώτο. Σε τρελαίνει, ακυρώνουν για ψηλό πίδημα ένα γκολ που έπρεπε κατ' εμένα μετρήσει το 1-0 δηλαδή του Μπρούνο.
0: Όλοι πιστεύω αυτό.
1: Και ένα γκολ τώρα.
0: Νομίζω όλος ο κόσμος, όχι κατεσαίω, νομίζω όλος ο κόσμος που βλέπει ποδόσφαιρο και είναι αντικειμενικός αυτό είδε. Είδε πως ένα γκολ δεν μέτρησε που έπρεπε να μετρήσει και ένα γκολ που μέτρησε που δεν έπρεπε να μετρήσει.
1: Χάνουμε λίγο, έχει δίκιο ο Ρωτζός, ότι χάνουμε λίγο την ψυχή του αθλήματος, το σπορ. Είναι δυναμικό, δεν μπορεί τώρα σε κάθε άγγιγμα. Αλλά όλο σου λέει by the book. By the book, το by the book έχει σφάξει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά σε αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό λένε οι Άγγλοι στην Premier League, λένε κάτι με το offside, αυτό το οριακό με την παρανεκκίδα
1: έχει,
0: που λένε.
1: Ναι, έχει πει ο Βεγγέρ τώρα και θα το εφαρμόσουν. Ότι όταν είναι ένα μέτρο, δηλαδή ξεκάθαρα μπροστά ο επιθετικός, Το μετράει το αυτό. Έτσι. Το λίγο το φεύγει, λίγο όμως λίγο το κεφάλι, λίγο το μπούτι.
0: Οπότε αυτό θα είναι καλύτερο, όχι καλύτερο για να παίξουν και οι αμυντικοί. Θα αλλάξει βέβαια, θα αλλάξει πολλά συστήματα στο ποδόσφαιρο. Άμα σου αφήνει, ξέρω εγώ, ένα νόμο ή ένα πόδι. Να το ξέρετε. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, και τι θέλω να πω τώρα που έλεγες για τον Βέγκερ. Α, ναι. Υπάρχουν όμως και κάποια περιστατικά τα οποία είτε για ένα πέναλτι που σφυρίχθηκε η Ελλάδα σε δύο, που μπορεί να αλλάξουν αλλίως τα αποτελέσματα. Χρειάζεται και το VAR τώρα. Μην...
1: Όχι, σίγουρα, ρε παιδί μου. Απλά μην δηλίζουμε τον κόνοπα. Δηλαδή, μην φτάνουμε πια στο σημείο να βλέπουμε και την παρονυχίδα. Να έχουμε λίγο την άβρα του αθλήματος.
0: Θα το αλλάξει.
1: Καταλαβαίνουμε λίγο πώς είναι η φάση. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα επαφών. Έχει επαφές. Τι γίνεται. Κάθε φορά που σα ακουμπάω λίγο, στραβάω λίγο τη φανελίτσα, ή σαν να ακουμπάω που βουτά κάτω και πέφτει. Εντάξει, είναι λίγο εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Και το λέω. Αυτό όλες τις ομάδες αγγίζει. Γιατί κάποια στιγμή θα σου μετρήσουν τέτοια γκολ, θα σου ακυρώσουν τέτοια γκολ. Και στο τέλος της γραφής δεν ξέρεις πού θα σε πονήσει περισσότερο. Λοιπόν, Αθανασία, Κοζομπόλη, κλασικά. Να Παπαργύρη της καλημέρα. Στέφανος Αργυρόπουλος από το Ψαθόπυργο με ψηλόβροχο, λέει. Πατρίτσια Καλευρά. Ο Γιάννης Πακυριαζής, τι λέει εδώ. Πολύ καλή η ΑΕΚ χθες, χαλαρή ισοπαλία. Την Κυριακή να βγει δεύτερος Ολυμπιακός, πρέπει να μην χάσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί υπονοεί ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να κάτσει να χαλαρώσει στη φιέστα της. Αν και οι φιέστες συνήθως δεν πάνε καλά για τους που τις κάνουν.
0: Γιάννη, να σου πω κάτι. Συνήθως. Επειδή εγώ βλέπω όλες τις ομάδες, σχεδόν όλες. Αλλά στις μεγάλες του Big Four τις έχω δει. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει άσχημα στα παιχνίδια.
1: Τα τελευταία είναι καλύτερος.
0: Φυσικά.
1: Έχει ανέβει πολύ. Δεν
0: έχει
1: καμία
0: ανέβει πάρα πολύ. Έχει, ό,τι και να λέτε εσείς οι προπονητές της εξέδρας για το Μεντιλίμπαρ και για τους παίκτες, εγώ τα ακούω βερεσέ και το έχω πει αρκετές φορές και όταν έλειπε και ο Χρήστος, και θα το επαναλάβω άλλη μια φορά ακόμη, βλέποντας τον τρόπο παιχνιδί του Ολυμπιακού. Σφίγγει τον αντίπαλο, συνεχίζει, παρά το γεγονός ότι μου εμπιστεύτηκε φίλος μου ατάκα ποδοσφαιριστή πρωτοκλασάτου της ομάδας του Ολυμπιακού μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ την επόμενη μέρα, που έτσι τα λέγανε, και λέει τι να πω, αν τώρα μας έδινε και δύο μήνες άδεια ο προπονητής θα ήθελα να ξεκουραστώ και θα ήμουν πάλι κουρασμένος. Είχαν σκάσει δηλαδή οι παίκτες από όλη την προσπάθεια πρωταθλήματος, Champions League κτλ. Με αυτό το παιχνίδι που παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Το παιχνίδι που παίζει ο Ολυμπιακός, δεν νομίζομαι έρθει άλλος προπονητής να δουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που τον βρίζουν. Αυτή την πιεστική άμυνα, αυτή την ιστορία, ακόμη και την εντολή που έχει ο Τζολάκης να βρίσκει παίχτη στην 50 και 60 παλιά. Είναι δύσκολα να τα δουν
1: κοίτα,
0: αυτά.
1: Κοίτα, άκουσα πω κάτι.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Η σεζόν είναι μεγάλη. Και σε διάφορα κομμάτια τη σεζόν βλέπεις τη διαχείριση και το διαφορετικό πρόσωπο μιας ομάδας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα play-off, όλα τα παιχνίδια ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο του. Σε όλα. Και με την ΑΕΚ ήταν καλύτερος, άσχετα αν στη μοναδική φάση τη ΑΕΚ το έκανε νωρίς τον γκολ και το κράτησε. Με τον Παναθηναϊκό ήταν καλύτερο στη λεωφόρο, κέρδισε δίκαια. Με τον ΠΑΟΚ έχασε, φάγε τρία γκολ σε ένα μάτς που θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει με μια στοιχείο διευθυντή για να το έχει κάνει 0-2. 1-2, ξέρω, 1-3. Θα μπορούσε να το πάρει. Χθες ήταν πολύ καλό από τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, με τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι, στην πρώτη τελική του ΠΑΟΚ,
1: στο δεύτερο.
0: Στην πρώτη τελική.
1: Στο Καρασκάκι, δηλαδή ο Ολυμπιακός στον πλέον είναι πάρα πολύ καλό. Δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη εικόνα του. Για μένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά τώρα έτσι όπως παίζει, μ' αρέσει. Και τον έχουν πάει κόντρα τα αποτελέσματα. Έχει πάθει Παναθηναϊκό Ολυμπιακός. Δηλαδή. δεν μην γελάτε. Όχι τωρινό Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός και πέρυσι και φέτος. Σε πολλά παιχνίδια ήταν καλύτερο. Έχανε. Πρώτη αντεπίθεση του άλλου. Το τρώγε γεια σου. Χαιρέταμε. Θυμίζει πάρα πολύ. Γιατί τα αποτελέσματα δεν τον έχουν δικαιώσει. Ενώ ήταν σου λέω στα playoff καλύτερο από τι άλλε ομάδε. Θα τερματίσει και πιθανόν και με την ψήφια διαφορά.
0: Εγώ νομίζω ότι θα πάει στην Ευλαδέρφια και πάλι με αυτή την πιεστική άμυνα, πίεση από το πρώτο λεπτό κτλ. Θα μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Και με δεδομένο το καλά, δεν ξέρουμε τι θα κάνει και ο Νίκολς. Να μου πει, άλλαξε και πέντε παίχτες χθες. Και πάλι η ΑΕΚ μπήκε και ήταν ανταγωνιστική. Μπήκε και κάνα πρώτο ημίχρονο τρομερό.
1: Η ΑΕΚ, θα ξανασπώ κάτι. Είναι μια ομάδα που έχει βρει ρυθμό. Είναι σε πολύ καλό momentum. Την πάει και η μπάλα, δηλαδή. Βλέπεις ότι ό,τι είναι να της δώσει τη σταδίνει.
0: Όχι, χθες δεν την πολύ πήγε. Έκανε ένα δοκάρι, είχε μια
1: έντρα και τα λοιπά. Το χθες το είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, ήταν λίγο τα μυαλά.
0: Όχι, έπαιξε καλά όμως.
1: Χαλαρά,
0: όμορφα. Okay,
1: αλλά σε γενικές γραμμές έχει πάρει πράγματα. Το θέμα είναι, σου είπα, με τις φιέστες. Θυμάσαι ένα παιχνίδι, π.χ. Ολυμπιακός το πρώτο πήγε πέρα μετά από τα 10 με τη Βέρεια. που το έκανε στην έδρα του, ήταν
0: πριν από
1: την
0: Βέρεια.
1: Κάνει τη στροφή έδρα για να γίνει φιέστα στο Καρασκά και το χάσε. Από τη Βέρεια. Γιατί στη φιέστα το μυαλό σου είναι στη φιέστα.
0: Εντάξει, και όπως το θυμάσαι τότε, καν φίλο του Ολυμπιακού δεν πόνεσαι.
1: Είμαι αυτό σου δηλαδή. Αλλά στην ΑΕΚ έχουν, δεν θέλουν να χάσουν από τον Ολυμπιακό. Είναι και ένα κίνητρο. Δεν θες να χάσεις στη φιέστα σου από τον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Δεν είναι, ξέρω εγώ, να πες με τον Άρη. Έκανα και μια ήττα και τι έγινε. Δηλαδή, νομίζω ότι θα το χτυπήσει το παιχνίδι. Γιατί είναι φιέστα, γιατί.
0: Μα τώρα, και με τον ΠΑΟΚ το χτύπησε
1: χθες. Ναι, παιδί, τώρα το αν είναι λίγο άδειοι μέσα και στο στραβώσει και το μάτς. Εντάξει, okay, αλλά σε γενικές γραμμές, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, με την εικόνα που έχουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες, έχει έναν ΠΑΟΚ που είναι άθλιος. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που δείχνει η εικόνα του. Πολύ κακός. Και χθες πολύ κακός. Έπρεπε να χάσει. Και με τον Ολυμπιακό έπρεπε να φάει στο Καρασκάκι περισσότερα γκολ. Και στο μάτς της Τούμπας έβαλε 3-1 κόντρα στη ροή του αγώνα. Με τον Παναθηναϊκό που στον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα λέγανε ευχαριστημένοι με το κύριο, του έλεγα ρε παιδιά. Τι ευχαριστημένοι. Δηλαδή, αν δεν κερδίσει τώρα αυτό το ΠΑΟΚ με στην Τούμπα έτσι όπως έπαιξε, πότε θα κερδίσει. Γενικά έχει κακά play-off ο ΠΑΟΚ. Έχει αδειάσει σαν ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ο ΠΑΟΚ που ξέραμε. Γιατί κατά διαστήματα στη διάρκεια τη σεζόν. Ήταν καλός, πολύ καλός κατά διαστήματα. Και κάποια στιγμή έπεσε και καλή μπάλα και λέγαμε όλοι ότι είναι μακράν η πιο φορμαρισμένη ομάδα. Στα play-offs είναι πάρα πολύ κακός μέχρι τώρα. Και τα αποτελέσματα τον κολακεύουν πάρα πολύ. Θα έπρεπε κανονικά να ήταν λιγότεροι οι βαθμοί που έχει πάρει. Για τον Παναθηναϊκό, μην τα λέμε. Μια ομάδα η οποία έχει χάσει τελείως τη δυναμική της μπροστά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 5 μάτς έχει βάλει ένα γκολ. Και δεν μόνο ότι έχει βάλει ένα γκολ, γιατί πολλές φορές μπορεί να βάλεις λίγα γκολ, αλλά να κάνεις ευκαιρίες. Δηλαδή με τη Ρέντζα έλεπε στα μάτς τα δύο και τρώγε στα μαλλιά σου. Είχε χάσει 15 γκολ. Και δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δεν φτιάχνει ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Δεν φτιάχνει. Ελάχιστα πράγματα. Χθες δεν έκανε τελική. Με την ΑΕΚ προχθές στη Φιλαδέλφεια, εντάξει, στάθηκε ανταγωνιστικά καλά. Στο 93 έχασε. Δεν φτιάχνει. Ελάχιστα πράγματα. Χθες δεν έκανε τελική. Με την ΑΕΚ προχθές στη Φιλαδέλφεια, εντάξει, στάθηκε ανταγωνιστικά καλά. Στο

0: το χθεσινό εμένα με στεναχώρησε. Δεν ήταν καθόλου καλή ομάδα.
1: Λοιπόν, Γιώργος Καρατζάς, φιλαράκι από το Πανεπιστήμιο εκεί στο Βόλο, καλημερίζει. Πίκρα για τον ΠΑΟ στο μπάσκετ, προβληματική εμφάνιση. Πρωταθληματική εμφάνιση, συγγνώμη, τη ΑΕΚ στην Τούμπα είναι το σχόλιο του. Και ο Σάββας ο Ταξής από την Κοζάνη, ο κυνηγός και ο Ολυμπιακός, και αυτός στέλνει την καλημέρα του.
0: Ο Αντώνης λέει: γιατί λες ότι θα είναι το ΑΚΑ κόκκινο? Θα σου πω πάρα πολύ απλά. Εγώ από τον περίγυρο το δικό μου, φίλους μου, που το συζητήσαμε έτσι για πλάκα πριν το χθεσινό μάτς, που έχουν πάρει στηρία το Final Four, θα τα δώσω σε φίλους Ολυμπιακούς.
1: Τι, γι' αυτό θα είναι? Γιατί?
0: Θα τα δώσω σε φίλους Ολυμπιακούς. Γιατί εντάξει, πέρα μπορεί να γκρινιάζουμε αντιπαλότητα κτλ., αλλά όλοι έχουμε ένα φίλο Ολυμπιακό που τον αγαπάμε. Και αφού δεν πάει η ομάδα μου, πάρ' το ρε φίλε, όχι τζάμπα, θα το πληρώσουν έτσι όσο το πήραν. Γιατί και κρυβάζει δηλαδή, είναι 7-8 κατοστάρικα και παραπάνω. Θα τα δώσουν οι περισσότεροι πάνω.
1: Σίγουρα, τι θα τα κάνουν.
0: Οπότε πρόσεξε να δει, συγγνώμη, time out. Διάβαζα χθες, θα το επιβεβαιώσω, ότι από τα εισιτήρια που δεν έχουν να κάνουν με τις ομάδες, γιατί για εμάς παίρνουν αριθμό οι τέσσερις ομάδες ένα συγκεκριμένο αριθμό εισιτήριων, από αυτά που θα διατέθηκαν ιντερνετικά στην ελεύθερη αγορά, το 90% το έχουν πάρει Έλληνες. Δεν ξέρω αν. Από αυτό το 1% είναι 60 Ολυμπιακοί, 30 Παναθηναϊκοί ήταν από εδώ.
1: Πες ότι είναι 50-50.
0: Έχουν πάει σε ελληνικά χέρια. Όλα, σχεδόν όλα πιστεύω τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού θα πάνε σε Ολυμπιακού.
1: Σίγουρα θα πουληθούν και θα τα δώσει άλλο και θα τσιμπήσουν και λίγο τη τιμή. Τι κορόιδα είναι. Καλημέρα, Γιώργο Δημητράκη, Σοφία Παναγιώτη Αγγελόπουλο, που λέει για σένα. Και δύσμηρε κοντέ. Και εγώ σε περίμενα στο Final Four, εσύ μπλέχτηκε στην κίνηση και αποκοιμήθηκε.
0: Τι κίνηση, άστα.
1: Συμπέρασμα, ευτυχώς που δεν είμαι Παναθηναϊκός.
0: Κοίτα, η σεζόν φάνηκε από τον Παναθηναϊκό καταστροφική. Καταρχάς, εσείς που λέγαν όλοι για το Final Four στην Αθηνά, ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει διψήφιο αριθμό ητών στην έδρα του. Δεν παίζει ρόλο η έδρα. Αυτή η μανία που έχουμε να νομίζουμε ότι η έδρα ντε και καλά είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Εντάξει, κάτι σπόρια είναι. Μια κακή ομάδα που ήταν φέτος ο Παναθηναϊκός, ήταν μια κακή ομάδα.
1: Και όμως η έδρα του Παναθηναϊκού είναι η πιο με ηχορύπανση.
0: Ναι,
1: η,
0: αλλά όμως μεγάλη... δεν σε βοηθάει αυτό. Δεν κερδίζει ο κόσμος τα παιχνίδια. Οι παίχτες δεν κερδίζουν. Ο προπονητής δεν κερδίζει.
1: Εντάξει, πρόκειται ο κόσμος.
0: Είναι το σπόρι. Γι' αυτό βλέπεις ότι έχει κάνει και πολλές είτε στην Ευρωλίγκα. Πάρα πολλές. Έχασε από τον Κολοσσό, έχασε από τον Άρη, έχασε από τον Ολυμπιακό. Στο πρωτάθλημα. Έχει διψήφιο αριθμό ητών ο Παναθηναϊκός μέσα στο ΑΚΑ φέτος. Γιατί είναι μια κακή ομάδα. Και το λέμε από την αρχή της σεζόν. Δηλαδή δεν τερμάτισε τυχαία.
1: Μήπως δεν τον πάει το γυαλί κάτω, το glass, το floor glass.
0: Όχι, δεν τερμάτισε τυχαία έβδομος. Και στο πρωτάθλημα έκανε τόσες πολλές ήττες και τόσο πολύ μακριά από τον Ολυμπιακό.
1: Ρε Σαγλεμέζη, εσύ που είσαι σκακιστής, ρε, τον πάει το glass floor, αυτό το floor, το Παναθηναϊκό, το γυαλί κάτω, αυτό φταίει. Τον Μπαρτζόκα λέμε σκακιστή, το Σελεμέζη να λέμε, γιατί έχει παίζει και μπάσκετ και σκάκι.
0: Grand Metro. Grand Metro.
1: Και στο σκάκι είναι Grand Metro. Έχει παίξει, λέει, σιμουλτανέ 5 πιτσιρικάδες μια φορά και τους κέρδισε. Κοιτάει. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για τη Βαλένθια για την πρόκριση, λέει ο Αντώνης ο Τσιπλάκης. Καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό στο Final Four. Μπράβο, Αντώνη μου, αν και Παναθηναϊκός. Βγάλει ένα επίπεδο. Να πει τραπεζικό είσαι να βγάλει ένα επίπεδο.
0: Στα μισά, συμφωνώ από αυτά. Στα άλλα μισά δεν μπορώ να πω.
1: Ο Δημήτρης λέει: δυστυχώς εχθές ο ΠΑΟ απογοήτευσε για άλλη μια φορά. Αν παίξουν έτσι, βλέπω να χάνει και το πρωτάθλημα. Κάτι πρέπει να γίνει να ξυπνήσουν. Δεν μπορεί ένα αρέσος 35 μοίρια και να παίζει σαν μικρή ομάδα, λέει ο Δημήτρης από την Πεύκη.
0: Και ο Παναθηναϊκός παίζει μπάσκετ ελευθεράς βοσκής. Όποιος παίρνει την μπάλα, κάνει ό,τι θέλει. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον Αταμάν. Έχει μια λογική NBA. Και στο NBA έτσι παίζουν. Αφήνουν τους παίκτες με πρωτοβουλία. Δεν έχουν πάρα πολλά play, δεν έχουν πολλά συστήματα. Είναι πιο πολύ όσα πάμε και σαρθούμε. Μια χαρούμενη ομάδα, παιχταράδες έχουμε, θα τα βάλουν. Τα σουτ, θα καρφώσουν, θα μπουν, θα κάνουν, θα δείξουν. Αυτό το είχε και με τις άλλες ομάδες του. Πάντα τον χαρακτήριζε. Θυμάμαι, είχα ζήσει την εποχή του Πασκουάλ, όταν είχε το Πασκουάλ. Και ήταν ένα φεγγάρι που ακολούσε την ομάδα και στο εξωτερικό για μεταδόσεις κτλ. Και μου λέγανε οι άνθρωποι γύρω-γύρω, δεν τον ξαναδεί αυτό το πράγμα του Πασκουάλ. Είχε 105 play. Οι παίχτες έπρεπε να είναι κομπιούτερ. Δηλαδή ήξεραν ότι άμα ο αντίπαλος παίξει αυτή την άμυνα, θα πρέπει ο ένας να πάει υποχρεωτικά. Όποιος έβγαινε από αυτό το σύστημα είχε πρόβλημα.
1: Έτσι γίνεται και με τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι, ο Πασκόλ το έκανε ακόμα περισσότερο. Πολύ ασφυκτικό. Είχε 105 play για κάθε περίπτωση. Ένα. Έτσι. Ο Αταμάν δεν είναι κανένα. Είναι στη λογική. Έχω παιχταράδες. Μπείτε και ξέρετε τι θα κάνει.
1: Ναι, αλλά τους βρίζει. Δηλαδή τώρα το σόρτ στο ημίχρο, ρε παιδιά, με το που είδα τις δηλώσεις, λέω τι γίνεται. Πραγματικά για άλλη μια φορά. Δεν μπορεί να βγαίνει στο ημίχρο και να λέει κάτσε να τελειώσει, ρε. Που σας έχω ξαναπεί, έχω τσακωθεί και με τον Κοντό, που ούτε για όταν τελειώσει. Ψυχολογία είναι μάθημα μέσα στην
0: ψυχολογία. Δεν με απασχολεί. Ο καθένας.
1: Κάτσε να τελειώσει και τη λες ότι παίζουμε με τέσσερις παίκτες ναι. Στο ημίχρονο.
0: Γιατί το έμαθε ο Σόρτς τις δηλώσεις που έκανε.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να το πήρε τηλέφωνο η μάνα του.
0: Του τα έχει φως

0: άκου να σου πω κάτι. Στόχοι, οι σχέσεις των παικτών με τον προπονητή είναι πάντα ιδιαίτερες. Ο Μπαρτζόκας που λέμε τώρα και τον Μνημονίσιο, που τον αγαπάω πάρα πολύ και τον παραδέχομαι. Με του μισού παίχτε τσακωμένου.
1: Όχι, όχι. Όλοι οι παίχτε που έχουν φύγει από τον Ολυμπιακό για να παίξουν άλλε ομάδε και τα λοιπά λένε ότι είναι σαν πατέρα.
0: Ναι, σαν πατέρα.
1: Τώρα τι παίχτε τι λένε, ότι λένε. Δεν είναι
0: εσύ που το όρμηξε.
1: Ναι, ρε φίλε, μέσα στην ένταση του παιχνιδιού γίνεται.
0: Του έχει ακούσει τη μάνα του, τον πατέρα του και.
1: Και τον έχει κοντράρει κολαριτζάκι.
0: Αυτό σου λέει. Ο Παπα-Νικολάου δεν πήγε να το όρμηξε προχθέ.
1: Ωραία, και.
0: Τι σημαίνει αυτό. Έχουν τις εντάσεις.
1: Μετά που βγαίνουν όμως.
0: Δεν έχει σημασία
1: που δεν είναι στον Ολυμπιακό. Δεν
0: και
1: τον
0: ο Μπράντοβιτ είχε χαστουκί στον αρχηγό τη Εθνική Τουρκία.
1: Ναι, Μαχμούδο, και ο Μπράντοβιτ.
0: Και βγήκε μετά ο Μαχμούδοβιτ και είπε: εγώ θα πεθάνω γι' αυτό.
1: Μπράβο. Δεν τι είπα να πει αυτό. Κάτσε ρε, για τον Αθαμάν.
0: Τι σχέση γι' αυτό. Με κάποιου
1: μπορεί. Έχω τον άλλο τον Γιάννη που μου κάνει.
0: Έτσι με κάνει. Έχει το δικό του τρόπο. Έτσι, με άλλου πιάνε. Φέτο δεν του βγήκε. Και το είπε και ο ίδιο σε μια αποστροφή που λέγαμε προηγουμένω. Φέτο δεν ήταν σε φόρμα. Και ο ίδιος είπε κάποια στιγμή σε ένα μέα κούλπα ότι τώρα λέει που είμαι εγώ στο στόχαστο και στο καλαπόδι, ναι, καταλαβαίνω πώς είναι να με... Και δεν θα ξαναπώ κουβέντα για τους παίχτες μου, αλλά το χουί δεν κουβέντα.
1: Ναι, ναι,
0: πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Εταίροι όχι αντίπαλοι, λέει ο Κινέζος Πρόεδρος. Υπέροχο μέλλον υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκαν σωρία παρατυπιών. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια, Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Λοιπόν, το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής. Και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζα για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
2: Ακούτε Hera Sport.
12: Γυρίσατε.
13: Γυρίσαμε. Εδώ είμαστε και δεν έχουμε πει το εξής. Δεν το έχω συζητήσει με τον Κοντό ούτε με τον Σοϊλέμες. Τώρα μου ήρθε. Άλλο λέγαμε για την εκδρομή. Λοιπόν, χτες λοιπόν πριν την εκδρομή, μια και λέγαμε για την εκδρομή, πώς γυρνάει το μυαλό. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε ένα όνομα ενός συναδέλφου Φερρυππίν που δουλεύει και εδώ μέσα. Και λέγαμε για την εκδρομή που είχαμε ένα ραντεβού 6 ώρα. Πριν όμως το ραντεβού, καθόμουν και χάζευα. Το Λεβαδιακό. Σε βάζω λίγο στο παιχνίδι. Λοιπόν, και κάνει ένα 0 ο Αντρούτσος. Και αυτό το παιδί τι έχει ακούσει. Θα τα λέμε και αυτά. Νωρίς εκεί περίπου, αν θυμάμαι καλά, στο 18ο λεπτό. 7 λεπτά αργότερα, σίγουρα 7 λεπτά, έχουμε μια κίτρινη κάρτα και μετά κάνει το 2-0 λίγο πριν τελειώσει ο Σαλσίδο. Και εκεί που λες, ωραίο, πάει ο Όφι να πούμε, ξαναναθάρισε και το ένα και το άλλο. Φτάνουμε, φίλες και φίλοι, που, Χρήστο, το είδες, το χάζευες.
14: Είδα την εξέλιξη, το 90.
13: Φτάνουμε στο 92ο λεπτό.
14: 0-2 μέχρι τότε, έτσι,
13: ναι.
14: Στο 92.
13: Γίνεται εκεί ένας τσαμπουκάς, ο Τζέκοβιτς, 2-1. Μειώνει. γίνεται η σέντρα από τους παίκτες του Όφη, παίζεται λίγο η μπάλα, δεν περνάει 1,5 λεπτό. Νίκας Καρανίκας, που λέω εγώ, και μπροστά ο Νίκονας, που έλεγε και ο πρόεδρος στη διαφήμιση της κινητής τηλεφωνίας, 2-2 στο 94. Δεν είχε δείξει εκεί τις καθυστερήσεις. Ρολάρει ο χρόνος. Πάει στο 10ο λεπτό. Δεν είχε συμπληρωθεί και ετοιμάζεται να συμπληρωθεί το 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και εκεί συμπληρώνονται, δεν συμπληρώνονται. Κάνει μια έτσι ο Μανθάτης. Παίρνει την μπάλα ο Πεντρόσο τώρα και κάνει το 3-2. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Του πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, αλλά πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα είδαμε, όσο θυμάμαι εγώ, σε ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί τα έχουμε δει και σε Champions League αυτά τις ανατροπές, από το 92ο λεπτό μέχρι το 100 να μπαίνουν 3 γκολ. Το έχεις ξαναδεί?
14: Δεν μπορώ να θυμηθώ.
13: Και εγώ προσπαθούσα χτες να θυμηθώ, δεν μπορούσα να θυμηθώ παιχνίδι. Μιλάμε τι έγινε εκεί πέρα. Κανείς δεν ξέρει βέβαια τι έγινε. Πόσοι παίχτες δηλαδή, τα χαλάρωσαν τόσο πολύ.
14: Εντάξει, καλά, μπάλα είναι μπάλα, ρε φίλε. Έχει μια άλλη.
13: Μα τόσο πολύ χαλαρώσουν.
14: Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή τώρα το είχαν στημένο. Δηλαδή,
13: όχι.
14: Ξέρω τι είδε, κάζα ξαφνικά ή του όφη να τα φάνε.
13: Όχι, πώς έγινε αυτή η χαλάρωση, σου λέει από το 2-0 αποκλείεται.
14: Εγώ είπα το σκέφτο, πρώτο μου σκέφτηκα όταν κοιτάω τελευταία περίοδο ότι είμαστε μείον 14 στο μπάσκετ. Δεν πετάμε το Λεβαδιακό τώρα, και θέλω 3 λεπτά. Δεν πετάμε το Λεβαδιακό μέσα να κάνει ναι. ανατροπή για να γίνει το μείον 14, να γίνει συν 7 να τελειώνουμε, να το πάρουμε.
13: Δηλαδή τρομερή χαλάρωση, πραγματικά.
14: Δεν πέφτω ποτέ ηρκομπότη, δεν το ξέρω αυτό.
13: Δεν είναι αυτό. Είπαμε ότι σε αυτή την γκάμα των τεσσάρων ομάδων, Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος, Άρης, Λεβαδιακός και Όφη, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο. Αλλά τέτοια χαλάρωση εγώ δεν το περίμενα. Στα
14: έκανε μια δήλωση ο Κόντης που είναι λίγο.
13: Δεν την είδε, έτσι ήταν δηλώσει.
14: Παρεξηγήσιμη, ότι ήμουν σίγουρος πως ό,τι και να γίνει εδώ πέρα δεν κερδίζουμε.
13: Άντε ρε.
14: Κάτι τέτοιο είπε. Δεν το είδα ακριβώς. Κάτσε να το.
13: Λοιπόν,
14: να το διαβάσω,
13: για κοίτα. Άγγελος Μίχος, ο Παοκτζής από Όσα Λαγκαδά, σας περισμένο στο χωριό και τους δύο. Θα περάσουμε υπέροχα. Καταλαβαίνω ότι μας περιμένεις για φαΐ. Εκεί στην Όσα. Τι να κάνουμε. Εκτός αν είσαι καμιά πισίνα να βιτούξουμε μετά. Λοιπόν, έστω και αυτές τις φτιαχτές. Που έχει ο φίλος μας, ο κολλητός μας με τον Χρήστο, τον ακουμπάω εγώ τώρα. Ο Φυρογέννης.
14: Ναι, ναι.
13: Λοιπόν, εκεί στην Κερατιά. Λοιπόν, Φέγκ, τι λέει, φίλοι Παναθηναϊκοί, επειδή είχατε καβαλήσει κιντινάρι και όχι καλάμι. Τι είναι το καλάμι, το κιντινάρι? Α, κιντινάρι λέγεται το δεμάτι από καλάμια, λέει ο Βαγγέλης. Δεν το ξέρα, φίλε. Δεν το ξέρει το κιντινάρι. Ειρήνη νομικού τελειοζέδες όλοι εδώ στην παρέουλα μας. Ο Γιάννης από τη Θήβα τη λέει: τελικά όντως η ΑΕΚ έδειξε ότι έχει διαφορά από τους υπόλοιπους. Όχι μεγάλη, αλλά έχει. Με τις κατάλληλες κινήσεις του καλοκαίρι, πρέπει με αυτή τη διαφορά να μεγαλώσει. Δεν έχει άδικο εδώ, Γιάννη από τη Θήβα. Παρά το γεγονός που έκανε 5 αλλαγές το ένα το άλλο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ανταγωνιστική. Ένα πράγμα θα σας πω, περίμενε. Πήγα μέχρι και στα πανηγύρια της ΑΕΚ. Ακόμη και στα πανηγύρια της ΑΕΚ που πήγα. Προχτές, εντάξει. Την Κυριακή. Και μετά μαζευτήκαμε 9 άτομα. Και πήγαμε να πιούμε την πυρίτσα μας. Έχουμε πάει με κάποιους ακροατές στο μαγαζί, τώρα μην το κάνουμε και διαφήμιση. Πιούμε και τις Παουλάνερ και τα λοιπά. Οι 7. Ακόμη και σε αυτό το παιχνίδι, στο τέλος την έκρουσα αθλήτρια, τα είχανε. Με το Ρώτα, το Μάνταλο και τον Ζωάο Μάριο, που είχε βάλει και τον γκολ. Δηλαδή είναι τρέλα. Και χτες λοιπόν, με το που βάζει το Μάνταλο μέσα, γιατί μετά το ταξίδι, για να πάω κάπου πιο κοντά, πήγα κάπου εδώ στην Αγία Παρασκευή σε κάτι φίλους που ήξερα να τη βλέπουν σε δύο τηλεοράσεις, στην καφετέρια κτλ. Με το που μπαίνει ο Μάνταλος, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια έχει κάνει ένα καλό πρώτο ημίχρονο και το ένα και το άλλο. Αρχίζουν το Μάνταλο πάλι.
14: Δεν βγάζει, ακόμα σου πω κάτι. Δεν βγάζει.
13: Τι γέλιο έχουν.
14: Εδώ ήρθαν οι Μετάλλικα προχθές στην Ελλάδα, παίξανε. Αν μπείτε λίγο στο ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε διάφορα φορά που μαζεύονται εκεί τα παιδιά σαν και εμένα που ακούνε αυτή τη μουσική και, και σκοτώνται μεταξύ τους οι οπαδοί των Iron Maiden με τους οπαδούς Metallica.
13: Άντε ρε.
14: Ναι ρε φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Το έχουμε τερματίσει να σκοτώνται διαδικτυακά. Ποια
13: από τις δύο μπάντες είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη.
14: Τι και ποια έχει γράψει ιστορία και ποια έχει κάνει.
13: Να πω εγώ την άποψή μου τώρα.
14: Εγώ δεν λέω καμιά άποψη.
13: Εγώ είμαι. Εγώ επειδή σας είπα, βλέπω εντάξει, μπορεί να μην έχουν αρμόνια και αυτά και τα λοιπά. Όλα τα όργανα, αλλά νομίζω η Iron Maiden είναι καλύτερη. Εγώ λέω.
14: Γούστα είναι αυτά, ρε φίλε, τώρα τι να κάνουμε.
13: Και από τις επιτυχίες που έχουν κάνει. Δεν με ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, τέτοιου είδους συγκροτήματα και 10 επιτυχίες να έχουν και 20 και 30 και 40, αν κάνουν συναυλίες θα γεμίσουν. Είναι το όνομα που σε ακολουθεί και αυτά τα ριφ που έχουν βγάλει, που όπως έλεγε ο Χρήστος, τα καλά καθόμενα εκεί που ο άλλος κάπνιζε, του ερχόταν ένα ριφ. Όπως και το Gallagher που ακούσαμε το ριφ, τα 6 ριφ που έχω βάλει στον τίτλο, στους τίτλους της εκπομπής, και άλλα 76 που υπάρχουν που είναι, να μην πω την έκφραση, πάρα πολύ καλά. Ξέρετε τι έκφραση λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά είναι αυτό. Νομίζω ότι οι Iron Maiden έχουν πιο πολύ μέταλλο. Κατά την άποψή μου βέβαια. Εσύ δεν μπορείς να πάει. Εσύ μόνο για Σκόρπιονς, άμα σου λέγαμε, θα έπαιρνες θέση.
14: Όχι, και του Maiden του αγαπώ. Κοίταξε, έχω μια λογική. Ότι έκανε στο 20 κιλομίδι καφέδες και ο καθένας με την εποχή του. Είναι στιγμές που κάθε μπάντα κυριαρχεί. Αλλά είναι όλες καλές. Δεν θέλω να μπαίνω στη λογική της σύγκρισης. Ποιος είναι καλύτερος, ο Πελέ ή ο Μαραντονάς? Στην εποχή του ο καθένας ήταν τέλειος. Δεν πάω να συγκρίνεις, μιλάμε πορτοκαλιά. Άλλο ποδόσφαιρο πεζόταν επί της εποχής Πελέ, άλλο επί Μαραντονά, άλλο τώρα με τον Μέση. Δεν είναι. Ακόμα και τώρα να συγκρίνεις παίκτες της ίδιας εποχής όπως είναι ο Κριστιάνο με τον Μέση, πάλι άδικο είναι. Και οι δύο είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορεί να μπει στη λογική τώρα. Είναι το προσωπικό γούστο του καθενός. Τι πάει λίγο περισσότερο στο μάτσο. Λίγο οι αριθμοί, λίγο από εδώ, λίγο. Αλλά είναι μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων που είναι ταλαντούχοι. Δεν μπορεί να τους ζυγίζεις.
13: Έτσι.
14: Ο καθένας έχει τη λάμψη του, το φως του.
13: Άκου τώρα που είπες Κριστιάνο και Μέση. Ένας γάτος προχτές.
14: Με τον γκολ.
13: Με τα γκολ τα είδες. Που έχει το πρώτο, το εκατοστό, το διακοσιωστό, το τρακοσιωστό. Ένας γάτος κάθισε και μοντάρισε τα 900 γκολ. Τα
14: μέχρι 900 γκολ.
13: Τα σημαδιακά. Το 100, 200, 300, 400. Πολύ ωραίο το είδες. Το βιντεάκι. Ωραίος ο τύπος αυτός. Και αξίζει τέτοια βίντεο να μπαίνουν στο TikTok. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Στους 4. Στο πόλο στους 4 Ευρώπης. Περιμένουμε και τα κορίτσια του πόλο. Μόνο Ολυμπιακός Τιτανομέγιστος, λέει ο Φρανκ. Και τα κορίτσια έχουν καλή ομάδα. Υπάρχει πιθανότητα. Ναι, δεν είπαμε χθες ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε, ναι, την Πρέσια.
14: Στα
13: πέναλτι 11-11 ο κανονικός αγώνας. Καλά, να τα ακούσετε σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων που θα πω. Φανταστείτε, δεν το έχω ανοίξει ακόμη το δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, και κατάφερε και κέρδισε και πέρασε το Final Four. Λοιπόν, Νίκος 13. Χριστάρα, το πιο ανθυγινό απ' όλα είναι η πανάθα μας. Θα μας πεθάνει, ρε φίλε, η ομάδα. Μην αρχίσετε.
14: Κάθε πρωί
13: τώρα παίρνουμε... μας πεθάνει. Αυτά είναι τέτοιες λέξεις.
14: Το έχουμε συνήθει μετά τα μάτια. Τηλεφωνιόμαστε ο ένας με τον άλλο. Δεν έχει γίνει κανείς.
13: Όχι, αυτά μην αρχίσει. Δεν θέλω να λέτε για να πεθάνετε, όπως δεν μου αρέσει να διαβάζω που να δίνετε κατάρα στον αντίπαλο αθλητή, οποιαδήποτε ομάδα είναι. Δεν θέλω τέτοια πράγματα, να μου τις πάνε πραγματικά.
14: Λοιπόν, βρήκα τη δήλωση του Κόντι.
13: Α, για πες.
14: Ταχώνει λίγο στη διαιτησία κτλ. Ότι είναι πολύ περίεργα και τελειώνει έτσι. Ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, δεν είμαι χθεσινός και καταλαβαίνω συμπεριφορές. Σήμερα δεν θα κερδίσουμε το παιχνίδι, ό,τι και να γίνει. Δεν ξέρω γιατί.
13: Άντε ρε.
14: Άφησε πολύ χοντρή Σταβανόπουλος ότι η διαιτησία επηρέαζε το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό πάντως ήταν. Μια φορά στη ζωή σου να πετύχει 3 γκολ από το 92 μέχρι το 98 και να πάρει μια ανατροπή από 2-0 σε 3-2. Και είναι αδιάφορο παιχνίδι, δεν παίζει κάποιο ρόλο.
13: Για κοίτα, κύριε, βλέπω έχουν έρθει μηνύματα στο SMS.
14: Έχουμε πολλά, έχουμε πολλά.
13: Πες το SMS, μην του αφήσουμε για αυτούς, γιατί λοιπόν, αυτό είναι επιπληρωμή, είναι κρίμα τώρα.
14: Λοιπόν, εντολής αντιτουριστική ομάδα Παναθηναϊκός, βαρύ ρόστερ, μπερδεμένο. Μία
13: αντιτουριστική?
14: Αθλητικό. Ναι, ναι. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Βαρύ ρόστερ, μπερδεμένο, μία αθλητικό με παίχτες ασταθείς, λέει ο Γιώργος Αντιτούμπα. Ναι, δεν διαφωνώ. Μα κοίταξε, στη ζωή δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όταν ο Παναθηναϊκός τερματίσει 7ος και καταϊδρωμένος στην Ευρωλίγκα. Και στο πρωτάθλημα έχει κάνει 5 ήττες, πώς έχει κάνει φέτος. Έχασε από τον Κολοσσό στην έδρα του. Έχασε από τον Άρη στην έδρα του. Έχασε από τον Ηρακλή εκτός έδρας. Άσε τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Που εντάξει, παιχνίδια με τον Ολυμπιακό μπορεί να τα χάσει, μπορεί να κερδίσει. Αλλά θα σου πω, δηλαδή, όταν βγάζει όλη τη χρονιά μια τόσο κακή εικόνα, μην περιμένει ξαφνικά με ένα μαγικό τρόπο. Όχι ότι δεν γίνεται. Γίνεται. Οι ανατροπές στο ποδόσφαιρο είναι πάντα. Δηλαδή, θυμηθείτε το ξεκίνημα τη σεζόν. Βάλτε τα κάτω. Η ΑΕΚ ερχόταν από μια καταστροφική περσίνη χρονιά στα play-off, είχε 6 ήττες στη σειρά και μια τελευταία αγωνιστική τη κανονική περίοδου με τον Ολυμπιακό που είχε χάσει μέσα στη Φιλαδέλφια, 7 στη σειρά ήττες με ντέρμπι. Ξεκινάει η νέα σεζόν, χάνει το πρώτο παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ μέσα στη Φιλαδέλφια με κάτω τα χέρια. Πάει στο Καρασκάκι και τρώει 2 αντί για 5.
13: Τι κάνεις εδώ?
14: Άστρο, παιδί μου, μην ασχολείσαι. Λοιπόν, και ποιο θα πόνταρε σε αυτή την ομάδα που είχε 9 συνεχόμενες ήττες σε ντέρμπι, 9 στη σειρά. Ότι θα πάρει το πρωτάθλημα και θα είναι αίτητη από τον περασμένο Οκτώβριο.
13: Τέλος πάντων, άστα τώρα, μην αργείς πάλι.
14: Είναι ανατροπές.
13: Το θέμα είναι, είπαμε.
14: Σου δίνει ευκαιρία να ανατρέψει την κατάσταση.
13: Μια και είπε αυτό ο Χρήστος. Ο πρώτος δεν έχει πάρει ποτέ Ευρωλίγκα. Ο τέταρτος δεν έχει πάρει ποτέ Ευρωλίγκα. Αυτός που έχει τερματίσει από έκτος και μετά και έχει μπει καλή ώρα από τον Παναθηναϊκό δεν έχει πάρει ποτέ Ευρωλίγκα. Οπότε ποιο βγήκε δεύτερος, τρίτος. Αν πάμε στατιστικά.
14: Συνήθως όμως λένε ότι όταν έχει εμφύλιο, ο νικητής του εμφυλίου έχει σπαταλήσει τόση δύναμη, τόση ενέργεια, που
13: δεν παίρνει στο τελικό, δεν παίζει καλά.
14: Τελικό, ναι, δεν πάει καλά.
13: Τέλος πάντων, είναι μεγάλος ο πόνος σήμερα. Τι τελείωσε ότι μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό? Άστο να λέει, θα σκάσει. Λέει ο Αλέξανδρος Καραβής, για τον που λέγαμε για τον... Εντάξει, πληροφορία είναι αυτή. Ωρε, τόσα πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω αν τα προλαβαίνω, παιδιά.
14: Ο Αρμόδωρος λέει: σημαντική νίκη αυτή με τον Παναθηναϊκό. Όχι ότι έχω βλέψει για Champions League, αλλά για να βγούμε τουλάχιστον δεύτερο, ώστε να έχουμε κανονάκια για το Europa League. Κοίταξε, Αρμόδωρε, πώς είναι το πράγμα. Ο Ολυμπιακός, αν δεν κερδίσει τη Φιλαδέλφια, που δεν θα είναι εύκολο να κερδίσει τη Φιλαδέλφια. Έτσι. Εξορισμού είναι δύσκολο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι ακριβώς λόγω της σχέσης δεν έχει λόγο να βγει πολύ χαλαρή. Θα το χτυπήσει το μάτς. Μετά θα εξαρτάται τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Γιατί αν νικήσει ο ΠΑΟΚ και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφια, έχει τελειώσει το
13: λόγο. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εκεί στον Παναθηναϊκό, τώρα θα πούμε και μηνύματα, παιδιά, δεν πειράζει. Όπως έχεις δει τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στα play-off, είτε εγώ τα έχω δει όλα. Ποιος λες να κερδίσει?
14: Χειρότερος είναι ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό.
13: Ναι, αυτό είναι.
14: Ναι, αλλά
13: ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται χειρότερος από τον Παναθηναϊκό.
14: Αν δεν έχει τώρα κόσμο στο γήπεδο, που είναι πιθανό. Αν έχει πάλι κόσμο στο γήπεδο, μπορεί το παιχνίδι να πάρει ένα χρώμα ρομαντισμού, λεωφόρο, μάμου, ό,τι ξέρει, να μην είναι συγκεντρωμένοι στο μάτς.
13: Τι είναι, και να βρίσουν του παίκτε κάποια στιγμή.
14: Όχι, όχι, να είναι, ξέρει, όπω λέμε για τι φιέστε, και αυτό μια μορφή φιέστα θα είναι. Ο χαιρετισμό του λεωφόρου, αν έχει κόσμο, γιατί περιμένουμε την απόφαση. Ό,τι και να είναι, ο ΠΑΟΚ έχει κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει.
13: Ναι, αλλά βλέπει, γιατί τώρα δεν είχε κίνητρο με την ΑΕΚ να παίξει. Και η ΑΕΚ μπήκε μέσα,
14: ναι, δεν σου ότι...
13: με αλλαγές ο Νίκολης, φρεσκαρισμένη την ομάδα κτλ.
14: Τον ΠΑΟΚ τον πάει μπάλα. Ότι σε παιχνίδια που δεν άκουσε να πάρει κάτι, με κάποιο τρόπο πήρε χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν άκουσε να πάρει κάτι. Από ό,τι κατάλαβα, δεν το έχω δει το παιχνίδι, άκουγα. Με τον Ολυμπιακό δεν άκουσε να πάρει. Και στην πρώτη φάση την καλή το βάζει. Και το παίρνει αυτό που θέλει. Με κάποιο τρόπο.
13: Έτσι. Λοιπόν,
14: δεν το αποκλεί κανείς, δηλαδή, ότι μπορεί να πάει να κάνει νίκη μες στο.
13: Καλά, μες στο, ναι. Αλλά έτσι όπως βλέπω εγώ τις δύο ομάδες έχω δει στα play-off, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι λίγο καλύτερος από τον ΠΑΟ.
14: Ναι, σίγουρα το πιστεύω αυτό. Απλά ξέρεις, το δεν έχει κίνητρο το τελευταίο παιχνίδι. Θέμα προπονητή, όλο αυτό το πράγμα που σέρνεται, δεν ξέρω.
13: Εμείς με αυτό λίγο... το σκεπτικό και η ΑΕΚ δεν έχει κίνητρο.
14: Είναι,
13: ναι, με τις σχέσεις καταραμένες. Μας το λέω
14: και
13: φορές,
14: μόνος
13: μου.
14: Οι σχέσεις συνήθως είναι, ναι, όταν βλέπεις ραβεύεις πριν από κάθε μάτς. Ναι. Δεν πάει πολύ καλά το πράγμα. Αλλά είναι το όνομα
13: Ολυμπιακός,
14: του αντιπάλου.
13: Βάζουμε, να βάλουμε και την παράμετρο, ο Ολυμπιακός έχει ανέβει κατακόρυφα στα παιχνίδια των play-off, δηλαδή με την πιεστική του άμυνα. Αυτό το παιχνίδι τέλος πάντων που παίζει και το ξέρουμε διαβασμένο, με το Ροντινέι. Τα έχω πει 100 φορές για το Ροντινέι και εκεί στον Πάτη και στη Λούτσα και όπου βρίσκομαι. Αυτό το παιδί έχω πει ότι παίζει καλύτερα στα χαφ. Ξέρετε γιατί, φίλες και φίλοι? Για μένα, εντάξει, μπορεί κάποιοι να με βρίσουν τώρα. Για μένα ο Ροντινέι από τη δεξιά πλευρά έχει την καλύτερη σέντρα του πρωταθλήματος. Δεν είναι βλάκας ο Μεντιλίμπαρ ή ο κάθε προπονητής που θα έρθει, και αν μείνει και ο Ροντινέι τέλος πάντων, να τον βάζει εκεί. Για μένα έχει την καλύτερη σέντρα του πρωταθλήματος. Τα έχω πει από τον Νοέμβριο, τα λέω. Που λέει: βάζει τον Ροντινέι δεξιά και έχει Μαρτίνς, έχει Ποντένσε. Πήρε τον άλλο τον Βραζιλιάνο και αυτά. Εκεί επιμένει στο Ροντινέι. Τον έχει γιατί κάνει την ξηραφιά.
14: Λοιπόν, Δημήτρης, πες κάτι από το φύλακα, από το τουρισμό, από τη Φόντσα. Πες κάτι για σόρτς. Τα είπαμε για το σόρτς.
13: Τα είπαμε για το σόρτς.
14: Έδωσε κανένα, λέει πάλι στεγνά ο Αταμάν, ρωτάει ένας άλλος.
13: Τον φύλος, έδωσε. Τα είπαμε.
14: Ο άλλος λέει: χωρίς Ντιφαλά και Μπελόσεβιτς δεν έχει καμία τύχη ο Βάζελος. Είναι η καλύτερη παίκτες. Το καλά, ο τύπος είναι εντελώς την κοσμάρα του αυτός. Εντελώς μυρωδιάς και άσχετος.
13: Τι,
14: με τον Ντιφαλά ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερες ήττες από νίκες, το ξέρετε αυτό? Στα παιχνίδια που έχει παίξει ο Ντιφαλά τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός τα περισσότερα τα έχει χάσει. Δεν τα έχει πάρει.
13: Πάντως την απόφαση.
14: Θέλω να συζητήσουμε για τους Βαλκάνους.
13: Α, τώρα τον... μην αρχίσεις.
14: Όχι, να αρχίσω. Γιατί όποιος βλέπει λίγο μπάσκετ, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βλέπει το ένα, βλέπει και το άλλο. Γιατί είχε κάνει μια δήλωση, θυμάστε, είχε βγει στην κάμερα ο Γιαννακόπουλος και πει: εγώ δεν είμαι ούτε Βαρδινογιάννης, ούτε Λαφούζος, να με μπιπ οι άλλοι. Αλλά οι άλλοι και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, στο θέμα της διαιτησίας, τον έχουν κανονικά κρεμασμένο στα μανταλάκια. Κανονικότατα.
13: Δηλαδή, και, αλλά αυτός νομίζει λόγω της δήλωσης, δεν έχω ακούσει αυτή τη δήλωση, ναι.
14: Ναι, ρε, είχε βγει στην κάμερα και είχε πει ότι εγώ δεν είμαι ούτε Βαρδινογιάννης, ούτε Αλαφούζος για να με πει ναι. Οι άλλοι, ναι. Αλλά σε θέματα διαιτησίας και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, μανταλάκια.
13: Πάντως, ο Ντιφαλά στη φάση εκεί που πάτησε γραμμή, ο άλλος είχε δίκιο με τους κανονισμούς δικός μας. Ναι, ναι. Που τον άφησε να παίξει. Λοιπόν.
14: Μη με φορτώνεις τώρα. Γιατί είναι στραβό το κλίμα για τον Παναθηναϊκό. Είναι αυτό και εγώ δεν θέλω να βάλω το άλοθη της διαιτησίας μέσα.
13: Μπάλα, μέσα στο τερέν.
14: Έκανε τρία βήματα.
13: Και βρήκε ξανά πια στην μπάλα.
14: Όταν την ξανά πιάνε το πόδι, το δεξί που ήταν.
13: Εγώ νομίζω ήταν μέσα.
14: Τη φορά που έπιασε την τελευταία φορά την μπάλα, που ήταν το πόδι το δεξί.
13: Νομίζω μέσα σου.
14: Δεν ήταν νομίζω μέσα, ήταν έξω. Το πόδι το δεξί πατάγε έξω.
13: Αλλά
14: ανεξάρτητα από αυτό, δεν είναι μια φάση. Και σιγά τώρα μην κάνει ο Παναθηναϊκός, σαν εμά που είχαν 9 πόντου, να σταθεί σε μια φάση. Δεν θα φτιάξει. Είναι όλη την εικόνα
13: τώρα. Ναι, αυτό λέμε. Όλη η εικόνα του παιχνιδιού.
14: Αν δει, δεν σου λέω τίποτα άλλο. Και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Ο Μπεζένκοφ παιχταράς, έτσι. Δεν κάνει τρίπλο άνθρωπος. Δεν τον έχουμε δει ποτέ να τριπλάρει.
13: Όχι, τρίπλα, την άλλη φορά
14: σε μια αγωνία και σουτάρει.
13: Περίμενε.
14: Αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει 15 φορές παραπάνω φάουλ από τον Αν. Τον κοιτάς, αυτό που είχε πει ο Τρικέρι. Τον κοιτάς και τους φύριζουν φάουλ.
13: Όχι, παίρνει φάουλ γιατί μπαίνει και μέσα στη ρακέτα. Ρε,
14: δεν υπάρχει. Εκεί τα παίρνει τα φάουλ. Νούμερο ένα στο. Μα πώς παίρνει τη ρακέτα. Αφού δεν κάνει τρίπλα.
13: Όχι, του δίνουν μπάλα από τα συστήματα.
14: Να σου πω κάτι. Νούμερο ένα στο φλόπινγκ τώρα. Μην με τρελαίνεις.
13: Στα συστήματα βγαίνει πολλές φορές στο τεσάρι του Ολυμπιακού να μπει μέσα στη ρακέτα.
14: Έχει χίλια καλά. Και εγώ τον πάω γιατί παιχταρά και μια χαρά. Αλλά το φλόπινγκ.
13: Και σαν παιδί, σαν άνθρωπο. Από τη δηλώση του πρέπει να είναι πάρα πολύ. Δεν τον ξέρω.
14: Πάρα πολύ. Από τη δημόσια εικόνα του τον πάω πάρα πολύ. Αλλά είναι στο φλόπινγκ δεν υπάρχει δεύτερο.
13: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μόνο με ατομικό ταλέντο δεν πας πουθενά στο μπάσκετ, δραματικό άθλημα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, λέει ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος. Απλά δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός με μια καλύτερη ομάδα, λέει ο Γιώργος. Λάθος συνδυασμός με κακό προπονητή. Συμφωνώ για να, αλλά δεν φταίει μόνο αυτό.
14: Κοιτάξτε, παιδιά, στον αθλητισμό, εγώ το έχω αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχουν καλές και κακές χρονιές και αυτό δεν εξαρτάται απόλυτα από τις επενδύσεις που θα κάνεις. Θα δείτε ότι ο Παναθηναϊκός όταν πήρε την Ευρωλίγκα πριν 2 χρόνια, την πήρε την πρώτη φορά έχει τερματίσει 17ος, πρώτο τελευταίος. Και κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο από τη 17η θέση να βρεθεί στην πρώτη. Φέτος που είχε το μεγαλύτερο budget από όλους και ήταν τον grand favori, τον λέγανε, κάνανε και οι ίδιοι κτλ. Είδατε πως πνίγηκε. Πνίγηκε. Δεν έπεισε ότι σε μια σειρά ήταν δεύτερος, έγινε ένα λάθος, έμεινε έξω. Έμεινε από μια ομάδα που είναι πρωτάρα, τερμάτισε έβδομος. Έτσι, μια ομάδα. Δηλαδή έχει αιτία αυτό το πράγμα. Και σε κάποια μηνύματα εδώ, δεν ξέρω αν θα προλάβω να τα βρω, μιλάνε κάποιοι για αλαζονία και έχουν απόλυτο δίκιο. Η προσέγγιση του Παναθηναϊκού ως κλαμπ αυτή τη στιγμή είναι άκρος αλαζονική. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιος θέλει να παίξει με μια όλο τον άλλον. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω αυτό το Think Big που έβγαζε προς τα έξω για να ακούσει. Think Big.
13: Τα λένε και στην Εύβοια.
14: Ναι, τα λένε και στην Εύβοια. Ότι μίλα έτσι με πολύ αισιόδοξο τρόπο για να παίξει με το μυαλό του άλλου. Μέχρι ένα σημείο όμως, με τρίκ επικοινωνιακά, δεν αλλάζει παθογένειες. Και η ομάδα αυτή η συγκεκριμένη έχει πολλές παθογένειες και έχει και θέμα χημίας. Εγώ σας λέω, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί σκουπίσαν έτσι άτσαλα το Γιούρτσεφεν και το Χόλμς και πιστεύω ότι θα πάνε να πάρουν την Ευρωλίγκα με ένα σέντερ τσέπη σαν το Λεσόρ 2-6. Χωρίς μπακ από πίσω, ο οποίος έχει 1,5 χρόνο να παίξει μπάσκετ και ένα 37 να πηγαίνει από πίσω του. Που είναι και ημίψιλος, δεν κάνει και
13: πίσω. Και έβαζε το Μίτογλου για τρίτη.
14: Και τι να κάνει ο Μίτογλου τώρα. Πιο soft πεθαίνει δηλαδή. Δεν
13: είναι το Μίτογλου.
14: Δεν μηδενίζουμε. Η κοινή λογική. Δεν τι ψήλου έχουν οι άλλοι. Και δεν τι ψήλου έχει εσύ. Πώς θα πας και διώχνει και τον Χόλμς και τον Γιούρτσεβεν. Με ποια λογική.
13: Εντάξει, τώρα βλέπει η Ρεάλ θα έχει πρόβλημα. Φέρνει τον άλλον, ο οποίος είναι και αυτός.
14: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο
13: Ταβάρες. Θα έχει πρόβλημα με τον Ταβάρες.
14: Δεν είναι μόνο Ταβάρες, είναι ότι και ο Λέν είναι τραυματίζει αυτή την εποχή.
13: Έχει πρόβλημα
14: μπορεί να πάει να κατέβει χωρίς βασικό σέντερ. Δεν το ξέρει.
13: Ακριβώς. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει 4 σέντερ μετά
14: από την επιστροφή. Θα πρέπει να κόψει έναν.
13: Εντάξει, θα κόψει το Γάλλο. Ρε. Δεν μπορεί να τον κρατήσει τον Γάλλο τώρα.
14: Καλά, εντάξει, είδες ο Γάλλος και γιατί τον κοβεί, γιατί δεν είναι καλός παίκτης. Γιατί έχει καιρό εκτός αγώνων.
13: Αυτό
14: και ο Παναθηναϊκός ένα τέτοιο
13: παίκτη. Εδώ έχει παίξει ο. Δεν σου είχα πει ο Ιόλας. Στα παιχνίδια του Ολυμπιακού που είναι και Παναθηναϊκός. Δουλεύει και σε προπατζήτικο στην Κυπερσία. Καλά, στο φίλο μου τον Ιόλα. Έπαιζε! Το τζάμπο έχει βγάλει, έχει οικονομήσει ένα σκασμό λεφτά ότι ο Γάλλος θα πάρει το τζάμπο. Δεν είχα τζάμπο. Τα θυμάσαι?
14: Δεν πολύ ασχολείται.
13: Λοιπόν, ούτε καθ' υποψία να πειράξω τον κουμπάρο σου, λέει ο Αντώνης Καμπανός. Όπως πολύ σωστά είπατε, προκαλεί απορία από σένα τόσο μεγάλο ακριβώς. Ρώστε, δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να περάσει.
14: Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Στην Αγγλία,
13: το μόνο
14: ακριβά,
13: σίγουρο,
14: ναι, καλά, ναι.
13: Το μόνο σίγουρο ότι δεν παίζουν τα λεφτά μπάσκετ. Τώρα όλο το βάρος πέφτει στη δική μου ομάδα και ελπίζω να τα καταφέρει. Καλημέρα σας. Οπότε σήμερα, Αντωνάκη μου, δεν τον πειράζει τον Χρήστο. Έχει ένα μήνυμα.
14: Ο Παναγιώτης ο Χρόνης λέει: μη λες ανακρίβειες, δεν κέρδισε μόνο 5 φάουλ. Απλά δεν ήταν φάουλ βολές. Εγώ 5 βολές είπα, παιδιά. Οι βολές ήταν 29-8 και ότι ο Ναν σε όλη τη σειρά με τη Βαλένθια εκτέλεσε 5 βολές. Σε 5 παιχνίδια, σε 205 αγωνιστικά λεπτά, πήρε 5 βολές. Ένας παίχτης που το πρώτο χαρακτηριστικό είναι να μπουκάρι, να μπαίνει μέσα. Και ξέρετε πολύ καλά στις επαφές στο μπάσκετ πόσο πήρε. Και πήρε 5 φάουλ. Λιγότερο από ένα παιχνίδι κατά μέσο από μια βολή, πέντε φάουλ. Ενώ εκτέλεσε 5 βολές. Μπορεί να το πάει έτσι και αν μπερδεύει και ο φίλος. 5 βολές σε 5 παιχνίδια εκτέλεσε. Συνολικά. Μην τράθουμε τώρα.
13: Ο Δημήτρης ο Δημάκης σου λέει: κοντέ, περισσεύει κανένα ειστήριο, θα σου δώσει το δικό του.
14: Θα πάρω διαπίστευση, κανένα φίλο.
13: Θα πάρει μια διαπίστευση, θα σου δώσει.
14: Όχι, θα πάω εγώ γιατί είχε βγάλει ένα. Εγώ δεν βγάζω. Δεν ήθελα να βγάλω. Και μου λέει να στη δίνω, φέρτε, να την πάρω εγώ να
13: θα
14: πάω.
13: Πας.
14: Μπορεί και αν είμαι εδώ Αθήνα μπορεί και να πάω. Αν μου τη δώσει διαπίστευση ο φίλος.
13: Λοιπόν, έλα. Αυτά είναι πολλά τα μηνύματα. Σε 125 μηνύματα μου δείχνει ότι δεν έχω διαβάσει το Viber.
14: Εγώ έχω πολλά εδώ.
13: Όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται.
14: Είπαμε είναι μέρα που σηκώνει πολύ μήνυμα.
13: Ναι, σηκώνει μήνυμα πολύ. Κάναμε και εμείς το χαβαλέ, μας είπαμε και 2-3 πράγματα παραπάνω. Φανταστείτε από τα άλλα αθλήματα και τις ιστορίες. Τελευταία στιγμή είπαμε για την Πρέσια και τον Ολυμπιακό που πρόεδρε στο Final Four. Θα τα ακούσετε τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε. Την καλημέρα μας.
14: Φιλιά, φιλιά πολλά. Bye, yeah.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χωρίς το οικοδεσπότη του θα διεξαχθεί το Final Four της φετινής Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στην Πρωτάρα Βαλένθια να τον κερδίσει για τρίτο διαδικό παιχνίδι και μάλιστα με σκόρ 81-64 και να πάρει αυτή τη θέση του στην τελική τετράδα της Αθήνας, συμπληρώνοντας 3-2 νίκες στην πιο αμφίροπη σειρά των play-off. Πρώτο σκόρ του Παναθηναϊκού που διασώθηκε μόνο στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν ο Hayes Davis με 15 πόντους. Κορυφαίος της ισπανικής ομάδας ήταν ο Μπατιό με 20 πόντους και αποτελεσματική άμυνα στον Αν. Στις 22 του μήνα οι δύο ημιτελικές διοργάνωσεις στο ΆΚΑ, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 το απόγευμα, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Με γκολ του Ροντινέη, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο και πήρε προβάδισμα 2 βαθμών για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στην Super League. Με γκολ των Μύθου και Γιώβιτς, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα. Οι Ερυθρόλευκοι χρειάζονται πλέον να νίκη και στην Φιλαδέλφεια την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό και ταυτοχρόνως να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό ή αίτητη επί 23 αγώνες ΑΕΚ. Ανεπροηγούμενη ανατροπή σημείωσε χθες ο Λεβαδιακός, καθώς σκόραρε 3 φορές στις καθυστερήσεις για να κερδίσει με 3-2 τον Όφη. Έξαλλος ο προπονητής των κυπελούχων Ελλάδος Χρήστος Κόντης με τη διαιτησία: ό,τι και να γινόταν, εμείς θα χάναμε. Στον όλο αγώνα για τις θέσεις 5-8 της Super League, ο Άρης νίκησε στην έδρα του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος με 2-1, κάνοντας 4 συγχωμένες νίκες του στα play-off. Συντριπτική νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός σε βάρος του Κολοσσού με 117-76 και χρειάζεται ακόμα μία νίκη το Σάββατο για να φτάσει ξεκούραστα στα ημιτελικά της Basket League. Έχουμε περισσότερη δίψα για την κατάκτηση φετινής Ευρωλίγκας, ακόμη και από τον πιο φανατικό οπαδό του Ολυμπιακού, δήλωσε εμφατικά ο coach των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Στην Σανέλ Αρίνα αρχίζει σήμερα η προημιτελική σειρά της ΑΕΚ με τον Άρη, Τζάμπολ 7 και μετάδοση από την Era Sport και την R2 Sport. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για 8η φορά στην ιστορία του στο Final Four της Ευρωλίγκας ανδρών στο Πόλο. Στην πρώτη τελευταία αγωνιστή και των ομίλων κέρδισε εκτός έδρας την Πρέσια με 17-16 στα πέναλτι και θα τερματίσει δεύτερος πίσω από την επόμενη αντίπαλό του, την Μπαρθελονέτα. Τριάμβος της Εθνικής Ομάδας Χάντμπολ στη Χαλκίδα, όπου κέρδισε 29-27 την Ολλανδία στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Ανδρών. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ την Κυριακή. Ο Απόλλων Καλαμαριάς πήρε 0-0 από την Ελασσόνα και εξασφάλισε την άνοδο της Super League 2. Κοντά στην άνοδο πλησίασε και ο Άρης Πετρούπολης μετά το 1-1 στη Ζάκυνθο. Τα play-off της τρίτης εθνικής θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Η ανδρική ομάδα Πόλο του ΠΑΟΚ επικράτησε 14-13 του Ιδραϊκού για τις θέσεις 5-8 των play-off και χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να εξασφαλίσει το ειστήριο συμμετοχής στο Conference Cup της επόμενης σεζόν. Σε πλεονεκτική θέση και ο Πανιώνιος κερδίζοντας το Περιστέρι με 14-5. Στα play-out του γυναικείου πρωταθλήματος, ο ναυτικός Όμιλος Πατρών νίκησε 14-10 την Ηλιούπολη και η σειρά θα κριθεί μεθαύριο. Double για την Ίντερ στην Ιταλία, καθώς νίκησε το τελικό του κυπέλου τη Λάτσιο με 2-0. Κυπελούχος στην Κροατία αναδείχθηκε η Ντινάμο Ζάγκρεπ, κερδίζοντας τη Ριέκα επίσης με 2-0. Στη Σερβία το κύπελο κατέξει ο Ερυθρός Αστέρας, κερδίζοντας την Βοϊβοντίνα με 5-4 στα πέναλτι. Στην Αθήνα, στην Αγγλία, η Manchester City κέρδισε 3-0 την Crystal Palace και μείωσε πάλι στους 2 βαθμούς τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Arsenal. 2 αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία της Premier League. Ακόμα και ευρωπαϊκό ειστήριο διεκδικεί τώρα η Σεβίλη, κερδίζοντας εκτός έδρας τη Βιγιαρεάλ με 3-2. Στους άλλους 4 αγώνες Ισπανικής Λίγκας, Αλαβές Μπαρτσελώνα 1-0, Ισπανιός Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 και Χετάφε Μαγιόρκα 3-1. Στη Γαλλία η Paris Saint-Germain έκανε το διπλό της χρονιάς με 2-0 επί της Λαντς και εξασφάλισε το 5ο συνεχόμενο και συνολικά 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Σε άλλο αγώνα, Μπρέστρασμπουργκ 1-2. Περισσότερες ειδήσεις στο rsport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport σε 9.
0: Era Sport 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Νίκος from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.
11: Ο Καλάμπρια βγαίνει, γυρίζει για τον Πάτρε Μπράου, κάνει το λάθος, πάνω από το Ταρέμι. Ο Ταρέμι με τον Τουμπάπ, με τον Λαφόν, το κάνει Ροντινέι κολ. Ο Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση ακριβώς 4 λεπτό το καϊστέισον, βρίσκει το κολ. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
12: 0-1, πάω ΚΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς στο 73ο λεπτό του αγώνα. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και το γκολ για τον ΠΑΟΚ με το Μύθου. Αδράνησε εδώ η άμυνα της ΑΕΚ στο 88 και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
13: Ο Ηρακλής Κοντζιάς και ο Αντώνης Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
14: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη. Και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
13: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
15: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο. Και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πιλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Γατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από κοινού με τον Δημήτρη Λιαργόβα τους δύο Παναθηναϊκούς, το ακριβότερο ρόστερ της Ευρωλίγκας και το δεύτερο ακριβότερο ρόστερ του ελληνικού πρωταθλήματος, διότι χθες, σχεδόν ταυτοχρόνως, ήταν η μέρα τους, βλέπεις, εχθές, μπόρεσαν να μας αποδείξουν περίτρανα αυτό που τραγούδησαν, που ακούτε μάλλον από τους Dire Straits. Έλα, κόλλησα. Dire Straits, Money for Nothing. Τα δώσαμε όλα για το τίποτα. Παταγώδης αποτυχία του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Ξεγύμνωμα, όπως έχουν ήδη σχολιάσει και οπαδοί του και δημοσιογράφοι και αντίπαλοι. Με αποκορύφωμα των Ρισόν Χόλμς, αυτόν που πέταξε σαν στημένη λεμονόκουπα ο Άταμαν, θυμάσαι με ποιο τρόπο, τον Παναθηναϊκό.
1: Θα μπορούσαν κιόλας, ξέρεις, να γίνει να κόψουν τα πρόσωπα της πεντάδας από το παραπέντε. Λοιπόν, και να βάλουν φάτσα Γιανακόπουλο, Άταμαν, δεν ξέρω τι, στη σειρά, και να είναι στην κορυφή και να πετάνε πολλά μόβα από την ταράτσα.
0: Ο Ρισόν Χόλμς, λοιπόν, που τον πέταξαν όπως τον πέταξαν τον Παναθηναϊκό, όταν αναμενόταν πλέον η επιστροφή του Λεσόρ, θυμάσαι, συνδυάστηκε το ένα μετάλλο, τράβηξε χθες 7 φατσούλες στο λογαριασμό του που να γελάνε σαρκαστικά. 7. Εντάξει, το 7 το καταλάβατε γιατί το επέλεξε λόγω του επτάστερου. Όσο για τον άλλο Παναθηναϊκό, που δεν έκανε ούτε μία τελική προσπάθεια στο τέρμα του Ολυμπιακού και καταγράφηκε αυτό σε ένα από τα σχεδόν το κεφάλι με τα πιο μελανά στοιχεία, σε ντέρμπι αιωνίων ειδικά. Να μου το κάνεις με καμιά Μπαρσελόνα, πιο χαμηλά μπορώ να κατέβω στην ιεραρχία της Ευρώπης. Ναι, να το καταλάβω, αλλά με αυτό τον Ολυμπιακό.
1: Θλιβερή εικόνα από τον Παναθηναϊκό.
0: Θλιβερή. Και στο δικό τους κόσμο και οι δύο προπονητές, αντίστοιχα. Ο ένας φαντάζεται το μέλλον του Παναθηναϊκού, ο Μπενίτεθ, που φαίνεται ότι δεν θα έχει όμως ο ίδιος μέλλον στον Παναθηναϊκό. Και ο άλλος για 24η φορά στη φετινή σεζόν, γιατί τόσες είναι είδες, παιδιά, του ακριβότερου ρόστερ της Ευρώπης φέτος, 24 σε 19 στην Ευρωλίγα και 5 στο πρωτάθλημα, το έφτιαξε πάλι η διατησία 24η φορά. Είναι απλό, έτσι είναι.
1: Νομίζω μετά το χθεσινό να σταθεί στη διατησία είναι.
0: Ήταν ντροπή του. Ντροπή του από το ημίχρονο, πέταξε εκτός αγώνα.
1: Δεν δικαιούσε να αναζητάς άλοθη με τέτοια εικόνα.
0: Πέταξε εκτός αγώνα από την τηλεόραση, από το μικρόφωνο δηλαδή της τηλεόρασης, ένα παίκτη του που ξεκίνησε βασικός και τον πέταξε εκτός αγώνα τηλεοπτικά. Αναφέρομαι στον TJ Shorts, ο οποίος ο άνθρωπος δεν προλάβει να παίξει παραπάνω από 6 λεπτά. Και καταδικάστηκε στο ημίχρονο τον προπονητή του. Κύριε Άταμαν, έχετε ξεπεράσει τα όρια πλέον. Τα προπονητικά όρια αναφέρομαι στη συμπεριφορά σας απέναντι στους παίκτες, δηλαδή. Γι' αυτό ο Χόλμς μετά σας τραβάει 7 φάτσες κατάμωτρα. Καταλάβατε.
1: Καλά, και γενικά και αυτό που είπε, ό,τι και να είναι κατά τη διάρκεια, τη διαχείριση των παικτών είναι αρμοδιότητα του προπονητή και την κρίνει αυτό.
0: Τον εξέθεσε ο Ματίας Λεσόρδες.
1: Αλλά να βγαίνει μετά και να μιλάει και να λέει ο Σόρτς.
0: Τον εξέθεσε ο Ματίας Λεσόρδες.
1: Να μιλάει προπονητής για τον παίκτη του και να λέει.
0: Πόσες φορές σας έχω πει.
1: Παίζουμε με 4 όταν είναι ο Σόρτς μέσα.
0: Πόσες φορές σας έχω πει από τότε που χτύπησε ο Γάλλος ότι να μην δίνετε σημασία στον προπονητή, να δίνετε σημασία στα λόγια του Λεσόρ. Θυμάσαι για το διάστημα της αποθεραπείας του. Μονίμως ο Λεσόρ έλεγε την αλήθεια, μονίμως ο Άταμαν σκόρπιζε καπνούς γύρω μας για να μας αποσανατολίσει, και χθες δηλώνει ήμασταν απροετοίμαστοι για 5ο αγώνα. Τι άλλο να πεις, τι άλλο να σχολιάσεις. Γι' αυτό λέω, μας έκαναν πολύ εύκολη τη δουλειά και χθες και οι δύο ομάδες. Δεν χρειάζεται να. Νομίζω δεν χρειάζεται η γνώμη μας, δεν είναι.
1: Νομίζω το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι η κοινοτροπία του προπονητή είναι η ίδια με του Προέδρου. Δηλαδή ότι ο πρόεδρος είπε ότι δεν μπορεί αυτοί οι παίκτες να μείνουν εκτός Final Four, που είναι αυτός που βάζει τα λεφτά, σκέφτεται.
0: Αλλά δεν υπάρχει ομάδα.
1: Σκέφτεται με οπαδικό
0: δεν
1: τρόπο.
0: Η ομάδα δεν μπορεί να μείνει, οι παίκτες δεν μπορούν να μείνουν.
1: Ναι, γιατί είναι σπουδαίες προσωπικότητες. Οπότε και ο προπονητής δεν είναι δουλειά να πει ότι έλα τόσα παίρνετε, είστε αυτοί που είστε, μπείτε και κερδίστε.
0: Ναι, αλλά τόσους μήνες στην Ευρωλίγκα, οι παίκτες που δεν έχουν προσωπικότητα και βαθιά τσέπη, τις Βαλένθια αναφέρομαι, όλα τα παλικάρια και αυτά. Παρεπιπτόντως, ο Μοντέρο, το πρόσωπο της χρονιάς, στη δεύτερη χρονιά του συμβολέου του παίρνει 900.000 δολάρια, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Okay. Και έχει buy out τώρα 1,5 εκατομμύριο όσο θα ήταν ο τρίτος χρόνος του συμβολέου του, και έχουν πάει ένα σωρό ομάδες πλέον και τον έχουν πλευρίσει για να τον αγοράσουν. Σου λέει φτηνό είναι το buyout για τέτοιο παίκτη. 23 χρονών είναι ο Δομινικάνος. Έλεγα λοιπόν ότι οι άλλοι, χωρίς προσωπικότητες, χωρίς τα βαριά συμβόλαια, σαν ομάδα είδες διαπρέπουν όλη τη σεζόν. Και θα έρθουν αυτοί στην Αθήνα αντί για τον Παναθηναϊκό. Είναι ό,τι πιο δίκαιο μπορούσε να συμβεί σε αυτή τη χρονιά στην απευθεία σύγκριση αυτών των δύο ομάδων. Το αν είναι φαβορή και φαβορή, εγώ δεν το συμμερίζω με αυτό ότι είναι φαβορή η Βαλένθια. Θυμίζω, ή μάλλον να ενημερώσουμε όσο δεν το ξέρετε, 6 ώρα στις 22 Μαΐου θα παίξει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ.
1: Σωστά, πρώτος ημιτελικός.
0: Είχε χρονικά στην ουσία προαναγγελθεί, το ξέραμε ότι αυτό το ζευγάρωμα θα προηγηθεί χρονικά, θα θεωρηθεί πιο εμπορικό το άλλο, γιατί υπήρχε η πιθανότητα του Παναθηναϊκού στο άλλο, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι.
0: Σύν ότι μπήκε η Ρεάλ στο κόλπο, πολύ εμπορική ομάδα, σκέτος αν δεν κουβαλάει κόσμο. Γιατί υπήρχε η πιθανότητα του Παναθηναϊκού στο άλλο, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι.
0: Σύν ότι μπήκε η Ρεάλ στο κόλπο, πολύ εμπορική ομάδα, σκέτος αν δεν κουβαλάει.

0: χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Παρά τον αποκλεισμό δηλαδή των οικοδεσποτών. Ε? Mm-hmm. Χωρίς οικοδεσπότη λοιπόν αυτό το Final Four της Αθήνας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα έχει τη θέση του κανονικά στο γήπεδο. Μπορεί να πάει να παρακολουθήσει τους αγώνες. Εξέτησε την ποινή του χθες. Και για τον άλλο Παναθηναϊκό, ειλικρινά σας λέω, εγώ προσωπικά δεν ασχολήθηκα καθόλου. Καθόλου. Δεν παρακολουθούσα το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Εξ αρχής θεωρούσα ότι θα ήταν πιο πιατικό, μεγαλύτερη ένταση. Δεν, απλώς τα στατιστικά σας λέω θα μπουν στο αρχείο. Όλα τα υπόλοιπα ήταν προαναγγελθέντα, έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Και κατά τα άλλα είμαστε κομπή κολλά τα κολληθήρια.
1: Ναι, είναι και αυτό, να το πούμε.
0: Τάσος ο Ηλεμέζης στην κονσόλα των ήχων. Λουκάς Λουκάς, εντάξει, στην παραγωγή είναι, αλλά επειδή χτυπάει πάντα τρεις φορές, τον έχω πετύχει ήδη δύο φορές στο διάδρομο, μου φαίνεται ότι θα σκάσει μύτη και στα ακουστικά μου κάποια στιγμή. Δημήτρης Λιαργόβας και Ηλίας Δρυμώνας στα μικρόφωνα. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 9. Περιμένουμε εσάς να μιλήσετε, γιατί εγώ λέω ότι δημοσιογραφικά είμαστε απολύτως καλυμμένοι και από τους δύο Παναθηναϊκούς. Δεν έχουμε στην πραγματικότητα να προσθέσουμε τίποτα. Πέραν του στοιχείου που σας είπα ότι δεν επιτρέπεται σε ένα προπονητή και ειδικά σε μια τέτοια περίοδο να προσβάλλει αθλητή του με τον τρόπο που το έκανε χθες τον TJ Shores, τον οποίο τον πέταξε και εκτός αγώνα, θυμίζω, δεν ξανάπαιξε. Θα κρατήσω από τους τίτλους που έχω διαβάσει σήμερα σε εφημερίδες και site ότι ο Παναθηναϊκός, ο χθεσινός και ο φετινός στην ουσία είναι ό,τι να'ν. Ό,τι να'ν, αυτό το λογοπαίγνιο που έχει χρησιμοποιήσει η εφημερίδα Live Sport και ο συνάδελφος Σωτήρης Βετάκης. Ο Κέντρικ Να'ν, ο οποίος στην πραγματικότητα, αν ψάξει αυτή τη σειρά, ήταν ο χειρότερος βάσει προσδοκιών από όλους. Πάψτε να ασχολείστε με μπανανόφλουδες σαν τα φάουλ του και δείτε την απευθεία σύγκριση με τους αντίστοιχους παίκτες της Βαλένθια. Και διαπιστώστε ότι ο Άταμαν σε 5 συνεχόμενους αγώνες, 5 συνεχόμενες φορές, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τον double team των Ισπανών στον Αν. Γι' αυτό, παιδιά, δεν κέρδιζε φάουλ ο Κέντρικ Να'ν.
1: Ναι, η Βαλένθια χθες ξεκίνησε.
0: Φάουλ εννοώ για εκτέλεση βολών.
1: Ναι. Με 4.
0: Δεν ήταν καλή διαιτησία. Εγώ δεν υποστηρίζω ότι ήταν καλή διαιτησία στη σειρά γενικά.
1: Όχι, αλλά αφού έκανε λάθη.
0: Αλλά αφού αυτή είναι η καλύτερη διαιτητές που μας έλεγε και ο Άταμαν, οι τρεις η χθεσινή, θα το δεχτώ.
1: Όχι, δεν καθόρισε το αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση. Η Βαλένθια ξεκίνησε χθες με 4 παίκτες man to man και έναν μπαλαντέρο ο οποίος άφηνε τον παίκτη του και έδινε βοήθεια στους υπόλοιπους. Το πήγε καλά από άποψη προσέγγισης στο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός, από την άποψη ότι έτρωγε ξύλο, έριχνε ξύλο και άντεχε.
0: Και έπαιρνε διαφορές. Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, το ίδιο φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο ημίχρονο να βλέπεις τη Βαλένθια να τρέχει στο σκόρενο, μακριά. Πολύ άστοχη χθες. Είχε προηγηθεί στο ημίχρονο 12 πόντους με 11, προσέξτε, 11 στα 37 σουτ.
1: Ναι.
0: Ούτε ένα στα 3 δεν βάζανε. Αλλά την άλλη πλευρά μια τρικυμία.
1: Και μάζεψε κάπως εκεί που έβαλε μέσα το Λιόπουλο, Γκριγκόνης,
0: Φαρίδη. Αυτό το απενοημένο διάβημα. Τι θα,
1: ναι,
0: βάλω.
1: Το οποίο του βγήκε εν μέρη.
0: Καλά, εντάξει. Πάντα βγαίνουν αυτά. Δεν
1: μάζεψε κάπως τη διαφορά.
0: Το Λιόπουλος, Γκριγκόνης και Φαρίδη να παίζουν και να μένουν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού να τρίβουν τα μάτια τους. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ασχέτως, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το Λιόπουλος δεν παίζει ποτέ. Ο Γκριγκόνης, ξέρεις. Τώρα επανεμφανίστηκε. Ο Φαρίδη, πού, πώς, ξαφνικά αυτή η τριάδα πώς σχηματίστηκε.
1: Και εκεί που λες ότι.
0: Γι' αυτό ήταν απροετοίμαστο ο Παναθηναϊκός. Ναι. Γι' αυτό τα λέει αυτά.
1: Βρελές να γυρίσει. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ήρθε η κατάρρευση. Νομίζω ότι ήταν απροετοίμαστο εντελώς ο Παναθηναϊκός και στο κάνει. Το έχει υποστεί αυτό δύο φορές στην κανονική περίοδο.
0: Είναι νομοτελειακά κάποια πράγματα.
1: Ναι. Γιατί κατάφερες, πήρες δύο νίκες αντιμετωπίζοντας αυτόν τον τρόπο την ομάδα που έχει αυτή την προσέγγιση στην Ισπανία, αλλά με αυτόν τον τρόπο δύο φορές συγκρατήσουν στην Αθήνα και δεν έχεις βρει.
0: Γιατί αυτό καταστράφηκε στο τρίτο μάτς. Το τρίτο μάτς ήταν το μοιραίο του Παναθηναϊκού, εκεί που έδωσε σημασία σε όλα τα άλλα και σε αυτό το παιχνίδι. Και εδώ βαραίνει με τεράστια ευθύνη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που προσωποποίησε τον τρίτο αγώνα μετά και την τιμωρία, ναι, του, θυμάσαι.
1: Να βρεις τρόπο να έχεις απάντηση στις γρήγορες επιθέσεις της Βαλένθια, γρήγορες επιστροφές. Αλλά αυτό που είπες, νομίζω εκείνη το κλειδί της πρόκρισης, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και αντί να πάει με χαμηλό προφίλ και να πει ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα
0: με το χρυσό της σιωπής του.
1: Αυτό, για ελάτε 3-0.
0: Το έχει πει ο Μακαρίτης, ο Νίκος Αλέφαντος. Έτσι πάει σε αυτά τα μάτς.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: 3-0.
1: Ναι.

0: το πήγε αλλού.
1: Ενώ η Βαλένθια το πήγε με το δικό της τρόπο, το αυτό το μπάσκετ έπαιξε όλη τη χρονιά, αυτό υπερασπίστηκε. Έχει αναδείξει τον καλύτερο προπονητή της χρονιάς, δικαίως ή αδίκως. Αναδεικνύει, καταφέρνουμε, τον καλύτερο παίκτη της χρονιάς, ή αν θέλετε την αποκάλυψη χρονιάς, τον Μοντέρο. Επειδή σαν σήμερα Τάσος Ελεμέζη έφυγε από τη ζωή, εκείνη η χρυσή φωνή του Φρανκ Σινάτρα, νομίζω ότι ταιριάζει στη Βαλένθια η μεγαλύτερη επιτυχία του Φρανκ Σινάτρα. Ποια ήταν? Το My Way. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Εταίροι, όχι αντίπαλοι, λέει ο Κινέζος Πρόεδρος. Υπέροχο μέλλον υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-ΗΠΑ αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη αύξηση 3,3% στο εισόδημα νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκαν σωρία παρατυπιών. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Πέρα Σπορ 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.

0: ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ, με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέαμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Πριν από το τραγούδι ακούσατε την φωνή του Ηρακλή Κοτζιά από αποσπάσματα εκπομπών στο ξεκίνημα τότε της Eurosport. Το καταλάβατε κιόλας και μόνο με τα ονόματα που ακούσατε της εποχής εκείνης, ειδικά τα μπασκετικά που εγώ λόγω της ειδικότητας που είχα τους ξέρω όλους απ' έξω αυτούς τους παίκτες. Καρίς, Κάρι, Ολυμπιακός, Νάσος Γαλακτερός, ΑΕΚ τότε. Λοιπόν, ο Ηρακλής Κοτζιάς, ο οποίος ήταν, θυμίζω, από τους ιδρυτές Eurosport και κυδεύεται σήμερα στις 11 η ώρα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πεύκη. Η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο Μαρουσίου και η οικογένειά του δήλωσε ότι αντί για στεφάνεια επιθυμεί τα χρήματα να κατευθούν στην μη κυβερνητική οργάνωση που έχει ιδρύσει ο παλιός βασκεπολής, ο Δημήτρης Παπανικολάου, Together for Autism, μαζί για να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα του αυτισμού. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Αυτό το δεύτερο ημίωρο στην πραγματικότητα είναι δικό τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον Νεκτάριο, ο οποίος θα θυμάται τα γεγονότα. Θυμάμαι, λέει, ότι όταν ο Παναθηναϊκός έκανε και το δεύτερο διπλό στη Βαλένθια, είχε πει ο Γιανακόπουλος, το θυμίζω, σε ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος πέτυχε την πνευματική του ανάκτηση μέσα σε 2-24, τόσο έκλεισε όλα και όλα το Instagram. Εκπληκτικό ήταν αυτό. Να μπορείς να αποκτάς πάλι την πνευματική σου ισορροπία μέσα σε 48 ώρες είναι τρομερά. Επιστημονική έρευνα θα πρέπει να γίνει. Είχε πει, λοιπόν, ότι η Βαλένθια για τις αντιδράσεις της δεν ξέρει να χάνει γιατί είναι μικρή ομάδα. Χθες, λέει ο Νεκτάριος, αφού τα φορτώνει στους διαιτητές, πάει και κάνει την προσβλητική, συμπληρώνω εγώ, δήλωση για τη Βαλένθια, την οποία έχει συγχαρεί στο flash interview. Το κάνει συνέχεια αυτό άτομο. Άλλα λέει στο μικρόφωνο της EuroLeague με τη Λένα Αγώνας και άλλα λέει μετά στην συνέντευξη τύπου. Αφού τη συνεχάρει για τη σπουδαία πορεία της, την πρόσβαλε, λέει ο Νεκτάριος, λέγοντας ότι θα πάρει και εύκολα το τρόπαιο αν ισχύσουν οι ίδια διαιτητικά κριτήρια στο Final Four.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιέται ο Νεκτάριος. Τώρα αυτά είναι δείγματα μεγάλου ή μικρού προπονητή? Αφού ο Γιανακόπουλος μίλησε για μεγάλες και μικρές ομάδες.
1: Για μένα η αποτυχία του Παναθηναϊκού έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Ρίγκι Νάταμαν. Ξεκάθαρα. Και
0: η συμπεριφορά πάντως είναι μικρού προπονητή. Έτσι, γιατί και πρόσβαλε μετά και τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη τύπου. Διότι όταν του έγινε το ερώτημα που περιμέναμε.
1: Η ερώτηση του θύμισαν τη δήλωση που είχε κάνει.
0: Πει ότι αν δεν πάρεις ή το ένα ή το άλλο, θα σηκωθείς να φύγεις. Και αντί να απαντήσει, ο Σόφιλε σηκώθηκε και έφυγε από τη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι. Που η φετινή χρονιά με τον Παναθηναϊκό θυμίζει πάρα πολύ, νομίζω είναι ξεπατικοτούρα. Και τη περσινή, συνέχεια τη περσινή.
0: Η οποία δεν αξιολογήθηκε πέρυσι.
1: Τη τελευταία του χρονιά στην ΕΦΕΣ.
0: Και τη τελευταία του χρονιά στην ΕΦΕΣ, ακριβώς. Η περσινή δεν αξιολογήθηκε. Δηλαδή, να σε εξηγήσω, ο Άταμαν έκανε σπουδαία επιτυχία με τον Παναθηναϊκό ως outsider τη σεζόν την πρώτη. Με το που πήρε το τρόπαιο ο Παναθηναϊκός, ισχυροποιήθηκε η πίστη του τόσο πολύ που δεν μελέτησε τη νέα κατάσταση και δεν αξιολόγησε την περσινή κατάσταση. Γι' αυτό και τώρα πολύ το γράφεται, το έχουν γράψει και οι συνάδελφοι, και πρωτάθλημα να πάρει, η σεζόν είναι αποτυχημένη αν δεις τη δομή και τη συμπεριφορά αυτής της ομάδας.
1: Ναι, και δεν είναι ότι το Final Four γίνεται στο T-Center, ας πούμε. Όπου
0: όχι,
1: και
0: ανεξαρτήτως.
1: Ναι, πραγματικά. Έχω μια αξιολόγηση παρακολουθώντας το βίντεο, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Παρακολούθησα χθες ένα βιντεάκι που έδειχνε τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να πηγαίνει στο ξενοδοχείο και να μιλά τους παίκτες την ώρα που
0: αποχωρούσαν με το πουλί.
1: Όχι, όχι, έπαιρναν πρωινό.
0: Ναι. Δεν το έχω δει αυτό το βίντεο, και πες.
1: Λοιπόν, και όλο αυτό στα δικά μου μάτια εκείνη τη στιγμή προβληματικό μου φάνηκε, να σου είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Και τι θέλω να πω. Θα έσκαγε μύτη εποχές που με Ντομινίκ, με Μπάιρον Σκοτ, με Μποντίρογκα και Ράτζα. Γιατί έχουν περάσει και έχουν περάσει τέρατα από τον Παναθηναϊκό. Θα έσκαγε ο πρόεδρος και δεν θα άφηναν όλοι κάτω τα πυρούνια, απόλυτη ησυχία. Παιδιά, ήρθε ο πρόεδρος, ησυχία, σεβασμός.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, αλλά...
1: Συνεχίζω, τρώω, μιλάω και κοιτάω το κινητό και χαχαχα, δεν πειράζει, γυροφέρνει στα τραπέζια το φιλαράκι.
0: Mm-hmm.
1: δεν είναι φιλαράκι. Οκ, έχει κάνει μια τρελή επένδυση, έχει δώσει τα λεφτά του. Αλλά φίλε, εκεί δείχνει σεβασμό. Και δείχνει σεβασμό και στα λεφτά τα οποία παίρνει. Γιατί μέσα στο γήπεδο για μένα οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν σεβάστηκαν την υπεραξία που έχει πληρώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για αυτούς. Γιατί ναι, όλοι έχουν πληρωθεί υπεραξία.
0: Όλοι. Γι' αυτό είναι και το ακριβότερο. Ναι. 40 εκατομμυρίων. Και δεν μπορώ να το πω και με ακρίβεια αυτή τη στιγμή το νούμερο, αλλά όλοι το παρουσιάζουν στο 40 της χρονιάς. Η Δέσποινα στο μήνυμά της θεωρεί ότι υποτιμούμε την νοημοσύνη, ενώ προσπαθεί η γυναίκα να ακούει κάθε μέρα την Ερασπορ. Φτάνουμε, λέει, στο σημείο να δούμε πού θα φτάσουν άνθρωποι που τους ακούμε όλη μέρα, όλη νύχτα. Θεωρεί λοιπόν ότι προσβάλλουμε εμείς την ιστορία του Παναθηναϊκού, ενώ εμείς δεν αναφερόμαστε στην ιστορία του Παναθηναϊκού, Δέσποινα, αναφερόμαστε στη φετινή σεζόν, έτσι δεν είναι. Στην οποία, Δέσποινα, πρέπει και εσύ να μάθεις να την αντιμετωπίζεις ως ένα συγκεκριμένο κομμάτι, όχι να στέκεσαι στην ιστορία. Η Βαλένθια, δηλαδή, που δεν έχει την ιστορία, για πρώτη φορά πήγε σε playoff. Για πρώτη φορά πηγαίνει σε Final Four να την ακυρώσουμε, δηλαδή, επειδή δεν έχει ιστορία, Δέσποινα. Τι να κάνουμε δηλαδή, Δέσποινα.
1: Την ιστορία του Παναθηναϊκού δεν τη σέβονται αυτοί οι οποίοι μπήκαν με την νοοτροπία που μπήκαν.
0: Δεν πειράξαμε εμείς την ιστορία, Δέσποινα. Πρέπει να μάθεις να ακούσεις αλήθειες. Όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός, σας λέγαμε στα μισά αυτής της σειράς, δεν έχει βγάλει 25 μέρες, ρε παιδί μου. Είναι αδιανόητο. 25 μέρες σε καλή κατάσταση. Είναι φαινόμενο φετινός Παναθηναϊκός, πίστεψέ με. Δεν υπάρχουν 25 μέρες που να πήρε αποτελέσματα παίζοντας καλό μπάσκετ. Τρομερό. Δεν έχει υπάρξει στην Ευρώπη αυτό το πράγμα, το φαινόμενο του Παναθηναϊκού, να μην υπάρχει μία περίοδος καλή. Οι καλύτερες ομάδες, Δημήτρη, για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και να πάμε και σε ιστορικά θέματα, Δέσποινα, οι καλύτερες ομάδες μίας χρονιάς συνηθίζεται, Δέσποινα μου, στο τελευταίο τρίμηνο να ισορροπούν και να κορυφώνονται. Ο Παναθηναϊκός δεν το πέτυχε ούτε στην αρχή, ούτε στο μέσο, ούτε στο ενδιάμεσο, ούτε πουθενά. Πουθενά. Είναι φαινόμενο προς μελέτη ο φετινός Παναθηναϊκός. Όλοι αυτοί οι παίκτες αφήνουν όλα τα άλλα θέματα. Να μην μπορούν επί 25 μέρες να αποδώσουν το ίδιο. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Και δεν το εξηγεί και δεν το εξηγεί όλος. Δεν σου εξηγεί και ο Ράφα Μπενίτεθ γιατί κατρακυλάει αυτή η ομάδα του ποδοσφαίρου με αυτό το ρυθμό. Μπήκαμε, λέει, με μείον 11 στα play-off. Πού είσαι, Χριστιανέ, με αυτή τη στιγμή? Και τι νομίζεις ότι για ένα φίλο του Παναθηναϊκού το να είναι απλώς ανταγωνιστικός αρκεί? Καταλαβες, είμαστε λέει ανταγωνιστικοί και τα χάνεις όλα ως ανταγωνιστικός.
1: Ναι.
0: Και είσαι στο μείον 50 αυτή τη στιγμή, όχι βαθμολογικά, κατάλαβες, στην συνείδηση του κόσμου. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε, το οποίο δεν το δυσκολεύεστε, αδυνατείτε κάποιοι οπαδοί να το κάνετε, να σέβεστε και τους αντιπάλους σας. Να πείτε μια καλή λέξη για τους αντιπάλους σας. Αν ανοίξετε τον δεξί όλο το διαδίκτυο, μα όλο σήμερα, υπάρχει κατακραυγή για τον Άταμα και τον Παναθηναϊκό του. Και για τον Άν ακόμα επίσης, διότι χθες ήταν είδες τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Κακή συμπεριφορά χθες του Κέντρικ Νάν, ο οποίος, να ξέρετε, θα το πω και δημοσίως, δεν τα πάει καλά με τον Άταμα εδώ και πολύ καιρό. Γιατί μπήκε μέσα και τι έκανε, πρώτη δουλειά, το τέταρτο φάουλ.
1: Ναι, έκανε δύο φάουλ εκεί πολύ γρήγορα.
0: Τρίτο τέταρτο.
1: Και εκεί νομίζω ότι χάλασε το μυαλό του. Όχι, έχασε.
0: Ναι, ήταν εντελώς απροετοίμαστος. Μπήκε ακατάλληλη στιγμή. Δεν είχε τα μυαλά στη θέση τους. Πάντως μπήκε για να βγει.
1: Πνευματικά έχασε την. Ναι, αποσταθεροποιήθηκε ναι. Με τα φάουλ αυτά.
0: Που έπρεπε να μπει έτσι κάποια στιγμή. Δεν μπορούσε εκείνη η τριάδα να αντέξει άλλο.
1: Καλά, προφανώς. Και μπαίνουμε στα κρίσιμα σημεία.
0: Ο Βασίλης Στολιόπουλος χθες, αν τον είχαμε τώρα μαζί μας, θα έλεγε: εγώ, ο πιο περιφρονημένος γκάρ του Παναθηναϊκού, εγώ που δεν έμπαινα ούτε στη δωδεκάδα μερικές φορές, και σου θυμίζω το πρώτο μας με τη Βαλένθια στην Ισπανία, σηκώνεται όλος ο πάγκος να πανηγυρίσει την νίκη και ο Βασίλης Στολιόπουλος σηκώνεται βαρύς, γιατί δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο. Ξέρω να το θυμάσαι το πλάνο.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν δίπλα ο Γιαννακόπουλος, βρέθηκαν και πανηγύριζαν Γιαννακόπουλος και Άταμαν και φάνηκε η κρυάδα του Τολιόπουλου. Εγώ λοιπόν θα έλεγε ο πιο περιφρονημένος, χθες πήγα να τους ξελασπώσω. Γιατί δεν είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους ως προπονητικό επιτελείο. Ο Χρήστος Ερέλης, που βγήκε χθες στην τηλεόραση να μιλήσει για τον Παναθηναϊκό, έχει αποτυπώσει την φετινή εικόνα του Παναθηναϊκού πάρα πάρα πολύ καλύτερα από τον Άταμα. Ακούστε το Σερέλη λοιπόν. Δεν σας αρέσει ο Λιαργόβας, δεν σας αρέσω εγώ. Ακούστε το Σερέλη. Σταθείτε λοιπόν στον assistant coach του Παναθηναϊκού. Ποιος είναι ειλικρινής, ο Σερέλης ή ο Άταμα? Κάνε στην κρίση σας το αφήνω. Εντάξει.
2: Τα είπες και...
0: Όχι, τα είπα γιατί βλέπω ότι οι περισσότεροι ακροατές έχετε καταλάβει την πραγματικότητα, τη βλέπατε όλο αυτό το καιρό και περιμένατε να γυρίσει ο τροχός τελευταία στιγμή. Έχετε στείλει πολύ για τις συμπεριφορές, να το διαβάσω με αφορμή την Μαρία, για τις συμπεριφορές Άταμαν και Γιαννακόπουλου. Έλεγε ένας συνάδελφος, αν βάλεις τον Άταμαν στην Προεδρία θα συμπεριφέρεται ως Γιαννακόπουλος, αν βάλεις τον Γιαννακόπουλο στη θέση του προπονητή θα συμπεριφέρεται ως Άταμαν. Τόσο πολύ λέει, έχουν ταυτιστεί αυτοί οι δύο και ακολουθεί ο ένας τον άλλον. Σύμφωνα με τους ρεπόρτ του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ, μην περιμένετε καμία συγκλονιστική αλλαγή στον Παναθηναϊκό ενώπιση τελικών στην Α1. Με τον Άταμαν θα πορευτεί. Αλλά εκτιμούν ότι με το που θα λήξει και το πρωτάθλημα θα μπουν τα πράγματα κάτω και μάλλον θα προκύψει νέα αρχή. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι, αυτός είναι ο συγκερασμός των ρεπόρτ του Παναθηναϊκού μετά τα χθεσινά. Γιατί είχαν ως μεγαλύτερο στόχο τη φετινή σεζόν την Ευρωλίγκα στο δικό τους το σπίτι, ξέρεις, που καταξοδεύτηκαν και όλες για να το φέρουν εδώ το Final Four και θα είναι απόντες. Έχετε στείλει και φίλοι του το άλλων ομάδων αντίστοιχα μηνύματα για το Παναθηναϊκό. Θεωρείτε κάποιοι ότι δίνουμε μια χερέκακη εντύπωση σήμερα, ενώ στην πραγματικότητα η κριτική ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και χθες έφτασε το αποκορύφωμά της, γιατί για τον Παναθηναϊκό αυτό ήταν το αποκορύφωμα, η παταγώδης αποτυχία. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
0: Η κριτική γινόταν έτσι κι αλλιώς. Αλλά βεβαίως όταν τελειώνει, αν την κάνεις πριν σε λένε εχθρό της ομάδας και ότι δημιουργείς προβλήματα, αυτή η ελληνική πατέντα, αν την κάνεις αφού λήξει η προσπάθεια, είσαι χερέκακος. Για να δανειστώ το μήνυμα του Φέδωνα. Εσύ που δεν είσαι του χώρου αυτού.
2: Του μπασκετικού.
0: Του μπασκετικού, ναι. Δηλαδή, σαν δημοσιογραφικά, τι βάζεις πλέον σαν επίλογο αυτής της κατάστασης?
1: Κοίτα, αρχικά χερεκακή, δηλαδή ότι περίμενες τον Παναθηναϊκό στη γωνία και χάρηκες με την αποτυχία, αυτό οπότε είναι, τώρα ξεσπαθώνεις και σε μια κατάσταση, υποστηρίζοντας μια κατάσταση ας πούμε η οποία είναι άσχημη και...
0: Ενώ ο Θοδωρής που είναι φίλος Παναθηναϊκού και λέει ότι η υπεροψία δεν εκφράζει κανένα από εμάς φιλάθλους και ότι το ηρωικό μπάσκετ του Παναθηναϊκού δεν υπερτερεί ενός δεμένου συνόλου.
1: Τι αυτό
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Τι είναι αυτός?
1: Είναι, ναι, νομίζω ότι είναι άστοχο εντελώς το σχόλιο του φίλου.
0: Ναι. Η ελληνική κυβέρνηση έφερε το Final Four. Κάνεις λάθος, Χάρη. Δεν τις ξέρεις τις σειρά προτεραιότητας σε αυτές τις περιπτώσεις. Η εκάστοτε κυβέρνηση βάζει την υπογραφή της απλά. Η διαδικασία δεν την κάνει αυτή. Εντάξει. Λοιπόν, άλλα. Άλλη και δεν έχεις δίκιο. Δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι η ομάδα σου. Οι κακές χρονιές, οι πίκρες είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και όλα τα λάθη μας είναι η σοφία μας μετά. Να το θυμάστε αυτό. Όλες οι αποτυχίες μας είναι η γέννηση της σοφίας που θα αποκτήσουμε μαθαίνοντας μέσα από αυτά. Αν είσαι αδιόρθωτος, εντάξει, δεν αποκτάς καμία σοφία. Τι έγινε εσύ στη Σκωτία, γιατί αφορά την ΑΕΚ κιόλας?
1: Αφού το πήγες σε ποδοσφαιρικά και αναφέρεται και στην ΑΕΚ.
0: Ναι, δεν το ξεχάσω αυτό. Γιατί χθες η ΑΕΚ περίμενε, έτσι όπως πήγαιναν τα μάτς,
1: ναι,
0: να τελειώσει ισόπαλο το Motherwell Celtic. Η Hearts είχε εξασφαλίσει την νίκη στο δικό της παιχνίδι. Η διαφορά είχε πάει στους 3 βαθμούς. Σου λέει λοιπόν, το καθαρίσαμε. Θα είμαστε στους ισχυρούς της κλήρωσης, διότι δεν μπορεί να κερδίσει μετά η Celtic με 3 γκολ διαφορά τη Hearts στον τέλος της τελευταίας αγωνιστικής. Και κερδίζουν πέναλτι τη Celtic στο 90-8. Καθόμασταν εδώ με τον Δημήτρη να δούμε τη φάση. Έβγαλε άκρη από τα 4 βαρ που είδαμε. Από τα 4 replays.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα πέναλτι καλής διάθεσης.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Είναι διότι δηλαδή του, και να μην το δώσει.
0: Σηκώνονται στον αέρα ένας αμυνόμενος και ένας επιτιθέμενος.
1: Μετά να διεκδικήσουν την μπάλα που έρχεται από ψηλά από μετά από εκτέλεση πλαγίου out.
0: Mm-hmm. Ο επιτιθέμενος βρίσκει τον αμυνόμενο στα πλευρά. Ο οποίος πάλι τα πέφτοντας πονάει.
2: Ναι.
0: Ο αμυνόμενος βρίσκει με το χέρι του τον επιτιθέμενο στο λαιμό.
1: Ναι, όπως έχει κάνει το άλμα και έχει πηδήξει πιο ψηλά, ναι, ναι. Είναι ο αγκώνας, ας πούμε, πιάνει από λαιμό μέχρι στήθος κάτω.
0: Ναι. Συγγνώμη, αλλά.
1: Το χέρι όπως είναι διπλωμένο δεν φαίνεται
0: δεν
1: να κουμπάει
0: μπάλα,
1: στην μπάλα, όχι.
0: Κάνει,
1: ναι,
0: γέλ,
1: οπότε
0: κάνει γκέλ στο
1: κάνει
0: κεφάλι.
1: Στο κεφάλι οπότε
0: είναι αυτό που
1: λογικά
0: είναι.
1: Ότι τον γκρέμισε, ναι.
0: Καλής διάθεσης.
1: Καλής διάθεσης, ναι.
0: Έτσι λοιπόν η διαφορά πήγε έτσι ώστε η Hearts θέλει ισοπαλία η νίκη στο τελευταίο match για να πάρει το πρωτάθλημα και να εξυπηρετήσει την ΑΕΚ.
1: Ναι, είναι τελικό Celtic Hearts, όποιος κερδίζει παίρνει το πρωτάθλημα με το Χ να ευνοεί τη Hearts. Αλλά μιας και είπαμε την ΑΕΚ, θέλω να βγάλω το καπέλο στον Νίκολιτς για το γεγονός ότι λιγότερο από 3-24 ώρα αφού η ομάδα του πανηγύρισε την 14η κατάκτηση πρωταθλήματος στην ιστορία της, κατάφερε και παρουσίασε ένα σύνολο το οποίο δεν ήταν αποπροσανατολισμένο. Δηλαδή δεν είδαμε μια εκμεθυσμένη από την επιτυχία να πατάει αλλού για αλλού. Μπήκε μέσα σοβαρή και βρήκε κίνητρο στο να διατηρήσει το αίτητο που τρέχει από τις 26 Οκτωβρίου. Και στάθηκε όρθια. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα μάλλον το 1-0 υπέρ του κολακεύει τον Παναθηναϊκό. Χαίρονται στην ΑΕΚ που πήραν το πρωτάθλημα, αλλά τι να πούνε μπροστά στον Οντουμπάτζο. Ο Οντουμπάτζο πήρε 2 μέσα ένα χρόνο.
0: Για πες.
1: Ο Οντουμπάτζο πήρε πρωτάθλημα και με την ΑΕΚ.
0: Θα πάρει το μεταλλείο του δηλαδή.
1: Και με την Ομόνια.
0: Και με την Ομόνια.
1: Δύο πρωταθλήματα
0: γιατί
1: σε ένα
0: όχι,
1: χρόνο.
0: Γιατί όχι. Η ΑΕΚ η οποία έκανε τα 23 τα παιχνίδια της.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό.
1: Και πάει να κλείσει το. Εν τω μεταξύ, αν κλείσει το πρωτάθλημα αίτητη, γιατί αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση πέρασε στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ο οποίος προσπέρασε τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι μεγάλο πλεονέκτημα όμως.
1: Όχι, γιατί αν δεν κερδίσει στην All Win Arena, ισοπαλία σου λέω εγώ, όχι να χάσει. Εάν ο ΠΑΟΚ
0: και
1: περάσει
0: τον Παναθηναϊκό.
1: Στη Λεωφόρο, κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Στον ΠΑΟΚ θα πάει δεύτερη.
1: Πάει πάλι ισοβαθμία, υπερισχύει ο ΠΑΟΚ, δεύτερος ο ΠΑΟΚ.
0: Απλώς πήρε το πλεονέκτημα Ολυμπιακός ότι τώρα κρίνεται από το δικό του αποτέλεσμα.
1: Ναι, ότι πλέον δεν τον νοιάζει τι θα γίνει στη
0: Λεωφόρο.
1: Να πάει να κερδίσει
0: ακριβώς.
1: Και τελείωσε.
0: Αυτό,
1: γεια σας.
0: Αυτό. Λοιπόν, ο Σερέλης, επειδή ρωτάτε και δεν τον ακούσατε, είπε ότι η επίθεση ήμασταν πάρα πολύ κακή, η άμυνά μας ήταν μέτρια ανεξάρτητα από το ρυθμό. Δώσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, δώσαμε πολλούς πόντους στον ευνηδιασμό. Ήμασταν κακοί στην επίθεση όλο το παιχνίδι, διστακτική, δεν εκτελέσαμε σωστά. Η Βαλένθια, ακόμα και όταν δεν έπαιζε καλά, ήταν μπροστά και κέρδισε δίκαια. Στο 56-50 χάσαμε τουλάχιστον 2 πολύ ελεύθερα lay-up και αμυντικά rebound. Είχαμε κάνει τεράστια προσπάθεια να επιστρέψουμε χωρίς να παίζουμε καλά. Όταν ανέβηκε η διαφορά, μαζί ανέβηκε και η ψυχολογία της Βαλένθια. Παίξαμε πολύ άσχημο παιχνίδι, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Χάσαμε το Final Four που θα γίνει στην έδρα μας. Ο κόσμος ήταν παντού όπου και να πηγαίναμε. Μας έδωσε πολύ μεγάλη στήριξη. Δυστυχώς, εμείς τους απογοητεύσαμε όπως και τον πρόεδρο. Είναι τεράστια στενοχώρια μας και η απογοήτευση έπρεπε να ήμασταν πολύ καλύτεροι. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που αν την παίξει στο ρυθμό της δεν μπορείς να την κερδίσεις. Είναι πολύ επικίνδυνη, έχει τον ενθουσιασμό, έχει την ενέργεια. Δεν είχε τίποτα να χάσει πλέον. Στο 5 εναντίον 5 έχει προβλήματα. Όταν το διαβάσαμε τη δυσκολέψαμε. Θεωρώ ότι οι έμπειρες ομάδες στο Final Four θα τη διαβάσουν καλύτερα. Αναφέρεται καταρχάς στη Ρεάλ που είναι η αντίπαλος της Βαλένθιας στον ημιτελικό. Όπως καταλάβατε από τις δηλώσεις Σερέλη, καλά κάνατε κάποιοι και ζητήσατε να σας επαναλάβω, απέχουν παρασάγκας από την παρουσία του Άταμαν στην συνέντευξη τύπου εχθές. Πολλά μηνύματα. Προσπαθώ κι εγώ να τα βάλω σε μια σειρά. Έχετε εντοπίσει το πρόβλημα του center? Ναι, γιατί ξέμεινε τελικά ο Λεσόρ Δημήτρη μόνος του στην πραγματικότητα,
1: ναι.
0: Να προέρχεται από έναν τραυματισμό καριέρας που απείλησε την καριέρα του. Ο άνθρωπος και πάλι ανταποκρίθηκε συγκινητικά, αλλά δεν γίνεται να φτάνει το 5ο παιχνίδι Δημήτρη και να μην μπορεί να παίξει παραπάνω από 24 λεπτά και να μην έχει αντικαταστάτη στη θέση του. και να κάνεις αλχημίες.
1: Ο Bill by Συντάξη, λέει, σας πληροφορώ σε αυτό το βιντεάκι, αν παρατηρήσετε, κανένας από τους νεαρούς της ομάδας δεν του δίνει σημασία του Γιαννακόπουλου, εννοεί, μόνο ο Μίτογλου του χτυπάει τα χέρια και αυτός γιατί δεν μπορεί να τον αποφύγει, τέλος. Ναι. Γράφει το μήνυμα του Bill.
0: Έπρεπε οι παίκτες, λέει, να παίζουν 100%, δεν υπάρχει δικαιολογία. Κυριακή μου, οι παίκτες είναι κομμάτι μιας ομάδας.
1: Ναι, πρέπει να αισθάνεσαι και να στο βγάζει και κάποιος αυτό. Δεν γίνεται όλα αυτοματοποιημένα.
0: Δηλαδή, ο συνάδελφος που έβαλε το κομμάτι, ό,τι να, ξέρει τι λέει. Ναι, δεν το βγάλε το μυαλό του. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αν και τα μηνύματα σας ήταν δεκάδες, τα αδιάβαστα εννοώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ως εκπομπή επιστρέφουμε αύριο το πρωί στις 8. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Χωρίς τον Νίκο Δεσπότη του θα διεξαχθεί το Final Four της φετινής Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στην Πρωτάρα Βαλένθια να τον κερδίσει για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι και μάλιστα με σκορ 81-64 και να πάρει αυτή τη θέση του στην τελική τετράδα της Αθήνας, συμπληρώνοντας 3-2 νίκες στην πιο αμφίρροπη σειρά των play-off. Πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού που διασώθηκε μόνο στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν ο Hayes Davis με 15 πόντους. Κορυφαίο ισπανικής ομάδα ήταν ο Μαντιό με 20 πόντους και αποτελεσματική άμυνα στον Αν. Στις 22 του μήνα, οι δύο ημιτελικοί της διοργάνωσης στο ΆΚΑ, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 το απόγευμα, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη στις 9 το βράδυ. Με γκολ του Ροντινέη, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο και πήρε προβάδισμα 2 βαθμών για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Με γκολ των Μύθ και Γιώβιτς, ΠΑΟ και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα, όλα αυτά για την Super League. Και οι Ερυθρόλευκοι χρειάζονται πλέον νίκη και στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό και ταυτοχρόνως να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό η αίτητη επί 23 αγώνες ΑΕΚ. Άνευ προηγούμενο ανατροπή πέτυχε χθες ο Λεβαδιακός καθώς σκόραρε 3 φορές καθυστερήσεις για να κερδίσει με 3-2 τον Όφη. Έξαλλος ο προπονητής των κυπελούχων Ελλάδας, Χρήστος Κόντης με τη διαιτησία. Ό,τι και να γινόταν, εμείς θα το χάναμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στον άλλο αγώνα για τις θέσεις 5-8 της Super League, ο Άρης νίκησε στην έδρα του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος με 2-1, κάνοντας 4 τις συνεχόμενες νίκες του στα play-off. Συντριπτική νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός σε βάρος του Κολοσσού με 117-76 και χρειάζεται ακόμη μία το Σάββατο για να φτάσει ξεκούραστα στα ημιτελικά της Basket League. Στη Σανέλα Αρίνα αρχίζει σήμερα η προημιτελική σειρά της ΑΕΚ με τον Άρη. Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από την Era Sport και την R2 Sport. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για 8η φορά στην ιστορία του στο Final Four του Champions League ανδρών στο Πόλο. Στην πρωτελευταία αγωνιστική των ομίλων κέρδισε εκτός έδρας στην Πρέσια με 17-16 τα πέναλτι για να τερματίσει δεύτερος πίσω από την επόμενη αντίπαλή του, την Μπαρθελονέτα. Τρίαμβος της εθνικής ομάδας handball στη Χαλκίδα που κέρδισε 29-27 την Ολλανδία στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Ανδρών. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ την Κυριακή. Ο Απόλλων Καλαμαριάς πήρε 0-0 από την Ελασσόνα και εξασφάλισε την άνοδό του στη Super League 2. Ακόμη κοντά στην άνοδο πλησίαζε και ο Άρης Πετρούπολης μετά το 1-1 στη Ζάκυνθο. Τα play-off της τρίτης εθνικής θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Λεωφόρου με κάλυψη από την Era Sport η φιέστα του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League των Ανδρών. Η ανδρική ομάδα πόλο του ΠΑΟΚ επικράτησε 14-13 του Ιδραϊκού για τις θέσεις 5-8 των play-off και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να εξασφαλίσει εισιτήριο συμμετοχή στο Conference Cup της επόμενης σεζόν. Σε πλεονεκτική θέση και ο Πανιώνιος που κέρδισε το Περιστέρι με 14-5. Στα play-out του γυναικείου πρωταθλήματος, ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών νίκησε 14-10 την Ηλιούπολη και η σειρά αυτή θα κριθεί μεθαύριο. Double για την Ίντερ στην Ιταλία καθώς νίκησε το τελικό του κυπέλου του Λάτσιο με 2-0. Κυπελούχος στην Κροατία ανδείχθηκε η Ντινάμο Ζάγκρεπ, κερδίζοντας τη Ριέκα στο τελικό επίσης με 2-0. Στη Σερβία το κύπελο κατέξει ο Ερυθρός Αστέρας που κέρδισε την Βοϊβοντίνα με 5-4 στα πέναλτι. Στην Αγγλία η Manchester City νίκησε 3-0 την Crystal Palace και μείωσε πάλι στους 2 βαθμούς τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Arsenal 2 αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία στην Premier League. Ακόμα και ευρωπαϊκό εισιτήριο διεκδικεί τώρα η Σεβίλη, κερδίζοντας εκτός έδρας στη Villarreal με 3-2. Στους άλλους χθεσινούς αγώνες Ισπανικής Λίγκας, Αλαβές Μπαρτσελώνα 1-0, Εσπανιόλ Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 και Χετάφε Μαγιόρκα 3-1. Στη Γαλλία, η Paris Saint-Germain έκανε το διπλό της χρονιάς με 2-0 επί της Λανς και εξασφάλισε το 5ο συνεχόμενο και συνολικά 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Σε άλλο αγώνα, Brest Strasbourg 1-2. Ο 40χρονος τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bayern έως το καλοκαίρι του 2027. Στο NBA, έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, οι Cavaliers νίκησαν στο Detroit τους Pistons με 117-113, παίρνοντας το προβάδισμα στη σειρά με 3-2. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Ο Καλάπρια βγαίνει, γυρίζει για τον Παδρεμπράου, κάνει το λάθος, φάνεται Ταρέμι. Ο Ταρέμι με τον Τουμπάπ, με τον Λαφόρ, το κάνει Ροντινέι κολ. Ο Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση ακριβώς σε 4 λεπτό το καϊστέισον, βρίσκει το κολ. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
3: 0-1, πάω ΚΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς στο 73ο λεπτό του αγώνα. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και το γκολ για τον ΠΑΟΚ με το Μύθου. Αδράνησε εδώ η άμυνα της ΑΕΚ στο 88 και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
18: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
19: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
18: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
20: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξέρη, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
21: Ακούτε Air Sport.

Καλημέρα. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά.

0: Εμείς παίζουμε σύστημα 3-5-2. Κωνσταντίνος Παλιός, ο βετεράνος μας, είναι στην ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής. Γιάννης Αντορινέος στα μικρόφωνα, πάμε παρέα μέχρι τις 10 σε μια εκπομπή που καταπιάνεται με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Η επικοινωνία μαζί μας, προσωπικά προτιμώ με το Viber, Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες, είναι διαδραστικό, αλλά μπορείτε να στείλετε και με SMS και στο mail του σταθμού, εφόσον θέλετε έτσι να επεκτείνετε την σκέψη σας και την άποψή σας. Έχει μείνει για το 1-4 ανοιχτή η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο φινάλε του πρωταθλήματος ποια ομάδα θα βρει μπροστά της την προοπτική του Champions League μέσα από την προκριματική διαδικασία. Αν θα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος εχθές νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0, ή αν θα είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εχθές έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2 βαθμούς. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν νικήσει στην All Win Arena, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο δικό του παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, εάν νικήσει στην άδεια λεωφόρο έναν Παναθηναϊκό που δείχνει πια να ξεμένει και από δυνάμεις και από κίνητρα, αυτό που θα θέλει είναι να μην ιτηθεί η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο γήπεδό της από τον Ολυμπιακό, για να είναι αυτός που θα τερματίσει δεύτερος, αφού έχει και την ισοβαθμία από τους Ερυθρόλευκους. Ήταν ένα ματς πίεσης για την ομάδα του Ολυμπιακού χθες στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει πώς βγαίνει ο Ολυμπιακός από αυτή την διαδικασία και από το τρίτο γκολ που πετυχαίνει ο Ροντινέη, που δείχνει τη κρίσιμη ώρα αυτός να είναι ο εξτρέμ που μπορεί να σκοράρει και να δώσει μια έξτρα βοήθεια, πέρα δηλαδή από τον Ελκαμπή. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές. Και ναι, ξεκινάμε από το τελευταίο που είπες, ότι είναι από το σκόρ του Ολυμπιακού. 3 γκολ σε 5 παιχνίδια. Και με το Μεντιλίμπαρ χθες να λέει ότι είναι εξτρέμ ο άνθρωπος, ανεξάρτητα αν νομίζει ακόμα ότι είναι μπακ ο Ροντινέη. Τι να πεις, για έναν παίχτη ο οποίος είναι αλήθεια ότι φέτος μεταξύ άλλων αμφισβητήθηκε έντονα από αρκετό κόσμο.
0: Δεν έχει κάνει καλό πρωτάθλημα.
1: Αυτό ακριβώς. Περιμέναμε ένα πρωτάθλημα αντάξιο με αυτό που είχαμε και πέρσι και πρόπερσι. Αλλά είδαμε τουλάχιστον να ανεβάζει στροφές κατακόρυφα μέσα στα play-off. Πάντως, να κρατήσουμε ότι τελευταία αγωνιστική ρυθμιστικό ρόλο θα παίξει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο του παιχνίδι στη Λεωφόρο. Και η ΑΕΚ, η οποία εχθές έδειξε ότι αν και με αλλαγές απέναντι στον ΠΑΟΚ, δεν μένει στα επινίκια της τυπικά μαθηματικά κατάκτησης του πρωταθλήματος και είναι μια ομάδα δυναμική που ήταν και καλύτερη εχθές από τον ΠΑΟΚ. Άρα, μην περιμένει κανείς ότι αν δεν παίξεις εσύ ο ίδιος, αν δεν αναζητήσεις τη νίκη, θα σου χαριστεί κανένας. Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ. Και στην προκειμένη περίπτωση ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει τη νίκη. Δεν είναι εύκολο σε μια φιέστα η οποία θα γίνει στην All Win Arena.
0: Ο Ολυμπιακός για αρχή, πέρα από το δικό του δηλαδή αποτέλεσμα που το ξέρουμε, αν ο ΠΑΟΚ δεν νικήσει τον Παναθηναϊκό, ό,τι και να γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν επηρεάζει τον Ολυμπιακό, είναι δεύτερος.
1: Σωστά, γι' αυτό είπα
0: ο ΠΑΟΚ μόνο με νίκη στη Λεωφόρο μπορεί να ελπίζει για δεύτερη θέση.
1: Γι' αυτό είπα ότι ρυθμιστικό ρόλο θα έχει και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, αλλά τον πρώτο λόγο μπορεί να τον έχει ο Ολυμπιακός, θα κυνηγήσει τη νίκη. Τώρα, στον απόϊχο του χθεσινού αγώνα, εν συντομία θα πω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να μην ήταν τόσο καλός όσο με τον ΠΑΟΚ, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη. Αυτό είναι το οξύμορο της υπόθεσης που είδαμε για έναν Ολυμπιακό ο οποίος κράτησε μακριά από την αιστεία τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ακίνδυνος, με 0 τελικές, και από εκεί και πέρα είχε και μια-δυο ευκαιρίες επίσης να κλειδώσει τη νίκη και να ανεβάσει πάλι την απόδοσή του χθες, μετά τον γκολ που είχε πετύχει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Φωνάζουν για τη διαιτησία στον Ολυμπιακό. Είναι αλήθεια για τον τρόπο με τον οποίο ακυρώθηκε το γκολ, το πρώτο γκολ του Μπρούντο, και μάλιστα πάνω σε αυτό το κομμάτι μίλησε και χθες ο Παναγιώτης Βαρούχας αναλύοντας τη φάση. Αλλά στον Ολυμπιακό υπάρχει και αγωνία για τον Έσε. Η κλωτσιά η οποία δέχτηκε καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ την Κυριακή. Και που κρίνονται τα πάντα μέσα σε 3 μέρες για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει τουλάχιστον το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μια Ευρώπη η οποία, ας μην ξεχνάμε, ότι σύμφωνα και με τις τελευταίες ανακοινώσεις που βγήκαν χθες, ο Ολυμπιακός έβαλε στα ταμεία του περίπου 43 εκατομμύρια. Συνολικά οι ελληνικές ομάδες έβαλαν 81,5 δεν το λες και μικρό ποσό, έτσι, και αυτό αν θέλεις είναι και ένα δέλεαρ, μια πρόκληση για τις ομάδες το πώς μπορούν να διαχειριστούν και την ευρωπαϊκή τους πορεία από εδώ και πέρα.
0: Ναι, γιατί και οι τέσσερις που μπήκαν στη League Phase συνέχισαν άλλοι στον ενδιάμεσο γύρο. Έτσι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ στο Europa League, ο Ολυμπιακός στο Champions League πήγαν στον ενδιάμεσο γύρο. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στους 16 του Europa, η ΑΕΚ έφτασε στους 8 του Conference, δηλαδή, και οι τέσσερις κάνανε πράγματα που δικαιολογούσαν και την αύξηση των απολαβών.
1: Ακριβώς. Και βέβαια ότι μπορούμε να δούμε σχεδόν όλες τις ομάδες, γιατί είχαν μείνει στη League Phase και του Champions League και του Europa και του Conference. Κλείνοντας εγώ με αυτά τα οποία θέλω να πω, είναι ότι ο Ολυμπιακός προβλημάτισε για ακόμα μια φορά ως γηπεδούχος που δεν βρήκε γκολ από επιθετικό. Και ειδικά μέσα στο γήπεδο του δείχνει να υποφέρει ο Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι ο Ζέλσον στο Γιώργος Καραϊσκάκης σε αγώνα πρωταθλήματος δεν έχει σκοράρει εδώ και ένα χρόνο και 10 μέρες. Τελευταία φορά το είχε κάνει πέρσι στη σχέση με τον ΠΑΟΚ. Άρα θα χρειαστεί πολλά περισσότερα πράγματα στην All-Win Arena, όπως το έχει δείξει ο Ολυμπιακός ότι αποδίδει καλύτερα εκτός έδρας.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός από το μάτς του Οκτωβρίου που είχε νικήσει την ΑΕΚ στα ντέρμπι, μόνο τον Παναθηναϊκό νίκησε στα play-off.
1: Σωστά. Έτσι. Σωστά. Κοίταξε, είναι πολλά τα άσχημα τα οποία βγαίνουν στον Ολυμπιακό που αιτιολογούν, αν θέλεις, γιατί ο Ολυμπιακός έμεινε από νωρίς μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και γενικότερα δεν έθελξε με την απόδοσή του φέτος για να πει ότι είμαι εδώ, το φωνάζω, το θέλω, το διεκδικώ, όπως το έκανε πέρσι δηλαδή του πρωταθλήματος και γενικότερα. Δεν έθελξε με την απόδοσή του φέτος για να πει ότι είμαι εδώ, το φωνάζω, το θέλω, το διεκδικώ, όπως το έκανε πέρσι

0: και με τον Μουντένσε να είναι αμφίβολος για το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς δείχνει να ξεπερνά αυτή τη μικρή διάσηση η οποία του είχε προκληθεί από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ, καλημέρα.

Αυτό που έκανε η ΑΕΚ εχθές ξάφνιασε πολλούς. Πρώτα απ' όλα, δεν θα πω ότι ξάφνιασε τον Νικολίτς, αλλά υποχρέωσε και όθησε τον Νικολίτς να δώσει συγχαρητήρια στους παίκτες του. Μια ομάδα δηλαδή η οποία ξενύχτησε από το γύρο θριάμβου και το μεθύσι του τίτλου την Κυριακή. Δευτέρα είχε ρεπό. Τρίτη έκανε μια προπόνηση τυπική. Έφυγε για Θεσσαλονίκη και Τετάρτη πήγε να παίξει με τον τρόπο που το έκανε και με 5 αλλαγές και έχει βγάλει αυτή την εμφάνιση μέσα στην Τουμπά. Αντιλαμβάνεσαι για ποιο λόγο είναι η καλύτερη ομάδα όλων εδώ και καιρό, για ποιο λόγο είναι 7 μήνες αίτητη, για ποιο λόγο είναι 9 ντέρμπι αίτητη, 23 παιχνίδια αίτητη με 16 νίκες και 7 ισοπαλίες. Και χθες που έγινε ένα ωραίο παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ είχε τα δικά του διαστήματα και τις ευκαιρίες για να ήταν εκείνος που θα μπορούσε να προηγηθεί. Αλλά συνολικά η ΑΕΚ πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα, έβγαινε καλύτερα στο ανοιχτό γήπεδο. Ίσως δεν ήταν οι κατάλληλες κάποιες αποφάσεις στο επιθετικό τρίτο, αλλά μην τα ζητάμε κιόλα. Ήταν μια ομάδα όμως που σεβάστηκε τον τίτλο που αποφέρει της πρωταθλήτριας. Απολύτως σοβαρή, απολύτως συγκεντρωμένη. Πήγε να κάνει το παιχνίδι της. Πήγε να νικήσει. Έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να πάρει την νίκη με ένα ακόμη πολύ ωραίο γκολ του Λούκα Γιώβιτς, που φτάνει πια τα 21 γκολ. Και εδώ να πω για τον Γιώβιτς, που σας έχω πει γιατί τον θεωρώ MVP και σε προηγούμενες εκπομπές. Έχει βάλει με αυτά τα 21 γκολ, τα οποία αντιστοιχούν στα 92 γκολ που έχει βάλει συνολικά η ομάδα της ΑΕΚ σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Αυτά τα 21 γκολ αντιστοιχούν στο 23% των τερμάτων της ΑΕΚ. Είναι μεγάλο νούμερο. Και σε αυτή την περίπτωση πράγματι ό,τι πλήρωσε η ΑΕΚ πήρε. Ισοφάρισε ο Γιώβιτς τη δική του έτσι επιθετική επίδοση σε πρωτάθλημα με τα 17 γκολ που είχε βάλει με τη φανέλα της Άιντραχτ όταν πήρε και τη μεταγραφή για την Ρεάλ Μαδρίτης με 63 εκατομμύρια ευρώ. 17 γκολ βέβαια στην Bundesliga και σε 32 μάτς, ενώ έχει βάλει 17 γκολ στη στοίχημα Super League σε 24 μάτς ο Γιώβιτς, που είναι κατ' εμέ, να μην πω ο βασικός λόγος, που για μένα είναι γιατί θεωρώ ότι είναι ένα κλικ πάνω από όλους τους παίκτες που έχουν κάνει μια εντυπωσιακή χρονιά φέτος, αλλά είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το αγωνιστικό σχέδιο του Νικολίτς έφερε αυτό το αποτέλεσμα και την ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Στο τέλος το εξήγησε και ο Νικολίτς. Ήταν μια αμυντική αδράνεια γιατί η ΑΕΚ τρώει γκολ με την μπάλα από κόρνερ να περνάει από το πρώτο δοκάρι. Με τον Ρώτα να χάνει τελείως τον μπάμπα και η ευθύνη μετά η ατομική να είναι του Βίντα, που προλαβαίνει να βάλει το κεφάλι του Μύθου πριν από τον Κροάτι αμυντικό της ΑΕΚ και να βάλει τον γκολ. Και εξήγησε ο Νικολίτς ότι αυτός ήταν ένας χώρος ευθύνης του Βάργκα, ο οποίος βγήκε με πόνους στα πλευρά, ακόμη θα γίνουν εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν ισχύει αυτή η πρώτη εκτίμηση που ανέφερε και ο Νικολίτς, κατά πόσο πρόκειται για μυϊκό σπασμό που του προκάλεσε αυτούς τους πόνους και έγινε αλλαγή, οπότε είναι κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί πιο εύκολα, ή αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στα πλευρά, δηλαδή αν έπαθε κάποιο ράγισμα. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα διαπιστωθεί μέσα από τις εξετάσεις, επειδή ρωτάτε για την κατάσταση του Βάργκα. Και για άλλη μια φορά ο Νικολίτς βρήκε την ευκαιρία να εξηγήσει γιατί είναι πολύτιμη η παρουσία του Βάργκα, τι στοιχεία έφερε στο παιχνίδι της ΑΕΚ, πόσο σημαντικός είναι όχι μόνο στο κράτημα της μπάλας, όχι μόνο στην απειλή που μπορεί να δημιουργήσει στην απέναντι εστία όπως χθες με την κεφαλιά που υποχρέωσε σε εντυπωσιακή απόκρουση τον Παυλένκα, αλλά και στη συμπεριφορά που έχει είτε στο άμεσο παιχνίδι της ΑΕΚ από την άμυνα στην επίθεση που κερδίζει τις εναέρειες μονομαχίες, είτε στις στατικές φάσεις και στο επιθετικό κομμάτι αλλά και στο αμυντικό κομμάτι. Άλλωστε εξήγησε ότι το πρώτο δοκάρι είναι δικό του που φροντίζει να μην περνάει η μπάλα.

Ο κόσμος βέβαια συνεχίζει και δικαιολογημένα να αποθεώνει τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, όλο το team, όλη την ομάδα. Πρόλαβαν και πήγαν 100 φίλοι της ΑΕΚ στο αεροδρόμιο πρωτού αναχωρήσει η ομάδα από την Θεσσαλονίκη. Πήραν τη σκυτάλη 500 φίλοι της ΑΕΚ που περίμεναν την ομάδα στην Αθήνα κατά την υποδοχή. Είπαμε για την ΑΕΚ, θα γίνει ένα εορταστικό διήμερο, έτσι φαντάζεστε, και με την ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου. Από όσο μαθαίνουμε θα υπάρχουν, πώς να το πω τώρα, οι προϋποθέσεις να γίνει ένα φαντασμαγορικό σοου που θα γράψει ιστορία στην Φιέστα της Κυριακής και έξω από το γήπεδο και βέβαια και μέσα στο γήπεδο. Εχθές το πρωί είδαμε και την απόπειρα να κρεμαστεί εκεί στον ιστό που είναι δίπλα στο γήπεδο και δίπλα και στην γέφυρα που έχει το όνομα του Μιχάλη Κατσούρη, μια τεράστια, μια γιγαντιαία σημαία, δηλαδή σερνόταν στο πεζοδρόμιο, έφτανε στο δρόμο, δεν μπορούσε να μείνει εκεί, την κατέβασαν στη συνέχεια οι άνθρωποι της. Θα έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε πού ακριβώς θα τοποθετηθεί, γιατί είναι πραγματικά τεράστια. Αλλά από εκεί καταλαβαίνουμε όλο το huge πνεύμα της ιστορίας, όπως και ότι θα τοποθετηθούν πάρα πολλά εκατοντάδες λάβαρα στην Νέα Φιλαδέλφια, σε διάφορα σημεία της Νέας Φιλαδέλφιας, που θα αποτυπώνουν τα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ και τις λέξεις κλειδιά. Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος, δηλαδή, όπως ήταν και στο κασκόλ που μοίρασε η ΠΑΕ. Γενικά η περιοχή ζει φοβερές και πολύ ωραίες στιγμές που είχε να τις ζήσει από τον Νταμπλ του 23. Τώρα αγωνιστικά είδατε και το rotation εχθές. Εξήγησε και ο Νίκολης ο Ντουκατσίνοβης, δεν υπολογίζεται, γι' αυτό έμεινε εκτός αποστολής στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, γιατί θα κάνει μια μικρή επέμβαση στον Μινίσκο και το πρόβλημα θα το ξεπεράσει σε 2 με 3 εβδομάδες. Τώρα για την Κυριακή θα δούμε, μπορεί να επιστρέψει ο Μουκουντή, ο Περέιρα θα είναι σαφώς πολύ καλύτερα. Αν δεν μπορεί ο Βάρκα, το δίδυμο μπροστά θα είναι Ζήνη Γιώβιτς. Εντάξει, είναι λεπτομέρειες, μπορεί να επιστρέψει ο Πίγιο στην ενδεκάδα. Το ζητούμενο είναι να συνεχίσει η ΑΕΚ με τον τρόπο που έχει ζητήσει ο Νίκολης. Να είναι σοβαρή, συγκεντρωμένη και να διαχωρίσει την αγωνιστική υποχρέωση απέναντι στον Ολυμπιακό στην All Win Arena με την φιέστα που θα ακολουθήσει μετά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιστορική συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Μια σχέση καλύτερη από ποτέ, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Εκπίζω. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε, Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της προεθνικής κατηγορίας όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους. Το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
8: Ακούτε Ερασπορ.

Τιμώντας την μνήμη του σπουδαίου Ηρακλή Κοντζιά, θα ακούτε τέτοια αποσπασματά κατά τη διάρκεια του προγράμματος της Era Sport.

0: Περνώντας τώρα στις απαιτήσεις που υπάρχουν από την πλευρά του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση, επί της ουσίας είναι μία. Ο ΠΑΟΚ, για να ελπίζει ότι έχει πιθανότητες να τερματίσει δεύτερος και να πάει στην προκριματική διαδικασία του Champions League από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, θα πρέπει να νικήσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτή είναι απαιτητή συνθήκη. Αν δεν το κάνει, δεν θα τον νοιάζει τι γίνεται στο άλλο μάτς, θα έχει μείνει στην τρίτη θέση. Εάν καταφέρει να νικήσει, αυτό που θα θέλει στη συνέχεια θα είναι να μην ιτηθεί η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο γήπεδό της από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη να μας μεταφέρει τις δικές του εντυπώσεις από το χθεσινό παιχνίδι και να μας μιλήσει για τη συνθήκη πια που έχει διαμορφωθεί για την ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία χρειάζεται νίκη στην άδεια από κόσμο Λεωφόρο για να έχει βλέψεις και πιθανότητες για την δεύτερη θέση. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως για τον ΠΑΟΚ είναι μονόδρομος η νίκη την Κυριακή, σε αυτόν τον εναπομείναντα στόχο που έχει στη διεκδίκηση του στόχου της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Δεν θα έλεγα ότι είναι απίθανο σενάριο και μάλιστα μου έκανε εντύπωση χθες, άκουσα έτσι κάποιες εκπομπές, κάποιες τοποθετήσεις, άκουσα να λέγεται ότι είναι απόλυτο φαβορί Ολυμπιακός κλπ. Δεν είναι καθόλου απίθανο το σενάριο να νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό και να έρθει χ, για παράδειγμα, το παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφια, έτσι. Και στο κάτω-κάτω η ΑΕΚ, είδαμε και χθες, έπαιξε πολύ σοβαρά, δεν έπαιξε ούτε με υπεροψία ούτε με αδιαφορία στη λογική ότι πήραμε το πρωτάθλημα και τώρα για ποιο λόγο να τρέχουμε και να βάλουμε τα πόδια μας στη φωτιά. Δεν είναι ένα απίθανο σενάριο αυτό το οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή η ισοβαθμία στους 66 βαθμούς. Όλα όμως είναι αλήθεια ότι φαίνονται δύσκολα για τον ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή ακόμη και αυτό που μπορεί να πει κανείς λογικά, ναι, ο Παναθηναϊκός, αδιάφορος, άδεια Λεωφόρος, προβλήματα, όλα τα σχετικά. Αλλά ακόμη και το να νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες δεν φαίνεται αυτονόητο, δεν φαίνεται τόσο απλό, γιατί εδώ και αρκετές εβδομάδες ο ΠΑΟΚ θέλει αλλά δεν μπορεί. Άλλωστε και ο Λουτσέσκου επανέλαβε χθες ότι δεν βρίσκεται η ομάδα ούτε στο 50% των δυνατοτήτων της, έτσι. Δηλαδή μετά τα μέσα Φεβρουαρίου, εδώ και ένα τρίμηνο, ο ΠΑΟΚ έχει παρουσιάσει μία καθοδική πορεία και βέβαια με αποκορύφωμα κάποια πολύ άσχημα αποτελέσματα, τις δύο ήττες στο Βόλο, μία στο πρωτάθλημα από το Βόλο, μία στο κύπελο από τον Όφι, η βαριά ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ. Γενικά δηλαδή ο ΠΑΟΚ μετά τα μέσα Φεβρουαρίου είναι ένας άλλος προβληματικός ΠΑΟΚ και όχι αυτός ο πολύ καλός ΠΑΟΚ που είδαμε για ένα μεγάλο κομμάτι της σεζόν, έτσι. Και μάλιστα τα play-off, 5 αγώνες, έχει μόλις μια νίκη, τη νίκη επί του Ολυμπιακού, και γι' αυτό βέβαια είναι λογικό, έχει βρεθεί πλέον στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.
0: Θεωρώ ότι το πιο ισχυρό όπλο του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι ότι σκοράρει με μεγαλύτερη συχνότητα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δείχνει μία αποτελεσματικότητα. Απέναντι στον Ολυμπιακό έβαλε 3 γκολ στην Τούμπα. Στο Καραϊσκάκης έβαλε γκολ ο Κωνσταντέλιας. Χθες έβαλε γκολ ο Μύθου. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός έχει μείνει σε αυτή τη διαδικασία με μόλις ένα γκολ. Αυτό το γκολ που βάζει ο Τετέ στη Φιλαδέλφια, που είναι και υποσυζήτηση αν θα έπρεπε να μετρήσει, γιατί η μπάλα βρίσκει πάνω στο ταμπόρδα που φαίνεται να είναι και σε θέση offside, ξέφυγε από την ομάδα διαιτησίας. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι στα σύν του ΠΑΟΚ η μεγαλύτερη ευκολία που έχει στο να απειλεί στην απέναντι αιστεία σε σχέση με τη δυστοκία που εμφανίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επίσης δεν έχει νικήσει καθόλου μέσα σε αυτή τη σειρά των play-off.
1: Ναι, είναι προφανές ότι αν χρήσουμε μια ομάδα φαβορή, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει περισσότερες πιθανότητες για νίκη την Κυριακή στη Λεωφόρο, αυτή η ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός είναι, θα έλεγα, πιο προβληματικός από ότι ο ΠΑΟΚ που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Από την άλλη όμως, αυτό που είπα νωρίτερα είναι ότι δεν
0: ότι
1: είναι
0: ντέρμπι, ναι, φυσικά.
1: Ότι δεν είναι τίποτα εύκολο πλέον για τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ ο οποίος δυσκολεύεται ακόμη και σε παιχνίδια με θεωρητικά μικρότερους αντιπάλους, και γι' αυτό ανέφερα και το παράδειγμα της ήττας από τον Βόλο στο τέλος της κανονικής περίοδου. Χθες ο ΠΑΟΚ το πάλεψε, αντέδρασε, ισοφάρισε, είχε περισσότερες τελικές, είχε κατοχή μπάλας, νομίζω ήταν 53% η κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι ευδιάκριτη αυτή η έλλειψη ενέργειας. Αυτό φάνηκε και στις μεταβάσεις της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, την ευκολία με την οποία η ΑΕΚ πέτυχε τον γκολ, είχε το δοκάρι, είχε τις ευκαιρίες της. Από την άλλη, όντως ο ΠΑΟΚ χθες δημιούργησε, είχε και ο ΠΑΟΚ τις ευκαιρίες του. Πέρα από τον γκολ του Μίχου, θα μπορούσε να πετύχει κάποιο άλλο γκολ, όπως και η ΑΕΚ. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την έλλειψη ενέργειας για την οποία μιλά και ο ίδιος ο Λουτσέσκου, έτσι. Τώρα, αποτέλεσμα των τραυματισμών, του ότι κάποιοι παίκτες σήκωσαν μεγάλο βάρος και δεν άντεξαν, κάποιοι επέστρεψαν από τραυματισμούς, αλλά είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, όπως ο Μεϊτέ για παράδειγμα, ακόμη και ο Κένι που κι αυτός μετά τον τραυματισμό του δεν έχει δώσει πολλά πράγματα. Γενικά δηλαδή για τον ΠΑΟΚ η κατάσταση είναι δύσκολη. Έτσι, κομβικοί παίκτες, ανέφερα τον Μπάμπα, τον Μεϊτέ, τον Γκένι, να πω και τον Μπάμπα, βρίσκονται πολύ κάτω από τα στάνταρ τους και θα έλεγα ότι πλέον πολλά εξαρτώνται από το ατομικό ταλέντο του Κωνσταντέλια, του Ζίβκοβιτς, κάποιων παικτών που μπορούν να κάνουν την ατομική προσπάθεια, να κάνουν το κάτι διαφορετικό. Από την άλλη όμως, μια ομάδα που δεν έχει τρεξίματα, για παράδειγμα ο Μπάμπα εδώ και καιρό είναι σκιά του εαυτού του. Χθες κάποια στιγμή στην επίθεση που έκανε η ΑΕΚ και είχε το δοκάρι, είναι αλήθεια ότι έψαχνα να βρω που ήταν ο Μπάμπα και δεν υπήρχε, γιατί από εκείνη την πλευρά ξεκίνησε, την αριστερή του ΠΑΟΚ, τη δεξιά της ΑΕΚ η επίθεση, και έψαχνα να βρω που βρισκόταν ο Μπάμπα και δεν υπήρχε σε απόσταση 40 μέτρων. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι είναι μια ομάδα καταπονημένη, ταλαιπωρημένη, μια ομάδα η οποία περιμένει να τελειώσει η σεζόν. Βέβαια θα είναι για τον ΠΑΟΚ σημαντικό να τελειώσει με αυτόν τον στόχο της δεύτερης θέσης, να επιτευχθεί αυτός ο εναπομείναν στόχος της δεύτερης θέσης, και από εκεί και πέρα βέβαια να κοιτάξει όλα αυτά που πρέπει να κάνει, γιατί πρέπει να κάνει πολλά πράγματα το καλοκαίρι για να αλλάξει την εικόνα του. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, επειδή έγινε συζήτηση και για τους πολλούς τραυματισμούς και για όλα αυτά, προσπάθησε να υπερασπιστεί το ιατρικό επιτελείο, τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα, είπε να μην ψάχνουμε για φταίχτες, είπε ότι το ιατρικό επιτελείο έχει παλέψει πάρα πολύ και γενικά είπε ότι ο καθένας προσπαθεί για το καλύτερο. Αυτό είπε, θα κάνουμε και την Κυριακή. Από εκεί και πέρα έκανε μια ανάλυση για όλους αυτούς τους παίκτες που ταλαιπωρήθηκαν, από τον Παυλένκα που υπέστη δύο τραυματισμούς, τον Γιακουμάκη, τον Λόβρεν. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ και χθες μετρούσε 4 απουσίες, του Ντεσπότο βέβαια που έχει κάνει επέμβαση, του Καμαρά, του Λόβρεν και του τιμωρημένου Ζαφίρη. Για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό, επειδή ο Μεϊτέ φαίνεται ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, ταλαιπωρείται. Χθες έπαιξε κατά ανάγκη, μπορώ να πω, γιατί υπήρχε το δίδυμο Μεϊτέ ο Δόεφ. Από εκεί και πέρα ο Μπιάνκο δεν φαίνεται έτσι να απολαμβάνει ιδιαίτερα της εμπιστοσύνης του Λουτσέσκου. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ προφανώς είναι μια ανάθα για την Κυριακή ότι ο Ζαφίρης, μάλιστα, θα επιστρέψει, γιατί εξέτησε την ποινή του.
0: Ναι, είναι η τελευταία πια ποδοσφαιρική πράξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, συνεχίζοντας, πριν να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να ευχαριστήσω μια φίλη της ΑΕΚ, την Μαρία, που είναι από την Κρήτη, που περιμένει να γίνει εκεί του χρόνου άλλη, όταν θα παίξει όφη με την ΑΕΚ, Μαρία μπορεί να γίνει και Super Cup εκεί τώρα, έτσι. Όφη είναι κυπελούχος, η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια. Και υπόσχεται, λέει, φοβερό μενού να μας κάνει το τραπέζι. Λέει, είναι Σμυρνιά η Μαρία. Τι σουτζουκάκια Σμυρνέικα, τι ντολμαδάκια αυγολέμονο με κοιμά. Τι γεμιστά. Έχω χορτάσει, Μαρία μου, πραγματικά. Θες και εσύ, Κωνστάτσινα. Πάμε πακέτο. Κάτω στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι υπέροχη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Απόλαυσε το κι εσύ. Όλο αυτό το συνέστημα που δημιουργεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος βλέπει ότι πάει να ολοκληρώσει τα play-off με μια σαφέστατα αρνητική επίδοση. Δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, να μην νικήσει στα play-off, αν δεν καταφέρει στο τελευταίο του μάτς να νικήσει τον ΠΑΟΚ, έχοντας σημειώσει μόνο ένα γκολ. Και χθες επέστρεψε σε προβληματικές εικόνες και εμφανίσεις. Απήχε πάρα πολύ από την ανταγωνιστικότητα που είχε απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
2: Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, όλους αγράτες. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά.
2: Εντάξει, δεν θα το έλεγα ότι απήχε από την ανταγωνιστικότητα στο κομμάτι που αφορά.
0: Δεν έκανε ούτε σούτ στην αιστεία. Δεν απείλησε καθόλου. Αυτό λέω.
2: Ναι. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Την προσέγγιση του παιχνιδιού, αλλά θα έλεγα ότι αυτή η στάνη αυτό το τυρί βγάζει λίγα. Γιατί η εξάρτηση είχε ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα σε αυτά τα πλοία. Οι εξάρτησεις αυτές είχαν να κάνουν με κάποια σημεία περίπου 70 λεπτά, 73 για την ακρίβεια που λεπτάγει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εκεί που οι παθογένειες της πολύ προβληματικής εικόνας που έχει φάνηκαν στο τέλος του παιχνιδιού, γιατί δεν μπόρεσε να κρατήσει το αποτέλεσμα. Με πολύ άσχημη αμυντική λειτουργία στο τέλος, ουσιαστικά και με την αδράνεια που είχαν οι κεντρικοί του αμυντικοί, και κάποια διάσπαρτα διαστήματα τα οποία έχει ο Παναθηναϊκός. Έχω να θυμηθώ λίγα λεπτά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο στη Λεωφόρο, και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Και από όταν έμεινε με παίχτη λιγότερο, ίσως το δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ κάπως, ας πούμε, ήταν υποφερδός. Αλλά εντάξει, Γιάννη, κακά τα ψέματα, δεν είναι καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Είναι τραγική εικόνα.
0: Δεν είναι Παναθηναϊκός και δεν ήταν και αυτές οι βλέψεις όταν ξεκινούσε η χρονιά ή όταν έκανε και τις μεταγραφές που έκανε το Γενάρη. Τώρα...
2: Τι να συζητάμε τώρα, Παναθηναϊκός.
0: Η ποδοσφαιρική εικόνα δεν ταιριάζει στη φανέλα, έτσι, στην ιστορία, δεν το συζητάμε.
2: Και δεν ταιριάζει και στις δηλώσεις του Μπενίτεθ στο τέλος των παιχνιδιών, που λέει ότι έχει βελτιωθεί η ομάδα. Δεν υπάρχει καμιά απολύτως βελτίωση. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει απαροχημένο ποδόσφαιρο, είτε παίζει με ένα κεντρικό επιθετικό, είτε με δύο μεγάλες μπαλιές. Για να μπορέσεις να βρεις τον Τετέι κάποια στιγμή, ίσως και τον Σφιντέτσκι χθες. Συνολικότερα μια εικόνα η οποία δεν συνάδει σε καμία περίπτωση αυτό που λες με ένα Παναθηναϊκό.
0: Η μόνη εξήγηση, Άρη, των δηλώσεων του Ράφα Μπενίτεθ, αν συμφωνήσουμε όλοι ότι ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας και δεν λέει πράγματα που δεν εννοεί, έτσι. Πρέπει στο μυαλό του να έχει έναν πολύ χειρότερο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν βγαίνει ο Μπενίτεθ και λέει βελτιωμένη μια ομάδα που στα play-off έχει βάλει ένα γκολ, έχει δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες, δεν ξέρω πόσο χειρότερο τον έχει στο μυαλό του για να θεωρεί ότι παίζει βελτιωμένα.
2: Αλλά μπορεί να το κάνει βεβαίως και με γνώμονα του ότι αυτή είναι η άποψή του, και στο τέλος θα πάει να συζητήσει με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.
0: Να πει άλλα, λες.
2: Όχι. Όταν θα συζητήσει με τον Παναθηναϊκό τον απολογισμό της χρονιάς, αυτός θα βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και να μην το βλέπει το ποτήρι μισοάδιο, όπως είναι πραγματικά ή άδειο εντελώς. Και το λέω γιατί μπορεί καμιά φορά, επειδή οι αριθμοί, ξέρεις, λένε και ψέματα πολλές φορές, δεν λένε την απόλυτη αλήθεια. Αν θα βάλεις κάτω τους απόλυτους αριθμούς, στο δεύτερο γύρο ο Παναθηναϊκός έχει μαζέψει περισσότερους βαθμούς από ότι στον πρώτο. Αλλά από ότι μια εικόνα είναι παρατεταμένα τραγική και άσχημη αγωνιστικά, αυτό δεν σημαίνει ότι σε πείθει πως όλο αυτό το πράγμα, αντί να γίνεται καλύτερο, βελτιώνεται στο τέλος της ημέρας, δεν γίνεται χειρότερο. Αλλά σου είπα ότι δεν νομίζω ότι οι δηλώσεις του Μπενίτεθ αυτή τη στιγμή πρέπει να αξιολογηθούν στο κομμάτι που αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα γεγονότα ο Μπενίτεθ. Γιατί έχει πει πολλά πράγματα ο Μπενίτεθ στο τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει ο Παναθηναϊκός.
0: Ερώτημα: αυτές είναι οι τελευταίες μέρες του Μπενίτεθ? Είναι κάτι οριστικό? Ή μπορεί ο Γιάννης Αλαφούζος να αλλάξει γνώμη για τα πάντα και να...
2: Να αντιστρέψω το ερώτημα, ναι, και να σας ρωτήσω, γιατί είσαι έμπειρος δημοσιογράφος. Έχοντας αυτή την εικόνα, ο Παναθηναϊκός εδώ και πάρα πολύ καιρό, με όλα τα δεδομένα, και έχοντας μια παρατεταμένη περίοδο στο οποίο όχι μόνο δεν βελτιώνεται αλλά γίνεται χειρότερος. Πες με ένα λόγο που ο Γιάννης Αλαφούζος θα καθίσει στο τραπέζι για να κρατήσει το Ράφα Μπενίτεθ την επόμενη μέρα.
0: Για να σου απαντήσω, θα σου πω, για να σου απαντήσω σε αυτό το ερώτημα θα έπρεπε να ήμουν...
2: Δεν μπορεί με αυτούς τους παίκτες
0: άλλο λέω. Θα έπρεπε...
2: Να ολοκληρώσω λίγο, ναι. Για το καταλάβεις. Όταν δεν μπορεί με αυτούς τους παίκτες που έχει αυτό το υλικό, το οποίο ενισχύθηκε με νέα μεταγραφές το Γενάρη, να δείξει κάποια σημάδια βελτίωση σε παιχνίδια τα οποία δεν έχουν πιέσει, ούτε έχουν πρέπει. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτή η εικόνα θα μεταβληθεί άρδιν τον Ιούλιο μήνα? Θα παίξει ο Παναθηναϊκός ένα ποδόσφαιρο από τον Αύγουστο, το οποίο θα είναι πολύ διαφορετικό.
0: Εγώ έχω μία πάγια αρχή, δηλαδή θέλω να βλέπω έναν προπονητή που κάνει αυτό στην προετοιμασία, που είναι μία ομάδα με τις δικές του επιλογές και μετά να πάρει τον χρόνο του και να τον αξιολογήσω.
2: Αυτό που σου είπα είναι. Θέστατο,
0: άλλο θέλω να πω. Σύμφωνοι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή. Και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είχε χρόνο μπροστά του ο Μπενίτεθ για να αλλάξει κάπως αυτή την αγωνιστική συμπεριφορά του Παναθηναϊκού. Όπως το έκαναν άλλοι προπονητές σε άλλες ομάδες που μπήκαν μέσα στη χρονιά. Άλλωστε γι' αυτό οι ομάδες αλλάζουν προπονητές και μέσα στη χρονιά, έτσι. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ήμουν μπροστά όταν μίλησε ο Μπενίτεθ με τον Αλαφούζο και τι ακριβώς του ζήτησε του Μπενίτεθ. Γιατί αν του είπε, αξιολόγησε μου το ρόστερ, βάλε με στη τετράδα και θα τα φτιάξουμε όλα από του χρόνου, τότε δεν έχει άδικο ο Μπενίτεθ.
2: Ναι,
0: που απλά διαχειρίζεται μια κατάσταση περιμένοντας να τελειώσει χρονιά.
2: Ναι, μπροστά δεν ήταν κανείς, αλλά θεωρείς εσύ ότι υπάρχει περίπτωση ο Αλαφούζος να είπε στον Μπενίτεθ ότι ξεκίνασε τον Οκτώβρη μήνα και πάρει μια ομάδα και κάνει πειράματα μέχρι το τέλος του Μάη? Και μετά, όταν τελειώσεις τους πειραματισμούς σου στα εργαστήρια και κάνεις κάθε εβδομάδα κάτι διαφορετικό, τότε ξεκίνα να πας να χτίζεις την ομάδα μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο για να πάμε να παίξουμε τον Αύγουστο.
0: Ο Μπενίτεθ όμως, αυτό επί της ουσίας εννοεί. Δηλαδή, σου λέει, έβαλα την ομάδα στην τετράδα, την πήγα την ομάδα στους 16 του Europa League.
2: Είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό να μπει στην τετράδα και ξεπέρασε το Λεβαδιακό?
0: Όχι, βέβαια. Αλλά επειδή το παρουσιάζει. Όχι, Άρη. Αλλά για να το παρουσιάζει. Άλλο θέλω να σου πω. Για να το παρουσιάζει έτσι ο Μπενίτεθ. Αν του έχει ζητηθεί αυτό.
2: Ο Μπενίτεθ βλέπει, σου είπα, το ποτήρι μισογεμάτο. Ναι. Δεν βλέπει την πραγματικότητα.
0: Είναι και το συμφέρον του, θα μου πει.
2: Ναι. Και σου είπα πριν ότι έχει κάνει μια σειρά από άστοχες δηλώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν σε Παναθηναϊκό. Δηλαδή, είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό να περάσει το Λεβαδιακό και να βγει τέταρτο στη βαθμολογία? Ή είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό να παίξει, να κάνει 9 μεταγραφές, να μην παίζει κανένας ποδοσφαιριστής ουσιαστικά από αυτούς, να μην έχει αξιοποιηθεί και στο τέλος της ημέρας να ζητάει ο προπονητής 10 και 12 μεταγραφές για να φτιάξει μια άλλη ομάδα? Χθες ο Παντελίδης, που ήταν από τους καλούς παίκτες του Παναθηναϊκού στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ, σε αυτό το ανταγωνιστικό παιχνίδι, όπως είπες, αγνοείται η τύχη του χθες το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν χρησιμοποιήθηκε καν. Είδαμε για πρώτη φορά να παίζει με ένα διαφορετικό σχηματισμό από ό,τι είχε παίξει τα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή,
0: και κλείνουμε, βάσει ένα επίλογο, ναι.
2: Θα συζητάμε πάρα πολύ ώρα τώρα για όλη αυτή την ιστορία, αλλά το πρόσημο δεν είναι απλώς αρνητικό, είναι άκρως αρνητικό. Mm-hmm. Είναι απογοητευτικό για μια ομάδα η οποία κινδυνεύει μετά από πάρα πολλά χρόνια να μην πάρει νίκη στα play-off και έχει πετύχει Γιάννη με έναν γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
2: Είναι τραγική η συγκομιδή που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Και αυτό σου είπα, έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες που δουλεύεται το πράγμα.
0: Και κατά καιρούς θα έχουμε συζητήσει και θα τα συζητήσουμε και στην πορεία. Άρη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Έγινε, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Τελειώνει και η σεζόν για τον Άρη. Δεν θα πω ακριβώς ότι τελειώνει το μαρτύριο, αλλά θα πω ότι τελειώνει μια άβολη διαδικασία, όπως διαμορφώθηκε το 5-8 από τη στιγμή που έγινε ο τελικός του κυπέλου. Γιατί στη συνέχεια το 5-8 έχει γίνει για τη χαρά του αθλητισμού. Έτσι. Ό,τι και να γίνει, οι ομάδες είναι πολύ πιο χαλαρές. Ο Άρης βέβαια έχει βρει ένα μικρό σερί νικηφόρο. Καταφέρνει και πετυχαίνει αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά τον Άρη τον απασχολούν άλλα πράγματα τώρα. Okay, προφανώς θα θέλει να πάρει την πέμπτη θέση, έτσι, για τους τύπους. Αλλά το πώς θα στηθεί η νέα ομάδα το καλοκαίρι, από ποιοι θα πάρουν τις αποφάσεις, εκεί είναι τα πιο καυτά ζητήματα για τον Άρη. Βασίλης Βλαχόπουλος είναι κοντά μας. Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι γίνεται?
0: Λέω ότι τελειώνει όχι ακριβώς το μαρτύριο, αλλά μια πολύ άβολη διαδικασία και μια κακή χρονιά για τον Άρη, και φαντάζομαι ότι θα τελειώσει και με ανακούφιση για να τρέξουν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα.
3: Γιατί ανέρεσες, μαρτύριο είναι. Μαρτύριο είναι για το.
0: Πήγα να το γλυκάνω, γιατί τουλάχιστον στο τέλος αρχίζει και κάνει νίκες, παίζει κάπως καλύτερα.
3: Δηλαδή, αλλά...
0: Χωρίς ουσία θα μου πεις, ναι.
3: Υπάρχει βαθμολογικό αντίκρισμα σε αυτό. Πρόσεξε, επειδή θα πούμε πολλά πράγματα για το μέλλον και για την επόμενη μέρα, και περιμένουμε να τρέξουν κάποιες εξελίξεις, να δούμε βασικά αν τελικώς θα προκύψει ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον ή όχι. Λίγο να εστιάσουμε σε κάποιες διαπιστώσεις οι οποίες επιβεβαιώθηκαν και χθες στον αγώνα με το Βόλο. Μια βασική διαπίστωση είναι το πόσο μεγάλο λάθος έκανε ο Άρης παρατείνοντας το διάστημα παραμονής του Μανώλου Χιμένεθ στην τεχνική ηγεσία. Εγώ δεν λέω ότι ο Γρηγορίου είναι ο κορυφαίος προπονητής, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά κάνοντας αυτονόητα πράγματα και μέσα από την απόδοση συγκεκριμένων παικτών, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη ζημιά προκάλεσε τον Άρη Χιμένεθ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Ούρος Ράσιτς είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του Άρη στα play-off, είναι η βάση στην επιθετική έκφραση της ομάδας, είναι ο παίκτης ο οποίος παίζει στη σωστή θέση, κάνει τα σωστά πράγματα και έχει τις σωστές αγωνιστικές ευθύνες. Και όταν λέω σωστές, εννοώ αυτές τις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία έχει παιχνίδι, έχει κίνηση χωρίς την μπάλα, πράγμα το οποίο δεν το βλέπαμε στο παρελθόν. Βλέπουμε το Ράσιτς να μοιράζει παιχνίδι στους ακραίους επιθετικούς, οι οποίοι ανοίγουν το γήπεδο, παίζουν σε πλάτος, και έτσι ο Άρης μπορεί να είναι δημιουργικός στο παιχνίδι του. Και το βασικό μου, ένα συμπέρασμα μέσα από τα play-off, για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι. Δεν είναι συμπέρασμα ότι ο Άρης με την εικόνα που έχει τώρα θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα. Νομίζω θα ήταν αφελές να ισχυριστώ κάτι τέτοιο. Αλλά σε πρώτη φάση βλέπω το πόσο μεγάλο λάθος έκανε ο Άρης με το Χιμένεθ. Και το βλέπω επίσης και από την απόδοση και άλλων παικτών. Δεν βάζω σε αυτή τη λίστα τον Μπεχαμίν Γκαρέ, γιατί πολύ απλά ο Γκαρέ ήρθε στο τέλος, έπαιξε με Χιμένεθ, αλλά ήρθε στο τέλος, δεν μπορώ να του πω για τον Γκαρέ. Αλλά βλέπεις την απόδοση του Γιαννιώτα, ο οποίος είναι από τα πρόσωπα του Άρη στα play-off, και καταλαβαίνεις ότι ο Χιμένεθ έκανε πάρα πολύ μεγάλο λάθος που δεν τον είχε χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου, και τον είχε και εκτός αποστολής σε κάποια παιχνίδια. Αυτό είναι για μένα το βασικό συμπέρασμα από το χθεσινό και το χθεσινό παιχνίδι, τη χθεσινή νίκη του Άρη επί του Βόλου με 1-2, όπου το σκορ μάλιστα είναι πλασματικό, εντάξει. Το σκορ θα μπορούσε να ήταν 1-5, 1-6, θα μπορούσε να ήταν, γιατί άρχισε και δοκάρια. Έχει 12-13 δοκάρια στη σεζόν, έκανε και χθες άλλα 3. Αλλά αξιολογώντας ότι έχει δείξει ο Άρης στα play-off, αυτό είναι, για να είμαι ειλικρινής, το συμπέρασμά μου. Αν ο Άρης είχε διώξει νωρίτερα το Χιμένεθ, πράγμα το οποίο όφιλε να το κάνει με βάση την εικόνα, την αγωνιστική της ομάδας, την αποτελεσματικότητα, αλλά και τις κακές σχέσεις που είχε ο Χιμένεθ με την πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών, λέω ότι θα είχε διαφορετική πορεία. Δεν λέω ότι θα τον οδηγούσε η πορεία αυτή στην τετράδα, επαναλαμβάνω, αλλά σίγουρα θα είχε διαφορετική αγωνιστική πορεία, και θα έδειχνε επίσης ότι η διοίκηση έχει αντανακλαστικά. Δεν το έκανε η διοίκηση, το κράτησε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και έδειξε επίσης ότι δεν είχε και αντανακλαστικά.
0: Ωραία. Βασίλη, τελευταίο ερώτημα, επειδή δεν έχουμε χρόνο, απλά αν μπορούμε σύντομη απάντηση.
3: Για προπονητή.
0: Θα σου πω, η εικόνα του Άρη στα play-off, αυτή που μας περιέγραψε, ναι, δίνει πόντους στο Γρηγορίου για τη νέα χρονιά.
3: Ο Γρηγορίου ρωτήθηκε χθες και είπε ότι υπάρχουν πιθανότητες και για τον ίδιο, ότι εξαρτάται από τη διοίκηση. Ξέρω ότι με τον Νίκο Παπαδόπουλο υπάρχει σημαντική οικονομική διαφορά και δεν βλέπω, δεν βλέπω πρόθεση επί του παρόντος τον Άρη να την καλύψει, αλλά βλέπω ίσα που βλέπω την πρόθεση να κοιτάξει άλλες περιπτώσεις προπονητών. Δεν αποκλείω το θέμα του Γρηγορίου. Προς το παρόν,
0: άρα είναι όλα ανοιχτά.
3: Ναι, περιμένουμε να δούμε τι σκοπεύει να κάνει η διοίκηση.
0: Σωστό, σωστό. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Κώστας Παλιός, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Χωρίς τον Νίκο Δεσπότη του θα διεξαχθεί το Final Four της φετινής Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στην Πρωτάρα Βαλένθια να τον κερδίσει για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι και μάλιστα με σκορ 81-64 και να πάρει αυτή τη θέση του στην τελική τετράδα της Αθήνας, συμπληρώνοντας 3-2 νίκη στην πιο αμφίροπη σειρά των play-off. Πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού που διασώθηκε μόνο στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν Hayes Davis με 15 πόντους. Κορυφαίος της ισπανικής ομάδας ήταν ο Μπαντιό με 20 πόντους και αποτελεσματική άμυνα στον Ναν. Στις 22 του μήνα οι δύο ημιτελικοί της διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη στις 9 το βράδυ. Με γκολ του Ροντινέη, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο και πήρε προβάδισμα 2 βαθμών για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στη Super League. Με γκολ των Μύθου και Γιώβιτς, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα. Οι Ερυθρόλευκοι χρειάζονται πλέον νίκη και στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό και ταυτοχρόνως να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό η αίτητη επί 23 αγώνες ΑΕΚ. Άνευ προηγουμένων ανατροπή πέτυχε χθες ο Λεβαδιακός, καθώς σκόραρε 3 φορές τις καθυστερήσεις για να κερδίσει με 3-2 τον Όφι. Έξαλλος ο προπονητής των κυπελούχων Ελλάδας, Χρήστος Κόντης, με τη διατησία: «Ό,τι και να γινόταν, εμείς τα χάναμε». Στον άλλο αγώνα για τις θέσεις 5-8 της Super League, ο Άρης νίκησε στην έδρα του Βόλου με 2-1, κάνοντας 4 τις συνεχόμενες νίκες του στα play-off. Συντριπτική νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός σε βάρος του Κολοσσού με 117-76 και χρειάζεται ακόμα μία νίκη το Σάββατο για να φτάσει ξεκούραστα στα ημιτελικά της Basket League. Στη Σανέλα Αρίνα αρχίζει σήμερα η προημιτελική σειρά της ΑΕΚ με τον Άρη Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από την Eraspor και την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για 8η φορά στην ιστορία του στο Final Four του Champions League ανδρών στο Πόλο. Στην πρώτη τελευταία αγωνιστική των ομίλων κέρδισε εκτός έδρας την Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι και θα τερματίσει δεύτερος πίσω από την επόμενη αντιπαλό του, την Μπαρθελονέτα. Θρίαμβος της εθνικής ομάδας Handball στη Χαλκίδα, όπου κέρδισε 29-27 την Ολλανδία στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Ανδρών. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ την Κυριακή. Ο Απόλλων Καλαμαριάς πήρε 0-0 από την Ελασσόνα και εξασφάλισε την άνοδό του στη Super League 2. Κοντά στην άνοδο πλησίασε και ο Άρης Πετρούπολης μετά το 1-1 στη Ζάκυνθο. Τα play-off της τρίτης εθνικής θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Λεωφόρου με κάλυψη από την Eraspor, η φιέστα του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League των Ανδρών. Η ανδρική ομάδα Πόλο του ΠΑΟΚ επικράτησε 14-13 του Ιδραϊκού για τις θέσεις 5-8 των play-off και χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να εξασφαλίσει εισιτήριο συμμετοχή στο Conference Cup της επόμενης σεζόν. Σε πλεονεκτική θέση και ο Πανιόνιος κερδίζοντας το Περιστέρι με 14-5. Στα play-out του γυναικείου πρωταθλήματος, ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών νίκησε 14-10 την Ηλιούπολη και η σειρά αυτή θα κριθεί μεθαύριο. Double για την Ίντερ στην Ιταλία, καθώς νίκησε στον τελικό του κυπέλου τη Λάτσιο με 2-0. Κυπέλουχος στην Κροατία αναδείχθηκε η Δυναμό Ζάγκρεπ, κερδίζονταν στη Ριέκα στον τελικό με 2-0. Στη Σερβία το κύπελο κατέκτησε ο Ερυθρός Αστέρας, κερδίζοντας την Βοηβοντίνα με 5-4 στα πέναλντι. Στην Αγγλία η Manchester City κέρδισε 3-0 την Crystal Palace και μείωσε πάλι στους 2 βαθμούς τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Arsenal 2 αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία στην Premier League. Ακόμα και ευρωπαϊκό εισιτήριο διεκδικεί τώρα η Σεβίλη κερδίζοντας εκτός έδρας την Villarreal με 3-2. Στους άλλους χθεσινούς αγώνες της Ισπανικής Λίγκας Αλαβές Μπαρτσελόνα 1-0, Εσπανιόλ Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 και Χετάφε Μαγιόρκα 3-1. Στη Γαλλία η Paris Saint-Germain έκανε το διπλό της χρονιάς με 2-0 επί της Lens και εξασφάλισε τον 5ο συνεχόμενο και συνολικά 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Σε άλλο αγώνα, Brest-Strasbourg 1-2. Ο 40χρονος τερματοφύλακας Manuel Neuer θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bayern έως το καλοκαίρι του 2027. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, οι Cavaliers νίκησαν στο Detroit τους Pistons με 117-113, παίρνοντας το προβάδισμα στη σειρά με 3-2. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Λεωνίδα Κασνέτση. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Καλάμπρια βγαίνει, γυρίζει για τον Πάδρε Μπράου, κάνει το λάθος, πάνω από τον Ταρέμι. Ο Ταρέμι με τον Τουμπάπ, με τον Λαφόρ, το κάνει, Ροντινέι κολ. Ο Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση ακριβώς 4 λεπτό το καϊστέισον, βρίσκει το κολ. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
3: 0-1, πάω ΚΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς στο 73ο λεπτό του αγώνα. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και το γκολ για τον ΠΑΟΚ με το Μύθου. Αδράνησε εδώ η άμυνα της ΑΕΚ στο 88 και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω.
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο. Μακτήρια.
12: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
14: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
13: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
15: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
14: Ο ίδιος πειρασμός.
15: Και η ίδια απόλαυση.
13: Η δική μας απόλαυση.
15: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
13: Σ' αγαπώ, μαμά.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
17: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
18: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό. ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
17: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας δουλειά?
19: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πιλιαρού που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: έτσι θα είναι αργά.
1: Ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας κύριε Λεωνίδα.
2: Καλημέρα κύριε Βασιλή.
1: Καλημέρα σας κύριε Κώστα. Καλημέρα σας κύριε Λουκά. Ιδιαίτερη μέρα. Δύσκολη μέρα. Τι χαμογελάς Κώστα?
2: Με σένα.
1: Αν νιώθε.
2: Με σένα.
1: Περιμένω να ακούσω τη συνέχεια αλλά...
2: Κρέμοντας τα χείλη σου.
1: Για εμένα περιμένετε. Τι ξέρω εγώ για να.
2: Εσύ τι να πεις, δεν καταλαβαίνω.
1: Ξέρω εγώ.
2: Γιατί περιμένουν εσένα.
1: Ρώτα τους άλλους.
2: Θα πεις κάτι που θα τους αρέσει. Θα πεις κάτι που δεν θα τους αρέσει.
1: Ξέρω εγώ ρε φίλε, ούτε ξέρω τι.
2: Τι έγινε, χθες μου είπες εσύ. Εσύ μου είπες χθες ότι δεν έχεις δει τίποτα. Τίποτα. Κοιμήθηκες από τις 7 το απόγευμα.
1: Ναι. Όχι. Δεν έγινε. Έχει αρχίσει και αυτός να μοιάζει με τον κολλητό του εδώ, τον Μαυρογιαννίδη εδώ. Ξέρω, να λέει ψεματάκια για αυτός. Εγώ είπα ότι εγώ το ρώτησα αν είδε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Γιατί έβλεπα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο.
2: Εγώ νόμιζα ότι κοιμήθηκες πολύ νωρίς χθες, ρε παιδί μου, και δεν ήθελε να δεις τίποτα από αθλητικά δρόμενα.
1: Όχι.
2: Να πάρεις ρεπό μια μέρα.
1: Όχι, ρε. Όχι. Ούτε χορτάτη είμαστε και τέτοια. Άμα ήταν έτσι.
2: Δεν χορταίνουμε ποτέ.
1: Ο χορτάτος άνθρωπος δεν θα ξανάτρωγε μετά. Κάθεσε, τρως μια μέρα, σκάς το φαΐ και μετά δεν πρέπει να ξαναφάς για ξέρω μια εβδομάδα. Και όμως, άμα αρχίσει και τρως πολύ, πεινάς πιο πολύ. Όσο τρως, τόσο πεινάς.
2: Δεν είσαι από αυτούς που σταματάνε το φαγητό λίγο πριν σκάσουν. Που σου λέει σταμάτα να τρως μέχρι εκεί που νιώθεις ότι γεμίζει, ξέρω.
1: Δεν έχω τέτοια. Ούτε που το σκέφτομαι
2: ούτε
1: αυτό. Αυτό είναι αναλόγως σε παιδί μου αν το φαγητό είναι καλό.
2: Ναι.
1: Αν το φαγητό είναι καλό, δηλαδή μπορεί και κάποια στιγμή να πεις έσκασα, ρε φίλε. Έσκασα. Αλλά ήταν καλό το φαγητό.
2: Εγώ το πάω εκεί μονίμως. Στο να σκάσω.
1: Α, το επιδιώκεις.
2: Όχι. Τι? Δεν μου έχει τύχει να φάω έτσι πιο light. Άμα φάω, θα φάω. Συνέχεια θα φάω. Θα φουλάρω.
1: Ναι. Κάτσε, σ' αρέσει.
2: Χωρίς να το σκέφτομαι, μ' αρέσει. Εντάξει,
1: σ' αρέσει, συνήθως σ' αρέσει. Δηλαδή, άμα αρέσει, είναι ένα φαγητό μέτριο, ας πούμε. Ρε,
2: τι.
1: Μπαμιές. Άκουσα το εξής που δεν
2: πάλι
1: το είχα. Άκουσα που δεν το είχα ξανακούσει. Γεμιστά ορφανά.
2: Το λένε συχνά.
1: Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, ούτε... ρε παιδιά. Τα ορφανά, γεμιστά ορφανά. Που σημαίνει χωρίς κοιμά. Έτσι. Ορφανά. Δηλαδή, ναι. Άμα φας, ας πούμε, γεμιστά ορφανά, θα κάτσεις να φας μέχρι
2: μόνο
1: να σκάσεις.
2: Μόνο με ρύζι μέσα εννοείς.
1: Αυτό εννοούμε, αυτό εννοούν αυτοί. Τα ορφανά, αυτό είναι.
2: Καλά, μια χαρά, με φέτα και σαλάτα.
1: Να φας μέχρι να σκάσεις.
2: Ναι, εσύ.
1: Τρώτε και τις πιπεριές.
2: Το μέσα.
1: Εγώ όχι, δεν σου λέω το μέσα, τις πιπεριές λέω.
2: Την ντομάτα τρώω μόνο. Την ντομάτα εγώ.
1: Ναι, όλη την ντομάτα τώρα. Οι πιπεριές δεν ξέρω γιατί τις βάζουν, ρε παιδί μου.
2: Απλά για ντεκόρ.
1: Άλλο αυτό. Δεν τα μπερδεύεις τώρα και τα λοιπά. Εσύ το πήγες στο τουρλού και μελιτζάνες και κολοκυθάκια και πατάτες και γεμιστά βάζουν μέσα. Αυτοί τα βάζουν που έχουν τα τέτοια, ρε παιδί μου, εκεί που πάνε οι σεφ και έτσι. Στο χωριό βάζαν μέσα κολοκυθάκι στα γεμιστά και μελιτζάνα. Τι είναι αυτά που λες, Κώστα? Ποιο χωριό είσαι για να πάμε να δοκιμάσουμε? Στην Κρήτη το κάνουν. Εντάξει. Λοιπόν, θα το πάμε έτσι. Πάμε δηλαδή να πούμε για φαγητά σήμερα. Πάμε, εντάξει, μια χαρά. Ποιος θα στενοχωρηθεί? Τίποτα. Κοίταξε να δεις. Τέτοιες μέρες. Α, το πούμε τώρα, το πάμε λίγο πιο. Δεν είναι ούτε μέρα για τρολαρίσματα, ούτε τίποτα και έτσι. Πέρα δηλαδή από εκεί που μπορούμε να κάτσουμε και να σταθούμε σε 2-3 πράγματα όσον αφορά δηλαδή το να τα μάνα κάνουμε ξέρω κανένα σχόλιο. Τέτοιες μέρες δεν είναι ούτε για τρολάρισμα ούτε για τίποτα. Δεν μπορείς ξέρω εγώ τέτοιες μέρες. Υπάρχουν μέρες που είναι ιδανικές για λίγο να κάνεις λίγο τούτο, λίγο τ' άλλο ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αλλά τέτοιες μέρες δεν είναι. Εμένα δεν μου έρχεται δηλαδή τέτοιες μέρες. Γιατί ήταν φυσιολογικό, πάρα πολύ φυσιολογικό. Το όνειρο του Παναθηναϊκού ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν μέσα στο σπίτι του, έδωσε αγώνα αυτό για να γίνει το
2: Final Four εδώ.
1: Στο ΆΚΑ, στο Telecom και ένας ολόκληρος οργανισμός, μια μεγάλη ομάδα τέλος πάντων, το οποίο ονειρευόταν αυτό το πράγμα. Έτσι. Και ήρθε ένα τέτοιο πράγμα. Και όπως και να είναι, ο κόσμος είναι πολύ στενοχωρημένος. Ονειρευόταν αυτό το πράγμα. Έτσι. Και ήρθε ένα τέτοιο πράγμα. Και όπως και να είναι, ο κόσμος είναι.

0: είναι για πιο ειδικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Τα χοντρικά όμως τα βλέπουμε όλοι.
1: Πάντως, για άλλη μια φορά η Βαλένθια πήρε κεφάλι στο σκορ και δεν το χάσε ποτέ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έφτανε πάλι σημείο να κυνηγάει.
0: Εγώ είδα τη Βαλένθια χθες, το πρώτο δεκάλεπτο δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή. Και λέω, αυτοί έχουν αρχίσει να τρέμουν πάλι. Πώς έτρεμαν στα παιχνίδια εκεί που ήταν μπροστά, έτρεμαν τα χέρια τους και έλεγαν κάτι.
1: Από 20 πόντους πήγαινε 5 μετά
0: ναι,
1: και
0: ναι. Έλεγαν κάτι τούβλα. Λέω, αυτοί είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν απαντούσε. Δεν απαντούσε ο Παναθηναϊκός. Και αυτό το πράγμα ήταν, αυτό ήταν για μένα η μεγάλη έκπληξη. Να βλέπεις τους άλλους να μην μπαίνει τίποτα, να κάνουν ό,τι να είναι στο πρώτο δεκάλεπτο και εσύ να είσαι εκτός, να έχεις πάει για βόλτα, για καφέ. Έτσι, αυτό ήταν πολύ περίεργο για τον Παναθηναϊκό. Εκεί δηλαδή έπρεπε να μυρίσει αίμα ο Παναθηναϊκός εκεί. Έπρεπε δηλαδή να μυρίσει ότι αυτοί εδώ παιδιά έφτασαν μέχρι εδώ και τα λοιπά και δεν το πιστεύουν πια. Γεμάτο το. Στρώθηκε, πώς το πω, χαλή στον Παναθηναϊκό στο πρώτο δεκάλεπτο. Και αν έπαιρνε ο Παναθηναϊκός εκεί να έπαιζε το τυπικό μπάσκετ, δεν σου λέω να τα βάζει όλα, να παίξει το τυπικό μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός θα είχε μια καλή διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο, όταν η Βαλένθια ήταν εκτός. Τελείως. Μετά βεβαίως αυτοί επανήλθαν. Στο δεύτερο δεκάλεπτο επανήλθαν. Ο Παναθηναϊκός δεν επανήλθε. Ο Παναθηναϊκός έβαλε 10 πόντους και 13, 10 στο πρώτο δεκάλεπτο και 13 στο δεύτερο.
1: 14-10 ήταν το, ναι, το πρώτο δεκάλεπτο.
0: 14-10 και το δεύτερο.
1: Το δεύτερο έληξε 35-23.
0: Το δεύτερο έληξε το ημίχρονο.
1: Το ημίχρονο, 35-23. Ναι, ναι. Δεν γίνεται να,
0: δηλαδή,
1: να έχεις βάλει 23 πόντους σε ένα ημίχρονο. Είναι πολύ λίγοι πόντοι.
0: Σε 10 λεπτά 23 πόντους. Αυτό το πράγμα.
1: Σε 20.
0: Σε 20 λεπτά, ναι. 23 πόντους. Δεν ξέρω τι δεν πήγε καλά. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά και οι μπασκετικοί που ακούω τη γνώμη τους και τα λοιπά, δηλαδή που εμπιστεύουμε εγώ προσωπικά, δεν μπορούν να το εξηγήσουν για αυτή. Το τι ακριβώς έγινε.
1: Και εγώ έχω ακούσει και για το Λιόπουλο και Γκρικόνης μαζί στην ίδια πεντάδα, που ούτε στην προπόνηση λένε δεν έχουν παίξει μαζί. Το Λιόπουλος Γκρικόνης.
0: Εγώ νομίζω εκεί πέρα δηλαδή ήταν η λύση ανάγκης από τον Άταμαν, ο οποίος έβλεπε ότι
1: δεν ξέρω, αλλά στο ημίχρονο βγαίνει ο κοτς Άταμαν και λέει ότι όταν παίζουμε στην επίθεση με το σόρτς είμαστε 4 εναντίον 5.
0: Αυτό ήταν τελείως.
1: Είναι πολύ κακό. Γιατί πας μετά στο ημίχρονο και όταν έχεις χάσει ήδη το σόρτς.
0: Τελείως αν
1: φάει. Τελείως ο σόρτς.
0: Το κουβέζεσαι με τον Χρήστο τώρα εδώ και μου λέει κάτι προπονητής, έχει λέει τον τρόπο του.
1: Νομίζω δεν είναι τρόπο αυτό.
0: Τι είναι τον τρόπο του. Δεν είναι το κάνει. Να σου πω κάτι, δεν είναι ποδόσφαιρο που θα τον βγάλει και θα τον αφήσει και θα βάλει άλλον.
1: Έχει δυνατότητα να τον βάλει όσο ώρα θες μέσα.
0: Ναι, μετά μπορεί να τον ξαναβάλει μέσα.
1: Μέσα έξω, μέσα έξω.
0: Χρειαστεί, μέσα έξω, μέσα έξω. Θα μου πει πού τα άμαθε ο Σόλτς τώρα αυτά. Δηλαδή τι δήλωσε ο Αταμάν τώρα στο ημίχρονο.
1: Καλά, τώρα ταξιδεύουν αυτά πιο γρήγορα για το.
0: Τον πήραν τηλέφωνο μέσα στα αποδυτήρια και του είπαν: ξέρει τι είπε για σένα. Δεν ξέρω αν φέρει τελείω. Ο Αταμάν ήταν deformé χθε, να πούμε έτσι το επικέστερο. Και το θέμα είναι το εξή. Εγώ δεν άκουσα ούτε ένα Παναθηναϊκό. Δεν διάβασα ούτε ένα μήνυμα Παναθηναϊκού που να υπερασπίζεται τον Άταμαν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος, ρε παιδί μου, να πει: ξέρεις κάτι, δεν φταίει ο προπονητής, φταίει ο Ναν. Δεν φταίει ο προπονητής, φταίει ο Χουάνσον.
1: Ναι.
0: Φταίει αυτός. Δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή να βγει να τον υπερασπιστεί τον προπονητή. Δεν ξέρω αν ο Γιαννακόπουλος υπερασπίστηκε κάτι.
1: Όταν έχεις
0: είπε
1: τον
0: κάτι
1: Ναν
0: για τον προπονητή.
1: Όχι. Έχεις τον Ναν τώρα με 9 πόντους. Χέις Ντέιβις 15.
0: Χέις Ντέιβις δεν πήγε άσχημα.
1: Ο Όσμαν 10. Είπα ο Ναν 9. Ο Τολιόπουλος 8. Ο Γκραντ 7. Ο Χουάντσο 5. Ο Ρογκαβόπουλος 2. Αυτά. Πώς να νικείς. Άμα τους βάλεις κάθε τους πόντους.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, λέγαμε.
1: Λεσόρο 8, εντάξει.
0: Δεν λέγαμε και τίποτα πολύ πρωτότυπο τέλος πάντων. Αυτό που λέγαμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα. Εδώ λέμε ότι το παράκανε. Δηλαδή το να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα σημαίνει να κρατήσει το σκορ χαμηλά, αλλά πρέπει να κάνεις και τα βασικά. Γιατί αυτό που λέγανε όλοι, ο Παναθηναϊκός το έκανε. Στο πρώτο ημίχρονο το έκανε. Κράτησε τη Βαλένθια στους 35 πόντους.
1: Να κράτησε και τον εαυτό του.
0: Ναι, αυτό.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Αλλά το έκανε και από την άλλη πλευρά δηλαδή. Δηλαδή να ελέγξεις το ρυθμό για να ελέγξεις τον αντιπάλους. Όχι να ελέγξεις το ρυθμό για να ελέγξεις τον ίδιο στον εαυτό. Έτσι. Δεν ξέρω, εγώ επίσης ήταν φανερό για μένα, δεν ξέρω τι λένε οι αριθμοί, όλα αυτά. Ήταν φανερό για μένα ότι ο Παναθηναϊκός είχε στους ψηλούς, έχει στους ψηλούς πρόβλημα. Η άλλη, ξέρω εγώ, πήγαινε η μπάλα ψηλά, χτύπαγε ο Στεφάνη.

0: είναι πάρα ψηλά και έλεγε σε παιδί μου ότι μάλλον, δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα θα την πάρει πορτοκαλί παίχτης.
1: Και στα βάραγε ο Μπαντιό σούτ, έτρεχε, έπαιρνε την μπάλα. Εντάξει, να μου πει είναι και ο τρόπο παιχνιδιού του που παίζουν αυτοί. Βαράμε γρήγορα, τρέχουμε, κάνουμε ράνουμε, οπότε είναι σε περισσότερα
0: αυτό...
1: σημεία του γηπέδου.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα.
1: Βάζουν το κορμί του πιο.
0: Σκέφτηκα κάτι, ρε φίλε, γι' αυτό, αλλά δεν ξέρω αν αυτό τώρα. Εντάξει, είναι κάτι που οι άλλοι το έχουν πει, ξέρω πριν ένα χρόνο ή οτιδήποτε άλλο, ή δεν ισχύει και καθόλου. Όταν κάνει πολύ γρήγορα σούτ. Σαν τη Βαλένθια που εκτελεί πάρα πολύ γρήγορο, είναι και πιο εύκολο να πάρει επιθετικό ριβάουντ.
1: Ναι, γιατί είναι και άλλη ανοργάνωτη. Είσαι και εσύ στο τρέξιμο, ναι, στη φούρια σου.
0: Ναι,
1: δεν σου ξανάρθει.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι σετ παιχνίδι, ναι, όπου οι άλλοι έχουν
1: στημένη
0: πάρει τις θέσεις τους ήδη. Ναι. Και είναι πολύ δύσκολο μετά να πάρει επιθετικό ριβάουντ. Θα πάρει επιθετικό ριβάουντ, ξέρω, όσα σου αναλογούν. Όταν όμως εκτελεί πολύ γρήγορα, οι άλλοι, το γεγονός ότι δεν έχουν πάρει τις θέσεις τους ακόμη, αυτό ευνοεί την,
1: ναι,
0: ομάδα.
1: Υπάρχει ανισορροπία εκεί.
0: Υπάρχει ανισορροπία.
1: Και είναι αυτοί που έρχονται έτσι με φόρα από την άμυνα προς την επίθεση και θα τους ξανάρθει. Έχουν και τη φούρια, πάνε και αρπάζουν το rebound. Mm. Είναι το στυλ της Βαλένθια αυτό το παιχνίδι. Mm. Έχει. Έδειξε βασικά. Κακά τα ψέματα, είναι μεγάλο κάζο γιατί είσαι 0-2. Έχει σπάσει δύο φορές. Εγώ είχα πει 3-0, εντάξει, Παναθηναϊκός. Έπεσε έξω. Αλλά λες με 0-2 στην Ισπανία να γυρίσεις μέσα και να χάσεις 3-4 μάτς τώρα από τη Βαλένθια. Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Κοίτα, Λεωνίδα, να σου πω κάτι. Πολλές φορές αρχίζουμε και μετράμε από εκεί που μας συμφέρει να μετράμε. Δηλαδή το 0-2 δεν έγινε, δεν ξεκίνησαν τα μάτς με τη Βαλένθια και είπε ξεκινάτε από 0-2 και εσύ το χάσες 3-2. Το τέτοιο η σειρά ξεκίνησε από 0-0. Έτσι.
1: Ο Παναθηναϊκός
0: έκανε δύο νίκες. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, οι νίκες δεν του χαρίστηκαν, παιδί μου.
1: Μα τις κέρδισε εμείς στο γήπεδο.
0: Άρα δεν μπορούμε να μετράμε μετά το 0-2 και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, εδώ. Σαφώς ήταν εδώ η μεγάλη ευκαιρία να το τελειώσει. Αλλά δεν μπορείς να λες, ξέρω εγώ, ότι είσαι 0-2, άρα έχασες 3-0 μετά.
1: Όχι. Αλλά έχουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και ας πούμε μετά.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ιστορική συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολόγο του στο Πεκίνο. Μια σχέση καλύτερη από ποτέ, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-ΗΠΑ αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόγραμμα 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στον Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Τέλος στη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Από την πλευρά της, η Εθνική Τράπεζα χαρακτηρίζει ανακριβές το δημοσίευμα της ΕΚΠΙΖΟ, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκαιρη, δικαιώνοντας την τράπεζα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, βορειοπυρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίος, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: Ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων, μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
5: Ακούτε Hera Sport.
7: Και βεβαίως ήταν η φωνή του Ηρακλή Κοντζιά αυτή για την εκπομπή, πάρα πολύ δημοφιλή εκπομπή, 3 και 5 ώρα για σπορ, έτσι. Ο Ηρακλής Κοντζιάς αναφερόταν τότε σε εκείνες τις εποχές, μπάσκετ, πολύ αγαπημένη φωνή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ο Ηρακλής Κοντζιάς που έφυγε πριν κάποιες ώρες, γιατί με ώρες
8: δύο μέρες,
7: από κοντά μας. Λοιπόν, κοιτάς, πες μου. Εσύ δεν κοιτάς
8: τη διαφήμιση, κοιτά.
7: Εσύ.
8: Είναι λίγο ωραία.
7: Σαν να δεν σε ενδιαφέρει, Φέι. Σαν να σε ενδιαφέρουν τα άλλα. Τι κοιτάς εκεί πέρα. Έτσι κάτω το πέτρο, όταν έχει τη Φέι εκεί πέρα. Έτσι.
8: Αυτή η διαφήμιση είναι ωραία,
7: Βασίλη. Τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που λες. Δεν πάμε για άλλα. Δεν έχει. Εκεί, κολλημένη. Τι λέγαμε πριν και είπαμε να το πούμε μετά.
8: Ότι εγώ πίστευα ότι στο 0-0 ότι θα λήξει 3-0 για τον Παναθηναϊκό και γίνεται 0-2 και λες εδώ είμαστε, το πιάσες. Μεγάλε. Αλλά χάνεις δύο φορές την έδρα σου, λοιπόν, και χάνεις και μια τρίτη σερία.
7: Εκείνο το οποίο πιστοποιείται είναι ότι στο Final Four πάνε οι τέσσερις ομάδες που πήραν τις τέσσερις πρώτες θέσεις στην κανονική περίοδο.
8: Ναι.
7: Έτσι.
8: Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ και Φενέρ.
7: Ακριβώς. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κανονικής περίοδου πάνε και στο Final Four. Εκείνοι που είχαν πλεονέκτημα έδρας πήγαν και στο Final Four. Όσο και αν λέμε ότι ξέρεις, μερικά πράγματα δεν μετράνε, ένα παιχνίδι είναι, δεν ξέρω πόσο μετράνε και πόσο τι μετράνε. Είναι πάντως το γεγονός, είναι αυτό.
8: Έχουμε δει ότι οι έδρες δεν μετράνε πια. Σε αυτό το επίπεδο έχουμε δει ότι οι έδρες δεν είναι τώρα. Έδρες πάνε έτσι για πλάκα.
7: Σπάνε για πλάκα, έσπασαν για πλάκα, αλλά πήγαν αυτοί που είχαν πλεονέκτημα έδρας.
8: Ναι, εντάξει. Να λέει, η Βαλένθια στην κανονική περίοδο νίκησε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εκτός. Το Παναθηναϊκό τον νίκησε και άλλες δύο στα play-off. Ναι. Αυτό λέω ότι οι έδρες τώρα έχουμε δει ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στο T-Center έχει νικήσει τον Παναθηναϊκό, που λες είναι και ντέρμπι και τα λοιπά και ο Παναθηναϊκός μεγάλη.
7: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Απλώς βγάζουμε τώρα.
8: Ναι, ένα, απλά κάνουμε... στα playoff είδαμε αυτό που λες και εσύ, ότι επιβεβαιώθηκε ότι αυτοί που είχαν πλεονέκτημα πήραν και το εισιτήριο του Final Four.
7: Εντάξει. Έπαιζε και ο δεύτερος, ας πούμε, η Βαλένθια με τον 7ο. Ποιος ήταν το φαβορί πριν να αρχίσει η σειρά? Ποιος ήταν το φαβορί? Δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα, ούτε είχα δει, για να σου πω την αλήθεια, για να θυμάσαι πρέπει να το έχεις δει.
8: Στοιχηματικά λες.
7: Στοιχηματικά. Ποιος ήταν το φαβορί? Ποιον έδιναν?
8: Στα δύο πρώτα μάτς.
7: Αν ξέρει κάποιος.
8: Πρέπει να ήταν η Βαλένθια λίγο.
7: Λες.
8: Πιο φαβορί.
7: Δεν το νομίζω εγώ.
8: Όχι.
7: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Παρά το γεγονός ότι η Βαλένθια μπορεί να έχει πλεονέκτημα έδρας, νομίζω. Δεν ξέρω κιόλας. Αν το ξέρει κάποιος, να το ξέρει όμως, όχι να υποθέτει. Να μας πει ποιος ήταν πριν αρχίσει τα παιχνίδια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει φανέλα, ρε παιδί μου. Είναι το ίδιο τώρα. Έχει, είναι το όνομα, είναι το βαρύ όνομα στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τέλος πάντων, ήρθαν έτσι τα πράγματα. Η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, τώρα να πούμε για τα εξής πιο χρηστικά πράγματα. Πιο χρηστικά πράγματα που πάει το μυαλό όλων εκεί. Τι θα γίνει με τα εισιτήρια που έχουν πάρει ήδη οι Παναθηναϊκοί?
8: Τι θα γίνει, θα βγάλουν λεφτά οι άνθρωποι.
7: Μια στιγμή. Μια στιγμή. Μην το λες τόσο εύκολα. Γιατί τα εισιτήρια δεν ήταν φθηνά. Δεν τα πήραν 50 ευρώ για να πουλήσουν τώρα 250. Τα εισιτήρια για το Final Four ήταν πανάκριβα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου, ο Ολυμπιακός είχε πάρει τα περισσότερα. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν καταφέρει, ήταν πιο αισιόδοξοι, δεν ξέρω τι. Είχαν καταφέρει να πάρουν τα περισσότερα εισιτήρια. Ήταν περίπου 5.500, διαβάζω, τα εισιτήρια που είχαν πάρει οι φίλοι του Ολυμπιακού. Περίπου 3.500 με 4.000 ήταν τα εισιτήρια που είχαν πάρει οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
8: Αυτό το διάβασες κάπου?
7: Ναι.
8: Okay.
7: Λες το έβγαλα από το μυαλό μου. Τώρα λοιπόν υπάρχουν 3.500 με 4.000 εισιτήρια, τα οποία
8: ξέρεις,
7: είναι...
8: σε ρωτάω.
7: Εδώ.
8: Σε ρωτάω γιατί μάθος γίνεται στο T-Center, το γήπεδο Παναθηναϊκού, και μου κάνει εντύπωση που λες ότι ο Ολυμπιακός πήρε πιο πολλά.
7: Ξαφνικά, από τα 10.000 εισιτήρια που διατέθηκαν, περίπου το 90% αγοράστηκαν από οπαδούς των δύο ελληνικών ομάδων. Ωραία. Δηλαδή τα 9 από τα 10.000. Εξ αυτών κοντά στο 55%, περίπου δηλαδή 5.500 εισιτήρια, βρίσκεται σε χέρια φίλων του Ολυμπιακού. Επομένως υπάρχουν περίπου 3.500 με 4.000 εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τώρα θα πρέπει να δουν τι ακριβώς θα κάνουν. Και τι ακριβώς θα κάνουν έχει να κάνει με το εξής. Δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και πόση είναι η ζήτηση από τους φίλους της Φενέρ.
8: Έχει κόσμο η Φενέρ, έχει λαό. Και είναι και ναι, δίπλα, Τουρκία, Ελλάδα είναι δίπλα για να κάνουν το ταξίδι.
7: Ναι, δεν αντιλέγω.
8: Η Βαλένθια απ' την άλλη έχει δίψα, οπότε άντε πες θα κατεβάσει περισσότερους από τη Ρεάλ. Η Ρεάλ τώρα τίποτα. Η Ρεάλ άμα ήταν τελικό Champions League θα πήγαινε.
7: Ναι.
8: Για Final Four δεν νομίζω να κατεβάσει και πολύ κόσμο. Η Βαλένθια πες θα έχει σίγουρα παραπάνω από τη Ρεάλ, θεωρώ, λόγω δίψας και τίποτα άλλο. Mm. Αλλά τώρα θα είναι γεμάτο Ολυμπιακούς και πιο πολύ μετά θα είναι Φενέρ. Βάλε και τα εμπορικά και τα διαφημιστικά. Καλά, και τα χορηγικά.
7: Άλλο αυτό.
8: Θα τα μοιράσουν
7: είναι,
8: και έτσι.
7: Είναι άλλο αυτό.
8: Αλλά υπάρχουν, τώρα θα γίνει αυτό με τα πώληση εισιτηρίων τώρα. Θα τα μεταβιβάσουν τα εισιτήρια. Δεν γίνεται. Οι περισσότεροι θα τα δώσουν.
7: Όσα εισιτήρια πρόκειται να μεταβιβαστούν, θα πρέπει να μεταβιβαστούν μέχρι 17 Μαΐου.
8: Σε τρεις μέρες δηλαδή λίγοι. Αν κάποιος έχει εισιτήριο και θέλει να το δώσει σε σένα ή για να βγάλει και κάτι της.
7: Και τι να βγάλει, τουλάχιστον να μην χάσει τα λεφτά του. Το μυαλό στο κέρδος.
8: Θα πας αναγκαστικά γήπεδα να δεις τα μάτια.
7: Αυτό το εισιτήριο γράφει. Κάνει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. 100, 200, 300, ξέρω πόσο κάνει το εισιτήριο. Ξέρουν αυτοί που πάνε και βλέπουν μπάσκετ.
8: Άμα κάνει 100, α το δώσει ένα 200. Να βγάλει ένα 100.
7: Πολύ εύκολα τα λες ρε φίλε.
8: Δηλαδή
7: σε αυτό το παντελόνι που φοράς, η φόρμα που φοράς, την αγόρασε 50.
8: 30 ευρώ.
7: Πάνε την πουλήσει, θα ζητήσει 100.
8: Αν την έχω φορέσει εγώ, ναι.
7: Έτσι, παίρνει υπεραξία.
8: Okay. Έχω ανεβάσει.
7: Θέλω να σου πω το εξής. Ας πούμε το λογικό, και ας μην πάμε σε εκείνους οι οποίοι ψάξουν με το πονηρό το τέτοιο. Ξέρω, πάω να βγάλω κτλ. Έχεις που έχεις, ξέρω, την πίκρα, δεν πήγε η ομάδα σου στο Final Four. Μετά λες τουλάχιστον να βγάλω λεφτά. Ξέρω, εντάξει. Όπως και να έχει.
8: Δηλαδή, εσύ τώρα τι περιμένεις, να μην συμβεί αυτό που σου λέω εγώ?
7: Εγώ πιστεύω ότι όποιος πάει θα φάει ήττα.
8: Τι εννοείς?
7: Όποιος πάει, ξέρω εγώ, ένα εισιτήριο, γιατί όλα αυτά τα εισιτήρια που έχουν τώρα είναι άνω των 500 ευρώ.
8: Okay.
7: Θα δώσει δηλαδή εκείνος της Φενέρ Μπαχτσέ, ο οποίος δεν προμηθεύτηκε με τη μία εισιτήρια, ναι, δηλαδή η άπλα, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, ναι, η άπλα. Οι πλούσιοι, δηλαδή η παρακάτω κατηγορία, θα πάει να δώσει για ένα εισιτήριο των 500 ευρώ 1000. Και χωρίς να ξέρουμε το που θα κάτσει. Αν θα είναι δηλαδή μαζί με τους οπαδούς της ομάδας της ή έτσι.
8: Απλά πώς θα γίνει
7: η κατανομή.
8: Ναι.
7: Απλώς για να είναι στο γήπεδο.
8: Ναι.
7: Έτσι λες εσύ δηλαδή, ότι θα δώσει από τα 500 που κάνει το εισιτήριο.
8: Εγώ είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα το κάνουν αυτό. Πάρα πολύ.
7: Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Εγώ νομίζω ότι δηλαδή.
8: Μα το ίδιο έγινε και στο Βερολίνο, το ίδιο έγινε. Τη χρονιά που το πήρε ο Παναθηναϊκός. Οι Ολυμπιακοί τα δώσανε οι περισσότεροι.
7: Πήγε ο Ολυμπιακός εκεί.
8: Ναι, στον τελικό.
7: Α, στον τελικό.
8: Εκεί
7: είναι,
8: μια
7: μια μέρα υπόθεση. Εκεί, όταν έχει πάει ο άλλος στο Βερολίνο, δηλαδή έχει πάει ήδη στο Βερολίνο και δεν έχει εισιτήριο, τότε μπορεί να το πληρώσει όσο. Να το πληρώσει και πολύ παραπάνω από την τιμή του. Όταν όμως είναι στο σπίτι του, είναι στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Και πάει το εισιτήριο και πει πόσο κάνει αυτό το εισιτήριο, το δίνουν Παναθηναϊκοί. Πόσο 500 και πόσο ζητάει αυτός 1000. Δεν ξέρω.
8: Εγώ πιστεύω λόγω κάψας και τα λοιπά θα τα πάρουν τα εισιτήρια.
7: Εντάξει,
8: ο κόσμος θα τα πάρει.
7: Okay. Αυτό με τα εισιτήρια είναι ένα θέμα. Πικρό θέμα αυτό για τους Παναθηναϊκούς, να δίνεις το μαγικό σου χαρτάκι που έκανες τόσο κόπο να αποκτήσεις, γιατί και αυτοί που πήραν τα εισιτήρια δεν ήταν εύκολο να τα αποκτήσουν.
8: Θα περιμένα εσείς στην ουρά εκεί τη διαδικτυακή όρεση. Εγώ θυμάμαι ότι είχα μπει για να κλείσω εισιτήρια Coldplay και είχα κάτσει 8 ώρες στην ουρά.
7: Και πιστεύω ότι αρκετοί από αυτούς τώρα μπορούμε να φανταστούμε και πόσοι, γιατί αυτό είναι υπόθεση πάλι. Ότι θα τα κρατήσουν τα εισιτήρια για να πάνε ήδη.
8: Καλά, γιατί να μην πάνε. Ωραίο. Final Four θα δουν οι άνθρωποι. Θα δουν παιχνιδάκια, ωραία. Όποιος είναι και μπασκετόφιλος, γιατί. Υπάρχουν και άλλοι λες που θα το κάνουν και πίτες να μην το δώσουν έτσι από καζούρα.
7: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρχει στο μυαλό του κάθε άνθρωπο.
8: Κάποιος
7: άνθρωπος, ναι. Κάθε άνθρωπος σκέφτεται και διαφορετικά και το και δεν ξέρω. Τι θα κάνω. Ο καθένας είναι δική του υπόθεση. Απλώς επειδή υπάρχει μια συζήτηση γενικά, προσπαθούν οι Ολυμπιακοί να προσφέρουν περισσότερα εισιτήρια, τούτο, το άλλο, από πού να τα βρουν. Δεν ξέρουμε. Επειδή υπάρχει.
8: Εντάξει, πολλοί Ολυμπιακοί δεν έχουν φίλους Παναθηναϊκούς που θα τους πάρουν τα εισιτήρια.
7: Μα το θέμα είναι πού θα κάτσεις κιόλας. Να πάρεις ένα εισιτήριο, δεν. Να πας, ξέρω εγώ, με ένα φίλο σου και να κάτσεις μέσα στους οπαδούς άλλης ομάδας. Είναι και το θέμα του χωροταξικού. Αυτά τα εισιτήρια θα γίνει πάλι. Πώς το πω, ανακατανομή των εξεδρών, γιατί
8: εγώ
7: αυτό,
8: σου λέω,
7: αυτό
8: Βασίλη,
7: διάβασα.
8: Τη χρονιά του Βερολίνου, ένας φίλος μου Παναθηναϊκός.
7: Εκεί που καθόταν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τώρα θα βρεθούν οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε. Αλλάζει δηλαδή το.
8: Εντάξει, θα τα βρουν αυτά, μωρέ. Θα βρουν τον τρόπο η οργάνωση, εκεί η διοργάνωση, η διοργανώτη αρχή. Θα βρει τον τρόπο να τους βάλει όλους μαζί στο ίδιο σημείο.
7: Δηλαδή, όσοι. Μια στιγμή,
8: Ξέρω εγώ.
7: Όσοι οπαδοί του Παναθηναϊκού κρατήσουν τα εισιτήριά τους, θα είναι εκεί που θα είναι της Φενέρ.
8: Ναι. Ωραία.
7: Έχουν σημασία αυτά.
8: Εγώ σου λέω ότι τη χρονιά του Βερολίνου ένας φίλος μου Παναθηναϊκός, επειδή πέρασε ο Παναθηναϊκός στον τελικό και ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε, πήρε ένα εισιτήριο από φίλο του Ολυμπιακού. Φίλο του κιόλας. Δεν θυμάμαι που έκανε, δεν το ρώτησα τώρα.
7: Αν ήταν άσχετο πέρα, ρε παιδί μου, το εισιτήριο, εντάξει. Αν ήταν όμως μέσα στους φανατικούς του Ολυμπιακού, τι πήγε.
8: Αφού ο Ολυμπιακός δεν πήγε τελικό. Αυτός είχε διπλό εισιτήριο, αυτό που παίρνει και για τα δύο μάτς και για τον τελικό. Δεν πήγε ο άλλος στο γήπεδο.
7: Τέλος πάντων. Εντάξει, κάποιοι όμως έκατσαν. Άρα δηλαδή ήταν μόνο με Ολυμπιακούς μέσα. Εντάξει, okay. Εντάξει, τέλος πάντων. Όπως και να έχει τώρα, δεν είναι και τόσο φοβερό αυτό το θέμα. Αλλά είναι τα φοβερά, και αφού αφιερώσαμε τώρα μια ολόκληρη ώρα στο μπάσκετ λόγω αυτού του πράγματος.
8: Καλά, θα ακούσουν και το απόγευμα στα 24
7: ευρώ. Εσύ τώρα, όπως είναι τα πράγματα, πιστεύεις ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας, ότι το σώζει τη χρονιά?
8: Δεν ξέρω αν σώζεται, γιατί ο Άταμαν είναι και έτσι λίγο ένας χαρακτήρας ιδιαίτερος, είναι πολύ εγωιστής. Τον έχει πειράξει σίγουρα το χθεσινό αποκλεισμό αυτό
7: και από 0-2. Γι' αυτό και έφυγε από τη συνέντευξη τύπου.
8: Ναι, ναι, έφυγε, δεν δέχτηκε ερωτήσεις και τα λοιπά. Είπε εκεί τα δικά του, έφυγε.
7: Ή δέχθηκε όταν άκουσε την ερώτηση από τον Ισπανό δημοσιογράφο.
8: Κοίτα, αυτό είναι ένα κομμάτι τώρα που πρέπει να ξαναβάλει συνέντευξη τύπου από την αρχή και να δει το κομμάτι που σηκώνεται από την καρέκλα.
7: Ότι είναι Ισπανός, ξέρω αυτό που έκανε. Εσύ λες,
8: ναι, διάβασε ότι με το που του έκανε την ερώτηση έφυγε.
7: Έτσι διάβασα.
8: Και του λέει.
7: Δεν ακούστηκε η ερώτηση. Ναι. Άμα δεν ήταν και ο Άταμαν, δεν θα έκανε την ερώτηση ο άλλος.
8: Ναι. Καλά. Προφανώς. Η συνέντευξη τύπου.
7: Άρα ο Άταμαν ήταν εκεί.
8: Ναι, ναι. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας τώρα. Δεν ήθελε να πει κάτι άλλο. ήθελε να πει το κομμάτι του, αυτό το ποίημα του, ξέρω εγώ, που είχε γράψει εκεί και να φύγει. Δεν το λέω με ειρωνία. Ήθελε να πει ο άνθρωπος τα δικά του και να φύγει. Αυτό δεν ήθελε ερωτήσεις. Γιατί σίγουρα η ερώτηση ποια ήταν, ότι θα είχες πει ότι αν δεν πάρεις γύρω και προτάσεις να φύγεις.
9: Ισπανός δημοσιογράφος. Είχες πει ότι είχατε πει. Είχες πει, δεν
8: ναι, εντάξει, είχατε πει. Ναι.
9: Είχατε πει ότι εάν δεν πάτε στο Final Four θα φύγει. Θα φύγετε από την ομάδα. Ισχύει αυτή η δήλωση.
8: Και έφυγε.
9: Και έφυγε. Βέβαια ο Αταμάν, εγώ αυτό που θυμάμαι, δεν είχε πει αυτό. Είναι αν δεν πάρω πρωτάθλημα
8: ή EuroLeague.
9: Ή ναι, ναι. Διαζευτικό.
8: Ναι, ναι.
9: Ή την Euroleague θα φύγω. Αυτό είχε πει.
8: Ναι.
9: Έτσι. Δεν είχε πει αν δεν πάρω την Ευρωλίγκα θα φύγω. Αυτό θυμάμαι.
8: Και εγώ αυτό θυμάμαι. Τι να σου πω. Έχει φθαρεί και λίγο η σχέση, νιώθω. Και ο ωραίος είναι ο πρόεδρος. Έχει φθαρεί λίγο τώρα. Όταν βγαίνει και κατακρίνει τις παίκτες, το έχει κάνει με τον Χόλμς, το κάνει με τον Σόρτς. Άλλους έχει παρκαρισμένους, άλλους τους θυμάται. Ξέρεις. Κάπως νιώθω ότι έχει φθαρεί αυτή.
9: Φθαρεί με τους παίκτες. Νομίζω ότι λες με τον κόσμο.
8: Όχι. Έκανε και ο κόσμος όταν βλέπεις ότι. Με τον Γιανακόπουλο δεν ξέρω, με τον κύριο Γιανακόπουλο δεν το ξέρω. Αλλά με τον κόσμο, όταν βλέπεις και ο κόσμος να λέει φύγε ή να τον κρίνει αρνητικά και να λέει ότι είναι δική σου ευθύνη. Δεν είναι λίγο η σχέση.
9: Εντάξει, αυτό το λέει ο κόσμος των social.
8: Καλά.
9: Δεν ξέρω ο κόσμος στο γήπεδο, ξέρω εγώ, αν έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Έχουν ακουστεί αποδοκιμασίες, τίποτα. Έχουν ακουστεί. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και ήττες και τα λοιπά. Δηλαδή, που ήταν κόσμος μέσα.
8: Ο πρόεδρος της Χάπουελ, ο διοικητικός ηγέτης Χάπουελ, ο Γιαννάη, που είναι και έτσι, του αρέσουν τα τετιβίσματα.
9: Τι ρόλος του πέφτει αυτό, τι κουβέντα του πέφτει αυτό, Γιάννη, να κάνει δηλώσεις τώρα για.
8: Επειδή σχολίασε αυτό την ατάκα του Άταμαν για τον Σόρτς. Ότι όταν παίζουμε με τον Σόρτς στην επίθεση είμαστε 4 εναντίον 5, ρε παιδί μου, ότι παίζουμε με παιχνίδι λιγότερο.
9: Το παίζει για το χθεσινό παιχνίδι.
8: Και λέει ασεβής και εξοργιστικός. Παρεμπιπτόντως, coach Άταμαν, από όσα έχω ακούσει, οι παίκτες σου ένιωθαν ότι δεν έχουν προπονητή. Έριξε πόντα. Δεν πάει να βγαίνει έτσι δημόσια για να το λες. Από ό,τι έχω ακούσει, οι παίκτες σου ένιωθαν ότι δεν έχουν προπονητή, είπε ο πρόεδρος της Χάπελ Τελαβίβ, ο ηγέτης, ο διοικητικός.
9: Δεν το καταλαβαίνω. Αυτός ο τύπος μπλέκεται.
8: Δεν ξέρω
9: παντού,
8: γιατί ασχολείται. Παντού χώνεται, ναι, αλλά δεν ξέρω. Για να το λέει τώρα αυτό, τι να σου πει.
9: Ναι, τι να λέει τώρα. Εκεί, όταν μιλάς για θέμα το οποίο δεν σε αφορά, τότε πάει να πει ότι ξέρεις, δεν μπορούμε να λάβουμε και πολύ στα σοβαρά αυτό που λες. Έτσι. Να σε αφορά το θέμα, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, το έλεγε ο πρόεδρος της Βαλένθια, ας πούμε, ότι εμείς έχουμε ακούσει αυτό, ξέρω και τα λοιπά. Και το... Άρα, επειδή την ενδιέφερε τη Βαλένθια, να το πει τώρα τη Χάπελ.
8: Είχαμε πάντως και πρώτη ανάρτηση από τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Η πίκρα με πίκρα περνάει, λέει.
9: Νομίζω ότι το έχει κάνει λίγο λάθος εδώ.
8: Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να το γυρίζουμε.
9: Νομίζω ότι το έχει κάνει λίγο λάθος.
8: Να σου πες εσύ, εννοείται. Όχι, εσύ πες.
9: Είσαι κατοστάρης.
8: Όχι, εσύ πες.
9: Δεν είναι έτσι το σωστό. Η πίκρα με πίκρα. Είναι ο πόνος με πόνο περνάει. Αυτό είναι και τέτοιο και θεωρία, πώς το πω, είναι από πολύ παλιά. Ο πόνος περνάει με πόνο. Και μάλιστα είναι και πιο ιδιαίτερο. Ο ψυχικός πόνος περνάει με σωματικό πόνο.
8: Ναι.
9: Άρα η πίκρα με πίκρα δεν το έχω ξανακούσει. Δηλαδή τώρα για να περάσει αυτή η πίκρα σημαίνει ότι πρέπει να έρθει και άλλη μια. Γιατί πόνος με πόνο βγάζει νόημα. Πίκρα με πίκρα δεν βγάζει τόσο νόημα.
8: Ναι.
9: Τι σημαίνει, ότι για να φύγει αυτή η πίκρα
8: πρέπει να έρθει άλλη μία. Να χάσουμε και το πρωτάθλημα, ας πούμε. Να καταστραφούμε τελείως και να το γυρίσουμε, ξέρω εγώ.
9: Δεν ξέρω, δεν το ξανακούσα αυτό.
8: Ναι. Πάντως μου έστειλε και ο Βασίλης Μότης μια φωτογραφία με τις δηλώσεις. Λέει, η ερώτηση προς τον Έργιν Άταμαν στη συνέντευξη που ήταν coach τον Ιανουάριο, είχε πει πως αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει τη Euroleague ή το ελληνικό πρωτάθλημα θα αποχωρήσει.
9: Α, ή το ελληνικό πρωτάθλημα.
8: Ναι. Και πριν προλάβει, λέει, να ολοκληρώσει την ερώτησή του ο δημοσιογράφος, έφυγε ο coach Άταμαν, αποχώρησε δηλαδή από την αίθουσα, ευχαριστώντας άπαντες που ήταν εκεί στον χώρο. Δηλαδή, ακούγοντας την ερώτηση και πριν προλάβει να την ολοκληρώσει, ο coach Άταμαν έφυγε και τους ευχαρίστησε. Και λέει: δεν δέχουμε, φαντάζομαι δεν δέχουμε ερωτήσεις.
9: Την έκανε στα αγγλικά την ερώτηση, οπότε την κατάλαβε ο Άταμαν.
8: Αγγλικά, γιατί, τι να το έκανε.
9: Όχι,
8: δεν τουρκικά,
9: ξέρω,
8: ελληνικά.
9: Όχι, ισπανικά. Μπορεί να.
8: Αν δεν ξέρω, δεν ξέρω.
9: Αν και όλα γίνονται και συνεντεύξεις τύπου στο μπάσκετ. Ευρωλίγα, όλα γίνονται στα αγγλικά.
8: Ο Μανώλης, ο φίλος ο κοντός, λέει: ο έρωτας με έρωτα περνάει. Εγώ αυτό ξέρω.
9: Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Σωστό. Σωστό. Αλλά η πίκρα με πίκρα περνάει, δεν το ξάκουσε. Τέλος πάντων, είναι δύσκολη τώρα. Το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο.
8: Στα αγγλικά έγινε ερώτηση.
9: Στα αγγλικά. Mm. Οπότε το κατάλαβα. Τα μάτια και σηκώθηκε και φύγει. Okay. Είναι δύσκολο το επόμενο διάστημα γιατί είναι αναγκαστικό να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Είτε αυτό αφορά σε προπονητή, είτε αφορά σε παίκτες, είτε αφορά γιατί πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις μετά από μια αποτυχία που ήταν μεγάλη αποτυχία αυτό για τον Παναθηναϊκό. Θα ληφθούν μερικές αποφάσεις. Τώρα, αυτό πώς θα τον επηρεάσει και στην Ελλάδα, όλο αυτό το σκηνικό δηλαδή, αναμένεται να τον επηρεάσει. Όμως, εντάξει, όταν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δηλαδή πάντα στον τελικό, πάντα δηλαδή από μόνο του είναι κίνητρο αυτό. Και...
8: Καλά, δεν το συζητώ έτσι. Είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια, έχουν άλλο χαρακτήρα.
9: Για να δούμε και πώς θα είναι ο Ολυμπιακός τότε.
8: Πώς θα έχει επιστρέψει και από το Final Four, πώς θα έχει τελειώσει εκεί η παρουσία του. Παίζουν πολλά ρόλο, ναι.
9: Τώρα εσύ το παιχνίδι το είδες. Ο Σόρτς ήταν τόσο εκτός.
8: Δεν το... ήταν ο Σόρτς που ήταν στα παιχνίδια που
9: δηλαδή,
8: να έδειξε καλό πρόσωπο.
9: Δηλαδή τι δεν είχε.
8: Πήρε ένα τρίποντο άνθρωπος που, γιατί τον Σόρτς τον αφήνα σε όλη τη σειρά να σουτάρει. Γιατί ο Σόρτς δεν έχει καλό σουτ από μακρινή απόσταση. Ναι. Και το ένα χθες που του δώσαν και ήταν όπως όλα τα υπόλοιπα ελεύθερο. Πολύ ελεύθερο. Ναι. Το πήρε με μισή καρδιά ο άνθρωπος και το χάνει.
9: Δεν, ξανα... δεν το παίρνεις με μισή καρδιά όταν βλέπεις ότι ο αντίπαλος σου δίνει όλο το χώρο, σου λέει σούταρε.
8: Το μισή καρδιά το παίρνω. Ναι, με μισή καρδιά το πήρα.
9: Δεν
8: ότι...
9: βγαίνεις μέσα από σύστημα δηλαδή για να βγεις ελεύθερος κτλ. Είναι σαν να σου λένε.
8: Βάρα, αγόρι.
9: Η τέτοια βάρα, δεν σε πιστεύω. Δεν υπάρχεις.
8: Πήρε ένα σουτ, δεν το έβαλε. Ήταν άτολμος. Ήταν άτολμος πολύ. Δεν ήταν ο Σόρτς δηλαδή των προηγούμενων αγώνων που είχε πάρει έτσι μια φούρια. Είχε λίγο ψυχολογία ότι. Πρέπει να νιώθεις και σημαντικός σε μια ομάδα. Μα δεν νιώθεις και σημαντικός, δεν σου βγαίνει. Και ο Σόρτς τώρα, κακά τα ψέματα, ρε Βασίλη. Πέρσι ήταν ο MVP, ο ενδυνάμει MVP, πώς να το πούμε, ο φυσικός ηγέτης μιας ομάδας. Ο Σόρτς της Euroleague. Δεν πήρε το βραβείο του MVP, αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της Euroleague πέρσι. Όλη η Ευρώπη τον ήθελε. Τι?
9: Όταν ήταν στην Παρί,
8: πέρσι. Στην Παρί. Και έρχεσαι σε έναν οργανισμό. Που σου έδωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να σε πάρει. Εγώ πιστεύω τον πήρε για να μην τον πάρει άλλη ομάδα. Που είχε ακουστεί και ο Ολυμπιακός, είχαν ακουστεί και άλλες. Και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να τον εντάξει και λίγο στο σύνολο, να πάρει πράγματα από αυτόν. Του δίνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ένα σκασμό λεφτά. Δηλαδή, πώς, τα παρκάρεις έτσι. Βρες έναν τρόπο. Όλη τη χρονιά έχεις. Πόσο είναι, 8,5 μήνες, 9. Και το παιδί δεν έχει προκαλέσει και ποτέ εντωμεταξύ.
9: Όχι, ναι. Δεν και έχω... στον πάγκο κάθε μια
8: ποτέ,
9: χαρά.
8: Ποτέ δεν έχω ακούσει κάτι αρνητικό για τον Σόρτς, ότι ξέσπασε ο Σόρτς, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Βρεις έναν τρόπο να τον εντάξει. Πώς.
9: Και
8: εγώ θα σου κάνω και σύγκριση με το ποδόσφαιρο.
9: Έχει τρεις γκάρντ αριστερόχειρες.
8: Σλούκα Σόρτς.
9: Και έναν,
8: μπράβο.
9: Τρεις αριστερόχειρες. Ναι. Ξέρω αυτό, παιδε,
8: 0 πόντους τώρα έχει ο Σόρτς, φίλε, και ένα rebound. Εντάξει, δηλαδή.
9: Εντάξει, okay. Όταν ένας παίκτης. Τον κρατάς στον πάγκο. Τέλος πάντων, εντάξει, το τι έκανε τώρα ο Άταμαν με το Σόρτς.
8: Εγώ θα κάνω την ταύτιση με τη σύγκριση με τον Αντσελότη στη Ρεάλ Μαδρίτη, το παιδί μου. Που ο Αντσελότη δεν ήταν και. Ο Ζιντάν, ξέρω εγώ. Δεν είναι προπονητική διάνοια. Δεν είναι ο άνθρωπος που ξημεροβραδιάζεται με τακτική όπως είναι ο Γκουαρδιόλα που ξύνει το κεφάλι του μέχρι να κατεβάσει και νέα ιδέα, ξέρω εγώ. Είναι άνθρωπος όμως διαχείρισης. Θα πάρει συγκεκριμένους παίκτες, συγκεκριμένους εγωισμούς. Γιατί στη Real Madrid της αποτείνανε γεμάτους εγωισμούς. Παίκτες εγωιστές που δεν είναι και πολύ εύκολο να τους διαχειριστείς. Κακά τα ψέματα, βλέπεις άλλους προπονητές που δεν μπορούν να τα καταφέρουν ποτέ. Μπενίτεθ. Ποιοι άλλοι έχουν περάσει από τη Real και ο Τσάμπε Αλόνσο δεν τα κατάφερε. Κι άλλοι, ας μην πω ονόματα. Όταν καταφέρνεις και αυτούς τους εγωισμούς τους κάνεις ομάδα και τους κάνεις να πιστέψουν ότι με αυτό το πλάνο μου, ξέρω εγώ, ή με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, εμείς θα πετύχουμε, ξέρω εγώ. Πρέπει να βρεις αυτό, δηλαδή αυτούς τους εγωισμούς να τους παντρέψεις. Αυτό είναι. Και δεν θα δεις ποτέ τον Αντσελότη, τον Ζιντάν, να βγει στο ημίχρονο ενός αγώνα ή μετά συνέντευξη τύπου και να πει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι αρνητικός παράγοντας και παίζουμε άμυνα με 10 και όχι με 11. Έχεις δει ποτέ να το κάνει αυτό?
9: Πότε.
8: Θα πει ποτέ, αφού ξέρουμε ότι το έχει πει και ο Κασεμίρο. Προχθές είπε ο Κασεμίρο ότι εντάξει, ο Ρονάλντο δεν μάρκαρε. Έπρεπε εγώ να μαρκάρω πίσω, ας πούμε. Ξέρω ότι εγώ είμαι για συγκεκριμένα κομμάτια. Αλλά δεν θα βγει ποτέ να πει κάποιος ότι ο Κριστιάνο είναι σαν να παίζουμε με 10 στην άμυνα.
9: Το βλέπουμε όλοι.
8: Όχι, θέλω να σου πω γιατί μου είπες πριν ότι κάποιοι προπονητές λειτουργούν έτσι για να σου θίξουν τον εγωισμό.
9: Ο Χρήστος.
8: Εγώ, ας πούμε, δεν συμφωνώ
9: αυτό. Όχι. Εγώ δεν το είπα και μου λέει ο Χρήστος που κουβεντιάζει μέσα, του λέω, μα καλά, τι κάνει.
8: Δεν ξύνει τον εγωισμό του άλλου.
9: Στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο του ξύνει τον εγωισμό, δηλαδή του λες, εγώ φίλε, με σένα παίζω με 4. Και ο άλλος τι θα κάνει, θα πάρει θάρρος από αυτό. και θα πει: παίζετε με
8: τα τώρα και θα σου δείξω.
9: Ίσα
8: ίσα μπορεί να είναι και χειρότερο, γιατί θα πάρει την μπάλα και θα κάνει όλα μόνο και θα κάνει όλα.
9: Είναι μερικοί φορέ τα κλάματα με τέτοια.
8: Ναι, εντάξει, το έχουμε δει και αυτό.
9: Το έχουμε δει και αυτό. Λοιπόν, έχει. Άκουγα και τις προηγούμενες εκπομπές, το βλέπω και εδώ. Έχει πάρα πάρα πολλά μηνύματα σήμερα, παιδιά. Πυροβολούν αδιακρίτως. Πυροβολούν αδιακρίτως, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι περισσότερο είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Τι να κάνουμε μετά, θα μιλήσουμε καθόλου για ποδόσφαιρο.
8: Θα μιλήσουμε, εντάξει. Πολύ καλή άκθεση στην Τούμπα, μ' άρεσε. Δεν είχε και άγχος, βέβαια. Πολύ καλή ήταν. Αντά που είμαι στη δεύτερη ώρα.
9: Έχουμε χρόνο. Έχουμε.
8: Εντάξει, δύο λεπτά. Άντε, δύο λεπτά. Ήταν πολύ καλή ΑΕΚ. Πέρασε ο Ολυμπιακός στο Final Four στο Πόλο. Νίκησε την Πρέσια στα πέναλτι εκτός έδρας και πέρασε στο Final Four του Champions League.
9: Αλήθεια. Ωραίο αυτό. Δεν το λες από το πρώτο, καθόμαστε για μια.
8: Να βγάλουμε τον Μότσι να μας πει. Ναι, είχαμε πρόκριση Final Four χθες ελληνικής ομάδας. ΑΕΚ ήταν καλή χθες με στην Τούμπα, δεν είχε και άγχος. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, έκανε πέντε αλλαγές ο Νίκολιτς. Είχε Μπρινιόλι, Ζήνη.
9: Ο Πάουκ ήταν τόσο καλός.
8: Δεν ήταν τόσο καλός. Στο δεύτερο ανέβασε λίγο στροφές. Έπαιξε συνδυαστικό ποδόσφαιρο, απλά δεν μπορούσε να τη στείλει και την μπάλα και, μέσα.
9: Είδα και λίγο Λουτσέσκο έτσι για τις δηλώσεις μετά από το παιχνίδι, γιατί σου λέω δεν έβλεπα.
8: Εντάξει, ο Λουτσέσκο δεν είναι καλά άνθρωπος και είναι λογικό έτσι. Είναι χτυπημένο τώρα βαριά από το χαμό του πατέρα του και είναι λογικό. Και με τον τρόπο που εξελίσθηκε η σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβα όλα μαζί αυτά, ένα συνδυασμό σε ένα κράμα πραγμάτων. Τον έχουν κάνει τον άνθρωπο να μείνει και στα καλύτερα του και είναι λογικό, άνθρωπος είναι έτσι. Συναισθήματα έχει. Αλλά ο ΠΑΟΚ ναι, δεν ήταν τόσο καλός. Δηλαδή δεν έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τόσο πολύ το παιχνίδι. Γιατί ο ΠΑΟΚ το ήθελε, δεν το ήθελε.
9: Τώρα λοιπόν καταλήξαμε σε ένα σημείο όπου ο Ολυμπιακός για να πάρει τη δεύτερη θέση μετά την νίκη που έκανε του Παναθηναϊκού που δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο Παναθηναϊκού. Δεν υπήρχε κανένα Παναθηναϊκό.
8: Μηδέν σουτ στο τέρμα.
9: Μηδέν στα πάντα. Μηδέν στα πάντα. Μηδέν κόρνερ κάποια στιγμή. Μηδέν σουτ στο τέρμα. Μηδέν. Ο Ολυμπιακός απλώς θέλει ο ΠΑΟΚ να μην κερδίσει τον Παναθηναϊκό αυτό.
8: Έτσι, γιατί άμα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός πρέπει να νικήσει στην ΑΕΚ. Γιατί στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από τον Ολυμπιακό.
9: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Βαλένθια συμπλήρωσε την τετράδα του Final Four της Αθήνας μαζί με Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης. Στα play-offs ολοκληρώθηκε η φετινή ευρωπαϊκή περιπέτεια του Παναθηναϊκού, καθώς αποκλείστηκε στο πέμπτο παιχνίδι από την ισπανική ομάδα με 81-64. Πρώτο σκόρε του Παναθηναϊκού ήταν ο Χέις Ντέιβις με 15 πόντους. Κορυφαίος της ισπανικής ομάδας ήταν ο Μπαντιό με 20 πόντους και αποτελεσματική άμυνα στον Ναν. Στις 22 του μήνα η δύο ημιτελική της EuroLeague στο Telecom Center Athens, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Με γκολ του Ροντινέη, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο και πήρε προβάδισμα 2 βαθμών για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στη Super League. Ανησυχία στον Ολυμπιακό για τον Έσε που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι από το χθεσινό ντέρμπι. Με γκολ των Μύθου και Γιώβιτς, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα. Οι Ερυθρόλευκοι χρειάζονται πλέον νίκη και στη Νέα Φιλαδέλφια την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό και ταυτοχρόνως να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό, η αίτητη επί 23 αγώνες ΑΕΚ. Άνευ προηγουμένων ανατροπή πέτυχε χθες ο Λεβαδιακός, καθώς σκόραρε 3 φορές τις καθυστερήσεις για να κερδίσει με 3-2 τον Όφη. Έξαλλος ο προπονητής των κυπελούχων Ελλάδας Χρήστος Κόντης με τη διαιτησία, ό,τι και να γινόταν εμείς τα χάναμε. Στον άλλον αγώνα για τις θέσεις 5-8 της Super League, ο Άρης νίκησε στην έδρα του Βόλου με 2-1, κάνοντας 4 τις συνεχόμενες νίκες του στα play-off. Συντριπτική νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός σε βάρος του Κολοσσού με 117-76 και χρειάζεται ακόμα μία νίκη το Σάββατο για να φτάσει ξεκούραστα στα ημιτελικά της Basket League. Στη Σανέλ Αρίνα αρχίζει σήμερα η προημιτελική σειρά της ΑΕΚ με τον Άρη, τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από την Eraspor και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για 8η φορά στην ιστορία του στο Final Four του Champions League ανδρών στο Πόλο, στην πρώτη τελευταία αγωνιστική των ομίλων, κέρδισε εκτός έδρας την Πρέσια με 17-16 στα πέναλτι και θα τερματίσει δεύτερος πίσω από την επόμενη αντιπαλό του, την Μπαρθελονέτα. Θρίαμβος της εθνικής ομάδας handball στη Χαλκίδα, όπου κέρδισε με 29-27 την Ολλανδία στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Ανδρών. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ την Κυριακή. Στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Λεωφόρου με κάλυψη από την Era Sport η φιέστα του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League των Ανδρών. Double για την Ίντερ στην Ιταλία καθώς νίκησε στον τελικό του κυπέλου τη Λάτσιο με 2-0. Κυπελούχος στην Κροατία αναδείχθηκε η Δυναμό Ζάγκρεπ κερδίζοντας την Ριέκα στον τελικό με 2-0, ενώ στη Σερβία το κύπελο κατέκτησε ο Ερυθρός Αστέρας κερδίζοντας την Βοϊβοντίνα με 5-4 στα πέναλτι. Στην Αγγλία η Manchester City κέρδισε 3-0 την Crystal Palace και μείωσε πάλι στους 2 βαθμούς τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Arsenal 2 αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία στην Premier League. Ακόμα και ευρωπαϊκό εισιτήριο διεκδικεί τώρα η Σεβίλη κερδίζοντας εκτός έδρας την Villarreal με 3-2. Στους άλλους χθεσινούς αγώνες της Ισπανικής Λίγκας, Alavés Barcelona 1-0, Espanyol Athletic Bilbao 2-0 και Getafe Mallorca 3-1. Στη Γαλλία η Paris Saint-Germain έκανε το διπλό της χρονιάς με 2-0 επί της Lens και εξασφάλισε τον 5ο συνεχόμενο και συνολικά 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Σε άλλο αγώνα Brest-Strasbourg 1-2. Ο 40χρονος τερματοφύλακας Manuel Neuer θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bayern έως το καλοκαίρι του 2027. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, οι Cavaliers νίκησαν στο Detroit τους Pistons με 117-113, παίρνοντας το προβάδισμα στη σειρά με 3-2. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Ο Καλάμπρια βγαίνει, γυρίζει για τον Πάτρε Μπράου, κάνει το λάθος, τώρα πει Ταρέμι. Ο Ταρέμι με τον Τουμπάπ, με τον Λαφόρ, το κάνει Ροντινέη κολ. Ο Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση ακριβώς 4 λεπτό το καϊστέισον, βρίσκει το κολ. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
3: 0-1. ΠΑΟΚ ΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς στο 73ο λεπτό του αγώνα. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και το γκολ για τον ΠΑΟΚ με το Μύθου. Αδράνησε εδώ η άμυνα της ΑΕΚ στο 88 και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
16: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
18: Ακούτε Eraspor.
19: Ο Ηρακλής Οκοντζιάς και ο Αντώνης Οπελιαρός θα είναι οι επικεφαλείς στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μία επέτειο.
20: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
19: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
21: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Γατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
18: Ακούτε Eraspor.

0: κρίσιμη ώρα, η κρίσιμη ώρα. Αυτό είναι ωραίος τίτλος εκπομπής. Η κρίσιμη ώρα. Εδώ είμαστε δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Παιδιά, κάνετε λίγο κράτη. Θα πάμε σιγά σιγά και στα μηνύματα. Ήδη δεν έχουμε ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Υπάρχει και τίποτα φοβερό και τρομερό δηλαδή. Τίποτα φοβερό και τρομερό. Παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει τίποτα φοβερό.
1: Δεν ασχολείται
0: κανείς. Παίζει πάω ΚΑΕΚ. Ναι. Είδες τελικά ρε παιδί μου πώς γίνεται. Όταν κριθεί κάτι, όταν κριθεί ο τίτλος, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρω εγώ, τα ξηροκάρπια.
1: Ναι.
0: Τίποτα ουσιαστικό. Έτσι. Τι να κάνουμε όμως, έτσι είναι. Και από ό,τι έβλεπα και χθες τηλεοπτικά βέβαια, και το Καραϊσκάκι δεν ήταν γεμάτο. Παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δεν είναι γεμάτο το Καραϊσκάκι.
1: Καλά, δεν το συζητάει κανείς, όχι απλά δεν είναι γεμάτο το Καραϊσκάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το συζητάει κανείς.
0: Δεν το συζητάει.
1: Δεν ξέρω αν το είδανε
0: και εμείς χθες το πρωί.
1: Τι
0: να συζητήσει. Οκ. Λοιπόν, θες να πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα. Γιατί δεν έχει βγει και κάτι άλλο.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι ο Ακύλας δεν είναι ΠΑΟΚ, όπως λένε όλοι.
0: Παιδιά, γιατί έχει γίνει χαμός. Ο Ακύλας δεν είναι ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς είχε έρθει από εδώ, τότε που είχε έρθει στην ΕΡΤ, είχε έρθει από την εκπομπή. Ήμασταν και το ρωτήσαμε τι ομάδα είναι και έτσι. Και μας είπε, παιδιά, δεν ασχολούμαι. Λέμε τα τέτοια. Δεν ασχολούμαι. Λόγω του γεγονότος ότι είμαι από τις Σέρες, ας πούμε, λέω ότι είμαι πανσεραϊκός. Συμπαθώ λίγο περισσότερο. Μέχρι εκεί. Αυτό είναι η σχέση του Ακύλα. Και τι έπαθε τώρα,
1: έπαθε φλάση. Ναι. Στους πανηγυρισμούς, όταν έμαθε ότι η Ελλάδα πέρασε τον τελικό.
0: Και πώς
1: στην,
0: μου
1: πλάτη,
0: το πες,
1: στην πλάτη.
0: Πώς μου το έπεσε ωραία απ' έξω σε συντηρητικό πρόγραμμα.
1: Συντηρητικό πρόγραμμα μέχρι τον τελικό.
0: Συντηρητικό πρόγραμμα.
1: Του Σαββάτου. Ναι. Θα πάει συντηρητικά μέχρι το Σαββάτο.
0: Τουλάχιστον δεν βγάλανε τίτλο αμφίβολο στον τελικό. Αμφίβολο στον τελικό.
1: Αν το ευχηθούμε καλή επιτυχία. Γιατί γράφουν πολύ Ακύλα Παοκτσάκη, φέρε την κούπα, λέει για τα 100 χρόνια και τέτοια.
0: Γιατί δεν έχουμε πάρει τίποτα άλλο. Αλλά δεν είναι ρε παιδιά, δεν είναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Θέλεις να κάνεις κάποιον, δηλαδή. Οκ.
1: Καλά, είναι ωραία αυτά.
0: Είναι ωραία. Ξέρετε, μπορούμε να το διανοηθούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μας, κοντά μας, που δεν ασχολούνται.
1: Καλά.
0: Πώς αισθάνεσαι για αυτούς τους ανθρώπους
1: που δεν ασχολούνται? Χαίρομαι.
0: Μια στιγμή. Τι εννοείς, χαίρεσαι?
1: Που δεν ασχολούνται με τέτοια πράγματα.
0: Από ποια άποψη χαίρεσαι? Τι έχεις στο μυαλό?
1: Ότι είμαι σίγουρος ότι ασχολούνται με κάτι πιο σοβαρό, ρε παιδί μου. Κατάλαβες το πιο σοβαρό εισαγωγικά. Για κάποιον άλλον, η Eurovision
0: όχι,
1: είναι πολύ.
0: Όχι για το Eurovision. Για το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ, για τέτοια. Για τα αθλητικά, όπως ο Ακύλας που δεν ασχολείται.
1: Εντάξει, το παιδί ασχολείται, είναι καλλιτέχνης, ασχολείται με άλλα πράγματα. Μια χαρά.
0: Εσύ όταν παιδί μου συναντάς κάποιον και σου λέει, ξέρω εγώ, είσαι σε μια παρέα. Πας με την κοπέλα.
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Και σου πει, ο άλλος δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρο. Πώς γι' αυτόν βγάζεις μια πρώτη εντύπωση,
1: θέλω
0: μια πρώτη γνώμη?
1: Να πάω τη συζήτηση λίγο πιο κάτω μαζί του, να δω τι έχει να μου πει, ρε παιδί μου. Τι θέματα μπορούμε να αναπτύξουμε συζήτηση. Άμα και εκεί δεν, θα πω, ρε φίλε, εντάξει, είσαι λίγο άνωστος.
0: Μια στιγμή. Όχι, μην κάνεις το δεύτερο βήμα. Με το πρώτο βήμα. Αυτός δεν ασχολείται.
1: Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Και κάποιες φορές μου αρέσει. Γιατί βαριέμαι να συζητάω συνέχεια αθλητικά.
0: Ναι.
1: Να λέμε τώρα τι έκανε χθες ο Παναθηναϊκός, τι έκανε ο Ολυμπιακός, τι έκανε η ΑΕΚ, ποιος το πήρε και αυτά.
0: Ναι.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Καλά, για κάποιος να ασχολείται, δεν μπορεί να πει ότι θα πιάσει και σόλη και καλά τέτοια κουβέντα.
1: Υπάρχει και το άλλο. Είσαι δημοσιογράφος και το ξέρεις. Πιο πολλά χρόνια από μένα και πολύ πιο έμπειρος και τα λοιπά. Ότι. Α, είσαι δημοσιογράφος. Για πες μου τώρα, ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Βαλβέρδε πίσω. Ο Ολυμπιακός αυτό, ξέρεις, και σου λέει τέτοια. Λες και εσύ, ή θα μου βρεις ένα στηριάκι για το Final Four.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτό.
0: Ναι, πώς δεν υπάρχει.
1: Γι' αυτό σου λέω κάποιες φορές είναι λυτρωτικό. Αλλά πραγματικά δεν με επηρεάζει εμένα να μην ασχολείται ο άλλος.
0: Κοίταξε.
1: Και κάποιες φορές μου αρέσει, σου λέω.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ όταν, παιδί μου, απέναντι είναι ένα καινούριο πρόσωπο το οποίο δεν ασχολείται καθόλου με τα αθλητικά, λέω, εδώ είναι δίκοπο μαχαίρι. Είμαι τον τύπο, δεν έχω να πω απολύτως τίποτα, ή θα μου βγει κανένας θησαυρός.
1: Άκουσες, σου είπα πριν, στο δεύτερο βήμα.
0: Ενώ με τον άλλο, δηλαδή με κάποιον που ασχολείται, είναι λίγο πιο μέσος όρος. Αρκεί να μην είναι χουλιγκάνος. Είτε χουλιγκάνος από εδώ, είτε χουλιγκάνος από εκεί και τέτοια. Είναι λίγο πιο μέσος όρος. Λες, οκ, δηλαδή όταν κολλήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα πούμε και μια, ξέρω, κάτι αθλητικό.
1: Εγώ
0: να το γεφυρώσει.
1: Εγώ π.χ. με έναν φίλο μου που γνώρισα μετά τα 18 μου, δεν είναι δηλαδή φίλος που έχω από τη μικρή μου ηλικία από το σχολείο. Έναν φίλο μου που γνώρισα μετά τα 18 μου, ήρθαμε κοντά. Υπήρχε μια ψυχραμάρα μεταξύ μας, εμού και αυτού.
0: Ανταγωνισμός,
1: καμία σχέση. Okay. Υπήρχε έτσι μια ψυχραμάρα για ένα συγκεκριμένο λόγο και ήρθαμε κοντά γιατί μια μέρα μείναμε στην καφετέρια οι δυο μας. Φύγαν όλοι οι υπόλοιποι που ήταν οι κοινοί μας φίλοι και μείναμε οι δυο μας. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για αθλητικά και δέσαμε.
0: Α. Ήρθαμε σε. Ίδια ομάδα.
1: Και ίδια ομάδα, τα πάντα.
0: Α.
1: Τα πάντα σχετικά με τον αθλητισμό μόνο. Και μας έδεσε αυτό, ρε παιδί.
0: Και εδώ το λέμε αυτό, παιδιά, για εσάς που χαθήκατε λιγάκι, επειδή ο Ακύλας είχε πει: εγώ παιδιά δεν ασχολούμαι. Δεν... Τέτοια, ποδοσφαιρικά με τέτοια δεν ασχολούμαι.
1: Λοιπόν,
0: άντε, σιγά, σιγά.
1: Διαβάζω εδώ τα πρώτα SMS και πήγαινε στο Viber εσύ. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα καμώματα του προέδρου του και την αλαζονία του προπονητή του. Δεν ασχολήθηκε με τον μπάσκετ, αλλά με όλα τα άλλα τα άσχετα. Λέει ο 968. Ο 498, φίλε Λεωνίδα, φιλιά στον Πίτλο από τον Μπουφόν του ορεινού χωριού μου που το παίζει παλικαράς εκ του ασφαλούς απειλώντας τα αγριογούρνα. Φιλιά Χρήστος, γεια σου Χριστάρα. Εμένα ο Πίτλο είναι. Σε αυτά είναι.
0: Για κάτσε, όχι, μπορείς να μας το εξηγήσεις.
1: Ο Μπουφόν του ορεινού χωριού μου.
0: Ποιος είναι,
1: ο Μπουφόν είναι ο σκύλος του.
0: Ο Μπουφόν, έτσι το λέει. Okay.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Που το παίζει παλικαράς εκ του ασφαλούς.
0: Ο σκύλος.
1: Ναι, απειλώντας τα αγριογούρνα.
0: Απειλεί τα
1: αγριογούρνα. Πώς έχει κανένα τσοπανό σκύλο και τα φάει τα αγριογούρνα, ο φίλος ο Χρήστος. Χριστάρα, τι είναι ο Μπουφόν, να μας πεις. Χωρίς Ντιφαλά και Μπελόσεβιτς δεν είχε καμία τύχη ο Παναθηναϊκός. Είναι η καλύτερη παίκτες, του λέει ο 547. Εντάξει, οκ. Okay. Λεωνίδα Κόλυβα, μοιράζεται σήμερα. Κάνε ειστήριο. Θα έχουμε. 802.
0: Και θα βρεις.
1: Καλημέρα, παιδιά. Έχετε λάθος με τα ειστήρια. 2.500 με 3.000 τα ατομικά. 13.000 από πρακτορείο τουρισμού, λέει ο 046.
0: Εγώ κοίταξα να δεις. Το κομμάτι, οι πληροφορίες ήταν από το Sport 24. Τώρα δεν μπορείτε, ξέρω, να δημοσιεύουν λάθος πράγματα τελείως και να είναι αυθαίρετα τα νούμερα τα οποία δίνουν δημοσιογράφοι. Τώρα κυκλοφορούν και άλλα.
1: Ο Κωνσταντίνος από Θεσσαλονίκη λέει: κύριε, μήπως μάθατε ποιος θα πάει την κούπα στο Σούνιο? Ο φίλος μου Κωνσταντίνος, ποιος σηκώσει.
0: Μπορεί να το.
1: Όποιος σηκώσει. Όποιος σηκώσει μπορεί να είναι καλεσμένος.
0: Για το λέει. Που είπε ο Γιανακόπουλος να μου φέρετε εδώ την κούπα, ναι, όταν τον τιμώρησαν.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά και του λέω εγώ, όποιος τη σηκώσει.
0: Όποιος σηκώσει, τι, θα την πάει του Γιανακόπουλου.
1: Μπορεί να εννοούσε όποιος την πάρει γενικά. Θέλει.
0: Μπορεί να το πάνε την κούπα στο Όστρια, ας πούμε, ξέρω, που είναι πιο μέσα.
1: Λίγο πιο κάτω.
0: Λίγο πιο μέσα.
1: Όταν κάποιος μου λέει δεν ασχολούμαι, η πρώτη αντίδραση Παναθηναϊκός, μην τρέπεσαι, λέει ο Μίτσος ΑΕΚ.
0: Όχι, μαλάκα. Α, έτσι λέει.
1: Κοίτα,
0: αυτός.
1: Για, ναι, έτσι λέει αυτό. Για ποδόσφαιρο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Επίσης, δεν ξέρω, κύριε Τάσο, εσείς που είστε παγώνεις όταν. Παγώνεις. Κάνεις πίσω. Ναι, δηλαδή φαντάζεσαι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Περίμενε. Από την πλούσια εμπειρία σου στο ωραίο φίλο. Όταν οι εκπρόσωποι.
1: Πες στον κόσμο ποιο μιλάς.
0: Το Ντάσο Ελεμέζε. Το έχω λείπει τώρα. Λοιπόν, όταν οι εκπρόσωποι του ωραίου φίλου, οι κυρίες, έτσι, συναντάνε κάποιον, ξέρω εγώ, και πέσει, γνωρίζοντας, α πούμε, και λέει: όλος, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με αθλητικά. Το αυτό που παίρνουν που εισπράττουν είναι καλό ή. Ξέρω εγώ, όπα, τι μου τύχε τώρα εδώ. Είναι καλό για τις
1: γυναίκες. Είναι καλό γιατί θα τις μάθει το offside.
0: Για τις κυρίες είναι καλό.
1: Άμα είναι κυρίες θα τις μάθει το offside, είναι καλό.
0: Αφού δεν ξέρει, αφού
1: θα
0: δεν ασχολείται.
1: Θα τις μάθει το offside, είναι κλασική ατάκα. Δεν... Θα μου μάθεις και το offside.
0: Ποιο, το λέει η κοπελά.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά
1: και μπορεί να το πεις και εσύ, μπορεί να σου μάθει το offside, ξέρω.
0: Αλήθεια.
1: Είναι κλασικό.
0: Είναι κλασικό. Okay. Λοιπόν, τελείωσε από εκεί.
1: Ναι.
0: Τελείωσε από εκεί. Για πάμε σιγά σιγά. Και ο Θεός βοήθος. Ο Τάκης. Καλημέρα, παιδιά. Το μήνο βγάλτε να δούμε τι πιθανότητες δίνει στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.
1: Τώρα τελείωσε.
0: Μαλάκα, δεν τελειώνει ποτέ, ρε φίλε. Πώς το λέγανε για τον Τσακ Νόρις.
1: Εντάξει, τελείωσε το πρωτάθλημα.
0: Τον Τσακ Νόρις που λέγανε. Εγώ γέλαγα με κέρδη και μου λέγε. Μα είναι βλακώδες, λέει το αστείο. Εσύ γιατί γελάς. Γελάω και με βλακώδη αστεία. Αυτό που
1: έτσι τη βρίσκω.
0: Ο Τσακ Νόρις, ξέρω, πέθανε ναι, χθες, ναι. Αλλά σήμερα αισθάνεται λίγο καλύτερα.
1: Είναι θρυλικά.
0: Ο Μύρον. Καλημέρα σας, λέει, ποιος από τους ρεπόρτερ της Σέρασπορ είναι συνοπαδός μου, δηλαδή Arsenal, να συζητήσουμε λίγο για τελικό τσουλού.
1: Εγώ δεν είμαι συνοπαδός σου, φίλε, αλλά τη βλέπω πολύ δύσκολη.
0: Εγώ ήμουν ένα μικρός Arsenal, δηλαδή μου άρεσε Μου άρεσε που του λέγανε κανονιέριδες.
1: Τόνι Άνταμς ή ακόμα πιο πριν εσύ.
0: Τόνι Άνταμς.
1: Τόνι Άνταμς πολύ ηγέτη. Τέτοιοι παίκτες έχουν εκλείψει από το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει.
1: Παίκτης με.
0: Ρε παιδί μου, δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι. Μικρό σήμα, δεν ήξερα και όλου του παίκτες απ' έξω και όλα αυτά. Δε, εντάξει. Ό,τι τύχαινε τώρα. Αλλά μου άρεσε και η εμφάνιση. Μου άρεσε που το γήπεδο το λέγανε Χάιμπουρι. Για κάποιο λόγο μου άρεσε. Έτσι όλο αυτό. Αλλά ιδίως αυτό το κανονιέριδες. Κανονιέριδες. Εμφάνιση. Μου άρεσε που το γήπεδο το λέγανε Χάιμπουρι. Για κάποιο λόγο μου άρεσε. Έτσι όλο αυτό. Αλλά ιδίως αυτό το κανονιέριδες.

0: που δεν έχει ακούσει τον όρο γεμιστά ορφανά.
1: Και εγώ είμαι απογοητευμένος από εσένα.
0: Απίστευτα
1: γιατί
0: πράγματα.
1: Σε όποιους μιλάω για εσένα, λέω ότι ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει για τα πάντα, ξέρει τα πάντα από μουσική, από το ένα από το άλλο.
0: Πώς ήρθε αυτό το πράγμα στο μυαλό?
1: Από αυτό που έχουμε συναναστραφεί, ρε παιδί μου, είχα αυτή την εντύπωση ότι έχεις άποψη για πολλά θέματα. Να μην ξέρει τα γεμιστά ορφανά, τώρα μου έκανε εντύπωση εμένα. Και έχει και τρομερή μνήμη σε κάποια πράγματα.
0: Η ζωή είναι γεμάτη με απίστευτα πράγματα. Ναι. Ένα από αυτό είναι αυτό. Ότι δεν ξέρω, δεν έχω ξανακούσει. Πρόσεξα να δεις και κάτι άλλο.
1: Δεν το έχεις ξανακούσει.
0: Δεν το είχα ξανακούσει.
1: Α, δεν το έχεις ξανακούσει. Εντάξει.
0: Όχι ότι δεν είχα φάει. Ναι. Αλλά πρόσεξε και κάτι άλλο. Σημασία στους ανθρώπους. Έχει πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν τα παιδικά τους χρόνια. Και βέβαια στην περιοχή που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Okay. Εμένα στην περιοχή που γεννήθηκα και μεγάλωσαν. Δεν υπήρχαν τα γεμιστά, ήταν γεμιστά με ρύζι.
1: Ας πούμε, εμένα το παστίτσιο ήταν παστίτσιο χωρίς κυμά. Ήταν με τυρί.
0: Α, αυτό εμάς ήταν αλλιώς. Βεβαίως υπήρχε κυμάς. Και μάλιστα ψάχαμε και το κυμά.
1: Όταν ήμασταν
0: παιδιά, ψάχαμε και το κυμά. Τρώγαμε πρώτα το κυμά και μετά έμενε το άλλο. Ξέρω, έμενε τα μακαρίνια.
1: Εμένα ήταν παστίτσιο χωρίς κυμά και ήταν γεμιστά χωρίς κυμά πάλι. Ήταν ορφανά. Όταν λέμε γεμιστά είναι χωρίς κυμά. Αφού ορφανά τα λένε οι άνθρωποι, ξέρω.
0: Ναι, ξέρω. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Δεν ήταν για μας, δεν ήταν μέσα στο ρεπερτόριο, ρε παιδί μου, το γαστρονομικό, ο κυμάς. Εγώ όταν ερχόμασταν καμιά φορά Αθήνα, κάτι τέτοια πράγματα, έβλεπα, ξέρω εγώ, να είναι στα γεμιστά και ο κυμάς. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί σε ποιον δεν άρεσε. Έτσι. Αλλά δεν ήταν. Ήταν δηλαδή τα γεμιστά. Ήταν γεμιστά. Ήταν ντομάτες μέσα ρύζι. Γιατί το θυμάμαι πολύ καλά, να κάνεις τις ντομάτες να τις πετάσεις, τις πιπεριές να τις πετάσεις, για να φας μέσα μόνο το ρύζι. Έτσι είναι. Αλλά είναι η ζωή, είναι γεμάτη με απίστευτα πράγματα. Καλημέρα εδώ στην ΚΟ, έτσι τα λέμε. Παιδιά, προφανώς παντού τα λέτε έτσι. Ξέρω εγώ, ή στα περισσότερα μέρη. Ορφανά. Διάβασα κανένα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Εμένα δεν με νοιάζει άμα είναι ορφανά, τα υιοθετώ, λέει ο Γιώργος.
0: Ο Αντώνης.
1: Τον κύριο και θείο μας Βασίλη και τα μάτια σου, Λεωνίδα, καλημέρα.
0: Άσε, ρε, Λεωνίδα, άσπασαν τα μουσια σου εκεί και δεν έχει τρίχα μαλλί, έχει καράφλα και άσπρο μουσι τώρα και θα μας πεις και τέτοια τώρα.
1: Και στη Σάμο, Βασίλη, βάζουμε απ' όλα για γεμιστά και αμπελόφυλλα και κολοκυθοανθούς. Πάλι κολοκυθοανθή.
0: Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, έτσι. Από τα αγαπημένα μου φαγητά. Τι θεϊκοί, τι κοιμάδες, δεν υπάρχουν τίποτα. Κολοκυθοανθή που τα λένε εδώ, εμείς τα
1: με τι,
0: λέγαμε.
1: Έτσι και το πώς. Βραστά. Α, με ρύζι μέσα.
0: Εμείς πώς τα λέγαμε, λουλούδια. Εκεί δηλαδή στην περιοχή τη δική μου. Λουλούδια. Έτσι τα λέγανε, παιδί μου, το φαΐ. Έτσι. Δηλαδή είναι πεθαίνω. Λιώνω για αυτό το φαΐ. Λιώνω. Ο Τάσος.
1: Με ένα όνειρο ζω να δω το Σπανούλη στον Ολυμπιακό και Μπαρτζόκα στον Παναθηναϊκό για να έχει κάποιον να τον πηγαίνει Final Four. Μην ξεχνάτε, χθες ο μήνας είχε 13, λέει ο Τάσος Χαλκίδα. Οκ, okay, τρομερό όνειρο.
0: Είδες τα πράγματα, φαντάζονται οι άνθρωποι.
1: Φίλε, εντάξει, πολύ διαβολικό.
0: Μπαρτζόκα στον Παναθηναϊκό, που δεν θα γίνει ποτέ.
1: Ήβρης και Νέμεσης, Γιαννακόπουλο και Αταμάν.
0: Υπάρχει κάτι, δεν είναι Ήβρης και Νέμεσης, είναι Ήβρης, Νέμεσης και Ατή.
1: Κάθαρση δεν είναι.
0: Είναι νομίζω ότι είναι τρεις οι λέξεις.
1: Ήβρης, Νέμεσης, Τίσης νομίζω είναι.
0: Τίσης, ναι, ναι.
1: Τίσης.
0: Ναι, Τίσης, ναι. Το οποίο είναι τρία τα δίχα, αλλά καταλαβαίνουμε τι λέω.
1: Περιγράφει την ανθρώπινη αλαζονία, εντάξει. Αυτό θέλει να πει ο φίλος για την αλαζονία, μάλλον.
0: Για Γιαννακόπουλο και Αταμάν.
1: Ναι, ναι, και από τους δύο. Πίστευε κανείς από εσάς ότι αν ο Παναθηναϊκός περνούσε και πήγαινε τελικό με Ολυμπιακό, η πολιτεία ήταν έτοιμη για ένα τέτοιο μάτς? Με τίποτα. Η ανύπαρκτη πολιτεία δεν θα μπορούσε από την αρχή να κάνει Final Four με δύο ελληνικές ομάδες? Τροφή για σκέψη. Φίλε μου Νίκο, με το αν τώρα δεν θα κάνουμε κουβέντα, αλλά και πάλι από τη στιγμή που πήρε
0: γιατί,
1: αυτό
0: γιατί,
1: το.
0: Γιατί πάλι το μυαλό σου τότε, η πολιτεία.
1: Το Final Four,
0: η πολιτεία
1: γινόταν κανονικά.
0: Γιατί να υποστηρίξει το αίτημα του Παναθηναϊκού για ΟΑΚΑ, αφού ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι είναι ένα από τα φαβορί να πάει Final Four. Και ο Παναθηναϊκός και με την έδρα, αφού φαινόταν ότι μπορεί να πάνε και οι δύο. Γιατί σκέφτεστε με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, που δεν, ούτε η λογική δική σας αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το υποστηρίξει?
1: Ναι, ναι.
0: Και τι θα γινόταν δηλαδή αν πήγαινε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο φάιναλ?
1: Θα γινόταν κανονικά τώρα στην
0: Ελλάδα. Θα υπήρχαν και 5.000 αστυνομικοί, θα πήγαινε ο καθένας από εκεί, θα γίνει ο καθένας εκεί πέρα που ανήκει, ναι, και τελείωσε η δουλειά.
1: Ναι.
0: Τι θα γινόταν δηλαδή?
1: Καλημέρα. Μα για να είπε ο Αταμάν τέτοια πράγματα για τον Σόρτζ δημοσίως, φανταστείτε τι του είπε μέσα στα αποδυτήρια, λέει ο Βασίλης.
0: Μέσα στα αποδυτήρια μπορεί να του πει οτιδήποτε, παιδί.

0: Ναι, εκεί μπορεί να κάνει ό,τι θες.
1: Μέσα στα αποδυτήρια είναι το.
0: Άναρχο μπάσκετ, κακή κυκλοφορία της μπάλας, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα, εγώ υπερασπίζομαι με σθένος τον Αταμάν. Μην τον διώξουν ποτέ. Να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, λέει ο Μανώλης 7 από την Θήβα και γελάει. Εντάξει, κλασική καζούρα αυτή. Τα έχουμε ακούσει και από τις δύο πλευρές. Καλημέρα από Κέρκυρα και καλή εκπομπή. Ο Παναθηναϊκός ήταν μέτριος προς κακός επιθετικά. Αμυντικά ήταν καλός. Απλά να υπολογίσουμε το γεγονός ότι η Βαλένθια κέρδισε 29 βολές και ο Παναθηναϊκός 8. Δεδομένου ότι η Βαλένθια παίζει σκληρή άμυνα, νομίζω ότι κάτι δεν πήγε καλά με τη διετσία.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό, παιδιά, είναι. Προσέξτε το λιγάκι αυτό το θέμα. Καταρχήν, ο Αταμάν βγήκε και είπε ότι είναι τρεις καλύτεροι Ευρωπαίοι διαιτητές.
0: Πριν το μάτς.
1: Πριν το μάτς.
0: Εντάξει. Τώρα.
1: Μια στιγμή.
0: Αυτό δεν ξέρω το είπε. Πώς το είπε.
1: Πώς το είπε και για ποιο λόγο το είπε, είναι δικό του θέμα. Ναι. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα πάντα, γιατί τα λέω καθένα τα πάντα. Προφανώς πάει το μυαλό για να έχει ίσως καλύτερη αντιμετώπιση, ίσως ξέρω, οτιδήποτε άλλο. Ένας προπονητής μπορεί να το κάνει αυτό, να το πει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι. Είναι μεγάλη παγίδα αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη παγίδα. Εάν ο Παναθηναϊκός και στο μπάσκετ, εκεί που έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ, ας πούμε, τέτοιο, δηλαδή σταθεί σε θέμα διαιτησίας, σε θέματα διαιτησίας, δηλαδή εδώ θα το χάσει τελείως το παιχνίδι.
0: 42 εκατομμύρια μισθό μπάτζετ, ακούγα χθες, ο Παναθηναϊκός, το μεγαλύτερο της Ευρώπης.
1: Δεν ξέρω. Εάν περιμένετε δηλαδή ότι από τις. Τώρα για το. Τέλος πάντων, μην πάμε σε. Αφού είναι η ώρα των ανθρώπων τώρα.
0: Καλημέρα, αγόρια. Άταμαν η μεγαλύτερη μπασκετική απάτη, συγκυριακές και τρεις Ευρωλίγκες που έχει πάρει. Κανένα σύστημα και στυλ παιχνιδιού, μόνο ατομικές ενέργειες των παιχταράδων που είχε την εκάστοτε χρονιά. Εντάξει, παιδιά, μην τα σοπεδώνουμε κιόλα. Έχει πάρει τρεις τα τελευταία 5-6 χρόνια, δηλαδή ο άνθρωπος κάτι έχει κάνει κι αυτός. Καλημέρα. Αν πίστευες 3-0 για τον Παναθηναϊκό, δεν προέκυπτε από πουθενά αυτό. Λίγο μπάσκετ που ξέρω, το περίεργο ήταν το 0-2. Φίλε μου, Κώστα, ναι, αλλά είχα πει λόγω φανέλας και τα λοιπά 3-0. Και παραλίγο να επιβεβαιωθούμε το 0-2, αλλά δεν υπάρχει παραλίγο.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη λαμπρότητα και τελετουργία η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Μία σχέση καλύτερη από ποτέ, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-ΗΠΑ αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Στο Χάχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Κάρλο Μάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά απογωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστραβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Hera Sport.
11: Ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ, με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψη στους Έλληνες φιλάθλους το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
0: Ακούτε Hera Sport.

0: Έλα πάμε, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Τάσο, κύριε Λεωνίδα. Κύριε Λεωνίδα, εδώ μην είστε καρφωμένος. Να σου πω κάτι. Είσαι για τέτοιο και εσύ, να μπεις εκείνη τη... στο Μαρντρίνες. Πάμε όλους σε ψυχολόγους εκεί με το κινητό. Εκεί έχει για θεραπεία. Έχει βρεθεί καμιά θεραπεία για αυτό το
1: όχι.
0: πράγμα? Όχι. Ε?
1: Όχι, τίποτα.
0: Τίποτα. Ούτε ελπίδα, ούτε φως στην άκρη του τούνελ.
1: Έρμεα του κινητού.
0: Τι θεραπεία υπάρχει? Το blackout. Ποιο blackout? Έχουν μπαταρία. Τι blackout μόνο μου λες? Όχι, τι. Γενικώς στο ίντερνετ. Τι είναι αυτό το πράγμα με το κινητό?
1: Καλημέρα, Παναθηναϊκό. Ήταν κακό. Η διαιτησία ήταν κακή. Ο Σόρτ δεν ταιριάζει στην τακτική προσέγγιση του Παναθηναϊκού. Παίκτες που λόγω χρόνου συμμετοχή δεν θεωρούνται για top επίπεδο. Το Λιόπουλο, Ρογκαβόπουλο, Μίτογλου. Παίκτες που επέστρεψαν από τραυματισμούς και μπορούν να παίξουν σε top επίπεδο. Λεσόρ, Γκριγκόνη. Προπονητής που έχασε την τακτική του προσέγγιση μετά την κατάκτηση και πρόεδρος που ασκεί άγχος σε όλους. Αυτά πρέπει να αλλάξουν φέτος, λέει ο Μάνος. Τζούντο 13, καλημέρα παιδιά. Να φύγει ο Άταμαν άμεσα. Να φύγει ο Άταμαν. Να φύγει ο Άταμαν. Να φύγει ο Άταμαν. 6.600 εισιτήρια έχει πάρει ο Παναθηναϊκός μαζί με τα χορηγικά.
0: Άλλο τα χορηγικά.
1: Η γραμμή είναι κανένα εισιτήριο σε Ολυμπιακό. Καλημέρα σας. Στράτος, φίλος του Ολυμπιακού από τις Σέρες. Σήμερα κολλητός μου Παναθηναϊκός πούλησε το εισιτήριο του σε Ολυμπιακό 1.500 ευρώ. Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
0: Πόσο
1: είδες,
0: έκανε?
1: Πόσο το είχε πάρει αυτός?
0: Πόσο έκανε το εισιτήριο?
1: Πόσο το είχε αγοράσει ο φίλος? Ναι, ναι. Το πούλησε 1.500.
0: Το πούλησε 1.500. Πόσο
1: το
0: έκανε?
1: Το πήρε κάτω από 1.500.
0: Πού το ξέρεις?
1: Εσύ, τι αν το πούλησε πιο, πιο λίγο, ας πούμε.
0: Εγώ διάβαζα από 1.000 αρχίζουν και ψέψαναν άλλοι για.
1: Αυτός ο φίλος μπορεί να το έχει πάρει την πρώτη στιγμή. Ή μπορεί να παίρνει τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Υποθέτης.
1: Να μας πει ο Στράτος αν ξέρει.
0: Το είχε αγοράσει και το πούλησε 1.500. Αν το είχε αγοράσει 5.000 και το πούλησε 1.500, αλλάζει. Αν το έχει αγοράσει 500 και το πούλησε 1.500, πάλι αλλάζει.
1: Ο φίλος ο Ντίνος από την Ηλία λέει: καλημέρα, παιδιά. Είναι και τα 4 μάτς μαζί τα εισιτήρια που σημαίνει ότι θα είναι πάνω από 700-800 ευρώ.
0: Να. Okay. Το 500 που λέμε είναι ενδεικτικό, ρε παιδί μου. Δεν είπαμε ότι κάνουμε 500.
1: Oh my god. What is this, Βασίλη? Mm. Είναι πολύ μεγάλο, ε. Mm.
0: Καλημέρα... Γιατί ρε Γιάννη στέλνει τόσο μεγάλα μήνυματα?
1: Θα προσπαθήσω τώρα. Καλημέρα σε αγαπημένους Λεωνίδα και Βασίλη. Εγώ δεν θέλω να σταθώ τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι του παιχνιδιού Βαλένθια Παναθηναϊκός, γιατί απλά προκρίθηκε η ομάδα που ήταν καλύτερη. Όμως η ενέργεια του άτομα να πετάξει ένα μπουκάλι μέσα στο γήπεδο για να σταματήσει το ρυθμό της Βαλένθια είναι απαράδεκτη και ελεηνή. Ο Γιανακόπουλος αν όντως ενδιαφερόταν για το άθλημα, μόνο για αυτή την ενέργεια τον είχε απολύσει με συνοπτικές διαδικασίες σήμερα κιόλας.
0: Ο Αταμάν, εντάξει.
1: Σκεφτείτε λίγο τι θα είχε συμβεί στο ΆΚΑ αν αντίστοιχη ενέργεια είχε κάνει ξένος προπονητής μιας άλλης ομάδας. Ωστόσο και ο Γιανακόπουλος επανέλαβε τον λάθος. Οκ, πάμε. Ευχαριστούμε, φίλε Γιάννη, για το μηνυματάκι σου. Βασίλη, σταμάτα να λες και να ενημερώνεσαι από Ολυμπιακά site. Γιατί ρε φίλε, τι είπε ο Βασίλης, Νίκο? Θα φάει μπαν.
0: Τι είναι αυτό, ε?
1: Άστο. Τσάμπα μπήκα στον κόπο και το άνοιξα το μήνυμα.
0: Τι λέει, μα δεν έχει σχέση και με την. Με τη γη που κινείται ως πλανήτης γύρω.
1: Ο Νίκος γενικότερα το έχει αυτό το κακό. Ό,τι και να λέτε, Ολυμπιακός μικρό τελικό θα είναι. Δεν είπαμε ότι θα πάει τελικό.
0: Δεν είπαμε ότι θα πάει Ολυμπιακό. Άκουσα να λέμε για Ολυμπιακό.
1: Πουλάω 2 εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας. 4.000 ευρώ και τα δύο μαζί. Στη θέση corner lower bowl, λέει εδώ. Έλα ρε. 4.000, τόσο τα πουλάνε, λέει ο Νάσος. Μας έστειλε φωτογραφία από το διαδίκτυο. Okay. Καλημέρα, παρέα. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Πωλείται εισιτήριο Final Four αγορασμένο από το επίσημο site EuroLeague μέχρι τις 17 του μήνα. Μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε όνομα. Τιμή 1.500 ευρώ, λέει ο Αντώνης. Okay. Κάπου εκεί παίζουν. Αυτός λογικά πώς το έχει πάρει, δεν ξέρω. Λογικά η μετακίνηση θα γίνει όπως έγινε στην ΟΠΑ Παρένα.
0: στο conference.
1: Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ δηλώνεις ποια ομάδα υποστηρίζεις και μετά γίνεται ανακατανομή. Α, σωστός και ο Βασίλης.
0: Ποια ομάδα δηλώνεις ότι υποστηρίζεις Μπαρτσελόνα?
1: Αφού δεν είναι. 17 Μαΐου δηλώνει η ομάδα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλημέρα, τι ρωτάτε ρε παιδιά? Ισραηλινός είναι και την λέει. Okay.
0: Σε αφήνω το Ερντογάν. Εντάξει.
1: Καταρχάς, πού γνωρίζετε ότι το 55% των εισιτηρίων από τα 9 στα 10 που πήραν Έλληνες τα έχουν φίλοι του Ολυμπιακού? Αυτό δεν ισχύει. Δεύτερο, μέχρι 17 Μαΐου οι κάτοχοι των εισιτηρίων πρέπει να δηλώσουν ποια ομάδα από τις 4 υποστηρίζουν.
0: Παιδιά, μην αμφιβάλλετε. Όταν λες ότι δεν ισχύει, διαβάσαμε ένα κομμάτι που το υπογράφουν δύο άνθρωποι. Από τους μπασκετικούς και τα πιο και έγκυροι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Και λένε συγκεκριμένα νούμερα. Και βγαίνεις εσύ και λες αυτό δεν ισχύει. Τι ισχύει? Να πούμε ότι δεν είναι επακριβές αυτό, είναι 200 πάνω, 200 κάτω κτλ. Αυτό λέω, άλλο δεν ισχύει. Δεν ισχύει, okay, εντάξει. Η γη είναι επίπεδη. Και εγώ το πιστεύω.
1: Βεβαίως και μπαίνουν κολοκυθάκια και μελιτζάνες σε γεμιστά, αλλά στην Άρτα πού να τα ξέρεις. Κυπευτικά τα έβλεπες με το κιάλι για τον Παναθηναϊκό, τα είπα χθες, δεν μπορούσε να τα βάλει με τη μοίρα του. Ο Τετέι φταίει που δεν έβαλε γκολ και νίκησε η Βαλένθια. Βασίλη, τα εισιτήρια του Final Four δεν έχουν θέσεις. Οι θέσεις θα δοθούν από 17 και μετά. Και στη διαδικασία που δηλώνεις και ομάδα. Για να Κόπουλος έχει δίκιο, η πίκρα του περνάει με πίκρα του Αταμάν.
0: Α, η πίκρα, η πίκρα του Παναθηναϊκού θα περάσει με πίκρα που θα νιώσει ο Αταμάν.
1: Ακαταλαβίστικο είναι στα δικά μου αυτά.
0: Δυσκολεύομαι λίγο να το ακολουθήσω.
1: Η αλαζονία που ξεκινά από τη διοίκηση τιμωρείται. Μπαρτζόκα φέρτο, λέει ο Τάσος. Φέρτο, Ακύλας και Μπαρτζόκας. Καλημέρα, παιδιά. Και ο δημοσιογράφος που την έκανε πρέπει να ήταν σλαβικής προέλευσης, κρίνοντας από την προφορά του, λέει ο Αριστίδης. Wow, που έχουμε καταντήσει να κρίνουμε τώρα την καταγωγή ενός δημοσιογράφου.
0: Όχι, είναι μερικοί που καταλαβαίνουν από την προφορά.
1: Από πού μπορεί να είναι.
0: Ναι. Μπορεί να είναι. Εγώ δεν άκουσα, δεν ξέρω.
1: Φυσιολογικό, Βασίλη μας. Ξέρεις καλύτερα από πόνο παρά από πίκρα. Ο πόνος είναι μεγάλος χρόνια τώρα. Η πίκρα όμως έρχεται και φεύγει με ένα πρωτάθλημα εγχώριο, ας πούμε. Δες πέρα
0: αλήθεια,
1: για σένα.
0: Το πιστεύεις? Εγώ το ρώτησα πριν σε σένα. Πιστεύεις ότι με ένα πρωτάθλημα εδώ πέρα, παίρνει ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό.
1: Το φετινό δεν σβήνεται με ένα πρωτάθλημα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι, πίκρα, ναι.
0: Αν το πιστεύεις, Δέσποινα, μπράβο σου, είσαι δυνατή. Είσαι δυνατή και θα πας μπροστά.
1: Καλημέρα, Παναθηναϊκός. Όλα σχεδόν τα παιχνίδια έκλαιγε τη διαιτησία. Έτσι, το τελευταίο μάτς πιο πολύ ασχολούνταν με τα σφυρίγματα και όχι με το ίδιο το παιχνίδι. Δεν είχαν το μυαλό στο μπάσκετ. Ο coach δεν μπορούσε σε κανένα σημείο να κάνει κάτι ώστε να αλλάξει το μάτς. Όταν μπαίνουν τα σουτ, και εγώ και εσείς είμαστε προπονητές σε αυτή την ομαδάρα. Ποιος παίχτης θα κάνει το λάθος να σουτάρει σε αυτόν τον Παναθηναϊκό αν χάσει το πρώτο σουτ, εκτός αν είσαι ο Ναν και δεν θα βγει από το υπόλοιπο παιχνίδι. Σου λέει ο φίλος ότι όλοι φοβούνται γιατί θα σε κάνει αλλαγή ο coach. Μόνο αν σε λένε Ναν, θα σε αφήσει μέσα, εντάξει, ό,τι αν κάνει. Ο πρόεδρος Χάπουελ έχει δίκιο. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα προπονητή που να προπονεί την ομάδα και όχι έναν influencer που απλά δίνει οδηγίες όταν βρίσκεται στο γήπεδο, λέει ο Αντώνης.
0: Πραγματικά, εγώ σου λέω, δεν έχω δει, δεν έχω ακούσει κάποιον οπαδό του Παναθηναϊκού, όχι οπαδό του Ολυμπιακού σαν τον προηγούμενο, οπαδό του Παναθηναϊκού να υπερασπίζεται λίγο τον Αταμάν.
1: Όχι, και εδώ τώρα πάρει για τον Αταμάν, λέει ο φίλος ο Φώτης. Ότι ο Άταμαν δεν κάνει διαχείριση παικτών, τόσο τακτικά όσο και ψυχολογικά.
0: Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει
1: ένα. Η συνεχής μείωση των παικτών δεν βοηθάει το σύνολο.
0: Έναν υποστηρικτή. Ψάχνουμε ένα παναθηναϊκό υποστηρικτή του Αταμάν. Κάποιον, τον υπερασπίστε τέλος πάντων. Εσύ ο Λεμέζ δεν πιάνει, έστω, δεν είσαι παναθηναϊκός. Αφού είσαι ΑΕΚ, εσύ δεν σε νοιάζει.
1: Καλημέρα, παιδιά. Αν αυτά που αρχίζουν να βγαίνουν για Αταμάν και παίκτες είναι αλήθεια, τότε ο Γιαννάκης αλλά και οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού είναι και αυτοί υπεύθυνοι. Ποιος είναι ο Γιαννάκης?
0: Έχω ιδέα.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω το μήνυμα από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Παιδιά, καλημέρα. Λεωνίδας από Σπάρτη. Δεν φταίει ο Σόρτς. Θέμα διαχείρισης είναι. Να σας θυμίσω, το ίδιο γινόταν όταν είχαμε και τον Καλάθι, τον άφησαν όλοι να βαράει. Αλλά γινόταν διαχείριση. Δεν είπαμε ότι φταίει ο Σόρτς.
0: Είπε κανένας ότι φταίει ο Σόρτς. Γιατί ρε, Λεωνίδα.
1: Τι ξέχασα.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Λέει αυτός είναι ο Νάνου που περιμέναμε σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο εαυτός του.
0: 4,5 μοίρια παίρνει. Και κάνουμε παράπονα επειδή δεν έχει βολές ο Νάνου.
1: Τρία μας χωρίς βολή πάντως.
0: Αυτό είναι το θέμα. Άντε, και είχε κι άλλους, είχε και 10 βολές.
1: Ναι.
0: Είχε και 10 βολές. Τι θα γινόταν, θα σωζόταν η εικόνα?
1: Όχι. Καλημέρα, παιδες. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Μπιλ, αν δεν ήταν δημοσιογράφος, τι θα ήθελε να κάνει, γιατί πιστεύω θα ήταν μάγειρας, λέει ο Χρήστος από Εκάρα.
0: Αυτό που σπούδασα, θα ήμουν καθηγητής, μέσα σε εκπαίδευση, θα δίδασκα κοινωνιολογία στα Λύκεια και στα γυμνάσια. Θα πήγαινα, ξέρω εγώ, τέλος Ιουνίου εκεί πέρα θα πήγαινα να στάζω οι διακοπές μου. Τρεις μήνες, γιατί έτσι είχα διάλεξει εγώ, ας πούμε. Να μπορώ να έχω τις διακοπές μου.
1: Το τριμηνάκι είναι στο καλοκαίρι αυτό, και το Πάσχα και όλα.
0: Ναι. Και το έτσι, μια χαρά,
1: να είσαι μαθητής μέχρι το τέλος.
0: Μαθητής.
1: Οι μαθητές, ήδη διακοπές με τους μαθητές, δεν τα έχεις?
0: Ναι, ρε παιδί μου, να κάνεις παρέα, ξέρω εγώ, με τα νέα τα παιδιά. Να γίνεσαι δέκτης, ας πούμε, ξέρω εγώ, και καινούριων ιδεών. Αυτά. Και αν κάνεις καινούριους Ολυμπιακούς στα Λύκεια.
1: Αυτά θα τους μάθαινες. Ρε το Βάση. Παρέβαση κοντού όπατη. Η διαφορά είναι ότι από την αρχή της περίοδου ο ένας είχε σχεδιάσει την ομάδα και το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, εννοεί μάλλον τον κόουτς Βαλένθια, τον Μαρτίνεθ, και ο άλλος όλα στην τύχη ή μάλλον στην ατυχία. Ομάδα από τη μία, συνοθήλευμα από την άλλη, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα. Σας ακούω και συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Η γενική μου απορία είναι από πού πηγάζει η αισιοδοξία του Παναθηναϊκού θα πάει στο Final Four. Δεν με εγωίτευε καθόλου όλη τη χρονιά.
0: Από δεν με εγωίτευε καθόλου. Χρησιμοποιείς ενεστώτα εσύ, Παύλο. Ο Παύλος ήταν.
1: Ο Διονύσης.
0: Πώς χρησιμοποιείς ότι θα πάει, δεν πάει. Ησύχασε κι εσύ, δεν πάει.
1: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Βασίλη Σπανούλη, έλα στη Μέκα του μπάσκετ, στο Παλέ, να τρελάνουμε την Ευρώπη ξανά, λέει ο Παύλος, στον Άρη εννοεί. 23 μάτσα ήττη, πρωταθλήτρια ΑΕΚΑΡΑ. Ισχύει, έχει 23 μάτσα ήττη ΑΕΚ. Okay. Καλημέρα, βγαίνει ο Άταμα στο ημίχρονο και κράζει σόρτζ. Για ποιο λόγο? Ο παίκτης δεν βλέπει τα social εκείνη την ώρα, αν υποθέσουμε ότι τον τζιγκλάζει για να παίξει καλύτερα. Άρα το κάνεις για να δικαιολογηθεί στον κόσμο. Ο Λεσόρ δήλωσε ότι δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Όλοι εναντίον όλων στην ομάδα.
0: Αυτό το πράγμα, όταν δηλώνει ένας παίκτης δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι, πότε ακριβώς το καταλαβαίνει? Όταν κάνει την μάτς προετοιμασία κατά τη διάρκεια του μάτς ή μετά το μάτς όταν δει το τελικό σκορ? Έτσι σημαίνει, δηλαδή, γιατί παίκτες με εμπειρία τώρα πρέπει να καταλάβουν.
1: Φίλε, δεν είμαστε καλά προετοιμασμένοι, αλλά κάνουμε κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Κότσο, να το αλλάξουμε. Έμπειρος παίκτης είναι, γιατί κακά τα ψέματα όλοι οι παίκτες μιλάνε με τον προπονητή.
0: Να πει ότι πει ο προπονητής και τα λοιπά. Όταν όμως είσαι έμπειρος παίκτης και δεις το τι ακριβώς πώς προετοιμάζεσαι για να αντιμετωπίσεις
1: μια ομάδα. Το πιάνεις τον κότσο και του μιλάς. Οι δύο-τρεις έμπειροι του μιλάνε.
0: Ξέρουν, παιδιά, όλα καλά. Όλοι δίκιο έχουμε.
1: Στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, οι παίκτες παίζουν και για τον coach που τους προστατεύει. Σε εμάς παίζουν για το συμβόλαιό τους και μόνο, λέει ο Γιώργος.
0: Αυτό μου αρέσει το μήνυμα.
1: Εδώ.
0: Ο Γιώργος.
1: Αφού έπαθε θλάση, είναι γνήσιο πάω. Γιώργο, άλλο το καλύτερο.
0: Γιώργο, έχεις βάλει το βραβείο σήμερα.
1: Καλημέρα. Στην Δεσκάτη Γρεβενών δεν έχει σήμα αέρα σπορ εδώ και μερικές μέρες. Okay. Ενώ το δεύτερο έχει, λέει ο φίλος ο Νίκος. Να το φτιάξουν οι ειδικοί, παρακαλώ, οι τεχνικοί. Από 1500 μέχρι και 5000 ευρώ φτάνει μεταπόληση στηρίων, κύριοι. Δεδομένων των συνθήκων, ώρα, μη κρισιμότητα αγώνα, αντιεμπορικό αντίπαλο κτλ. Το Καραϊσκάκι είχε πολύ κόσμο. Τώρα κατάλαβα που το πήγαινε, φίλε. Ναι, αλλά τώρα με τη συνέχεια το κατάλαβα. Εμείς εννοείται ήμασταν στη θέση μας ταξιδεύοντας από την Ερυθρόλευκη Λιβαδιά, λέει ο Γιώργος. Εννοεί για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκός χθες για τη Super League. Καλημέρα, και μικρές ομάδες κάποια στιγμή έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν την ιστορία τους, λέει ο Χρήστος Αεκάρα Τρίπολη. Καλημέρα, να μην ασχολείται κάποιος με την μπάλα, δεν λέει πολλά.
0: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους, ξέρεις, για την παρέα, ναι. Αν συναντήσεις κάποιον που δεν ασχολείται.
1: Αλλά κάποιος που δεν κάθεται σε μπαρ λέει πολλά, δεν μπορείς να ξεκινήσεις κουβέντα, λέει ο Χρήστος. Για το αν ασχολείσαι ή όχι, ναι.
0: Το εμβαθύνει. Να σου πω, κάτσε λίγο, μην βιάζεις, θα τα προλάβουμε όλα. Τώρα που είπε αυτό. Ποιος το είπε?
1: Ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος
1: από την Τρίπολη.
0: Λοιπόν, όταν είσαι στο μπαρ, είσαι, ρε παιδί μου, βράδυ αργά, ξέρω, και βλέπει.
1: Να σου ξαναπώ, καλημέρα. Να μην ασχολείται κάποιος με την μπάλα δεν λέει και πολλά. Ναι. Αλλά να μην κάθεται σε μπαρ λέει πολλά.
0: Ωραία. Επειδή το είπε αυτό για τον μπαρ σου, το παίρνω.
1: Όχι,
0: πάσα.
1: Δεν το λέω για σένα, το ξαναλέω για να το τονίσω στον κόσμο.
0: Έχει σημασία τι ποτό πίνει?
1: Πολύ. Το μετράνε κι αυτό. Εγώ δεν έχω θέμα. Εγώ δεν έχω θέμα.
0: Τι να έχεις θέμα, για να πιάσεις
1: κουβέντα,
0: για τέτοια να μιλήσουμε.
1: Δεν με νοιάζει τι πίνεις.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Έχει, λες. Δηλαδή, αν εγώ πιω παλώμα.
0: Τι να
1: θεωρείς παλώμα.
0: Έφυγες.
1: Τεκίλα.
0: Έφυγες.
1: Γιατί?
0: Έφυγες.
1: Μ' αρέσει, ρε. Με το αλατάκι, με την τεκίλα.
0: Ό,τι σ' αρέσει, αρέσει. Πήγαινε αλλού, κάτσε.
1: Δηλαδή, θες να πιω ουίσκι για να είμαι αντάξιος του τραπεζιού σου?
0: Και όχι μόνο αυτό. Και τι ουίσκι θα πεις?
1: Χέντριξ.
0: Όχι, δεν σου.
1: Κάνουμε και τι? Του Λαμό.
0: Δεν σου λέω αυτό. Σου λέω το εξής. Από τα πρώτα πράγματα τα οποία έμαθα μικρός, πηγαίνοντας στα καφενεία, μεγαλώνοντας εδώ. Μικρός. Είναι ότι.
1: Μικρή, μεγάλη, στα καφενεία.
0: Είναι ότι αναλόγως με το ποτό που πίνεις, ακολουθεί και η συζήτηση που θα κάνεις.
1: Okay.
0: Δηλαδή, για να στο κάνω, να το κάνω λίγο πιο λιανά. Άλλη κουβέντα θα κάνεις.
1: Τέτοιες κουβέντες έλα από σένα, πάμε.
0: Άλλη κουβέντα θα κάνεις με ένα φίλο σου, με την παρέα σου, όταν πίνετε μπύρα.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται ποτέ να κάνεις μια βαθιστόχαστη τέτοιο πίνοντας μπύρα.
1: Δεν
0: ποτέ
1: θα σου βγει πηγαία από μέσα σου
0: ποτέ
1: να κάνεις.
0: Ποτέ τον ποτόν. Και μάλιστα δεν θα πάτε και πουθενά, δηλαδή θα κάνετε πλάκα απλώς. Πίνεις μπύρα.
1: Χαβαλεδιάσουμε δύο ώρες, ναι.
0: Χαβαλέ. Όταν πίνεις κρασί, αρχίζουν τα πράγματα και κινούνται λίγο, πώς το πω, λίγο πιο στο οικογενειακό, πιο στο μικρό κόσμο. Στο μικρό κόσμο με το κρασί.
1: Κοινωνικο-οικογενειακο-πολιτικά θέματα με το κρασάκι.
0: Μπράβο. Και πάμε μετά στα
1: και λίγο επικαιρότητα.
0: Και πάμε στα πιο δύσκολα. Πάμε στα πιο δύσκολα. Με το ουίσκι θα κάτσεις και θα εξομολογηθείς.
1: Ουίσκι σκέτο ή ουίσκι κόλλα?
0: Όχι, τι κόλλα.
1: Πολλοί πίνουν ουίσκι κόλλα για να το σπάνε. Δεν είναι ουίσκι, πες.
0: Άμα θέλουν να το σπάνε. Λοιπόν, με το ουίσκι κάνεις άλλες κουβέντες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπως επίσης, καλά, υπάρχει και άλλο ένα από εδώ το οποίο δεν
1: τα
0: έχει.
1: Τα ερωτικά έχει. Σου με τίποτα τα βγάζεις από μέσα σου, ρε φίλε.
0: Σε ποιον, στην κοπελά?
1: Όχι, έχουμε βγει εμείς οι δύο τώρα, ναι. Ένα βράδυ.
0: Καλά, εγώ δεν
1: και
0: βγάζω.
1: Θα σου πω, Βασίλη, χώρισα, φίλε, είμαι χάλια.
0: Εσύ βγάζεις.
1: Εγώ σε ναι. Σένα. Ναι. Και εσύ είσαι στον μπαρ, κάτσε να παραγγείλει με Ρελεωνίδα, δεν έχουμε πιο το πρόβλημα σου ποτό. Ναι. Τίποτα θα παραγγείλει με αυτόν τον πρόλογο που σου έκανε.
0: Τι θα σου παραγγείλει, θα σε κεράσω για δύο.
1: Δεν είπα να με κεράσει,
0: θα πληρώσω εγώ. Όχι, όχι, δεν κατάλαβε. Όταν εσύ έρθει και εξομολογήσει τον πόνο σου, εγώ θα κεράσω.
1: Εντάξει.
0: Δεν κεράζει και εσύ. Δηλαδή έχει και πόνο και θα πληρώνει, πληρώνει ο άλλο.
1: Ωραία. Έτσι. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Και λες, ουίσκι, φιλέ. Ουίσκι. Δύο ουισκάκια.
0: Ουίσκι. Ναι. Μπορεί πριν μια βότκα έτσι για εισαγωγή, ναι. Αλλά μετά θα πα στο ουίσκι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται εξομολόγηση χωρίς ουίσκι.
1: Ωραία.
0: Δεν γίνεται εξομολόγηση με μπύρα. Δεν γίνεται με τσίπουρο. Λάτρεις του τσίπουρου είμαστε όλοι, αλλά δεν γίνονται έτσι αυτά. Δηλαδή, ναι. Κάθε ένα είναι επιστήμη. Δεν, είναι, δεν τα βγάλε ο κόσμος.
1: Δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία.
0: Δεν είναι τυχαία δηλαδή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι, αυτό εγώ
0: για τα μπαρ που.
1: Το καταλαβαίνω. Ωραία, κράτησε το αυτό που σου είπα.
0: Ναι, θες να μου εξομολογηθείς. Okay.
1: Μέσα. Αλλά χωρίς τον Πέτρο.
0: Χωρίς τον Πέτρο.
1: Γιατί δεν θα μας αφήσει να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Τι, θα μας αφήσει.
0: Όχι, αλλά πρέπει να βρούμε και κατάλληλο μπαρ. Δεν είναι όλα τα μπαρ το ίδιο.
1: Είμαι σίγουρο ότι.
0: Πρέπει να είναι, υπάρχει σίγουρος. Καλή μπάρα, αυτό το ξύλινο πάνω.
1: Είμαι
0: να...
1: σίγουρο ότι ξέρεις. Ένα
0: ξέρω,
1: καλό έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ένα εξομολογητήριο.
0: Okay.
1: Αν μην το ρόστερ όπως είναι, χωρίς καν μεταγραφές και απλά φέρει κανονικό προπονητή, Γκόρντον Χέρμπερτ για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός θα σηκώσει την Ευρωλίγκα εύκολα του χρόνου. Επίσης, πρέπει ο Γιαννακόπουλος να κλείσει το Instagram, λέει ο Νικολός. Το είχε κλείσει, δεν είχε πει θα το κλείσει για λίγες μέρες.
0: Κλείνεται αυτό μόνο.
1: Δεν κλείνεται. Καλημέρα, παιδιά. Ρωτήστε τον Μιχάλη από τη Σπάρτη αν έχει εισιτήριο, το αγοράζω όσο. Παιδιά, όποιος λέει ότι δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα, ομάδες και αθλητικά, το πιο πιθανό είναι. Οκ. Φίλε,
0: Όχι.
1: Δεν ισχύει αυτό, φίλε.
0: Αυτά είναι μαγκές του καφενείου τώρα και τα λοιπά. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούνται, ρε παιδί μου. Πώς το κάνουμε τώρα? Και μάλιστα το θεωρούν πολύ φυσιολογικό και σχεδόν περίεργα όταν πεις ότι έχει μάτσα απόψε. Θα πει, καλά, αυτός είναι, ξέρω εγώ,
1: Γιούχο.
0: Όχι, είναι β' τελείως. Ναι. Δηλαδή θεωρούν και τους ανθρώπους που ασχολούνται με το μπάσκετ, το
1: πόσο πεζός είσαι. Πόσο πεζός για μια ομάδα.
0: Είσαι β' εθνική.
1: Σε ορίζει.
0: Τέλειος. Εντάξει, να κάνουμε. Μας θεωρούν και έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό που λες. Κύριε Παπα-Νικολάου, είπατε στο Λεωνίδα πόσο ωραίο παιδί ήταν χθες στην εκπομπή, λέει ο Μιχάλης.
0: Δεν την είδα την εκπομπή. Δεν την είδα την εκπομπή. Αλλά πάντα
1: βγαίνει ωραίος,
0: οπότε πλεονασμός θα κάνω.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι κρίμα για τον Παναθηναϊκό που δεν πήγε στο Final Four γιατί είναι μια ελληνική ομάδα. Είμαι Ολυμπιακός. Θα ήθελα πολύ ένα τελικό μεταξύ των δύο μεγαλύτερων ελληνικών ομάδων. Και σαν Ολυμπιακός πρέπει να κόψουμε λίγο την υπεροψία που είχαμε και πέρσι και μείναμε με αυτό. Πρώτα να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και μετά να λέμε ότι θέλουμε.
0: Πρώτα,
1: και να...
0: Πιστεύω ότι έχει άδικο ο φίλος. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν χαρακτηρίζεται από υπεροψία.
1: Ακριβώς
0: επειδή έχει κάνει αυτά. Δηλαδή πηγαίνει σε Final Four και δεν μπορεί να το πάρει. Δεν του επιτρέπει καμιά υπεροψία να υπάρξει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Τώρα ο Παναθηναϊκός υπήρχαν πολλές στιγμές υπεροψίας.
1: Μα το δηλώνει και ανοιχτά πάντα.
0: Δηλαδή, φτιάξε μια ομάδα, πρέπει να παίζουμε στο NBA, πρέπει τούτο, το άλλο, φτιάξε μια ομάδα μεικτή όλων των άλλων να παίξουμε κτλ. Αυτό είναι υπεροψία.
1: Καλημέρα, παιδιά. Αν και αδιάφορη ΑΕΚ χθες, έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στην ομάδα. Την Κυριακή νίκη για πολλούς λόγους να βγει ο ΠΑΟΚ Champions League και όχι ο δυνάστης του ελληνικού ποδοσφαίρου Γιάννης 21 Κόρινθος. Ο δυνάστης του
0: ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Το δικαίωμα της σιωπής, ο Άταμαν. Εγώ λέει. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδέρφια. Βγάλετε τον Άρη Γάτα να πει πόσες πιθανότητες έχει να πάρει το πρωτάθλημα από να εικώσει στη νέα σεζόν. Οκ. Okay. Γιατί? Και βάλτε τραγούδι τα ίδια παντελάκι μου για τα ίδια παντελή μου. Τι λέει για τον αποκλεισμό Παναθηναϊκού. Εντάξει. Οκ. Okay, Ηλία. Τι έπαιξε ο φίλος εδώ. Ο...
0: Ναι,
1: το οποίο δεν το έχασε, ρε.
0: Το έχασε. Έπαιζε Βαλένθια νίκη με 7.
1: Με 7 ως 9 και ήρθε για 15. Κρίμα, ρε φίλε, Χάρη. Κρίμα, ρε Χάρη. Η γιαγιά μου που ήταν από την Τσαριτσάνη Ελασσόνα στα γεμιστά τα έκανε με σταφίδες, χωρίς κοιμά. Καλημέρα σε όλους. Το έχω δει και αυτό. Mm. Με σταφίδες. Γεμιστά με κοιμά δεν είναι γεμιστά. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Τριαντάφυλλος. Okay. Καλημέρα και από Χίο. Έχει κάποιος να συμμετάσχει στο τραγούδι του το τεμ τρεις σαμουράι, δύο ζόμπι και ένα νερόφιδο? Δεν έχω ιδέα γιατί αναφέρεται ο φίλος ο Νίκος.
0: Κάντε το λίγο πιο γρήγορα. Τι είναι λίγο πιο γρήγορα? Όσο γρήγορα και να το κάνεις τώρα δεν.
1: Εμείς συγκέρια γεμιστά με ρύζι και παραγεμιστά όταν έχουν κοιμά μέσα. Ναι, δεν χωράνε να περάσουν. Ναι. Mm. Καλημέρα, παιδιά. Θα συνδυάσω τα δύο θέματα γεμιστά και Παναθηναϊκό μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τα ορφανά πορεύω. Okay. Τσάβι, οκ. Okay. Καλημέρα, Μάνος Ηράκλειο Κρήτης, εδώ στην Κρήτη, οκ. Okay.
0: Ρε παιδιά, τι γράφετε?
1: Τι έχετε πάθει,
0: ρε? Δεν έχετε πάθει, αφού ξέρετε, δεν θα διαβάσουμε αυτά.
1: Φίλε μου, Θωμά, έχεις δίκιο, οι βολές έφτασαν τον Ολυμπιακό στην κορυφή της EuroLeague και στο 3-0 με τη Μονακό, πραγματικά τίποτα άλλο. Καλημέρα, παιδιά, Τάσο Σάικ, πολύ χαρούμενος φέτος, ακόμα και τα νεογέννητα δίδυμα αγόρια μου πανηγύρισαν το πρώτο του πρωτάθλημα. Να τα χαίρεσαι, φίλε μου Τάσο, αυτό έχει σημασία, να είναι υγιέστατα. Τα πάντα είναι θέμα προπονητή, ο Άταμα φέτος διέλυσε την μπασκετική λογική έτσι απλά. Ο Τζον, καλημέρα, παιδιά. Βασίλη, αχνοφαίνεται η κούπα της Ευρωλίγκας στην κορυφή των Τζουμέρκων. Έφυγε και η σκόνη. Μάλλον πήγε προς Ισπανία. Φιλιά, λέει ο Γιάννης ΑΕΚ από τα Γιάννενα. Καλημέρα, να μείνει ο Άταμα, να μείνει ο Άταμα, να μείνει ο Άταμα, να μείνει και ο Ράφα. Λέει ο
0: Και
1: Τόνι.
0: Να μείνουν μαζί στο ίδιο σπίτι.
1: Καλημέρα, Παζαγόρα Βιλίου. Γεια σου, φίλε Περικλή. Ολυμπιακός είμαι, το αγόρασα 400 ευρώ, το πήρα 1000, Βασίλη, και το σπίτι πουλούσα για αυτό το γεγονός. Τα λεφτά είναι μόνο για λεφτά. Η κούπα θα είναι ιστορική.
0: Τα λεφτά είναι μόνο λεφτά, λέει.
1: Ναι, κούπα θα πάμε, ρε φίλε. Την κούπα θα τρως μετά. Ούτε θα την αγγίξεις την κούπα. Έχουμε
0: λεφτά.
1: Πολλά μηνύματα, δεν γίνεται όμως. Όπαρε.
0: Όπαρε. Με αυτά.
1: Έχεις δει τι γράφει το κοντέρδο? 170.
0: Είναι
1: και κάποια από πριν.
0: Γιατί σήμερα γινόταν. Ξύπνησαν όλοι. Σήμερα γινόταν, παιδιά, πανικός. Ας διαβάσουμε και μερικά έτσι. Οι τελευταίοι και τυχεροί. Αυτό. Από αυτούς που στείλαν τελευταίοι, τέλος πάντων. Καλημέρα, παιδες. Με ούζο σε καραφάκια. Το πρώτο φέρνει τη χαρά. Το δεύτερο εφορείο. Στο τρίτο εφορείο. Κάνει σταματά. Κάνει σταματά. Στο τέταρτο αστυνομία.
1: Ναι. Ο Άταμα είναι ο ποινικές του Παναθηναϊκού.
0: Okay, Δέσποινα. Και τώρα θα τα δώσω στα διαπιστευτήριά του Παναθηναϊκός. Τι λέτε, καμάρια μου, λέει, για τα εισιτήρια.
1: Είπαμε εμείς.
0: Τοξικότητα, έπαρση, κακός εγωισμός και ειρωνία, αυτά κόστησαν στον Αταμάν και τον Γιαννακόπουλο, λέει ο Μιχάλης. Long Island ή Ice Tea, δηλαδή όλα τα λευκά, και πίσω ψέρω, δεν θυμάσαι τι συζήτησες. Εντάξει. Ο Μελέτης, πόσο θα ήθελα να είχα τον Βασίλη για καθηγητή συνεχώς στην μπάλα στην Εξέδα, θα είχαμε μόνο μάθημα και δεν θα είχαμε. Α, μόνο μάθημα δεν θα είχαμε, λέει. Χαχα, Μελέτη. Με ουίσκι εξομολογήθηκα στον παπά, λέει, και με αφόρησε. Ρε, μην κάνετε καμιά σαχλαμάρα. Και δεν προλαβαίνουμε άλλο. Έγραψε 12 το κοντέρ. Γεια σας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Βαλένθια συμπλήρωσε την τετράδα του Final Four της Αθήνας μαζί με Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης. Στα play-offs ολοκληρώθηκε η φετινή ευρωπαϊκή περιπέτεια του Παναθηναϊκού, καθώς αποκλείστηκε στο πέμπτο παιχνίδι από την Ισπανική ομάδα με 81-64. Πρώτο σκορόρ του Παναθηναϊκού ήταν ο Χέις Ντέιβις με 15 πόντους. Κορυφαίος της Ισπανικής ομάδας ήταν ο Μπαντιό με 20 πόντους και αποτελεσματική άμυνα στον Ναν. Στις 22 του μήνα, οι δύο ημιτελικοί της Euroleague στο Telecom Center Athens, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Ανησυχία στον Ολυμπιακό για τον Νέσε που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι από το χθεσινό ντέρμπι. Ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς θα παραμείνει ποδοσφαιριστής της ΣΑΕΚ μέχρι και το 2028, έχοντας υπογράψει νέο συμφωνητικό με τους πρωταθλητές Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο και πήρε προβάδισμα 2 βαθμών για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στη Super League. ΠΑΟΚ και ΑΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα. Οι Ερυθρόλευκοι χρειάζονται πλέον νίκη και στη Νέα Φιλαδέλφια την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό και ταυτοχρόνως να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό ή αίτητη επί 23 αγώνες ΑΕΚ. Άνευ προηγουμένων ανατροπή πέτυχε χθες ο Λεβαδιακός, καθώς σκόραρε 3 φορές τις καθυστερήσεις για να κερδίσει με 3-2 τον Όφη. Έξαλλος ο προπονητής των κυπελούχων Ελλάδας Χρήστος Κόντης με τη διαιτησία: ό,τι και να γινόταν, εμείς τα χάναμε. Στον άλλον αγώνα για τις θέσεις 5-8 της Super League, ο Άρης νίκησε στην έδρα του Βόλου με 2-1, κάνοντας 4 συνεχόμενες νίκες του στα play-off. Στη Σανέλ Αρίνα αρχίζει σήμερα η προημιτελική σειρά της ΑΕΚ με τον Άρη για την Basket League, Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Λεωφόρου, με κάλυψη από την Era Sport, η φιέστα του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League των ανδρών. Ο 40χρονος τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bayern έως το καλοκαίρι του 2027. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, οι Cavaliers νίκησαν στο Detroit τους Pistons με 117-113, παίρνοντας το προβάδισμα στη σειρά με 3-2. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Γιάννη Ράνιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Καλάμπρια βγαίνει, γυρίζει για τον Παδρεμπράου, κάνει το λάθος, πάνω από Ταρέμι. Ο Ταρέμι με τον Τουμπάπ, με τον Λαφόρ, το κάνει, Ροντινέι κολ. Ο Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση ακριβώς 4 λεπτό το καϊστέισον, βρίσκει το κολ. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
3: 0-1, ΠΑΟΚ ΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς στο 73ο λεπτό του αγώνα. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και το γκολ για τον ΠΑΟΚ με το Μύθου. Αδράνησε εδώ η άμυνα της ΑΕΚ στο 88 και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
0: Ακούτε Era Sport.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
12: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
13: Ακούτε Ερασπορ.
14: Ο Ηρακλής Οκοντζιάς και ο Αντώνης Οπελιαρός θα είναι οι επικεφαλείς στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μία επέτειο.
15: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
14: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
16: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
13: Ακούτε Ερασπορ.

Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. Καλώς ορίσατε σε ακόμα έτσι μια ραδιοφωνική περιπλάνηση, έτσι θα την χαρακτηρίζα μέχρι τη μία. Σε μια μέρα λίγο ιδιαίτερη και για την οικογένεια της Ερασπορ, αλλά και στον απόϊχο όλων όσων είδαμε χθες και στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Γιατί η ζωή συνεχίζεται, γιατί η ζωή είναι εδώ να τη ζήσεις, να την απολαύσεις και εν πάση περιπτώσει να αφήσεις και τη δική σου παρακαταθήκη, τη δική σου πρίκα, όχι μόνο στην οικογένειά σου, αλλά και αφήνοντας και το δικό σου επαγγελματικό αποτύπωμα. Το λέω αυτό γιατί σήμερα είναι η εξόδιος ακολουθία του Ηρακλή Κοτζιά. Δεν έτυχε να τα πούμε χθες, γιατί προχθές ήταν αυτό που μας ξάφνιασε αρνητικά, μας γέμισε θλίψη. Αυτό το φευγιό ενός εκ των πυλώνων της Ερασπορ, και το λέω γιατί πολύ απλά μεγαλώσαμε με Ηρακλή Κοτζιά, όταν περιμέναμε τότε σε άλλες εποχές, σε μια πολύ διαφορετική καθημερινότητα, ένα πολύ διαφορετικό Σαββατοκύριακο το οποίο υπήρχε, περιμένοντας πώς και πώς τη σύνδεση με διάφορα γήπεδα και με έναν ξεναγό πλοηγό της αντίστοιχης εκπομπής μικρόφωνο στα γήπεδα. Ναι, ένας άνθρωπος τον οποίο έτυχε να τον γνωρίσω μετά από πάρα πολλά χρόνια ως δάσκαλο. Πριν από 30 χρόνια συγκεκριμένα, που μέχρι τότε αγνοούσα τη μορφή του. Είμαι σίγουρος ότι ανάμεσα σε ένα εκατομμύριο κόσμο, αν τον άκουγα, θα τον ξεχώριζα. Ανάμεσα σε τρεις ανθρώπους, αν τον έβλεπα, δεν θα καταλάβαινα ποιος ήταν. Αυτός ήταν ο Ηρακλής Κοτζιάς, ο οποίος αρκετά δοτικός με τους νέους, και το κρατάω γιατί πάντοτε στο ξεκίνημα μιας καριέρας βλέπεις ποιοι σου βάζουν τα εμπόδια, ποιοι σε βοηθούν, ποιοι σε οθούν, ποιοι αμφιταλαντεύονται μαζί σου. Και ο Ηρακλής δεν ήταν έτσι, με πάρα πολλά νέα παιδιά εκείνης της γενιάς, όταν πριν από 3 δεκαετίες κάναμε τα πρώτα μας βήματα και είχαμε την ευκαιρία τότε να τα πούμε και στην σχολή την οποία δίδασκε. Και μάλιστα ακόμα θυμάμαι την ατάκα ότι ακόμα και τώρα μαθαίνω από εσάς. Δείγμα ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έμενε σε αυτό το οποίο είχε χτίσει, σε όλη αυτή την πλούσια διαδρομή. Αλλά τι σας είπα, άφησε και αυτό στην δική του πρίκα, πέρα από την οικογένειά του, η δεύτερη οικογένειά του που ήταν το ραδιόφωνο εδώ της ΕΡΤ, της αντίστοιχης Ερασπορ. Μια φωνή αγαπημένη, ζεστή, ξεχωριστή. Ένας άνθρωπος με τη δική του μόρφωση, όχι μόνο στο αμυγό, στο αθλητικό κομμάτι. Είχε τον τρόπο, με απλό αλλά όχι απλοϊκό τρόπο, να σε ταξιδεύει, να σε μεταφέρει και να κάνει τον πασαδόρο στους ανταποκριτές, στους απεσταλμένους που ήταν στα γήπεδα. Και έλεγες, θα ζήσω οπότε αυτή την χαρά την τύχη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν τον πρόλαβα εδώ στην Ερασπορ, όπως και άλλα παιδιά εδώ της δικής μου γενιάς, αλλά σίγουρα θα έχουμε να θυμόμαστε πράγματα τα οποία κατά καιρούς έρχονταν εδώ και συζητούσε, ακόμα και κατηδίαν τηλεφωνικές κουβέντες που είχαμε. Κουβέντες οι οποίες σίγουρα τις κρατάς μέσα σου και με αυτές πορεύεσαι, αλλά αυτή η έμφυτη ευγένεια, συγγνώμη, είμαι ο Ηρακλής Κοτζιάς, μπορώ να σε απασχολήσω 2 λεπτά, νομίζω τα έλεγε όλα όταν σε καλούσε και από ένα άγνωστο νούμερο, και αυτά τα 2 λεπτά γινόντουσαν 12, 22, 32 και πέρναγε ο χρόνος και λαϊδιστά όμορφα, και λες κάποια στιγμή στην άλλη του τηλεφώνου ακούω τη φωνή των παιδικών μου χρόνο, τότε που με ταξίδευε σε διάφορα γήπεδα. Πάμε στις Σέρες, πάμε στο Ηράκλειο, πάμε στο Βόλο, γκόλο τάδε κτλ. Κι όμως ήταν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος, αν και πέρασε δύσκολα τα τελευταία χρόνια, είναι η αλήθεια ότι χαθήκαμε γιατί τα φέρνει έτσι και η ζωή, οι συνθήκες, και δεν μπορεί να είσαι καθημερινά. Αλλά παρόλα αυτά, θα έχουμε να κρατάμε πολλές ωραίες αναμνήσεις, και γι' αυτό μου επιτρέπεται έτσι αυτό τον πρόλογο τούτης της εκπομπής. Για έναν δάσκαλο, κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά, τουλάχιστον που αντιπροσωπεύει αυτό τον κύριο παιδό, που είναι μπροστά πίσω στο πλάι του μικροφόνου, όπως θέλετε πείτε το, αλλά με πολύ όμορφη παρέα που θα ξετυλίξουμε έτσι την επικαιρότητα για τις επόμενες 45, τα επόμενα 45 λεπτά. Εδώ θα είμαστε λοιπόν παρέα με την Ευγενία Δουλγεράκη. Στην ρύθμιση των ήχων θα είναι ο Κώστας Παλιός, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο. Στο 54160 γράφετε sport, αυτό είναι και το μήνυμά σας, μέσω email erasport@er.gr. Για σήμερα θα ήθελα τη συνδρομή κυρίως των παλαιότερων εδώ της ραδιοφωνικής παρέας της Erasport. Αν έχετε να θυμάστε κάτι από το ραδιόφωνο εκείνης της εποχής. Σας πάω τώρα 30-35 χρόνια, τότε που περιμέναμε πώς και πώς όλη την Αθηνική Κυριακή το βράδυ να δούμε αυτά τα οποία
είχε αποτυπώσει ο δημοσιογράφος και μας είχε βάλει στην εικόνα του μυαλού του τι ακριβώς είχε συμβεί, με τα καλά, τα κακά, τα αρνητικά, τα θετικά. Οπότε για σήμερα, αντί να σας πω τι έφτεξε για τον Παναθηναϊκό, ποια είναι η γνώμη σας για τον Άταμαν, ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα τερματίσει στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και πολλά άλλα πράγματα, θα ήθελα έτσι, ειδικά για σήμερα, να έχει ένα αφιερωματικό κομμάτι και η επικοινωνία μαζί σας. Όσοι έχετε τύχει, βέβαια αναφέρομαι στους 40-45+, έτσι, που θυμούνται μια άλλη διαφορετική επικοινωνία εδώ με τους ακροατές. Και με αφορμή τον Ηρακλή Κοντζιάν, έχετε έτσι κάτι να μοιραστείτε εδώ μαζί μας, γιατί όχι, να τα πούμε έτσι μέχρι τη μία. Όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα σήμερα τρέχει και επικεντρώνεται στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Το λεγόμενο τι φταίει. Λογικό, το μεγαλύτερο βάρος να πηγαίνει και να πέφτει πάνω στον Άταμαν. Και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα από δηλώσεις ανθρώπων, ακόμα και προέδρων άλλων ομάδων, όπως της Χάπουελ, που τα βάζουν και μεταξύ μας όχι αδίκως με τον Άταμαν. Και δεν θα σταθώ τόσο στο αγωνιστικό προφίλ. Θα πει κανείς, τρία τρόπαια Europa League, τρεις Ευρωλίγκες σε 5 χρόνια. Αλλά γενικότερα με δηλώσεις, με αντιδράσεις που είναι λογικό να έχουν φέρει τον Παναθηναϊκό σε μια δύσκολη κατάσταση, και όλα αυτά βέβαια μεγενθύνονται, γιγαντώνονται όποτε υπάρχει αποτυχία, και ειδικά σε αυτό το μέγεθος, γιατί σίγουρα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, ο οργανισμός του Παναθηναϊκού θα ήθελε την ομάδα να είναι στο T-Center προκειμένου να μετέχει σε αυτό το Final Four, εκεί όπου θα υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση, και να φέρουμε στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Μην νομίζει κανείς ότι θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Εγώ να θυμίσω τι λέγονταν τέτοια εποχή πριν από ένα χρόνο με αφορμή το Final Four στο Ντουμπάι. Θα το πάρει Παναθηναϊκός, θα το πάρει Ολυμπιακός, θα δούμε ελληνικό εμφύλιο. Τι έγινε? Κανένας από τους δύο δεν πήγε. Οπότε μην προεξοφλούμε και σίγουρη και βέβαιη επιτυχία των Ερυθρόλευκων. Υπάρχει το εμπόδιο της Φενέρ, και από το άλλο ζευγάρι προσωπικά πιστεύω ότι η Βαλένθια, με κεκτημένη ταχύτητα, με όλα αυτά τα οποία έχει δείξει, μπορεί να κερδίσει αυτή την Ρεάλ, και χωρίς τα Βάρες να θυμίσω. Και από εκεί και πέρα, αν κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και δούμε ένα ζευγάρι Βαλένθια Ολυμπιακού, ποιος μπορεί να μιλήσει για ξεκάθαρο φαβορή των Ερυθρόλευκων? Κανείς. Και ειδικά μια Βαλένθια που της είναι πολύ οικείο αυτό το γήπεδο, γιατί το έκανε όχι μία, αλλά δύο φορές να κερδίσει τον Παναθηναϊκό μέσα σε μια κολλασμένη ατμόσφαιρα. Τα βάζω όλα αυτά για να μην προτρέχουν κάποιοι και βεβαίως να παραδειγματίζονται από τις συμπεριφορές και τις δηλώσεις ορισμένων άλλων. Οπότε από τις ευθύνες του Άταμαν, που είναι λογικό να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης αλλά και επιτυχίας όταν υπάρχει, ο προπονητής, για τον τρόπο διαχείρισης ως επιτοπλίστων, κυλάει η σημερινή μέρα, και βεβαίως μετρώντας αντίστροφα και όχι μόνο για το Final Four του, της διοργάνωσης εδώ στην Ευρωλίγκα που θα έχουμε στο T-Center, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα σημάδια τελικού που περιμένουμε να δούμε, και στο Champions League και το αποτύπωμα που θα βγει στο Europa και το Conference. Αυτά σε μια μέρα όπου, εάν δούμε λίγο περισσότερο, αν υπάρχει κάτι ντριγκαδόρικο, κάτι που να γεννά έτσι κάτι περισσότερο, θα σας πω στην Αγγλία υπάρχει το Bradford City Bolton, για ποιον ενδιαφέρεται από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Υπάρχει στην Ισπανία το πιο μεγάλο ενδιαφέρον με τα 3 παιχνίδια. Στις 8 η Βαλένθια παίζει με τη Ράγιο Βαγεκάνο, 9 η ώρα Χιρόνα Σοσιεδάδ, 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Και από εκεί πέρα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, χωρίς κάτι το ξεχωριστό που θα μπορούσαμε να βρούμε από το σημερινό πρόγραμμα. Βεβαίως, να πούμε ότι υπάρχει και μπάσκετ, γιατί δεν είναι μόνο η Ευρωλίγκα, δεν είναι μόνο τα ευρωπαϊκά κύπελα. Είναι και το γεγονός ότι έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, λίγες μέρες μετά τον χαμένο τελικό του BCL, στις 6 και 4. Μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά των play-off. Η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες, εκεί όπου χθες είδαμε τον Ολυμπιακό απέναντι στον Κολοσσό να είναι υπερηχητικός, σοβαρός, μετρημένος, και να κάνει το χρέος του με μια επιβλητική νίκη. Αυτά έτσι σαν ένα
σε μια πρώτη αναφορά, σαν ένα πρώτο αποτύπωμα που αφήνει η σημερινή επικαιρότητα, και βεβαίως θα σχολιάσουμε πολλά και διάφορα και ειδησιογραφικά τα οποία προκύπτουν τις τελευταίες ώρες και αναμένεται να δούμε αν όχι σήμερα, αύριο και μεθαύριο.

Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο και πραγματικά είναι πολύ θερμή έτσι η διαδικτυακή σας αγκαλιά και το λέω αυτό με αφορμή τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, γιατί είπαμε ότι θα το πάμε λίγο διαφορετικά σήμερα, πέρα από τα όποια ερωτήματα ή απόψεις έχετε σχετικά με τα όσα είδατε χθες, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στην αναμέτρηση Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Και γενικότερα χαίρομαι που βλέπω απόψεις. Δεν ξέρω αν ο φίλος είναι Παναθηναϊκός ή κάτι άλλο. Θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η καραμέλα με τη διαιτησία να αποτελεί το καταφύγιο του κάθε προπονητή και του κάθε προέδρου. Και δεν μιλάω μόνο για τον μπάσκετ, λέει εδώ ένας φίλος. Συμφωνώ μέχρι κεραίας. Στο μεταξύ βλέπω έτσι ωραίες φατζούλες απέναντί μου. Από πού είμαστε, να δούμε λίγο.

Αρκετά παιδιά λοιπόν, εδώ απέναντί μου και με τις μάσκες τους από το Μπούρτζι στη Χαλκίδα, δημοτικό. Όσοι δεν έχετε επισκεφτεί, αξίζει τον κόπο, γενικότερα η Χαλκίδα. Από τον Άγιο Νικόλα, από ό,τι μου λένε, έρχονται εδώ να κάνουν τη δική τους ξενάγηση στους χώρους, όπως κάνουν και πάρα πολλά και διάφορα παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σας έλεγα λίγο νωρίτερα για αυτά τα μηνύματα που διαβάζουμε με αφορμή τον Ηρακλή Κοτζιά. Και έφυγε και τα συλληπιτήριά του ένας φίλος εδώ από Κάλυμνο, ο Μανώλης. Το Κάλος που γράφει είναι χαρακτηριστικό της φίλης μας και ο Κλυπών ήταν στο χώρο ένας τεχνίτης του Κάλους, ένας καλλιτέχνης. Εύχομαι να γίνει και πρότυπο για τους νεότερους δημοσιογράφους της ΕΡΑΣΠΟΡ και μην λησμονείτε ότι αποθέσεως είστε μορφωτής χαρακτήρων, όπως όλοι. Πλέον αρκετοί είναι αυτό που λένε, έτσι όπως έχουν πάει με τα social media και με τα μέσα τα οποία κυριαρχούν στην καθημερινότητά μας. Θα πρέπει να έχουμε έναν διδακτικό ρόλο. Δικαίως ή αδίκως, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι αυτή την δύναμη που σου δίνει η εικόνα, ένα μικρόφωνο ή ακόμα και η πένα, όπως έλεγαν οι παλιότεροι. Πλέον το πληκτρολόγιο με αυτά τα οποία γράφεις και κατευθύνεις αρκετά από τα νέα παιδιά, και το λέω με αφορμή έτσι και τα παιδιά εδώ από το Δημοτικό της Χαλκίδας που έχω απέναντί μου. Και όλα αυτά τα οποία ακούμε για τη νέα γενιά, μην νομίζετε, άμυροι ευθυνών δεν είμαστε, ίσα ίσα έχουμε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης και καταλαβαίνετε που θα ήθελα να πάω την κουβέντα, αλλά εσκεμένα την αποφεύγω. Να λοιπόν, και Ερασπορίτης και Τριτοματάκιας από εποχή Μιλτιάδη και Γιώργου, ο φίλος από τη Σύφνο ο Νίκος. Νίκος Κουνούπης, θα αγαπάει και του χρόνου τον Πανετολικό, εκγεννητής, γιατί είναι να μην τον αγαπάς. Πανετολικός ήσουν, είσαι και θα είσαι. Τιμή σου και καμάρι σου. Εντάξει, να κάνουμε. Τα έχουμε πει και κάτι ιδίαν με τον Νίκο, από τους ωραίους τιτορμίτες, θα έλεγα εγώ. Ο Δημήτρης εδώ μου γράφει: καλησπέρα σας. Εγώ είμαι 47 χρόνων. Πέτυχα την είσοδο της συνδρομητικής τηλεόρασης στο ποδόσφαιρο.

Αλλά η αγαπημένη μου συνήθεια την Κυριακή μετά το διάβασμα ήταν το ταξίδι στα γήπεδα νοητά μέσω του ραδιοφώνου της Ερασπορ. Και μου γράφει ένας φίλος εδώ, τι μου θυμίζεις. Γιάννη, δεν σου κρύβω ότι οι Κυριακές ήταν μια ωραία γλυκιά αναπόληση. Κάθε μεσημέρι, λεπτό προς λεπτό, να ακούσουμε τι συμβαίνει για την αγαπημένη μας ομάδα. Δεν μου γράφει τι είναι ο φίλος. Και πολλές φορές να δίνουμε μάχη με τους γονείς για να μείνουμε ξύπνοι το βράδυ της Κυριακής, να δούμε αθλητική Κυριακή, γιατί την άλλη μέρα είχαμε σχολείο. Ομοιοπαθείς και εγώ, πίστεψε με, πώς αλλάζουν οι εποχές. Θα σε κυνηγάνε οι γονείς σου, όχι, θα κοιμηθείς, γιατί ήταν 9 η ώρα, αν θυμάμαι καλά τότε. 9:30 για ύπνο, γιατί έχει σχολείο αύριο και τώρα αλλάζουν λίγο οι εποχές. Με τους ίδιους ανθρώπους να περιμένουν πώς και πώς να σε δουν όταν μεγαλώνεις. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου και στον Κοσμά που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Ο Πέτρος μου γράφει: θυμάμαι χαρακτηριστικά να αλλάζει το γήπεδο από την ομάδα μου, από την ΑΤΑΚΑ. Ναι, το βάζω σε παρένθεση. Αν ήταν αδιάφορο το παιχνίδι της ομάδας κτλ. Και εγώ θα προσθέσω πολλές φορές όταν έρχεται πάμε στο Αλκαζάρ, ξέρω εγώ, καταλάβαινε αν έχει πετύχει γκολ η Λάρισα ή ο άλλος από τις φωνές. Τις κλασικές καραμούζες, κόρνες. Οπότε περιμέναμε με αγωνία, γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε τα teletext, ούτε τα live που υπάρχουν τώρα με τις ειδοποιήσεις, του ακριβώς θα συμβαίνει. Και σας κρύβω ότι έχει χαθεί και λίγο και η μαγεία όλο αυτού. Νέα ήθη, νέα έθιμα. Και τους χαιρετισμούς μου και στον Βασίλη που είναι εδώ στην συντροφιά μας. Ναι, τον ευχαριστώ. Τα καλά μηνύματα τα κρατάω για μένα. Το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη λαμπρότητα και τελετουργία υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Μια σχέση καλύτερα από ποτέ υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του για τον κίνδυνο σύγκρουση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά απαγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, βορειοηπειρωτικά και βορειοανατολικά. Ανατολικό Αιγαίο, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
8: Ακούτε Eraspor.
9: Αυτά τα αφιερωματικά κομμάτια με τον Ηρακλή Κοτσιά μας ταξιδεύουν σε άλλες εποχές, με άλλα νόματα που ήταν πρωταγωνιστές και στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ. Και εμείς συνεχίζουμε λίγο να δούμε το επόμενο κομμάτι της επόμενης ημέρας για τις ομάδες της Super League, μιας και πλέον μπαίνουμε στους τίτλους τέλους του φετινού πρωταθλήματος, την Κυριακή που μας έρχεται. με αυτά τα παιχνίδια τα οποία καθορίζουν, κρίνουν θέσεις όχι μόνο για την κορυφή που έχει κρυθεί, αλλά και για την ουρά της βαθμολογίας που και εκεί τα πράγματα δείχνουν να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Τόσο είχαμε πει από την εκπομπή της Τρίτης ότι αυτή η αγωνιστική, ειδικά για τις θέσεις των play-out, θα είναι κλειδί. Έχουμε και λέμε, έχουμε το Σάββατο Αστέρας Άκτορ Κηφισιάς στις 7 η ώρα, όλα τα μάτς ταυτόχρονα. ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Κυριακή 17 Μαΐου έχουμε στις 7.30 για τα play-off Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ενώ λίγο νωρίτερα στις 5 για τα στις 5-8 έχουμε το Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος. Τώρα, όσον αφορά για τις θέσεις, είναι ως 4 ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα τέταρτος, η ΑΕΚ σίγουρα πρωταθλήτρια. Θα έχουν ρυθμιστικό ρόλο στο ποια ομάδα θα πάρει την προνομιούχο δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο Ολυμπιακός θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θυμίζω, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος υπερτερεί. Με μια ΑΕΚ η οποία διεύρυνε το αίτητο σερί στα 23 παιχνίδια και βέβαια εκ παραδρομής είπε 26 ο προπονητής της Ένωσης χθες, αλλά το διόρθωσε αμέσως, μιας και οι κιανόμαυροι δεν έχουν ήττα από τις 26 Οκτωβρίου του 25 στο ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ στο 2-0. Από εκείνο το μάτς και μετά υπάρχουν 23 μάτς τα οποία η ΑΕΚ πέτυχε 16 νίκες και 7 ισοπαλίες, 7 ήταν χθες στην Τούμπα. Και με αυτή την επίδοση η ΑΕΚ ισοφαρίζει το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ της ιστορίας της, το οποίο έχει επιτευχθεί την περίοδο 75-76 και μάλιστα με το συνδυασμό αποτελεσμάτων να είναι 16 νίκες και 7 ισοπαλίες. Θέλω να σταθώ λίγο και στον Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε το 17ο γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και διεκδικεί θέση ακόμα και για τη λίστα του πρώτου σκόρερ μέχρι τέλος. Είχε να συμβεί αυτό σχεδόν μια δεκαετία από την περίοδο 17-18, όταν έπαιζε στην Άντραχτ Φραγκφούρτη και τότε είχε σημειώσει 17 τέρματα. Από τότε μέχρι σήμερα έχει κυρίως μονοψήφιο αριθμό τερμάτων, αλλά νομίζω ότι στην ΑΕΚ αναγεννήθηκε, βοήθησε σημαντικά και σε κέρια παιχνίδια. Ίσως μπορεί να ξεχάσει τα γκολ που πέτυχε και απέναντι στον Παναθηναϊκό ως γηπεδούχος και ως φιλοξενούμενος, αλλά κατά την άποψή μου και η περίπτωση του Βάργκα ήταν μια έξυπνη προσθήκη, ασχετά αν υπήρχαν αρκετοί αντιρρησίες που έλεγαν ότι παίρνει έναν ποδοσφαιριστή που δεν θα έχει μεταπολιτική αξία σε μια πιο προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία. Όμως ήρθε κούμπο, σε βοήθησε και θυμάστε και τον Βάργκα. Τα λέγαμε τότε στο τελευταίο Euro που μας είχε πληρώσει με την εθνική του ομάδα. Τότε πολλοί είχαν μπερδέψει τον Βάργκα με τον Βάργκα και ήταν τότε που σας έλεγα ότι ήταν ένας παίκτης που και σουτάρει και σκοράρει και μας είχε χρυσοπληρώσει και τελικά φάνηκε ότι μετά τη Φερεντσβάρος τώρα και στην ΑΕΚ κατάφερε να δώσει την προσθήκη που χρειαζόταν την κατάλληλη στιγμή. Όπως θέλω να σταθώ και στον Ολυμπιακό με τον Ρόντι Νέι με τα 3 γκολ που πέτυχε στα 4 τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού. Γενικότερα βλέπεις να πρωταγωνιστούν οι αμυντικοί, οι μεσοαμυντικοί, ποιος να ξεχάσει στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, εκεί όπου είχαμε assist, έσε, κεφαλιά γκολ του Ροντινέη, για να δείξει λίγο και την αφλογιστία των επιθετικών και του Ταρέμι και του Ελκαμπή. Οπότε για τον Ροντινέη με 3 γκολ στα 4 τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού έφτασε τα 9 συνολικά στην Super League, ενώ στις προηγούμενες 97 παρουσίες του είχε 6. Για να καταλάβουμε λίγο στον επίλογο πώς βοήθησε. Είναι η αλήθεια ότι ήταν πολύ πιο κάτω από τα στάνταρ που μας είχε συνηθίσει και πέρυσι και πρόπερσι. Με έναν Ολυμπιακό, ο οποίος χάρη στον γκολ του Βραζιλιάνου επέστρεψε στις εντός έδρας νίκες και σταμάτησε το αρνητικό σερί που είχε στο γήπεδό του, αφού οι Ερυθρόλευκοι δεν είχαν νικήσει σε 4 διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια. Θυμίζω ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, ήττα από την ΑΕΚ για τα play-off μαζί με τις λευκές ισοπαλίες στα 2 τελευταία μάτς της κανονικής περίοδου με ΠΑΟΚ και ΑΕΛ. Αστερίσκος για το μάτς με την ΑΕΛ. Πιστεύω ότι αυτοί οι χαμένοι 2 βαθμοί τον έφεραν πολύ πιο πίσω από ό,τι θα περίμενε κανείς. Θα ήταν πολύ διαφορετικό να μπει σε μια αφετηρία με συν 2 πόντους. Θα μου πεις, τους έχεις εξασφαλισμένους, όχι, έχεις το τσεπάκι σου. Όχι, αλλά υπήρχαν όλα τα στοιχεία και λες, βρίσκεις μια ομάδα που από τότε δέχεται διαρκώς γκολ, μια ομάδα υποδέστερη, μια ομάδα που ταξίδεψε στην Αθήνα με πάρα πολλές απουσίες και τελικά μείνει στο 0-0. Γι' αυτό να δούμε λίγο συνολικά στην οικονομία ενός πρωταθλήματος κάποιες αναμετρήσεις που έχεις χάσει σε βαθμούς εκεί που δεν το περιμένεις, πόσο σου στοιχίζουν στο τέλος. Και αυτό στην οικονομία του πρωταθλήματος μέτρησε υπέρ της ΑΕΚ περισσότερο. Για έναν Ολυμπιακό που είπα ότι θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ. Πάντως, εάν κερδίσει τελευταία αγωνιστική στην φιέστα της ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά υπάρχει η αγωνία με τον ΕΣΕ, το τι ακριβώς θα γίνει, αν θα είναι ετοιμοπόλεμος ή όχι, με τις περισσότερες πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του Αργεντίνου. Νομίζω σήμερα θα ξεκαθαρίσει περισσότερο για να δούμε τελικά τι ακριβώς συμβαίνει. Και βεβαίως με έναν Ολυμπιακό, ο οποίος σύμφωνα με αυτά τα οποία έλεγε και ο Μεντιλίμπαρ χθες, θα κρατήσει μόνο τη νίκη. Προφανώς δεν ήταν ικανοποιημένος από την απόδοση. Μια απόδοση που ήταν πολύ καλύτερη με τον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα και στο Καραϊσκάκης. Αλλά τι έκανε ο Ολυμπιακός, πήρε μόλις έναν βαθμό. Άρα βλέπετε πως η ουσία είναι στο τρίποντο. Γιατί μετά από λίγο καιρό κανείς δεν ξεχνά το πώς έπαιξε, αλλά το πόσους βαθμούς συγκέντρωσε. Και παραδέχθηκε σωστά ότι δεν θα μας χαριστεί η ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία δεν χαρίστηκε χθες τον ΠΑΟΚ, με αλλαγές, 5 διαφορετικά νέα πρόσωπα σε σχέση με το πρώτο τελευταίο μάτς. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος έχασε την νίκη. Να δουλέψει για τον Ολυμπιακό, αν προτιμάτε. Εντάξει, σχήμα λόγου, αλλά για να φέρει λίγο πιο πίσω τον ΠΑΟΚ. Και έδειξε ότι είναι μια ομάδα που θα το παλέψει μέχρι τέλος, πόσο μάλλον στη φιέστα της που θα θέλει έτσι να έχει έναν επιπλέον εορταστικό χαρακτήρα με μια νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, που κατά την άποψή μου μαζί με την ΑΕΚ ήταν οι καλύτερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ χάλασε αυτή την όποια εικόνα είχε φτιάξει στα μέσα του πρωταθλήματος, γιατί αν θυμάστε μέχρι και τον Οκτώβριο δεν τα πήγαινε καλά. ΠΑΟΚ, ο οποίος ερχόταν από συντριβή με τον Λεβαδιακό, έπαιζε με τον Ολυμπιακό, προηγήθηκε η Ερυθρόλευκη 1-0 και μετέπειτα το έφεραν Τούμπα και γύρισε το χαρτί. Αλλά τους τελευταίους τρεις μήνες τα λάθη, οι απουσίες και πάρα πολλά στοιχεία που έχει παραδεχτεί ο Λουτσέσκου τον έφεραν πολύ πιο κάτω. Οπότε εκφέρω καθαρά προσωπική άποψη. Θα δούμε στην All Win Arena τις δύο καλύτερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος και θα δούμε αν θα επαληθευτεί η δεύτερη θέση για τον Ολυμπιακό, χωρίς να βγάζουμε από τον κάδρο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει στην Λεωφόρο στο τελευταίο παιχνίδι, στο ιστορικό του γήπεδο, ο Παναθηναϊκός με ένα Μπενίτεθ που μένει, φεύγει. Προφανώς οι ρεπόρτερ εκεί της ομάδας δεν ξέρουν πολύ καλύτερα και είναι πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με τον προπονητή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει ένας χορός διαδόχου, η Τούδη, η Σφερόπουλος, ο Μπράντοβιτς, δεν ξέρω, με όλες αυτές τις περιπτώσεις που θα δείξουν και την επόμενη μέρα στο μπάσκετ.

τα μηνύματα και του Αρτέμι που μου στέλνει εδώ το δικό του μήνυμα που δεν θέλει να το διαβάσω και το κατανοώ. Πολύ ζεστά μηνύματα σε αυτό το πένθος της Era Sport τις τελευταίες ώρες. Σήμερα είναι η εξούδους ακολουθία για τον Ηρακλή Κοτζιά. Λοιπόν, να δούμε και κάποια από τα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα, εισαγωγή της εκπομπής Μικρόφωνο στα γήπεδα με χορηγό. Το προπό είχε χαραχτεί για πάντα στο μυαλό μου. Εμένα ναι, μου είχε χαραχτεί το που λες για χορηγίες όταν έβλεπες έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και ενδιάμεσα σε ενημέρωναν χορηγία του τάδε, γκολ στο Αλκαζάρ, 1-0 η ΑΕΚ, τον όφη ξέρω εγώ. Πραγματικά, ακόμα και τώρα μπορώ να σας πω ποιες διαφημίσεις θυμόμουν. Και τώρα, άμα με ρωτήσετε, να σου πω μια-δυο διαφημίσεις που βλέπω ξέρω, σε τελικό Champions League και σε αγώνα Champions League. Δεν θυμάμαι. Αυτό και αν ήταν επιθετικό marketing. Τους χαιρετισμούς μου στο Βασίλη. Τους χαιρετισμούς μου και στον Ανδρέα. 1990 μου λέει, 11 χρονών εγώ και έχει αγοράσει ο πατέρας μου καινούριο αμάξι, το οποίο είχε ραδιόφωνο. Πάμε μια Κυριακή μεσημέρι στο σπίτι ενός φίλου του πατέρα μου, ηλεκτρονικού στο επάγγελμα, να βάλει ραδιόφωνο. Όταν το συνέδεσε και άρχισε να ψάχνει σταθμούς, έπεσε πάνω στην Era Sport και στην μουσική που έπεσε πριν από τα μάτια. Το θυμάμαι ακόμα, φίλε, όταν το ακούω. Πραγματικά, δεν σας κρύβω ότι είτε ακόμα και τώρα ως ακροατής, είτε ως μέλος σε έναν αγώνα που υπάρχει μέσα στο μικρόφωνο στα γήπεδα, όταν ακούς αυτή τη μουσική, όπως και του Χρήστου Λεοντή της Αλλητικής Κυριακής, είναι αυτά που μας έχουν χαραχτεί βαθιά στις μνήμες, στις θύμησες, στις αναμνήσεις και εξακολουθούν έτσι, σε μια διαφορετική εποχή, αλλά να βγάζουν έναν ωραίο και γλυκό ρομαντισμό. Όπως και ο Τζόρζ εδώ μου γράφει για Κυριακή μεσημέρι στις Αλάνες που προλάβαμε και επίσης με το ραδιόφωνο δίπλα στην πέτρα που ήταν στα δοκάρια, από ό,τι μου θύμισε. Και να μας ενημερώνουν ποιος πετυχαίνει γκολ. Ωραίες εποχές, ναι. Πραγματικά, παιδιά να παίζουν στις αλάνες, στις γειτονιές και δίπλα να υπάρχει και το ραδιοφωνάκι. Πρόσφατα είχα πετύχει σε γειτονιά να ακούει άνθρωπος δυνατά, ηλικιωμένος κύριος, Era Sport, Κυριακή με τους αγώνες. Πραγματικά είχα να το ακούσω πάρα πάρα πολλά χρόνια. Επίσης μου λέει εδώ ο Θανάσης από Βραχάτη Κορινθίας, δεκαετία του 90, μεσημέρι στην Era Sport, ο Παύλος Κοντογιαννίδης να βάζει το quiz με τους ακροατές να παίρνουν τηλέφωνο για να το βρουν. Και μάλιστα ένα quiz λέει ποιος είναι ο πρώτος έχρωμος ποδοσφαιριστής που έπαιξε. Ποιος είναι ο πρώτος μαύρος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στην Εθνική Ελλάδος. Να λένε τον Μπατίστα, να λένε διάφορους και να λέει όχι, είναι ο Θωμάς Μαύρος. Πολύ γέλιο σε πολύ άλλες ωραίες εποχές. Και με τον Κυριωτάκη, με το μακροσκελέστατο μήνυμά του για Ηρακλή Κοτζιά, πρωτοπόρο στην αθλητική δημοσιογραφία και όχι μόνο. Οι πρωτοπόροι πάντοτε είχαν να αντιμετωπίσουν πολλές και περισσότερες αντικσοότητες, δυσκολίες στο έργο τους και γι' αυτό αυτοί οι πρωτοπόροι είναι και παντοπόροι για μένα σε αυτό το οποίο αφήνουν ως παρακαταθήκη, ως πρίκα, εν πάση περιπτώσει. Και μεταξύ άλλων μου γράφει και για την παντοδύναμη συναλία Ίντερ μετά το πρωτάθλημα χθες στο κύπελο 0-2 την Λάτσιο. Λοιπόν, για τον φίλο που μου γράφει, Γιάννη, είναι απίστευτη. Εκεί στην Ισπανία είχαν βάλει τη Βαλένθια χθες την ίδια μέρα και σχεδόν ίδια ώρα να παίζει πρωτάθλημα. Φυσικά και το κατάλαβαν και το ακύρωσαν γιατί δεν γινόταν να παίζει ταυτόχρονα με την Ευρωλίγκα. Τώρα, τι μου δίνεις. Θα μπορούσα να σας βάλω ένα quiz που όσο και να το ψάξετε στο Google και στο ChatGPT, πιστέψτε με, δεν θα το βρίσκατε. Θα σας το πω. Σε ποιο αγώνα έχει τύχει την ίδια μέρα ομάδα να παίζει Champions League και πρωτάθλημα και η ομάδα να προτιμήσει να πάει να παίξει τον κρίσιμο αγώνα πρωταθλήματος γιατί κρινόταν η δεύτερη θέση. Τι λέτε, το έχετε, για να σας δω, όποιος μπορέσει και το βρει, κάτι θα βρούμε να το δώσουμε άμα είναι, για τα υπόλοιπα 7-8 λεπτά που έχουμε. Λοιπόν, για να βοηθήσω, έχει γίνει Μάρτιο του 2018. Ομάδα που επαναλαμβάνω έχει την ίδια μέρα και την ίδια ώρα και Champions League και αγώνα πρωταθλήματος. Έχει ρίξει τη δεύτερη ομάδα στο Champions League, που είναι στα προημιτελικά νομίζω. Ναι, προημιτελικά, γιατί έπεσε κρίσιμο αγώνα πρωταθλήματος για την δεύτερη θέση. Για να σας δω. Γιατί περισσότεροι σας έχω καταλάβει. Δουλεύει ChatGPT full.
Έτσι, και όπως λένε οι νέες γενιές, σαν τον Κώστα Παλιό, γκουγκλάρουμε. Ε, για να σας δω τώρα, που θα γκουγκλάρετε, ποιος θα το βρει. Μύρον, Ντόρτμουντ, όχι, δεν είναι η Ντόρτμουντ. Καλησπέρα, η Λίβερπουλ, όχι. Θα σας βοηθήσω, δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Απλά επειδή το Champions League είναι franchise σε πάρα πολλά αθλήματα, έχει την έγκλη του, έτσι, και στο μπάσκετ και στο πόλο και στο handball, παντού. Έχει γίνει Μάρτιο του 18, για να σας δω. Για να σας δω εδώ πέρα και άλλα μηνύματα. Έχει γίνει μήπως η ομάδα βόλεϊ? Όχι, ούτε αυτό. Στο έξι μου γράφει αδρό βόλεϊ ο Δημήτρης. Αν φτιάχνει μια πανίσχυρη ομάδα, σίγουρα στον Ολυμπιακό θα είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι. Έτσι, θα το δούμε λίγο. Ο Βαγγέλης εδώ, ποντάρω ομάδα αγγλική και λέω Τσέλσι, δεν ψάχνω ChatGPT, έτσι το λέω. Σας είπα, δεν είναι ποδόσφαιρο. Έτσι. Σας είπα ακριβώς και χρονολογία, να σας το κάνω λίγο πιο κατανοητό. Και ο Ηλίας μου στέλνει διαδικτυακά το δικό του μήνυμα. Τι έγινε, πήραν φωτιά τα μηνύματα εδώ πέρα. Για να δούμε. Λοιπόν, θα βρω κάποιο δώρο, σας το υπόσχομαι. Δεν έχω τώρα κάτι. Θα δώσω κάτι από την προσωπική μου συλλογή, όποιος το βρει. Ξέρετε τι, θα δώσω. Έχω διπλό. Κάτσε να το δω τώρα. Από την προσωπική μου συλλογή, έτσι. Λοιπόν, Πανίνι, ναι, έτσι ακριβώς, γιατί είμαι λάτρης με τα Πανίνι. Λοιπόν, θα δώσω άλμπουμ, επειδή το έχω διπλό, Μεγαλεία του 98, συμπληρωμένο. Ε, τιμίο Κώστα Παλιέ. Λοιπόν, ο πρώτος, δεν κάνουμε κλήρωση και τέτοια, ο πρώτος που θα απαντήσει σωστά, δίνουμε ένα άλμπουμ, Πανίνι, την προσωπική μου συλλογή, France 98. Συμπληρωμένο όλο, δεν θα κάτσετε να κολλάτε, έτσι θα κάναμε εμείς αυτά, για σας. Για να σας δω. Μέχρι και 55. Η Ευγενία δεν παίζει στην παραγωγή, ήταν αγέννητη το 18, ήσουν αγέννητη το 18. Όχι καλέ, είπαμε το 2018, το 98 είναι το άλμπουμ. Εντάξει, δεν πειράζει, ήσουν αγέννητη. Έχουμε, ναι, ναι, έτσι ακριβώς αυτά. Τι να κάνω, έχω τρεις ομοεθνείς απέναντι μου. Ελένη Φώτη, Κώστα Παλιό, η Ευγενία, τι να τα κάνω, στεναχωρημένα είναι και τα τρία, δεν πειράζει. Μες στον αθλητισμό είναι και αυτά. Λοιπόν, πάντως, δεν σας κρύβω ότι έγινε ματσάρα χθες, όποιος το είδε. Μετά το 90 λεπτό, μιλάω για το Λεβαδιακό Σόφι, πώς το 0-2 έγινε 3-2 σε ένα παιχνίδι όπου βρέθηκε να προηγείται Όφι με τον Σαλαζάρ και τον Ανδρούτσο, και από εκεί και πέρα, από το 90 και μετά, αγγλικό παιχνίδι, όπως θα λέγαμε σε αυτές τις περιπτώσεις, με ο Ζέκοβιτς, με τον Νίκα και με τον Πεντρόσο να φέρνουν τούμπα το μάτς. Με Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος διαχειρίστηκε άψογα το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές του. Άποψή μου, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή από την Super League είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής. Και από την Super League 2, αν θέλετε. Με την σοβαρότητά του, τη συνέπειά του, την αποτελεσματικότητά του, και δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά. Έτσι, ξέρεις, 2-3 φορές που έχουν συναντηθεί σε συνεντεύξεις τύπου, δεν τον ξέρω, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κυλά στις ομάδες και το τι ακριβώς κάνει, μπορεί να μην φωνάζουν, να μην κραυγάζουν οι δηλώσεις του, τα αποτελέσματά του, αλλά με σεμνότητα διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, και αυτό φάνηκε και φέτος με τον Λεβαδιακό, που κατά διαστήματα απολάμβανα να τον βλέπω να παίζει μπάλα. Παίζει και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Να, ένας εξαρτημένος από την Ερασπορ, ο Ανδρέας. Ρεάλ Μαδρίτη στο μπάσκετ, ρωτάει ο Νάσος. Επειδή σας βλέπω και ρωτάτε, απαντάτε ρωτώντας. Η ΑΕΚ στο χάντμπολ, όχι. Η Τενερίφη στο μπάσκετ, όχι. Εγώ σας το είπα ακριβώς. Έπαιζε την ίδια μέρα και την ίδια ώρα προημιτελικό χάντμπολ. Σας βοήθησα. Champions League. Και ταυτόχρονα τελευταία αγωνιστική πρωταθλήματος, όπου κρινόταν να πάρει τη δεύτερη θέση και έριξε το βάρος να πάει καλή ομάδα στον αγώνα πρωταθλήματος και όχι στο Champions League. Έχετε τσιμπήσει πάντως με πόλο, βουλιαγμένη, Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Πότε το έκανε αυτό το Ολυμπιακό στο μπάσκετ? Έχει γίνει πολύ σωστά, μου λέει εδώ ο Στέφανος Γιάννη, ανεξάρτητα από αυτό το οποίο ρωτάς, γίνεται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια σε φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού
που πραγματικά μπερδευόμαστε πάρα πολλές φορές και δεν σου κρύβω εγώ από φίλε μου ότι μας έχει πληρώσει, γιατί έχουν μπερδευτεί και οι εταιρείες που δεν ξέρουν πού στέλνουν τους καλούς παίχτες και πού όχι. Γίνεται και αυτό. Τους χαιρετισμούς μου στον Βαγγέλη, στο Γιώργο. Βάλε ένα άλλο quiz. Θέλω πώς και πώς το άλμπουμ του 98. Λοιπόν, αν δεν βρεθεί, φίλε Πολ, νικητής, θα στο δώσω. Στο υπόσχομαι. Αφού το έχω διπλό, θα στο δώσω. Αν δεν βρεθεί νικητής, θα το δώσουμε στον Πολ και ας μην βρει και τίποτα, αφού το θέλει και το έχει καημό. Έτσι, Κωνσταπαλιέ, συμφωνείς? Να του βάλουμε τα χειροκροτήματα μετά όταν πρέπει. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, πραγματικά το θυμάμαι. Είναι μια ομάδα, λέει, με λίγα γράμματα. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Το έχω ξανακούσει, το έχω ξαναδιαβάσει πριν από λίγο καιρό. Τι να σε κάνω. Γιώργος, κάπου διάβασα σε κάποιο ξένο site ότι η UEFA από του χρόνου θα κάνει αυτό που κάνουμε εμείς στο κύπελο για τα ευρωπαϊκά, δηλαδή ένας νέος να παίζει από τις ακαδημίες. Πράγματι, τους χαιρετισμούς μου στο Λάζαρο. Κοντά έπεσες, αλλά δεν είναι η Ραϊνέκαρ. Δεν είναι αυτή η ομάδα. Βαλένθια, μου λέει ο Κώστας. Όχι, δεν το κάνει Βαλένθια, αφού ακυρώθηκε το παιχνίδι στο μπάσκετ. Είναι handball, το θυμάμαι, είναι ελληνική ομάδα. Όχι, δεν είναι ελληνική ομάδα. Τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Τάκη. Η Μπάρτσα, όχι. Η Μπαρτσελώνα στο handball, όχι. Μπαρτσελώνα, τώρα το γυρίσαμε, όχι. Λοιπόν, λήξη συναγερμού. Λήξη. Από ό,τι βλέπω, καλησπέρα από Καλαμάτα. Γιώργος, Δημήτρη. Όχι, τελείωσα. Λοιπόν, Τσέλια μου γράφει εδώ. Όχι, λοιπόν, θα σας πω ποιο είναι το παιχνίδι. Κοντά έπεσε, ειδικά ο φίλος. Για να πω την αλήθεια, πρέπει να το δώσω στο φίλο που θυμόταν με μικρά, με λίγα γράμματα. Αλλά θα το δώσω στο Πολ. Ο Πολ, ο οποίος το θέλει, αν και δεν απάντησε. Ναι, προκριτήματα. Λοιπόν, θα σας πω τι έχει γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Είναι Μάρτιος του 18, συγκεκριμένα είναι 24 Μαρτίου. Παίζει Handball Champions League και ταυτόχρονα παίζει πρωτάθλημα. Είναι η Ryanair με την Κίελο. Η Κίελο ήταν η ομάδα που ήταν ταυτόχρονα και στα δύο. Και ταυτόχρονα έπαιζε και με την Κέλτσε. Με την Κέλτσε έπαιζε η Champions League. Και μάλιστα, επειδή έριξε τη δεύτερη ομάδα τότε η Κίελο, την έκανε σκόνη και θρύψαλα η Κέλτσε και νίκησε 41-17. Αυτά έτσι για να δούμε λίγο κάποια από τα ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Ήταν απίστευτα πολλά τα μηνύματά σας μέσα στο δεκάλεπτο. Αν θα δώσουμε άλλα, άμα μου περισσεύουν. Όχι, μόνο αυτό είχα διπλό. Κάτι άλλο θα βρούμε να δώσουμε. Πάντως, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα. Πλησιάσατε κάποιοι, δεν βρήκατε την Κιελό. Οπότε θα δώσω στον Πολ που το έχει ανάγκη να το κάνω. Τακτικός φίλος ακροατής. Αυτό εντάσσεται στο α, κι άλλα. Όπως λέμε, μπάλα, κι άλλα. Έτσι, να διευρύνουμε λίγο τους οριζοντές μας. Θέλουμε κι άλλα τέτοια quiz που δεν μπορούμε να γκουγκλάρουμε. Ναι, μου βάζετε δύσκολα γιατί πλέον είναι λίγο μυστήρια τα πράγματα. Λοιπόν, οφείλω να ευχαριστήσω και τον Ηλία τον Κις και τον Γιώργο που στείλατε τα μηνύματά σας και τον Κώστα και τον Αντώνη και τον Γιώργο που ήταν εδώ, που βρήκε τη μία ομάδα, τη Ren Rhein, αλλά ήταν η ομάδα που υποδεχόταν την Κίελο. Έτσι, προφανώς ψάχνει και να ξέρετε το handball έχει πολλές μαγικές ιστορίες και στοιχηματικές. Κάποια στιγμή μπορεί να τα πούμε χωρίς ονόματα και διευθύνσεις που θα μου έλεγε ο Γιώργος Παχάκης. Λοιπόν, κι άλλος Γιάννης, κι άλλος Γιώργος, κι άλλος Παναγιώτης, κι άλλος Τάσος και Σπύρος και Μάνταφολς και Παναγιώτης, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη. Εμείς θα λέμε κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στις 2 στοιχηματικά. Τώρα θα τα πούμε και σήμερα. Μην φαντάζεστε ότι έχει κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά κάτι έχουμε βρει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στη 1, συντονισμένη πάντοτε εδώ, που αλλού, στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας Ερασπορ. Και θα σας αποχαιρετήσουμε λέγοντας καλό ταξίδι στον Ηρακλή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κώστας Παλιός, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Βαλένθια συμπλήρωσε την τετράδα του Final Four της Αθήνας μαζί με Ολυμπιακό, Φενερμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης. Στα play-offs ολοκληρώθηκε η φετινή ευρωπαϊκή περιπέτεια του Παναθηναϊκού, καθώς αποκλείστηκε στο πέμπτο παιχνίδι από την Ισπανική ομάδα με 81-64. Στις 22 του μήνα, οι δύο ημιτελικοί της EuroLeague στο Telecom Center Athens, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Η Ανατολού Εφές έσπευσε να συγχαρεί τις 4 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final Four. Ανησυχία στον Ολυμπιακό για τον Έσε που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι από το χθεσινό ντέρμπι. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ μέχρι και το 2028, έχοντας υπογράψει νέο συμφωνητικό με τους πρωταθλητές Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο και πήρε προβάδισμα 2 βαθμών για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στην Super League. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα. Οι Ερυθρόλευκοι χρειάζονται πλέον νίκη και στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό και ταυτοχρόνως να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό η αίτητη επί 23 αγώνες ΑΕΚ. Άνευ προηγουμένου ανατροπή πέτυχε χθες ο Λεβαδιακός, καθώς σκόραρε 3 φορές τις καθυστερήσεις για να κερδίσει με 3-2 τον Όφι. Έξαλλος ο προπονητής των κυπελούχων Ελλάδας, Χρήστος Κόντης, με τη διαιτησία: «Ό,τι και να γινόταν, εμείς τα χάναμε». Στον άλλον αγώνα για τις θέσεις 5-8 στη Super League, ο Άρης νίκησε στην έδρα του Βόλου με 2-1, κάνοντας 4 τις συνεχόμενες νίκες του στα play-off. Στη Σανέλα Αρίνα αρχίζει σήμερα η προημιτελική σειρά της ΑΕΚ με τον Άρη για την Basket League, τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από την ΕΡΑ Σπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Λεωφόρου με κάλυψη από την ΕΡΑ Σπορ η φιέστα του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League των Ανδρών. Ο 40χρονος τερματοφύλακας Μανουέλ Νόιερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bayern έως το καλοκαίρι του 2027. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, οι Cavaliers νίκησαν στο Detroit τους Pistons με 117-113, παίρνοντας το προβάδισμα στη σειρά με 3-2. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Era Sport ακολουθεί εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ο Καλάμπρια βγαίνει, γυρίζει για τον Πάδρε Μπράου, κάνει το λάθος, πάνω πιο Ταρέμι. Ο Ταρέμι με τον Τουμπάπ, με τον Λαφόρ, το κάνει, Ροντινέι κολ. Ο Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση ακριβώς 4 λεπτό το καλυστέισον, βρίσκει το κολ. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
3: 0-1, πάω ΚΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς στο 73ο λεπτό του αγώνα. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και το γκολ για τον ΠΑΟΚ με το Μύθου. Αδράνησε εδώ η άμυνα της ΑΕΚ στο 88 και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Το βάλε, το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
11: εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
12: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Ακούτε Ερασπορ.
13: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλείς στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μία επέτειο.
14: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
13: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
15: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
4: Ακούτε Ερασπορ.
0: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Ερασπορ. Ερασπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, πως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μόλις ολοκληρώθηκε η Media Day του Ολυμπιακού, γι' αυτό και μπαίνουμε με ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην εκπομπή, διότι μπασκετικά θα κινηθούμε ως επιτοπλίστων και σήμερα. Και φυσικά θα μεταφέρουμε τις δηλώσεις των παιχτών και του προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά πρωτίστως θα συζητήσουμε για την παταγώδη αποτυχία του Παναθηναϊκού στη φετινή Ευρωλίγκα με το χθεσινό βραδινό αποκαρδιωτικό αποκλεισμό στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στη Ροίτς Αρένα με τη Βαλένθια. Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους, βλέπω Ευγενία Δουλγεράκη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής, κάπου κρυμμένη η Ελένη Φώτη θα εμφανιστεί. Ένα τραγουδάκι, κύριε Παλιέ, εσείς τα ξέρετε αυτά. Ο Παλιός είναι αλλιώς. Και μετά Θάνος Τσίμπος για την ανάλυση του χθεσινού βραδινού αγώνα. Θα έχουμε και Παναγιώτη Βαρούχα για τα ποδοσφαιρικά εχθές, για κάποιες επίμαχες φάσεις. Θα έχουμε και Γιώργο Μίνο και Έλληνα Μπουζαλά. Και όλα τα καλά.

0: Παναθηναϊκός. Αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός που ουσιαστικά με εξαίρεση κάποια ξεσπάσματα μέσα στο παιχνίδι δεν εμφανίστηκε για να δώσει τη μάχη. Ο Παναθηναϊκός που απογοήτευσε τον κόσμο του, ο Παναθηναϊκός που έχασε την ευκαιρία να παίξει το Final Four στο δικό του γήπεδο, και πλέον ένας κύκλος που ολοκληρώνεται. Ένας κύκλος που αφορά κυρίως στον Εργίνα Ταμάν, διότι από χθες το βράδυ υπάρχει ένα τσουνάμι διαμαρτυρίας από τους φίλους του Παναθηναϊκού σε όλα τα μέσα. Και εννοείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άκουσα πολλούς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς να βγαίνουν και να τα λένε. Γενικώς ο Τούρκος προπονητής δεν απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της πλειοψηφίας του κόσμου του Παναθηναϊκού, και σε αυτόν χρεώνεται η φετινή αποτυχία της πιο ακριβής, της πληρέστερης και πιο ακριβής ομάδας του Παναθηναϊκού τα τελευταία πολλά χρόνια, ίσως η πιο ακριβή ομάδα έπειτα από εκείνη του 2009 που πήρε το έκτο ευρωπαϊκό. Συγγνώμη, το πέμπτο ευρωπαϊκό στο Βερολίνο, το έκτο ήταν στη Βαρκελόνη το 11 και το έβδομο το 24 πάλι στο Βερολίνο. Μέχρι τώρα οι εμφανίσεις του Παναθηναϊκού δεν είχαν πείσει και για κάποιο λόγο ήταν έβδομος στην κανονική περίοδο και χρειάστηκε τα play-in για να μπει στα play-off, και έπαιξε με τη Βαλένθια, την οποία δεν ήθελε ως αντίπαλο και το είχε δηλώσει από το παιχνίδι της κανονικής περίοδου στη Ρόιτς Αρένα ο Εργίν Ταμάν. Έπαιξε με τη Βαλένθια και όμως προηγήθηκε 0-2 στη σειρά, αλλά έχασε διπλή ευκαιρία στο δικό του γήπεδο για να πάει στο Final Four, και χθες το βράδυ η Βαλένθια έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκας και με αυτό το format με reverse sweep. Τα προβλήματα στον Παναθηναϊκό κρύβονταν, όπως αποδείχθηκε, κάτω από το χαλάκι, και επειδή ήταν ζωντανός ακόμα ο Παναθηναϊκός στη διεκδίκηση του μεγάλου του στόχου, καταρχάς της πρόκρισης στο Final Four και μετά της διεκδίκησης του τροπέου της Ευρωλίγκας, αυτός είναι πάντα κάθε σεζόν για τα powerhouses της Ευρώπης ο μεγάλος στόχος. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, το βαρύτιμο τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Τα προβλήματα κρύβονταν κάτω από το χαλάκι. Όμως χθες στο ημίχρονο αποκαλύφθηκαν πολλά. Υποδέχομαι τον Θάνο Τσίμπο για να τα συζητήσουμε όλα μαζί, και αναφέρομαι, Θάνο, καλό μεσημέρι, στη δήλωση, διότι πολλές φορές είχε βγάλει στη σέντρα, είχε βγάλει στον μπαλκόνι που λένε στη Θεσσαλονίκη ο Αταμάν τους παίκτες του, αλλά ποτέ σε ημίχρονο ενός τόσο σημαντικού αγώνα, ενός αγώνα με τόσο μεγάλο διακύβευμα, δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο όπως έκανε χθες με τον TJ Shorts, λέγοντας ότι όταν ήταν μέσα ο Shorts, ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 4. Συμφωνείς? Ναι. Και από εδώ και πέρα, λέει, θα παίξουμε με τον Τολιόπουλο, ο οποίος ήταν στην Αυταλήνη, ναι, με εξαίρεση ενώ ένα ματς αυτή τη σειρά, κάποια ολιγόλεπτη συμμετοχή με 7 πόντους.
1: Ναι. Καταρχάς θα σου πω και γι' αυτό, απλά θέλω να πω κάτι άλλο, ναι, πρώτα. Γενικώς δεν μου αρέσει όταν έρχεται μια αποτυχία μιας ομάδας, γιατί είναι τεράστια αποτυχία αυτού του Παναθηναϊκού, ξαφνικά να ανακαλύπτουμε όλη την Αμερική. Είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Προσωπικά εγώ όλη τη χρονιά και από πέρσι γράφω τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Και μου λέγανε, κάνεις πόλεμο στον Παναθηναϊκό και έχεις εμπάθεια με τον Αταμάν. Ενώ είναι καθαρά μπασκετικό το θέμα. Το φωνάζω από την αρχή, είναι μπασκετικό το θέμα. Λοιπόν, τώρα να βγαίνουμε και να λέμε τι έγινε και πώς και το ένα και το άλλο, τα ξέρουμε εδώ και ένα χρόνο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά τώρα το ότι βγήκαν όλοι και τα λένε, εμένα μου κάνει εντύπωση προσωπικά. Το ανοίγω αυτό, το αφήνω έτσι στην άκρη. Mm-hmm. Για το Shorts που λες. Ο Shorts στα δύο πρώτα παιχνίδια είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Τα δύο παιχνίδια που έχει κερδίσει στη Βαλένθια, ο Σόρτς είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού? Γιατί έχει παίξει πολύ,
0: ναι,
1: έχει βρει τα σουτ του, τις θέσεις που θέλει να πηγαίνει, mm-hmm, έχει βρει το αριστερό του drive από τον αριστερό διάδρομο, που είναι το καλό του, και έχει κάνει δουλειά, και ο Παναθηναϊκός φεύγει με δύο νίκες. Τι γίνεται μετά λοιπόν στην Αθήνα? Ο Μαρτίνες, έχοντας δει τα δύο μάτς, κάνει αναπροσαρμογή στην άμυνά του. Τι κάνει λοιπόν, βάζει τον Τέιλορ πάνω του και όταν έχει την μπάλα ο Σόρτς στην περιφέρεια, ο Τέιλορ παίζει στη βολή. Και κάνει το λίμπερο, δίνοντας βοήθεια σε όλους τους άλλους.
0: Και ο Κεντάλερ μαζί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, παίζει λίμπερο. Και δίνει βοήθεια σε όλους τους άλλους, προκαλώντας το Σόρτς να σουτάρει. Κάτι που ξέρουμε ότι δεν είναι το δυνατό του σημείο. Το βλέπουμε λοιπόν στο πρώτο μάτς. Το βλέπουμε στο δεύτερο μάτς. Το είδαμε χθες και στο τρίτο μάτς. Εσύ, σαν Παναθηναϊκός, σαν προπονητής του Παναθηναϊκού, τι κάνεις για να τον ελευθερώσεις από αυτό? Δηλαδή, ποιο είναι το πλάνο σου για να προσαρμογείς το πλάνο σου για να βάλεις κανένα το σόρτ μέσα στο παιχνίδι? Ξαναλέω, τον παίχτη που σου έχει πάρει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Με αυτό που έκανε ο Μαρτίνεθ, ουσιαστικά τον αφαίρεσε από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Για να βγει ο Αταμάν στο ημίχρονο και να μην παίζουμε με τέσσερις. Mm-hmm. Στα δύο πρώτα μάτια δεν έπαιζε με τέσσερις όταν έπαιζε σόρτ. Προφανώς δεν έπαιζε. Τον έκανε ο Μαρτίνεθ να παίζει με τέσσερις. Άρα, εσένα ποια ήταν η απάντησή σου? Καμία. Η απάντησή σου ήταν να βγει να τον κράξει στο ημίχρονο.
0: Εδώ εγώ πάω όντως, εδώ όμως πάω λίγο πιο βαθιά. Μήπως δεν ήταν επιλογή του Αταμάν ο Σόρτς?
1: Εγώ, Βαγγέλη, το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού δεν το ξέρω. Από ό,τι ακούω από τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όχι απλά ήταν δική του επιλογή, αλλά διάλεξε μεταξύ Αστονού και του Ελάιζα Μπράιαν και είπε: εγώ θέλω το Σόρτς, μην πάρετε τον Μπράιαν.
0: Αλλά περίμενε όμως μια στιγμή. Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό. Και εδώ πρέπει να ξεχωρίζουμε την Ήρα από το Στάρι, γιατί μετά θα χαθεί η μπάλα.
1: Ναι.
0: Τι σχέση έχει ο Σόρτς με τον Ελάιτζα Μπράιαντ? Τι σχέση έχει ένας κοντορευθούλης playmaker, πολύ γρήγορος, δαιμόνιος και ούτω καθεξής, που παίζει τρεχαλατζίδικο μπάσκετ της Παρί και που ταιριάζει και στις ισπανικές ομάδες, γιατί δεν είναι ίδιο το μπάσκετ της Παρί με το μπάσκετ της Βαλένθια. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά, μην τα συγχαίουμε. Με τον Ελάιτζα Μπράιαντ, που είναι ένας δαντελένιος swingman. Δεν είναι playmaker.
1: Φαντάζομαι ήταν στη λογική.
0: Ποια
1: θα
0: λογική?
1: Πάρουμε ένα star.
0: Star που στη θέση. Περίμενε. Στη θέση του Ναν, στη θέση του Όσμαν. Δεν χωράει ο Ελάιτζα Μπράιαντ στον Παναθηναϊκό όταν έχεις Ναν και Όσμαν. Δεν υπάρχει μπάλα για άλλον. Δεν υπάρχει μπάλα για άλλον.
1: Μη μου τα λες.
0: Όχι,
1: το καλοκαίρι τα έλεγα αυτά.
0: Ξέρεις, δεν τα λέω σε σένα. Πώς το λέει, τα λέω στην Ήφη για να τα ακούει ο γαμπρός, τα λέω στην Πεθερά. Δεν θυμάμαι πώς το λένε το ρητό αυτό στα χωριά. Τα λέω στην Ήφη για να τα ακούει η Πεθερά. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι τα λένε τέλος πάντων. Τα λέω σε σένα, διότι κατακλυσμία δεχόμασταν αυτή την πληροφόρηση. Ας πούμε. Αλλά μιλάμε για μήλα και για πορτοκάλια. Ο Παναθηναϊκός, για να τα βρούμε τα πράγματα, είναι η συζήτηση της επόμενης μέρας. Ότι χθες δεν μπήκε στο γήπεδο, ότι δεν είχε πλάνο δεύτερο, ότι πάλευαν συγκεκριμένοι παίκτες ολομόναχοι, ότι το μόνο τρίκ που έκανε στα dub team πάνω στον Ναν ήταν κάποια στιγμή να παίξει ένα pick and roll, γιατί μόνο pick and roll παίζει ο Παναθηναϊκός, το 1 με το 4 αντί για το 1 με το 5, αντί για το Lesor δηλαδή, να ανεβάζει το Hayes Davis. Τα είδαμε αυτά. Και είδαμε επίσης και πόσο σκληρά έπαιξε στην άμυνά της σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό η Βαλένθια. Αλλά λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα μπάτζετ 45 εκατομμυρίων. Ποιος μπορεί να δικήσει τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι φέτος επένδυσε τα περισσότερα από όλες τις εποχές? Ποιος μπορεί να πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε superstars? Ποιος μπορεί να πει ότι δεν του έδωσε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να κάνει δουλειά φέτος? Άσε την περσινή χρονιά. Μετά το Βερολίνο του 24. Νομίζω κανένας. Όμως, αφού επιλέγει ο Αταμάν, εγώ ακούω αυτό που λες, άρα είναι και το άκουσμα που έχουμε και από τους διαπιστευμένους ρεπόρτερ.
1: Δεν το ξέρω εγώ, στο λέω.
0: Όχι,
1: λέω ότι ακούω,
0: αφού
1: δεν
0: επιλέγει.
1: Το ρεπορτάζ,
0: εγώ βλέπω δύο χτυπητές αδυναμίες στο τέλος της ημέρας. Και παρά την προσθήκη του Game Changer, μεσούς της σεζόν, με 4 εκατομμύρια ευρώ, συν... Επειδή ήρθε σωρευτικά.
1: Θα σου πω και γι' αυτό.
0: Επειδή ήρθε σωρευτικά η αύξηση του μπάτζετ, συν 3 εκατομμύρια το πρόστιμο, 7 δηλαδή έβαλε. Έβαλε, δεν έκανε απλά all-in, τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Έβαλε 7 το Φεβρουάριο. Ναι. Έβαλε 7, επιπλέον 7 εκατομμύρια. Γιατί κοντά στα 4 του Hayes Davis ήρθε και το πρόστιμο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, ο φόρος πολυτελείας. Πάμε τώρα. Εγώ βλέπω όμως αυτό το μπάτζετ των 45. Ότι υπάρχουν δύο χτυπητές αδυναμίες. Δεν υπάρχει δεύτερο playmaker και δεν υπάρχει και βασικό center. Δεν υπάρχει βασικό πεντάρι στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός βασίστηκε στο τελευταίο δίμηνο, πάμε για τρίμηνο πλέον, στο Λεσόρ που γύρισε μετά από 15 μήνες αγωνιστικής απραξίας.
1: Ναι.
0: Κρατούσε με το ζόρι από ό,τι φάνηκε το Χόλμς. Ο Φαρίντ δεν είχε σταθερή απόδοση, αλλά έμεινε. Έφυγε ο Γιούτσεβεν και έμεινε στην πραγματικότητα να παίζει με τον Λεσόρ που ακόμα δεν είναι έτοιμος. Εγώ τον βλέπω έτοιμο. Το όχι, παιδί δεν είναι έτοιμο. Άρα ναι. 45 εκατομμύρια με κενό στον Άσο και στο 5. Μου κάνει εντύπωση. Και εδώ δεν μπορείς να κατηγορήσεις τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, αν μη τι άλλο.
1: Σίγουρα, αν κάτι δεν μπορείς να κατηγορήσεις φέτος, είναι τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Μιλάμε τώρα ότι όποτε χρειάστηκε, έβαλε το χέρι στην τσέπη και δεν πήρε από πανέρι. Προσπαθούσε να πάρει ό,τι καλύτερο υπάρχει εκείνη τη στιγμή στην αγορά. Το ότι φτιάχτηκε ένα budget 40 εκατομμύρια, 30 αγωνιστικό, που έχει κενό στον Άσο και στο 5, το ότι φτιάχτηκε ένα budget 40 εκατομμύρια, 30 αγωνιστικό, που έχει κενό στον Άσο και στο 5,

0: πικεν ρόλ στο παιχνίδι. Ένας παίκτης που δημιουργεί για τους πάντες στην ομάδα του και ένας παίκτης που θέλει σταθερά παίκτες που μπορούν να τον καλύψουν στο μέγεθος, τον παίρνεις και τον βάζεις μέσα σε μια πεντάδα που παίζει μαζί με τον Σλούκα, δηλαδή ένα χειρότερο αμυντικό από αυτόν. Παίζει στα 24 δευτερόλεπτα αυστηρά 5 εναντίον 5, άρα βγάζεις μπροστά το μειονέκτημά του που έχει στο σουτ. Και να τον κάνεις τι. Δηλαδή το ότι.
1: Κοίτα, το πιο κραυτό παράδειγμα ήταν εχθές, στην τέταρτη περίοδο. Μετά τις τρεις φορές που μείωσε στους 6 ο Παναθηναϊκός, ενώ είχαν και με 17. Δεν είχε το σότ για τους λόγους που εξηγήσαμε, αφού τον βγάζει μπαλκόνι, τον βγάζει στη σέντρα από το ημίχρονο. Και εκεί που θέλει επιθέσεις 6 δευτερολέπτων, παίζει στα 20 δευτερόλεπτα τις επιθέσεις. Ενώ χάνει με διψήφια διαφορά. Χάνει με 11, χάνει με 12, χάνει με 13. Χάνει με. Κάποια στιγμή πήγε στους 9, δεν θυμάμαι πόσο πήγε. Αλλά και πάλι παίζει στα 24 δευτερόλεπτα. Ενώ θέλει επιθέσεις 5 δευτερολέπτων, που λέει ο λόγος. Δηλαδή γενικώς, θέλει στο shorts, με άλλα λόγια.
0: Γενικώς ο coach Αταμάν είναι πάντα της λογικής, πάντα ήταν της λογικής. Όλοι οι καλοί χωράνε. Βλέπουμε ότι και στα χρόνια του πριν τον Παναθηναϊκό, κάποιες φορές γίνεται, κάποιες φορές δεν γίνεται. Να θυμίσουμε την τελευταία χρονιά που πρόσθεσε και τον Κλάιμπερν, η ΕΦΕΣ δεν μπήκε καν playoff. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές μπορεί να μην κολλήσει το γλυκό, ναι, η συνταγή να μην πιάσει. Και να υπάρχει μια τεράστια αποτυχία. Ο Σόρτς είναι ένα κλασικό τέτοιο παράδειγμα. Παίρνεις ένα παίχτη που μπορεί να κάνει άλλα πράγματα από αυτά που θες εσύ να παίζει η ομάδα σου, τον βγάζεις στη σέντρα και λες γιατί δεν αποδίδει.
1: Κι όμως, το διαβάζω παντού, ο Σόρτς ήταν πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ανά λεπτό συμμετοχής.
0: Εντάξει, μα αυτό λέμε, ότι το παιδί όσο έπαιζε ήταν καλός. Το ότι μετά έγινε αυτή η προσαρμογή από τη Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε τίποτα για να τον βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Να σου πω έτσι και ένα άλλο στατιστικό, έτσι ενδεικτικό.
1: Και αναδείχθηκε το πρόβλημα στον Άσο από τη στιγμή που τραυματίστηκε και ο Σλούκας. Γιατί ο Σλούκας, πάλι θα μπορούσε να έχει μακιγιαριστεί αυτό το ζήτημα.
0: Μα είναι τεράστια η απώλεια του Σλούκας αυτό το μάτς. Εχθές ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 13 ασίστ και τις 10 τις έχει κάνει ο Γκραντ. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να δημιουργήσει. Που ο Γκραντ δεν είναι και καλός δημιουργός. Απλά έχει ξεπέρασει τον εαυτό του στο χθεσινό παιχνίδι. Απλά θέλω να σου πω ένα στατιστικό για να καταλάβουμε και τι ζητάμε. Ο Παναθηναϊκός στη σειρά με τη Βαλένθια, αν χωρίσουμε το 24 της επίθεσης σε τρία οχτάρια, που λέμε στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, στα δεύτερα 8 δευτερόλεπτα και στα τρίτα, ο Παναθηναϊκός το 50% των επιθέσεων του το έχει κάνει από το 16 ως το 24, στο τελευταίο οχτάρι της επίθεσης. Ο Σόρτς, όσο ήταν στην Παρή, έπαιζε από τα 0 ως τα 12. Δηλαδή στο πρώτο οχτάρι και λίγο από το δεύτερο. Και καλείται αυτός ο παίκτης λοιπόν στον Παναθηναϊκό να αλλάξει όλο του τον τρόπο παιχνιδιού, όλο αυτό που κάνει καλά, για να πάει να παίξει στο 5 εναντίον 5 που έχει το μειονέκτημα του σουτ. Αυτό λέω ότι είναι πράγματα που δεν κολλάνε. Δεν κολλάνε. Οπότε ας μην τα ρίχνουμε στους παίκτες, να δούμε και πώς χρησιμοποιούνται. Και δεν είναι μόνο σόρτς. Θα σου πω και για τον Χέις Ντέιβις που τον ονόμασε Game Changer. Ναι. Και έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Θα περίμενε ποτέ κανένας σε μια ομάδα που έχει τον Αν με usage 29-30%, έχει τον Σλούκα, έχει τον Όσμαν, έχει τον Λεσόρ, να μπει ένα παίκτη όπως ο Χέις Ντέιβις που θέλει και αυτός ένα usage 30% στο παιχνίδι, να μπει μέσα και να κάνει διαφορά σε όλα τα παιχνίδια? Έχει κάνει ένα καλό μάτς στη σειρά, τρία κακά, και τι κάνει? Κάνει το τρόλι πάνω κάτω και έχει το ρόλο του Χουάντσο. Αν ο Παναθηναϊκός πήρε τον Χέις Ντέιβις για να κάνει τον Χουάντσο, τότε λάθος τον πήρε. Ο Χέις Ντέιβις είναι 4 φορές καλύτερος παίκτης από τον Χουάντσο. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Να παίζει άμυνα και στην επίθεση να παίρνει ένα σουτ, σποτ, όποτε τύχει. Θέλω να σου πω ότι είναι θέμα πώς διαχειρίζεσαι τους παίκτες.
1: Και εδώ η διαχείριση δεν ήταν μόνο για το Σόρτς ή για το Χέις Ντέιβις. Ήταν και για τον Αν που δεν είχε λύσει ο Παναθηναϊκός στον ντάμπλ τη Βαλένθια. Ναι, και μετά θέλω και για το Λιόπουλο και για Ρογκαβόπουλο να μου πεις και για επόμενη μέρα να μου πεις.
0: Να σου πω και
1: τώρα
0: για
1: ένα σχόλιο για τον Αν, για να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και τα υπόλοιπα μετά. Πάμε.
0: Λοιπόν, ο Αν, στα πρώτα δύο μάτς που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, την έχει διαλύσει τη Βαλένθια.
1: 100%.
0: Τι έχει κάνει λοιπόν στα πρώτα δύο μάτς? Στο πρώτο μάτς, επειδή ο Αν παίζει μετά από pick and roll, μετά από σκρίνει την μπάλα και επιτίθεται αυτό σαν χειριστή. Στο πρώτο μάτς, 10 κατοχές τέτοιες, 11 πόντους. Στο δεύτερο μάτς, 11 κατοχές τέτοιες, 13 πόντους. Τους έχει διαλύσει. Τι κάνει ο Μαρτίνες στο τρίτο μάτς? Όποτε πάει να πάρει ball screen, σκρίνει την μπάλα, παγίδες. Για να φεύγει η μπάλα από τα χέρια του και πόσο μάλλον να το κάνω πολύ επιθετικά, να κάνει και λάθη. Πόσες φορές το έκανε στο τρίτο μάτς με τις παγίδες? Από τις 11 φορές πήγε στις 6 και στους 8 πόντους. Πόσες φορές το έκανε στο τέταρτο μάτς? Μία φορά, 0 πόντους.

0: Πόσες φορές το έκανε χθες? 2 φορές, ένα τρίποντο από τα 9 μέτρα σκοτωμένου.
1: Τα είπες όλα. Λοιπόν, τα είπες όλα.
0: Άρα λοιπόν, όταν 3 μάτς σου κάνει το ίδιο πράγμα και εσύ δεν μπορείς να αντιδράσεις αυτό, να βρεις κάτι εναλλακτικό για να βοηθήσεις τον καλύτερο σου παίκτη, τι συζητάμε?
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και εδώ είναι το μεγάλο κρίμα για την φετινή ομάδα του Παναθηναϊκού, για τη φετινή έκδοση του μπασκετικού Παναθηναϊκού, ότι δεν αξιοποιήθηκε το υλικό του. Και η συζήτηση που ανοίγει είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Κράτα τις απαντήσεις σου. Αν σώζεται η χρονιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος με μειονέκτημα έδρας, εάν το πετύχει, αφού ο μεγάλος στόχος χάθηκε, και πολλά και πολλά και πολλά ακόμη, διότι έχουν έρθει και τα ονόματα, τα στέλνουν και εδώ οι φίλοι ακροατές διαδόχων του Αταμάν. Θα τα πούμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ζητώ την ανοχή σου και την υπομονή σου, Θάνο. Θάνος Τσίμπος θα είναι μαζί μας μετά τους τίτλους του πολιτικού δελτίου ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζιπίνγκ. Συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Κάρλο Μάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το Πασόκ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και καλεί στο κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το Πασόκ, πρόσθεσε. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας, δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων και πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο EdNews Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε τρόγλι στο Περιστέρι. Ο καθένας σε ποινή φυλάκης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Κρίθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημελήματος. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
8: Λοιπόν, το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ, με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, όπως κάθε μέρα μία με δύο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με το Θάνο Τσίμπο τα συζητάμε και προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε ωραία, όπως κάθε φορά, ψύχρεμα, αναλυτικά και δίνοντας και παραδείγματα. Νομίζω ότι τα περισσότερα από όσα έπρεπε να πούμε για το χθεσινό παιχνίδι που ουσιαστικά εξαντλείται ας πούμε, και εξαντλούνται οι αναλύσεις μας, Θάνο, σε αυτή τη δήλωση του Αταμάν που παίζει σήμερα σε όλα τα κανάλια. Θα επιτεθούμε, θα παίξουμε με τον Τολιόπουλο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο με το Σόρτς στην επίθεση παίζαμε 4 εναντίον 5. Νομίζω ότι τα περικλείει όλα, έτσι. Συμφωνούμε.
11: Εντάξει. Τι να πούμε παραπάνω με το βάθος.
10: Ναι.
11: Σημειωτέων τον Τολιόπουλο, ο οποίος έμπαινε ένα μάτς, μετά καθόταν για άλλα 10, μετά ξανά έμπαινε για άλλο ένα μάτς. Αυτόν τον Τολιόπουλο μιλάμε.
10: Αυτές τις αγωνιστικές παθογένειες και γενικότερα τη διαχείριση του ρόστερ ανέδειξε η συγκεκριμένη τοποθέτηση στο ημίχρονο, επαναλαμβάνω. Δεν είναι στο τέλος του αγώνα, όταν έχει τελειώσει το έργο. Είναι στο ημίχρονο ενός μάτς με τόσο υψηλό διακύβευμα που πεζόταν και αποδείχθηκε ότι πεζόταν και ότι μπορούσε να το πάρει ο Παναθηναϊκός αν είχε καλύτερη καθοδήγηση, διότι έφτασε από το μείον 17 τρεις φορές στους 6 στις δύο κατοχές. Τα πράγματα μερικές φορές εμείς τα κάνουμε δύσκολα, αλλά είναι απλά. Θα μου πεις, το απλό είναι το δύσκολο. Και πάμε τώρα, αν δεν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, γιατί έδωσες τρομερά αριθμητικά στοιχεία που εξηγούν την εικόνα του Παναθηναϊκού στην επόμενη μέρα.
11: Ναι.
10: Μου γράφουν εδώ Μπράντοβιτς, μου γράφουν εδώ Σφερόπουλο, μου λένε για Ιτούδη που όμως ο Φεργιανά είπε θα τον κρατήσει και τη νέα χρονιά εκεί, ναι, στη Χάπολη Τελαβίβ. Γράφουν και άλλα ονόματα. Αλιμπίγεβιτς λέει, αν τον πάρει, είναι σε άλλη ομάδα εντωμεταξύ ο Αλιμπίγεβιτς με συμβόλαιο. Αν τον πάρει από άλλη ομάδα. Δύο-τρεις μου γράφουν ο Σπανούλης άσχημος θα ήταν. Δηλαδή τώρα τα ακούς όλα. Αυτή τη στιγμή θα τα ακούσουμε όλα.
11: Άμα δούμε και αυτό.
10: Ναι. Τώρα τα ακούμε όλα. Τώρα τα ακούμε όλα. Και μερικές φορές έτσι είναι τα πράγματα, ειδικά στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα. Ωστόσο, να παραδεχτούμε κάτι. Δεν είναι φετινό το φαινόμενο. Και πέρυσι ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καλά. Αλλά ήταν ενωπή η ανάμνηση του Βερολίνου,
11: Είχε το μαξιλαράκι από το ευρωπαϊκό πέρυσι.
10: Είχε να κάψει λίπος. Είχε να κάψει ζωές ο Αταμάν. Τώρα εσύ τι προβλέπεις? Εδώ σε θέλω. Δεν υπάρχουν πληροφορίες. Τι προβλέπεις όμως? Η εκτίμησή σου, η διέστησή σου, τι λέει?
11: Καταρχάς, πριν πούμε για τον προπονητή, επειδή το ακούω και αυτό και το διαβάζω, το ρόστερ του Παναθηναϊκού μόνο για πέταμα δεν είναι. Έτσι, επειδή συνήθως όταν υπάρχει μια τέτοια αποτυχία, τους παίρνει όλους η μπάλα, να φύγουν όλοι, να κάνουν όλοι.
10: Δεν το συζητάμε αυτό.
11: Το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι σούπερ.
10: Απλώς.
11: Αρκεί να γίνουν μια-δυο σωστές επιλογές που θα ταιριάζουν με την
10: χημεία. Στο 1 και στο 5.
11: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται τρέλες. Απλά σωστές επιλογές. Ξαναλέω, να μην μπει ο Παναθηναϊκός πάλι στη λογική τι καλύτερο κυκλοφορεί στην Ευρώπη να το φέρουμε. Γιατί γι' αυτό έφτασε εδώ. Επειδή κοίταζε να παίρνει στάρ και όχι παίχτες ρολίστες που θα κάνουν τη δουλειά. Οπότε δεν είναι και πολύ. 1-2 παίχτες θα φύγουν, θα έρθουν 3-4. Δεν θέλει πολύ για αυτό το ρόστερ να είναι σούπερ του χρόνου και με σωστή διαχείριση. Έτσι ξεκινάμε από αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον προπονητή που λες. Εντάξει, τώρα ξέρεις, Βαγγέλη, πώς γίνονται αυτά. Είναι σαν το παιχνίδι που παίζαμε παλιότερα με τη μουσική και τις καρέκλες που τρέχαμε γύρω-γύρω να κάτσουμε. Είναι 4-5 πάγκοι ανοιχτοί, είναι 4-5 προπονητές ελεύθεροι. Οπότε όποιος προλάβει κλείνει θέση και πάμε στον επόμενο. Τώρα
10: διότι
11: για τον Παναθηναϊκό.
10: Ακούω πολλά σενάρια και φήμες που μπορεί να διαψεύστηκαν προ δεκαημέρου, αλλά επιστρέφουν ότι φεύγει και ο Πασκουάλα από την Μπαρσελόνα. Και πού πάει άραγε, Ντουμπάι? Θα δούμε, μπορεί και να μην φεύγει ο άνθρωπος.
11: Θα μου κάνει εντύπωση να φύγει ο Πασκουάλα από την Μπαρσελόνα, γιατί τους
10: γίνονται ήδη μεταγραφές.
11: Ναι. Ποιος τους έχει πάρει, και είναι και πολύ παίκτη, δεν είναι λίγη.
10: Καλά, σε αυτό θα μπορούσα να σου δώσω μια απάντηση. Ο Ναβάρο. Θα μπορούσα να σου δώσω μια απάντηση.
11: Ναι,
10: αλλά η λογική λέει ότι μένει ο Πασκουάλ. Η λογική λέει ότι μένει ο Πασκουάλ.
11: Φαντάζομαι ναι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν πολλά ονόματα. Νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό, για ένα τέτοιο κλαμπ όπως είναι ο Παναθηναϊκός, με τα καλά του και με τα κακά του, ο ιδανικός προπονητής αυτή τη στιγμή θα ήταν ο Γιασκεβίτσιος. Αλλά
10: ο
11: Γιασκεβίτσιος, επειδή ανανέωσε, θα τον βγάζουμε εκτός.
10: Αυτός δεν υπάρχει.
11: Προφανώς.
10: Δεν είναι στην αγορά, ναι.
11: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι.
10: Ο Μπράντοβιτς έχει πει, επειδή ρωτάει ένας φίλος, θα αποφασίσει τον Ιούνιο. Το έχει πει. Μας έκανε και δήλωση. Μας έκανε δήλωση στους Game Changers, στο Earth News. Ζήτησε να μεταδοθεί από όλα τα μέσα μας η δήλωσή του λίγο μετά τα Χριστούγεννα, όταν έλεγαν ότι έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα.
11: Ναι.
10: Ο Μπράντοβιτς θα αποφασίσει τον Ιούνιο. Εντάξει, αλλά είναι εύκολη περίπτωση.
11: Είναι
10: εύκολη περίπτωση ο Ζότς.
11: Δεν νομίζω, όχι.
10: Καθόλου.
11: Δεν νομίζω να είναι εύκολη περίπτωση, όχι. Όχι. Mm-hmm. Θέλει συγκεκριμένες συνθήκες, συγκεκριμένα δεδομένα για να δουλέψει μια ομάδα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται δύσκολο να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό τώρα.
10: Τότε σου κάνω την άλλη ερώτηση. Σώζεται η χρονιά αν πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, ή θα εξαρτηθεί από το αν έχει πάρει ήδη την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός?
11: Αυτό θα σου λέγα. Αγωνιστικά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Και με πλεονέκτημα έδρας το λογικό είναι να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Τώρα, το τι θα αφήσει στον Ολυμπιακό το Final Four είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί θυμόμαστε και παλαιότερα χρόνια τι γίνεται μετά από τα Final Four, είτε το πάρεις είτε
10: έχεις
11: το χάσεις, με ποιο τρόπο θα το πάρεις, με ποιο τρόπο θα το χάσεις, είναι και το ψυχολογικό κομμάτι. Οπότε να το δούμε. Φαβόρη πάντως σίγουρα είναι ο Ολυμπιακός, έτσι, με την κατάσταση που δείχνει τώρα ο Παναθηναϊκός.
10: Ανεξάρτητα από αυτό, αν πάρει την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός και πάρει και το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, ανεξάρτητα από το ότι είναι φαβόρη ο Ολυμπιακός, σώζεται η χρονιά? Θα έχει πάρει double στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός.
11: Νομίζω ότι ο μεγάλος στόχος ήταν η Ευρωλίγκα στο σπίτι.
10: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
11: Νομίζω αυτό. Αλλά εντάξει, σίγουρα
10: το γεγονός ότι είχε το ακριβότερο ρόστερ. Το γεγονός ότι επενδύθηκαν πάρα πολλά στο Final Four του Telecom Center κάνει την αποτυχία ακόμη μεγαλύτερη. Την κάνει παταγώδη την αποτυχία. Το γεγονός ότι έφερε ο Γιαννακόπουλος το Φεβρουάριο τον Nigel Hayes Davis με τόσα πολλά χρήματα, ότι πλήρωσε τόσα εκατομμύρια και για το φόρο πολυτελείας, κάνει την αποτυχία της πρόκρισης στο Final Four ακόμη μεγαλύτερη. Και να σου πω και κάτι. Γιατί το ακούω, το σέβομαι, βεβαίως και εγώ τους χειροκροτώ, ενώ τους Βαλενθιάνους, αλλά καλά, δεν έχασε και από τη Real Madrid στην πρόκριση στο Final Four. Από τη Βαλένθια την έχασε την πρόκριση.
11: Έχασε από τη Βαλένθια, όχι απλά έχασε, με reverse sweep.
10: Ναι, ναι, αυτό είναι το τραγικό της ιστορίας.
11: Δηλαδή δεν ήταν 2-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Μιλάμε από 2-0 με δύο παιχνίδια στο σπίτι σου.
10: Ναι. Και κακή νοοτροπία.
11: Και
10: κακή νοοτροπία εκτός όλων των άλλων, πέρα δηλαδή από τα λάθη που έκανε και είναι αποδεδειγμένα πλέον ο Εργκίν Αταμάν και τις κακές σχέσεις που αναδεικνύονται έπειτα από αποτυχίες που έχει με συγκεκριμένους παίκτες και ειδικά με το Σόρτσο. Ειδικά με το Σόρτσο. Λοιπόν, Θάνο, εκτίμηση για το Final Four τώρα, Ολυμπιακός σήμερα. Πάλι όλοι οι παίκτες του, καλά, σίγουρα είναι διδασκαλεμένοι, και ο Μπαρτζόκας. Χαμήλωσαν πάρα πολύ τους τόνους. Δεν τους ανεβάζει ο Ολυμπιακός, ειδικά φέτος. Δίνεται ως το απόλυτο φαβορί και φέτος. Αλλά κάει και πέρυσι στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι αυτή τη φορά. Παρότι το Final Four γίνεται στην Ελλάδα, παρότι θα γίνει το Final Four χωρίς τον αιώνιο αντίπαλο που αφαιρεί σε πίεση, το παραδέχθηκε ο Βεζένκοφ σε μια αποκλειστική συνέντευξη που θα προβάλλουμε στις 7 στους Game Changers στο Earth News. Ο Μπαρτζόκας λέει: όλοι πάμε με τις ίδιες πιθανότητες. Είναι έτσι. Ολυμπιακός Φενέρ και Ισπανικός Εμφύλιος Ρεάλ Βαλένθια, είναι έτσι? Εδώ οι φίλοι που μας ακούνε γράφουν: όποιος κερδίσει στο ζευγάρι Ολυμπιακού Φενέρ παίρνει και το τρόπαιο. Εσύ τι λες?
11: Και εγώ αυτής της άποψης είμαι. Το είχα πει και εγώ καιρό πριν. Δεν ξέρω, έχουν όντως δώσει τον Ολυμπιακό φαβορί? Δεν έχω διαποδώσει.
10: Και σήμερα οι αποδόσεις ανέβηκαν κι άλλο. Ανέβηκαν έτη περαιτέρω υπέρ του Ολυμπιακού.
11: Άρα είναι νούμερο ένα φαβορί, λοιπόν.
10: Ναι.
11: Okay. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ζευγάρι, Ολυμπιακός Φενέρ, είναι το ζευγάρι που θα βγάλει τον πρωταθλητή. Δεν θεωρώ εύκολη ομάδα τη Φενέρ. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ δύσκολο κατάβλητη και τελευταία έχει ξαναβρει το ρυθμό της. Μην ξεχνάμε, γιατί επειδή είναι τόσο μεγάλη σεζόν στην Ευρωλίγκα, που ξεχνάμε μερικά πράγματα. Η Φενέρ ξεκίνησε άσχημα. Όταν βρήκε το ρυθμό της για 5 μήνες, είχε στην Ευρωλίγκα 19-2 και είχε τρομοκρατήσει όποια ομάδα έπαιζε. Δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό. Μετά στο τέλος, εντάξει, είχε τους τραυματισμούς, έχασε λίγο το ρυθμό της, αλλά τέλος πάντων ξαναβρήκε. Δηλαδή, αλλά που είναι μια ομάδα που δεν είναι της πλάκας,
10: ναι.
11: Ούτε είναι μια ομάδα που εντάξει, πάμε να παίξουμε μεγάλο παιχνίδι, θα κερδίσουμε.
10: Ανάμεσα σε Ρεάλ και Βαλένθια, τι βλέπεις? Τώρα που απουσιάζουν τα Βάρες και λένε.
11: Κοίτα, η Ρεάλ γενικώς έχει βρει το κουμπί της Βαλένθια φέτος. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχει 5-6 νίκες στα παιχνίδια.
10: Έχει χάσει εκεί για την Ευρωλίγκα, κέρδισε μέσα 17 και ναι, γενικά ναι. Την κερδίζει.
11: Ναι, αλλά τώρα το ότι δεν παίζουν οι σέντερ της είναι πολύ σημαντικό. Συν ότι η Βαλένθια αυτή τη στιγμή οι παίχτες της δεν πατάνε στο παρκέ, πετάνε. Πετώντας πάνε από την ψυχολογία τους. Οπότε δεν ξέρω και εκεί Θα έχουν και άγνοια κινδύνου, κλασικά. Οπότε δεν ξέρω αν είναι καλός αντίπαλος για τη Ρεάλ.
10: Κοίτα τώρα τις αποδόσεις, επειδή ρωτούσες, βλέπω ενδεικτικά κάποιες. Ολυμπιακός στο 2-15, Φενέρ στο 4, Ρεάλ 4-75, τρίτο φαβορί, Βαλένθια 5, τέταρτο φαβορί, αλλά με μικρή απόσταση, 0-25 από τη Ρεάλ. Ολυμπιακός έχει τεράστια απόσταση.
11: Άρα είναι το μεγάλο φαβορί,
10: ναι. Ναι, από όλους. Και από τη Φενέρ, που είναι η μικρότερη απόστασή του, 2-15 με 4. Αλλά 4,75 η Ρεάλ και 5 η Βαλένθια. Τη Ρεάλ δίνουν φαβορί για τελικό.
11: Ναι.
10: Λες να έχουμε επανάληψη του Κάουνας.
11: Να θυμίσω
10: εννοώ ζευγάρι, γιατί επανάληψη του αγώνα δύσκολο.
11: Ναι. Να θυμίσω ότι και πέρσι η Φενέρ ήταν τέταρτο φαβορί στο Final Four, έτσι. Απλά
10: ναι,
11: το λέω.
10: Σωστό.
11: Θα ήταν ωραίο πάντως αυτό να γίνει το Ολυμπιακός Ρεάλ και ο Ολυμπιακός να πάρει, να ξορκίσει πια το. Αυτή την καταραμένη βραδιά τότε.
10: Το είπε ο Ντόρσεϊ σήμερα, γιατί είναι ένα μότο που ακολουθείτε τις τελευταίες εβδομάδες στον Ολυμπιακό από τότε που πήρε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.
11: Ναι, είναι και αυτό.
10: Το είπε με τον τρόπο του. Θέσεις. Με πολύ καλό μπάσκετ. Ναι, ο απλός κόσμος του Ολυμπιακού του λέει να ξορκίσουμε την κατάρα με μπασκετάρα.
11: Εντάξει, ξαναλέω. Εγώ λέω, θα είναι ένας από τους δύο. Που από το ζευγάρι του Ολυμπιακού και από την άλλη μεριά βλέπω τη Βαλένθια, να σου πω την αλήθεια.
10: Ναι.
11: Αλλά εντάξει, Final Four είναι, ξέρεις, γίνονται εκπλήξεις. Απλά η όλη πορεία της Βαλένθια αυτή τη στιγμή μου θυμίζει πολύ Ζαλγκύρης, κάπως. Κάπως έτσι, που δεν την περίμενε κανείς, έπαιξε ένα διαφορετικό μπάσκετ.
10: Του 99.
11: Ναι, Μεγασλάουσκα. Στάιου, Σέντνη, Μπούι κτλ.
10: Μάλιστα.
11: Αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα. Αν είναι στο τελικό, θα είναι το φαβόρι, δεν το συζητάμε. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι η Βαλένθια έχει κερδίσει 2-0 και τον Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο. Mm-hmm.
10: Λοιπόν, αυτά είναι. Τη πάει η Ελλάδα τη Βαλένθια. Έχει πολλές νίκες να.
11: Η αλήθεια είναι ότι έχει 6-0 στην Ελλάδα, Βαγγέλη.
10: 6, ναι, 6. 4 στην κανονική περίοδο και 2 τώρα στα play-off.
11: Ναι,
10: η ΑΕΚ ανακοίνωσε τώρα, να πάμε και λίγο παραπάνω στο στοιχείο σου. Η εξάδα λοδαπών τη ΑΕΚ για σήμερα. Ναι. Μπάρκλεϊ, Γκρέι, Λεκαβίτσιους, Μπράουν, Φίζελ, Νάναλι, ξεκινάει με τον Άρη αυτή η σειρά. Ο Ολυμπιακός έκανε προπόνηση χθες με τον Κολοσσό, άλλη μία το Σάββατο για να πάει για το Final Four. Και περιμένουμε το επίσημο πρόγραμμα για τα play-off του Παναθηναϊκού που παίζει στην πρώτη τελική φάση με τη Μύκονο.
11: Ναι.
10: Δεν έχει κάτι άλλο η ΑΕΚ?
11: Όχι, να μαζέψει λίγο τα κομμάτια της. Θεωρώ πολύ δύσκολη τη σειρά με τον Άρη έτσι όπως είναι ψυχολογικά η ΑΕΚ. Μακάρι να μπορέσει να τη δράσει, αλλά έτσι όπως τους είδα, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
10: Mm-hmm.
11: Να σου πω την αλήθεια.
10: Λοιπόν,
11: είναι πολύ μεγάλο το χτύπημα.
10: Θα έχουμε τις ευκαιρίες να τα ξαναπούμε πολλές φορές μέχρι να πάμε στους ημιτελικούς της άλλης Παρασκευής. Έτσι. Και φυσικά θα κάνουμε ωραίες αναλύσεις βασιζόμενοι σε όλα αυτά τα αναβαθμισμένα στατιστικά που μας βοηθάνε να παρακολουθούμε το παιχνίδι στη λεπτομέρειά του και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στο παρκέ. Πέρα από το ποιος έβαλε τους περισσότερους πόντους ή έκανε τα κοψίματα ή τα κλεψίματα κτλ.
11: Ναι.
10: Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Να σε καλά. Λοιπόν, ρωτάτε για εισιτήρια. Αν μπορούν να τα μεταβιβάσουν. Εγώ περιμένω Έλενα Μπουζαλά και μετά τους άλλους καλεσμένους μας, γιατί έχουμε 11 λεπτά για να κλείσει η εκπομπή. Είναι δύσκολο αυτό που ρωτάτε. Πρέπει να είσαστε απόλυτα σίγουροι όταν παίρνετε ένα εισιτήριο από κάποιον άγνωστο ότι θα είναι, πώς να το πω, θα είναι σε ισχύ, θα είναι validated. Δεν ξέρω, μερικά ακυρώνονται. Γι' αυτό το λέω και θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μιλάω για τη μαύρη αγορά ή για το καπέλο που μπορεί να βάλει κάποιος που έχει ένα εισιτήριο καλό και θέλει να το πουλήσει γιατί η ομάδα του δεν πέρασε στο Final Four. Για το αν το εισιτήριο θα είναι έγκυρο. Λοιπόν, Έλενα Μπουζαλά. Έλενα.
12: Καλημέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Σε ακούω.
10: Πού θα σταθεί σήμερα?
12: Ναι,
10: πού θα σταθεί σήμερα?
12: Εγώ θα σταθώ στον Πέντρο Μαρτίνεθ, καθώς θεωρώ ότι χτίζει πάνω στον τίτλο του καλύτερου προπονητή της Ευρωλίγκας. Μίλησε και πάρα πολύ ωραία μετά το μάτς, λέγοντας ότι για τους στόχους της χρονιάς η αρχική μας στόχη ήταν να μπούμε στα play-in, μετά στα play-offs, μετά στην τετράδα και τώρα τι. Τον είδαμε επιτέλους να σπάει κιόλας μετά τους πανηγυρισμούς.
10: Στα αποδυτήρια μετά τον Μπουγέλο,
12: Ναι, γιατί είδες, όλη τη χρονιά ήταν ένας κύριος, ένας προπονητής, ο οποίος δεν εκφραζόταν, τον βλέπουμε το κοστούμι, το τσαλάκωτος, και ξαφνικά χαλάρωσε και αυτός. Δικαίως έχει πέσει κουβέντα πάντως πάνω στον Αταμάν, καθώς ρώτησε και αυτός είναι υπεύθυνος για την αποτυχία του Παναθηναϊκού.
10: Ο κύριος. Όχι γιατί... επειδή πάντα ο προπονητής πληρώνει το μάρμαρο, έτσι.
12: Εγώ νομίζω ότι επειδή είχε καταφέρει να είναι πρωταγωνιστή σε πολλά μάτς, ενώ δεν έπρεπε να είναι πρωταγωνιστή σε πολλά μάτς.
10: Έχεις δίκιο.
12: Με τη συμπεριφορά, με τις τεχνικές
10: ποιον σκηνές. Θα ήθελες εσύ προπονητή στον Παναθηναϊκό, Έλενα, που πας και στο T-Center και βλέπεις και απολαμβάνεις τα παιχνίδια?
12: Θα σου πω, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος είναι, αλλά θεωρώ ότι πρέπει αρχικά να δουν στον Παναθηναϊκό μέσα από αυτή την αποτυχία τι έφταξε. Προφανώς ένα μερίδιο ευθύνης έχει και ο Αταμάν, αλλά δεν είναι ο μόνος. Οπότε να δουν τι θέλει αυτή η ομάδα.
10: Εσύ ποιον θα ήθελες, λέω. Πες μου ένα όνομα.
12: Εγώ θα ήθελα τον Γιασικεβίτσιους, αλλά
10: μπορεί.
12: Δεν είναι διαθέσιμο.
10: Ενέχομεν. Σάρας, ενέχομεν.
12: Σάρας δεν έχουμε. Η Τούδης, που νομίζω ότι και αυτός είναι, δεν είναι available, σωστά?
10: Ναι, ακόμη τουλάχιστον, ναι.
12: Η Τούδης.
10: Ζότς, θεωρείς δύσκολο να γίνει από πλευράς Ζότς?
12: Νομίζω ότι μετά τα τελευταία δεν ξέρω αν θα ξαναδουλέψει ο Ζότς. Δηλαδή φοβάμαι ότι θα πει ότι δεν θα ξαναδουλέψει μετά τις Αλγκύριες και όλα αυτά που γίνανε.
10: Λοιπόν, θα σε ξαναρωτήσω αύριο, ευχαριστώ πολύ.
12: Θα το σκεφτώ.
10: Γεια σου, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι. Η επιβεβαίωση της είδησης που έχουμε δώσει εδώ και αρκετό καιρό. Τα συζητούσαμε με τον Άγγελο Στήμο και τις προάλλες, καθώς έχω Γιώργο Μίνο. Όχι για το ρεπορτάζ του μπασκετικού ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί ξεκινάω, για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα πριν από λίγο την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα από τον Προμηθέα Πάτρας. Δεν αναφέρει πόσα, λογικό αυτό, αλλά έχουμε πει ότι έχει δώσει παραπάνω από 500,000 ΠΑΟΚ για να τον πάρει από τον Προμηθέα. Τετραετές συμβόλαιο ο διεθνής άσος. Μέχρι το 2030, Γιώργο Μίνο, ο Νάσος Μπαζίνας, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, στον ΠΑΟΚ.
13: Ήταν μια επιλογή του Νίκου Βεζιρτζή και του Νίκου Μπουτουρί.
10: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
13: Και αυτοί βάλαν και τις υπογραφές του. Τώρα από εκεί και μετά το τι έγινε. Αυτά ας τα πούνε αυτοί που έχουν τα γένια και τα χτένια.
10: Ναι. Τώρα, στο ποδόσφαιρο, πάμε. Έχει ευκαιρία, έχει σφιγμό, έχει ακόμα μια ζωή ο ΠΑΟΚ.
13: Έγραψε το 1971, Βαγγέλη, ο Κώστας Βίρβος έγραψε «Ρίξε μια ζαριά καλή». Του τραγούδισε ο Μπιθικός.
10: Το ξέρω το τραγούδι, ναι, ωραίο.
13: «Ρίξε μια ζαριά καλή».
10: Βρες το, Κώστα, ναι.
13: Αυτό το τραγούδι κολλάει απόλυτα για τον ΠΑΟΚ σε την κατάσταση που είναι.
10: Ναι.
13: Αν θα μπορέσει, αν, δεν είναι στα χέρια, δεν είναι στα πόδια του, δεν εξαρτάται τύχη από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Εξαρτάται από τον Ολυμπιακό, αλλά και από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει στην Φιλαδέλφεια, ο ΠΑΟΚ βγαίνει δεύτερος. Επαναλαμβάνω, ο Ανέσης Σμίθου, τον γκολ που σημείωσε, σήμαινε ένας βαθμός και τον έχει κανονικά στο παιχνίδι για να ελπίζει ο ΠΑΟΚ.
10: Θέλει όμως συνδυασμό και άκου τι θέλει. Θέλει συνδυασμό και άκου τι θέλει.

0: Λοιπόν, για να δούμε. Με Γιακουμάκη, με Ζίβκοβιτς και Τάισον.
1: Καταρχάς είναι πολύ τραυματίες. Δηλαδή έχουν στο, είναι στο φίξ. Αυτή τη στιγμή ο ΜΕΙΤΕ νομίζω ότι θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου γιατί παίζει τραυματίες. Επίσης είναι ο Γερεμέγεφ, ο οποίος είναι άρρωστος. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θα σφίξουν τα δόντια για να βγάλουν τη χρονιά, για να βγάλουν τελευταίο παιχνίδι. Ο Μύθος θα παίξει, ο Γιακουμάκης πιθανόν να παίξει, γιατί με το που μπήκε χτύπησε στον νόμο του. Πρώτη φάση χτύπησε στον νόμο του.
0: Λοιπόν, μια δυσάρεστη είδηση τώρα και μετά μια ευχάριστη, θέλω να πιστεύω, για σένα έκπληξη, για να κλείσουμε την εκπομπή. Προφανώς και εσύ το γνωρίζεις, Γιώργο, εγώ τώρα το πληροφορήθηκα. Η Θάλια Ιωαννίδου, με την οποία περάσαμε πολλά καλοκαίρια στον Αγιάννη, στο Πήλιο, στην κατασκήνωση της Χάνθ με το σύζυγό της, συνέδεσε το όνομά της με την ΕΡΤΡΙΑ. Υπηρέτησε από θέση ευθύνης βεβαίως επί σειρά ετών. Το Μάιο του 2004, την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, είχε οριστεί μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ΕΡΤΡΙΑ. Το Νοέμβριο του 2005 ανέλαβε καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας, θέση την οποία παρέμεινε έως και το Δεκέμβριο
1: ο σύζυγός ήταν
0: γιατρός. Του 2010 και πολύ καλός φίλος μας. Συμμετείχε στις διεργασίες που εσύ ΕΣΥΕΜΘ. Είχε μια μακρά δημοσιογραφική διαδρομή στον χώρο της ενημέρωσης, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Είχε τιμηθεί από τις ενώσεις μας. Έφυγε από την ζωή και την αποχαιρετούμε όλοι μαζί, η οικογένεια της ΕΡΤ, και στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της, γιατί αυτές τις μέρες το θανατικό έχει πέσει βαρύ μετά τον Ηρακλή Κοτζιά.
1: Μετά τον Ηρακλή Κοτζιά οι κηδείες έρχονται η μία μετά την άλλη.
0: Ζωή σε εμάς να ζήσουμε, να τους θυμόμαστε με αγάπη. Και τώρα η ευχάριστη έκπληξη.
1: Δερμά συλληπιτήρια.
0: Εννοείται. Και τώρα η ευχάριστη έκπληξη. Η ευχάριστη έκπληξη για να κλείσουμε ωραία την εκπομπή. Παναγιώτης Βαρούχας, το περίμενες?
2: Ο Κάντι με έβγαλες τώρα με τον Γιώργο.
0: Ναι, θέλω να κλείσω αισιόδοξα την εκπομπή.
2: Ο Γιώργος είναι, δεν παίζεται, είναι είδες στον κύριο πρόεδρο της ΑΕΚ συνέντευξη και λάχια. Τον είδα σε καλή κατάσταση.
0: Έτσι. Και δεν είχε το ντέρμπι των δικεφάλων, δεν είχε κάτι. Είχε.
2: Δεν είχε τίποτα.
0: Υπήρχαν κάποιες φάσεις όμως στο ντέρμπι των Ιωνίων της Αθήνας.
2: Το ντέρμπι των Ιωνίων του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο διαιτητής και το ΒΑΡ δεν λειτουργήσαν καλά.
0: Για περίμενε. Γιατί ένα γκολ ακυρώθηκε, ένα άλλο μέτρησε.
2: Έπρεπε να γίνει ανάποδα. Δηλαδή το γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός και
0: το πρώτο
2: δεν υπάρχει παράβαση. Όταν λέμε δεν υπάρχει παράβαση, υπάρχει μια επαφή στα πόδια, τα οποία η πραγματικότητα είναι ότι δεν πρέπει να
0: δοθεί εκεί επιθετικό φάουλ, ναι.
2: Έτσι ακριβώς,
0: ενώ υπάρχει παράβαση στο γκολ που μετράει, σωστά.
2: Το άλλο το γκολ που μετράει, Βαγγέλη, υπάρχει το εξής. Ο παίκτης του Ολυμπιακού κάνει κοντρόλ με το χέρι, κάνει την πάσα. Και στη συνέχεια, την ώρα που τα ρέμ πάνε να μπει στην περιοχή, πριν την περιοχή, τον σπρώχνει, τον αποθεί και είναι φάλτο.
0: Πάντως δίκαιο το αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό, έτσι.
2: Βεβαίως. Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα δεν έκανε μισή.
0: Δεν έκανε φάση, ναι, δεν έκανε φάση.
2: Τώρα, ένα κόρνερ,
0: περίμενε, δεν θα τα πεις όλα, εκτός αν θέλει να σε ρωτήσει κάτι ο Γιώργος Μήνος. Επειδή είδα κάποια ζητήματα και για τα παιχνίδια στην ουρά που γίνονται σε Τρίπολη, σε Λιβαδιά και τα λοιπά, θα έρθεις game changers στο Air News.
2: Μπράβο.
0: Έλα Γιώργο, για να κλείσουμε. Παναγιώτη, σε ακούει.
1: Ο διαιτητής που έπαιζε, ο γερμανός διαιτητής που έπαιζε, ο Γιαμπλόσκι που έπαιζε στη Τούμπα, του έφυγε μία φάση μόνο σε εκείνο με το ΜΕΙΤΕ που έγινε ένα φάουλ στο χώρο του έξω την περιοχή της ΑΕΚ και άφησε το παιχνίδι. Αυτή η φάση του έφυγε μόνο.
2: Ο Γιώργος είναι γκρινιάρης, Βαγγέλη μου.
0: Ναι.
2: Όταν καθόμαστε και λέμε για ένα φάουλ που του ξέφυγε, τότε τι να λέμε όταν γίνεται κάτι άλλο.
1: Πώς τυχαίνει, Παναγιώτη, πάντα ο Ολυμπιακός Παναγιώτης να σφυρίζει στο Καραϊσκάκη Σλοβαίνος, πρώτη φορά το βλέπω.
2: Δεν τα έχω.
1: Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση. Πάντα σκοτάνε αυτό.
2: Κάτι υπάρχει, δεν ξέρω. Ευαγγέλη.
0: Ο Γιώργος είναι... κρατάει Αλασταύρου Πετρακόπουλου αυτές τις στατιστικές.
2: Πρέπει να. Επειδή δεν υπάρχει ο συγχωρημένος ο Ταύρος.
0: Θα κρατάει ο Γιώργος από εδώ και πέρα.
2: Θα κρατάει ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Θα τα πούμε στους Game Changers.
2: Θα έχω
0: όλες τις. Ναι, ναι, ναι. Με όλες τις φάσεις και θα είναι στο στούντιο Βαρούχας, κύριε Μίνο. Θα είναι στο στούντιο. Στήσου.
2: Είναι ζηλιάρης, Βαγγέλη, είναι ζηλιάρης. Είναι ζηλιάρης.
1: Όχι, όχι, έχω τον Κασαβέτη, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Να στηθείς μπροστά στην τηλεόραση.
1: Λοιπόν, είναι σήμερα του Αγίου Θεράποντα, χρόνια πολλά.
0: Θα θεραπεύσουμε όλα τα θέματα της διαιτησίας, θα τα θεραπεύσουμε.
2: Εγώ και ο Βαγγέλης θα σας θεραπεύσουμε το βράδυ.
0: Γεια σας και στους δύο και κλείνω με τη δήλωση του coach Μπαρτζόκα. Θα ακούσετε τα ηχητικά, ήταν εκεί τα παιδιά της Eraspor και του site του edsports.gr, θα τα ακούσετε αργότερα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four είπε: δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ή ποιος δεν είναι στο Final Four. Εμείς θα κάνουμε τις δουλειές μας και τη δουλειά μας. Έναν τίτλο σας είπα, τα περισσότερα και στη ραδιοεφημερίδα και στην απογευματινή μπασκετική εκπομπή και στα υπόλοιπα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές στο συνεχές πρόγραμμα της Eraspor. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλου έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Παλιό, την Ελένη Φώτη και την Ευγενία Δουλουγεράκη που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής και θα επιβεβαιώσει τη δική του υπεροχή ο Παλιός που είναι αλλιώς με ένα ωραίο τραγουδάκι για να έρθει ο Βασίλης Μότσης. Μότσι έχουμε τώρα. Η κουκουλά. Μότσι, Μότσι, Βασίλης Μότσης για 2 ώρες. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη 1 και πάντα μέχρι τις 2 από Δευτέρα έως και Παρασκευή με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. We'll be right back.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
2: Φίλες και φίλοι της Hera Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια ποδοσφαίρου, εκεί όπου θα στρέψουμε την προσοχή μας σε έναν αγώνα για τη La Liga. Χιρόνα Real Sociedad στις 9 η ώρα και για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, όπου υπάρχουν τα play-off για την άνοδο, με την Bradford θα υποδέχεται την Bolton, επαναλαμβάνω, στις 10. Αν δούμε λίγο πιο προσεκτικά για τα δύο μάτς, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την Ισπανία, εκεί όπου για τη La Liga έχουμε μια Χιρόνα deformé men, αλλά με πολύ μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο απέναντι σε μια Sociedad η οποία ούτε έχει να χάσει κάτι, αλλά ούτε και να κερδίσει. Και μια Sociedad η οποία βέβαια έχει δύο νίκες, τις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις απέναντι στη Χιρόνα, αλλά κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Από πλευράς γηπεδούχων, τα ίδια προβλήματα των προηγούμενων αγώνων και στο σημερινό μάτς, πολλά περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζει η ομάδα της Sociedad, η οποία θα έχει πολλά νέα πρόσωπα, μιας και είναι βαθμολογικά αδιάφοροι και οι δοκιμές δίνουν και παίρνουν. Έτσι λοιπόν, στον άσο του 1,85. Πάμε, όχι γιατί είναι η σούπερ φορμαρισμένη ομάδα, αλλά γιατί έχει μεγαλύτερη ανάγκη την νίκη απέναντι στην αδιάφορη Sociedad. Άσος η Χιρόνα λοιπόν, η πρώτη μας επιλογή για σήμερα. Δεύτερη πρόταση έρχεται από την Αγγλία, όπου όπως προανέφερα η Bradford υποδέχεται την Bolton. Μιλάμε για έναν δεύτερο ημιτελικό στο πλαίσιο ανόδου για την Championship. Στο πρώτο match εντός έδρας, 1-0, η σημερινή φιλοξενούμενη Bolton είχε νικήσει. Σε ένα ζευγάρι και σε μια διοργάνωση όπου δεν ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Και αν η ρεβάντς, δηλαδή όπως το σημερινό παιχνίδι, δύο ομάδες έχουν σημειώσει τον ίδιο αριθμό τερμάτων, τότε το ματς πάει παράταση, αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Εισιτήριο πρόκρισης, εκεί όπου περιμένει στον τελικό η Stockport και μεταξύ δύο ομάδων, όπου η έδρα είχε μετρήσει στην κανονική διάρκεια και γενικότερα το 2-3 γκολ ήταν αυτό το οποίο κυριάρχησε. Νομίζω κάπως έτσι θα πάμε και σήμερα ανάμεσα στην Bradford και την Bolton, σε ένα παιχνίδι όπου δύσκολα μπορούν να γίνουν προγνωστικά, έστω και αν η Bolton έχει κερδίσει τον πρώτο αγώνα με 1-0. Οπότε το 2-3 γκολ με απόδοση 2 είναι η βασική μας πρόταση και όπως προανέφερα μπορούμε να το συνδυάσουμε με τον άσο της Χιρόνας του 85. Αυτά για σήμερα, πολλά περισσότερα θα πούμε Σάββατο Κυριακό λίγο μετά τη μία. Καλή επιτυχία ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε.
3: Ακούτε Hera Sport.

Φίλες και φίλοι της Αέρα Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 11 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Κωνσταντίνος Παλιός. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη. Και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Όπως πάντα, θα ασχοληθούμε με τα κυριότερα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Απλά θα ήθελα να ξεκινήσω και την εκπομπή αναφερόμενος στον Ηρακλή Κοντζιά, αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, τον σπουδαίο δημοσιογράφο που υπέγραψε, εννοείται και εκείνος, βάλε φαρδί, πλατή το όνομά του δίπλα στην ίδρυση της Αέρα Σπορ. Έφυγε από τη ζωή Ηρακλής Κοντζιάς, ηλικία 88 ετών. Σήμερα είχαμε το ίστατο χαίρε, το τελευταίο αντίο. Σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, επαναλαμβάνω, σπουδαίο δημοσιογράφο, έναν άνθρωπο ο οποίος βοηθούσε τα νέα παιδιά. Έχω ακούσει και εγώ άπειρες ιστορίες που αφορούσαν και τον Ηρακλή Κοντζιά όταν ήμουν μικρό παιδί. Και σήμερα αυτό που επίσης είδα είναι τόσους ανθρώπους να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Λόγια ειλικρινή που έβγαιναν από καρδιάς, λόγια συγκινητικά. Επομένως, εγώ θέλω να ευχηθώ συλληπιτήρια στην οικογένειά του, να είναι καλά, να συνεχίσουν να τιμούν το όνομά του και καλό ταξίδι στον Ηρακλή Κοντζιά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το αθλητικό σκέλος, η Αέρα Σπορ είναι στις ζωές μας από τις 3 Μαΐου του 1993, επισήμως ως Αέρα Σπορ. Ασχολείται βεβαίως με τον αθλητισμό, φροντίζει να είναι κοντά σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα σπορ, μέσω της κάλυψης όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, αλλά και των ρεπορτάζ. Σήμερα εμείς ασχοληθούμε με το ρεπορτάζ. Καταρχάς να πω ότι το βασικό θέμα της ημέρας επί της ουσίας είναι ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού. Ήταν του χθες στην Βαλένθια στο 5ο παιχνίδι της σειράς. Δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός να αντισταθεί στην ομάδα του Μαρτίνε. Θητήθηκε με 81-64 και τελικώς οι σπουδαίοι αστέρες του όντως θα δουν το Final Four από την τηλεόραση, όπως είχε πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν του λέω χωρίς να έχω σκοπό να πειράξω τον οποιονδήποτε, αλλά συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Όταν η διαχείριση δεν είναι η σωστή από το προπονητικό team, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι το συμπέρασμα που εξάγουν όλοι και δεν είναι άδικο. Εντάξει, είναι εύκολο να κάνεις κριτική μετά από μια αποτυχία, αλλά σίγουρα γίναν λάθη φέτος στο Παναθηναϊκό. Με αυτό το ζήτημα λοιπόν εμείς θα ασχοληθούμε μετά τις 3, βάζοντας στην παρέα μας τον Κώστα Σουτηρίου, ο οποίος χθες ήταν στη Βαλένθια και περιέγραψε την αναμέτρηση, αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση για την Αέρα Σπορ. Έχει συμπληρωθεί λοιπόν η τετράδα του Final Four. Στον ένα ημιτελικό θα παίξουν οι Ολυμπιακός με την Φενέρ. Μάλιστα θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα στις 22 του μηνός στο Telecom Center Athens. Στις 9 το βράδυ θα αναμετρηθούν η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό και βεβαίως στη συνέχεια την Κούπα.

0: Θα πούμε πολλά λοιπόν για το τι συνέβη και χθες, αλλά και γενικώς στην σεζόν, η οποία θα έχει συνέχεια για τους πράσινους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην πρώτη του αντίδραση μετά την χθεσινή ήττα από τη Βαλένθια είπε ότι ουσιαστικά θέλησε να στείλει το μήνυμα για την επόμενη μέρα, τονίζοντας επί της ουσίας ότι ο Παναθηναϊκός θα συνέλθει. Η αλήθεια είναι ότι έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός πλέον το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο μεγάλος του στόχος χάθηκε, είναι το Final Four. Σε καμία αποτυχία δεν τελειώνει η ιστορία καμίας ομάδας και προφανώς ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να γυρίσει δυνατός υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα για να διεκδικήσει εκεί την κατάκτηση της κούπας. Αλλά όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι με δεδομένο ότι το Final Four γίνεται και στο ΑΚΑ, αυτό ήθελε να κάνει ο Παναθηναϊκός, να βρεθεί στο Final Four, το οποίο φιλοξενείται στην έδρα του, και βεβαίως να κατακτήσει το τρόπαιο. Αφήνουμε όμως το μπάσκετ στην άκρη, πάμε στο ποδόσφαιρο. Χθες η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι ήταν αδιάφορη βαθμολογικά, δεν έδειξε σε καμία περίπτωση αδιάφορη στο γήπεδο. Έπαιξε με αλλαγές και ήταν απόλυτα λογικό. Επέλεξε να δώσει την ευκαιρία και σε άλλα πρόσωπα ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ ήταν όχι απλά εξαιρετικά ανταγωνιστική, αλλά ήταν πραγματικά. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Η ΑΕΚ παρέμεινε αίτητη για 23ο σερί παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα και ταυτόχρονα είδα τον κόσμο της να ετοιμάζει μία ακόμα υποδοχή, μάλλον εκατοντάδες φίλους της να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να αποθεώσουν τόσο τον Μάρκο Νίκολιτς όσο και τους ποδοσφαιριστές του. Έχουμε μπροστά μας, όλοι μας εννοώ, και τη φιέστα του πρωταθλήματος στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τους βαθμούς, θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Βάζουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντορινέο για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε από πού? Πάμε από το αγωνιστικό σκέλος πρώτα.
1: Κοίταξε, επειδή έχει βγει όσο θέμα πια η είδηση της ανανέωσης της με τον Μιγιάλ Κατσίνοβιτς, δεν υπάρχει ανακοίνωση, αλλά άρχισε να γίνεται γνωστό από τη Δευτέρα ότι ο Κατσίνοβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ, και επί της ουσίας φάνηκε για τις δηλώσεις χθες του Μάρκο Νίκολιτς όταν αναφέρθηκε στο πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει ο Κατσίνοβιτς, που θα υποβληθεί σε μια επέμβαση και θα γινόταν σήμερα και θα είναι έτοιμο σε 2-3 εβδομάδες. Άρα φάνηκε ότι υπήρχε μια προοπτική εδώ. Κοίταξε να δεις τώρα, ο Κατσίνοβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ μέχρι το 2028, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ακολουθεί δηλαδή την ανανέωση που είδαμε ήδη να υπάρχει ως επίτευξη συνεργασίας και με τον Πέτρο Μάνταλο και με τον Ντομαγκόη Βίντα. Είναι ξεκάθαρο πια ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να επιβραβεύσει ποδοσφαιριστές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο και όποτε τους χρειάστηκε μέσα στο γήπεδο, αλλά κυρίως για την χημεία που είχε η ομάδα μέσα στα αποδυτήρια. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο, για την ακρίβεια αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο είναι αποτέλεσμα πολλών άλλων διεργασιών που δεν βλέπουμε και είναι μέσα στην καθημερινότητα της ομάδας. Και επειδή και ο Νίκολιτς σε συνέντευξη που έδωσε στην Ουγγαρία είπε ότι είναι απαραίτητο για την ΑΕΚ να έχει ένα μεγάλο ρόστερ σε ό,τι αφορά την προοπτική του Champions League, εγώ καταλαβαίνω ότι παίκτες που κέρδισαν την εμπιστοσύνη του προπονητή, που βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα, που είχαν μια θετική συμπεριφορά και μέσα στο γήπεδο και έξω από αυτό.
0: Είτε έπαιζαν είτε όχι, έτσι κιόλας.
1: Είτε έπαιζαν είτε όχι, παραμένουν στην ομάδα, γιατί αυτό είναι η επιθυμία του προπονητή. Και καταλαβαίνω πως σε σχέση με αυτά που είχαμε στο μυαλό μας μπορεί να έχουμε και κάποιες ανατροπές. Δηλαδή, θέλω να πω, και του Περέιρα έλεγε το συμβόλαιο. Αλλά ο Περέιρα, για παράδειγμα, είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης στα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς. Θυμίζω ότι στη τελική ευθεία ο Περέιρα ήταν βασικός στα ντέρμπι. Να εξαιρέσει το παιχνίδι στην Τούμπα, ο Περέιρα ήταν βασικός του Καραϊσκάκης. Ήταν βασικός με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν βασικός με τον Παναθηναϊκό και βοήθησε πάρα πολύ.
0: Και σταμάτησε με τη Ράγια Παγεκάνο, δεν ήταν και επίσης?
1: Ναι, στη Ρεβάς ήταν βασικός ο Κουτέσα. Γιατί η ΑΕΚ ήθελε να γυρίσει το αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι στη τελική ευθεία, όταν πια η μπάλα έκαιγε και τα αποτελέσματα ήταν πολύ κρίσιμα, ο Νίκολης τον εμπιστεύτηκε τον Περέιρα και του έδωσε φανέλα βασικού. Και καταλαβαίνω ότι και προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει επιθυμία από το κλαμπ για παραμονή του Περέιρα, προφανώς με διαφορετικούς οικονομικούς όρους. Όπως και με τον Κατσίνοβιτς, η επέκταση συνεργασίας για 2 χρόνια γίνεται με διαφορετικούς οικονομικούς όρους. Αλλά εκτιμούνται και άλλα πράγματα. Εκτιμάται ο θετικός χαρακτήρας των ποδοσφαιριστών, η επιδραστικότητα που έχουν στα αποδυτήρια. Το είχα ξαναπεί, η ΑΕΚ είχε ένα ρόστερ που μπορεί στις εναλλακτικές επιλογές να μην υπήρχαν παίκτες τόσο πολύ με εντάσεις, με τρεξίματα, aggressive, αλλά λέγαμε και τότε και το είχαμε συζητήσει και μαζί ότι υπήρχαν παίκτες οι οποίοι είναι πολύ έμπειροι και με έντονη προσωπικότητα και την κρίσιμη ώρα αυτή θα έπαιζαν ρόλο. Και έπαιξαν ρόλο. Ακόμη και ο Ζωάο Μάριο που ήρθε δανεικός βάζει τον γκολ τίτλου, τον έχει γράψει
0: ιστορία.
1: Τον Ζωάο Μάριο, έτσι. Έχει βάλει το πιο κρίσιμο γκολ λόγω της προσωπικότητας που έχει. Ο Λούκα Γιώβιτς έχει βάλει 21 γκολ. Έχει βάλει 17 γκολ στο πρωτάθλημα από τα 56. Είναι ένα ποσοστό 30%. Αυτά τα 17 γκολ από τα 56 της ΑΕΚ στη στοίχημα Super League είναι ένα 30% ποσοστό του Λούκα Γιώβιτς. Ο οποίος όμως θα μνημονεύεται για την πάσα που κάνει στο πρώτο του Μάριο.
0: Έτσι.
1: Θέλω να πω, Περέιρα έπαιξε ρόλο. Ο Μάνταλος φυσικά και έπαιξε ρόλο. Ο Γκατσίνοβιτς είναι ο παίκτης του προπονητή.
0: Ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις και αυτό νομίζω είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτό ακριβώς. Βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι από Δευτέρα θα αρχίσουν να γίνονται όλες αυτές οι κουβέντες και συζητήσεις για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά ήδη καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο προσανατολισμός.
0: Και είναι σημαντικό επίσης, είναι μάλλον ωραίο να το βλέπεις και αυτό ισχύει για κάθε ομάδα, παίκτες να μένουν τόσα χρόνια. Δηλαδή, ο Βίντα νομίζω μπαίνει στον πέμπτο του χρόνο και ο Κατσίνοβιτς, αν εξαντλήσει το νέο συμβόλαιο που θα υπογραφεί, θα έχει κλείσει 6 χρόνια στην ΑΕΚ.
1: Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο τα παιδιά που είχαν πάρει τον W23. Ο Ρότα, ο Μουκουντή, ο Μάνταλος, ο Γκατσίνοβιτς, ο Πινέδα, ο Ντομαγκόη, έτσι ο Βίντα, παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί ήξεραν πολύ καλά το πρωτάθλημα και ήξεραν πώς κερδίζεται ένας τέτοιος τίτλος σε αυτό το πρωτάθλημα και βοήθησαν πάρα πολύ με την εμπειρία τους και τους υπόλοιπους. Και είναι επίσης εξίσου σημαντικό ότι υπάρχουν παιδιά που πήραν το πρώτο τους πρωτάθλημα και η ΑΕΚ δημιούργησε πλέον και μια φουρνιά και ένα κορμό πρωταθληματικό. Οπότε, επειδή και ο Μάρκο Νίκολης ως προπονητής αλλά και ο Χαβιέρη Μπάλτα ως ποδοσφαιρικός διευθυντής όπιασαν πολύ για να δημιουργηθεί αυτό το καλό κλίμα στα αποδυτήρια, να δημιουργηθεί αυτή η χημεία, δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στη διατήρησή της, ώστε μετά να έρθουν και μεταγραφικές κινήσεις εκεί που έχουν εκτιμήσει οι ίδιοι που θα προκαλέσουν αναβάθμιση στην ομάδα της ΑΕΚ για να φτιαχτεί ένα στέρεο γκρουπ. Με την προοπτική βεβαίως του Champions League της επόμενης χρονιάς. Έτσι.
0: Για το οποίο θυμίζουμε η ΑΕΚ πρέπει να περάσει έναν γύρο για να μπει στην League Phase.
1: Ναι. Και θα εξυπηρετηθεί όλο αυτό το σχέδιο αν διατηρήσει την πρώτη θέση στην τελευταία αγωνιστική Λάσκα από την Αυστρία, που παίζει στη Βιέννη με την Αύστρια και της κάνει η ισοπαλία. Αν διατηρήσει την πρώτη θέση Γιόρ στην Ουγγαρία που είναι μπροστά από τη Φερεντσβάρος και αν αντέξει Χάρτς στην αντεπίθεση της Celtic, θα κριθεί εκεί στο Celtic Χάρτς για να είναι η Χάρτς πρωταθλήτρια Σκωτίας. Εάν συμβούν αυτά, αν παραμείνουν οι ομάδες αυτά τα πρωταθλήματα που είναι πρώτες, γιατί ήδη στην Δανία το πήρε το πρωτάθλημα η Άρχους, η ΑΕΚ θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Θα είναι δηλαδή στις 5 ομάδες που θα είναι ισχυρές στην διαδικασία των play-off του Champions League, που είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη κατάκτηση που έρχεται ως αποτέλεσμα της καταπληκτικής ευρωπαϊκής παρουσίας της ΑΕΚ στο Conference League. Έτσι. Τώρα για το χθεσινό match, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ ξενύχτησε από την παραζάλη της κατάκτησης του τίτλου η Κυριακή με έκρηξη χαράς εκείνη τη φιέστα, παρά το γεγονός ότι Δευτέρα υπήρχε ρεπό, Τρίτη έγινε μια προπόνηση για να μαζευτεί λίγο όλο αυτό το κλίμα ευδαιμονίας και έφυγε αμέσως η ομάδα για Θεσσαλονίκη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το διάστημα προετοιμασίας της ΑΕΚ για το μάτσο με τον ΠΑΟΚ στο Τούμπα ήταν ελάχιστο. Συν τις 5 αλλαγές που έκανε ο Νίκολιτς, η ομάδα ήταν εξαιρετική. Δηλαδή ήταν πολύ συγκεντρωμένη όπως είχε ζητήσει ο προπονητής. Σήκωσε την ευθύνη της κατάκτησης του τίτλου. Αγωνίστηκε ως πρωταθλήτρια, αγωνίστηκε με βάση τις αρετές που την έκαναν πρωταθλήτρια και θα μπορούσε κάλλιστα να νικήσει αν είχε καλύτερες αποφάσεις στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου και αν είχε αξιοποιήσει κάποιες από τις ευκαιρίες που είχε κάνει. Και το κυριότερο, επειδή προηγήθηκε, αν είχε κρατήσει το γκολ του Γιώβιτς. Αλλά η εμφάνισή της ήταν πολύ καλή μέσα στην Τούμπα, διατήρησε το αίτητο των 23 αγώνων. 16 νίκες και 7 ισοπαλίες.
0: Είχε να χάσει από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους η έξοδο στην Ελλάδα.
1: Ναι, τον Οκτώβριο του 2025 από εκείνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκης που αναβοσβήνει δείχνοντας τη μεγάλη εξέλιξη που είχε η ΑΕΚ στην πορεία του χρόνου. Έτσι. για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση και να γίνει πια πέρα από κάθε αμφισβήτηση η καλύτερη ομάδα της χώρας.
0: Σωστό. Είπες για τη λέξη αυτή την αμφισβήτηση, γιατί νομίζω ότι είχε προηγηθεί και τον ντέρμπι το εντός έδρας με τον ΠΑΟ και τότε υπήρχε αμφισβήτηση για την οποία έχουν ξαναμιλήσει βέβαια.
1: Κοίταξε, ήταν εκείνος Οκτώβρης που είχε την ήττα από τη Τσέγε με 3-1. Είχε την ήττα από τον ΠΑΟ στη Φιλαδέλφεια, την ήττα από τον Ολυμπιακό.
0: Να μιλήσει βέβαια.
1: Κοίταξε, ήταν Οκτώβρης που είχε την ήττα από τη Τσέγε με 3-1. Είχε την ήττα από τον ΠΑΟ στη Φιλαδέλφεια, την ήττα από τον

0: συγχωρητήρια, να εξηγήσει και ο Μάρκο Νίκολιτς στους παίκτες το τι ακριβώς τα έκαναν αλλάζοντας την προπόνηση. Και όταν πια οι παίκτες το είδαν αυτό που τους είπε ο προπονητής να γίνεται στο γήπεδο, ξέρεις, αυτά έτσι λειτουργούν, εμπιστεύτηκαν ακόμη περισσότερο το ποδοσφαιρικό σχέδιο. Και μόλις ήρθαν τα μεγάλα αποτελέσματα, το διπλό στη Φλωρεντία, αμέσως μετά το διπλό στη Λεωφόρο και στη συνέχεια το διπλό στη Σαμψούντα ή η ανατροπή με την Κραϊόβα, και βλέπουμε πόσο καλό έκανε η Ευρώπη στην ΑΕΚ μέσα από αυτά τα παιχνίδια και μέσα από αυτές τις επιτυχίες, μετά η ΑΕΚ δεν ξανακοίταξε πίσω. Δηλαδή ενώθηκε ακόμη περισσότερο, υπερασπίστηκε ακόμη περισσότερο αυτό το σχέδιο και πέτυχε αυτή την εξέλιξη. 9 ντέρμπι αίτητη μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, είναι τα 4 μάτς με τον Παναθηναϊκό, η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, οι δύο ισοπαλίες με τον ΠΑΟΚ και η νίκη με τον ΠΑΟΚ και φυσικά η νίκη με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Και πάει να τα κάνει 10, κλείνοντας την αγωνιστική περίοδο υποδεχόμενη τον Ολυμπιακό στην Όλγουν Αρένα, σε μια βραδιά που έχει την ιδιότητα της φιέστας. Δηλαδή,
1: και επειδή πολλοί την περιμένουν αυτή τη βραδιά, τι θα δουν από κοντά? Γιατί,
0: πολλές
1: εκπλήξεις.
0: Γιατί θα οργανώνεται μια εκδήλωση απονομής τίτλου που θα είναι μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή και έξω από το γήπεδο και μέσα από το γήπεδο, με πάρα πολλά πυροτεχνήματα, με εκδηλώσεις, με εκπλήξεις για τον κόσμο, και θεωρώ ότι θα είναι όλο το διήμερο εορταστικό και με την ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου καταλαβαίνουμε δηλαδή τι θα γίνει, με λάβαρα που θα κρεμαστούν σε διάφορα σημεία της Νέας Φιλαδέλφειας με τα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ, με πάρα πολλά πράγματα που έχουν προγραμματιστεί, και το αποκορύφωμα θα είναι έτσι βραδιά απονομής του 14ου πρωταθλήματος. Πριν από αυτό βέβαια θα υπάρχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Νίκολης είναι ξεκάθαρος ότι δεν θέλει να χαλάσει η εικόνα της ΑΕΚ τώρα στο φινάλε. Να κάνουν οι παίκτες λίγη ακόμη υπομονή, ούτως ή άλλως το χάρηκαν με την ψυχή τους την προηγούμενη Κυριακή. Να μείνουν συγκεντρωμένοι για ένα παιχνίδι απαιτήσεων, ακόμη και αν δεν υπάρχει για την ΑΕΚ το βαθμολογικό κίνητρο όπως υπάρχει για τον Ολυμπιακό, και να κλείσουν πολύ ωραία αυτή τη χρονιά και μετά να απολαύσουν τα όσα ακολουθήσουν με την απονομή του πρωταθλήματος, για το οποίο κόπιασαν πάρα πολύ αυτούς τους 10 μήνες.
1: Και δικαίως το κατέκτησαν. Και Γιάννη, σε σχέση τώρα με την 11, εντάξει, βέβαια έχουμε ακόμα δύο μέρες μπροστά μας. Απλά επειδή είδαμε αλλαγές.
0: Τι
1: να πούμε. Έχεις δίκιο. Όχι, απλά η δική σου αίσθηση ποια είναι. Δηλαδή, ακριβώς για τους λόγους που ανέφερες, είδαμε και τον Πρινιόλι κατά τα δοκάρια, αντί του 300 για παράδειγμα. Μια χαρά τα πήγε και ο Πρινιόλι. Και άλλες τέσσερις αλλαγές, δηλαδή συνολικά στο σχήμα. Αλλά είναι, εντάξει, είναι όλα υποθέσεις στην πραγματικότητα.
0: Θα δούμε το βαθμό ετοιμότητα του Βάργα, που δεν φαίνεται τελικά να είναι κάτι τόσο σοβαρό. Θα δούμε λοιπόν αν είναι σε θέση να ξεκινήσει αυτό το μάτι της Κυριακής, τις μέρες που μεσολαβούν. Άγιος το δίδυμο θα είναι Γιώβιτς Δίνη. Το δίδυμο Πινέδα Μαρίνη δεν αλλάζει. Μπορεί να επιστρέψει ο Μουκουντή στην ενδεκάδα μαζί με το Ρέλβα, θα το δούμε. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που έπαιξε ο Μπρινιόλη στην Τούβα θα παίξει τον Μπρινιόλη
1: και με
0: τη Φιλαδέλφια με τον Ολυμπιακό, αλλά αυτές τώρα ξέρεις είναι προσωπικές
1: εκτιμήσεις.
0: Δεν προκύπτουν από το ρεπορτάζ, γιατί είπαμε η ομάδα έχει ρεπό. Έτσι από αύριο θα
1: και τελευταία ερώτηση, θα σου κάνω έτσι για να πάμε και στις διαφημίσεις των Κιμισή. Είπες για την ανοιχτή προπόνηση, είδαμε πόσος κόσμος της ΑΕΚ πήγαινε σε ανοιχτές προπονήσεις. Θεωρείς ότι το Σαββάτο μπορεί να έχουμε ένα νέο ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε ανοιχτή προπόνηση ομάδας?
0: Ανάλογα με, με τις θύρες που θα ανοίξουν από την ομάδα της ΑΕΚ, αποφάσεις θα ληφθούν και για λόγους ασφαλείας. Αλλά ναι, νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Όταν μέχρι στιγμής έχουν πάει 12.000 άνθρωποι σε μια προπόνηση, που είναι και το ρεκόρ δηλαδή πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τώρα με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια και με αυτό το μεθύσι της κατάκτησης του τίτλου, περιμένω δηλαδή προσέλευση ρεκόρ. Αλλά θα φανεί αυτό με τις αποφάσεις που θα πάρει και η ΠΑΕ, ποιες θύρες θα ανοίξει, πόσες θύρες θα ανοίξει. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ναι, για την ΑΕΚ υπάρχει, μπορώ να σου το πω τώρα, πολύ μεγάλη εκδήλωση χαράς από τον κόσμο. Φάνηκε και όταν έφυγε η ομάδα από την Τούμπα και υπήρχε κόσμος που την υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη, και υπήρχε κόσμος που την υποδέχθηκε στην άφηξη της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, και γενικά υπάρχει ένας παροξυσμός, μια τρέλα, μια πολύ μεγάλη χαρά, και ο κόσμος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί η συσπήρωση του κόσμου, όλα αυτά που τώρα συζητάμε, τα θέλοντα

0: που κάνει η ΑΕΚ στο γήπεδό της, τα sold out που έκανε στα γήπεδα των άλλων, 22.000 που πήγαν στο Πανθεσσαλικό, οι ανοιχτές προπονήσεις, όλο αυτό βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα και να πάρει ψυχολογία και να διατηρήσει τη συγκέντρωσή της.
1: Δεν την αποπροσανατόλισε. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί αυτό.
0: Αντίθετο συνέβη.
1: Ναι, συνέβη το αντίθετο του. Γιατί ξέρεις, ενέχει και αυτόν τον κίνδυνο, ας πούμε, μια τέτοια επιλογή. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Αλλά φάνηκε να σημαίνει το ακριβώς ανάποδο.
0: Αυτό δεν συνέβη στην ΑΕΚ. Ούτε υπήρχε ποτέ μια τέτοια σκέψη εντός της ΑΕΚ. Ίσα που λειτουργήσε συσπηρωτικά και έδωσε πολύ μεγάλη όθηση.
1: Σωστό, σωστό. Αποδείχτηκε στο χορτάρι ούτως ή άλλως. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Σαντορίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλώς μεσημέρι. Σου εύχομαι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Από για ακόμη μια φορά καλό ταξίδι στον Ηρακλή Κοτζιά και συλληπιτήρια στους οικείους του, όπου ξεκινήσαμε και την εκπομπή. Συνεχίζουμε τώρα με τα ρεπορτάζ. Πάμε σε αυτό του ΠΑΟΚ. Μετά την χθεσινή ισοπαλία στην Τούμπα και την νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί του Παναθηναϊκού, 1-1 ολοκληρώθηκε το μάτς της Τούμπας. Στην βαθμολογία έχουμε την ΑΕΚ πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια με 71 βαθμούς, 65 έχει ο Ολυμπιακός, 63 ο ΠΑΟΚ. Μακριά στους 51 ο Παναθηναϊκός. Τελευταία αγωνιστική θα κριθεί η δεύτερη θέση. Ποιος θα πάρει το εισιτήριο για το Champions League. Ο ΠΑΟΚ θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό. Βασικά θέλει την νίκη ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναθηναϊκού και το Ολυμπιακός να χάσει, να δεχθεί ισόπαλος με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν είναι ένα απαγορευτικό σενάριο, δεν είναι απίθανο σενάριο μάλλον. Ωστόσο δεν κρατά την τύχη στα πόδια του, ας το πούμε έτσι, ο δικέφαλος του Βορρά. Στην παρέα μας ο Γιάννης Βοητσίδης. Γεια σου Γιάννη.
6: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως σωστά το διευκρίνησες. Δεν θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό, γιατί για παράδειγμα άμα φέρει ο ΠΑΟΚ ισοπαλία
1: και ο Ολυμπιακός χάσει, δεν του φτάνει.
6: Δεν του φτάνει. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη. Είναι μονόδρομος. Η νίκη, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα στην διεκδίκηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Βέβαια, το σενάριο το οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ δεν είναι απίθανο, έτσι. Δηλαδή το να νικήσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός να μην νικήσει. Δηλαδή ακόμη και μια ισοπαλία σε αυτή την περίπτωση, με μια ΑΕΚ η οποία βέβαια έχει τη πιέθα της, θα θέλει να ευχαριστήσει τον κόσμο της και φυσικά να κρατήσει και αυτό το αίτητο για το οποίο πολλή συζήτηση έγινε και χθες. Δηλαδή όποιοι έκαναν δηλώσεις χθες από πλευράς ΑΕΚ, ο Νίκολιτς, ο Περάης που έκανε κάποιες δηλώσεις, στάθηκαν στο αίτητο το οποίο τρέχει η ΑΕΚ εδώ και πολύ καιρό.
1: Άρα, είχε λοιπόν ένα κίνητρο η ΑΕΚ λοιπόν, άρα θέλει να το διατηρήσει. Ναι, αυτό είναι όντως ξεκάθαρο.
6: Άρα λοιπόν το σενάριο για τον ΠΑΟΚ για να βγει δεύτερος είναι ρεαλιστικό, αλλά όλα πλέον φαίνονται δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Ακόμη και αυτό το να πεις ότι παίζει με έναν Παναθηναϊκό που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον.
1: Έχει πετύχει μόλις ένα γκολ στα play-off.
6: Ο Παναθηναϊκός έχει τις απουσίες του, τα προβλήματά του κλπ. Ακόμη και αυτό δεν φαίνεται εύκολο, γιατί εδώ και αρκετές εβδομάδες ο ΠΑΟΚ θέλει αλλά δεν μπορεί. Άλλωστε και ο Λουτσέσκου επανέλαβε χθες ότι η ομάδα του δεν βρίσκεται ούτε στο 50% των δυνατοτήτων της αυτή τη στιγμή. Έτσι, μια ομάδα η οποία ασθμένοντας κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώνει τη σεζόν και μάλιστα και στα play-off σε 5 αγώνες έχει μόλις μια νίκη, τη νίκη επί του Ολυμπιακού με 3-1 στην Τούμπα. Πριν από τα play-off, εκτός από τα play-off, ο ΠΑΟΚ είχε χάσει στο τέλος της κανονικής περίοδου από τον Βόλο με 2-1 στο Πανθεσσαλικό, έχασε φυσικά και τον τελικό του κυπέλου από τον Όφι στο Βόλο. Γενικά λοιπόν φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μια προβληματική κατάσταση, θα έλεγα από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά, γιατί μέχρι ένα σημείο στη σεζόν, ειδικά πριν από τα Χριστούγεννα που είχε νικήσει με μια σπουδαία εμφάνιση στον Παναθηναϊκό πολύ άνετα με 2-0, σε εκείνο το παιχνίδι θα μπορούσε να νικήσει και με μεγαλύτερο σκορ. Μετά Ιανουάριο μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου είχε μια πολύ καλή εικόνα, άλλωστε ήταν και μέσα σε όλους τους στόχους, έτσι έπαιζε Ευρώπη, διεκδίκησε το κύπελο, ήταν κάποια στιγμή στην κορυφή στο πρωτάθλημα. Από ένα σημείο και μετά όμως ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι δεν έχει ενέργεια και δεν είναι τυχαίο και αυτό που λέει ο Λουτσέσκο ότι η ομάδα βρίσκεται στο 50%.
1: Και αυτό προφανώς σε λίγες μέρες δεν αλλάζει, δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά να το 50 να πάει στο 100 έτσι μέχρι την Κυριακή.
6: Όχι, σε καμία περίπτωση πλέον θα πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του ο ΠΑΟΚ κατά κάποιο τρόπο, όσοι αντέχουν, όποιοι αντέχουν, και χθες είδαμε, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, ότι ο ΠΑΟΚ το πάλεψε, δηλαδή είχε περισσότερες τελικές από την ΑΕΚ, είχε κατοχή μπάλας, αν θυμάμαι, με μεγαλύτερη στο 53%, αντέδρασε όταν πέτυχε ο Γιώβιτς στον γκολ, ισοφάρισε, είχε μετά και τη φάση με το Γιακουμάκη που θα μπορούσε να το γυρίσει το παιχνίδι, αλλά η έλλειψη ενέργειας είναι ευδιάκριτη. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι υπάρχει αδιαφορία από τους
1: νομίζω
6: παίκτες.
1: Ότι είναι αυτό που είπε ο Λουτσέσκο, ότι έδειξε το DNA του ΠΑΟΚ, ας το πούμε έτσι, ότι δεν παρατάει τα μάτς, δεν τον παράτησε δηλαδή μετά τον γκολ του Γιώβιτς όπως είπες, αντιθέτως αντέδρασε.
6: Όπως και με τον Ολυμπιακό δεν το παράτησε τώρα στο προηγούμενο παιχνίδι, που ισοφάρισε, πέτυχε τον γκολ ο Κωνσταντέλιας, δεν το παρατά, αλλά η έλλειψη ενέργειας είναι ευδιάκριτη. Αυτό φάνηκε και στις μεταβάσεις της ΑΕΚ, τις εκθετικές στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ σε κάποια σημεία έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, πίεσε, αλλά βλέπαμε κιόλας ότι η ΑΕΚ στις μεταβάσεις είχε πάρα πολύ χώρο, γιατί δεν ήταν οι επιστροφές του ΠΑΟΚ οι καλύτερες, γιατί στα χαφ το δίδυμο με η Τεοδόε φαίνεται ότι πλέον έχει σκάσει, δεν μπορεί, ειδικά ο Μεϊτέ έχει και τα προβλήματα τραυματισμών τα οποία τον ταλαιπωρούν. Έτσι λοιπόν είδαμε και στο δεύτερο ημίχρονο χθες την ΑΕΚ και στη φάση του δοκαριού του Ζήνη και στον γκολ του Γιώβιτ και σε μία-δύο άλλες περιπτώσεις ότι με πολύ μεγάλη ευχέρεια έβγαινε επικίνδυνα στην επιθετική μετάβαση. Από εκεί και πέρα, παίκτες κομβικοί όπως είναι ο Μεϊτέ, όπως είναι ο Μπάμπα, όπως είναι ο Κένι, βρίσκονται πολύ κάτω από τα στάνταρ τους, ορισμένοι επηρεασμένοι και από το ότι είχαν τους τραυματισμούς και δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στο ιδανικό επίπεδο απόδοσης. Κάποιοι άλλοι παίκτες σήκωσαν μεγαλύτερο βάρος από ό,τι προβλεπόταν, γιατί δεν υπήρχαν και εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή στην περίπτωση του αριστερού μπακ, ο Τέιλορ ποτέ δεν έπεισε ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι το σημαντικό στην ομάδα. Έτσι λοιπόν πολλά εξαρτώνται από το ατομικό ταλέντο του Κωνσταντέλια, τις εμπνεύσεις του Κωνσταντέλια, το ταλέντο του Ζίβκοβιτς, που είναι μια σημαντική μονάδα, ήταν πολύ μεγάλη, κόρτισε η απουσία του Ζίβκοβιτς. Το είδαμε ότι πλέον έχει φτάσει 19 assist συνολικά στη φετινή σεζόν, δηλαδή είναι ξεκάθαρα ο πιο δημιουργικός παίκτης της ομάδας. Πολλά λοιπόν περιμένει ο ΠΑΟΚ πλέον από το ατομικό ταλέντο και όχι από συνεργασίες που είδαμε σε κάποιο σημείο της σεζόν ότι ήταν και απολαυστικές. Δηλαδή έβλεπες να αλλάζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ 10-20 πάσεις και να μπαίνουν ουσιαστικά με την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό πλέον δεν υπάρχει και όλα έρχονται δύσκολα. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι τώρα να κάνει την ίστατη προσπάθεια ο ΠΑΟΚ την Κυριακή, να πάρει τη νίκη και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι εφόσον νικήσει, το πιο πιθανό σενάριο θα είναι να πάρει και τη δεύτερη θέση και να βγει.
1: Πάντως αυτό που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, το όπως εσύ, είναι να νικήσει, είναι μονόδρομος. Και μια τελευταία ερώτηση, Γιάννη, έτσι, μια σύντομη απάντηση για να πάμε και στο Γιάννη Ράνιο. Είπε ο ΜΕΙΤΕ ότι φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να βγάλει και ολόκληρο 90 λεπτό. Επιστρέφει ο Ζαφίρης ή κάνω λάθος, εξέτησε την τιμωρία του, επιστρέφει.
6: Ναι, ήταν τιμωρημένος για μια αγωνιστική, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χθες υπήρχαν ΜΕΙΤΕ ως ΔΟΕΦ και οι δύο με τα προβλήματά τους, ιδιαίτερα ο ΜΕΙΤΕ, και από πίσω μόνο ο Μπιάνκο που φαίνεται ότι δεν τον υπολογίζει ιδιαίτερα τον Ιταλό, και προφανώς ο Μπιάνκο, τελειώνοντας τώρα το δανεισμό του, θα επιστρέψει και στην πατρίδα του. Το ότι είναι διαθέσιμος ο Ζαφίρης με τα τρεξίματά του, με την ενέργειά του, το πιο πιθανό είναι λοιπόν να δούμε την Κυριακή, αν και ακόμα είμαστε στην Πέμπτη, έχουμε μέρες, το πιο πιθανό να δούμε την Κυριακή να παίζει ο Ζαφίρης και ο Σντόεπ, να είναι αυτό το δίδυμο στα χαφ, και ενδεχομένως ο ΜΕΙΤΕ να είναι στον πάγκο αν χρειαστεί να παίξει για λίγα λεπτά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Βοητσίδη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
6: Γεια σας.
1: Και πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο, ενώ...
7: Τι κάνουμε, καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε μια. Καλησπέρα, Γιάννη Ράνιο. Επειδή είχα μια συνεννόηση με την Ευγενία Δουλγεράκη, θα κάνουμε μια μικρή παρέμβαση με Στέλιο Σωτηρόπουλο, ο οποίος θέλει να δώσει μια είδηση που αφορά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γιάννη Ράνιο, συνεχίζουμε μαζί.
7: Ωραία. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής, που έχει πολύ μεγάλη βαθμολογική αξία. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ, η οποία θα κάνει τη δική της φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος, εάν νικήσει, δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Σε διαφορετικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να είναι καλύτερα το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού σε σχέση με εκείνο του ΠΑΟΚ. Λέω για περίπτωση που είτε χάσει είτε έρθει ισόπαλος ο ΠΑΟΚ, μιας και σε όλες τις βαθμίες είναι από πάνω. Από εκεί πέρα, περιμένουμε να μάθουμε και εντός της ημέρας τα νεότερα για τον ΕΣ, ο οποίος, θυμίζω, χθες έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και βεβαίως όσον αφορά και την περίπτωση του Ποντένς, ο οποίος έλειψε και χθες λόγω του προβλήματος διάσησης που είχε και ήταν η αιτία να γίνει και αυτός αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, να δούμε τελικά ποιους και πώς σχεδιάζει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ τον Ολυμπιακό της τελευταίας αγωνιστικής. Σίγουρα υπάρχει και το ερωτηματικό τι γίνεται με τον επιθετικό, θα είναι Ταρέμι, θα είναι LKB, και παρά το γεγονός ότι ο Ταρέμι δεν σκοράρε, τουλάχιστον έχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Ναι, ακριβώς. Και απέναντι σε μια άμυνα που θα έχει ο Ολυμπιακός, απέναντι σε μια επιθετική γραμμή της ΑΕΚ, που αν κρίνουμε το πώς έπαιξε απέναντι στον Παναθηναϊκό και δεν του επέτρεψε ούτε τελική αλλά ούτε και κόρνερ, φαίνεται ότι δεν περιμένουμε διαφοροποιήσεις, αλλαγές στο μέσο αμυντικό πλάνο του Μεντιλίμπαρ, μια και είναι και το τελευταίο παιχνίδι και πλέον όλα όσα ξέρουμε, τραυματισμοί, κούραση, οτιδήποτε άλλο, παραμερίζονται να τα δώσει ο Ολυμπιακός, να πάρει τη δεύτερη θέση. Που υπό προϋποθέσεις μπορεί να τον οδηγήσει και στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έχουμε πει και στο παρελθόν μια καραμπόλα που μπορεί με κατάκτηση του Europa από την Aston Villa και πλασάρισμα σε ομίλους του Champions League στο πρωτάθλημα να γλιτώσει έναν ευρωπαϊκό γύρο τον Ολυμπιακό αντί για τον δεύτερο, που αντιστοιχεί σε περίπτωση που, για παράδειγμα, περάσει ο ΠΑΟΚ ως δεύτερος για την επόμενη χρονιά.
1: Γιάννη, εγώ θέλω να σα ρωτήσω δύο διάφορα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε ούτως ή άλλως να κάνει, να νικήσει δηλαδή. Και το έκανε, όπως είπες και εσύ, κρατώντας τον Παναθηναϊκό μακριά την αιστεία του. Υπάρχει μια τοποθέτηση που είχε ενδιαφέρον το Μεντιλίμπαρ για τον Ροντινέι, έτσι, που σκόραρε νομίζω για τρίτη φορά στη διαδικασία των playoff. Και είπε ότι δεν είναι back πια, δεν είναι extreme, λέει, αφού δεν βοηθάει και στην άμυνα, είναι ξεκάθαρα extreme. Πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος. Αυτό το θεωρείς είναι μπηχτή ή όχι?
7: Όχι, δεν είναι επίθεση σε καμία περίπτωση και δείχνει να το απολαμβάνει και ο ίδιος.
1: Ναι.
7: Απλά ξέρεις, είναι δύσκολο να αφαιρέσεις από το DNA ενός παίχτη που όλα του τα χρόνια σχεδόν, ακόμα και όταν ήταν στη Βραζιλία, διακρινόταν ως δεξιμπακ. Και είναι αλήθεια ότι αυτά τα 2,5 χρόνια που ξεκίνησε ως πείραμα και τελικά άρχισε να παγιώνεται, ο Ροντινί δείχνει να είναι μια πολυσύνθετη επιλογή και ως δεξιμπακ και ως δεξί εξτρέμ. Πλέον στα τελευταία παιχνίδια διακρίνεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ. Παρά το γεγονός ότι ο Ροντινέι φέτος είναι πολύ μακριά από τα στάνταρ που τον είχαμε συνηθίσει στα περισσότερα πρωτάθληματα του Ολυμπιακού, παιχνίδια του Ολυμπιακού, είτε για το πρωτάθλημα είτε για την Ευρώπη, αλλά τουλάχιστον δείχνει στο φινάλε με τα 3 γκολ σε 5 αγώνες να είναι ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων και αμήν τι άλλο να φανερώνει πόσο χρειαζόταν ο Ολυμπιακός να πάρει βοήθειες και από παίχτες από άλλες θέσεις όσον αφορά το σκοράρισμα. Γιατί ναι, μεν ο Λικαμπή, ναι, μεν ο Ταρέμι, από εκεί πέρα όμως έπρεπε να βρει και από τους πλάγιους και από τους χαφ. Ακόμα και από τους αμυντικούς. Οπότε ο Ροντινέι εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο παιχτών που έχουν βοηθήσει σημαντικά τον Ολυμπιακό πλέον όσον αφορά τα play-off.
1: Σωστό, έχεις δίκιο. Ποιο είναι το κλίμα εν ώψη ΑΕΚ? Η ΑΕΚ έχει φιέστα ουσιαστικά την προσεχή Κυριακή. Βέβαια έχει το αίτητο των 23 αγώνων το οποίο θέλει να διευρύνει. Φαντάζομαι ότι και στον Ολυμπιακό υπάρχει εγρήγορση, πώς να το πω τώρα. Δεν υποτιμούν το γεγονός, μάλλον δεν υποτιμούν την ΑΕΚ λόγω του ότι είναι αδιάφορη βαθμολογικά. Φαντάζομαι
7: και και θα είναι λάθος αν μου επιτρέψεις, γιατί και χθες εγώ αυτό που είδα την ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ, μια ΑΕΚ με αλλαγές, μια ΑΕΚ που δεν είχε να χάσει κάτι αλλά ούτε και να κερδίσει από το χθεσινό μάτς, ήταν καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Και μέχρι και τα τελευταία λεπτά είδαμε ότι ήταν μπροστά στο σκορ και μπορούσε να πάρει την νίκη. Που θα αφαιρούσε ακόμα περισσότερο τον Ολυμπιακό. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός μπορεί φέτος να τον κατηγορήσει αρκετά πράγματα. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ότι αδιαφόρησε ή υποτίμησε κάποιον αντίπαλο. Το γεγονός ότι μπορεί να μην διάβασε σαν αντίπαλο, το γεγονός ότι μπορεί να μην ήταν καλός, δεν ήταν προϊόν αδιαφορίας, ήταν προϊόν άλλου γεγονότος. Οπότε κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση δεν θα συνέβαινε και σήμερα, στην προετοιμασία που έχει για τον αγώνα της Κυριακής, εκεί όπου. Πέρα από το εορταστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει τη δουλειά του, να πάρει το αποτέλεσμά του, να πάρει τη νίκη στην καλύτερη των περιπτώσεων, να μην εξαρτάται δηλαδή το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα να κοιτάξει τα πλάνα του και το σχεδιασμό του για την επόμενη χρονιά και βεβαίως να μάθει από τα λάθη της χρονιάς που πέρασε.
1: Να δούμε λοιπόν πού θα αγωνιστεί στην Ευρώπη πλέον τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός, έτσι που θα ξεκινήσει μάλλον την προσπάθειά του και πού θα αγωνιστεί και ο ΠΑΟΚ. Αυτό το είναι που σε ενδιαφέρει, τελευταία αγωνιστική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Ράνιο, για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Και πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Άρη Γάτα. Χθες ο Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με την εικόνα του απέναντι στην ΑΕΚ, για παράδειγμα, που ήταν ανταγωνιστικός, παρότι ιτήθηκε, είχε κακή παρουσία. Αν και ψηλοδιαφώνησε ο Μπενίτεθ, νομίζω. Επιθετικά σίγουρα δεν απείλησε καθόλου τους Ερυθρόλευκους. Βάζουμε στην παρέα μας τον Άρη Γάτα για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εντάξει, στο Παναθηναϊκό βέβαια όλους ενδιαφέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Και μένει να τη μάθουμε όλοι μας. Καλησπέρα, Άρη.
8: Γεια σου, Βασίλη μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μια χαρά, εσύ.
8: Μια χαρά. Θα δώσω πριν πούμε οτιδήποτε.
1: Ναι.
8: Μία είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγα λεπτά, 2-3 λεπτά, δεν παραπάνω. Η αρμόδια επιτροπή της ΔΕΑΒΑ πέριψε το αίτημα του Παναθηναϊκού για αναστολή της ποινής και το παιχνίδι της Κυριακής ως εκ τούτου με τον ΠΑΟΚ θα γίνει και κλεισμένο το θύρο.
1: Δεδομένα πλέον, δεν αλλάζει αυτό.
8: Λοιπόν, όχι. Το αίτημα το οποίο είχε καταθέσει να σου θυμίσει ο Παναθηναϊκός, γιατί είχαν ταυτοποιηθεί οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στην απόφαση της ΔΕΑΒ. Μια διαδικασία η οποία θα επιφέρει εκτός από τις ποινικές συνέπειες και την απαγόρευση της εισόδου στο γήπεδο για τη δυνατότητα αγοράς εισιτήριου και διαρκείας. Υπήρξε η αίτηση αναστολής από πλευράς Παναθηναϊκού και έτσι ώστε να πάει η εφαρμογή της ποινής την επόμενη χρονιά, γιατί συμπίπτει όπως όλα δείχνουν η τελευταία αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος με το κλείσιμο, ξέρεις, στο κύκνιο άσμα της
1: Λεωφόρου. Και ήθελε λοιπόν ο Παναθηναϊκός.
8: Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε αυτό το κλείσιμο της ιστορικής Λεωφόρου να γίνει κλεισμένων των θυρών το τελευταίο παιχνίδι.
1: Ναι.
8: Και έκαναν κάθε προσπάθεια για να μπορέσουν να υπάρξει αναβολή αυτής της, ή αναστολή μάλλον αυτής της απόφασης, να πάει δηλαδή το κλεισμένο την πρώτη αγωνιστική την επόμενη χρονιά. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, το αίτημα απορρίφθηκε και έτσι ο Παναθηναϊκός θα παίξει το τελευταίο του παιχνίδι στην ιστορική Λεωφόρο και κλεισμένων των θυρών από την ενέργεια δύο εγκέφαλων,
1: την απερισκεψία δύο άνθρωπων.
8: Και την απερισκεψία να πετάξουν κροτίδες και να οδηγήσουν, ας πούμε, σε αυτή την απόφαση της ΔΕΑ.
1: Ναι.
8: Να πω ότι μέσα στον Ιούλιο, κάποια στιγμή, φαντάζομαι θα γίνει προς τις αρχές Ιουλίου, θα υπάρξει μια εβδομάδα την οποία ο Παναθηναϊκός θα αφιερώσει ακριβώς για να γίνει, έτσι να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις για το κλείσιμο του λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και εκεί θα υπάρξει προφανώς και ένα φιλικό μάτς, το οποίο εικάζω μπορεί να είναι και η πρόβα τζενεράλε πριν τα παιχνίδια, το πρώτο παιχνίδι το ευρωπαϊκό, ή μπορεί να είναι στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή εκείνο το δεκαήμερο, γιατί ο Παναθηναϊκός λογικά παίζει 23 Ιουλίου, θα παίξει 16 Ιουλίου ένα παιχνίδι, την πρόβα τζενεράλε πάντα έτσι, 15 Ιουλίου πριν αυτή την αναμέτρηση στην πρώτη ευρωπαϊκή.
1: Κοίτα, σίγουρα μέσα στο μυαλό πώς το σκέφτομαι τώρα.
8: Θα είναι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο εκεί. 15ήμερο, ένα μεγάλο φιλικό για τη
1: λεωφόρο. Με δεδομένο το κλίμα που υπάρχει τώρα, έτσι, δυσαρέσκεια και στον κόσμο του Παναθηναϊκού για το πώς παίζει η ομάδα. Όχι ότι εκφράζεται με έντονο τρόπο, δεν εννοώ αυτό, αλλά ξέρεις, ίσως να είναι καλύτερο όντως να αποφασιστεί να γίνει κάτι το εορταστικό στο λεωφόρο παρά ένα τελευταίο παιχνίδι που είναι αδιάφορο που θέλουν λίγα για τον Παναθηναϊκό. Από τη στιγμή που υπήρχε τιμωρία, το ιδανικό θα ήταν να μην υπήρχε τιμωρία προφανώς. Αλλά εντάξει.
8: Εντάξει τώρα, ναι. Η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι άσχημη εδώ και πάρα πολύ γερό. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Δηλαδή. Παναθηναϊκός δεν έχει καλή χρονιά φέτος, είναι κακή χρονιά. Και παρά το γεγονός ότι είχε κάποιες έτσι εκλάμψεις σπασμωδικά στις ευρωπαϊκές του βραδιές, φτάνοντας μέχρι εκείνα τα παιχνίδια με την Πέτης, είναι μια χρονιά η οποία για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ άσχημη, είναι πολύ κακή χρονιά. Τερματίζει τέταρτο στη βαθμολογία και ουσιαστικά δεν είναι το ότι τερματίζει τέταρτο στη βαθμολογία, αλλά υπάρχει μια εικόνα η οποία βγαίνει κυρίως σε αυτά τα παιχνίδια, Βασίλη, των τελευταίων ημερών στα play-off, η οποία εικόνα είναι τραγική για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τα κάταψε.
1: Ναι.
8: Τι να λέμε τώρα, ποτέ στο παρελθόν ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει παιχνίδια στα play-off και να έχει παίξει πέντε μάτς και να έχει πετύχει μόνο ένα γκολ.
1: Ναι. Και είναι μια εικόνα μη βελτίωσης. Είναι μια εικόνα, ας πούμε, κακή. Είπαμε, εντάξει, ο με την ΑΕΚ ήταν ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός, αλλά γενικώς.
8: Εντάξει, με ένα βαθμό ήταν ανταγωνιστικός. Γιατί σου είχα πει και την άλλη, δεν ξέρω, δεν συζητούσα μαζί με κάποιον από τα παιδιά, ότι έχει φανταστεί το ενδεχόμενο να πήγαινε ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα και να χάσει αυτό το παιχνίδι όπως το χάσει. Δηλαδή μέσα σε 15 λεπτά στο τέλος. Δεν είναι εικόνα μια ομάδα που δείχνει σοβαρότητα, δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Δεν έχει μια συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία, δεν βγάζει έναν αυτοματισμό, δεν έχει ένα σύστημα, παίζει με έναν απαρχαιωμένο τρόπο παιχνιδιού από την αρχή, ψάχνοντας με μεγάλες μπαλιές να βρει τον Τετέι, είναι εντελώς ακίνδυνος και συμβαίνει και εξής εκπληκτικό. Χθες το Καραϊσκάκη να μην έχει κάνει ουσιαστικά μια
1: τελική
8: προσπάθεια για να βάλει γκολ.
1: Ναι.
8: Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι Παναθηναϊκός. Και την ίδια ώρα να ακούς τον προπονητή του και να λέει ότι είχαμε καλή παρουσία γιατί βγήκαμε στην αντεπίθεση 2-3 φορές.
1: Ναι, ναι. Και καλή. Μια τελική πάσα έλλειψη ουσιαστικά είπε.
8: Ακριβώς. Βλέπεις ότι το πράγμα πηγαίνει από μόνο του.
1: Ψάχνει δικαιολογίες ο Μπενίτεθ, αυτό είναι ξεκάθαρο. Είπε βέβαια για την άλλη ότι εγώ γνωρίζω κάποια προβλήματα που υπάρχουν, τραυματισμοί κτλ. Κόπωση που μπορεί να μην τα γνωρίζετε εσείς. Και γι' αυτό αλλάζει σχηματισμούς ή δοκιμάζει άλλα πράγματα.
8: Τώρα, εντάξει, κάθε φορά δικαιώνονται οι απόντες. Δηλαδή φταίνουν όλοι οι υπόλοιποι και. Το πρόβλημα είναι εκεί. Το θέμα είναι να μπορέσεις να δημιουργήσεις ή να δείξεις κάτι. Τώρα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο Μπενίτεθ από τη μέρα που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, το σημείο το και το σημάδι δεν είναι θετικό το πρόσημο.
1: Ναι.
8: Το πρόσημο είναι προς το αρνητικό πλήν. Δεν έχει καλή εικόνα η ομάδα, δεν έχει βελτιωθεί, δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που περιμέναμε να παίξει, δεν χρησιμοποίησε ούτε εκμεταλλεύτηκε τα υλικά που έπρεπε. Και εγώ σου έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό στον ένα τσεραστόρ. Ότι το πιο πιθανό σενάριο πια είναι ο Μπενίτεθ να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Και θα σου πω κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι.
8: Είναι μια απόφαση η οποία είχε πάρθει ουσιαστικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχε πάρθει πριν ξεκινήσουν τα play-off. Απλά η απόφαση αυτή μπορεί να άλλαζε, γιατί πάντα συμβαίνει στο ποδόσφαιρο αυτό πολλές φορές. Αν έβλεπε ένα Παναθηναϊκό να μπει στα play-off και να κερδίζει με 2-3 γκολ όλα τα παιχνίδια. Αλλά εδώ είναι η εικόνα τραγική έτσι. Δηλαδή έχει παίξει. 11, αν θυμάμαι καλά, ή 12 παιχνίδια και κερδίσει τα δύο από αυτά.
1: Ναι. Είναι.
8: Δεν σε πείθει δηλαδή ότι αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει διαφορετικά. Ούτε είναι δικαιολογία ότι θα πάει να πάρει 12 παίχτες ο Παναθηναϊκός ή 10 καινούργιες μεταγραφές, γιατί δεν κάνουν στον Μπενίτεθ αυτούς που πήρε το χειμώνα και από εκεί και πέρα.
1: Είπε ο Μπενίτεθ, επειδή το διάβαζα πάλι χθες, ότι πήραμε 6 νεαρούς και αυτοί παίρνουν κάποια παιχνίδια και. Πρέπει το καλοκαίρι να πλησιωθούν από πιο έμπειρους, ότι είναι καλοί. Αλλά τέλος πάντων, συνεχίζει να κάνει δηλώσεις, θέλω να πω.
8: 17 χρονών παιδιά, ο Μπενίτεθ, 18.
1: Ναι.
8: Είναι παιδιά τα οποία είναι 20, 22, 23 χρονών. Ο ένας κόστησε 5,5 εκατομμύρια. Πάνος κόστησε 2,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Παντελίδης κόστησε 1 εκατομμύριο και είχε μια πολύ καλή παρουσία στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και χθες αγνοείται. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρει κανείς γιατί. Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα πήρε αυτά τα παιδιά τον Ιανουάριο για να στηρίξει ένα project και αυτούς να ετοιμαστούν φέτος για να γίνει πρωταθληματικός στον χρόνο. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά δεν είναι ότι δεν έχουν βελτιωθεί, δεν έχουν πάρει ευκαιρία σε πιο πολύ. Βλέπεις. Ότι δεν παίζουν, ας πούμε. Και την ίδια ώρα ο προπονητής ζητάει να πάρει άλλους 10-12 παίκτες, οι οποίοι ποδοσφαιριστές να είναι πρωτοκλασσάτοι. Εγώ δεν λέω ότι αυτό το υλικό του Παναθηναϊκού είναι το καλύτερο. Ούτε ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται ενίσχυση. Αυτό δεν το λέει κανείς. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ενίσχυση και χρειάζεται σε αρκετές θέσεις ενίσχυση. Αλλά είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα από το διαφορετική εικόνα που δείχνει μέχρι τώρα σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι.
8: Και όσο και αν θες να είσαι, ξέρεις πολλές φορές και επίοικης με τον προπονητή, και βέβαια υπάρχει τεράστιο σεβασμός για το όνομα του προπονητή που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό θυμίζει έντονα την παρουσία του στη Θέλτα. Γιατί αν κάτσεις και ανατρέξεις να δεις τι γίνεται, τις ίδιες δηλώσεις που κάνει στον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ, ενώ φαίνεται και βλέπουν ξεκάθαρα πάντες ότι δεν βελτιώνεται η ομάδα, έκανε και στη Θέλτα λίγο πριν φύγει. Και ουσιαστικά όλα αυτά ο Μπενίτεθ τις δηλώσεις τις κάνει ξεκάθαρα για την επόμενη μέρα τη δική του. Mm-hmm. Και όχι γιατί υπάρχει κάποια συμφωνία με τον Παναθηναϊκό ότι θα συνεχίσει το project να δουλεύει. Το λέω γιατί από τη Δευτέρα.
1: Βέβαια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχει κάποια κουβέντα ως προς το ότι μπράφα, δεν πάνε τα πράγματα καλά. Μήπως να το λύσουμε. Δεν νομίζω να υπάρχει να γίνει τέτοια κουβέντα, λέω τώρα, έτσι.
8: Μην είσαι σίγουρος, μην είσαι βέβαιος. Εγώ αυτό που ξέρω ότι. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα, mm-hmm. αν υπάρχει, mm-hmm. δεν υπάρχει. Αλλά είναι αυτό που ξέρω ότι από τη Δευτέρα θα τρέξουν εξελίξει στον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα.
8: Και στο έχω πει εδώ και πάρα
1: ναι,
8: πολύ.
1: Ναι, το έχει πει, όντως. Είναι γεγονός. Ειδικά κάνουμε πολλές φορές εδώ το μεσημέρι μαζί.
8: Έχουμε πει πάρα πολύ καιρό ότι αυτό το πράγμα δεν δείχνει ότι τσουλάει, ότι πηγαίνει. Θα μπορούσα κάλλιστα να σου λέω ναι, άστο να δούμε και εκεί και δεν ξέρεις. Και αν δεν βρέξει θα χιονίσει, και αν θα χιονίσει ναι. θα έχει κρύο, και αν δεν θα έχει κρύο θα έχει ήλιο και ούτω καθεξής. Τα γνωστά.
1: Ναι, ναι.
8: Εγώ σου έχω πει εδώ και καιρό ότι δεν κολλάει αυτή η ιστορία. Και δεν κολλάει αυτή η ιστορία όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Και σε πολλά θέματα τριγύρω επιμέρους. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο Μπενίτεθ να συνεργαστεί με το περιβάλλον που λέγεται Παναθηναϊκός και τον οργανισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το τέλος Ιανουαρίου.
1: Άρα, ξέρεις, είναι το πιο λογικό ότι θα πάει προς το φινάλε αυτή η συνεργασία.
8: Αυτό βλέπω εγώ τώρα. Ναι. Στη ζωή, ξέρεις.
1: Σωστό, έχεις δίκιο. Έχεις
8: πολλά τα μάτια μας.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
8: Μπορεί να ξεκινήσει λοιπόν, αύριο ο Γιάννης Τελάπωνος και να πει ότι.
1: Ο Μπενίτεθ είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Αυτό.
8: Γιατί έχω συμβόλαιο και δεν του δίνω τη ρήτρα, α πούμε. Ή τα χρήματα αυτά και τον κρατάω.
1: Γιατί δεν είναι και πλούσιο πάροχο το συμβόλαιο που υπέγραψε.
8: Μπορεί, αλλά με την εικόνα και τη φωτογραφία τη στιγμή, αυτό που συζητάμε σήμερα, τώρα, δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο φέρει πολλές πιθανότητες.
1: Κατανοητό, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Άρη Γάτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια, να είσαι καλά. Καλή εκπομπή το απόγευμα, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα τη εκπομπή. Το πήγαμε σε ρί, αλλά είχαμε θέματα και θα έχουμε και στη συνέχεια με το ρεπορτάζ του Άρη. Που χθες νίκησε με ανατροπή τον Βόλο, με το που ισοφαρίστηκε, πέτυχε και δεύτερο γκολ. Και εντάξει, ένα διάφορο τελείως βαθμολογικά παιχνίδι. Άρα ο Άρης πήρε μια ακόμα νίκη. Καλησπέρα, Βασίλη.
9: Καλησπέρα. Επειδή τα είπαμε αυτό το πρωί, ναι. για να δώσουμε και μια συνέχεια στα όσα είπε και ο Άρης ο Γάτας, ναι. Και στον Άρη περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με
1: από Δευτέρα. Μόνο με τον προπονητή στον Άρη, δεν είναι και ανοιχτά περισσότερα θέματα ή...
9: Πρόσεξε, είχαμε πει ότι υπάρχει οικονομική διαφορά με τον Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
9: Είπαμε ότι το θέμα του, η περίπτωση του Σεμπάση Αλέτο δεν μου φαίνεται ρεαλιστική, mm-hmm. παρότι είναι αλήθεια ότι έπεσε στο τραπέζι, ή της άλλης ο Αλέτο έχει συμβόλαιο με την Κηφισιά
1: ναι.
9: για την επόμενη χρονιά και δεν ξέρουμε και αν μπορεί να βγει και διαζύγιο mm-hmm. και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαζυγίου. Mm-hmm. Είχαμε πει επίσης ότι υπάρχει πιθανότητα παραμονής και του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος χθες mm-hmm. ρωτήθηκε μετά τη δίκη επί του Βόλου. Εμέσως πριν σαφώς είπε ο άνθρωπος ότι θα ήθελε πάρα πολύ να συνεχίσει τον Άρη. Είπε, απάντησε ενδεχομένως για το ενδεχόμενο παραμονής του και ότι για το θέμα αυτό θα αποφασίσει η διοίκηση. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ο Θόδωρος Καρυπίδης. Είναι μια απόφαση η οποία δεν ξέρω αν.
1: Εγώ ξέρω να σε ρωτήσω, γιατί τα λέγαμε μαζί πριν από δύο μέρες όμως. Θεωρείς ότι ξεκινά ήδη την προεργασία η διοίκηση Καρυπίδη για να, την επόμενη μέρα. Έχει τελειώσει το όλο, η όλη κουβέντα τέλος πάντων για ενδεχόμενο αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος και έχουμε 1,5 λεπτό περίπου στη διάθεσή μας.
9: Δεν μπορεί να τελειώσει ναι. καμιά κουβέντα γιατί πολύ απλά δεν έχει παρουσιαστεί επίσημη πρόταση.
1: Ναι.
9: Εντάξει, και όσο δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, όλη η κουβέντα δεν έχει ουσιαστική βάση. Ότι ο κ. Καρυπίδης έχει ξεκινήσει τη δουλειά για την επόμενη χρονιά είναι κάτι δεδομένο από τη στιγμή που σου λέω ήδη δεδομένα για το θέμα του προπονητή. Από τη στιγμή που ήδη είναι σε συζητήσεις για το κατά πόσο θα πουληθεί ή όχι ο Διαντή, ποιους παίκτες μπορεί να πάρει, είναι δεδομένο ότι υπάρχει προεργασία. Το θέμα είναι να υπάρξουν οριστικές αποφάσεις. Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω να έχει, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω να έχει πάρει τελική απόφαση στο θέμα του προπονητή. Δεν μπορώ να αποκλείσω και τον Μιχάλη Γρηγορίου σε καμία περίπτωση, γιατί ξέρω ότι εκτιμά τη δουλειά που έχει κάνει, αλλά από την άλλη πλευρά, για μένα προέχει κάτι άλλο για να το κλείσω, γιατί ξέρω δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Το πλάνο. Ποιο είναι το πλάνο για την επόμενη χρονιά. Γιατί μπορεί να πεις, ας πούμε, ότι εγώ σκοπεύω να επενδύσω 15 εκατομμύρια. Ωραία, ποιος θα τρέξει τα 15 εκατομμύρια αυτά, ποιος θα κάνει τις επιλογές, θα φτιάξει την ομάδα. Είναι άλλα πράγματα που προέχουν. Το θέμα του προπονητή για μένα είναι δεύτερο. Δεν είναι πρώτο. Το πλάνο της ιδιοκτησίας είναι το πρώτο θέμα.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή και σε εσένα λοιπόν. Εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ το τραγουδάκι.
10: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Ο Ηρακλής Κοντζιάς και ο Αντώνης Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μία επέτειο.
8: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
7: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
9: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Γατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 3 και 7, πάει προς 3 και 8 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι εδώ και λίγα λεπτά της ώρας μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Πήρε τη σκυτάλη από τον Κώστα Παλιό. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Ευγενία Δουλγεράκη και η Ελένη Φώτη. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μόσης. Θα συνεχίσουμε μαζί μέχρι και τις 4. Θα ασχοληθούμε με μπάσκετ σε αυτό το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας της Μεσημβρινής Ραδιοεφημερίδας. Κυρίως με την χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια και τον αποκλεισμό από το Final Four, τα αίτια αυτού του αποκλεισμού. Βέβαια, εντάξει, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα και νωρίτερα η προηγούμενη εκπομπή του Βαγγέλη Ιωάννου, το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, αφιερώθηκε σε αυτό το κομμάτι. Εμείς θα ακούσουμε και τον Κώστα Σωτηρίου, ο οποίος χθες περιέγραψε την Έρα Σπορτ την αναμέτρηση στη Βαλένθια. Θα αναφέρω εγώ επίσης ότι ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ την απόκτηση του Μπαζίνα, ο οποίος μετά από 6 χρόνια στον Προμηθέα θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Ο Νάος Μπαζίνας υπέγραψε για 2 χρόνια στον δικέφαλο του Βορρά. Είναι διεθνής γκάρτ, όπως και λέγει ο ΠΑΟΚ, από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της νέας γενιάς του ελληνικού μπάσκετ. Συνδυάζει την αγωνιστική ωριμότητα με τις τεράστιες προοπτικές εξέλιξεις και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε και αγωνιστική δραστηριότητα για την Basket League, τον πρώτο αγώνα των play-off μεταξύ της ΑΕΚ και του Άρη στην Σανέλ Αρίνα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ. Στις 7 η ώρα αυτός ο αγώνας, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΙΟ Σπορ, ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Σπορ. Η ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από την απώλεια του τίτλου στο FIBA Champions League με τον τρόπο που αυτή ήρθε μάλιστα, διότι είχε προηγηθεί, νομίζω ότι το ξέρετε όλοι, με 18 πόντους η ΑΕΚ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με μια διαφορά υπέρ της 18 πόντων και τελικά η Ρήτας έστειλε το μάτς στην παράταση με το ισόπαλο 80-80 και εκεί κυριάρχησε επί της ΑΕΚ, αλήθεια είναι, για να πάρει και τον τίτλο η λιθουανική ομάδα με μια πιθανή ανατροπή. Οι παίκτες ΑΕΚ έχασαν την κούπα μέσα τα χέρια τους και δεν ξέρω αν έχουν καταφέρει να συνέλθουν και θα φανεί και μέχρι το τέλος του σεζόν αν μπορούν να βγάλουν αντίδραση. Το πρώτο δείγμα θα το έχουμε απόψε στις 7, επαναλαμβάνω, στην τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΙΟ Σπορ και ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Σπορ, αυτή η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, που εν τέλει μένει εκτός Final Four. Ιτήθηκε για τρίτο σερί παιχνίδι και ενώ έχει προηγηθεί 2-0 στη σειρά, κάνοντας 2 break από τη Βαλένθια. Χθες ιτήθηκε και με μεγάλη διαφορά, 17 πόντων. Υπήρχαν στιγμές που κοκαλινό μου φάνηκε και το πόσο άγχος υπήρχε στο παιχνίδι όταν χάνονταν αλλεπάλληλα καλάθια από κάτω. Lay-up δηλαδή, είχασε και ο Γκραν, θυμάμαι, και ο Όσμαν. Έβλεπε έναν πανικό στα μάτια των παικτών του Παναθηναϊκού. Αυτό διαπίστωσα εγώ. Βέβαια, προσπάθησε ο Παναθηναϊκός να αντεπιτεθεί και το έκανε με τον Τολιόπουλο στο παρκέ, στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου κυρίως. Είχε μειώσει τη διαφορά μέχρι και τους 6 και εκεί που θα μπορούσε να μειώσει και στα 4, χάνονταν τα lay-up. Έτσι, με τη Βαλένθια συνέχεια να ανεβάζει τη διαφορά. Έχουμε πολλά να πούμε και κυρίως πολλά για τον Έργιν Άταμαν. Βάζουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σωτηρίου που χθες μετέδωσε τον αγώνα και βεβαίως γνωρίζει τον μπάσκετ όσο λίγοι. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τα είπες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτά που συνέβησαν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Καθώς το πιο εύκολο συμπέρασμα, που είναι και σωστό, είναι ότι η πρόκριση χάθηκε στην Αθήνα. Όταν έχει 2 match ball ο Παναθηναϊκός και χάνει και τα 2, Τετάρτη και Παρασκευή, και όταν επιτρέπει στη Βαλένθια να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της που είχε χαθεί στα 2 πρώτα μάτς στη Βαλένθια, είναι λογικό ότι το 5ο μάτς θα ήταν και αρκετά δύσκολο για τους πράσινους. Αν συνυπολογίσουμε σε αυτό, αυτό που είπε στο κομμάτι, το οποίο έχει εξήγηση, ότι δηλαδή δεν θα το έλεγα τόσο πολύ άγχος, δεν θα το έλεγα τόσο πολύ πίεση σε μια κολλασμένη ατμόσφαιρα, αλλά σε αθλητικά πλαίσια και πολύ πολιτισμένα, θα το έλεγα όμως ότι βρέθηκαν σε ένα πανικό οι παίκτες του Παναθηναϊκού, διότι δεν υπήρχε η ανάλογη προπονητική κατεύθυνση. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν γίνει αλλαγές μέσα και στην ίδια τη σειρά. Όταν για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τα 2 πρώτα παιχνίδια, ο Άταμαν επανεμφάνισε το hedge-out ως αντιμετώπιση στην άμυνα, παρότι όταν αποβλήθηκε μαζί με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στο τρίτο μάτς, στο ΆΚΑ, ο Χρήστος Ερέλης επανέφερε τις αλλαγές στις άμυνες του Παναθηναϊκού, γιατί βολεύουν πιο πολύ τους παίκτες που διαθέτουν οι πράσινοι, όπως είναι ο Χουάντς, όπως είναι ο Χέις Ντέιβις, ο Όσμαν, ο Γκραντ. Είναι παιδιά που μπορούν να ανταποκριθούν, ενώ στο Χετζάο το περίφημο, που είναι η καψούρα του Άταμαν, ναι, προπονητικά, ανταποκρίνεται μόνο ο Λεσόρ. Και η ρακέτα του Παναθηναϊκού, όπως έχεις δει, έχει μείνει πάρα πολλές φορές ανυπεράσπιστη όταν βγαίνει ο Γάλλος για να μαρκάρει ψηλά. Mm-hmm. Όλα αυτά δημιούργησαν έτσι μια έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον προπονητή από τους, ναι, παίκτες, και δεν είναι τυχαίο ότι χθες για μία ακόμη φορά σε δημόσια τοποθέτηση, mm-hmm, εξέθεσε έναν παίκτη ο οποίος σε προηγούμενα μάτια ήταν αρκετά, ναι, καλός, ναι, και μιλάμε για τον TJ Shorts. Ήταν πάρα πολύ καλός στη μάση και με τη Μονακό, mm-hmm, στο νοκάουτ παιχνίδι στο ΆΚΑ για το play-in, αλλά ήταν καλός και στα δύο παιχνίδια τα πρώτα στην Βαλένθια, τα εκτός έδρας που πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Να πούμε και τι είπε. Είπε ότι παίζαμε με τέσσερις παίκτες στο παρκέ στην επίθεση όταν ήταν ο Shorts μέσα.
1: Σωστά. Εντάξει, είναι πολύ ακραίο το σχόλιο. Είναι ακραία προσβλητικό, mm-hmm, για ένα παίκτη 2 εκατομμυρίων που, όπως είδες, κατάπινε τα συναισθήματα και τις προσβολές. Ναι. Και στο προηγούμενο παιχνίδι, όχι το χθεσινό, στο τέταρτο, που έγινε και αλλαγή για ένα άκυρο πείδημα, είχε μια αντίδραση στον πάγκο του Παναθηναϊκού όταν τον έβγαλε ο προπονητής και δεν τον ξανάβαλε ποτέ κιόλας ο Άταμαν.
0: Όπως και χθες, νομίζω, δεν ξαναμπήκε. Ξαναμπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, όχι.
1: Πολύ σημαντικό στοιχείο που δείχνει πάρα πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό είναι ότι ο Ματίας Λεσόρ χθες στις δηλώσεις του στην ΟΒΑ ήταν πολύ καυστικός, ναι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν ήμασταν απροετοίμαστοι, ναι, για αυτό το
0: κρίσιμο. Είναι ξεκάθαρη η πηχτή θεωρίες για τον Άταμαν ή...
1: 100%. 100%. Ναι. Και το λέω αυτό διότι δίνω και άλλη μια λεπτομέρεια, ναι, ότι ο Λεσόρ βγήκε από τα αποδυτήρια και θέλησε να μιλήσει και πήγε στην ΟΒΑ. Δηλαδή δεν τον κάλεσε κάποιος και είπαν, ας πούμε, να βγει ο Λεσόρ να μιλήσει. Άρα ο Λεσόρ ήθελε, ναι, να τα πει, ναι, εκείνη τη στιγμή. Ήταν φορτισμένος, ναι, ήταν μπαρούτι, mm-hmm, και όταν θύμωσε ο Ρογκαβόπουλος με μια μπάλα που του κρατούσαν οι οπαδοί της Βαλένθια που κάθονταν χαμηλά στις κερκίδες, ναι, ο Λεσόρ και αυτός, που ξέρουμε ότι είναι ζωχάδας, ναι, και έτσι εκρηκτικός, ναι, έκανε και μια κίνηση προς τον Άταμαν ότι άσε με να κραγώ, να νιώσω όπως πρέπει, ναι, και τα λοιπά, γιατί ο Άταμαν προσπάθησε εκείνη τη στιγμή να ηρεμήσει λίγο τα πνεύματα, ναι, και να μην χαλάσει.
0: Σε ποιο σημείο έγινε αυτό?
1: Στο τέλος, έτσι.
0: Στο τέλος, ναι.
1: Δηλαδή όταν έχει χάσει ο Παναθηναϊκός 17 πόντους, ναι, δεν υπάρχει λόγος να χαλάσει και το μάτς.
0: Σωστό.
1: Έστω και στα τελευταία.
0: Καλά φάνηκε να πετάει λευκή πετσέτα ο Άταμαν στο φινάλε, να πω την αλήθεια, έτσι όπως τον έβλεπα, δηλαδή να κάθεται ή να είναι ουσιαστικά... να μην είναι εκφραστικός δηλαδή και στις κινήσεις του στα πάντα. Νομίζω ότι αποδέχτηκε την έννοια του Παναθηναϊκού σχεδόν 3-4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Και επειδή... Βασίλη, ναι, είπες μια σωστή κουβέντα προηγουμένως, ότι όταν ο Παναθηναϊκός μείωσε 2-3 φορές στους 6 πόντους, χάθηκαν 4 συνεχόμενες επιθέσεις. Lay-up από Γκραντ, από Τολιόπουλο, εύκολα lay-up για τα κυβικά τους. Ναι. Ο Ναν ήταν πάντα εγκλωβισμένος στις παγίδες, ποτέ δεν βρήκε τρόπο Άταμαν. Και λέω Άταμαν, θα το εξηγήσω, γιατί ο Άταμαν γενικά δεν ακούει τους συνεργάτες του. Mm-hmm. Είναι ένας προπονητής που είναι πολύ συγκεντρωτικός στα, ναι, καθήκοντά του. Δεν μοιράζει αρμοδιότητες και παρότι έχουν ξενυχτήσει ούκο λίγα βράδια οι βοηθοί του προπονητή με το σκάουτινγκ του αντιπάλου μέχρι τις 4 και 5 ξημερώματα, έρχεται την επόμενη μέρα π.χ. ο Άταμαν και λέει θα κάνουμε αυτό, ακυρώνοντας ουσιαστικά το πολύ ωρο σκάουτινγκ και τις λεπτομέρειες που έχουν βάλει κυρίως οι Έλληνες προπονητές του Παναθηναϊκού, ναι, ναι, γιατί αυτοί βάζουν τις λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν έχουν γίνει διάφορα τέτοια περιστατικά και έχει χαθεί η εμπιστοσύνη.
0: Ναι. Τώρα, έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των παικτών στον πρόσωπο του Άταμαν, έτσι.
1: Των παικτών προς τον
0: προπονητή. Και αυτό, ναι, έχει να κάνει και με το αγωνιστικό σκέλος αλλά και με το κομμάτι της συμπεριφοράς. Είναι και έχει να κάνει και με τα δύο κομμάτια.
1: Κυρίως με το αγωνιστικό, Βασίλη. Κυρίως με το αγωνιστικό, γιατί, ναι, αυτοί οι παίκτες, οι παιχταράδες, ναι, που έχει ο Παναθηναϊκός, λειτουργούν μόνο υποκαθεστώς πολύ μικρής λεπτομέρειας. Δηλαδή, ο Χέις Ντέιβις που πήρε την Ευρωλίγα πέρσι και ήταν Final Four, ήταν με το Σάρας, ναι, στη Φενέρμπαχτσε. Mm-hmm. Ξέρει δηλαδή τις λεπτομέρειες. Ο Λούκας, ο οποίος πήρε τον Ευρωπαϊκό το 24, καταλαβαίνει και αυτός ότι οι λεπτομέρειες δεν είναι στο φόρτε του προπονητή. Και όλοι οι παίκτες θέλουν να λειτουργούν λίγο διαφορετικά στην προπόνηση, στην προετοιμασία, στο σκάουτινγκ. Είναι λίγο χύμα τα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Και η αλήθεια είναι, για παράδειγμα, με τον Ναν, και με συγχωρείτε που διακόπτω, δεν βρήκε τρόπο να τον απελευθερώσει κατά κάποιο τρόπο.
1: Και πρόσεξε, καθένα από τα λάθη του Ναν, που τελικά έκλεισε το μάτς με 6 λάθη, είναι κάρφωμα για τη Βαλένθια. Δηλαδή, οι πάσεις του Ναν βρίσκουν χέρια Ισπανών. Και το transition γίνεται μετά σε ρυθμό αστραπής. Το κάρφωμα έρχεται σε 2 δευτερόλεπτα. Έλεγα προηγουμένως ότι και η απουσία του Λούκα επηρέασε τον Παναθηναϊκό, διότι ένας παίκτης με 4 Ευρωλίγκες και τέτοιες παραστάσεις προφανέστατα θα έβαζε το λιθαράκι του για να μην φτάσει ο Παναθηναϊκός στα 5 μάτς, ειδικά από τη στιγμή που έχει κερδίσει τα 2 στη Βαλένθια. Ωστόσο, είναι σημαντικό κομμάτι στην εξίσωση, αλλά φυσικά δεν αποτελεί και δικαιολογία για ένα budget 30 εκατομμυρίων ευρώ που έχει το αγωνιστικό του Παναθηναϊκού. Κάπου 40-42 εκατομμύρια είναι το budget των νικτών. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Όλες οι ομάδες έχουν τραυματισμούς. Τι να πει και η Ρεάλ που έχασε τον Ταβάρες στα play-off, αλλά παρόλα αυτά απέκλεισε τη Χάπουελ. Τι να πούν όλες οι ομάδες, Ολυμπιακός τόσους μήνες, προβλήματα, προσθήκες κτλ. Η Φενέρμπαξε, συνεχώς απουσίες και τραυματισμοί. Άρα δεν είναι δικαιολογία. Είναι όμως ένα από τα αίτια του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού. Ένα από τα αίτια.
0: Σίγουρα έχουν μερίδιο ευθύνης και οι παίκτες, αλλά εντάξει, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το κύριο μερίδιο το φέρει ο Άταμαν, έτσι. Και αυτό που είπες νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ότι έχει χαθεί εμπιστοσύνη αγωνιστικά των παικτών προς το πρόσωπο του προπονητή.
1: Εδώ και καιρό, πιστεύω, Βασίλη.
0: Εδώ και καιρό.
1: Όχι τώρα, στη σειρά με την Βαλένθια. Εδώ και καιρό έχει χαθεί η εμπιστοσύνη και δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχασε 3 φορές από τη Βαλένθια, αλλά 5. Έχασε και 2 φορές την κανονική περίοδο και γενικά είχε πολύ μεγάλη αστάθεια. Και συνήθως ο Παναθηναϊκός έπειτα από μεγάλες νίκες τον έπαιρνε κατιούσα. Δηλαδή υπήρχαν παιχνίδια που είχε απόδοση 9, λίγα, αλλά υπήρχαν και παιχνίδια πολλά που είχε απόδοση 4-5, μην πω και 3. Δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει σταθερότητα ο Παναθηναϊκός και δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει και σταθερές αρχές. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Και ας είναι λίγο δυσάρεστο, ότι έχω μια νοοτροπία εδώ και πολλά χρόνια, ότι στις επιτυχίες και στις αποτυχίες η πυραμίδα πρέπει να είναι ίδια και να μην αλλάζει όπως μας συμφέρει. Ναι. Δηλαδή, όπως στις νίκες η πυραμίδα είναι διοίκηση, προπονητές, παίκτες, έτσι και στις ήττες η πυραμίδα πρέπει να είναι διοίκηση, προπονητές, παίκτες. Δεν λέω κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Το λάθος της διοίκησης, μπράβο, θέλω να σου πω ποιο είναι, ας πούμε.
1: Ο Γιαννακόπουλος έκανε ό,τι μπορούσε όσον αφορά το budget, όσον αφορά τους παίκτες. Πήγε και έφερε Χέις Ντέιβις όταν είχε σχεδόν κλείσει με άλλη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Και αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν
0: Φενέρ,
1: τα πράγματα.
0: Πια.
1: Κατάφερε λοιπόν να τον φέρει στον Παναθηναϊκό με ένα συμβόλαιο κοντά στα 4 εκατομμύρια, μην πω και παραπάνω, για αιτήσεις αποδοχές. Γιατί τώρα οι αποδοχές του είναι λιγότερες, διότι δεν παίζει από το ξεκίνημα της σεζόν. Άρα έκανε ό,τι μπορούσε. Ήταν αρκετά ψύχρεμος σε αρκετές περιπτώσεις. Ωστόσο, στο τέλος, όταν ας πούμε έφτασε η ομάδα να διεκδικεί την πρόκληση στα play-off, δεν συγκρατήθηκε. Δηλαδή, στο παιχνίδι με τη Βαλένθια έκανε παράπονα πίσω από τη γραμματεία, τιμωρήθηκε, έγινε ολόκληρη μανούρα. Μετά στο ΆΚΑ, παρότι ο ίδιος είπε ότι δεν έφταιγε και τα λοιπά ή δεν είχε καμία συμμετοχή, όλο το γήπεδο
0: εντύπηκε
1: με φωτογραφίες του. Στη Βαλένθια πήγε, δημιούργησε ένα θέμα με την έννοια πια ότι τρόλ έκανε, γιατί του αρέσει να τρολάρει στα social media. Θα μπω στο γήπεδο κτλ. Όλο αυτό.
0: Συσπηρώνει και τον αντίπαλο.
1: Δημιουργεί ένα σύννεφο, παιδί μου. Ναι.
0: Εγώ πάνω σε αυτό ξέρεις τι άλλο σκεφτόμουν. Εντάξει, να μου πεις παίκτες είναι εκατομμυρίων, η πίεση είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους, ας πούμε. Ναι. Αλλά ότι ήταν εκεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κάνει μια ανάρτηση ότι πιστεύετε ότι αυτοί οι παίκτες θα δουν το Final Four από την τηλεόραση. Ότι υπάρχει περίπτωση να το δουν. Είχε κάνει πριν
1: το δώσει κίνητρο.
0: Και πήγε 2 φορές. Αυτό όμως είναι κίνητρο ή μπορεί να είναι και ένα έξτρα άγχος, μια έξτρα επιβάρυνση. Λέω τώρα, αυτό μπορεί να λειτουργήσει.
1: Θα σου απαντήσω. Ναι. Θέλω να σου θυμίσω μήπως περίπτωση της ΕΚΑ με Ιτούδη, όταν ο Βατούτιν δημόσια έλεγε στα ίσια: αν δεν πάρουμε την Ευρωλίγκα, θα φύγει ο προπονητής.
0: Ναι.
1: και έπαιρνε την Ευρωλίγκο, η Τούδης ή τη VTB και γλίτωνε τη θέση του. Ναι. Αυτές οι ομάδες έχουν πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Mm-hmm. Το δήλωσε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από λίγες ώρες. Υπάρχει μια συνέντευξή του μεγάλη που έδωσε εν ώψη Final Four και είπε ότι υπάρχει πάντα μεγάλη πίεση, γιατί την πίεση την δημιουργεί το ίδιο το κλαμπ, οι προσδοκίες και ο κόσμος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σε αυτά τα κλαμπ υπάρχει πάντα μεγάλη πίεση για τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Και για τους παίκτες κτλ. Δεν είναι ανάγκη να τη βάλει ο Γιαννακόπουλος με μια ανάρτηση. Σωστά. Ίσα που όταν ο κόσμος έβραζε με Άταμαν και παίκτες, mm-hmm. ο Γιαννακόπουλος βγήκε και υποστήριξε.
0: Ήταν υποστηρικτικός, ας πούμε.
1: Και να σου πω και κάτι. Εγώ πιστεύω, το πίστευε και κατά βάθος ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο ιδιοκτήτης, ότι θα τη φέρουν τη σειρά στην Αθήνα όπως την έφεραν, θα την κερδίσουν τη σειρά με τη Βαλένθια και θα πάνε και στο Final Four. Θεωρώ ότι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του είναι ότι το Final Four γίνεται στην έδρα του Παναθηναϊκού, mm-hmm. Εν τη απουσία του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λείπει ο οικοδεσπότης και είναι σαν να νοικιάζουν το σπίτι, ας πούμε.
0: Ναι. Είναι λίγο σκληρό αυτό, δεν το συζητάμε τώρα, εντάξει. Ναι. Είναι σκληρό για...
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που ενοχλεί, ας πούμε, τους Παναθηναϊκούς και τους πειράζει. Και αν συζητήσεις με 10 Παναθηναϊκούς, mm-hmm. οι 11 θα σου πούν, έχει γούστο να το πάρει και ο Ολυμπιακός στο σπίτι,
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το ζήσαμε ως χώρα, τέλος πάντων, με το ότι ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο πήρε το Conference Cup στην έδρα της ΑΕΚ. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε αυτό τι σημαίνει σε ένα οπαδικό επίπεδο, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και αυτή η προοπτική που υπάρχει τώρα για τον Ολυμπιακό, δηλαδή να το πάρει το Final, να πάρει το τρόπο στο ΑΚΑ, δεν ξέρω αν θα συμβεί.
1: Πρόσεξε,
0: αλλά υπάρχει ως προοπτική.
1: Είναι, ναι, λίγο διαφορετικό. Διότι, ναι, ο Παναθηναϊκός είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα.
0: Σωστά, ναι. Είναι αποτυχία του Παναθηναϊκού, ξεκάθαρη. Ναι, ναι, ναι, όχι, έχεις δίκιο. Ναι, όχι, έχεις δίκιο. Προκειμένου είναι ακόμα χειρότερο, έχεις δίκιο. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, πανηγυρίστηκε έξαλα, εννοείται αυτή η κούπα η ευρωπαϊκή, ναι, πρώτη για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, αλλά δεν έγινε, ας πούμε, με την παρουσία της ΑΕΚ ή μιας άλλης ελληνικής ομάδας. Εδώ ο Παναθηναϊκός χάνει το εισιτήριο μέσα από τα χέρια του, ναι, από 2-0 στη σειρά, 2-3.
0: Σωστό.
1: Τώρα,
0: σωστό,
1: θα δούμε. Ναι, ναι. Το Final Four είναι μια πολύ ανοιχτή περίπτωση.
0: Πρωτού πάμε εκεί να σε ρωτήσω λίγο έτσι για το μέλλον του Άταμαν, ναι, στο Παναθηναϊκό. Mm. Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος στην πρώτη αντίδραση είπε ότι επίκαιρες έχουν περάσει και άλλες πολλές. Η επίκαιρα, ναι, με επίκαιρα πονάει, περνάει, κάπως έτσι το είπε. Ξέρουμε να γυρίζουμε, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το μήνυμα. Επειδή ήσουν ένα, θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό και τι περιμένεις εσύ να γίνει σε σχέση με την, αν υπάρξει και πότε μπορεί να υπάρξει αλλαγή στη τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.
1: Είναι ένα προδιαγεγραμμένο διαζύγιο, πιστεύω. Ναι. Απλά δεν ξέρουμε το πότε θα υπογραφεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ θεωρώ αδύνατον ο Άταμαν να παραμείνει παρότι έχει συμβόλαιο, ναι, και την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Το θεωρώ πολύ, πολύ, πολύ απίθανο.
0: Ναι.
1: Αλλά βέβαια η διοίκηση ξέρει καλύτερα,
0: ναι,
1: και ο προπονητής, διότι είναι και τα χρήματα στη μέση.
0: Ναι.
1: Καλά, ο Γιαννακόπουλος δεν μασάει από χρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλει να κάνει κάτι, θα το κάνει. Το θέμα όμως είναι να βρεθεί και ο επόμενος.

0: παίκτων και προπονητή. Ναι.
1: Ωραία. Και όταν μα χθε τον ρωτήθηκε συνέντευξη τύπου για αυτή τη δήλωση που είχε κάνει, αν δεν πάρουμε είτε το πρωτάθλημα, είτε. Έφυγε, ναι, δεν θέλει να απαντήσει. Δύο ερωτήσει που ακόμα τελευταίε. Λοιπόν, η μία, ήσουν στο τσάρτερ μαζί με τον Παναθηναϊκό στην επιστροφή. Ποιο ήταν το κλίμα, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, ό,τι τέλο πάντων.
0: Παρότι δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, η κηδεία. Πάντα έτσι είναι σε τέτοιε αποτυχίε και ήττε, οδυνηρέ. Κανείς δεν μιλιότανε, ακόμα και ο πιλότος, ας πούμε, που ο άνθρωπος δήλωσε ότι είναι Παναθηναϊκός, είπε ότι συναισθανόμαστε, ας πούμε, την λύπη της ομάδας, αλλά πρέπει να κοιτάξετε μπροστά, να σηκώσετε το κεφάλι και να προχωρήσετε στις επόμενες διεκδικήσεις. Αλλά ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να το λες σε ένα παίκτη που μόλις πριν από λίγο είχε χάσει το πολυπόθετο εισιτήριο. Πολύ μεγάλη στενοχώρια, κατήφια, κατεβασμένα κεφάλια κτλ.
1: Και η δεύτερη, τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με τα διαιτητικά παράπονα που έχει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, έχω και εγώ μια αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, δεν παίρνει κάποια σφυρίγματα όπως μπορεί να παίρνει, η Βαλένθια, να πω.
0: Είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού αυτό, το διαιτητικό. Δεν έχασε γι' αυτό το λόγο ο Παναθηναϊκός στο εισιτήριο, 100%. Ωστόσο, είναι λίγο ακραίο ο Κέντρικ Ναν για τρίτο παιχνίδι να έχει 0 βολές. Δηλαδή, ούτε τα προσχήματα, ας πούμε, δεν κρατάνε στην Ευρωλίγκα οι διαιτητές. Λες και έχουν κάποιο πρόβλημα μαζί του. Και ο Νάν ουσιαστικά δεν είπε ποτέ ο άνθρωπος ότι θέλω να παίρνω 17 βολές σε κάθε παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον να παίρνει τις 5-6 βολές που παίρνουν ο Μπάντιο με τον Μοντέρο, για παράδειγμα. Ο Μπάντιο είχε 8 βολές χθες και ο Μοντέρο άλλες 8.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν τρώει ξύλο και ο Νάν, δηλαδή μόνο η γκάρ της Βαλένθια ξυλοφορτώνονται από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί χθες υπήρχε πάρα πολύ επαφή και υπήρχε πολύ μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές. Στο τέλος, όπως είπες και εσύ λίγο, υπήρξε η απογοήτευση και φάνηκε σαν λευκή πετσέτα. Αλλά γενικά οι πράσινοι το πάλεψαν το παιχνίδι όσο μπορούσαν. Αλλά
1: αυτό που θέλω να πω εγώ στο τέλος είναι ότι εκεί που θα περίμενε ο Παναθηναϊκός να κάνει γρήγορες επιθέσεις, έβλεψε τα τελευταία 4 λεπτά να πηγαίνει σε επιθέσεις 24 δευτερολέπτων. Δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση, να σου πω λίγο. Σκεφτόμουν βλέποντάς το, δηλαδή ότι μία δείχνει την ψυχραιμία, δείχνει ή μη ύπαρξη σχεδίου.
0: Όχι, να σου πω. Είναι το στυλ του Παναθηναϊκού και τη Βαλένθια αυτό. Δηλαδή έγινε ένα πολύ ωραίο γράφημα πριν από λίγες μέρες, που λέει ότι στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα η κάθε επίθεση έχει 24 δευτερόλεπτα, έτσι. Άρα χωρίζεται σε 3 οχτάρια δευτερολέπτων. Η Βαλένθια βάζει το 34% των πόντων της στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός μόλις το 20%. Και στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα, ενώ ο Παναθηναϊκός βάζει το 48%, δηλαδή τους μισούς πόντους του, ο Παναθηναϊκός τους βάζει στα τελευταία δευτερόλεπτα των επιθέσεων, η Βαλένθια εκεί υποχωρεί στο 27%.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή βάζει λίγους πόντους στα τελευταία και πολλούς στην αρχή. Η Βαλένθια έχουν άλλη φιλοσοφία. Δεν τέριαξε αυτή η φιλοσοφία προφανώς στο Παναθηναϊκό. Του έτυχε μια πάρα πολύ δύσκολη αντίπαλος που δεν ήταν στα μέτρα του τα αγωνιστικά. Με πολύ καλή
1: ήταν πιο ομάδα, πιο ομάδα η Βαλένθια.
0: Πιο ομάδα, πιο καλή χημεία, πιο τακτικός ο προπονητής, ο Πέντρο Μαρτίνεθ. Έβαλε δύσκολα στον Κέντρικ Ναν και στον Παναθηναϊκό, και εφόσον δεν μπόρεσαν να τον απελευθερώσουν οι πράσινοι, ήταν λογικό να δούμε τα 6 λάθη του Αμερικανού. Όμως, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, είμαι σίγουρος ότι και φίλους άλλων ομάδων να ρωτήσεις, οι 0 βολές σε 3 συνεχόμενα μάτς του Ναν και στο δεύτερο μία βολή από τεχνική ποινή είναι λίγο.
1: Είναι extreme. Είναι ακραίο. Έχεις δίκιο, προκαλεί εντύπωση. Αλλά θεωρείς ότι κρίθηκε εκεί η σειρά?
0: Όχι. Με τίποτα. Σε καμιά περίπτωση.
1: Κατανοητό.
0: Σε καμία περίπτωση. Ωραία. Ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Πήρε το εισιτήριο. Το άξιζε. Δεν είναι τυχαίο. Κάτι που μου είχε πει ένα μέλος του staff του Παναθηναϊκού, ότι πρέπει να βλέπουμε, λέει, και μία άλλη λεπτομέρεια. Ότι η Βαλένθια βγήκε δεύτερη και εμείς έβδομη.
1: Ναι, έτσι.
0: Δηλαδή και αυτό παίζει το ρόλο του. Δεν βγήκε τυχαία η Βαλένθια δεύτερη ή ο Ολυμπιακός πρώτος.
1: Και ένας φίλος εδώ λέει να κοιτάξουμε τα λεπτά που έπαιξε ο Ναν. Όντως έπαιξε πιο λίγα, αλλά και χθες είπατε 29 λεπτά έπαιξε. Και ελάχιστο χρονικό διάστημα. Γιατί...
0: Πολύ ώρα.
1: Ναι, πολύ ώρα.
0: Ήταν άστοχος.
1: Ήταν άστοχος. Έκανε κάποια φάουλ που τον έβγαλαν εκτός.
0: Πρόσεξε. Αλλά... ο Ναν που είναι είχε μείον 18 στο σύστημα αξιολόγησης.
1: Μείον 2, αλλά ήταν μείον. Όσο ήταν στο παρκέ, μείον 18.
0: Μείον 18 συν πλήν. Μείον 2 στο σύστημα αξιολόγησης. Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού χθες λόγω των 10 assist ήταν ο Γκραντ.
1: Φοβερό,
0: είχε και 20
1: είχε
0: πόντους.
1: 10 από τις 13. Δηλαδή και αυτό είναι εντυπωσιακό ακόμα, ότι ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε δημιουργία, και σίγουρα δείχνει πως έλειψε ο Σλούκας. Ένα pick and roll δεν θυμάμαι να βγαίνει, από την αλήθεια επίσης.
0: Όχι.

0: Ναι.
1: Ο Γκραντ πράγματι ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά βλέπεις πόσοι παίκτες της Βαλένθια έχουν διψήφιο PIR από Μπαντιό 25, Μοντέρο 24, Τέιλορ 14 και Κι άλλα 14.
0: Μπορεί να συζητάμε και μια και δύο ώρες. Ακολουθείς και μπασκετική εκπομπή. Η αλήθεια είναι.
1: Σίγουρα.
0: Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έχουμε και το Ματς ΑΕΚ με τον Άρη. Αναφέρθηκα και εγώ στην αρχή στο ξεκίνημα τη δεύτερη ώρα.
1: Επομένως... Ο Παναθηναϊκός γυρίζει στην GBL την Παρασκευή αύριο. Για το παιχνίδι με τη Μύκονο, 7 η ώρα.
0: Με τι ψυχολογία για να δούμε εκεί αντιδράσεις. Και να δούμε, θα γίνει με τα εισιτήρια του Final Four. Πρέπει να μην σε διαφημίσεις.
1: Εγώ νομίζω, Βασίλη, θα πάνε μεταξύ τους Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί να πουλήσουν ένα στον άλλον εισιτήρια.
0: Ναι, θα τα βρούνε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι, έτσι.
1: Εννοώ σε μεμονωμένο επίπεδο.
0: Ναι. Και νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει ένα περιθώριο, δεν ξέρω. Αυτό είναι 17 του μηνός για αλλαγή ονόματος. Τέλος πάντων, να το δούμε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Σωτηρίου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, χαιρετίζω.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
4: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
6: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Λοιπόν, το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής. Και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζα για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Και ακούσαμε τη φωνή του αείμνηστου Ηράκλη Κοντζιά. Τον αποχαιρέτησε σήμερα όλη η οικογένεια, σύσσωμη οικογένεια της Ερασπορ και όχι μόνο. Φίλοι συγγενείς του, ο δημοσιογραφικός κόσμος, άνθρωποι και του Σπορ FM, από τον οποίο επίσης, στον οποίο επίσης είχε πάει ο Ηρακλής Κοντζιάς, αφότου είχε αποχωρήσει με σύνταξη από την Ερασπορ. Ένας άνθρωπος με σπουδαία προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό, θα έλεγα, και στην ελληνική δημοσιογραφία και βεβαίως εδώ στην οικογένεια της Έρα Σπορ. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει και συλληπιτήρια στους οικείους του και πάλι για ακόμη μια φορά το πω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τις εκπομπής. Έχει στείλει μήνυμα και ένας φίλος αγοραδής που λέει ότι εμάς τους Παναθηναϊκούς δεν μας πειράζει τόσο η ήττα, αλλά το ότι η ομάδα δεν κατάφερε να παίξει μπάσκετ ποτέ φέτος. Το ποτέ δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, είναι γεγονός πάντως ότι αυτό είναι το. το προβληματικό για τον Παναθηναϊκό ότι με βάση το ρόστερ που διέθετε δεν κατάφερε να παίξει το μπάσκετ που θα μπορούσε να παίξει. Με βάση την αξία των παικτών και την χρηματιστηριακή αλλά και την αγωνιστική. Συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση του Ευάγγελου. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε μπασκετικά, προτού περάσουμε στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση και στη Media Day ο προπονητής του Ολυμπιακού. Είπε ότι είχε μια μεγάλη συνέντευξη ο Κωνσταντηρίου, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, στη Media Day εν όψη του Final Four την επόμενη εβδομάδα, 22 του μηνός. Ο ημιτελικός με την Φενέρ στο ΆΚΑ στις 6, στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Ακούμε τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
11: Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, το ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανείς. Όλοι θα λένε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι.
12: Coach, παίζει κάποιο ρόλο το ότι είναι στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου χωρίς τον αιώνιο αντίπαλο ή κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας σε αυτή την περίπτωση?
11: Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε εναντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως λένε και κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε, εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο. Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνθεση των οπαδών του Ολυμπιακού ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη, αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα. Δεν στράβω στη συγκέντρωση πέρσι. Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε 6 τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, να χτυπήσω ξύλο, είμαστε υγιείς. Έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι. Αλλά κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι, αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός, πόσο ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πόσο θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν τις συνήθως οι δημοσιογράφοι για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά εμπειροί να καταφέρουμε αυτό, να πάμε καλά σε αυτούς τους τομείς. Όχι, δεν έχει. Εγώ μίλησα στους παίκτες γιατί υπάρχουν τα αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν και 2-3 πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο ξενοδοχείο με τις ομάδες, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τα μίντια, πόσο δεν θα μας επηρεάζει τι γράφεται δεξιά-αριστερά. Και όλα αυτά που είναι σημαντικά για ένα Final Four. Το 90% είναι το αγωνιστικό, αλλά υπάρχει αυτό το 10% που πάντα είναι σημαντικό. Είμαι πολύ απρόσιτος στο να δώσω. Ήδη κάποιοι μου λέω, έχετε 0% πιθανότητες. Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουμε την παραμικρή πρόσβαση τους ή άλλους, οπότε. Νομίζω δεν χρειάζεται να αποδειχθεί τώρα, γιατί τώρα είναι και στην Αθήνα, είναι εύκολο. Έχει αποδειχθεί σε πόλεις σαν το Κάουνας, σαν το Βελιγράδι που ήταν τέτοια μαζικότητα στον κόσμο δεν υπήρχε, στο Αμπουντάμπι, αλλά και πιο παλιά στο Παρίσι, θυμίζω, στο Τελαβίβ, ο Ολυμπιακός παντού έχει, κουβαλάει αυτό το μέγεθος ότι ο κόσμος του είναι εκεί και πρέπει να παίξει και για αυτούς. Δεν μπορούσατε να αποφύγετε αυτή την ερώτηση, δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι, ποιος δεν είναι. Ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας τον άλλον στα social media, όπως λέτε και εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε θα παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον, γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή μας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το δεδομένο και τα ευχολόγια σε αυτά δεν είμαι καλός εγώ. Καταλαβαίνετε ότι μακάρι ο αθλητισμός να είναι αλλιώς. Εδώ πας και βλέπεις μια συναυλία και είναι όλοι με το κινητό και δεν απολαμβάνουν τη στιγμή που αυτό που ζουν. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Ας προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε και τις στιγμές, γιατί το να τις αποτυπώνεις μόνο δεν τις ζεις εκείνη τη στιγμή.
0: Πόσο δίκιο είχε το τελευταίο που είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και γενικώς, εντάξει, η αλήθεια είναι η τοποθέτησή του ήταν πολύ μετρημένη εν όψει και το ημιτελικού πλέον του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, γιατί εκεί εστιάζει, χωρίς να εστιάζει, όπως είπε, στο ποιος δεν λείπει, ποιος μάλλον δεν είναι παρόν. Εν προκειμένου, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός για τον οποίο και ρωτήθηκε. Και αυτό σε πράγμα συναυλίες, όντως θα ήθελα έτσι, να κάνω ένα σχόλιο. Παλιότερα βλέπαμε metal συναυλίες και να πηγαίνει το πλήθος πάνω κάτω, τέλος πάντων, και να συμμετέχει ενεργά στην συναυλία. Τώρα βλέπεις χιλιάδες τηλέφωνα σηκωμένα και όντως έχουμε πλέον πρόβλημα στο να απολαμβάνουμε τη στιγμή. Και βάζω τον εαυτό μου μέσα, δεν ξέρω τον εαυτό μου δηλαδή, για να μην νομίζετε. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα της εποχής. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξαναγυρίσουμε στα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Ο Αστέρας Τρίπολης, θα συζητάγαμε τις προάλλες με τον Βασίλη Κούβαλη τη Δευτέρα, πριν τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, ότι είχε δύο εντός έδρας παιχνίδια μπροστά του για να σώσει τη χρονιά στην πραγματικότητα εφόσον τα πάρει. Και ήδη πήρε το πρώτο, νίκη στο Πανσεραϊκό 1-0, και αντιμετωπίζει το Σάββατο, υποδέχεται. Θα σας πω ευθύς αμέσως ποιον υποδέχεται. Το βάζουμε το παρέα μας τον Βασίλη Κούβαλη για να με βοηθήσει. Υποδέχεται την Κηφισιά ο Αστέρας Τρίπολης και αν νικήσει, ουσιαστικά κλειδώνει την παραμονή του στην κατηγορία. Γεια σου, Βασίλη Κούβαλη.
13: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Και μαθηματικά.
0: Και μαθηματικά, σωστά.
13: Και μαθηματικά, δεν υπάρχει κανένας άλλος από τους αντιπάλους του και μιλάμε για Πανσεραϊκό και ΑΕΛ που θα μπορεί να φτάσει στους βαθμούς 35 όσο αφορά τα παιχνίδια που απομένουν. Έτσι λοιπόν, τον πρώτο τελικό τον κέρδισε προχθές ο Αστέρας Άκτορ. Τώρα απομένει άλλος ένας τελικός των τελικών. Γιατί με νίκη απέναντι στην Κηφισιά σφραγίζεις την παραμονή στην κατηγορία. Σφραγίζεις ότι και την επόμενη σεζόν για 20η συνεχόμενη χρονιά θα ξαναπαίξει στη Super League 1. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το λέμε αυτό γιατί όταν ξεκίνησε με τον Τεσαβαντάζ ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΛ να είναι 6 βαθμούς πάνω από τις ομάδες που προσπαθούσαν να διεκδικήσουν την παραμονή του στα play out, ο Αστέρας ήταν ουραγός, ήταν τελευταίος στη βαθμολογία στο ξεκίνημα των play out και έχει φτάσει τώρα να έχει την άνεση σε εισαγωγικά και την μεγάλη ευκαιρία να παίζει στην έδρα του την παραμονή του. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το χάσει, αυτό το προσόν και αυτό το αβαντάζ που έχει, ότι παίζει εντός έδρας. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει, δείχνει ότι στηρίζει την ομάδα, στηρίζει τους παίκτες, στηρίζει την προσπάθεια και δεν θέλει να πάει στράφη όλη αυτή η ιστορία. Από σήμερα λοιπόν υπάρχουν και στη διάθεση για όλους τους φίλους του Αστέρα τα εισιτήρια, που πιστεύω θα είναι αρκετοί αυτοί που θα βρεθούν στο Θεόδωρος Κογοτρώνης. Θυμίζω ότι την Τρίτη στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό ήταν πάνω από 4.000 φίλοι του Αστέρα στις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτώνης. Δεν το βλέπεις πολλές φορές αυτό απέναντι σε παιχνίδια με ομάδες που παίζει για την παραμονή, ας πούμε. Δεν λέμε αν παίζει με ένα μεγάλο αντίπαλο με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και τα μεγάλα παιχνίδια γενικά που πάντα έχει κόσμο.
0: Όταν έπρεπε, γιατί τώρα που έπρεπε, συσπηρώθηκε ο κόσμος του Αστέρα και θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου είχαν μείνει και κλειστά και τα καταστήματα, έτσι, ναι.
13: Κλειστά και αυτό βοήθησε στο να έρθει και ο κόσμος πιο εύκολα και να έχει πρόσβαση στο παιχνίδι, ας πούμε. Υπάρχουν τα θέμα με το Μακέντα όσο αφορά τα αγωνιστικά, γιατί μπορεί να είναι ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός, να πέτυχε και τον γκολ με τον Πανσεραϊκό, όμως δέχτηκε κίτρινη κάρτα και θα είναι απόν στο μάτς με την Κηφισιά και είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί ποντάρει και ποντάρει ο Αστέρας πολλά στον Μακέντα στα τελευταία παιχνίδια και πόσο μάλλον στα play out. Δεν θα είναι όμως παρόν και πρέπει να βρει λύση εκεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος και ο Μούμο, βέβαια, που δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα σε ένα διαπληκτισμό εκεί προς το τέλος. Δέχτηκε και αυτός απευθείας κόκκινη. Βέβαια, ο Μούμο Μουνιό δεν είναι από τους βασικούς παίκτες, αλλά όλοι χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Ναι. και όλοι παίζουν το ρόλο τους και μπορούν να βοηθήσουν έστω και για κάποια λεπτά, δευτερόλεπτα. Μια λεπτομέρεια ξέρει ο καθένας ότι μπορεί να παίξει ρόλο για μια ολόκληρη σεζόν. Γιατί χαρακτηρίζεται το μάτς αυτό σαν ένας τίτλος για μένα. Mm-hmm, δηλαδή mm-hmm. το να παραμείνει στην κατηγορία ένας τίτλος που κερδίζεις γιατί θα παίξει πάλι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσα χρόνια είναι ο Αστέρας Σερί τώρα στην
13: Ελλάδα? Πάει για 20.
0: Άρα, ναι, λέμε, εντάξει, αυτό από μόνο του ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό γεγονό. Και σε συνδυασμό με αυτό που ανέφερε, ότι ξεκίνησε τη διαδικασία με την πλάτη στον τοίχο και έχει ανατρέψει.
13: Με τεσαβαντάζ, ξεκίνησε, βέβαια.
0: Ωραία, Βασίλη Κουβάλη. Λοιπόν, άρα. Πάρα πολύ ωραία, θα σε ακούσουμε στην περιγραφή το Σάββατο. Αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι.
13: Να δούμε πώς θα έχει προετοιμαστεί η ομάδα την τελευταία μέρα.
0: Θα σε βγάλω αύριο βράδυ, θα τα πούμε αύριο βράδυ στη ραδιοεφημερίδα. Γεια σα, καλά, Βασίλη. Ευχαριστώ που το αποδεικνύεις αυτό. Καλή συνέχεια. Το ίδιο ισχύει και με τον Βασίλη Αναστασία. Θα το βγάλω δηλαδή και την Παρασκευή το βράδυ εδώ στη ραδιοεφημερίδα. Πιο δύσκολες ώρες, 8 με 10. Πάμε λοιπόν στο Βασίλη Αναστασία που είναι τώρα στην ελέγχρη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, μην με βγάλεις Σάββατο βράδυ, γιατί θα έχουμε ακύλα, έτσι, που είναι και σεραίος.
0: Σεραίος,
14: Και, ναι, είναι σεραίος και περιμένουμε να έχουμε διπλή επιτυχία και με τον Πασαραϊκό 7 η ώρα και με τον Ακύλα το βράδυ στις 10, που είναι σεραίος ο Ακύλα.
0: Έτσι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, για τον Πασαραϊκό είναι, πλέον δεν είναι τα πράγματα στο χέρι του, έτσι, μετά τις δύο σερίτες που έκανε.
14: Ακριβώς. Νομίζω ότι ο Ακύλας έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει την πρώτη θέση από τον Πασεραϊκό να παραμείνει στην κατηγορία. Αλλά δεν έχουν χαθεί βέβαια οι μαθηματικές πιθανότητες. Αλλά βέβαια δεν είναι στα χέρια του πλέον. Δηλαδή, άκουγα και τον καλό φίλο του Βασίλη τον Κούβαλη νωρίτερα. Τώρα, ο πιο αισιόδοξος αιρέος λέει ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα φέρει δύο ισοπαλίες στην έδρα του με την Κηφισιά και την τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνο με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα ο Πανσεραϊκός θα κερδίζει τον Πανετολικό το Σάββατο και μέσα στον Ατρόμητο την 5η-21 του μηνός.
0: Θα
14: είναι το βαθμίσω στην, στην ίδια θέση και υπερτερεί ο Πανσεραϊκός, άρα μένει ο Πανσεραϊκός. Αυτό το λέει ο πιο αισιόδοξος φίλος της ομάδας. Δεν ξέρω πώς είναι τόσο αισιόδοξοι, γιατί σίγουρα πλέον η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών του Αστέρα που μπορούν να πάρουν την νίκη για να εξασφαλίσουν την παραμονή στην κατηγορία. Κατά τα άλλα, ο Πανσεραϊκός θα το δει το παιχνίδι αυτό με τον Πανετολικό με σοβαρότητα. Αυτό ζήτησε και η διοίκηση, αυτό ζήτησε και ο προπονητής και ζήτησαν και όλοι. Να το κερδίσει. Δηλαδή, όταν λέω με σοβαρότητα, να μην πούμε ότι πάει πέσαμε. Όχι, ναι, ναι. Είπαμε ότι υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες. Άλλωστε, ποιος το πίστευε τον Ιανουάριο που η ομάδα είχε τόσους λίγους βαθμούς που θα κάνει την ανατροπή. Ας πιστέψει ακόμα λίγο. Ναι. Θα δούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι χάθηκε, ας το πούμε, ή χάνεται. Φαίνεται να χάνει γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Μπορεί και ο εν τέλει να ανατρέψει τώρα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ο Πανσεραϊκός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έκανε μια φοβερή προσπάθεια έτσι, ο Μάνος Σέρων για να παραμείνει στην κατηγορία και όλοι είχαν πιστέψει στην δυνατότητα να υλοποιηθεί εν τέλει αυτό που έμοιαζε ως όνειρο. Αλλά.
14: Σίγουρα έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, έκανε ένα εντυπωσιακό comeback, ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ. Βέβαια τον πόνεσε η έδρα, δηλαδή ενώ εκτός έδρας έπαιρνε τα αποτελέσματα, δεν κατάφερε στην έδρα του να πάρει τα αποτελέσματα που έπρεπε να πάρει και έτσι τα πράγματα δυσκολεύουν. Το Σάββατο με τον Πανετολικό στις 7 με αρκετές απουσίες ο Μεονγκά αποβλήθηκε. Νωρίς μάλιστα ότι είναι ο Αστέρα Τρίπολης, θα είναι εκτός αποστολής ο Βέλγος. Ο Κάλινιν που επίσης αποβλήθηκε στα τελευταία λεπτά, τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές, άρα χάνει ουσιαστικά την χρονιά. Τα δύο παιχνίδια που απομένουν δεν θα παίξει ο Ρώσος. Ο Τιναλίνη που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις φέτος, συμπλήρωσε κάρτες και ο Τιναλίνη δεν θα παίξει. Άμως. Έτσι αυτοί οι τρεις παίκτες είναι στο πουσιολόγιο του Σερά Σαραγώσα. Πιθανότατα να είναι. Θα δούμε τον Τεχέιρα, το αν θα τον ξεκινήσει βασικό τον Βραζιλιάνο, γιατί δεν έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, επιστρέφει ο προπονητής ο Σαραγώσα στον Πάγκο. Δεν ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι, είχε αποβληθεί στο μεθεπόμενο παιχνίδι, να πω καλύτερα. Και έτσι θα επιστρέψει στον Πάγκο, ενώ δεν θα είναι δίπλα το Γιάννη Γιώκα, ο συνεργάτης που αποβλήθηκε στο παιχνίδι αυτό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Το πίστεψε, χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος του Πασαραϊκού ότι είδε αυτή την μεγάλη, θα λέγαμε, αντεπίθεση που έκανε η ομάδα. Δεν τα κατάφερε. Θα είναι στο γήπεδο, βέβαια με μισή καρδιά, γιατί το πίστευαν όλοι, το πίστεψαν ότι η ομάδα θα παραμείνει. υπάρχουν το μυαλό τους βέβαια ή μάλλον τα αυτιά τους στην Ερασπορ να ακούν τον Βασίλη Κούπαλη τι κάνει ο Αστέρας Τρίπολης με την Κηφισιά και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι γίνεται όσον αφορά το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Πανετολικό αλλά και αυτό το ακολουθεί με τον Ατρόμητο.
0: Όπως είπες, έχει πληγό στο Πανσεραϊκό η έδρα, δεν έχει νίκη έτσι, στην έδρα του Πανσεραϊκού στη διαδικασία των play-out.
14: Ναι, θα δίνεσαι με τα εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Σωστό, σωστό. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Βασίλη, να σας είχατε καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα στον Βαγγέλη Μητρούσια να μιλήσουμε τόσο για την ΑΕΛ όσο και για τον Βόλο. Η ΑΕΛ εντάξει, είναι σε ακόμη πιο δυσχερή θέση, σε σύγκριση με τον Πανσεραϊκό και ένα βαθμό λιγότερο. Είναι στους 27. Ούτε εκείνη κρατά την ήχη στα χέρια της, προφανώς θέλει συνδυασμό αποτελεσμάτων. Και έχουμε στην παρέα μας λοιπόν τον Βαγγέλη Μητρούσια να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γεια σου, Βαγγέλη.
15: Καλό απόγευμα, Βασίλη, σε εσένα και στους ακροατές της Ερασπορ. Νομίζω ότι δεν περιμένει κανείς ότι θα αλλάξει κάτι. Η ΑΕΛ έχασε, θα λέγα, την παραμονή της στην κατηγορία και την έχασε μέσα από τα χέρια της και μάλιστα όταν δεν κατάφερε να πάρει τους βαθμούς που θα μπορούσε να είχε πάρει. Και δεν μιλάω μόνο για τα εκτός έδρας, κυρίως τα εντός έδρας παιχνίδια. Το γεγονός ότι στα 8 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής δεν έχει νίκη, έχει μόνο 4 βαθμούς, 4 ισοπαλίες, αντιλαμβάνεις ότι έχει χαθεί έτσι η παραμονή μέσα από τα χέρια της και μέσα από το γήπεδό της. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που ο κόσμος παίρνει να μάθει είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα, όμως οι όποιες εξελίξεις αυτές θα δρομολογηθούν με την ολοκλήρωση αυτού του μίνι πρωταθλήματος και τον επίσημο υποβασμό της ομάδος, το αν θα υπάρχει δηλαδή αλλαγή στο δικτυακό καθεστώς, αυτό που ζητάει και ο κόσμος, αν θα αποχωρήσει η νυν ιδιοκτησία, όλα θα εξαρτηθούν από την σημερινή διοίκηση, γιατί αυτή είναι που έχει, όπως λέμε, το καρπούζι και αυτή έχει και το μαχαίρι στα χέρια της για να αποφασίσει αν θα συνεχίσει, αν θα αποχωρήσει, αν θα βάλει πολιτήριο του, που είναι το πιο πιθανό, να το δούμε δηλαδή με την ολοκλήρωση. Αυτό λένε τώρα οι πληροφορίες, αλλά όλα αυτά νομίζω έτσι θα περιμένουν για κάποιες ημέρες με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, γιατί υπάρχουν δύο παιχνίδια και αυτό που
0: γιατί και αν υπάρξει είναι... αλλαγή και όλα σου, Βαγγέλη, το θέμα είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την ΑΕΛ, έτσι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για τον Βόλο τώρα έχουμε κάτι.
15: Στον Βόλο νομίζω αυτό ότι υπάρχει μια ικανοποίηση για αυτό που έχει πετύχει. Μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, όπως είπε ο Κώστας Μπράτσος, ότι ικανοποίηση για την προσπάθεια των παιχτών, όμως κάποια λάθη έφεραν, θα λέγα έτσι, αυτή την ήττα και τα γκολ που δέχτηκε, αλλά έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά. Όπως ξέρεις ότι ο Βόλος έχει κλείσει ήδη το αθλητικό κέντρο, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Και μάλιστα με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, που είναι την Κυριακή, το τελευταίο παιχνίδι με τον Όφη εκτός έδρας, την επόμενη μέρα οι παίκτες θα μείνουν ελεύθεροι, αλλά θα υπάρχουν πολλές αλλαγές και πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα του Βόλου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη Μητρούσια, να είσαι καλά. Θα τα πούμε και αύριο, αν θες το βράδυ, αν έχεις χρόνο. Αλλά δεν μας άκουσε τώρα, Βαγγέλη. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως και αύριο. Θα τον πάρω τηλέφωνο, συνοηθούμε για να έχουμε και αύριο ρεπορτάζ ΑΕΛ και Βόλου. Σιγά σιγά οδεύουμε προς το φινάλε της εκπομπής. Θα κλείσουμε το ρεπορτάζ του Πανετολικού, που βεβαίως έχει εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Και πάμε να κλείσουμε με Μπάμπη Πλάγο λοιπόν, ο οποίος θα μας ενημερώσει τόσο για το Πανετολικό όσο και για την απόφαση της ΔΕΑΒ για τον αγώνα που διακόπη μεταξύ των ομάδων Πύργος Ζάκυνθος, στον οποίο ήταν και παρόν, έτσι, το μετέδε το μας για τον λογαριασμό της Ερασπορ. Γεια σου, Μπάμπη.
16: Γεια σου, Βασίλη. Δεν ξέρω, έχουν βγει αποφάσεις για το παιχνίδι?
0: Έχει βγει μια απόφαση από τη ΔΕΑΒ. Νομίζω ότι είχατε μιλήσει και με τον Πέτρο για τη μια αγωνιστική νέα.
16: Για τη μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Αυτό δεν ξέρω αν είναι. Επειδή είδα την απόφαση, αλλά δεν έχω διαβάσει, δεν την έχω διαβάσει την απόφαση.
0: Ναι, δεν αναφέρεται στο ποια θα είναι η τύχη του αγώνα. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει διαναφορά.
16: Νομίζω ότι γι' αυτό θέλω να σου πω. Νομίζω ότι η μια αγωνιστική είναι για κάποια, για 3-4 μπουκάλια που είχαν πέσει στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι με την Πετρούπολη. Δεν είναι για το παιχνίδι με τη
0: Ζάκυνθος. Όχι, όχι. Είναι για τον αγώνα Πας Πύργος Ζάκυνθος και αναφέρεται συγκεκριμένα ότι στο 78ο λεπτό το αγώνα, άλλη, με την επίτευξη τέρματος από τη φιλοξενούμενη ομάδα, οι ποδοσφαιριστές πανηγύριζαν στο ύψος θύρας 1. Έτσι, οι φύλαθλοι της γηπέδου ομάδας από την εν λόγω θύρα εκτόξευσαν εναντίον τους εντός του αγωνιστικού χώρου 10-15 πλαστικά μπουκάλια.
16: Ωραία.
0: Με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χτυπήσει το ποδοσφαιριστή της Ζάκυνθος, τον Μιχαήλ Μπαστακό. Αυτά που είχαμε πει την άλλη φορά. Ωραία, λοιπόν, εντάξει, αυτό το εξαντλήσαμε. Πάμε τώρα στον Πανετολικό. Ο Πανετολικός, ο οποίος...
16: Απλά επειδή θέλω να σου πω ότι περιμένουμε για το.
0: Ναι, τι θα γίνει. Ναι, έχεις δίκιο.
16: Είχε γίνει και ένσταση.
0: Ναι.
16: Είχε γίνει και ένσταση της ομάδας του Πύργου. Γιατί είχε υπάρξει μια τιμωρία στο παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης. Επίσης για 2-3 μπουκάλια που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Που πετάχτηκαν. Είχε τιμωρηθεί πρωτόδικα η ομάδα του Πύργου και θα έκανε έφεση. Και νόμιζα ότι. Για αυτή την,
0: ναι, όχι, νομίζω ότι είχατε μιλήσει με τον Πέτρο, γι' αυτό και εγώ σε ρώτησα στον αέρα. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα να πούμε για τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός, ο οποίος έχει εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία, είναι στους 35 βαθμούς, παίζει εκτός με Πανσεραϊκό, ένα σημαντικό μάτς για τους Αραίους. Αδιάφορο βαθμολογικά μόνο για τους Αγρινιώτες.
16: Ναι, και τα δύο παιχνίδια τα τελευταία είναι πλέον αδιάφορα γιατί έχει επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής. Εντάξει, ο στόχος. Όπως διαμορφώθηκε στις τελευταίες αγωνιστικές. Έτσι, γιατί με το που ξεκίνησαν τα play-out, ο στόχος ήταν η πρώτη θέση, η ένατη δηλαδή, της βαθμολογίας. Αλλά οι κακές εμφανίσεις, τα κακά αποτελέσματα έφεραν τον Πανετολικό ακόμα και στους 3 βαθμούς από τη ζώνη του υποβασμού. Αλλά είχε το μεγάλο διπλό στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Είχε και η ισοπαλία έστω και στο τελευταίο λεπτό με την ΑΕΛ, οπότε ήρθε και η μαθηματική παραμονή της ομάδας του Αγρινίου για 15η χρονιά θα αγωνίζεται του χρόνου σερί στην Super League 1. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, αν θέλεις να σου πω για το παιχνίδι τουλάχιστον του Σαββάτου. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Αυτό που πάντως πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι θέλει ο Γιάννης Αναστασίου να τελειώσει όσο γίνεται καλύτερα αυτή η σεζόν, δηλαδή και στα δύο παιχνίδια να κάνει καλές εμφανίσεις η ομάδα και να πάρει και βαθμούς. Ήξερε από την αρχή ο Γιάννης Αναστασίου και ο Πανετολικός ότι στα 3 τελευταία μάτς θα παίξει κόντρα στις ομάδες που παλεύουν για την παραμονή. Με τη σειρά δηλαδή την ΑΕΛ, το παιχνίδι που έδωσε την Τρίτη, Σέρες το Σάββατο και είναι και την ερχόμενη Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη είναι το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα και ευτυχώς πως θα είναι έτσι δηλαδή, γιατί κόντρα όταν παίζεις τελικούς πρέπει να έχεις και το μυαλό σου, βαραίνουν και τα πόδια λόγω του άγχους, να έχεις το μυαλό σου σε κάθε επίθεση. Ήρθαν έτσι τα πράγματα που τα δύο τελευταία παιχνίδια θα είναι διαδικαστικά για τον Πανετολικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει στόχο να πάρει τους 3 βαθμούς, αν γίνεται να σκαρφαλώσει κι άλλο ψηλότερα στην βαθμολογία. Συν της άλλης θα πρέπει να σου πω ότι τίποτα δεν έχει κριθεί όσον αφορά και τις εισηγήσεις του Γιάννη Αναστασίου για την επόμενη σεζόν. Έτσι, και οι ποδοσφαιριστές αυτό το γνωρίζουν. Πρέπει να συνεχίσουν να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό και στα δύο παιχνίδια τα οποία απομένουν.
0: Μπάμπη Πλάγο, σου ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, σου εύχομαι καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η κομμή Σιμπινέδη Εφημερίδα. Ήταν έτοιμος ο Ελευθέρης Αρελάκος να έρθει στην παρέα σας, να αλληλεπιδράσει μαζί σας. Λοιπόν, ήταν στη ρύθμιση των ήχων Γιάννης Κουσταράκης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Ελένη Φώτη και Βιανία Δουλγεράκη, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το τρίτο μάτι με τον Ελευθέρη Αρελάκο. Γεια σας από εμένα.

0: Era Sport 101,8.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Ο Ηρακλής ο Κοντιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλείς στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μία επέτειο.
11: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
10: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
12: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
0: Ακούτε Era Sport.
13: Όπως παλιά. Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
14: Ξαναγύρισες, ε.
13: Μη λείψει κανείς.

Αυτό είναι το παράπονο. Αυτό είναι το παράπονο των φίλων του Παναθηναϊκού. Παράπονο μου, αλλιώς θα είχαμε σχεδιάσει τη χρονιά αυτή που τρέχει. Στο μπάσκετ περιμέναμε με το Final Four στην Ευρωλίγκα να γίνεται στην Ελλάδα, να παίξει ο Παναθηναϊκός και να παράψει το 8ο αστέρι. Στο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή επιτέλους με τον Γιάννη Αλαφούζο στο τιμόνι και Μπενίτεθ στο μπάγκο, η ομάδα θα μπορούσε να πάρει την κούπα ή έστω κάτι καλύτερο να κάνει από αυτό που κάνει μέχρι τώρα. Αλλά τελικά παράπονο είναι για τους παίκτες, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και όλα αυτά βέβαια βγαίνουν μετά τη χθεσινή ήττα, αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four που θα γίνει σε περίπου 10 μέρες εδώ, στο κήπο του Παναθηναϊκού, χωρίς τους πράσινους. Είπαμε πολλά και αναλύσαμε και αρκετά χθες με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια με τις νυχτερίδες. Λιγότερα θα πούμε σήμερα, να μην λέω πάλι τα ίδια. Σήμερα θα το διανθίσω περισσότερο με μουσική που ταιριάζει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και σε άλλα βέβαια, όχι μόνο στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, γιατί ακολουθούν οι μπασκετικοί με τα 24 δευτερόλεπτα. Και όσοι άκουσαν νωρίτερα τη ραδιοφημερίδα όπου ο Βασίλης Ομότσης έβγαλε τον Κωστή Σωτηρίου και είπε, ήταν απεσταλμένος της ελληνικής ραδιοφωνίας της Era Sport στη Βαλένθια για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τα είπε όλα με το όνομά τους. Δεν θα τα πω πάλι εγώ, είμαι σίγουρος ότι και στις 5 η ώρα ο Κωστής θα τα επαναλάβει. Όποιος τον άκουσε σίγουρα έμαθε πολλά. Καλό απόγευμα λοιπόν, ladies and gentlemen, κυρίες και κύριοι, στον αέρα η εκπομπή Το Τρίτο Μάτι. Το Τρίτο Μάτι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό μέχρι τις 5, με Γιάννη Κωσταράκη στην ρύθμιση των ήχων, την Έλληνα Φιλοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο, μόνο σε διπλό γραφείο, μέχρι τις 5, ο Λευτέρης Αρελάκος. Σίγουρα το πρώτο θέμα της εκπομπής είναι αυτό, έχει επισκιάσει ακόμα και το ποδόσφαιρο, έτσι. Τα play-offs, όπου χθες είχαμε τα παιχνίδια της πρώτης τελευταίας αγωνιστικής με την ΑΕΚ να είναι πρωταθλήτρια, γιατί ήταν ένα σοκ για το μπάσκετ, για τον Παναθηναϊκό, ακόμη και για τους Έλληνες φιλάθλους, που ναι μεν οι Ολυμπιακοί κυρίως κάνουν την καζούρα τους, όπως θα έκαναν και οι Παναθηναϊκοί, αλλά ελάχιστοι περίμεναν ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα ήταν στο Final Four. Βέβαια, το έτυχε, το έκατσε μια πολύ καλή ομάδα, μια καλοδουλεμένη ομάδα, μια οργανωμένη, μια προτάρα με πολύ πάθος, πείσμα και δύναμη ομάδα. Και όπως έλεγε, άκουσα τον Κωστή Σωτηρίου νωρίτερα που ερχόμουν, δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και το προπονητικό στάφ του Παναθηναϊκού λέει, μας απέκλεισε η ομάδα που πήρε τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια, ενώ εμείς βγήκαμε 7η. Τίποτα τυχαίο. Ακόμα περισσότερο θα έλεγα εγώ, Κωστή, όταν ο Παναθηναϊκός από την αρχή της περίοδου έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα, όταν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει, ξέρω εγώ που κέρδισε, στο Κάουνας, στη Μαδρίτη, στην Μπαρτσελόνα, ας πάντων νομίζω ότι τα έκανε αυτές τις νίκες, όταν ο Παναθηναϊκός όμως θα χάσει από τον Κολοσσό, θα χάσει από τον Ηρακλή, θα χάσει από τον Άρη, θα χάσει από τον οποιονδήποτε και 4 φορές στις 5 από τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα, δεν μπορεί να έχει αυτή τη σταθερότητα ώστε να σε φτάσει στην κορυφή. Και όταν δεν εκμεταλλεύεται το ότι κέρδισε 2-0 στα πρώτα παιχνίδια του τη Βαλένθια και μέσα σε 6 μέρες έχασε 3 φορές, πώς μπορεί να πάει αυτή η ομάδα στο Final Four? Δείτε την ΑΕΚ στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Τ' άκουσε ο Νίκολης στην αρχή. Έκανε τα λάθη τον Νίκολη στην αρχή. Η διαφορά της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό του μπάσκετ είναι ότι η ΑΕΚ ήταν μια καινούργια σχεδόν ομάδα με νέο προπονητή, έτσι. Τ' άκουσε τον Οκτώβριο, εκεί που έφαγε 3 γκολ από την Τσέλιε, 2 από τον ΠΑΟΚ, 2 από τον Ολυμπιακό, με αίμα δάκρυα και υδρότα κέρδισε 1-0 το Εγάλεο και την Ηλιούπολη στο κύπελο. Όμως είπε, θα με δείτε, λέει, και την ομάδα μετά τον Νοέμβριο. Και από εκεί και πέρα είχε μια συνέπεια η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και έφτασε να πάρει τον τίτλο. Δείτε την Arsenal στην Ευρώπη. Ό,τι και να κάνει η Manchester City, όσο και να παλεύει, αν από την αρχή πάει κάτι στραβά, λίγο θα διορθωθεί, στο τέλος θα πάρει τη φυσική ροή η σειρά των γεγονότων και των πραγμάτων. Θα το πάρει, για τη Manchester City εννοώ, θα το πάρει η Arsenal, η οποία είχε μια συνέπεια σε όλη τη σεζόν. Δείτε τον Ολυμπιακό, πόσο πάλευε στην αρχή, αν δεν υπήρχε το Champions League και καλές εμφανίσεις, ειδικά εκεί στα 3 παιχνίδια που έκανε 3 νίκες,
πείτε μου σε ποια περίοδο ο Ολυμπιακός έπαιξε την μπάλα που θέλει ο κόσμος του να βλέπει, σε ποια περίοδο λέγαν όλοι ότι ο Ολυμπιακός παίζει την καλύτερη μπάλα ή ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Επειδή ήταν όλοι κοντά, έλεγες θα κάνουν κάποιο λάθος η ΑΕΚ, θα κάνει κάποιο λάθος ο ΠΑΟΚ και θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Τίποτα από όλα δεν έγινε. Η ομάδα που είχε από την αρχή τη σεζόν, όχι από την αρχή 9 μήνες να παίζει την καλύτερη μπάλα ή το καλύτερο μπάσκετ, με τα καμπανεβάσματα, αλλά το 75% της σεζόν να είναι στην κορυφή ή να είναι και να παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Αυτό δεν το είδαμε από τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός στο μπάσκετ, το έδειξε. Το έδειξε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Από την αρχή έφτιαξε μια καλή ομάδα, παρότι είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών. Είχε όμως μια συνέπεια. Δεν θα έκανε 30 νίκες στην Ευρωλίγκα, θα έκανε και τις γκέλες του. Σωστό, λογικό. Αλλά παρότι είχε και αυτός κάποιους τραυματισμούς, έδειξε μια συνέπεια. Είναι αίτητος στο πρωτάθλημα μας, GPL. Κέρδισε 4 φορές τον Παναθηναϊκό στα 5 μάτς. Έχει μια ηρεμία, μια σωστή χημεία παίκτες προπονητής. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Και τι λέγανε χθες, ξέρετε τι λέγανε μόλις αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός? Για ακού.

Αυτό λέγανε χθες οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο προπονητής δεν ξέρω, γιατί ξέρω ότι του αρέσει πιο πολύ ο Μελάς και ο Πασχάλης Τερζής. Αλλά σίγουρα οι φίλοι του Ολυμπιακού αυτό λέγανε. Αυτό το τραγούδι που είναι της μόδας, τις τελευταίες ημέρες, έτσι, με τον γίγαντα τον Ακύλα, που σάρωσε, λέει, τα προγνωστικά στην Eurovision και θα οδηγήσει τη χώρα μας στην κατάκτηση και πάλι μετά από 20 χρόνια ενός χρυσού μεταλλίου εκεί την πρώτη θέση στην Eurovision. Αλλά εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα μας ο Ακύλας, μακάρι να πάει καλά το παιδί. Το θέμα είναι ότι στον Ολυμπιακό αυτό ζητούν τώρα. Αυτό θέλουν. Φέρτο, φέρτο, εδώ είναι. Κάτι ήξερε ο Νίκος Οικονομόπουλος, βέβαια δεν το έχει πάρει, αλλά θυμάστε, 4 έδειχνε. Για να δούμε. Και να γυρίσουμε πάλι στο Παναθηναϊκό. Τι ήταν αυτά όλα? Πολλές προσδοκίες. Το πιο ακριβοπληρωμένο ρόστερ στην Ευρωλίγκα, με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες, που όμως δεν είχαν χημεία και δεν έγιναν ομάδα που θα μπορούσε να φτάσει έστω στον τελικό ή στο Final Four της Ευρωλίγκας. Ήταν ένα όνειρο και τίποτα παραπάνω.

Αυτό ήταν ο τέλειος συνδυασμός με τα όνειρα που κάνανε οι φίλοι του Παναθηναϊκού και το στίχο που τραγούδησε ο Μάης Χριστοδουλόπουλος που αντανακλά από το φίλαθλο του Παναθηναϊκού ή από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού προς πολλούς αποδέκτες. Είτε από το φίλαθλο προς τη διοίκηση, είτε από τη διοίκηση τον κύριο Γιαννακόπουλο στον Άταμαν, είτε από τους παίκτες προς τον Άταμαν, το κλίμα στην ομάδα του Παναθηναϊκού σίγουρα δεν είναι καθόλου καλό. Αυτά λοιπόν με το μπάσκετ, αυτά λοιπόν με τη χθεσινή, δεν θα την πω αναπάντηχη, γιατί θεωρείται αναπάντηχη, αν είναι ακριβής ο όρος, η ήττα από τη στιγμή που έκανε δύο νίκες στην Ισπανία και έφερε μετά το θέμα της πρόκρισης ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Από τη στιγμή λοιπόν που έκανε εκεί το 0-2, οι τρεις ήττες μέσα σε έξι μέρες σίγουρα ήταν κάτι το αναπάντεχο, αλλά σίγουρα έδειξαν και τα προβλήματα που έχει η ομάδα του Τριφυλιού.

Για να πάμε και λίγο τώρα στα ποδοσφαιρικά. Τι είδαμε χθες, έτσι, τα είπα και χθες. Σε λίγο μετά τις 4.30 θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα. Τι είδαμε χθες, ladies and gentlemen, λίγα πράγματα. Δηλαδή, και εγώ που δεν είμαι σχετικός, το δράμα που είπε δράμα. Τέλος πάντων, το μάτς του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ είχε περισσότερο νεύρο, ένταση από τα παιχνίδια που έγιναν στο ποδόσφαιρο. Τι να πω τώρα για αυτό το Παναθηναϊκό που είδαμε στο Καραϊσκάκι χθες. Δεν θα πω κάτι για τον Ολυμπιακό. Χθες ο Ολυμπιακός έβγαλε νέο εξτρέμ. Η πρώτη μεταγραφή του Μαρινάκη ήταν ο Ροντινέη, ο οποίος, από ό,τι δήλωσε και ο Μετιλίμπαρ και όσοι ξέρουν να διαβάζουν, λέει κάτω από τις λέξεις που γράφει και ο Αλέξης, είναι ότι ο Ροντινέη πάει για εξτρέμ την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα μου πει, άμα συνεχίσει έτσι και βάλει και κανένα γολάκι στην ΑΕΚ την Κυριακή, γιατί απίθανο είναι. Τρία έβαλε μέχρι τώρα στα τρία τελευταία μάτς που έχει παίξει εξτρέμ. Γλίτωσε χθες ο Παναθηναϊκός από την τριάρα, παιδιά, όσοι είδατε το μάτς, γιατί δεν έχω ξαναδεί πιο κακό Παναθηναϊκό. Δεν έκανε τελική στο στόχο. Τόσο χαλαρός, εγώ προσωπικά, αν το έλεγα από στοιχηματική άποψη το παιχνίδι, θα έλεγα με την εμφάνιση που έκανε ο Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στην ΑΕΚ, όλα είναι πιθανά. Αυτό έλεγα μέσα μου. Όλα είναι πιθανά με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ευχέρεια στο σκοράρισμα. Το είδατε και χτες. Πρέπει να κάνει πέντε φάσεις για να βάλει ένα γκολ. Εκεί έφτασε ο Ολυμπιακός. Κι όμως ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάση. Πάλευε εκεί ο Τετέι μόνος του από εδώ, έπεσε από εκεί. Γονομαχούσε με άλλους 5 με 10. Τι είναι αυτός ο Παναθηναϊκός, ρε παιδιά? Πώς έγινε έτσι ο Παναθηναϊκός? Απίστευτο, έτσι. Αλλά όπως μου έλεγε ο Γιαννάκης Παπαγεωργίου, που μίλησε με τη γραμματέα του Γιάννη Αλαφούζου, την Κυριακή θα τρώει σίδερα.

Γιατί οι φίλοι του ΠΑΟΚ, αφού πω για το μάτς του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, άλλο πάλι και τούτο. Να μην μπορεί να τρέξει, να μην μπορεί να βγάλει ένταση, να μην μπορεί να βγάλει φάσεις. Η ΑΕΚ που μέχρι τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, μπορεί να διασκεδάζαν οι άνθρωποι, είχαν πάρει πρωτάθλημα, ήταν μέσα στην αλεγκρία, μέσα στην τρελή χαρά. Όποιος έβλεπε το μάτς, γιατί εγώ λίγο το βλέπα, βλέπω πιο πολύ το Καραϊσκάκι, η ΑΕΚ ήταν αυτή η ομάδα που έπρεπε να κερδίσει. Η ΑΕΚ έπρεπε να κερδίσει. Που παίζει χωρίς άγχος, ναι, μεν, οκ, okay, αλλά άλλο να έχει πάρει ένα πρωτάθλημα τώρα και να σκέφτεσαι τη φιέστα, τα μπουζούκια τη Κυριακή και όλα αυτά. Ή ακόμα, αν θέλετε, και το παιχνίδι του Ολυμπιακού περισσότερο από τον ΠΑΟΚ. Κι όμως και με τις αλλαγές που έκανε η ΑΕΚ, φαινόταν ότι ήταν πολύ καλύτερη από τον ΠΑΟΚ και κατάφερε μέχρι το τέλος να κερδίζει. Τώρα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ που βλέπουν ότι η ομάδα δεν πάει καλά, παλεύουν και περιμένουν να δουν τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική. Θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει μέσα στη Λεωφόρο, γιατί τα σενάρια είναι απλά. Εάν ο Ολυμπιακός κερδίσει στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή, ο Ολυμπιακός κατακτάει σίγουρα τη δεύτερη θέση. Εάν όμως στραβοπατήσει ή χ ή χάσει και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τότε την τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ του κλέβει το εισιτήριο του Champions League. Γι' αυτό πιστεύουν στον δικέφαλο ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα ή δύσκολα και κλεισμένο των θυρών, γιατί σήμερα οριστικοποιήθηκε ότι το μάτς Λεωφόρο την Κυριακή θα είναι σε 7.30 και κλεισμένο των θυρών, το παιχνίδι αυτό, λένε στον ΠΑΟΚ ότι θα κερδίσουν. Λένε στο, όχι η διοίκηση, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, με πρώτο το Χρήστο από τον Εύωσμο, ότι άχαστο διπλό την Κυριακή. Βέβαια όμως τον Παναθηναϊκό, οι φίλοι του Παναθηναϊκού και ειδικά ο Μανώλης, το απαντάει με αυτόν τον τρόπο.

0: Αυτά του λέει και ο Μανώλης του φίλου μου του Χρήστου και οι φίλοι του Παναθηναϊκού προς τους Παοκτζίδες, που θεωρούν ότι εύκολα ή δύσκολα, επειδή ο Πάοκ είναι, λένε, σε καλύτερη κατάσταση του Παναθηναϊκού, θα κάνει την νίκη που θα το φέρει σε θέση Champions League από τη στιγμή που η ΑΕΚ καταφέρει να κόψει βαθμό από τον Ολυμπιακό.
1: Τραβήξα εγώ από παιδί.
0: Τώρα να κόψει βαθμό, είτε να τον κερδίσει είτε να φέρει ισοπαλία, γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα παίξει μια την Κυριακή, ο Ολυμπιακός όμως θα καίγεται να πάρει την νίκη. Η ΑΕΚ θα έχει το μυαλό της στη φιέστα, η ΑΕΚ θα έχει το μυαλό της να σηκώσει το κύπελο, η ΑΕΚ θα έχει το μυαλό της να διασκεδάσει στα μπουζούκια το βράδυ. Όπως λέει ο Κοντολάζος, φίλε μου Μανώλη, όλοι ξέρουμε την ιστορία του Παναθηναϊκού, όλοι ξέρουμε πόσο μεγάλο σύλλογος είναι. Το θέμα είναι, θα αλλάξει η εποχή όταν μπει στο καινούριο του γήπεδο, θα υπάρχει προοπτική από εδώ και πέρα ή κάτι διαφορετικό ή θα είναι μία από τα ίδια.

0: δάκρυα.
1: Εκεί έφτασε, Μανώλη μου, έτσι να μαζεύουν τα δάκρυα του Παναθηναϊκού, των φίλων του Παναθηναϊκού, με τις λύπες που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στα 16 τελευταία χρόνια σε σχέση με την κατάκτηση πρωταθλήματος. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές χαρές, υπάρχουν και τρεις κατακτήσεις κυπέλων. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι βαρύ για τον Παναθηναϊκό να φτάσει σε ένα σημείο να υπάρχουν 16 χρόνια χωρίς να έχει πάρει τίτλο και κυρίως να μην ξέρει αν μπορεί, λες σήμερα, φέτος χάθηκε ο τίτλος, αλλά μπήκαν οι βάσεις για του χρόνου να το πάρει. Ο άλλος, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο γίγαντας, σε 1,5 χρόνο πήρε πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό που έλεγε και χθες ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ρε Γιάννη Αλαφούζο, ρίξε τον εγωισμό. Πάρε ένα τηλέφωνο το Μάριο. Πάρε τον τηλέφωνο και πες του, πώς τα κατάφερες, ρε Μάριο. Εγώ παλεύω 14 χρόνια και εσύ πήρες το πρωτάθλημα σε 2 και χωρίς διαιτησία, χωρίς ΕΠΟ. Χωρίς ξέρω εγώ τι άλλο που λένε εκεί στις παράγκες και στα διαμερίσματα και στους ορόφους. Πώς το πήρες το πρωτάθλημα αυτό? Και όταν λέω χωρίς διαιτησία, εντάξει, ήταν ένα πρωτάθλημα που καμία ομάδα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι το πήρε αυτός λόγω διαιτησίας. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Σε κάθε περίπτωση μπορεί κάποια στιγμή ο ένας να πήρε ένα σφύριγμα παραπάνω ή ένα σφύριγμα λιγότερο, αλλά είναι ένα πρωτάθλημα που κανείς δεν πρέπει να ασχοληθεί με τη διαιτησία. Γι' αυτό λοιπόν, καλό είναι κάποια στιγμή ο Γιάννης Αλαφούζος να πάρει ένα τηλέφωνο, να ρωτήσει τι έγινε, πώς τα κατάφερες, αν και θα μπορούσα και εγώ να του δώσω την απάντηση. Κρατάς τον Μπενίτεθ, αν νομίζεις ότι είναι ο προπονητής που θα σου δώσει το όραμα. Παίρνεις έναν τεχνικό διευθυντή από αυτούς που δεν έκαναν τίποτα φέτος, σε γέμισαν μόνο ταλέντα που κανένα δεν έχει αξιοποιηθεί, και παίρνεις παίκτες εκεί που πονάει η ομάδα για να μπορέσει να γίνει γρήγορα ομάδα και να πάρει τον τίτλο. Διαφορετικά θα είναι πάλι μία από τα ίδια. Πάμε σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάει και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σι Τζιμπινγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν

0: τα στενά του ορμού πρέπει να παραμένουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη με το βραβείο Κάρλο Μάγνου στο Άιχεν της Γερμανίας. Προφυλακιστέος ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλυθέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα και 5 πλημελήματα. 40 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Hera Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Λοιπόν, το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ, το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Ακούτε Hera Sport.

0: Ακούσατε,
1: ακούσατε το προηγούμενο το τρέιλερ, έτσι, από μια φωνή που συγκινεί, που συγκινούσε, που θα συγκινεί και που πάντα συγκινεί, έτσι, για τον Ηρακλή Κοτζιά. Και αυτό το τραγούδι είναι το τελευταίο που θα μπορούσα να κάνω εγώ, ένας από τους μαθητές του, για να αποχαιρετήσω το δάσκαλο, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα το πρωί στο κημητήριο της Πεύκης, και να είναι θερμά συλληπιτήρια, έτσι, στους οικείους του, γιατί ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΑΣΠΟ, συγγνώμη, μαζί με τον επίσης αείμνηστο Κώστα Μότσι, τον γιο τον Τζαβέλα, και φτιάξανε και σαν διευθυντή τότε και το Μάκη Παπαζήση. Οπότε μετά από 33 χρόνια που είναι η ΕΡΑΣΠΟ στα Ριζιανά, εν ζωή, κανείς δεν ξεχνάει αυτούς που πρωτοστάτησαν για να δημιουργηθεί αυτή η όμορφη παρέα που σας κρατάει αυτή τη συντροφιά 33 ολόκληρα χρόνια. Ένα θεμέλιο έβαλαν οι πρώτοι προϊστάμενοι του αθλητικού τμήματος, ο Ηρακλής Κοτζιάς και ο Κώστας Ομότσης. Πριν από λίγες μέρες, πριν δύο μέρες, έφυγε από τη ζωή ο Ηρακλής. Ο Κώστας έχει φύγει εδώ και πάνω από μια δεκαετία, σχεδόν μια δεκαετία. Και η ελληνική ραδιοφωνία, η ΕΡΤ, η οικογένεια της ΕΡΑΣΠΟ, ποτέ δεν τους ξεχνά και πάντα θα τους τιμά. Εδώ είμαστε, το τρίτο μάτι είναι εδώ, μέχρι τις 5 κοντά σας. Ο Λευτέρης Αρελάκος, παρέα με τον Γιάννη τον Κωνσταράκη στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Έχω αφήσει στην άκρη πάρα πολλά μηνύματα. Οι ειδήσεις, οι κυριότερες ειδήσεις ήταν αυτές σήμερα. Έτσι, μήνυμα στήριξης πριν από λίγο στον Σόρτς, που δεν τον αντιμετώπισε καλά ο προπονητής του στο ημίχρονο, μάλιστα, του χθεσινού αγώνα. Είμαι υπερήφανος για το χαρακτήρα και το ήθος σου. Για τα προσόντα του δεν είπε κάτι ο μάνατζερ του, αλλά εν πάση περιπτώσει εννοείται, λογικά θα το εννοούσε. Και ένα άλλο στατιστικό που ήθελα να το πω στο προηγούμενο και το ξέχασα, ότι ο ΠΑΟΚ, για το ποδόσφαιρο μιλώντας πάντα, ο ΠΑΟΚ φέτος ήταν εντυπωσιακός στην έδρα του, όπου δεν έχασε. Έχασε μόλις ένα ντέρμπι από τα παιχνίδια που έχει δώσει, από τα 9, μόνο έχει να παίξει ακόμα με τον ΠΑΟ, με τον Παναθηναϊκό. Έχασε μόλις ένα από την ΑΕΚ και έχασε 10 βαθμούς στην επαρχία. Πίστευτο, 10 βαθμούς στην επαρχία. Αλλοπρόσαλλος ο φετινός ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που λέγαμε για τις ομάδες που παίρνουν τους κούπες, τους τίτλους. Αν έχεις μια αλλοπρόσαλλη πορεία, ελάχιστες φορές στο τέλος δικαιώνεσαι. Για κάποιους φίλους του πύργου που λένε, Λευτέρη, αν τιμωρηθήκαμε μόνο με μια αγωνιστική, κοιτάξτε, δείτε, πριν από λίγο βγήκε η απόφαση της ΔΕΑΒ, που τιμώρησε το γήπεδο του πύργου για μια αγωνιστική. Υπήρχε και μια αγωνιστική νωρίτερα, άρα του χρόνου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΣ Πύργος, πανηλιακός, όπως λέγεται, ΠΑΣ Περιττός, του χρόνου θα ξεκινήσει με δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με την έκβαση του 250 αγώνα πύργος Ζάκυνθος. Σήμερα εκδικάζεται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα η υπόθεση της διακοπής του αγώνα, και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Χθες, ίσως επηρεασμένος ο πύργος από τα γεγονότα της Κυριακής και το 25 αγώνα με τη Ζάκυνθο, δεν ήταν καθόλου καλός, ή αν θέλετε ξύπνησε αργά, άρχισε να ξυπνήσει ο Εθνικός και τον κέρδισε με 2-0, έδωσε ελπίδες ο Εθνικός στη δική του μάχη για να ανέβει στη Super League 2 κατηγορία. Ο πύργος εξαρτάται τώρα τι θα γίνει δικαστικά. Αν χάσει απλά το παιχνίδι, θα πάει με Γιαννίκη να πάρει τον αγώνα την Κυριακή στην Πετρούπολη με τον Άρη Πετρούπολης για να ανέβει αυτός. Αν χάσει μέχρι ένα βαθμό, θα παλέψει να κάνει και πάλι το ίδιο, μόνο με νίκη. Αν χάσει περισσότερους βαθμούς δεν έχει καμία ελπίδα. Αν αποφασιστεί να ξαναγίνει το παιχνίδι, θα αλλάξει η κατάσταση όλη, θα γίνει ένα μπάχαλο και θα δούμε μετά η ΕΠΟ πώς θα ορίσει τους αγώνες. Όλα αυτά παίζουν, σενάρια είναι που θα μπορούν να βγάλουν, να κρίνουν την έκβαση, τι θα γίνει στην υπόθεση πύργος Ζάκυνθος και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Άρης Πετρούπολης την Κυριακή στο κατάμιστο κήπεδο Αλκιών στην Πετρούπολη, αν πάρει έστω και χ, ανεβαίνει στη Super League 2 κατηγορία. Για να πούμε μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Να δω πώς θα τα καταφέρω να τα διαβάσω όλα. Ρώτησα και χθες και δεν μου είπατε τίποτα. Λέει, είμαι από επαρχία και ρώτησα τώρα που είναι ο Μάης, μπορώ να πάω στο Σούνιο. Αν δεν πας τώρα στο Σούνιο, πότε θα πας, τον Αύγουστο? Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη. Με τόσα εκατομμύρια Ολυμπιακός από πωλήσεις παικτών και Champions League και περιμένεις να παίξει ο Παναθηναϊκός με καμιά δεκαριά χιλιάδες κόσμων και πολλούς, λέω, για να βγούμε δεύτερη. Αποστόλης Αίγιο. Αποστόλη, τι εννοείς τώρα? Ο Παναθηναϊκός στην Κυριακή θα παίξει σε κλεισμένο των θυρών. Γιώργος Ραψομανίγης, καλημέρα κύριε Σαρελάκο. Γεια σου, Γιωργάρα, από την Κέρκυρα. Γιώργος Αλμαλιώτης, δεν με ενοχλεί καθόλου που δεν έχουμε πάρει κούπα. Με ενοχλεί που δεν έχουμε υγεία και δεν παίζουμε μπάλα. Αν έχουμε αυτά τα δύο, θα έρθει και η κούπα. Σωστός, για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος, ο Καρδαμπίκης, ο γίγαντας. Άρε, Χριστάρα. Κοντά στους Δελφούς, λέει, είναι. Μάλιστα, ωραίος, ωραίο μήνυμα. Ωραία φωτογραφία, μάλλον. Ο γίγαντας, ο Κουνούπης, λέει, στη Λιβαδιά έληξε το μάτς ή παίζουν ακόμα? Για κάτσε να δω, να δω έτσι στα site, αν έχει τελειώσει το παιχνίδι, αν παίζουν ακόμα. Γεια σου, ρε Κουνούπη, άρχοντα. Λεβαδιακάρα, την ανατροπή του αιώνα έκανε. 0-2 στο 86-3-2. Άσος, δυνατός. Πολύ γκρίνια είχε ο Νίκος Παπαδόπουλος στο τέλος του αγώνα. Δεν ξέρω γιατί όμως. Είχε κάνει και κάτι δηλώσεις για συμπεριφορά οπαδών του Όφη, θυμάστε? Τέλος πάντων. Θα τα πει ο Μαλισιώβας που ήταν χθες στη Λιβαδιά. 7 αστέρια είπα. Τι είπα εγώ? Ρε Άντων, 7 αστέρια ο Παναθηναϊκός, ναι. Γίγαντα Λεσά, Δημήτρης Μαρίνος. Καλησπέρα από Ζάκυνθο. Την πρώτη φορά ο Μπαρτζόκας τους έκανε, λέει, και θα παίζει το τραγούδι του Πάριου, το πουλάω το σπίτι. Ότι αν τους κερδίσει και πάλι, εννοεί μέσα στο ΆΚΑ. Γιάννης Καραγιαννάκης, καλησπέρα Γίγαντα Λεσά. Εγώ σαν Ολυμπιακός εύχομαι να μείνει για πάντα ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Φέτος σε 67 αγώνες είχε 24 ήττες με αξία ρόστερ 40 εκατομμύρια. Τότε να ευχηθούν και οι υπόλοιποι φίλοι του Ολυμπιακού το ίδιο. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Το ότι έχει τρεις Ευρωλίγες στο Παλμαρέο οφείλεται αποκλειστικά στην ύπαρξη παικτών τεραστίου επίπεδου που παίζουν μόνοι τους λόγω εγωισμού και που είχαν οι παίκτες του των ομάδων που κατέκτησε την κούπα. Λοιπόν, ο Φάνης μας στέλνει την αγάπη του. Ο Τάσος Παπαδόπουλος λέει, καλησπέρα σας. Τι άλλο να κάνουμε για σένα για να ανέβει η Απολλωνάρα? Ήθελες και μαθηματικά και το κάναμε αμέσως. Άνοδος για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και μάλιστα σε μια χρονιά που γιορτάζει τα 100 χρόνια και μπράβο στον Απόλλωνα. Έχει ανέβει και ο Παρθαγικός. Παίζει και τώρα με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου και θα πάμε σε λίγο να δούμε πώς πάει το παιχνίδι. Παύλος Νικολαίδης. Οχ, λες ρε Παύλο, να γίνει αυτό στο αεροδρόμιο η τέλεια συνάντηση δύο μεγάλων προσωπικότητων προπονητών του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Με αναχώρηση. Αναρώνω από αγκιοπλαστική. Βάλσαμο η εκπομπή σου, Λάζαρος Κοζάνη. Την αγάπη μου. Να σε καλά, Λάζαρε. Περαστικά σου. Εμάς τους Παναθηναϊκούς δεν μας πειράζει τόσο η ΙΤΑ, ότι η ομάδα δεν κατάφερε να παίξει μπάσκετ ποτέ φέτος. Ή ελάχιστα, θα λέγα εγώ. Παιδιά, γιατί δεν κοιτάτε τα λεφτά που έπαιξε ο Ναν? Το είπε και ο Κωστής Σωτηρίου. 28 λεπτά, αλλά μέτρια η εμφάνισή του. Ευθύμης, καλησπέρα. Ο Μαραγκός είμαι. Καλώς το φίλο μου. Μάκης Σκρέκας. Ρε Μάκη, άμα δεν το σχολιάσουμε αυτό, ποιο θα σχολιάσουμε? Ποιο να σχολιάσουμε, πες μου, εσύ δεν το σχολιάζεις. Λευτεριά στην Μπαρτσελόνα της Αράχοβας. Νίκος Κουνούπης. Πω, πω, πω, αυτά είναι. Πάνος Μιχαλόπουλος. Γεια σου αγαπημένο Λεσά, λέει. Απέβγε τα χειρότερα ο Παναθηναϊκός. Αν έφτανε στο τελικό, φαντάζεσαι να είχαν το τρόπαιο στο σπίτι του από το θρύλο? Αυτό είναι όντως χειρότερο από το ότι αποκλείστηκε. Όντως. Θα ήταν. Καλησπέρα. Να σου θυμίσω να κάνεις πρόβα στο τραγούδι το καλό, ξέρεις εσύ. Θα το βάζουμε μέχρι να φτάσει το τελικό στην άλλη εβδομάδα στο Final Four. Εννοεί τη Λιόλιο, φίλος. Τη Λιόλιο. Την έχουμε στην αποθήκη, το τραγούδι της Λιόλιου. Το έχουμε στην αποθήκη. Θα το ξεσκονίσουμε σιγά σιγά. Καλησπέρα. Το νησί του Οδυσσέα, η κυτρινόμαυρη σημαία, πανηγυρίζει φέτος όλο το καλοκαίρι στο νησί της Ιθάκης. Κορνήλιος, για την ΑΕΚ εννοεί. Γεια σου, ρε Κορνήλιο, Άρχοντα. Εντάξει, δικαιολογημένα η ΑΕΚ τώρα είναι σε τρελή χαρά. Καλησπέρα, Άρχοντα Λεσά από Ηράκλειο Κρήτης. Μακάρι να ανέβει ο πύργος, λέει. Είναι ο πύργο, από τον πύργο είναι ο φίλος μου, ο Παύλος. Νομίζω έχασε και από τον Παναθηναϊκό ΠΑΟ ξυλοφόρο, σωστό. Ναι, έχασε και η Άλεξ 13 και από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ. Έτσι, φέτος το. Μέχρι τώρα στα ντέρμπι. 2-1. Όσο για το μπάσκετ, φταίει ο DJ, λέει ο Άλεξ, αλλά δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν το λέει, επειδή το πιστεύει, το λέει λίγο έτσι, αλληγορικά. 29-5-24 ο Papa Arena Conference. 22-5-26 κλειστό ο ΆΚΑ Ευρωλίγκα. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους ξανά νοικιάστηκε 27 Πάτρα. Άμα γίνει αυτό, πάντως θα είναι πραγματικά μετά, όταν φτιάξει το γήπεδο του καινούριο Παναθηναϊκό στο Βοτανικό και κάποια στιγμή, λογικά στο Europa, η UEFA του δώσει τη δυνατότητα να διοργανώσει τελικό Europa League, τότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αφήσει και το Champions League και όλα και να επικεντρωθεί να παίξει τελικό στο Europa League. Ού, στο Βοτανικό. Καλό μεσημέρι, φίλε Λεσά, με τις υπέροχες μουσικές σου. Χρήστος Μαφίας Φιλιππιάδα, σε όσα λες, ναι, συμφωνώ. Μπράβο, ρε Χριστάρα. Φίλε όμως, Λευτέρη, έπρεπε να πεις και το βόλεϊ. Έχεις δίκιο, φίλε 723, το ξέχασα. Αλλά αλλού ήθελα να πω ότι η συνέπεια που έδειξε ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ, τον είχα έτσι, με την Arsenal και κάποιες άλλες ομάδες, ότι στο βόλεϊ είχε μια συνέπεια. Έκανε ντάμπλι άντρες, πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό τελικό η κορίτσαρη του Παναθηναϊκού, αλλά είχαν αυτή τη συνέπεια από την αρχή της σεζόν, ακριβώς. Νότιος 7. Στην Αβάντα είχατε τον Άταμαν. Τώρα, φίλε μου, κρίμα για τον Παναθηναϊκό. Όχι κρίμα, λέει κάτι άλλο. Λέει, εντάξει, ότι ήταν δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Αυτοί φταίνε τώρα. Μάλιστα. Μήπως γνωρίζεις ποιος θα μεταφέρει την κούπα στο Σούνιο, Κωνσταντίνος? Νομίζω. Λες ποιος. Εσύ ξέρεις κανένα Γιάννη Κωνσταντάκη? Ποιος θα τη μεταφέρει, λέει, την κούπα στο. Κάτσε να την πάρει πρώτα στη σούπα. Τη σούπα, λέω, την κούπα. Αλλά μου είπανε ότι ο Γιάννης Αντετόπουλος θα την πάει στο Σούνιο. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Κάνα τραγουδάκι για την τρίτη θέση του Ολυμπιακού θα ακούσουμε ή όχι? Ακούσαμε την Κυριακή. Και θα ακούσουμε και την άλλη Κυριακή. Για να δούμε και άλλα μηνύματα, για να πάρουμε μετά και το Καραφιλίδι, Νελή. Λεσά, τα έλεγε η Ζήνα, δεν θα πας πουθενά, δεν θα πας πουθενά. Τα έλεγε για τον Παναθηναϊκό, λες, Θοδωράκη. Είμαι, λέει, στο γήπεδο του Εθνικού Κεραμιδίου, μακάρι να ήταν κοντά μου η Δέσποινα, τρώω φιστίκια και βλέπω κεραμίδι Παναθηναϊκός. Αυτά είναι. Δέσποινα λέει ότι άμα γίνει τελικός Europa League στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και είναι στο τελικό Ολυμπιακός, θα πάμε μαζί. Εννοείται, ρε Δέσποινα, εννοείται θα πάμε μαζί. Πονεμένος είναι και ο Κουνούπης. Γιατί είναι πονεμένος ο Κουνούπης, λέει, Αθανασία, αφού εσώθηκε ο Πανετολικός? Και εγώ θέλω να ανέβει ο πύργος, λέει η Αθανασία. Γεια σου, Αθανασία, την Καλαμάτα. Γεια σου, Μανολάκη. Γεια σου, Κουκουτσίλη. Έπαιξε ένα παιχνίδι 2-5-0-0 σκορ. Αποτέλεσμα σκορ. Γεια σου, Ενάνση, Βαγγέλη ο Ζάχος. Τα λεφτά δεν φέρουν πάντα την ευτυχία. Καλησπέρα από Τρίπολη, Αρκαδίας, Βασίλης Αλεξόπουλος. Να είναι καλά. Την καλησπέρα στον Αντώνη, στην Νικολέτα που μας στέλνει την αγάπη τους, και στον Δημήτρη.

σε παρεξηγώ. Η καλοσύνη είναι μαχαίρι για το πάθος. Όχι, δε σε παρεξηγώ. Κι αν στο αντίο σου εγώ θα ημωραγώ. Δικό μου πρόβλημα, δικό μου και το λάθος. Γεννήθηκες να παίρνεις, να παίρνεις και να φέρνεις.

0: Και μετά το Γίγαντα, το Ανεπανάληπτο, τον Τολιβοσκόπουλο, πάμε στον Ανεπανάληπτο Περικλή Καραφιλίδη, ο οποίος παρακολουθεί τον αγώνα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου κόντρα στον Πανθρακικό, μία από τις ομάδες που ανέβηκαν στη Super League 2 από το Βορρά. Έλα, Περικλή, πώς πάει το μάτς?
1: Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στο Νέο Κεραμίδι. Η ομάδα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου προηγείται με 2-1. Να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο να γίνει χθες, όμως ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο γεγονός που βύθισε το στο πένθος στην ομάδα του Πανθρακικού. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο φροντιστής της ομάδας, οδήγησε στην αναβολή και το παιχνίδι γίνεται σήμερα για την 5η πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-off. Όπως είπαμε, το γεγονός αυτό επισκιάζει βέβαια τη χαρά ανόδου για τον Πανθρακικό, που από την περασμένη αγωνιστική, την τέταρτη, είχε εξασφαλίσει και μαθηματικά την παρουσία του για την νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League 2. Μάλιστα, στα 4 παιχνίδια που είχε δώσει μέχρι σήμερα έχει 12 βαθμούς, κερδίζοντας την Κομωτινή, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου και 2 φορές εντός και εκτός έδρας την Ελασσόνα. Έτσι, βαθμολογικά διάφορο το σημερινό παιχνίδι, καθώς η ομάδα του Εθνικού Κεραμιδίου από την πλευρά της δεν έχει πάρει βαθμό. Το διεκδικεί αυτό σήμερα. Ενώ από χθες να πω ότι και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς έχει τσεκάρει το δεύτερο εισιτήριο για τη Super League 2. Για την εικόνα τώρα του παιχνιδιού μέχρι στιγμής να πω ότι είναι ένα ανοιχτό και πολύ καλό παιχνίδι με 2 γκολ. Στο 4ο λεπτό είχαμε ένα πλασέ του Βιγιάλμπα για τους γηπεδούχους. Κατάφερε να αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Στο 6ο λεπτό έγινε το 1-0 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γκίκα, πέναλτι που δόθηκε για χέρι. Στο 8ο λεπτό σου του Τσίκλη για τον Πανετολικό από καλή θέση μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο τερματοφύλακας, ενώ στο 11ο λεπτό για τον Πανθρακικό και πάλι είχαμε οριζόντιο δοκάρι με σου του Γκανσιέρ. Στο 19ο λεπτό δεξί δοκάρι για τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου με τον Βουκελάτο. Το 2-0 έγινε στο 28ο λεπτό με τον Κραγιόπουλο με δυνατό σούτ έξω από την περιοχή. Μείωσε η ομάδα του Πανθρακικού στο 42ο λεπτό με τον Τουραντζίδη από κοντά, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ και σύγχυση μέσα στην μικρή περιοχή. Κατάφερε να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένα ακόμη δοκάρι για τον Πανθρακικό. Εντυπωσιακό σου του Σαραντίδη στο οριζόντιο δοκάρι. Έτσι, ημίχρονο Εθνικό Νέου Κεραμιδίου Πανθρακικό 2-1.
0: Ευχαριστούμε τον Περικλή Καραφιλίδη. Θα τα πούμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Με τα παιδιά του μπάσκετ θα μιλήσει ο Περικλής. Πριν κλείσουμε, κάποια δικά σου μηνυματάκια. Γεια σου, Λεσά, είμαι ποδοσφαιρόφιλος, αλλά έτσι και το σηκώσει στο μπάσκετ το θρύλος. Θα παίξει Λιόλιου Τέρμα, Γιάννη Τρίπολη. Μέχρι και στη φιέστα, στο εναρχτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ θα παίξει αυτό το τραγούδι. Βαγγέλης Αντωνόπουλος, καλησπέρα Λευτέρη. Ο Αταμάν χθες δεν έδωσε, λέει, το χέρι του στον προπονητή Βαλένθια μετά τον αγώνα. Δεν το πρόσεξα, δεν ξέρω. Πάντως, στην ερώτηση που του έγινε τι θα γίνει σε σχέση με το αυτό που είχε πει, εάν δεν πάρετε πρωτάθλημα ή ευρωπαϊκό, τι θα κάνετε, εκεί σηκώθηκε και έφυγε. Έτσι. Είχε δηλώσει παλιότερα ότι θα φύγει αν δεν πάρει EuroLeague. Του έγινε αυτή η ερώτηση και δεν απάντησε. Σηκώθηκε και έφυγε από την συνέντευξη τύπου ο κύριος Ατάμαν. Γεια σου, Ρετσέλη Γκάρχοντα Πανάθα, να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Εντάξει, παλεύουν όλοι. Περιμένουν το τέταρτο. Τι να τους κάνω. Περιμένουν οι άνθρωποι, προσδοκούν. Είχαν έναν αντίπαλο δύσκολο, δεν θα είναι γιατί θα είχε και την έδρα του ασύμμαχο. Και από εκεί πέρα περιμένουν στον Ολυμπιακό να πάρουν, να κερδίσουν πρώτα τη Φενέρ και μετά τον Ισπανικό εμφύλιο που θα σκοτωθούν αυτές οι ομάδες που λένε και λέγανε παλιά όταν έπαιζαν στα ημιτελικά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα περιμένει ο Ολυμπιακός τον νικητή του Βαλένθια Ρεάλ Μαντρίτ. Καλησπέρα από την Κιτρινόμαυρη Αλεξανδρούπολη που γιορτάζει σήμερα 106 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Να είναι καλά όλοι οι φίλοι μας εκεί στην Αλεξανδρούπολη, να είναι καλά η Αλεξανδρούπολη και χαιρόμαστε να τα γιορτάζει κάθε χρόνο και να είναι από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας. Γεια σας, παιδιά, εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Γεια σου, Γιάννη Ρουμελιώτη, που είναι κοντά μας. Γιάννης Εφταξίας, πέρα από την αποτυχία του να παίξει όμορφο μπάσκετ, λέει, ο Άταμαρ φάνηκε αναξιόπιστος και στα λεγόμενά του. Έπρεπε να έχει φορτωθεί μόνος του την ευθύνη και να έχει αποβάλει την παρέτησή του, να περιμένει να τον διώξει ο Γιαννακόπουλος, τον εκθέτει ακόμα περισσότερο στα μάτια όλων μας. Είναι μια προσέγγιση από τον Γιάννη τον Επταξία. Έτσι, γεια σου, Επάνω Μιχαλόπουλε, λες να γίνει και αυτό, ε. Γεια σου, Δημήτρη, από το Άργος, να είναι καλά. Πάντως, Λευτέρη, η Μπαρτσελόνα με την χθεσινή ήττα από την πρώτη τελευταία Αλαβές και με την εξοργιστική της εμφάνιση, μόνο εχθρούς δημιούργησε στις άλλες ομάδες που μάχονται για την παραμονή. Blue Black. Έκανε αίσθηση χθες η ήττα της Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο από την Αλαβές. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να μας πειράξει εμάς τους Παναθηναϊκούς, λέει, αν το πάρει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, εμένα θα με πείραζε όπου και αν το έπαιρνε. Δεν με πειράζει να το πάρει και στο ΆΚΑ, λέει. Όχι, θα με πειράζει, θα με πειράξει να το πάρει και στο ΆΚΑ σε σχέση με το ότι παίρνει ένα τίτλο ο Ολυμπιακός, όχι επειδή θα το πάρει στο ΆΚΑ. Γεια σου, Λευτέρη, τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, μεγάλη ΑΕΚάρα μας, Αλέκος Λαμπρινή. Φίλε μου καλέ, Κώστα Γυφταία, την αγάπη μου. Καλησπέρα, Γίγαντα Λεσά, λέει. Τα καλύτερα έρχονται για τη Μαύρη Θύελλα. Εννοείται, Κώστα. Να σε καλά και πάντα κοντά μας. Ο Γιανακόπουλος εννοώ, λέει ο Άλεξ. DPG, όχι DJ που διάβασες. Έλατε, DPG, DJ. Μπερδευτήκαμε εκεί στη μετάφραση. Εμένα δεν με πειράζει αν το πάρει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Το μόνο που θα με λυπήσει αν το πάρει οπουδήποτε. Το μήνυμα ακριβώς του Άλεξ. Κλείνουμε. Λοιπόν. Καλό απόγευμα, υγεία, περισσότερο μπάσκετ τώρα από την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με το φίλο μου τον Γιάννη τον Κωνσταράκη στη ρύθμιση των ήχων, την Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Λευτέρης Αρελάκος, να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 5. Στη ρύθμιση των ήχων ο Γιάννης Κωσταράκης. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Ηρακλή Κοντζιά στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Πεύκης, παρουσία πλήθος συγγενών, φίλων και συναδέλφων. Ο σπουδαίος δημοσιογράφος, που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μορφές του αθλητικού ρεπορτάζ, διετέλεσε και συνιδρυτής της Era Sport, έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 88 ετών. Απορρίφθηκε από τη ΔΕΑΒ η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός και έτσι το Κυριακάτικο. Τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ θα γίνει χωρίς κόσμο. Η Βαλένθια συμπλήρωσε την τετράδα του Final Four της Αθήνας μαζί με τον Ολυμπιακό, Φενέρμπαξε και Ρεάλ Μαδρίτης. Στα play-offs ολοκληρώθηκε η φετινή ευρωπαϊκή περιπέτεια του Παναθηναϊκού, καθώς αποκλείστηκε και στο πέμπτο παιχνίδι από την ισπανική ομάδα με 81-64. Στις 22 του μήνα οι δύο ημιτελικοί της Ευρωλίγκα στο Telecom Center Athens, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 το απόγευμα και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Ανησυχία στον Ολυμπιακό για τον Έσε που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι από το χθεσινό ντέρμπι. Ο Γατσίνοβιτς θα παραμείνει ποδοσφαιριστής της Ένωσης μέχρι το 2028 έχοντας υπογράψει νέο συμφωνητικό με τους πρωταθλητές Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο και πήρε προβάδισμα 2 βαθμών για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στη Super League. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα. Οι Ερυθρόλευκοι χρειάζονται πλέον νίκη και στη Νέα Φιλαδέλφια την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό και ταυτοχρόνως να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό ή αίτητη επί 23 αγώνες ΑΕΚ. Άνευ προηγουμένου ανατροπή πέτυχε χθες ο Λεβαδιακός, καθώς σκόραρε 3 φορές τις καθυστερήσεις για να κερδίσει με 3-2 τον Όφη. Έξαλλος προπονητής των Κυπελούχων Ελλάδος, Χρήστος Κόντης, με τη διαιτησία: ό,τι και να γινόταν, εμείς τα χάναμε. Στον άλλο αγώνα για τις 5-8 της Super League, Άρης νίκησε στην έδρα του Βόλου με 2-1, χάνοντας και κάνοντας 4 τις συνεχόμενες νίκες του στα play-off. Στη Σανέλ Αρίνα αρχίζει σήμερα η προημιτελική σειρά της ΑΕΚ με τον Άρη για την Basket League, Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από την Era Sport φυσικά και την R2 Sport τηλεοπτικά. Σε 7 η ώρα το απόγευμα στο κλειστό της Λεωφόρου με κάλυψη από την Era Sport η φιέστα του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League των Ανδρών. Ο 40χρονος τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bayern έως το καλοκαίρι του 27. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, οι Cavaliers νίκησαν στο Detroit τους Pistons με 117-113, παίρνοντας το προβάδισμα στη σειρά με 3-2. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 5. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με τον Γιάννη Δεντόπουλο και τον Βαγγέλη Ζορμπά.
0: Era Sport 101,8.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Με χαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρει.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
12: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
11: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μία επέτειο.
15: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη. Και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
14: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας δουλειά?
16: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ, ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
17: Ακούτε Era Sport.
18: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε με τα 24 δευτερόλεπτα. Λίγες ώρες μάλλον, γιατί δεν έχει συμπληρωθεί 24 ώρα από τον αποκλεισμό, τον οδυνηρό αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four, το οποίο διοργανώνεται στην έδρα του, το T-Center. Δεν θα είναι εκεί ο Παναθηναϊκός, γιατί κατάφερε από το 2-0 υπέρ του να χάσει 3 συνεχόμενα μάτσα από τη Βαλένθια, με αποκορύφωμα το χθεσινό. Μάλλον το αποκορύφωμα ότι έχασε και τα δύο μέσα στο ΆΚΑ, γιατί εκεί κρίθηκε επί της ουσίας. Να χάσει και το χθεσινό στη Βαλένθια και με 3-2.
1: Και να καληνυχθεί στο Final Four.
0: Να καληνυχθεί σε μια σεζόν την οποία ο ίδιος είχε καλλιεργήσει τις ψηλές φιλοδοξίες. Πρώτον, και αυτό μεγαλώνει νομίζω την παταγώδη αποτυχία του στην Ευρώπη, ότι οι φιλοδοξίες εκπορεύτηκαν από το μεγαλύτερο μπάτζετ από τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Καλά, αυτό δεν είναι κακό.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ αυτό.
1: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι
0: συνυπολογίζεται
1: όμως. Δεν είπε ο ίδιος ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρω την. Όχι, το έχει ο Αταμάν.
0: Όλοι το έχουν πει.
1: Ναι, το έχει ο Αταμάν, ναι. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταράκης μαζί μας, έτσι. Μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου που είναι στην επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης μαζί.
0: Ο Άγγελος Ζαρμπάς Γιάννης Διδόπουλος.
1: Έτσι, μέχρι τις 6 σήμερα, και θέλω να πω. Βλέπω χιλιάδες μηνύματα εδώ. Είσαι κι εσύ υπόλογος. Λέγατε συνέχεια το Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ, ομάδα δεν έχει. Έχω πει κάτι διαφορετικό, ρε Γιάννη. Κάνουμε κάθε μέρα εκπομπή εδώ μαζί. Είχα πει ότι με τα τρομακτικά προβλήματα, την έλλειψη καθοδήγησης από τον Άταμαν, ότι μπορεί, έχει τεράστιο πλαφόν. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να πετύχει και το κατόρθωτο. Να αποκλειστεί από το Final Four. Και το κατάφερε. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Αν ακούτε καλά, βρε παιδιά. Λοιπόν, αυτό.
0: Νομίζω ότι δεν ακούσατε από αυτή την εκπομπή ότι φέτος ο Παναθηναϊκός γοητεύει. Για να απογοητεύσει.
1: Αντίθετα, αντίθετα.
0: Ίσα-ίσα.
1: Το άλλο, εντελώς ανάποδο λέγαμε.
0: Λέμε ότι ο Παναθηναϊκός φέτος μπορεί με το υλικό που έχει να κερδίσει οποιονδήποτε, αν όλοι αυτοί βρεθούν στην καλή τους μέρα. Mm-hmm. Αλλά ως ομάδα δεν παρουσίασε κάτι.
1: Πόσες φορές είπαμε ότι η Βαλένθια καλύτερη ομάδα. Το λέγαμε. Εγώ ένα μόνο έχω. Ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει, ρε Γιάννη, αυτό που γίνεται, που το βλέπω συστηματικά πλέον να γίνεται. Ο Αταμάν, ο ένας, τώρα τα ανακαλύψαν όλοι τον Αταμάν, έτσι. Εμείς τόσο καιρό μιλάμε εδώ για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Άταμάν, τον Έργιν Άταμάν. Ξαφνικά το ανακάλυψαν όλοι. Τι και φταίει ο Νέντε, φυσικά και φταίει. Εγώ ένα ερώτημα έχω μόνο. Αύριο, πώς θα κοουτσάρει το Λεσόρ και το Σόρτς στον αγώνα που έχει με τη Μύκονο? Πώς θα τους κοιτάξει κατά μάτα?
0: Σου δείχνει για άνθρωπος που υδρώνει ταυτή του.
1: Μπράβο, εκεί θα καταλήξουμε λοιπόν. Εγώ έχω μάθει τον πεσμένο να μην τον χτυπάω. Οπότε μέχρι εδώ, ό,τι έχουμε πει, τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Όχι τώρα. Αλλά πώς θα αντικρίσει τον Λεσόρ που είπε ότι δεν ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι? Πώς θα κοουτσάρει τον Σόρτς? Α, είναι και ο Κωστής μας. Ναι, είναι και ο Κωστής μαζί μας. Έλα, Κωστή μου, καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Εντάξει, είναι εύλογα ερωτήματα αυτά.
1: Έτσι, με ένα ερώτημα, τίποτα άλλο. Τώρα, Κώστα μου, άμα είναι να τα.
2: Αναμφισβήτητα, και είπε και άλλη μια αλήθεια, ότι αυτά που έχουμε πει για τον Άταμαν τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολλού μήνε.
1: Ναι, μωρέ, Κώστα. Εντάξει.
2: Και η κριτική είναι για όλου. Δεν είναι μονόπαντη ούτε μονοπλευρή η κριτική. Συνεπώς έχουμε πει πάρα πολλά σε αυτή την εκπομπή εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα εύκολο συμπέρασμα και ένα λίγο πιο σύνθετο. Το εύκολο συμπέρασμα είναι ότι η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό χάθηκε στην Αθήνα. Mm. Αυτό το λένε όλοι. Δηλαδή, όταν είσαι 2-0 με 2 διπλά στην Βαλένθια και γυρίζεις στην έδρα σου, το πρώτο μάτς το κάνεις πάρτι, φωτογραφίες, χαβαλέ και soft εμφάνιση από την ομάδα. Είναι λογικό ότι η Βαλένθια θα σε τιμωρήσει. Είχε και δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Ούτε στη δεύτερη ευκαιρία τα κατάφερε. Αλλά εγώ πιστεύω, πάμε λίγο στο πιο σύνθετο, ότι η πρόκριση και γενικά η χρονιά χάθηκε όταν χάθηκε και η εμπιστοσύνη μεταξύ παικτών και προπονητή.
1: Έτσι, και η επαφή.
2: Και η επαφή. Κοίτα, επαφή, θα σου πω, επειδή τον ξέρουμε τον Άταμαν και πριν να αναλάβει τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν είχε ποτέ. Ναι.
1: Είναι απρόσιτο,
2: Ποτέ δεν ήθελε επαφές πολλά με παίκτες.
1: Ο Κέσσαρας και ξέρεις, και οι υπόλοιποι.
2: Κοίτα, Κέσσαρας και με τους συνεργάτες του.
1: Ναι, όχι με τους παίκτες. Με όλους.
2: Αλλά βλέπεις ότι έχει μια άλλη νοοτροπία. Δεν θέλει πολλά με τους παίκτες. Ναι, δεν δίνει το χέρι του όταν γίνονται αλλαγές. Είναι μια άλλη σχολής. Σαφέστατα, για να τα λέμε όλα, κανείς δεν παίρνει τίποτα από τους τίτλους που έχει κατακτήσει ο Άταμαν, έτσι. Ένας από αυτούς και με τον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά την Ευρωλίγκα, γιατί έχει κατακτήσει και εγχώριους. Κανείς δεν το παίρνει αυτό από τον προπονητή, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια αποδεικνύεται συστηματικά ότι ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς τακτική. Και η προετοιμασία είναι πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων. Δεν είναι τυχαίο να βγαίνει παίκτης από τα αποδυτήρια και να θέλει εκείνος να μιλήσει, διότι δεν υπήρχε κάποια οδηγία να μιλήσει ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ βγήκε από τα αποδυτήρια και ήθελε να απασφαλίσει για να πει πέντε πράγματα, ότι η ομάδα ήταν απροετοίμαστη, ότι δεν ήταν έτοιμη για αυτό το μάτς και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν εμφανιστήκαμε, αυτά που είπε ο άσος του Παναθηναϊκού. Μόνος του ήθελε να τα πει.
1: Πλέον ξέρουμε αυτό... πάρα πολλά πράγματα, Κώστα μου. Δεν είναι της ώρας όμως τώρα. Θα τα πούμε όλα. Λεπτομέρειες μικρές που δείχνουν το σύνολο.
0: Νομίζω ότι λίγο πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι τα έχουμε αναφέρει. Μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.
1: Ναι. Τώρα, όχι, μωρέ, γεγονότα σου λέω τώρα.
0: Μα, οποία... γεγονότα, αλλά, μα προφανώς από γεγονότα. Γιατί θυμάσαι κάποια στιγμή όταν λέγαμε γιατί δεν βάζουν τον Άταμα να μιλήσει σε ένα σεμινάριο και βάζουν κάποιον άλλον. Έχει τρεις Ευρωλίγκες. Είπαμε ότι ίσως δεν έχει να δείξει και πολλά πράγματα. Αμέσως μας κοροϊδέψανε.
2: Ναι, ότι έχουμε εμπάθεια και τα λοιπά.
0: Ναι, ότι έχουμε εμπάθεια και
1: προπονητικά.
0: Και λοιπά. Ναι. Ναι, προπονητικά ναι. Λοιπόν, ο Άταμαν δεν είναι προπονητής, είναι προπονητής του ενστίκτου. Δεν είναι προπονητής της τακτικής και της λεπτομέρειας.
2: Το τελευταίο update συνέβη μέσα στην σειρά αυτή των play-off, όταν για παράδειγμα αποβάλλεται μαζί με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στο τρίτο μάτς. Και όταν ο Σερέλης αποφασίζει να αλλάξει την άμυνα και από head out να παίξει με αλλαγές.
1: Α, το ξέρεις και εσύ αυτό. Πες το λοιπόν, θα το έλεγα εγώ.
2: Ναι. Πάρα πολύ καλά το ξέρω και το έχω μοιραστεί κιόλας με τους ακροατές μας. Έτσι,
1: πες το λοιπόν. Απέξω. Δεν ξέρω, δεν έχουμε μιλήσει κάτι γι' αυτό καθόλου.
2: Καθόλου και ποτέ δεν συνεχίζει.
1: Ξέρω τι θα πεις όμως. Ναι.
2: Ο Άταμαν ενοχλήθηκε από αυτό.
1: Έτσι.
2: Ο Παναθηναϊκός γύρισε διαφορά 19 πόντων και το έχασε το μάτς στην τελευταία κατοχή. Ενοχλήθηκε ο Άταμαν, δεν του άρεσε.
1: Και την είπε του Σερέλη.
2: Όταν δεν ξέρω αν το την είπε ή όχι, ναι, αλλά όταν έχουν βγάλει τα μάτια τους οι βοηθοί για να κάνουν το σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού για τα επόμενα μάτς μέχρι τις 5 ώρα το πρωί και τους μηδενίζει την επόμενη μέρα λέγοντας ότι δεν μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η άμυνα και με έχει ατέλειες και μάλιστα τους εμφάνισε και ένα βίντεο με κάποια καλάθια που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, ελάχιστα καλάθια δέχτηκε ο Παναθηναϊκός στην άμυνα με αλλαγές και λέει να ξαναπαίξουμε head out. Οι παίχτες. Όχι οι προπονητές, δεν παρεξηγήθηκαν οι προπονητές, για τον ξέρουν. Αλλά οι παίκτες άρχισαν να κοιτιούνται μεταξύ τους. Από ό,τι έμαθα, από ό,τι μου μεταφέρθηκε. Και σου λέει πώς γίνεται μια άμυνα που έχει, που έχει αποδειχθεί καλή πρακτική με τις αλλαγές να μην αρέσει τόσο πολύ στον προπονητή. Ενώ την άμυνα με head out μπορεί να την παίξει ο εξής ένας, ο Ματίας Λεσόρ. Και η υπερακέτα του Παναθηναϊκού τις πιο πολλές φορές μένει ανυπεράσπιστη.
1: Όπως θα μπορούσε ο Γκέμπριελ, ας πούμε, λέμε τώρα, έτσι. Που ήταν πριν. Θέλω να πω ότι δεν μπορούν όλοι να παίξουν head out.
2: Την άμυνα head out την παίζουν ελάχιστοι
1: ψηλοί. Άντε, μπράβο.
2: Την έπαιζε με πάρα γρήγορα πολύ καλά Μπατίστ παλιά.
1: Ναι.
2: Γιατί από τριάρι τον είχε κάνει πεντάρι ο Μπράντοβιτς. Την έπαιζε ο Έκπε Ούντο της Φενέρμπαξε. Αυτή η ψηλή. Ο Ταϊρίκ Τζόνς μπορεί να παίξει όταν είναι καλά ο άνθρωπος. Head out, πρέπει να είναι ένα αθλητικό αγρίμι για να παίξει head out.
1: Και κάτι το ακόμα, ρε Κωστή μου, οι παίκτες.
2: Αλλά θέλει και κάλυψη πίσω το head out.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όποια άμυνα και να αποφασίσει ο προπονητής, δεν το κάνει τελευταία στιγμή. Να τους λέει μία ώρα πριν τον αγώνα θα σας ενημερώσω.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Οι άμυνες όλες δουλεύονται στην προπόνηση. Δουλεύονται και το head out
0: γενικά
1: και οι αλλαγές. Δεν ανοίγεις ένα κουμπάκι. Δεν απάντησες ένα κουμπάκι και τους λες τώρα αλλαγές. Πρέπει να το έχεις δουλέψει την προπόνηση.
0: Γενικά.
1: Όταν ρωτάνε οι παίκτες, ρωτούν, ξέρω σε ποιον αγώνα τώρα με τη Βαλένθια στη σειρά, όχι τον τελευταίο. Και λέει ο προπονητής, θα σας πω αύριο μία ώρα πριν τον αγώνα.
2: Ναι, οι παίκτες.
1: Μέχρι εδώ.
2: Και το μυαλό τους.
1: Αυτό που σου λέω είναι γεγονός. Γι' αυτό λέω.
2: Και το μυαλό τους, ναι. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
1: Ναι, μία ώρα πριν τον αγώνα θα μάθετε, λέει, τι άμυνα θα παίξουμε.
2: Είναι σοβαρό.
1: Σοβαρό.
2: Και αυτό δείχνει ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη, έχει χαθεί η χημεία μεταξύ των παίκτων και του προπονητή. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μεγάλη τελικά η απώλεια του Λούκα. Όχι
1: τεράστια. Τεράστια.
2: Αλλά
1: θα είχε πάρει ένα από τους δύο αγώνες σίγουρα.
2: Όσον αφορά την εμπειρία.
1: Σίγουρα ένα από τους δύο αγώνες εδώ. Θα είχε σημασίψει τον Παναθηναϊκό και θα είχε πάρει ένα από τους δύο αγώνες στην Αθήνα.
2: Δεν πρέπει να θεωρηθεί δικαιολογία είτε η αποσία του Λούκα είτε οι μηδέν βολές του Ναν στα τελευταία τρία μάτς. Ήταν στοιχεία που συζητήθηκαν, αλλά δεν είναι και αιτίες για τον αποκλεισμό. Για άλλους λόγους έχασε ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν χειρότερος και κατώτερος των περιστάσεων. Όμως ο Λούκας, που ξέρει να συμπεριφερθεί και να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις, θα μπορούσε να πει μια κουβέντα και στον Άταμαν. Θυμάστε πρόπερση, όταν είχε πάρει την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, ο Λούκας είχε πείσει τον Άταμαν να βάζει μέσα τον Καλετζάκη. Και μάλιστα θυμάστε ότι ο Καλετζάκης το είχε πει και δημόσια. Άρα θέλω να πω ότι η απουσία του Λούκα ήταν σημαντική σε αυτή τη σειρά, διότι θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα κάποιες καταστάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί πέρα η ζωή συνεχίζεται, αλλά πώς θα συνεχιστεί? Διότι δεν είναι μόνο το μάτς με τη Μύκονο που γίνεται αύριο το βράδυ, ας πούμε, αλλά είναι η συνολικότερη εικόνα του Παναθηναϊκού στα play-off, είναι η τελική με τον Ολυμπιακό, πιθανότατα, έτσι, γιατί οι δύο ομάδες ξεχωρίζουν, αλλά
1: υπάρχουν
2: και οι υπόλοιποι, και είναι και το πώς θα το διαχειριστεί η διοίκηση, διότι η διοίκηση καλείται να πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση, καθώς ο Άταμαν έχει συμβόλαιο και για τα επόμενα χρόνια.
1: Μέχρι τέλος του 27, μέχρι το καλοκαίρι του 27, ένα χρόνο από τώρα δηλαδή.
2: Άλλο ένα χρόνο.
0: Νομίζω ότι αυτό ρεπορταζιακά τουλάχιστον είχαμε καταλήξει πως είχε λυθεί μέσα στη χρονιά, γιατί υπήρξε μια περίοδος πολύ μεγάλης κρίσης για τη θέση του Εργκίν Αταμάν.
2: Αυτό πιστεύω
0: και εγώ. Και εκεί συμφωνήθηκε, έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, να το βάλουμε και αυτό για να καλυφθούμε, γιατί όταν δεν είσαι ακριβώς μπροστά, αλλά έχεις τις πληροφορίες σου, συμφωνήθηκε και μάλιστα με πρωτοβουλία του ίδιου του Άταμαν να τελειώσει τη χρονιά, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα επιστρέψει στην Τουρκία και θα πάει στην ΕΦΕΣ, και χωρίς αποζημίωση.
1: Ακόμα και Final Four
2: για την ΕΦΕΣ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ακόμα και Final Four να ήταν ο Παναθηναϊκός και να έπαιρνε την κούπα, νομίζω ότι πάλι θα τελειώσει.
0: Δηλαδή αυτή η συμφωνία νομίζω ότι έχει ήδη υπάρξει.
2: Να ξέρεις ότι έχουν κλονιστεί οι σχέσεις του Άταμαν με την ΕΦΕΣ μετά τα περσινά.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν είναι τόσο καλές όπως ήταν παλιά. Είχαμε επεισόδια, θυμάσαι. Ναι, και αποβολή,
1: εντάξει,
2: και συνθήματα. Εντάξει, και τέτοια. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, πραγματικά, για τη διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Εξυπακούεται. Κάποιοι θα πούν, γιατί όχι τώρα, και πρέπει να περιμένουν ακόμα ένα μήνα, ας πούμε.
1: Γιατί έρχεται τελική και τώρα δεν αλλάζει, είναι απλό.
2: Ναι, έρχεται τελική, αλλά ποιος θα εμπνεύσει τους παίχτες?
1: Ναι, και αυτό είναι ερώτημα.
2: Ο προπονητής με τον οποίο έχουν χαθεί οι σχέσεις και η mm-hmm. εμπιστοσύνη, είναι πολύ δύσκολο, αλλά έτσι είναι αυτές οι ομάδες. Δηλαδή, τους παίχτες.
1: Ναι, και αυτό είναι ερώτημα.
2: Ο προπονητής με τον οποίο έχουν χαθεί οι σχέσεις και η mm-hmm. εμπιστοσύνη, είναι πολύ δύσκολο, αλλά έτσι.

0: αυτή αμείβονται με πάνω από ένα εκατομμύριο.
1: Δεν μπορεί ο Ντέιβις να έχει
0: 5
1: στα 28 τρίποντα στους 3 τελευταίους αγώνες, Κώστα, να το λέμε έτσι. 5 στα 28 τα μέτρα χθες βράδυ.
0: Ξέρεις κάτι, ο Κέις Ντέιβις βγήκε από το καλούπι του που του το είχε φτιάξει ο Σάρας πέρσι στη Φενέρμπαξε. Mm-hmm. Και στο άναρχο δεν αποδίδει όπως απέδιδε και βγήκε MVP στο Final Four. Στο άναρχο μπάσκετ του Άταμαν, του ατομικού ενστίκτου και της ατομικής ποιότητας, ο Κέις Ντέιβις πιθανότατα και αυτός δυσκολεύτηκε και μάλιστα, από όσο γνωρίζω, έχει αντιδράσει και σε προπονήσεις, σε κάποιες κουβέντες, ας πούμε, ότι ρε παιδιά, μήπως δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε, μήπως να βάλουμε πιο πολλή λεπτομέρεια κτλ. Έχουν γίνει τέτοια σκηνικά. Με τον TJ Shorts έχει χαθεί τελείως το παιχνίδι, με την έννοια ότι τον έβγαλε πάλι στη σέντρα με ένα ακραίο και προσβλητικό σχόλιο ότι στην επίθεση παίζουμε με 4 όταν είναι στο παρκέ ο TJ. Απαράδεκτα πράγματα.
2: Ο οποίος είχε πάρει τα 2 πρώτα μάτς.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός. Και σου θυμίζω ήταν πολύ καλός και με τη Μονακό στο νοκάουτ. Στο ΆΚΑ ήταν πάρα πολύ καλός και είχε βγει και MVP.
1: Επειδή ζούμε την αποστολή, Κωστή, και πρέπει, έχουμε 1,5 λεπτά και έχουμε παραπάνω, πώς ήταν η ατμόσφαιρα γενικά? Ήσουν στη Βαλένθια
0: είναι,
1: δηλαδή.
0: Είναι μια φράση που δεν μου αρέσει να τη λέω στον αθλητισμό, κηδεία.
1: Κηδεία, εντάξει. Ναι, κάτι σε ρώτησε
0: τώρα. Υπήρχε τρομερή κατήφια, εννοείται ότι υπήρχαν σκυμμένα κεφάλια, πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση. Στους παίκτες και τους προπονητές, ο Άταμαν δεν μιλιόταν. Κάποια πράγματα κουβέντιαζε με τον Σάβα Αρώνη στο Πούλμαν και στο αεροπλάνο, αλλά δεν μπόρεσε φυσικά να καταλάβει
1: και ούτε
0: πήγα και κοντά. Γιατί πρέπει σε αυτά τα πράγματα να έχεις και μια διακριτικότητα. Λίγοι δημοσιογράφοι, πολύ λίγοι οπαδοί στο γήπεδο και στην αποστολή. Ήρθε και ένα δεύτερο τσάρτερ, το οποίο είχε περίπου 150-170 οπαδούς, οι οποίοι είχαν πάρει μια θέση πολύ ψηλά στην κερκίδα. Το γήπεδο έβραζε, είχε μια φοβερή ατμόσφαιρα, πρέπει να πούμε, ήταν όλο ντυμένο στα πορτοκαλί με μπλουζάκια και πλακάτ κτλ. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή και ο Χουάν Ρότς, ο ιδιοκτήτης που έχει δώσει και το όνομά του στο γήπεδο, μέχρι να το πουλήσει σε άλλη εταιρεία, γιατί αυτό έχει στο μυαλό του. Παρεπιπτόντως, η κόρη του Ρότς είναι αυτή η οποία ανακατεύεται με την ανακατασκευή του ΣΕΦ. Mm-hmm. Διότι το γήπεδο είναι φανταστικό της Βαλένθια.
1: Κωστή μου,
0: και θα υπάρχει αυτή η επαφή με τώρα.
2: Αν μπορεί να περιμένει ο Κώστας, γιατί έχω 2-3 θέματα.
1: Ναι, Κωστή, κάνω λίγο υπομονή να πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Να σε καλά, ρε φίλε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και LNG, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, από την κυβέρνηση του Keir Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πιστώνονται σήμερα και τις

0: Επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας για τα ζώα που θα ανατώθηκαν για την ευλογιά. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτια από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Ποσότητα 167 κιλών και 200 γραμμαρίων ακατέργαστης κάναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα έπειτα από καταδίωξη γιοταχή με πλαστές πινακίδες σε βάρος του 35χρονου οδηγού, σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
11: Ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ, με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
0: Ακούτε Ερασπόρ.
12: Σκάρη Γιάννη. Ο μεγάλος ο Ηρακλής ο Κοτζιάς.
13: Μεγάλη απώλεια.
12: Ναι.
13: Γιατί να πω την αλήθεια.
12: Εγώ τον γνώρισα, ήμασταν εδώ μαζί.
13: Εγώ δεν τον πρόλαβα, αλλά με τη φωνή του μεγαλώσαμε.
12: Και με είχε βάλει κάποτε ο Κώστας Μότσης, όταν είχα προδοέρθει εγώ. Με είχε βάλει υπεύθυνο ειδήσεων, θυμάμαι. Και άρχισα να φωνάζω εγώ να κάνω. Μου λέει, έλα να σου πω ένα μυστικό, νεαρέ. Μου λέει, εδώ δεν είναι στρατός. Του είχα πει, είμαι δόκιμος, μάχημος και αυτά, ξέρεις τα. Εδώ δεν είναι στρατός, μου λέει. Εδώ θα μιλάς, θέλει συνεργάτες, δεν έχεις φαντάρους. Μάθημα ζωής, το χρειάστηκα αργότερα. Τέλος πάντων, Ηρακλής Κοντζιάς. Μόνο αυτό, η φωνή του έχει συνδυαστεί με την Ερασπόρ. Λείπουν και οι δύο πρωτεργάτες Ερασπόρ, και ο Κώστας Σουμότσης και ο Ηρακλής που μόλις σήμερα τον αποχαιρετήσαμε. Λοιπόν,
13: επιστρέφουμε.
12: Κωστή,
13: στην Πεζίπρα.
14: Δύο κουβέντες για αυτό το θέμα.
12: Ναι.
14: Επειδή στενοχωρήθηκα πολύ όταν έμαθα αυτή τη δυσάρεστη είδηση. Ήταν δύο προπονητές διαφορετικού χαρακτήρα.
13: Προπονητές.
12: Ξέρει τι λέει ο Κωστής.
14: Για μας ήταν προπονητές.
12: Ήταν δάσκαλοι, αλλά προπονητές.
14: Για μας ήταν προπονητές.
12: Ναι.
14: Που ήθελαν το καλό μας.
12: Ναι.
14: Και μας διόρθωναν συνεχώς και ακατάπαστα,
12: ναι,
14: με διαφορετικό τρόπο.
12: Εγώ το είπα ήδη.
14: Ο Μότσης εκρηκτικός στη συμπεριφορά του, θα σε κατσάδιαζε άγρια.
13: Πιο πληθωρικός ήταν ο Κώστας
14: Πολύ
13: Μότσης.
14: Πιο πληθωρικός και ως, ως όγκος, ας πούμε.
13: Δεν το πάμε αυτή.
14: Που
13: έπαιρνε,
14: το γραφείο και έτριζε το πάτωμα.
12: Ναι.
14: Ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας ήρεμος άνθρωπος που...
12: Σοφός όμως.
14: Πολλές φορές, ας πούμε, έμπαινε και στη μέση για να μην υπάρξει και επεισόδιο μεταξύ δημοσιογράφων ή μεταξύ του Κώστα Μότση και των δημοσιογράφων κτλ. Ο Ηρακλής ήταν πάντα ο πυροσβέστης. Αλλά και οι δύο ήταν πρωτεργάτες πραγματικά και συνέδεσαν το όνομά τους με την Ερασπόρ. Τους ζήσαμε και τους δύο πολλά χρόνια και μάθαμε πολλά από αυτούς.
12: Mm-hmm.
14: Δυστυχώς, θα το πω αυτό και το αισθάνομαι, και ας παρεξηγηθούν οι πιο πετσιρικάδες, δεν υπάρχει πια ο σεβασμός στα δημοσιογραφικά γραφεία που υπήρχε παλιά. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
12: Ναι, ναι.
14: Παιδιά που ξεκινούν αμέσως με Ευρωλίγκα, παιδιά που ξεκινούν αμέσως με αρθρογραφία, ενώ δεν ξέρουν να γράψουν ή να δουν τον μπάσκετ, και δεν υπάρχει κανένα σεβασμός πλην εξαιρέσεων που τα παιδιά έχουν ήθος και προσωπικότητα.
12: Και αυτά και είναι σέβονται. Που θα ανέβουν κιόλας.
14: Και σέβονται.
12: Και αυτά θα εξελιχθούν.
14: Ακριβώς.
12: Τα συγκεκριμένα.
14: Αυτό είναι το, αυτή η παρένθεση μικρή για τη δημοσιογραφία και για την προσφορά του Ηρακλή Κοντζιά.
13: Κώστα, ήταν πάρα πολύ.
14: Έχεις αφήσει 2-3 ερωτήματα.
13: Το βασικότερο. Όχι το βασικότερο. Είναι πολυδιάστατο το. Επειδή σε άκουσα και το μεσημέρι και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι όταν αποτυγχάνει μια ομάδα, η ευθύνη όπως πηγαίνει στην επιτυχία σε ολόκληρη την πυραμίδα του οργανισμού, έτσι πηγαίνει και στην αποτυχία. Να σου πω κάτι πέρα από τα αγωνιστικά.
14: Νομίζω σε αυτό έχω το copyright.
13: Ναι.
14: Και
13: συμφωνούμε 100% γιατί διευκολύνει όταν πάμε να κάνουμε μια ανάλυση. Αγωνιστικά είπαμε ότι ο Αταμάν, όχι από ένα σημείο και μετά, ο Παναθηναϊκός δεν παρουσίασε τίποτα. Δηλαδή ήταν μια ομάδα η οποία δεν.
14: Ή του ύψους ή του βάθους.
13: Ξέρεις τι μπορώ να σου πω, ότι δεν απογοήτευσε, στενοχώρησε, δεν απογοήτευσε, γιατί σε καμία φάση τη σεζόν δεν γοήτευσε.
14: Ισχύει.
12: Δεν έπεισε.
13: Δεν γοήτευσε. Για να απογοητεύσεις πρέπει να έχεις γοητεύσει πρώτα.
14: Ναι, ισχύει.
13: Έτσι. Άρα το ένα είναι αυτό. Δηλαδή αγωνιστικά είδαμε μια ομάδα.
14: Ενώ η Βαλένθια γοήτευσε και γοητεύει.
13: Ακριβώς. Και γι' αυτό λέμε τώρα εκ των υστέρων, άσχετα αν θέλαμε να περάσει ο Παναθηναϊκός, ότι η Βαλένθια ήταν καλύτερη και όλοι συμφωνούν, ακόμα και οι Παναθηναϊκοί που έλεγαν οι προσωπικότητες θα πάρουν το μάτς.
12: Χειροκροτούσε το Μοντέρο, ναι.
13: Από την άλλη όμως, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μέσα. Υπάρχει και άλλη μία παράμετρος. Και αυτή λέει το εξής, ότι θεωρώ ότι όλος ο οργανισμός από ένα σημείο και μετά ή σε πολλά σημεία της σεζόν αποπροσανατολίστηκε από τον μπάσκετ και άρχισε να ασχολείται με άλλα πράγματα τα οποία έτσι η προσήλωση
14: αποσπούν τις σκέψεις, ας πούμε, από τον μπάσκετ. Ναι, αυτό θες να πεις.
13: Ναι.
14: Κοίτα,
13: δηλαδή
14: επειδή η πυραμίδα πρέπει να είναι πάντα ίδια και να μην την αλλάζουμε όπως μας συμφέρει, όποτε θέλουμε να κράξουμε τους παίκτες, όποτε θέλουμε να κράξουμε τον πρόεδρο, όποτε θέλουμε να κράξουμε ή να αποθέσουμε τον προπονητή, η πυραμίδα στις επιτυχίες και στους τίτλους, γι' αυτό και το 24 στην πυραμίδα είχα βάλει πρώτα δίκηση που έκανε τη σύμβαση με το ΆΚΑ και είχα αποθεώσει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μετά πήγαινε ο προπονητής των δύο συν ενός ευρωπαϊκών τίτλων και μετά οι παίκτες. Έτσι και τώρα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μια ευθύνη για την αποτυχία αυτή και η δίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
13: Ξέρεις τι, γιατί μετράω πολλά πράγματα που συνέβησαν μέσα στη σεζόν. Πρώτον, ότι σε κάθε ήττα έφταιγε η διαιτησιακή για τον Άταμαν και σιγοντάριζε η δίκηση δίνοντας άλοθη και στον
14: Άταμαν. Αυτό κάνει κακό στον Παναθηναϊκό.
13: Και τα
14: η
13: μέσα.
14: Μόνιμη ενασχόληση με τη διαιτησία.
13: Και τα μέσα που πρόσκειται στον Παναθηναϊκό δίνοντας άλοθη και στον προπονητή και στους παίκτες. Ένα αυτό.
14: Αυτό είναι μια σοφή κουβέντα που λες και το συζητούσαμε και χθες με δημοσιογράφους, σοβαρά παιδιά, που ήμασταν στην αποστολή. Ότι η μόνιμη ενασχόληση με τη διαιτησία έχει κάνει κακό στον Παναθηναϊκό σε βάθος χρόνου.
12: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν καλή διαιτησία φέτος, έτσι.
14: Συμφωνώ μαζί σου.
12: Ξεκάθαρα πράγματα.
13: Όχι,
14: δηλαδή
13: απλά.
14: Και εγώ το.
12: Χθες, μόνο 28-9.
14: Το καυτηρίασα ότι μια ομάδα με το μέγεθος της Βαλένθια παίρνει τις τριπλάσιες βολές από τον Παναθηναϊκό ναι. Και μηδέν ονάν.
12: Και καμία ονάν.
14: Ναι, για τρίτο παιχνίδι. Είναι ακραίο το περιστατικό.
12: Αλλά
14: τον
12: αποδίδουν τα ελαττώματα, τα λάθη, τις ήττες στην διαιτησία, να αποδίδει μια ομάδα είναι λάθος.
14: Ναι. Χθες δεν νομίζω να το είπε κανείς αυτό.
12: Όχι, τι να πει κανείς.
14: Παρά τις βολές που είπε και ο Άταμαν κτλ. Ναι. Δεν το είπε κανείς. Ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός δεν πάταγε.
13: Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο οι βολές δείκτης ότι ανευνοήθηκε.
14: Όχι βέβαια.
12: Όχι, έτσι. Γιάννη, δεν είναι.
14: Βέβαια.
12: Μια ένδειξη. Είναι.
14: Κάτι. Βγαίνει ο Λεσόρ Μπαρούτι από τα αποδυτήρια και δεν μιλάει για τη διαιτησία. Είπε ότι ήμασταν απροετοίμαστοι. Άρα ξέρει ο παίκτης πότε θα μπει. Και ο Ναν, επειδή είναι πανέξυπνος άνθρωπος και πάρα πολύ εργατικός και ρομπότ, δεν γκρινιάζει επί 40 λεπτά. Γκρινιάζει μόνο όταν αισθάνεται ότι αδικείται. Στις 2-3-5 περιπτώσεις που τον μπλακώνουν στις ξυλιές, πόδια, χέρια, πλευρά κτλ. Και γυρνάει προς το διαιτή με ένα χαμόγελο και λέει: ούτε τώρα θα δώσεις φάουλ. Ενώ ας πούμε τα δικά του, επειδή παίζει σκληρά, ο Ναν κάποια στιγμή γυρίζει το Χουάντσο και του λέει: φάουλ. Πρέπει να κάνεις.
12: Για να κόψει την. Μα, ναι, το
13: έχει φτάσει στο σημείο.
14: Δεν μπορεί να κάνει ο Νάντα φάουλ και να βγαίνει έξω με 4-5 και να μην κάνουν φάουλ.
12: Ο σκληρός Χουάντσο.
13: Λες και πρέπει να μείνουν στο παρκέντε και καλά.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Που κάποτε
14: ναι.
13: Λέγαμε να προστατεύσουμε τον Γκάλι, γιατί δεν γίνεται να βγει.
14: Ναι.
13: Και έφτασε στο σημείο ο Νάν, ο οποίος καμιά φορά παρασύρεται και από το θυμικό του και κάνει φάουλ και τα κάνει και σκληρά τα φάουλ.
14: Ναι, βέβαια.
13: Έκανε φάουλ τουλάχιστον.
14: Σωστά. Ακόμα και με τα 4 φάουλ χθες. Δεν σταμάταγε να παίζει άμυνα με τον Μοντέρο και με τον Μπαντιό. Οι οποίοι, κακά τα ψέματα, ειδικά ο Μπαντιό, μπήκε στο μυαλό του, του χάλασε τη σκέψη, όπως βέβαια και ο Πέτρο Μαρτίνεθ, του χάλασε το παιχνίδι με τις παγίδες. Εκεί ο Ναν και ο Τζόρνταν να είναι, θέλει μια προπονητική κατεύθυνση για να ξεμαρκαριστεί και να απελευθερωθεί. Ναι. Δεν του την παρήχε κανείς αυτή την απελευθέρωση.
13: Σωστό.
14: Και γι' αυτό το λόγο όλο το βράδυ ήταν εγκλωβισμένος. Και από τα 6 λάθη του Ναν, τα πιο πολλά ήταν κάρφωμα. Λάθος, κλέψιμο, εφνιδιασμός. Η Βαλένθια δεν.
12: Ήταν άφουση στα τρίποντα και έφευγε στο transition. Και τελείωσε η ιστορία. Εκεί κρίθηκε νομίζω ο Κωστή μου.
14: Ακριβώς. Δεν άφησε ασυγχώρητο λάθος. Τα τιμωρούσε όλα τα λάθη η Βαλένθια.
12: Ή με τον τρόπο τον ένα ή με τον άλλο. Δεν μπορούσε με τα τρίποντα ανάσοχη στο πρώτο ημίχρονο. Το έκανε με το transition όμως.
14: Βέβαια, ακριβώς.
12: Απλό.
14: Ακριβώς.
13: Και για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για τον απροσανατολισμό, εγώ θεωρώ ότι ο απροσανατολισμός εκφράστηκε στο μεγαλύτερο βαθμό του στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, δηλαδή το τρίτο της σειράς. Εκεί που όλοι ασχολήθηκαν με την αποβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και την τιμωρία του, με τις φωτογραφίες του ιδίου. Είχε προηγηθεί η αποκαθήλωση του Μποντιρόγκα.
14: Ενώ τι έπρεπε να υποθεί, Γιάννη, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν soft στο τρίτο μάτς και έχασε το μάτς.
13: Μα δεν ασχολείται με τον μπάσκετ.
14: Το είπαν όλοι ότι ήταν soft ο Παναθηναϊκός.
13: Πίστεψε ο Παναθηναϊκός ότι μία νίκη στα δύο μάτς θα την πάρει.
14: Αυτό, κοίτα, αυτό είναι θέμα προπονητή να δημιουργήσει την πνευματική σκληράδα. Το τρίτο μάτς τιμή σου, τι είχαμε πει, ότι ήταν ένα πάρτι. Ένα πάρτι πρόκρισης με sweep, με σκούπα. Είχαν βγει οι σκούπες. Και ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε σε αυτό το επίπεδο σκληράδας, ήταν πάρα πολύ soft. Και όταν άρχισε να παίρνει αυτοπεποίθηση η Βαλένθια, ήταν πια δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Διότι και στο τέταρτο μάτς δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε για να πάρει το παιχνίδι. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό στο ότι στα τόσα λεπτά αγώνα, στα 5 μάτς δηλαδή, ζήτημα να έχει προηγηθεί ο Παναθηναϊκός 10 λεπτά. Σε όλα τα παιχνίδια κυνηγούσε. Στο σκορ. Στα περισσότερα μάτς δηλαδή. Άρα είναι και αυτό ένα στοιχείο. Δεν είναι. Ειδικά στα τελευταία παιχνίδια.
13: Με αυτά και με εκείνα, εγώ λέω ότι η Βαλένθια είναι πλέον πολύ επικίνδυνη. στη διεκδίκηση, γιατί έρχεται με άγνοια κινδύνου, έρχεται ως πετυχημένη.
12: Αλλά και κάτι το οποίο μου έκανε πολύ κακή εντύπωση, οι χειρονομίες των παιχτών της Βαλένθια, ανταπόδοση και καλά στον Αν, έτσι, για τον πρώτο αγώνα, με το τέλος της αναμέτρησης, Κωστή, έτσι, με πρωταγωνιστή τον Μοντέρο που έπιαναν τα απόκριφα. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι... Λοιπόν, καλά. Δεν ήταν ένας, γι' αυτό το λέω. Ήταν 5-6 που το έκαναν με προτεργάτη τον Μοντέρο. Τον ιτημένο, τον ιτημένο δεν τον απαξιώνεις έτσι.
14: Εντάξει, νομίζω ότι υπέστη στο τέλος και οι δύο πλευρές κράτησαν ένα επίπεδο. Δηλαδή,
12: με εξαίρεση το γεγονός αυτό που λέω.
14: Θεωρώ ότι οι Παναθηναϊκοί απέδωσαν, ας πούμε, τα εύσημα στη Βαλένθια, το είδα σε παίκτες,
12: ναι,
14: σε αγκαλιές και τα λοιπά, ναι, σε χειραψίες, ήταν γκάρδιες οι χειραψίες, όχι γιατί κάποιοι ήταν συμπαίκτες όπως ας πούμε ο Κόστελο με τον Ρογκαβόπουλο στην Μπασκόνια ή ο Κάμερον Τέιλορ με τον TJ Σόρτς στο Αμβούργο, αλλά γιατί ήταν μια πολύ σκληρή σειρά μεταξύ δύο ισοδύναμων ομάδων. Κέρδισε η Βαλένθια καθαρά χθες, αλλά γενικότερα στις λεπτομέρειες. Όλα τα μάτς, τα τέσσερα πρώτα κρίθηκαν στο καλάθι. Άρα λοιπόν υπήρχε αυτός ο σεβασμός. Και ουσιαστικά ήταν μια συμπεριφορά ότι ας αφήσουμε αυτά που συνέβησαν, γιατί κάποια γεγονότα, ας πούμε, δεν μας τιμάνε κιόλας. Είτε στην Βαλένθια είτε στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και στο τέλος της βραδιάς κέρδισε η καλύτερη ομάδα, αυτή που το άξιζε περισσότερο. Και τελικά ο Παναθηναϊκός πλήρωσε όλα αυτά τα λάθη που έκανε το προηγούμενο διάστημα και τα οποία τα έχουμε εντοπίσει και τα έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές.
12: Εντάξει, Κωστή μου, λοιπόν, φίλε, να είσαι καλά.
14: Θα τα πούμε εδώ. Σιγά-σιγά.
12: Εδώ αύριο θα τα πούμε για τα καλά.
14: Θα πούμε πιο πολλές λεπτομέρειες.
12: Πιο πολλά πράγματα. Λοιπόν, 5 με 6 πάλι αύριο, Κωστή μου, εμείς οι δύο εδώ.
14: Έγινε.
12: Να είσαι καλά.
14: Καλή συνέχεια.
12: Λοιπόν, νομίζω εντάξει τώρα, δεν, τι παραπάνω να πεις για την ιστορία αυτή, τελείωσε αυτό.
13: Όχι, το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι όταν συμβεί κάτι πριν συμβεί και το πεις, είσαι εγκάθετος, καταλαβες. Δηλαδή, όταν εντοπίζεις ότι ο Παναθηναϊκός φέτος δεν παίζει μπάσκετ, ότι έχει πρόβλημα ρόλων, δεν έχει κατεύθυνση.
12: Εμείς κάνουμε αυτό που, ναι, πιστεύουμε. Δεν έχει κατεύθυνση. Πρώτη στιγμή, ο κόσμος ακούει, έχουμε δώσει, ναι, εξετάσεις στα χρόνια, ναι, οπότε εντάξει. Τι...
13: Και αμέσως έρχεται η απάντηση.
12: Άσου,
13: και
12: να λέμε ότι... τον καθένα εγκάθετο, εντάξει.
13: Κατάλαβες.
12: Δεν πειράζει.
13: Μετά έρχονται όλοι να συμφωνήσουν εκ των υστέρων και χωρίς να συμφωνήσουν σε κάτι το οποίο ήταν ορατό διαγμή οφθαλμού. Δηλαδή, ξεκινώντας από το υλικό του Παναθηναϊκού υπήρχε. Μιλάμε για ένα.
12: Μα αυτό έλεγα εγώ. Ότι το θέμα. Το πλαφόν και είναι ουρανός.
13: Και
12: ενισχύθηκε. Αλλά ομάδα δεν υπάρχει.
13: Και ενισχύθηκε με τον Hayes Davis στη μέση της περίοδου. Ξυλώθηκε ο πρόεδρος για να τον αποκτήσει. Λοιπόν, ωστόσο δεν υπήρχε καθοδήγηση. Ήταν μια ομάδα η οποία πήγαινε με βάση το ταλέντο των παικτών. Και στην άμυνα, επειδή είχε και κάποιους που εκφύσεως έχουν αδυναμία στην άμυνα, ήταν πιο φανερό, έτσι. Mm-hmm. Και στην επίθεση, όταν τα χέρια έπαιρναν μπρος, ο Παναθηναϊκός μπορούσε να δουλέψει. Είναι πολλές οι 16 ήττες που είχε ο Παναθηναϊκός στην κανονική περίοδο. Συν 3 τώρα, 19 στην Ευρωλίγκα, συν 5 στο πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι μεγάλος αριθμός και δεν είναι τυχαίος.
12: Μόνο τυχαίος δεν είναι. Μόνο τυχαίος δεν είναι.
13: Έτσι.
12: Τέλος πάντων, λοιπόν, παρά 10 είναι και πρέπει να...
13: Σήμερα...
12: Έχουμε και ένα αγώνα που πρέπει να ενημερωθούμε σε λίγο, θέλω, τα παιδιά μέσα, ναι. Μπαρτζόκα είχε, έτσι, Media Day.
13: Προλαβαίνουμε, να πούμε ότι σήμερα παίζει ΑΕΚ.
12: Δεν προλαβαίνουμε να το βάλουμε, αύριο με τον Κωστή.
13: Παίζει ΑΕΚ με τον Άρη σε 7 η ώρα.
12: Τώρα, ναι, σε λίγο.
13: 7 η ώρα, ξεκινάει τη δική της σειρά για τα ημιτελικά. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, ΑΕΚ Άρης, παίζει με τον Ολυμπιακό αν περάσει τον κολοσσό το Σάββατο, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο με τη Μύκονο, επειδή το είπε και ο Κώστας. Σε 7 η ώρα ξεκινάει και η δική του σειρά, η οποία θα συνεχιστεί, είναι τα μάτς 15 και 17 του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, δηλαδή Παρασκευή και Κυριακή. Λοιπόν, σίγουρα δεν
12: προλαβαίνουμε να πούμε να παίξουμε, όχι γιατί έχουμε και ενημέρωση για αγώνα που τελειώνει όπου να είναι,
13: Άρα
12: δύο-τρία λεπτάκια.
13: Για βάλτε όμως.
12: Να βάλουμε λίγο ό,τι προλάβουμε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
13: Ναι, γιατί είχε σήμερα μια media day.
12: Ναι. Ό,τι προλάβουμε εν όψη του Final Four, πια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Γιώργος Μπαρτζόκας, ό,τι προλάβουμε.
15: Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, το ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανείς. Όλοι θα λένε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι.
16: Coach, παίζει κάποιο ρόλο το ότι είναι στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου χωρίς τον αιώνιο αντίπαλο ή κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας σε αυτή την περίπτωση?
15: Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε εναντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως λένε και κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε, εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο. Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνδεση των οπαδών του Ολυμπιακού ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη, αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα. Δεν στράβω στη συγκέντρωση πέρσι. Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε 6 τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, να χτυπήσω ξύλο, είμαστε υγιείς. Έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι. Αλλά κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι. Αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Πώς ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πώς θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν τις συνήθως οι δημοσιογράφοι για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι να καταφέρουμε αυτό, να πάμε καλά σε αυτούς τους τομείς.
12: Ένα μέρος μόνο, έτσι.
13: Ναι, ένα μέρος προσπαθεί να κατεβάσει πάρα πολύ την μπάλα.
12: Είναι βαριά πλέον. Είναι δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού. Πολλαπλασίως πιο δύσκολο τώρα που αποκλείστηκε για μένα. Μπορεί καταρχήν να είναι μια ανακούφιση αυτή.
13: Είναι ανακούφιση γιατί είναι συγκοινωνούντα δοχεία, είπαμε.
12: Ναι,
13: ότι
12: και επειδή
13: η αποτυχία του αντιπάλου είναι. Ξέρεις, με ελαφρύνει εμένα.
12: Ειδικά που θα γίνει στο ΆΚΑ. Αλλά είναι διπλό και τριπλό το πλέον το βάρος, έτσι θα τα πούμε αύριο και με τον Κωστή. Λοιπόν, Περικλής Καραφιλίδης, Περικλή, τέλειος ο αγώνας το Μπαράζ, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Πατρακικό.
17: Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, πέμπτη προτελευταία αγωνιστική της δεύτερης φάσης των play-offs, στον πρώτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Πανθρακικός 3-2. Πρώτη νίκη σε αυτή τη διαδικασία για τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου, πρώτη βαθμολογική απώλεια για τον Πανθρακικό, χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον ωστόσο το παιχνίδι. Ήδη οι δύο πρώτες θέσεις είχαν εξασφαλιστεί από Πανθρακικό και Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ένα πολύ καλό παιχνίδι με 5 γκολ και 4 δοκάρια και πολλές άλλες ευκαιρίες. Το 6ο λεπτό γκήκαμε πέναλτι. Η πέναλτι που δόθηκε για χέρι έκανε το 1-0 για τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου, ο οποίος διπλασίασε τα τέρματά του στο 28ο λεπτό με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή του Κραγιόπουλου. Στο 42ο λεπτό του Ραντζίδης από κοντά μείωσε σε 2-1 στο σκορ ημιχρόνου για την ομάδα του Πανθρακικού, ενώ στο 55ο λεπτό με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Βιγιάλμπα με το στήθος ύστερα από σέντρα του Πάνου έκανε το 3-1 και στο 62ο λεπτό ο Κυριάκος ο Παχούμης με πλασέ μέσα από την περιοχή το τελικό 3-2. Υπενθυμίζω, χθες είχαμε Ελασσόνα Απόλλωνας Καλαμαριάς 0-0 για την ίδια αγωνιστική. Πανθρακικός 12, Απόλλων Καλαμαριάς 10, Ελασσόνα 4, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3 βαθμούς στην βαθμολογία. Η τελευταία αγωνιστική την ερχόμενη Κυριακή, Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου.
18: Κλείμουν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, αδερφέ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε για μπαζίνα.
13: Ναι,
18: τέλειο. Αυτό που είχαμε πει πριν από ένα μισή μήνα.
13: Νομίζω ότι ήταν. Τελείωσε. Ακριβώς. Τέσσερα χρόνια.
18: Όπως το είχες πει.
13: 650.000 buyout, συν 850.000.
18: 850 ο ίδιος. Δηλαδή, έβγαλε από το πουγγί του 1,5 εκατομμύριο τον μπαζίνα ο Μιστακίδης. Στον ΠΑΟΚ, έτσι. Εννοείται. Και καλή μεταγραφή αυτή.
13: Μέλος της εθνικής ομάδας.
18: Ναι, και από τα next big thing που λέμε στα ελληνικά.
13: Χρειάζεται, έτσι, ο ΠΑΟΚ, όπως και κάθε ομάδα, ενίσχυση του.
18: Ναι, αλλά όταν ενισχύεις με τέτοιους παίκτες, είναι και απέναντι στην επόμενη μέρα, στο αύριο. Καλή μεταγραφή, εξαιρετική μεταγραφή αυτή.
13: Παρεμπιπτόντως, το NBA, οι Cavaliers πάνε να κάνουν την, αρχίζουν να απειλούν με έκπληξη. Δηλαδή, όταν λέμε έκπληξη, το νούμερο 4 της Ανατολής απειλεί το νούμερο 1, γιατί κέρδισε μέσα στο Detroit 117-113 με πρωταγωνιστή τον James Harden που βάλε 30 πόντους. Έκανε το 3-2 από τους Pistons που έχασαν το μάτς αυτό. Ο Cunningham είχε 39 πόντους, αλλά δεν έφτασαν. Και πλέον οι Cavaliers προηγούνται με 3-2 και έχουν το match, γιατί αν πάρουμε την ακολουθία των αγώνων, τώρα έχουν να παίξουν στο Cleveland. Άρα μπορούν να κλείσουν τη σειρά στην έδρα τους. Το νούμερο 1 της Ανατολής, οι Pistons, για να μείνουν ζωντανοί και να σύρουν τη σειρά σε 7ο και τελευταίο παιχνίδι που αν χρειαστεί θα γίνει στο Detroit, πρέπει να ισοφαρίσουν, να κάνουν break, δηλαδή στο break, για να συνεχίσουν και να μην αποκλειστούν από τώρα. Δηλαδή από τώρα, εντάξει, ημιτελικό. Στον ημιτελικό είμαστε, οι New York Knicks ήδη έχουν προκριθεί και περιμένουν στον τελικό της Ανατολής.
18: Ξεχάσαμε να πούμε για τον Ολυμπιακό χθες που νίκησε. Όχι, είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
13: Εντάξει, δεν πιάνεται.
18: Δεν πιάνεται.
13: Όπως είπε και ο Μπαρτζόκας,
18: αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
13: Σοβαρό ήταν.
18: Όποτε ήθελε γκάζωνε, όποτε ήθελε άφηνε τον γκάζι.
13: Ήταν σοβαρός απλά. Ήταν απλά σοβαρός. Γιατί όπως είπε ο Μπαρτζόκας, το εσωτερικό διπλό είναι πιο σκληρό από ένα παιχνίδι με τον Κολοσσό.
18: Όχι με τον Κολοσσό που είχε 20 μέρες.
13: Είχε
18: 20 μέρες να.
13: Δεν είναι το θέμα του Κολοσσού.
18: Ο Κολοσσός είναι ο Μπαρτζόκας, είχε δίκιο.
13: Είναι στη Ρόδο τώρα.
18: Ρόδο λέει θάλασσα και ήλιο. Έτσι είπε.
13: Ακριβώς.
18: Δεν είναι.
13: Και η Μύκονος αύριο έχει.
18: Εγώ σου λέω ότι πολλά από τα παιδιά του ξένου θα μείνουν για κάνα δύο μήνες ακόμα για διακοπές στη Ρόδο. Από του ξένου λέω.
13: Ίσως είναι ο μόνος τρόπος να κρατήσει κάποιο ξένο. Δηλαδή, σκέψου να είναι σε ομάδα της Αθήνας και να περίμενε τόσο καιρό.
18: Ναι, σκέψου κανένα.
13: Ναι.
18: Ξέρω εγώ.
13: Ενώ εκεί στη Ρόδο, εν πάση περιπτώσει, έχεις αντικείμενο.
18: Σωστά.
13: Να το περάσεις.
18: Λοιπόν, να είστε καλά. 7 η ώρα σε λίγο αγώνας για τα play-off. Ο πρώτος ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. Πολύ ωραίο ματσάκι θα το περιμένω.
13: Έχει ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ όμως θα προσπαθήσει να συνέλθει από το σοκ του τρόπου που έχασε το BCL, τον τελικό.
18: Η Ερασπορ φυσικά θα είναι εκεί, ζωντανά η αναμέτρηση. Και αύριο θα πούμε με τον Κωστή εδώ για άλλη μια ώρα με πολλά πολλά και ενδιαφέροντα. Να είστε καλά.
13: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Στην ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί η κηδεία του Ηρακλή Κοντζιά στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Πεύκης. Παρουσία πλήθος συγγενών, φίλων και συναδέλφων. Ο σπουδαίος δημοσιογράφος αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μορφές του αθλητικού ρεπορτάζ, διετέλεσε συνιδρυτής της Era Sport και έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 88 ετών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκα που θα διεξαχθεί το διάστημα 22 με 24 Μαΐου στην Αθήνα, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, στην πίεση που συνοδεύει τους Ερυθρόλευκους, αλλά και στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαξε. Ο έμπειρος τεχνικός ξεκαθάρισε πως ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού δεν αλλάζει σε κάτι την κατάσταση για τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι η ομάδα του παραμένει απόλυτα προσιλωμένη στο στόχο της. Στις 22 του μήνα, όπως είπαμε, οι δύο ημιτελικοί της Ευρωλίγκα στο Telecom Center Athens, στα ζευγάρια είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 το απόγευμα και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Οριστικά και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή 17 του μηνός στις 7.30 το παιχνίδι. Μετάδοση φυσικά από την Era Sport, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα των πράσινων για αναστολή της ποινής που είχε επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ. Πρόστιμο 8.500 ευρώ θα πληρώσει η ΑΕΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με την απόφαση του αθλητικού δικαστή της Super League. Ο Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ μέχρι το 28, έχοντας υπογράψει νέο συμφωνητικό με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ανησυχία στον Ολυμπιακό για τον ΕΣΕ που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι από το χθεσινό ντέρμπι. Την περίπτωση του Καμπονέζου στόπερ Μισελ Μπουλά της ΜΕΤΣ φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία. Στην Σανέλ Αρένα αρχίζει σήμερα η προημιτελική σειρά της ΑΕΚ με τον Άρη για την Basket League. Τζάμπορτ στις 7 και μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και την R2 Sport τηλεοπτικά. Επίσης στις 7 η ώρα στο κλειστό της Λεωφόρου με κάλυψη από την Era Sport η φιέστα του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League των Ανδρών. Το Ολυμπιακό που κοπηλά το δρόμιο σκηνιά γυρίζει σελίδα, καθώς το Σάββατο 16 Μαΐου παραδίδεται πλήρως ανακαινισμένος στην αθλητική κοινότητα, έτοιμο να φιλοξενήσει και πάλι την προετοιμασία κορυφαίων Ελλήνων αθλητών και αθλητριών της κοπηλασίας του κανόε καγιάκ, καθώς και σπουδαίους διεθνείς αγώνες. Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε αποστολή για το Μουντιάλ 2026 με Στάμενιτς και Κώστα Μπαρμπαρούση, που έχει φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού σεζόν 2011-12. Ο 40χρονος τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν ως το καλοκαίρι του 27. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, οι Καβαλίερς νίξαν στον Ντιτρόιτ τους Πίστονς με 117-113, παίρνοντας το προβάδισμα στη σειρά με 3-2. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8. Πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. /info/όροι.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Παππού, ξήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
11: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
10: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
12: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου.

0: Ολυμπιακός στο Πόλο πανηγύρισε χθες την πρόκριση στο Final Four του Champions League. Μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της φάσης των 8. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11. Και σε συνδυασμό με την εντός έδρας ήττα της Novi Beograd από την Μπαρτσελονέτα με 16-14 εξασφάλισαν την δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου στον ημιτελικό τώρα της 11ης Ιουνίου στη Μάλτα. Οι πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια ομάδα του δεύτερου ομίλου που πιθανότατα θα είναι η Πολυνίκη του θεσμού Προρέκο. Λοιπόν, πάμε στο handball τώρα, διότι η εθνική μας ομάδα των ανδρών φάνηκε χθες πολύ σκληρή για να πεθάνει, καθώς με επική ανατροπή κατάφερε να νικήσει χθες στο κλεισό της Χαλκίδας την Ολλανδία με 29-27. Έκανε λοιπόν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η Γαλανόλευκη λοιπόν είχε ένα συγκλονιστικό Πέτρο Μπουκοβίνα κάτω από τα δοκάρια, αλλά και εξαιρετικούς τους Παναγιώτου και Τόσκα, οι οποίοι ήταν κορυφαίοι ειδικότερα στα τελευταία λεπτά της επικής αυτής ανατροπής. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι ο διεθνής τερματοφύλακας και αρχηγός της ομάδας, ο Πέτρος Μπουκοβίνας, για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτή την χθεσινή νίκη, αλλά και για τη ρεβάνς της Κυριακής που θα κρίνει το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Πέτρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ακούγομαι.
0: Βεβαίως, ακούγεσαι πολύ καλά. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είδαμε
1: πολύ,
0: πραγματικά μια φοβερή ανατροπή εχθές στην Χαλκίδα. Πώς βίωσες αλήθεια αυτή τη μεγάλη νίκη και τι πιστεύεις ότι έδωσε στην εθνική τη δύναμη να μην τα παρατήσει και στο τελευταίο επτάλεπτο να γυρίσει το παιχνίδι παρά το γεγονός ότι χάναμε με 5 γκολ.
1: Αρχικά να πω ένα περαστικά σε όλα τα παιδιά που είναι τραυματίες, όπως ο Βασίλης ο Μάθος που τραυματίστηκε χθες το παιχνίδι, όπως ο Νίκος ο Πασιάς που έλειψε από τα παιχνίδια λόγω μυϊκού τραυματισμού. Είναι απώλειες που μας κοστίζουν, αλλά θα παίξουμε και για αυτούς την Κυριακή. Τώρα για το παιχνίδι θεωρώ ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Νομίζω μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι, χτίσαμε μια διαφορά. Ξέραμε ότι η Ολλανδία θα αντιδράσει. Έχει παίκτες του πιο υψηλού επίπεδου, κλάσης Champions League. Οπότε σταθήκαμε καλά μέχρι ένα σημείο. Μετά χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας. Βρήκανε ρυθμό οι Ολλανδοί. Πέρασαν μπροστά στο σκορ. Αλλά όπως είχαμε πει και με τα παιδιά, είναι διπλά παιχνίδια. Κάθε μπάλα μετράει, κάθε φάση μετράει. Και δεν το αφήσαμε να ξεφύγει. Έτσι κάναμε ένα reset στο μυαλό μας, είπαμε πάση-πάση μέχρι το τέλος, βγάλαμε κάποιες σημαντικές άμυνες, τρέξαμε λίγο στο transition, βρήκαμε κάποια εύκολα goal και καταφέραμε αυτή την ανατροπή. Τώρα όσο αγωνίζεις εκεί σε μέσα δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι έχει γίνει. Δηλαδή αυτό που λέτε τα τελευταία 7 λεπτά κάναμε το 1-6-1, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Είσαι πολύ focus στο να παίξεις φάση με τη φάση και με την πίστη και τη θέληση που έχει η ομάδα το καταφέραμε.
0: Θα σε ρώταγα να είχατε αλλάξει κάτι τα τελευταία 7 λεπτά, αλλά καταλαβαίνω από αυτά τα οποία μου λες ότι δεν αλλάξατε κάτι, απλά ξαναβρήκατε πάλι το ρυθμό σας, έτσι. Το ρυθμό που είχατε όταν ξεκινήσατε κιόλας.
1: Στο time out κάπου στο 48 είπα στην ομάδα, παιδιά, ήρεμα, να επανέλθουμε σε αυτά που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε τη συγκέντρωσή μας, δεν μας έπιασε πανικός. Είναι πολύ φυσιολογικό στο handball ένα δεκάλεπτο κάθε ομάδα, όπως και η Ολλανδία, όπως και κάθε ομάδα στον κόσμο, έχει ένα κακό δεκάλεπτο μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Το θέμα είναι πώς αντιδράσει αυτό το δεκάλεπτο και βγάλαμε μια απίστευτη ωριμότητα σαν ομάδα που πραγματικά είμαι περήφανος γι' αυτό.
0: Εσύ προσωπικά έκανες, Πέτρο Μπουκοβίνα, και μία σπουδαία εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια και σε πολλά σημεία θα έλεγα ότι κράτησες την ομάδα μέσα στο παιχνίδι. Πόσο σημαντική λοιπόν ήταν για σένα αυτή η εμφάνιση?
1: Εντάξει, είπα και στις δηλώσεις χθες στον κύριο Χατζηδημητρίου πως θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο μεγάλες νίκες που έχω υπάρξει μέλος στην εθνική ομάδα. Εγώ έκανα απλά τη δουλειά μου. Δηλαδή, εγώ είμαι εκεί για να βοηθά την ομάδα Και σαν τελευταίος, έτσι πριν την μπάλα καταλήξει στα δίχτυα, είμαι εκεί για να βοηθάω την ομάδα.
0: Και το έκανες και πολύ καλά κιόλας.
1: Εντάξει, ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δουλειά του τερματοφύλακα είναι πιο εύκολη όταν έχει μια πολύ καλή άμυνα μπροστά του. Είναι όλα σε συνεργασία, δεν μπορεί να κερδίσει ούτε να χάσει μόνο σου. Και πραγματικά η άμυνά μας εχθές ήταν εξαιρετική. Κάναμε ακριβώς αυτά που είχαμε πει στο τακτικό πλάνο με τις αλληλοβοήθειες. Παίζαμε για το διπλανό μας. Ήταν απόλυτα φυσιολογικό να χάσουμε κάποια ένα με έναν τους Ολλανδούς. Αλλά έρχονταν ο δεύτερος και ο τρίτος και βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον και ήμασταν πολύ στιβαροί στην άμυνα.
0: Και στα κρίσιμα βεβαίως σημεία, αναφέρομαι κυρίως στο τελευταίο επτάλεπτο, είδαμε και τον Παναγιώτου και τον Τόσκα να βγαίνουν μπροστά. Θεωρείς ότι αυτή η ομάδα πλέον έχει αποκτήσει έτσι χαρακτήρα και προσωπικότητα?
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να μας κερδίσει κάποιος. Ξέρουμε ότι έχουμε αρκετή ποιότητα σαν ομάδα. Όπως λέτε, βγήκαν όλα τα παιδιά μπροστά. Δηλαδή, όλοι όσοι μπήκαν χθες στο παιχνίδι δώσανε κάτι, είτε για ένα λεπτό είτε για 60. Έχουμε χτίσει ένα χαρακτήρα. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωση, βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και πολύ νεανική ομάδα. Έχουμε παιδιά που δεν έχουν τόσες πολλές συμμετοχές, τόσες παραστάσεις. Και αυτά τα παιχνίδια πραγματικά μας βοηθάνε και οι νίκες, έτσι, στο να χτίσουμε και την ψυχολογία της ομάδας και να γίνουμε πιο δυνατοί και ψυχικά και, όπως είπατε, το χαρακτήρα της ομάδας.
0: Σχετικά με τους τραυματίες που ανέφερες σε λίγο νωρίτερα για τον Μπόσκο και τον Μάνθο, γνωρίζεις κάτι? Δεν ξέρω πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός τους και αν θα αγωνιστούν την Κυριακή.
1: Ο Βασίλης ο Μάνθος δεν θα αγωνιστεί, δεν θα είναι σε θέση να ταξιδέψει. Ο Μπόσκος θα είναι παρόν κανονικά. Γενικά όλα τα παιδιά που είναι εδώ, και επειδή είναι και τέλος σεζόν, είμαστε όλοι καταπονημένοι. Και όχι μόνο στο handball, φαντάζομαι σε όλα τα αθλήματα, όσο πλησιάζει η σεζόν στο τέλος.
0: Σίγουρα τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Ναι.
1: Είσαι με τα προβλήματά σου και περιμένεις το καλοκαίρι να τα αναφέρει το σώμα σου. Αλλά όποιος είναι εδώ αγαπάει την εθνική ομάδα. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι η εθνική ομάδα είναι πάνω απ' όλα και όλους. Παίζουμε όχι μόνο για εμάς, παίζουμε για όλο το ελληνικό handball. Για όλους τους ανθρώπους, τους δικούς μας και εμείς που μας βλέπουν από το σπίτι. Και εκπροσωπούμε και το εθνόσημο που είναι ύψιστη τιμή για έναν αθλητή. Οπότε όλοι εδώ, παρόλο τα προβλήματά τους, είναι παρόντες και δίνουν το 100%.
0: Πέτρο Μπουκοβίνα, η πρόκριση παραμένει ανοιχτή και τώρα πλέον όλα θα κριθούν στο Ρότερνταμ. Τι παιχνίδι περιμένεις λοιπόν στη ρεβάνς και ποια στοιχεία θα πρέπει να δείξει η εθνική για να καταφέρει να πάρει το εισιτήριο το παγκόσμιο μετά από 22 ολόκληρα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε είναι ότι έχουμε βρεθεί πολλές φορές, άλλες δύο φορές, και με το Μαυροβούνιο και με την Ολλανδία ξανά στην ίδια κατάσταση. Και δεν πρέπει να μας συνεπάρει η χαρά της νίκης και να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το αποτέλεσμα. Έχει τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να επαναφέρουμε τον εαυτό μας και τον ψυχισμό μας σε μια ισορροπία, θα το πω εγώ. Να είμαστε αποφασισμένοι και συγκεντρωμένοι όπως είμαστε στο παιχνίδι εχθές. Και είναι πολύ σημαντικό ένα καλό ξεκίνημα. Θεωρώ τα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού θα είναι πολύ καθοριστικά. Οι Ολλανδοί θα μπουν πολύ δυνατά. Το κάνουν σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι αυτό. Θέλουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους, να τρέξουν το παιχνίδι. Και πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι να μην δώσουμε εύκολα την μπάλα στους Ολλανδούς και να δεχτούμε κάποια εύκολα γκολ. Αυτό θα πω εγώ. Να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι και με το ίδιο πάθος όπως χθες.
0: Και μακάρι λοιπόν να καταφέρετε να κερδίσετε και το παιχνίδι στο Ρότερνταμ και να καταφέρετε ως ομάδα να γράψετε ιστορία για το ελληνικό handball την Κυριακή. Λοιπόν, Πέτρο Μπουκοβίνα, σε ευχαριστώ θερμά. 4 η ώρα είναι το παιχνίδι την Κυριακή, έτσι, σε μετάδοση από την Earth Sports. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε άθλημα. Από το handball θα πάμε στο taekwondo, διότι το ελληνικό taekwondo γράφει ιστορία στο επαιτειακό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών της Γερμανίας. Φέτος λοιπόν συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και η ελληνική αποστολή φροντίζει να δώσει δυναμικό παρόν σε αυτή την σπουδαία διοργάνωση. Μέχρι αυτή την ώρα λοιπόν η Ελλάδα έχει κατακτήσει 4 μετάλλια, ένα χρυσό με την Στέλλα Μαρεντάκη και 4 χάλκινα με τους Γιάννη Παπαδόπουλο, Κώστα Δημητρόπουλο, Βασίλη Θολιώτη και Μαγδαληνή Κλακάλα. Οι αγώνες βεβαίως συνεχίζονται και εμείς θα πάμε τώρα στην Γερμανία και συγκεκριμένα στο Μόναχο για να συναντήσουμε λοιπόν εκεί την χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Στέλλα τη Μαρεντάκη. Γεια σου Στέλλα.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή την σπουδαία επιτυχία. Φαντάζομαι ζεις μοναδικές στιγμές, έτσι, πόσο χαρούμενη και πόσο δικαιωμένη αισθάνεσαι μετά από αυτό το χρυσό μετάλλιο.
1: Νιώθω πάρα πολύ όμορφα, νιώθω πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και πολύ συγκινημένη με αυτό το αποτέλεσμα, γιατί απέδειξα ότι όλη αυτή η σκληρή δουλειά που έχω ρίξει και όλες αυτές οι ώρες προπόνησης, προετοιμασίας, σωματικά και ψυχικά, έχουν οδηγήσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Η ώρα του εθνικού ύμνου, τι συναισθήματα και τι σκέψεις έτσι σε γέμισε?
1: Με γέμισε χαρά, συγκίνηση. Μου προκάλεσε να θυμηθώ όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές που έχω περάσει για να φτάσω στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Μου θύμισε επίσης το πόσο με στηρίζει η οικογένειά μου και ο συλλογός μου, Άντας Αγίου Δημητρίου, και ο προπονητής μου, Δινέλης Θοδωρής, όπως και η ομοσπονδία μας και οι εθνικοί προπονητές, οι οποίοι είναι πάντα στο πλευρό μου και με βοηθάνε.
0: Ήτανε πολλές οι δύσκολες στιγμές, Στέλλα μου, μέχρι να φτάσεις στο πρώτο σκαλί?
1: Ήτανε πάρα πολλές, διότι δεν είχα πάντα τη βοήθεια και τη στήριξη που έχω τώρα. Στην αρχή προπονούμουν στο υπόγειο του σπιτιού μου για πάρα πολλά χρόνια και για να φτάσω να κάνω στην αρχή κάποιες επιτυχίες πέρασα πρώτα ώρες ατελείωτες κάτω σε ένα υπόγειο πολύ μικρό.
0: Αλλά κατάφερες όμως να έχεις ήδη στο παλμαρές σου ένα χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι, 5 ευρωπαϊκά μετάλλια, 4 χρυσά και ένα χάλκινο. Και επιβεβαιώνεις, ναι, λοιπόν μέχρι και σήμερα, στα 19 σου, ότι έχεις μια σταθερά ανωδική πορεία και σε φέρνει σε αυτή την κορυφή της Ευρώπης. Και μάλιστα λοιπόν σε αυτό το επαιτειακό πρωτάθλημα κατάφερες να φτάσεις στην κορυφή χωρίς να χάσεις ούτε γύρω στη διοργάνωση, έτσι. Περίμενες μια τόσο έτσι κυριαρχική παρουσία ή ακόμα θα έλεγες εσύ ότι ξεπέρασες τον εαυτό σου?
1: Θεωρώ ότι πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί, διότι ήξερα πάρα πολύ καλά μέσα μου ότι τα είχα δουλέψει όλα πριν έρθω. Είχα δουλέψει πάρα πολύ το σώμα μου προπονητικά. Είχα κάνει πάρα πολύ και εγκεφαλική προπόνηση για να είμαι σε κάθε σενάριο έτοιμη. Θεωρώ ότι ήμουνα πιο έτοιμη από ό,τι έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου. Είχα δουλέψει πάρα πολύ και ψυχολογικά για να μπορώ να διαχειριστώ το στρες μου και το άγχος μου. Οπότε προφανώς χάρηκα πολύ, αλλά ταυτόχρονα δεν με εξέπληξε τόσο, γιατί θεωρώ ότι η δουλειά που είχα κάνει αντιστοιχούσε στο αποτέλεσμα.
0: Ήσουν προετοιμασμένη λοιπόν κατάλληλα και στον τελικό απέναντι στην Μάρτον από την Ουγγαρία ήσουν πραγματικά εντυπωσιακή. Τι θεωρείς ότι έκανε τη διαφορά στον αγώνα αυτό?
1: Θεωρώ ότι πολλές φορές στους αγώνες μπορεί το επίπεδο το αθλητικό να μην είναι, να μην έχει τόσο μεγάλη διαφορά, να είστε εισάξιες αθλήτριες, αλλά πολλές φορές όταν μέσα στην ψυχή σου εσύ εκείνη τη μέρα το πιστεύεις περισσότερο και το θέλεις περισσότερο και το κυνηγάς περισσότερο, απλά φαίνεται στην κάθε. Πολλές φορές όταν μέσα στην ψυχή σου εσύ εκείνη τη μέρα το πιστεύεις περισσότερο και το θέλεις περισσότερο και το κυνηγάς περισσότερο,

0: είναι ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
1: Είναι ένα δώρο, έτσι, για όλους αυτούς που σε έχουν στηρίξει και σε έχουν πιστέψει.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, είναι το πρώτο σου ευρωπαϊκό χρυσό στην κατηγορία των γυναικών, έτσι, στην οποία αγωνίζεσαι από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Πόσο απαιτητική ήταν αυτή η μετάβαση στην κατηγορία των γυναικών?
0: Προφανώς η μετάβαση από τους εφήβους στις γυναίκες είναι πάρα πολύ απαιτητική, διότι καλείσαι να αντιμετωπίσεις γυναίκες πολύ μεγαλύτερες από σένα, με πάρα πολύ περισσότερη εμπειρία, χρόνια προπόνησης που πρέπει να μάθεις από αυτές, να προσπαθήσεις να τους κλέψεις από την εμπειρία, αλλά να βάλεις εσύ τον ανικό σου χαρακτηριστικό για να μπορέσεις να τις ξεπεράσεις.
1: Στέλλα Μαριντάκη, νιώθεις ότι πλέον αγωνίζεσαι έτσι με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ωριμότητα μέσα στο τατάμι?
0: Θεωρώ ότι τα τελευταία δύο χρόνια ναι, διότι έχω παίξει και έχω αντιμετωπίσει αθλήτριες πολύ υψηλού επίπεδου που έχω μάθει από αυτές. Επίσης έχω αφιερώσει πάρα πολλές ώρες στο να μάθω ποια θα ήταν η πιο σωστή αντίδραση και προσπαθώ να κοιτάω τους αγώνες μου μετά από ένα τουρνουά και να τους διορθώνω και στην προπόνηση και να βελτιώνομαι. Οπότε σίγουρα έχει οριμάσει πολύ ο τρόπος παιχνιδιού μου και παίζω λιγότερο με τα πόδια μου και περισσότερο με το μυαλό μου.
1: Και μετά από αυτή τη σπουδαία επιτυχία, ποιοι είναι οι επόμενοι μεγάλοι στόχοι που βάζεις για το μέλλον?
0: Ο πιο κοντινός στόχος, θα έλεγα, είναι το Grand Prix της Ρώμης. Το Grand Prix είναι οι 32 καλύτεροι του κόσμου στην κατάταξη προκρίνονται και είναι ένα πάρα πολύ αποτυπτικό τουρνουά. Και προφανώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, οι οποίοι είναι το όνειρό μου από παιδί, από 5 χρονών που έχω ξεκινήσει το τέκβοντο. Και θα κάνω τα πάντα γι' αυτό, θα δώσω το 100% μου και θα προσπαθήσω να προκριθώ και να βγάλω ένα μετάλλικο εκεί.
1: Εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα πραγματικά. Νομίζω ότι με την πορεία και με όλη αυτή τη δουλειά που κάνεις και βλέπουμε ότι αποδίδει, είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρεις να φτάσεις μέχρι το Λος Άντζελες και να καταφέρεις να εκπληρώσεις και ένα ακόμα όνειρο, έτσι, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
0: Το ελπίζω. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε θα υπόσχομαι ότι θα βάλω τα δυνατά μου.
1: Στέλλα μου, σε ευχαριστώ. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, λέει η Υπουργός Παιδείας Μπρίζετ Φίλιπσον. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, δήλωσε από το Αγωθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας σε οικισμό Ρωμά έπειτα από καταδίωξη ύποπτου γιοταχή. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωματιές. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Λοιπόν, το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ, το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
7: Ακούτε Era Sport.

Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, για να επανέλθω και πάλι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Taekwondo που διεξάγεται στη Γερμανία, εκτός από το χρυσό μετάλλιο της Στέλλα της Μαρεντάκη που την ακούσαμε λίγο νωρίτερα, αλλά και τα τέσσερα χάλκινα από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον Κώστα Δημητρόπουλο, τον Βασίλη Θονιώτη και τη Μαγδαληνή Κλακάλα, είχαμε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στο Πάρα Taekwondo από την Χριστίνα Τιγκέντζου. Η χάλκινη παρολυμπιονίκη στο Παρίσι στην κατηγορία των 65 κιλών ήταν πραγματικά καταιγιστική. Στον ημιτελικό συνάντησε την Ορχάν από την Τουρκία. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και πολύ έτσι υψηλό επίπεδο. Κρίθηκε στον τρίτο γύρο. Εκεί λοιπόν κατάφερε να επικρατήσει με 2-1. Και έτσι λοιπόν με την ψυχολογία στα ύψη, η παρολυμπιονίκη μας λοιπόν μπήκε στον τελικό με απόλυτη ετοιμότητα. Στον πρώτο γύρο δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Πολωνίζε Βάρ. Στον πρώτο γύρο επικράτησε με 10-2 και στον δεύτερο νίκησε με 16-6, χαρίζοντας έτσι στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάρα Taekwondo. Πάμε στην ιστιοπλοεία όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φόρμουλα Κάιτ με πολύ δυνατό αέρα που έφτανε μάλιστα και τους 20 κόμβους. Συνεχίστηκε στην Πορτογαλία η διοργάνωση. Στην κατηγορία των ανδρών μάλιστα οι διοργανωτές έβγαλαν 6 ιστιοδρομίες και έγινε έτσι μεγάλη μάχη ανάμεσα στους 54 αθλητές από 24 χώρες. Ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης έχασε δυστυχώς έδαφος. Ξεκίνησε με 4η και 7η θέση στην 6η και 7η κούρσα αντίστοιχα, αλλά σε συνέχεια, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Στην 8η ιστιοδρομία χρεώθηκε με 28 βαθμούς ποινής. Στην 9η πήρε την 5η και την 10η θέση στο γύρισμα της Σιμαδούρας, όμως είχε ένα ατύχημα με έναν Κινέζο αθλητή, ο οποίος μάλιστα του έκανε και ένσταση, και αυτό βεβαίως είχε ως αποτέλεσμα να χρεωθεί επιπλέον 28 βαθμούς ποινής, τους οποίους μάλιστα δεν μπορούσε να αφαιρέσει. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Μαραμενίδης λοιπόν έπαθε και μια ζημιά στο σκάφος του. Δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στην 11η ιστιοδρομία. Έμεινε λοιπόν αρκετά πίσω στη γενική κατάταξη. Έτσι λοιπόν, μετά από 11 ιστιοδρομίες, ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται στην 17η θέση με 60 βαθμούς, αλλά προκρίθηκε στον χρυσό στολίσκο. Και έτσι λοιπόν, στις επόμενες κούρσες θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανέβει στην κατάταξη, σύμφωνα βεβαίως και με τις πραγματικές του δυνατότητες. Στις γυναίκες μετά από 8 κούρσες η Αργυρό Κρότς είναι 30η σε σύνολο 31 σκαφών με 158 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε τώρα τον πρωταθλητισμό, διότι ένα μεγάλο αθλητικό ραντεβού για μικρούς και μεγάλους επιστρέφει στον Δήμο Ηλίου. Αυτή λοιπόν την Κυριακή 17 Μαΐου το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης μετατρέπει

0: Είμαστε σε έναν ανοιχτό χώρο άθλησης με την διεξαγωγή του Ilion Run και Fitness Festival 2026. Είναι μια διοργάνωση που πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά με ελεύθερη συμμετοχή για όλους, μικρούς και μεγάλους. Για όσους δηλαδή θέλουν να τρέξουν, να αθληθούν και να ζήσουν έτσι τη χαρά της άσκησης με το δικό τους ρυθμό. Πίσω από την διοργάνωση βρίσκονται δύο γυναίκες από το χώρο του αθλητισμού. Η Κατερίνα Ισπαθάρου, πρώην διεθνής μπασκετμπολίστρια και πλέον προπονήτρια, και η Πέγγι Γρίβα, καταξιωμένη διαιτητής μπάσκετ στις κορυφές μάλιστα εθνικές κατηγορίες και γυμνάστριες και γυμνάστρια, οι οποίες ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Δήμο Ηλίου για αυτή την διοργάνωση μαζικού αθλητισμού. Μαζί μας λοιπόν σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ κοντά μας την Δήμαρχο Ηλίου, την κυρία Ανδριάνα Αλεβίζου. Καλησπέρα σας, κυρία Αλεβίζου.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα Χαίρομαι πολύ για την παρουσία σας.
1: Και εγώ για την πρόσκληση.
0: Καλησπερίζω και την αγαπημένη Πέγγι Γρίβα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Πέγγι. Καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Βίκη μου. Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, κυρία Δήμαρχε, το Ilion Run and Fitness Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
1: Επιστρέφει ανανεωμένο, βεβαίως.
0: Ανανεωμένο.
1: Μέσα στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης.
0: Τι σηματοδοτεί λοιπόν για το Δήμα σας η συνέχιση και η εξέλιξη αυτής της διοργάνωσης?
1: Αρχικά, κοιτάξτε να δείτε, για εμάς ο αθλητισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και να είναι προσβάσιμος και πραγματικά πολύ κοντά στην κοινωνία. Η ευκαιρία που μας δίνεται να έχουμε το πάρκο Αντώνης Τρίτσης μέσα στα όρια του Δήμου Ηλίου, για εμάς ήταν η καλύτερη αφορμή και η καλύτερη επίτευξη στόχου ο αθλητισμός να παραμείνει στην πόλη μας. Έτσι λοιπόν διοργανώνουμε αυτό το δρομικό και με πολύ μεγάλη αγωνία και επιτυχία για δεύτερη χρονιά, προσπαθώντας συνεχώς να το αναβαθμίζουμε και μέσα από αυτό να προβληθεί και ο πνεύμονας πρασίνου της Αττικής, το πάρκο μας. Για εμάς είναι μια συνολική προσπάθεια και σε όλη αυτή την προσπάθεια βρίσκουμε συνοδοιπόρο και την περιφέρεια Αττικής, όπου το συνδιοργανώνουμε από κοινού.
0: Ενώνεται λοιπόν όλες τις δυνάμεις. Και βέβαια ενώνεται τις δυνάμεις και με τα δύο υπέροχα κορίτσια, την Πέγγι την Γρίβα και την Κατερίνα την Σπαθάρου. Είσαστε, Πέγγι μου, δύο άνθρωποι του αθλητισμού. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι για σας και με την γυμναστική σας βεβαίως ιδιότητα να βγάζετε τον κόσμο έξω από την καθημερινότητα και να το φέρετε κοντά στη φυσική δραστηριότητα?
2: Έχουμε πει πολλές φορές, Βίκη, και γιατί έχουμε συζητήσει πολλές φορές, γιατί και εσύ είσαι ο άνθρωπος του αθλητισμού που αγαπάμε. Με συγχωρείτε, γιατί δεν είναι κολακία, είναι μια αλήθεια. Η Βίκη είναι
0: εξαιρετική και
2: για μας είναι πάντα ξεχωριστή. Αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνομαστε όλοι, η καιρή είναι δύσκολη και πιεστική. Θέλουμε πάρα πολύ να προάγουμε τον αθλητισμό και όχι τον πρωταθλητισμό, γιατί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Θέλουμε ο κόσμος να έρθει στο πάρκο Τρίτσι, σε αυτή την οργάνωση να απολαύσει και την αθλητισμό και τη φύση σε συνδυασμό με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, με τους φίλους και τους γνωστούς του, να γίνεται ένα κοινωνικό, μια κοινωνική σύνθεση ανθρώπων πέρα από το κομμάτι των δρομέων. Οι δρομείς ναι, θα έρθουν, θα τρέξουν, άλλοι είναι επαγγελματίες, άλλοι τους αρέσει να τρέχουν, οπότε είναι μέρος της καθημερινότητας τους. Εμείς όμως τι θέλουμε? Θέλουμε να έρθει ο κόσμος και να δει τι σημαίνει να έχει ένα τόσο εξαιρετικό πάρκο, όπως είπε και η κυρία Λεβίζου, και να μπορείς να το απολαύσεις με την οικογένειά σου κάνοντας αθλήματα, κάνοντας διάφορα events. Γιατί να πούμε ότι στο event μεθαύριο θα είναι και παραδοσιακή χορία από την ενορία, από την ενορία της επαγγελίστριας του Δήμου Ηλίου. Μεγάλοι άνθρωποι, ηλικίες, μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι θα χορέψουν για μας. Είναι κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό.
0: Είναι μια γιορτή για όλους, όλες τις ηλικίες, έτσι.
2: Ακριβώς. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος να απολαύσει το γεγονός σαν γεγονός. Δεν μας ενδιαφέρουν οι νίκες και οι ήττες.
0: Η συμμετοχή.
2: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Η συμμετοχή... Ακριβώς.
1: Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και είναι sold out, από όσο γνωρίζω, Πέγγι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το επιβεβαιώσει αυτό το δημόσια.
2: Δήμα, και το επιβεβαιώνω εδώ και δύο εβδομάδες. Πραγματικά η απήχηση ήταν τεράστια. Η ανταπόκριση του κόσμου, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν προλάβαμε, δηλαδή στο τέλος έχουμε παράπονα ότι δεν τα καταφέραμε. Όμως μου δίνετε το
1: δίκιο. Αν δεν έχουμε ήδη, με ρωτάει ο κόσμος αν μπορεί να έρθει απλά να το παρακολουθήσει. Έτσι κι αλλιώς είναι τεράστιος πόλος επισκεψιμότητας στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Και σκεφτείτε ότι αυτή η προσπάθεια να αναδειχθεί μέσα από τον αθλητισμό με αυτές τις τρεις διαδρομές για όλες τις ηλικίες, όπως είπε πολύ σωστά και η κυρία Γρίβα, και για τους πρωταθλητές, για τους αθλητές, αλλά και για οικογένειες και παιδιά. Ξέρετε, όλο αυτό υποστηρίζει όλη την οικογένεια και πέρα από τη βόλτα που μπορεί να κάνει στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, έρχεται σε επαφή με τον αθλητισμό, βλέπει, αισθάνεται, μιμείται το παιδί και μπορεί, ξέρετε, αυτό να παρακολουθεί.

0: ξεκινήσει όλο ένα έτσι και περισσότερο όλες τις ηλικίες να συνδυάζουν τον αθλητισμό έτσι με τη φυσική, με την επαφή με τη φύση.
1: Και είναι σημαντικό, κυρία Λεβίζου, διότι η συμμετοχή του κόσμου είναι δωρεάν. Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για το Δήμο σας να δίνετε έτσι τέτοιες ευκαιρίες μαζικής ανοιχτής άθλησης και μάλιστα σε μια περίοδο που ο κόσμος δυσκολεύεται οικονομικά και μετράει και το τελευταίο ευρώ, έτσι.
0: Ξέρετε, είναι μια προσπάθεια που είπαμε ότι θέλουμε να βάλουμε τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά. Έτσι ξεκινήσαμε αναβαθμίζοντας από συνοικία σε συνοικία, από άκρη σ' άκρη, από την Παλατιανή μέχρι του Μιχελή και τον Άγιο Φανούρι, όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα, παραδώσαμε τον προηγούμενο διάστημα, ακριβώς μετά το Πάσχα, το νέο ανοιχτό κέντρο άθλησης, το οποίο περιλαμβάνει και στίβο και καλλιστενικά και όργανα εξωτερικού χώρου, αλλά και ένα μπασκετάκι 3-on-3 που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της γειτονιάς, της οικογένειας, των ανθρώπων που θέλουν πραγματικά να κατέβουν από το σπίτι τους, να περπατήσουν, να αθληθούν, να κάνουν γυμναστική. Και αυτό, όταν καθίσταται ο αθλητισμός προσβάσιμος για όλους, για εμάς είναι η μεγαλύτερη νίκη. Να στρέψουμε τη νέα γενιά, τους μεγαλύτερους, αλλά και όλους μας, που κάθε μέρα εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες, να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό.
1: Πέγγε Γκρίβα, μίλησε μας λίγο για τις διαδρομές του αγώνα.
2: Ναι, λοιπόν, θα έχουμε 1000 μέτρα για τα παιδιά και για τα αμαία, δύο διαδρομές διαφορετικές. Θα έχουμε πεντάρι και δεκάρι για όλες τις ηλικίες ανδρών και γυναικών. Και έχουμε και 60+. Φανταστείτε, κάνουμε ένα μεγάλο range προκειμένου να έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ θέλω να πω επί την ευκαιρία ότι μόλον ότι δεν θα υπάρχουν ίσως τσιπ και μπιπ για όλους, επειδή οι εγγραφές έχουν κλείσει εδώ και 2 εβδομάδες, οποιοδήποτε θέλει να τρέξει τη διαδρομή είναι ελεύθερος να έρθει να την τρέξει. Δεν περιορίζουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων, επειδή δεν θα έχουμε
1: το επίσημη
2: χρονομέτρηση. Ναι. Αυτό είναι μια πρόσκληση προς όλο τον κόσμο.
1: Καλά κάνεις και το λες. Δεν έχει νόημα τώρα. Εραστέχνες ναι. Είναι άλλωστε.
2: Ακριβώς, Βίκυ.
1: Οι δρομείς, νομίζω ότι η συμμετοχή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Ακριβώς.
1: Κυρία Λεβίζου, όπως πολύ σωστά είπατε, το Μητροπολιτικό αυτό πάρκο Αντώνη Τρίτη αποτελεί ένα όντω σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την Αθήνα. Το αξιοποιείτε έτσι συχνά για τέτοιες δράσεις?
0: Διαχρονικά θα έλεγα ότι από το Δήμο Ηλίου αξιοποιείται το πάρκο Αντώνης Τρίτσης, τόσο με πολιτιστικές εκδηλώσεις, τόσο με επισκέψεις, αλλά και σε δράσεις εθελοντισμού με τα σχολεία μας. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αλλά και προσέγγισης σε ένα πιο ανθεκτικό ήλιο με τους κλιματικούς περίπατους, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς διεξάγονται μέσα στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, και φυσικά με ένα σωρό γεγονότα, events μέσα στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης που έχουν να κάνουν με αθλητισμό, εν πάση περιπτώσει. Δεν γίνεται να έχεις αυτό το στολίδι στο Δήμο σου και να μην το αξιοποιείς. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να μην το αναδεικνύουμε συνεχώς, και το ξαναλέω ότι αυτός ο πνεύμονας πρασίνου είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους, και πραγματικά έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με το φορέα διαχείρισης και φυσικά και με την περιφέρεια Αττικής, η οποία καταβάλει έναν τεράστιο αγώνα και μια τεράστια προσπάθεια να μπορέσει να το αναβαθμίσει όλο ένα και περισσότερο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Ηλίου ιδροδοτεί το πάρκο Αντώνης Τρίτσης μέσα από την ουσιαστικά τη σύνδεσή του από το πηγάδι πρέση του Δήμου Ηλίου, και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, η διασφάλιση του νερού για ένα τέτοιο πνεύμονα πρασίνου είναι σημαντική για να είναι βιώσιμο και να το έχουμε για πάρα πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω πάντως από τις διοργανώσεις που κάνετε ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο σας ο αθλητισμός, κυρία Δημαρχέ, δεν είναι?
0: Μαζί με τα σχολεία είναι για εμάς πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι η επένδυση στη νέα γενιά, η στροφή τους προς τους υγιείς τρόπους ενασχόλησης στον ελεύθερό τους χρόνο, πέρα από τη σχολική τους δραστηριότητα, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, στα παιδιά και στη νέα γενιά είναι αρκετή η καθημερινότητα και επιβαρυντική, η προσπάθεια να τους στρέψουμε στον αθλητισμό γίνεται πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Τμήμα Αθλητισμού και Παιδείας και μέσα από τους συλλόγους, τους αθλητικούς συλλόγους. Πρέπει να τους αναγνωρίσουμε πραγματικά και σε εκείνους την προσπάθειά τους, αλλά και εμείς ως Δήμος, επενδύοντας με δωρεάν προγράμματα συνολικά επιμορφωτικά και αθλητικά.
1: Μάλιστα. Πέγγι Γκρίβα, θα έρθουν έτσι γνωστοί αθλητές, δρομείς που...
2: Δυστυχώς για μας η συγκυρία της ημερομηνίας βρίσκει πολλούς αθλητές στο στίβο με τους οποίους έχουμε προσεγγίσει και έχουμε μιλήσει σε προετοιμασία, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, γιατί είναι περίοδος αγωνιστική.
1: Είναι ακριβώς αγωνιστική περίοδος.
2: Όμως θα έρθει από την περιφέρεια και θα μας θυμίσει μια μεγάλη αθλήτρια, η κυρία Έρικα Πριζεράκου.
1: Εξαιρετική.
2: Εξαιρετική, οπότε νομίζω αυτό και μόνο για μας είναι πάρα πολύ τιμητικό και την περιμένουμε με πολύ διάθεση, γιατί και εκείνη θα τρέξει, θέλω να πω. Δεν θα παραστεί απλά, θα τρέξει. Περιμένουμε και κάποιους άλλους ανθρώπους στον αθλητισμό, οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω της περίοδου τώρα τελειώνουν τα πρωταθλήματα, τα μπασκετικά που εμείς έχουμε και μεγάλη πρόσβαση. Τελειώνουν, είναι διάφορα θέματα, play-off, play-out κτλ. Έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας. Θα είναι έκπληξη και για μας και θα καταφέρουν να έρθουν. Περιμένουμε. Θα θέλαμε πολύ να είσαι εσύ.
1: Το βασικό, θα προσπαθήσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να επισκεφτείτε και τον Πάρκο Αντώνη Στρίτσης, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.
1: Δεν το έχω επισκεφτεί, είναι αλήθεια, και θα ήθελα πραγματικά, θα ήταν έτσι μια καλή ευκαιρία.
0: Είναι μια ευτυχή συγκυρία, πράγματι. Ναι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τις δύο. Κυρία Ανδρέα Νελεβίζου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε ένα Πέγκυ Γρίβα. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Γεια σας, Βίκυ μου. Γεια.

Εδώ είμαστε, Extra Sport. Συνεχίζουμε. Πάμε στην κολύμβηση, διότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open κατηγορίας επιστρέφει στην πρωτεύουσα και στο ΟΑΚΑ μετά από μια διετία στην Θεσσαλονίκη. Η 95η λοιπόν διοργάνωση φιλοξενείται από αύριο μέχρι και την Δευτέρα στο κλειστό κολυμπητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, παράλληλα με το τρίτο πρωτάθλημα της κατηγορίας νέων K23. Οι αγώνες μάλιστα αποτελούν και την τελευταία ευκαιρία επίτευξης ορίων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών του Παρισιού και το αντίστοιχο εφήβων νεανίδων του Μονάχου, ενώ οι επιδόσεις υπολογίζονται επίσης για την πρόκριση στο

Στους αγώνες λοιπόν θα μετάσχουν όλα τα μεγάλα ονόματα της πισίνας πλην της χειρουργημένης Νόρας Δράκου. Σε αυτή λοιπόν τη σύγχρονη πισίνα του ΑΚΑ που προδιαθέτει έτσι για καλούς χρόνους και για έναν έτσι δυνατό συναγωνισμό.

Αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι μετά από πολλά χρόνια, από ό,τι φαίνεται, απειλείται η πρωτοκαθεδρία του Ολυμπιακού. Ο Πειραϊκός Σύλλογος έχει φτάσει τους 66 τίτλους συνολικά, μετράει 30 συνεχόμενους μετά την απώλεια του πρωταθλήματος το 1995 από την Γλυφάδα στα δικαστήρια. Έκτοτε λοιπόν ο Ολυμπιακός κυριαρχεί απόλυτα. Φέτος όμως ο αθλητικός όμιλος Παλαιού Φαλήρου σταθερά δεύτερος τα τελευταία χρόνια, έχει ενισχυθεί με σημαντικές μεταγραφές και έτσι λοιπόν θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τα πρωτεία. Για εσάς που ενδεχομένως θέλετε να βρεθείτε στο ΑΚΑ για να παρακολουθήσετε τους αγώνες, το πρωινό πρόγραμμα και τις 4 ημέρες αρχίζει στις 9 η ώρα το πρωί. Περιλαμβάνει τους προκριματικούς, τις αποστάσεις 50 μέτρων και 100 μέτρων, τις πιο αργές σειρές, τις αποστάσεις από 200 και πάνω, καθώς και τα ομαδικά αγωνίσματα στις κατηγορίες νέων, δηλαδή 19 έως 23 ετών. Και το απογευματινό πρόγραμμα αρχίζει στις 6 ώρα, εκτός της τελευταίας μέρας, της Δευτέρας δηλαδή, που ξεκινάει στις 5 και περιλαμβάνει τους τελικούς. Αυτά λοιπόν και από το 95ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Και εμείς κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 7. Στην ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί η κηδεία του Ηρακλή Κοτζιά στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Πεύκης, παρουσία πλήθος συγγενών, φίλων και συναδέλφων. Ο σπουδαίος δημοσιογράφος αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μορφές του αθλητικού ρεπορτάζ, διατέλεσε συνιδρυτής της Era Sport και έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 88 ετών. Στη Σαλένα Αρίνα αρχίζει η προημιτελική σειρά της ΑΕΚ με τον Άρη για την Basket League. Τζάμπολ αυτή την ώρα και μετάδοση από την Era Sport και την Air 2 Sport. Με κάλυψη από την Era Sport η φιέστα του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του τίτλου στην Volley League των Ανδρών στο κλειστό της Λεωφόρου που πραγματοποιείται τώρα. Στις 22 του μήνα οι δύο

τελική της Ευρωλίγκα στο Telecom Center Athens. Τα ζευγάρια είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη στις 9 το βράδυ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκα και ξεκαθάρισε πως ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού δεν αλλάζει σε κάτι την κατάσταση για τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι η ομάδα του παραμένει απόλυτα προσιλωμένη στο στόχο της. Οριστικά και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 7.30 με μετάδοση από Era Sport, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα των πράσινων για αναστολή της ποινής που είχε επιβληθεί από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας. Διαιτητής πάντως ορίστηκε από την ΚΕΔ ο Γεωργιανός Κικασεϊσβίλη. Ο Ιταλός Κολόμπο ορίστηκε στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πρόστιμο 8.500 ευρώ θα πληρώσει η ΑΕΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στον ντέρμπι με τον

0: θα παρουσιάσει την εκπομπή στον κόσμο μας.
1: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχτάρα!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρει.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε ERASPOR.

Το τακουνάκι του Phil Foden χθες στο City Crystal Palace ήταν μαγικό. Δεν περιμένεις Άγγλο παίχτη να κάνει τέτοια. Κι όμως, στο μεταξύ λέγεται ότι ο Τούχελ δεν είναι σίγουρος αν θα τον επιλέξει για το Μουντιάλ. Να σοβαρευτούμε παιδιά. No Foden, no party. Σοβαρότητα για παράδειγμα στερείται Eurovision. Το ξέρουμε αυτό. Άλλωστε ο στόχος είναι το ξεφάντωμα, το party.

0: κάτι και όχι η σοβαρότητα. Και ο κόσμος γουστάρει αυτή την ασοβαρότητα. Όταν η τηλεθέαση στον πρώτο ημιτελικό ήταν 70%, σήμερα έχουμε το δεύτερο. Άρα είναι πολύ σοβαρή ιστορία η ασοβαρότητα. Παρακολούθησα προψές κανένα μισάωρο από τον πρώτο ημιτελικό. Είδα το δικό μας τον Ακύλα, συμπαθές παιδί, με ολίγο εξεζητημένη προσέγγιση της μουσικοχορευτικής παράστασης για τα δικά μου γούστα. Τα δικά μου γούστα ταιριάζαν περισσότερο με την εμφάνιση της Πορτογαλίας, η οποία έβγαλε στη σκηνή 4 κυρίους μετρημένους σκηνής με τραγιάσκες που τραγούδησαν πραγματικά με τετραφωνίες, κόντρες και τα τι αυτά. Την άλλη μέρα κοίταξα τα αποτελέσματα, είχαν πατώσει. Δεν είχαν περάσει καν στον τελικό. Εκεί ακριβώς κατάλαβα ότι η σχέση μου με τη Eurovision, που ήταν στο παρελθόν στενότατη, έχει παρακμάσει σε μέγιστο βαθμό. Δεν υπάρχει πια κανένα μουσικό φεστιβάλ όπως την είχα γνωρίσει στα μικρά τα μου. Καταλαβαίνω πάντως ότι οι εποχές αλλάζουν και τα σόου πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτές. Το ξέρω, έχει μπάσκετ και φιέστες, όμως πρέπει να τα πούμε πριν από όλα αυτά. Σόου από την Ίντερ που ολοκλήρωσε χθες το ντάμπλ. Μακράν η καλύτερη ομάδα στην Ιταλία φέτος και χωρίς αντίπαλο. Η Λάτσια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έφαγε μέσα σε λίγες μέρες 5 γκολ στην έδρα της σε 2 μάτς από την ομάδα του Κίβου. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορούσε να την κοντράρει κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον όχι. Επίσης, επειδή δεν βρεθήκαμε τις δύο τελευταίες μέρες, δεν ξέρω πραγματικά τι να πω και για τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη που πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Διαβάζω όλες τις αναλύσεις για τον κόσμο που παραδίδουμε στα παιδιά μας και δυσκολεύομαι να δεχθώ τον πρώτο πληθυντικό. Όχι διότι θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο πατέρα, αλλά διότι ξέρω ότι δεν έχουμε όλοι σε αυτόν τον πλανήτη την ίδια ευθύνη για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Κι αν εμείς έχουμε σοβαρή ευθύνη ότι δεν κάνουμε πάρα πολλά για να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο, υπάρχουν εκείνοι που έχουν τα μέσα και έχουν σοβαρότατη ευθύνη για το πώς τον έχουν διαμορφώσει. Δεν είναι το ίδιο. Επίσης, δεν είμαι σίγουρος ότι ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της κοινωνίας που ζούμε. Πιθανότατα να είναι μια ακραία αντίδραση που καθιστά συγκεκριμένους γονείς τραγικούς και εμάς τους υπόλοιπους σοκαρισμένους και προβληματισμένους για το αν λειτουργούμε όπως πρέπει για τα παιδιά μας. Ξέρουμε ότι πολλά έχουν αλλάξει από τότε που ήμασταν παιδιά. Ο κόσμος γίνεται συνεχώς πιο ανταγωνιστικός, όμως το άγχος πάντα υπήρχε, το bullying πάντα υπήρχε και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το σήμερα με το χθες διότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Εμείς μεγαλώναμε σε άλλες συνθήκες, τα παιδιά μας σε πολύ διαφορετικές, τα δικά τους παιδιά υποθέτω σε ακόμη πιο διαφορετικές. Ένα τραγικό περιστατικό μας έκανε να σκεφτούμε αν το παιδί μας δέχεται πίεση, μας έκανε να συζητήσουμε μαζί του και να του πούμε ότι τίποτα δεν κρίνεται από τους βαθμούς, από έναν βαθμό στο λύκειο, στο γυμνάσιο, ακόμη και από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να του σημειώσουμε ότι θα πρέπει να απολαμβάνει τη ζωή και αυτά που έχει, να μην αγχώνεται για αυτά που δεν έχει και για εκείνα που μπορεί να μην καταφέρει να αποκτήσει. Να το ξεκαθαρίσουμε με έργα και λόγια ότι είμαστε εκεί για όταν και αν μας χρειαστεί. Αυτά τα λέω στον εαυτό μου να τα ακούσω, γιατί δεν είμαι άξιος να δίνω συμβουλές. Στενάχωρο πραγματικά. Επιστρέφω στα αθλητικά, γιατί η Μπαρτσελόνα χθες ήταν απλώς μια διαδικασία μετά το overdose των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για την Αλαβές ήταν θέμα επιβίωσης, οπότε τα έδωσε όλα και δικαιώθηκε. Πρώτη φορά που η Μπάρτσα δεν σκόραρε μετά από 57 αγώνες. Πρώτη φορά επίσης συναντήθηκαν ο Xi Jinping με τον Τραμπ. Ο Κινέζος ηγέτης του πέταξε την ατάκα για την παγίδα του Θουκυδί, δεν ξέρω αν το μάθατε, και βεβαίως ο Αμερικανός δεν πήρε μυρωδιά τι του έλεγε. Η παγίδα του Θουκυδί είναι ένας όρος που έχει εφεύρει Αμερικανός μελετητής για να περιγράψει την κατάσταση όταν μια κυρίαρχη δύναμη, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανησυχεί για την άνοδο μιας ανερχόμενης δύναμης, όπως είναι για παράδειγμα η Κίνα, οδηγώντας αυτό το σκέλος σε αντιπαλότητα τις δύο πλευρές και σύγκρουση τις περισσότερες φορές, όπως στον Πελοποννησιακό πόλεμο που η Σπάρτη θεωρητικά ήταν η κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη και η Αθήνα ήταν η ανερχόμενη. Ο έτσι, ο Κινέζος δε, του είπε του Ντόναλτ να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη και ο πρόεδρος πρέπει να κοίταζε τις ανομαλίες του εδάφους και να αναρωτιόταν ποιος ήταν αυτός ο μπαμπέσης ο Θουκυδίδης. Μπαμπέσικο το χτύπημα στη Χατς μέσω Motherwell. Ο διαιτητής με τον VAR ανακάλυψαν πέναλτι υπέρ της Celtic, δεν ξέρω αν το έχετε δει, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, με το οποίο πήραν τη νίκη οι Κέλτες και κρατήθηκαν ζωντανοί στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ζωντανές και φασαριώζικες είναι πάντα οι φοιτητικές εκλογές. Προπυλακισμοί, αντεγκλήσεις και αμφισβητήσεις των αποτελεσμάτων ένθεν και κήθεν. Επίσης με μεγάλη αποχή των περισσότερων φοιτητών από τη διαδικασία. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί βλέπουμε τα ίδια στην πραγματική πολιτική σκηνή. Γιατί τα τσικό της πολιτικής αυτή την μπάλα να μαθαίνουν να παίζουν από μικρά. Να γιατί. Γιατί ο κόσμος της Ρεάλ απόψε περιμένει στον Μπερναμπέου για να δικάσει την ομάδα. Διότι έτσι έχει μάθει. Δεν πήρε κύπελο, κύριε Εμπαπέ, και μάλιστα πήγε στη Σαρδινία ενώ ήσουν τραυματίας, θα τα ακούσει χοντρά. Μιλάμε για ελιτισμό. Ελίτ είναι και η γάτα στην Downing Street. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας. Με αριθμό νούμερο 10, δηλαδή στην πρωθυπουργική κατοικία. Έχει αλλάξει 6 πρωθυπουργούς αυτή η γάτα και είναι εκεί στο σπίτι. Έχει ένα λογαριασμό στο Twitter, οπότε πόσταρε. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το κρίσιμο δεν είναι πότε θα αλλάξει ο πρωθυπουργός, αλλά ότι ο επόμενος θα πρέπει να συνεχίσει να μεταΐζει. Ωραίο, έτσι, πνευματώδες. Θα πρέπει να σας πω και άλλα πολλά πράγματα. Έχω τα επιτυακά, δεν τα προλαβαίνω. Δεν είναι και σωστό να αφήνω τη δράση τόση ώρα με την εισαγωγή μου, αλλά δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα είχαμε δύο γεγονότα σήμερα, κακώς. Το ένα είναι ΑΕΚΑΡΙΣ και το άλλο είναι η Φιέστα, η γιορτή που κάνει ο Παναθηναϊκός για την κατάκτηση των πρωταθλημάτων στο βόλεϊ. Οπότε πάμε πρώτα στον Ανδρέα Φούντα στο μπάσκετ, στη δράση ΑΕΚΑΡΙΣ στο παιχνίδι για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, να μας πει τι έχουμε χάσει μέχρι τώρα. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, την ευχαριστήθηκα πολύ την εισαγωγή σου. Εδώ έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Είμαστε στην πρώτη περίοδο, περίπου 2 λεπτά πριν από το τέλος της, με το σκορ να είναι στο 15-13 υπέρ της ΑΕΚ. Να ξεκινήσουμε με κάποια τυπικά στοιχεία για το παιχνίδι που πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, το οποίο φυσικά μεταδίδεται τηλεοπτικά και από την ΕΡΤ2 Σπορ, όπως όλες οι αναμετρήσεις της GBL. Είναι λοιπόν ο πρώτος προημιτελικός ανάμεσα στην τέταρτη της κανονικής περίοδου ΑΕΚ, που έχει το πλεονέκτημα έδρας, και στον πέμπτο Άρη. Με αυτό το ιδιότυπο πρόγραμμα έτσι που υπάρχει στις προημιτελικές σειρές, μόνο και μόνο μία ματιά στη σειρά που έχει ολοκληρωθεί ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι. Τώρα ξεκινάει αυτή του της ΑΕΚ με τον Άρη, χθες άρχισε αυτή του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου και περιμένουμε και του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο. Υπήρξε ένας μικροτραυματισμός εδώ στη Σανέλ Αρένα από τον Λευτέρη Μποχορίδη, έπεσε, φαίνεται να έχει χτυπήσει λίγο στο κεφάλι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, τώρα σηκώθηκε και είναι μια χαρά και ο κύριος Παπαπέτρου, ο πρώτος διευθυντής αναμέτρησης, το επιβεβαιώνει ότι είναι εντάξει ο έμπειρος γκάρντ. Είμαστε λοιπόν στο 15-13. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πολύ δυνατά η ΑΕΚ, με 9-2 κράτησε τον Άρη στους 2 πόντους για περίπου 5 λεπτά. Η κυτρινόμαυρη της Θεσσαλονίκης, γιατί και οι δύο ομάδες πάνω κάτω τα ίδια χρώματα φοράνε, έβγαλαν μια αντίδραση. Τώρα έχουν πλησιάσει στους 2 με τον Bryce Jones να αλλάζει λίγο το παιχνίδι. Και πρόκειται για ένα μάτς, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, το οποίο αποτελεί και μια ιδιαίτερη πρόκληση για την ΑΕΚ στο πνευματικό, στο ψυχολογικό κομμάτι. Η ένωση που έρχεται από αυτόν τον τελικό στο BCL, που δεν ξέρουμε έτσι ακριβώς πώς να τον χαρακτηρίσουμε σε σχέση με το πόσο αποτυπώνεται στο μυαλό, στην ψυχή όσων τον έζησαν, με τον τρόπο που χάθηκε, για μια κατά τα άλλα σπουδαία σεζόν για την ΑΕΚ, η οποία θα κληθεί να το αφήσει και αυτό πίσω της. Ο Άρης από την άλλη έχει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα απραξίας, το οποίο αγγίζει τις 3 εβδομάδες, κάπου στις 18 μέρες. Ένα goal foul του Forrester, να πούμε, για να μην αφήνουμε και τη δράση, διαμορφώνει το 17-15, ξεσηκώνοντας έντονες διαμαρτυρίες από τους φίλους της ΑΕΚ. Έχει έντονες διαμαρτυρίες από τον Dragan Sakota, μάλιστα, και έχω την εντύπωση ότι έχει δεχθεί τεχνική ποινή ο προπονητής της ΑΕΚ. Έτσι είναι. Μισοάδια, μισογεμάτη, όπως θέλει μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς, τη Σανέλ Αρένα στο σημερινό παιχνίδι. Πράγματι έχει δοθεί τεχνική ποινή και πάει ο Άντζουσιτς να εκτελέσει τη βολή πριν σουτάρει και την συμπληρωματική του Φόρεστερ.
0: Όσο γίνονται, Ανδρέα, υπάρχουν οι διαμαρτυρίες, εκτελούνται οι βολές. Θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από τη Λεωφόρο, εκεί που γίνεται, που είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου, να μας πει αν ξεκίνησε η γιορτή του Παναθηναϊκού, και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο λεπτό. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Έχει ξεκινήσει. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ από το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στον τάφο του Ενδούδεου. 7 και 8 ακριβώς, αυτό είναι το σημαδιακό, 19 και 08 δηλαδή, πηγαίνοντας στην ημερομηνία, στη χρονολογία ίδρυσης του Παναθηναϊκού το 1908. Αυτή την ώρα γνωρίζουν την αποθέωση οι παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού με αμαξίδιο που κατέκτησαν τον πρωτάθλημα, κάνουν το γύρο του θριάμβου και αποθεώνονται από τον κόσμο που έχει κατακλείσει εδώ το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Πραγματικά μια αποθέωση. Λίγο νωρίτερα είχαμε την αποθέωση που γνώρισε η ομάδα Πικ Πονκ του Παναθηναϊκού που
0: Μα είναι όλα κατέκτησε. Τα τμήματα, Γιάννη. Νόμιζα ότι ήταν μόνο το
2: Βόλιο. Είναι τα τμήματα που έχουν κατακτήσει κούπες φέτος. Όχι, είναι το τμήμα Πικ Πονκ που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Στο το τμήμα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Τρυφυλιού είχαμε την ομάδα rugby που κατέκτησε back to back το πρωτάθλημα. Σε λίγο, αφού βγουν και οι αναμνηστικές φωτογραφίες τώρα με τους αθλητές με αμαξίδιο, την ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού με το κύπελο μπροστά, οι αναμνηστικές φωτογραφίες, ακούτε την αποθέωση από τον κόσμο και σε λίγο θα ακολουθήσει η απονομή στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, στον ταμπλούχο Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που μετά το 2006, 20 χρόνια μετά, κατακτά τον ταμπλ, κατακτά δηλαδή και κύπελο και πρωτάθλημα.
0: Επιστρέφουμε, Γιάννη, να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο στο ΑΕΚ Άρης και επιστρέφουμε σε λίγο σε σένα. Ανδρέα, έχεις το λόγο.
1: Ο Λούκας Λεκαβίτσιος έχει την μπάλα στα χέρια του Χρήστο. Ο χρόνος κυλά με 11 δευτερόλεπτα να απομένουν, 9 βέβαια στην επίθεση της ΑΕΚ. Επομένως, κάτι θα μείνει και για τον Άρη. Ο Λεκαβίτσιος, επιθετικό φάουλ από τον James Νάναλη πάνω στον Μπουλιανίτη στην προσπάθειά του να δώσει ένα screen στον Λιθουανό σε αυτή την συνεργασία που πήγαν να στήσουν δύο από τους κοντούς παίκτες της πεντάδας της ΑΕΚ. Είναι η αλήθεια. Ο James Νάναλη που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο 3 πήγε να στήσει ένα screen στον Λεκαβίτσιους και υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ. 6,4 θα απομείνουν στον Άρη, το σκορ στο 17-17. Να δούμε αν είναι κυτρινόμαυρη η Θεσσαλονίκη σε μια περίοδο που δεν ξεκίνησε καλά για αυτούς. Τελειώσουν και μπροστά στο σκορ. Bryce Jones έβαλε τα χέρια του κάτω. Τσίβελης έκανε και το deflection. Δεν υπάρχει κάτι. Είμαστε στο 17-17. Τέλος πρώτης περίοδου. Χρήστο, αν θες να επιστρέψουμε ξανά στη Λεωφόρο.
0: Θα επιστρέψουμε, ναι. Ωραία, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω. Θα τον ακούσουμε σε λίγο πάλι τον Ανδρέα Φούντα. Είχαμε διακόψει το Γιάννη. Πού βρισκόμαστε, Γιάννη, εκεί στη Λεωφόρο?
2: Ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο αυτή την ώρα έχει δώσει, πήρε το μικρόφωνο και έχει δώσει το σύνθημα για να ξεκινήσει, να ξεκινήσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να τραγουδούν. Δεν έχουν σταματήσει. Εντάξει, να πούμε ότι υπάρχει μια μουδιασμένη ατμόσφαιρα έτσι κι αλλιώς μετά τον χθεσινό αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια και την μη συμμετοχή του στο Final Four που θα γίνει στην έδρα του στο Telecom Center της Αθήνας. Αλλά νομίζω αυτές οι στιγμές και ο κόσμος που έχει έρθει εδώ για να αποθεώσει τους πρωταθλητές σε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Την ώρα ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο δηλώνει πόσο ικανοποιημένος είναι, πόσο έχουν γεμίσει αυτά τα παιδιά και ότι έρχονται κι άλλες επιτυχίες. Και θα ακολουθήσει φυσικά, όπως είπαμε Χρήστο, η απονομή για το 28ο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ των ανδρών. Είναι το double, είπαμε, που κατέκτησε η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου μετά από 20 χρόνια. Κατάφερε να κατακτήσει και το κύπελο. Το 2006 ήταν η τελευταία φορά που το είχε κάνει αυτό. Και αναμένουμε λοιπόν σε λίγο τους βολεμπολίστες του Παναθηναϊκού για να πάρουν το κύπελο. Θα γίνει απονομή, έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζουμε, έκανε το 3-1, κατέκτησε το πρωτάθλημα στο Pauk Sports Arena, στο Παλατάκι. Οπότε σε λίγο θα έχουμε την απονομή στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό back του Πάκου.
0: Ωραία. Γιάννη, για πες. Να κερδίσουμε λίγο χρόνο και να δώσουμε και κάποια πράγματα για την εκπομπή, σε κρατάμε Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, σε λίγο και ο Γιάννης Κουστοράκης μαζί μας. Η Νέλη Τζαφυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Χρυσούλα, μπορούμε να τον κρατήσουμε το Γιάννη στον αέρα σε, για να παρέμβει όταν χρειαστεί. Μένει με κλειστό μικρόφωνο ο Γιάννης, το ίδιο και ο Ανδρέας. Οπότε όταν χρειάζεται περιμένω την παρέμβασή σας, όταν υπάρξει απονομή Γιάννη παρεμβαίνεις για να σε ακούσουμε και βεβαίως αν έχουμε και κάποιον αθλητή μαζί μας όταν τελειώσει το τελετουργικό ακόμα καλύτερο, ή το Δημήτρη Ανδρεόπουλο ή κάποιον άλλον, θα έχει ενδιαφέρον να τους ακούσουμε. Στο μεταξύ να πούμε χθες ότι η Manchester City 3-0 την Crystal Palace, είδα μια φανταστική ασίστ του Phil Foden με το τακουνάκι στο Σεμίνιο για να ανοίξει ο δρόμος στη νίκη. Ο διεθνής Άγγλος που έχει μείνει πολύ στον πάγκο φέτος ήταν φανταστικός χθες. Μέχρι τον γκολ του Σεμένιο η City είχε προβλήματα με 6 αλλαγές που είχε κάνει ο Γουαρδιόλα στην 11η και το γεγονός ότι η παίκτη ήταν αρκετά ασύνδετη, όμως έπρεπε να ξεκουραστούν και κάποιοι εν ώψη του Σαββάτου που είναι ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας στο Γουέμπλι απέναντι στην Τσέλσι. Χάλαντ, Τσερκί, Ντοκού, Ράιλι. Ο Ράιλι έμειναν στον πάγκο. Ο Φόντεν που ήταν χθες το κεντρικό πρόσωπο έχει πετύχει 10 γκολ στη φετινή σεζόν σε 48 εμφανίσεις, όμως το τελευταίο ήταν στις 14 Δεκεμβρίου. Μόλις σε 3 από τα τελευταία 13 παιχνίδια του πρωταθλήματος έχει ξεκινήσει και ήταν ωραίο στις δηλώσεις, γιατί λίγοι θα έλεγα ότι είχα ένα καλό ημίχρονο και στο δεύτερο ήμουν λίγο πεσμένος, δυσκολεύτηκα να βρω τη θέση μου στην ομάδα. Συμβαίνει όταν υπάρχουν ποιοτικά παίχτες γύρω σου και είναι καλύτεροι από σένα. Ποιος το λέει αυτό? Ένας σπουδαίος παίχτης να λέει ότι υπήρχαν κάποιοι που ήταν καλύτεροι από μένα. Μπράβο στο Φόντεν, λέει, έπρεπε να περιμένω να είμαι υπομονητικός και να δουλεύω σκληρά. Ο παίχτης αυτός έδωσε 2 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο, για πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο από τον Δεκέμβριο του 2023 και δημιούργησε 5 ευκαιρίες για τη City. Κανένας παίχτης στην τρέχουσα σεζόν δεν έχει δημιουργήσει 5 ευκαιρίες για την ομάδα του στο πρώτο μέρος. Η εμφάνιση αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή εν ώψη Μουντιάλ και ελπίζω ο Τούχελ να τον πάρει. Σε κάθε περίπτωση για το πρωτάθλημα η Arsenal έχει την κατάσταση στα χέρια της. Παίζει, θυμίζω, με την Burnley την ερχόμενη Δευτέρα. Η αγωνιστική είναι λίγο περίεργη, κρατάει μέχρι την Τρίτη γιατί είναι και ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας και η Manchester City και η Chelsea που παίζουν στις 5 το Σάββατο θα δώσουν τα δικά τους παιχνίδια του πρωταθλήματος την Τρίτη, μετά δηλαδή από 3 μέρες, γιατί δεν γίνεται να μην πάνε όλοι μαζί στην τελευταία αγωνιστική που είναι την άλλη Κυριακή, όχι

0: διεκδικήσει τελευταία αγωνιστική, φιλοξενώντας την Άστον Βίλα το πρωτάθλημα, ελπίζοντας ότι η Πάλας, η οποία δημιούργησε κάποια προβληματάκια στη Σίτι χθες, θα κόψει βαθμό. Και γι' αυτό η Arsenal οπωσδήποτε Δευτέρα θέλει να πετύχει αρκετά γκολ απέναντι στην Burnley. Αυτή τη στιγμή με τα τρία γκολ που πέτυχε η Πάλας, η City έχει συνένα καλύτερο συντελεστή με τα τρία γκολ που πέτυχε η City στην Πάλας, έτσι. Έχει φτάσει στο συν 43 συντελεστή η Manchester City, στο συν 42 η Arsenal, άρα έχει συν ένα γκολ. Επομένως θέλει εκεί με την Burnley να ισοσταθμίσει όσα γκολ μπορεί να βάλει τελευταία αγωνιστική η City απέναντι στην Aston Villa, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει την Crystal Palace και να φέρει μια ισοπαλία. Σε αυτή μόνο την περίπτωση, αν πάρει 4 βαθμούς η Arsenal και 6 η City, μπορεί να έχουμε ισοβαθμία στο τέλος και το πρωτάθλημα να κριθεί στην διαφορά τερμάτων. Το περιμένουμε με ενδιαφέρον, μπορεί να είναι συγκλονιστικό. Να πούμε πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα ότι ο υπηρεσιακός προπονητής της Manchester United, ο Michael Carrick, συμπεριλήφθηκε στους 6 υποψήφιους για το βραβείο του προπονητή της σεζόν, παρά το γεγονός ότι ο Carrick έχει μόλις 15 αγώνες στο μπάγκο της United, αντικαθιστώντας τον Ρούμπεν Αμορίμ τον Ιανουάριο. Ο Μίκελ Αρτέτα της Arsenal φυσικά είναι στους υποψηφίους, όπως και ο Pep Guardiola της City, αλλά και ο απερχόμενος προπονητής Bournemouth, ο Άντωνι Ιραόλα, και ο Keith Andrews που μπήκε στα παπούτσια του Thomas Frank στην Bradford και τα πήγε περίφημα, αλλά και ο προπονητής ο Regis Lebris της Sunderland έχουν επίσης προταθεί. Αυτοί είναι οι 6 που είναι υποψήφοι, ενώ για το παίχτη της σεζόν στην Premier League 8 παίχτες, το τρίο της Arsenal, David Raya, Gabriel και Declan Rice, το δίδυμο της City, Antoine Semenyo, ο Erling Haaland, ο Bruno Fernandes της Manchester United, ο επιθετικός της Bradford, ο Igor Tiago, που είναι ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος, και ο μέσος της Nottingham Forest, ο Morgan Gibbs-White. Αυτοί είναι οι υποψήφοι. Πάμε λίγο στην ώρα, ναι, και στις διαφημίσεις, και αμέσως μετά θα πάμε κατευθείαν στο μπάσκετ.
1: Eurosport 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Ακούτε, Eurosport.
0: Εδώ είμαστε πάντα στην Eurosport και στην εκπομπή στον κόσμο μας, που έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και φιέστες. Ο κύριος Νίκος λέει να πω στο Γιάννη ότι ο Παναθηναϊκός έχει 22 πρωταθλήματα και όχι 28. Ο Νίκος από Καβάλα, μήπως έλεγε για τις γυναίκες. Ο Παναθηναϊκός όντως έχει 22 στους άνδρες, αλλά έχει 28 στις γυναίκες. Μήπως είπα αυτό ο Γιάννης? Δεν τον άκουσα, δεν το

0: Προσεξά, φίλε Νίκο. Αυτό είναι. Και επειδή ψάχνετε την ίντριγκα, ναι, στους άντρες έχει 22 ο Παναθηναϊκός και 32 ο Ολυμπιακός. Στις γυναίκες έχει ο Παναθηναϊκός 28 και ο Ολυμπιακός 9. Αυτή είναι η αντιστοιχία.
1: Να σε διακόψω λίγο, Χρήστο.
0: Για πες.
1: Χρήστο, να σε διακόψω. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει 28 από πρωταθλήματα στο βόλεϊ των ανδρών.
0: Όχι, ρε, 22 έχει.
1: Υπάρχουν πρωταθλήματα. Υπάρχουν πρωταθλήματα, επαναλαμβάνω, που έχει κάνει αίτηση να αναγνωριστούν. Δεν έχουν αναγνωριστεί.
0: Εντάξει, ρε,
1: ακόμα.
0: Εντάξει, τα αναγνωρισμένα λέμε. 22 είναι.
1: 28 πρωταθλήματα.
0: Καλά.
1: Καταγεγραμμένα στην ιστορία του Παναθηναϊκού είναι 28 πρωταθλήματα.
0: Έτσι. Καλά, εντάξει. Εγώ λέω ότι είναι καταγεγραμμένο στην ΕΟΠΕ, που είναι η αρμόδια αρχή. Είναι 22-32, όπως τα είπα. Έτσι τα αναγνωρίζει η ΕΟΠΕ. Όταν αναγνωριστούν και τα άλλα, μπορούμε να πούμε 28. Και είναι 28-9 η αντιστοιχία, επειδή ψάχνετε την ίντριγα σας λέω και σας τη δίνω. Λοιπόν, ο Μανώλης λέει καλησπέρα Χρήστο, αν μεταδίδεται η γιορτή του ΠΑΟ, δεν ξέρω αν υπάρχει Γιάννη Παπαγεωργίου κάλυψη στο YouTube, κάτι έχεις ιδέα? Τηλεοπτικά όχι, δεν υπάρχει κάλυψη από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει καλησπέρα αγαπητέ Χρήστο, το θέμα με τα παιδιά είναι το κυριότερο, πρέπει να ασχοληθούμε, πρέπει να αφιερώσουμε μάλλον, λέει, σου έχει φύγει φίλε πολύ χρόνο για να γίνουμε φίλοι όσο μπορούμε. Τώρα φίλοι με τα παιδιά είναι λίγο δύσκολο να γίνεις, σε ευχαριστώ και για τα υπόλοιπα που λες, τουλάχιστον να μπορούν να μην μας κρύβουν πράγματα, να μπορούν να είναι πιο ανοιχτή σε εμάς. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλησπέρα κύριε Σαράντο, θα ήθελα ένα δικό σας σχολείο για τον μπασκετικό βατερλό του Παναθηναϊκού και τι γενικότερα θα σημάνει για τον οργανισμό στο σύνολό του, επειδή προσωπικά νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι κατακλυσμιές. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για το ευγενικό σας μήνυμα, αλλά είμαι ο πιο κατάλληλος, αγαπητέ Δημήτρη, να σου κάνω σχόλιο, γιατί δεν έχω ιδέα. Το πιστεύεις ότι δεν είδα το μπάσκετ το χθες για να καταλάβεις πως η ιδέα ότι έβλεπα τη Manchester City με την Crystal Palace. Μπορεί και να το πιστεύεις, μπορεί και όχι. Οπότε δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να πω. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στο ΑΕΚ Άρης, γιατί έχουμε πολλή ώρα να επικοινωνήσουμε με τον Ανδρέα Φούντα. Ανδρέα, σ' ακούμε.
2: Και πάλι μαζί σας από τη Σανέλα Αρένα. Βρισκόμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους. Η ΑΕΚ προηγείται, όπως τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα είναι αλήθεια, τώρα με 34-28. Έφτασε και στο συν 9, 34-25. Μείωσαν οι Θεσσαλονικείς τώρα και θα έχουν την ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο, καθώς θα πάει στη γραμμή των βολών ο Αμίν Νουά. Ένα παιχνίδι το οποίο η Ένωση το ελέγχει στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Γενικότερα με τον τρόπο που αγωνίζεται μέχρι στιγμής, μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει τουλάχιστον για αυτά τα 40 λεπτά που πρέπει να έχει αφήσει πίσω της τον χαμένο τελικό του BCL απέναντι στην Ρήτας. Με τον τρόπο που αυτός ήρθε, τα λέγαμε και στην αρχή της μετάδοσης, είναι προφανώς ένα κυρίαρχο θέμα γύρω από την μπασκετική ομάδα της ΑΕΚ, ακόμα και μετά από αρκετές μέρες, ακόμα και με τις υποχρεώσεις να συνεχίζονται. Ο Νουά βάζει την πρώτη βολή για τον Άρη και μειώνει σε 34-29. Καταφέρνουν οι φιλοξενούμενοι να μένουν κοντά, παρότι δεν είχαν σε κάποιο διάστημα, θα μπορούσαμε να πούμε, τον έλεγχο της αναμέτρησης. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Νουά, τον πρώτο σκόρερ, τον καλύτερο παίκτη του φετινού Άρη, ο οποίος έχει φροντίσει να τον δέσει κιόλας μέχρι το 2029. Αυτό τον εξαιρετικό forward, τον οποίο το θυμόμαστε και στη EuroLeague με τη φανέλα της Villarban περισσότερο, με το μικρό πέρασμα από τη Φενέρ, που επίσης δείχνει πολλά πράγματα από μόνο του. Μειώνει στους 4 πόντους για τον Άρη και απομένουν 4 και 17 για την ανάπαυλα. Ο James Nunnally ετοιμάζεται να κάνει την επαναφορά για την ΑΕΚ.
0: Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, οπότε πάμε να δούμε και στο Γιάννη Παπαγεωργίου, να δούμε τι γίνεται. Γιάννη, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε εκεί?
1: Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος έχει σηκωθεί για να τιμηθεί από τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό,
0: ο οποίος συνεχίζει Δημήτρης, έτσι, για τον επόμενο χρόνο.
1: Συνεχίζει και για τον επόμενο χρόνο. Υπήρχε στο ρεπορτάζ μια φημολογία εκεί γύρω στο Φλεβάρι ότι ο Ανδρεόπουλος θα αποτελέσει παρελθόν μετά το τέλος της σεζόν. Όλα αυτά διαψεύτηκαν. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος συνεχίζει. Ο Ανδρεόπουλος, που τιμάται τώρα και ως παίκτης του Τριφυλιού, είπε ότι πρώτη φορά πάτησε αυτό εδώ το γήπεδο, εδώ τον τάφο του Ινδού, το Παύλος Γιαννακόπουλος, το 1983. Και από τότε είναι εδώ πιστός στρατιώτης. Το Παναθηναϊκό, ο Ανδρεόπουλος, να πούμε, Χρήστο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, ότι κατακτά το τέταρτο πρωτάθλημα ως προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Αυτός μιλάει τώρα, γιατί αυτός ακούμε μιλάει, βαθιά από μέσα.
1: Ναι. Αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Ανδρεόπουλο και με αθλητές του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Οπότε επιστρέφουμε και πάλι το μικρόφωνο σε σένα.
0: Ωραία.
1: Και όταν ξεκινήσει η διαδικασία της απονομής,
0: είσαι στον αέρα. Γιάννη, είσαι στον αέρα. Παρεμβαίνεις ανά πάσα στιγμή. Κρίνεις ότι πρέπει να παρέμβεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου για την ώρα. Τον κρατάμε. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι μαζί μας. Τον κρατάμε στον αέρα αν θέλει να παρέμβει. Και να σας πω ότι στη Σκωτία φτάνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο. Η Hearts θα πάρει το πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 1960, αν αποφύγει την ήττα από τη Celtic τον ερχόμενο Σάββατο στην τελευταία αγωνιστική, καθώς χθες νίκησε 3-0 τη Falkirk. Να πούμε ότι οι Κέλτες πήραν μια νίκη με ένα εξαιρετικά αμφισβητούμενο πέναλτι, το λέω πολύ ευγενικά, στο ένατο λεπτό και στο έβδομο που είπα, των καθυστερήσεων του μάτσου με τη Motherwell, και έμειναν ζωντανοί στο πρωτάθλημα. Επειδή έτυχε να το δω, παιδιά, δεν δίνεται αυτό το πέναλτι. Είναι να κάλυψει όταν θες να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον. Ο Γκάρι Λίνεκερ έλεγε ότι ήταν η χειρότερη απόφαση που έχει δει από βίντεο στα ρέφερι. Όμως εγώ θα βάλω και το πέναλτι που δεν μας έδωσε του Μάντισον. Ομιλώ για την Τότενα με τη Λίντς. Ένα πέναλτι κατηγορία για την ομάδα. Ελπίζω να μην μας τυχήσει. Θα μπορούσε να δοθεί. Καταλαβαίνω τους Άγγλους ότι έχουν μια ιδιαίτερη οπτική, αλλά. Εντάξει παιδιά, δεν ήταν πέναλτι αυτό το οποίο δόθηκε στη Celtic. Έβαλε ο άλλος λίγο το χέρι του εκεί, η ανακάλυψη, η αγκώνα. Στην Ισπανία, σε αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι ότι η Αλαβές νίκησε την Μπαρτσελόνα χθες, ένα μάτς που χρειαζόταν. Ο Χάνσι Φλίκ έκανε πολλές αλλαγές. Η Αλαβές έπαιζε για την επιβίωσή της. Έδωσε ένταση στο παιχνίδι της και πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο. Η Μπάρτσα έδωσε σανίδα σωτηρία στην Αλαβές, έγραψε ο καταλανικός τύπος, και αποχαιρέτησε τον στόχο των 100 βαθμών στο πρωτάθλημα. Η Μπάρτσα έκανε μόλις την προηγούμενη Δευτέρα την παρέλαση στη Βαρκελόνη για το πρωτάθλημα πριν τρεις μέρες και δεν είχε την απαραίτητη ένταση για ένα τέτοιο μάτς απέναντι στην απελπισμένη Αλαβές. Η Μπάρτσα δεν κατάφερε να σκοράρει για πρώτη φορά μετά από 57 αγώνες. Να πούμε ότι ο Φλίκ έκανε 8 αλλαγές συνολικά, έκπληξη χρησιμοποίηση του Σέσνη κάτω από τα δοκάρια, ενώ την πρώτη του εμφάνιση έκανε ο Άλβαρο Κορτέζ, ο κεντρικός αμυντικός δεύτερης ομάδας, που ξεκίνησε βασικός και τα πήγε περίφημα. Ο Φλίκ τον αποθέωσε. Η Αλαβές έκανε στην αρχή το πασίγιο για την Μπάρτσα και στη συνέχεια τα έδωσε όλα, και αυτό ενώ οι νίκες της Σεβίλης και της Εσπανιόλ νωρίτερα την είχαν βάλει σε ακόμη πιο μεγάλη πίεση από ό,τι είχε νωρίτερα. Ήττα για τη Μαγιόρκα, νίκη για τη Χετάφε, γίνεται πραγματικά χαμός αν σκεφτείτε ότι πλην της Οβιέδο που παίζει απόψε με τη Ρεάλ Μαδρίτη στον Μπερναμπέο και η οποία έχει 29 βαθμούς και έχει υποβιβαστεί, από την 16η θέση μέχρι τη 19η όλες οι ομάδες έχουν 39 βαθμούς. Έλτσε, Μαγιόρκα, Λεβάντε, Τζιρόνα. 40 έχει Αλαβές, 42 η Οσασούνα, η Βαλένθια και η Εσπανιόλ. Καμία από αυτές τις ομάδες, και η πιο πάνω, η Σεβίλη 43, η Ράγιο Βαγεκάνο 43, μαθηματικά δεν έχουν εξασφαλίσει. Είναι 3 βαθμούς από τη ζώνη και είναι, σας πληροφορώ, 4 βαθμούς από την Ευρώπη. Δηλαδή ο υποβιβασμός από την Ευρώπη στο βαθμολογικό πίνακα της Ισπανίας είναι μόλις 8 βαθμοί. Για να βάλω αυτή τη στιγμή την 7η θέση που βρίσκεται η Χετάφε. Όχι, εντάξει, 39, 48, 9 βαθμοί, όχι 8 βαθμοί. 9 βαθμοί, 3 αγωνιστικές είναι. Έτσι, αυτοί που δεν έχουν ολοκληρώσει όλοι τα παιχνίδια τους και άλλες 2 για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Το πρωτάθλημα το πήρε η Paris Saint-Germain στη Γαλλία, γιατί νίκησε εκτός έδρας στη Λανς για να μπορούσε να υπάρξει έστω και μαθηματική ελπίδα για τη Λανς, που θα ήταν απίθανο έτσι κι αλλιώς. Θα έπρεπε να νικήσει χθες την Paris Saint-Germain, η οποία νίκησε με Κβαρατσχέλια και Μπαγιέ 2-0. Κατέκτησε το 5ο συνεχόμενο πρωτάθλημά της στη Λιγκά και 12ο στις τελευταίες 14 σεζόν από τότε που έχει την ιδιοκτησία από το Κατάρ. Συνολικά έχει 14 πρωταθλήματα και είναι μπροστά από τις Μαρσέη και Σεντετιέν που έχουν από 10. 8 έχει Μονακό και η Νάντ, 7 η Λιόν, από 6 Μπορντό, Λίλ, η Ρέμς. Και πλέον βέβαια η Παρή μπορεί να επικεντρωθεί στο τελικό του Champions League που θα δώσει στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη απέναντι στην Arsenal. Θα προσπαθήσει να γίνει πρώτη ομάδα μετά τη Real του 2016-18 που θα πάρει συνεχόμενα Champions League. Η Real είχε πάρει 3 τότε στη σειρά. Ενώ να πούμε ότι είναι το 3ο συνεχόμενο πρωτάθλημα του Λουίς Ενρίκε από τη στιγμή που αφήχθη στο Παρίσι. Ουσμάν Ντεμπελέ και Μπαρκολά από 10 γκολ πρώτη σκόρε. Πολύ περισσότερα είχαν πετύχει πέρυσι. Τώρα υπήρχε μεγαλύτερη διάχυση στους σκόρε. Έλα, σ' ακούμε Γιάννη, σ' ακούμε, ναι.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε σιγά σιγά η διαδικασία της απονομής. Οι παίκτες ένας-ένας μπαίνουν στο παρκέ. Ο Καζαμπαλής, ο Παπαλεξίου, ο Χαρδρινός, βλέπω έρχεται ο Γκάσμαν τώρα, ο Αμερικάνος, έρχεται ο Γιάντσουκ, ο κορυφαίος του τρεφιλιού ο Κρανός την φετινή σεζόν, ο Δανός ο Νίλσεν, ο Τεοβουλκίδης, ο Καραλαμπός ο Ανδρεόπουλος. Ακούτε την αποθέωση που γνωρίζουν. Παπαστάθης. Σαβόφσκι, ο Θανάσης Πράττο, ο πρωτοψάλτης, ο Σπύριτ, ο Χανδρινός. Βγήκαν οι πρωταθλητές λίγο νωρίτερα, μίλησε και ο αρχιτέκτονας εκτός τεχνικού επιτελείου, έτσι, ο Σωτήρης ο Πανταλέων, που είναι ο αρμόδιος για να σχεδιάζει τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, είναι ο διευθυντής του τμήματος. Μίλησε και ο Ρούλης Αγραπηδάκης. Βγαίνει και το τεχνικό επιτελείο τώρα. Δημήτρης Ανδρεόπουλος, Παύλος Καραμαρούδης και οι υπόλοιποι και ανεβαίνουν στο βάθρο. Αποθεώνονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που κάνουν ένα γύρο θριάλβου εδώ στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος στον τάφο του Ινδού. Δίνουν τα χέρια στον κόσμο που έχει γεμίσει το κλειστό και σε λίγο θα έχουμε την απονομή του πρωταθλήματος από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοργανώσεων της Ομοσπονδίας, της ΕΟΠΕ, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, που είναι και ο πρόεδρος της ομάδας βόλεϊ της Κηφισιάς. Για να δούμε ποιο είναι το... πάμε για τον MVP. Πάμε για τον MVP τώρα. Για να δούμε ποιος είναι αυτός.
0: Ποιος θα είναι, ο Γιάντσουκ?
1: Λογικά ο Γιάντσουκ θα είναι. Ο Σπύριτο. Κάνει την έκπληξη. Ο Πασαδόρος. Είδες. Κάνει την έκπληξη. Ο Λούκας Σπύριτο, ο Ιταλός, που αποθεώνεται. Περιμέναμε όλοι τον Ουκρανό, τον Γιάντσουκ, ο οποίος έχει κάνει πράγματα και θάματα φέτος.
0: Ήταν και MVP στους δύο από τους τρεις νικηφόρους τελικούς του Παναθηναϊκού. Ήταν καλός. Αλλά και ξέρεις, οι άλλοι, εντάξει, τώρα συνολικά ο Παναθηναϊκός είχε καλή ομάδα. Ναι,
1: έτσι.
0: Γιατί ο πρωτοψάλτης δεν έκανε φοβερό πρωτάθλημα. Έκανε τρομερό.
1: Και ο Θανάσης πρωτοψάλτης. Ο Σπύριτο που βραβεύεται από τον Κυρογότηκα τώρα, χαμογελαστός. Γιατί ξέρεις, ο Πασαδόρος Χρήστος, που παρακολουθείς και πολύ βόλεϊ, έτσι, και λόγω της κόρης σου, είναι καθοριστικός παράγοντας για
0: το πώς θα
1: βγει μια καλή επίθεση.
0: Ο μαέστρος της ομάδας.
1: Άλλη πάσα είναι κακή, βέβαια. Άλλη πάσα είναι κακή.
0: Ο Σπύριτο πιστώθηκε και το δύσκολο τελικό, γιατί ξέρεις, αν κέρδιζε εκείνο το 3-2 στο τρίτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ θα άλλαζε εντελώς το σκηνικό και πήγαινε με μειονέκτημα. Θυμάσαι στην τελευταία φάση το πήρε ο Σπύριτο πάνω του, που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο tie break με τη διεκδίκηση στο φιλέ. Ναι, στο τρίτο τελικό, και έκανε το 2-1 και μετά κέρδισε ο Παναθηναϊκός και στη Θεσσαλονίκη. Για σήμερα ήταν προγραμματισμένος να πούμε τέτοια ώρα ο 5ος τελικός, αν

0: ο ΠΑΟΚ κέρδιζε στο παιχνίδι το δικό του στη Θεσσαλονίκη. Ανταυτού, εφόσον ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκεί και έφτασε στο 3-1, έχουμε τη φιέστα. Πάμε λίγο και επιστρέφουμε αμέσως, Γιάννη, σε πάντα στον αέρα, να δούμε να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα στο μπάσκετ στον Ανδρέα Φούντα του πρώτου ημιχρόνου.
1: Η τελευταία επίθεση του πρώτου μέρους φαίνεται ότι ανήκει ολόκληρη στον Άρη, ο οποίος είχε 18 δευτερόλεπτα, 18 και κάτι. Τώρα έχουν αρχίσει να κυλάνε και ο Μπράις Τζόνς περιμένει να ροκανίσει το χρόνο, να πάρει την επιλογή του. Το σκορ είναι στο 46-37 για την ΑΕΚ. Τζόνς παίζει με τον Χαραλαμπόπουλο, βγαίνει ο Άντζουσιτς, ένα drive από τον Σέρβο, ελεύθερο στη γωνία ο Μήτρου Λόγκ. Βάζει ένα πολύ μεγάλο σουτ για το 46-40 για μια διαφορά 6 πόντων στην ανάπαυλα. Μια εξέλιξη αρκετά θετική για τον Άρη με βάση τα όσα έχουμε δει στο πρώτο μέρος, το οποίο έχει ελέγξει στη μεγαλύτερη διάρκεια του η ΑΕΚ, η οποία έχει σε μια εκπληκτική μέρα τον Greg Brown. Έχει κάνει ένα πραγματικό σόου ο Αμερικανός forward με πολλά καρφώματα. Έχει 5 στα 5 εντός παιδιάς δίποντα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι καρφώματα, και 14 πόντους με 4 rebound σε αυτό το πρώτο μέρος. Από την πλευρά του, ο Άρης έχει τον ηγέτη του, τον Αμίν Νουά, στους 12 με 3 rebound. Ο Τζόνς είναι πολύ καλό στη δημιουργία με 6 assist χωρίς λάθος, αλλά αρκετά στοχοσμένα στα 6 εντός παιδιάς. 8 πόντους έχει ο Φορεστέρ, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του στη μέση και τέθηκε στη διάθεση του Ιγκορ Μίλισιτς για σήμερα και είναι και πολύ καλός. Ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο έτερος σέντερ του Άρη, είχε μια στιγμή εκνευρισμού να μεταφέρουμε περίπου 3,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου με τον Ραϊκουάν Γκρι. Εκεί ένας μικρός διαπληκτισμός που προήλθε από μια σωματική επαφή των δύο. Χρεώθηκαν από ένα φάουλ, ηρέμησαν γρήγορα τα πνεύματα. Ήταν ίσως η πιο έντονη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο λοιπόν ολοκληρώνεται με 46-40 υπέρ της ΑΕΚ, και πολύ περισσότερα θα μπορούμε να μεταφέρουμε και να παρακολουθήσουμε μαζί στην επανάληψη.
0: Μάλιστα, έτσι και αλλιώς έχουμε προχωρήσει αρκετά, μόλις 10 λεπτά για την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Φούντα. Έχουμε και αύριο στις 7, οπότε θα πούμε πολύ περισσότερα. Απλώς να πω, ο Γιάννης είναι στον αέρα. Ότι η Ίντερ πήρε το double χθες, νίκησε τη Λάτσιο 2-0, πρώτη πλήρης χρονιά για τον Κρίστιαν Κίβου, τον αγαπημένο, και ήταν ένα double το πρώτο για την Ίντερ μετά το 2010, όταν είχε κάνει το τρέμπλ ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ολοκλήρωσε λοιπόν μια σπουδαία σεζόν, ο Λαουτάρο αποθέωσε το Κίβου, ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Η Ίντερ έκανε ό,τι και στο μάτς του πρωταθλήματος χθες, νίκησε άνετα τη Λάτσιο, είχε νικήσει 3-0 πριν μερικές μέρες. Ο Σάρι μίλησε για λεπτομέρειες, εγώ είδα ότι ήταν πολύ καλύτερη η Ίντερ. Αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία για τη Λάτσιο να πάρει εισιτήριο για το Europa League. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, στο Europa βγαίνει η 5η και 6η θέση του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή είναι η Ρώμα και η Κόμο, και στο Conference η 7η, που την κατέχει με διαφορά 6 βαθμών από την Πολόνια, η Αταλάντα, με την οποία παίζει την επόμενη αγωνιστική. Έχει νικήσει η Αταλάντα και 2-0 στον Ταλάρα, οπότε είναι πολύ δύσκολο για την Πολόνια. Πρέπει να πάρει τα 2 μάτς, να χάσει η Αταλάντα τα 2, να κερδίσει και με σκορ πάνω από 2-0 για να μπορέσει να αρπάξει την 7η θέση, γιατί είναι τα μεταξύ τους παιχνίδια στις ισοβαθμίες στην Ιταλία. Το μόνο θετικό για τη Λάτσιο είναι ότι οι οργανωμένοι οπαδοί της επέστρεψαν στο στάδιο μετά από πολύμηνο μποϊκοτάζ που κάνουν όχι εναντίον της ομάδας και του προπονητή, αλλά του προέδρου Κλαούντιο Λοτίτο. Γίνεται χαμός για τον Derby della Capitale, που αρχικά ορίστηκε να είναι 1:30 την Κυριακή. Έχουμε απονομή.
2: Έχουμε όλα είναι έτοιμα για την απονομή. Ωραία, σε ακούμε, Γιάννη. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος έχει πάει, αφού είχαμε την απονομή των μεταλλίων στους αθλητές του Παναθηναϊκού. Κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος παίρνει την κούπα. Σάκης πρωτοψάλτης καλεί τον Ρούλη κοντά του. Ο πρωτοψάλτης καλεί τον Ρούλη, τον Λαγραπηδάκη, και μαζί θα σηκώσουν την κούπα. Την παίρνουν τώρα από τον κύριο Παπαδόπουλο. Έχουμε τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Φίλοι του Τρεφιλιού, στο Παύλος Γιαννακόπουλος είναι με τα χέρια απλωμένα για το χαρακτηριστικό όλο, όταν θα σηκωθεί ψηλά η κούπα. Ανάση πρωτοψάλτης λοιπόν, κρατάει το κύπελο. Ο Ρούλης γυρίζει, κοιτάει προς τους παίκτες, τους αθλητές. Δείχνει τον Πανταλέον που κάθεται λίγο πιο πέρα. Πρωτοψάλτης και Ρούλης Αγραπηδάκης, ψηλά η κούπα του πρωταθλητή. Έξαλα τα πανηγύρια από τους παίκτες του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του

0: πρωταθλήματος back to back για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, που φέτος κατακτά και το κύπελο και κάνει το double. Ακούτε τι γίνεται από τους φίλους του Παναθηναϊκού, ακούγεται και το κομμάτι των Queen, το We Are The Champions. Που σε κάθε περίσταση βλέπω το ρούλι τον Αγραπηδάκη έχει πάρει την κούπα και πάει προς τον κόσμο, έχουν ανάψει και τα καπνογόνα εδώ στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Έξαλα πανηγύρια από τους φίλους του Τρυφελιού.
1: Ο Ρούλης Αγραπηδάκης, ο οποίος είναι ψυχή της ομάδας βόλεϊ, έτσι ότι είναι μάνατζερ τόσα χρόνια.
0: Ο Ρούλης Αγραπηδάκης αγωνίστηκε σε αυτό εδώ το γήπεδο για πρώτη φορά ως παίκτης του Παναθηναϊκού το 1969.
1: Φοβερό.
0: Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσα χρόνια υπηρετεί τον... το βόλεϊ του Παναθηναϊκού,
1: και ο οποίος είναι ουσιαστικός team manager, δηλαδή δεν είναι, πώς να το πω, επίτιμος, δεν είναι διακοσμητικός επειδή είναι η ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στον οργανισμό του Παναθηναϊκού και κανονίζει τα πάντα, ακόμη και σε αυτή την ηλικία. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Παναθηναϊκό. Γιάννη, σε λίγο και όταν έχουμε τη δυνατότητα θα σε ακούσουμε πάλι. Είσαι πάντα στον αέρα, ζωντανά, για ό,τι χρειαστεί. Λοιπόν, οπότε να ολοκληρώσω εγώ. Κρατάμε Γιάννη τον, το Γιάννη τον Παπαγεωργίου, ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έλεγα ότι γίνεται ένας χαμός στην Ιταλία για την ώρα του Derby della Capitale, που αρχικά ήταν προγραμματισμένο στη 1.30 την Κυριακή, λίγη ώρα πριν τον τελικό του τουρνουά τένις της Ρώμης. Το οποίο η εγκαταστάση είναι εκεί στο ευρύτερο χώρο, στο Ολύμπικο. Το Ολύμπικο είναι μια πάρα πολύ παλιά ιστορία, έτσι. Πρωτοφτιάχτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη δεκαετία του 60 στη Ρώμη και είναι ένας πολυχώρος που εκεί κοντά είναι και τα courts που γίνεται το μεγάλο τουρνουά, το χωμάτινο, το χιλιάρι της Ρώμης, και θα ήταν πολύ δυσάρεστο να βρεθούν η έτσι και αλλιώς εχθρική μεταξύ τους οπαδοί της Ρώμα με τη Λάτσιο περίπου την ίδια ώρα και με τον κόσμο που θα συνέρε για το παιχνίδι. Η αστυνομία ζήτησε το μάτς να γίνει Δευτέρα βράδυ. Η Λίγκα επεξεργάζεται άλλη λύση, να πάει το ντέρμπι 12 το μεσημέρι τοπική και το τένις 17.30, 5.30 το απόγευμα τοπική. Ο Σάρι είπε ότι αν γίνει αυτό εγώ δεν θα πάω στο γήπεδο, ούτε η ομάδα θα κατέβει, το οποίο είναι τραβηγμένο, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ νομίζω αρχικά, γιατί ο προγραμματισμός ο αρχικός ήταν 1.30 ώρα να παίξουν όλα τα παιχνίδια που αφορούν στις ομάδες οι οποίες διεκδικούν τη θέση στο Champions League. Ποιες είναι αυτές στην Ιταλία? Η Νάπολη, η Μίλαν, η Γιουβέντους, μάλλον να τις πω με τη σειρά βαθμολογίας που είναι τώρα, Νάπολη, Γιουβέντους, Μίλαν, Ρώμα και Κόμο. Όλα τα παιχνίδια αυτά, που είναι 5, να γίνουν στη 1.30 ώρα. Η Ίντερ δεν έχει σημασία, παίζει στην ώρα της, και από εκεί και πέρα του υποβιβασμού να γίνουν αργά το βράδυ στις 10 την Κυριακή όλα αυτά. Αλλά υπάρχει, όπως καταλαβαίνουμε, μια μεγάλη συνεννόηση για το τι μπορεί να γίνει. Στο μεταξύ, και ενώ πλησιάζουμε στο Μουντιάλ, λιγότερο από ένα μήνα, 14 Μαΐου σήμερα, 11 Ιουνίου ξεκινά το Μουντιάλ. Σήμερα η FIFA ανακοίνωσε ότι η Σακίρα και η Μαντόνα και η BTS θα είναι οι κεντρικοί πρωταγωνιστές στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου. Θα κάνουν halftime show και μάλιστα μέσα στο γήπεδο, όχι όπως το είχαν κάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Τότε είχαν, για να μην χαλάσουν το τερέν στον τελικό εκεί, είχαν βάλει στην εξέδρα μια εξέδρα όπου έγινε το halftime show. Εδώ το κάνουν δηλαδή σαν το Super Bowl, σε μια τελετή την οποία θα επιμεληθεί ο Chris Martin των Coldplay και θα συμμετέχουν οι Κολομβιανοί, έτσι, η Madonna και οι Νότιο Κορεάτες, έτσι, στο νεανικό συγκρότημα. Μάλιστα η Σακίρα έχει τραγουδίσει το Waka Waka για το Μουντιάλ του 2010. Έχει και το επίσημο κομμάτι το οποίο παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Die Die, σε συνεργασία με τον Burna Boy. Το είχα ετοιμάσει για να το παίξω σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε, θέλω να το ακούσουμε κανονικά, οπότε θα το βάλω αύριο. Επίσης χρωστάω ένα Frank Sinatra, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο Frankie

από τη ζωή, τον οποίο θα παίξω και αυτόν αύριο. Ήταν η μέρα μεγάλων και βέβαια σαν σήμερα ο Φράνκι έφυγε το 1998 σαν σήμερα, και σαν σήμερα έφυγε και ο BB King, ο βασιλιάς της blues. Το 2015 χρωστάμε και ένα BB King. Χρωστάμε δηλαδή για αύριο ένα Frank Sinatra, ένα BB King και το επίσημο κομμάτι του Μουντιάλ, για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι κι αλλιώς με την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, πολλά από αυτά αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά το άλλο θα εντάσσουμε συνεχώς στις εκπομπές όλο και περισσότερα, μεγαλύτερη θεματολογία, να το θέσω έτσι, του Μουντιάλ. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν μαζί μας, το Γιάννη Κωσταράκη και την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν πριν στην ρύθμιση του ήχου, την Έλιζα Φυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Era Sport.

8 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Με τον Γιάννη Κωνσταράκη στην ρύθμιση των ήχων, τον Παναγιώτη Μπάλτα και την Έλιζα Φυροπούλου στην επιμέλεια της ροής της εκπομπής, της ομαλής ροής της εκπομπής, και τον Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά στην οποία υπάρχει δράση σε Άνω Λιώσια και σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δηλαδή είναι σε εξέλιξη και ήδη έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα για τα play-off της GBL ΑΕΚ εναντίον Άρης. Ενώ στο Απόστολος Νικολαίδης είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση για την απονομή του πρωταθλήματος βόλεϊ στην ομάδα του Παναθηναϊκού που γίνεται στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ένα γρήγορο πέρασμα από το κλειστό των Άνω Λιωσίων.

0: για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Άρη. Και αμέσως μετά θα πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης, γιατί ο Γιάννης Παπαγεωργίου μας περιμένει με ρεπορτάζ. Ακούμε όμως πρώτα τον Ανδρέα Φούντα.
1: Καλησπέρα, Θάνο, και σε σένα από τη Σανέλ Αρένα. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο λεπτό του, και η ΑΕΚ προηγείται 48-41. Η Ένωση, η οποία έχει το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άρης δεν έχει προηγηθεί ποτέ. Η μοναδική ισοπαλία ήταν το 17-17, με το οποίο είχε ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Γενικότερα, βέβαια, οι φιλοξενούμενοι προσπαθούν και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μένουν σε επαφή με το σκορ. Είναι αμφίροπο το παιχνίδι, έχει ένταση playoffs και η ΑΕΚ φαίνεται σήμερα αρκετά σοβαρή, αρκετά συγκεντρωμένη, λίγες μέρες μετά τον δραματικό τρόπο με τον οποίο έχασε τον τελικό του BCL την 8 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 48-41, και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σε επαναφορά από την πλάγια γραμμή.
0: Και είναι ο πρώτος αγώνας, είναι ο πρώτος αγώνας των δύο ομάδων. Στις δύο νίκες η ομάδα που περνάει στο Final Four.
1: Ακριβώς, περισσότερα θα πούμε και στη συνέχεια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε τώρα στο Απόστολος Νικολαίδης, μάλλον στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Θα πάμε, το οποίο βρίσκεται εντός του Απόστολος Νικολαίδης. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι εκεί. Έχουμε την απονομή του πρωταθλήματος βόλεϊ στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Θα μάθουμε περισσότερα τώρα από τον Γιάννη. Έλα, Γιάννη, ακούμε.
2: Καλησπέρα, Θάνο, και σε σένα. Καλησπέρα και πάλι στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρου. Ολοκληρώθηκε η απονομή του πρωταθλήματος στον Παναθηναϊκό. Είχαμε νωρίτερα και άλλες απονομές και για τα υπόλοιπα τμήματα του Εραστέχνη που φέτος έφτασαν στην κορυφή της Ελλάδας. Έχουμε δίπλα μας, με τεμποδίων πρέπει να πω, τον αρχιτέκτονα της ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το double πρωτάθλημα και κύπελο μετά από 20 χρόνια. Ακριβώς το 2006 ήταν η τελευταία χρονιά που ο Παναθηναϊκός είχε κάνει το double. Ο Παναθηναϊκός κάνει το back-to-back στο πρωτάθλημα. Έχουμε λοιπόν κοντά μας, επαναλαμβάνω, με τεμποδίων, γιατί περνάνε συνέχεια πιτσιρίκια και βγάζουν selfie με τον, θέλουν selfie με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε και κάποιες διακοπές. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος που συνεχίζει ως προπονητής του Παναθηναϊκού και τα επόμενα χρόνια. Να θυμίσω εγώ, Θάνο, ότι ανέλαβε σε δύσκολα χρόνια για τον Παναθηναϊκό το 2014. Οπότε πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο που κατακτά το τέταρτο πρωτάθλημά του ως προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί έχει υπηρετήσει φυσικά τον σύλλογο και ως αθλητής, ως παίκτης. Κύριε Ανδρεόπουλε, συγχαρητήρια για το back-to-back και για την κατάκτηση του double, έτσι.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Συναισθήματα μετά από αυτήν την χρονιά, μια χρονιά που είχαμε και την παραφιλολογία κάπου στη μέση της χρονιάς. Πώς τα διαχειρίστηκε όλα αυτά ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος για να φτάσει στην επιτυχία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητής και μετά από 20 χρόνια κατάκτηση double για τον Παναθηναϊκό?
3: Κοιτάξτε, πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, με διακυμάνσεις, αλλά τα συναισθήματα στο τέλος είναι αυτά τα πολύ μεγάλα συναισθήματα της χαράς, της δικαίωσης, της ικανοποίησης. Μια λέξη θέλω να πω εγώ που χαρακτήρισε την ομάδα μας όλη τη χρονιά και πιστεύω ότι στο τέλος μας έδωσε και τους τίτλους. Η λέξη επιμονή.
2: Τι περιμένουμε τώρα από αυτή την ομάδα που μαεστρικά είναι αλήθεια ότι έχει φτιάξει ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος όλα αυτά τα χρόνια? Θα σου θυμίσω κάτι, μπορεί να μην το θυμάσαι. Το 2014 σε ένα καφέ είχες φέρει τον πιτσιρικά, τότε έφηβο, Μπάμπη, για δοκιμή στην Εθνική, νομίζω, στο Στέλιος Καλαϊτζής της Ερυθρέας. Είχες πρωτοαναλάβει τότε, την διοίκηση την είχαν οι οργανωμένοι σε πολύ δύσκολα χρόνια. Τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα?
3: Κοιτάξτε, τώρα θυμηθήκατε, πήγατε πίσω πολύ, θυμηθήκατε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Τότε η απόφαση ήταν να κρατήσουμε ζωντανό το Παναθηναϊκό. Θυμάστε, υπήρχαν διοικήσεις και ακόμα και πρωτοδικείων και τα καταφέραμε. Αυτό που έχει αλλάξει μέχρι τώρα, και ο Παναθηναϊκός έφτασε στους τίτλους, μετράμε 10. Τις τελευταίες 7 σεζόν μετράμε 10 τίτλους. Είναι η σταθερότητα, η διοικητική ηρεμία, αυτά που μπορεί να μας προσφέρει η διοίκηση μέσα από τις δυνατότητες που έχει κάθε φορά, που και εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε στο έπακρο.
2: Από εδώ και πέρα, τις επόμενες μέρες, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος σχεδιάζει την επόμενη

0: Επόμενη χρονιά ή ξεκουράζεται και μετά το κάνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος και για την επόμενη χρονιά. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση τα τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος. Ψάχνουμε μια λεπτομέρεια ακόμα, δηλαδή έναν παίκτη ακόμα. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες θα ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί και το ρόστερ που θέλουμε. Να συνεχίσει να διεκδικεί όλους τους τίτλους. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρεόπουλο, και συγχαρητήρια και πάλι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αρχιτέκτονας του Τρεφιλιού. Θα είναι ο φίλος και φίλοι της Eraspor να κάνουμε μια προσπάθεια και να μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος είναι πίσω από όλο αυτό το κομμάτι. Στο βόλεϊ και στον ερασιτέχνη γενικότερα. Τον Σωτήρη Πανταλέων που έχει υπηρετήσει και αυτός σαν αθλητής τον Σύλλογο και φυσικά τα τελευταία χρόνια ενός διευθυντής του τμήματος και κρίνεται άκρος επιτυχημένου. Σωτήρη, συγχαρητήρια για το back-to-back πρωτάθλημα και για την κατάκτηση του double. Μιλάω για το ανδρικό τμήμα γιατί γενικά ο ερασιτέχνης φέτος είχε μια άκρος επιτυχημένη χρονιά, έτσι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, ήταν επιτυχημένη χρονιά. Αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα, ειδικά για τα τμήματα βόλεϊ, στέφθηκαν πρωταθλήτες και τα δύο τμήματα. Ο σχεδιασμός της διοίκησης όλων των ανθρώπων που τρέχουν τις ομάδες και των προπονητών φυσικά φάνηκε ότι είναι επιτυχημένος, ότι ήταν στο σωστό δρόμο και τα παιδιά μας, τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας φέραν τίτλους στο σύλλογο που είναι πολύ σημαντική, πολύτιμη. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος που τρέφεται από τις επιτυχίες, από τους τίτλους και ήταν μια πολύ όμορφη μέρα σήμερα και εύχομαι και τα επόμενα χρόνια να ζούμε παρόμοιες ημέρες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Σωτήρης Πανταλέων, λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω απ' όλα στα τμήματα του βόλεϊ κατά κύριο λόγο, αλλά και του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, Θάνο, αν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και με κάποιους αθλητές του Τρεφιλιού, με κάποιους βολεμπολίστες.
3: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχεις.
3: Βεβαίως, μπορούμε να κάνουμε μία-δύο συνεντεύξεις μαζί τους.
0: Ωραία, ναι. Οπότε θα πάμε να μιλήσουμε και με τους πρωταθλητές, τους αθλητές του Παναθηναϊκού. Περπατώντας στο παρκή, καταλαβαίνουμε ότι είναι και δύσκολο γιατί τους σταματάνε. Έχει μπει και αρκετός κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, βγάζουν σέλφι. Πάμε στον Τεό Βουλκίδη. Ο Τεό που κατακτά και αυτός το double με τον Παναθηναϊκό. Συναισθήματα για την χρονιά αυτή που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία?
4: Ζούμε μαγικές στιγμές σε αυτό το σύλλογο. Μία ακόμα ήταν και σημερινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που, παρόλο τη χθεσινή λύπη που στεναχωρηθήκαμε όλοι για το μπάσκετ, ήταν εδώ σήμερα στο πλάι μας άλλη μια φορά να πανηγυρίσουμε μαζί. Τους ευχαριστούμε για όλα.
0: Τώρα, η επόμενη χρονιά, πώς προγραμματίζετε για έναν αθλητή?
4: Βασικά για μας είναι η επόμενη μέρα. Έχουμε εθνική ομάδα το καλοκαίρι. Θα προετοιμαζόμαστε συνέχεια όλο το καλοκαίρι. Η επόμενη χρονιά, με το που πάει να ξεκινήσει, προσωπικά μπαίνουν στόχοι της χρονιάς. Μακάρι, όπως και φέτος, να καταφέρουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε και να καταφέρουμε να δώσουμε σε αυτό το σύλλογο αυτό που τόσο χρόνια ζητάει και γιατί να μην είναι και ένα ευρωπαϊκό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τεό, και συγχαρητήρια και πάλι.
4: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Τεό Βουλκίδης. Περπατώντας τώρα θα προσπαθούμε να αλλιεύουμε βολεμπολίστες του Παναθηναϊκού που κατέκτησαν τον double, επαναλαμβάνω, μετά από 20 χρόνια ακριβώς. Το 2006 ήταν η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε και το κύπελο και το πρωτάθλημα. Θα μου δώσεις λίγο χρόνο αν μπορείς, Θάνο.
3: Βεβαίως, γιατί να πάμε τότε στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, στη Στανέλα Αρένα, να μάθουμε από τον Ανδρέα Φούντα πώς εξελίσσεται ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Άρη για τα play-off της GBL και μας καλείς όταν έχεις κάποιον αθλητή του Παναθηναϊκού κοντά σου, βολεϊμπολίστα, για την επόμενη συνέντευξη. Σε ακούμε, Ανδρέα.
5: 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα, Θάνο, απομένουν στην Σανέλα Αρένα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Η ΑΕΚ διατηρεί το προβάδισμά της, είναι στο 53-50 και έχει την ευκαιρία να το αυξήσει με τον Φρανκ Μπάρτλι να εκτελεί βολές. Βάζει την πρώτη ο συνήθως εύστοχος από τη γραμμή γκάρ της ΑΕΚ. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, η Ένωση δεν έχει χάσει ποτέ το προβάδισμα στο σημερινό παιχνίδι. Ωστόσο και ο Άρης παραμένει κοντά και όσο κυλάει ο χρόνος αποκτά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Βάζει 2 στις 2 βολές ο Φρανκ Μπάρτλι.

0: ο MVP του BCL, ο πρώτος σκόρερ σε άθροισμα πόντων στο φετινό πρωτάθλημα, σε μια πάρα πολύ σπουδαία σεζόν, ο πρώην γκάρ του ΠΑΟΚ, ακόμα καλύτερος με την φανέλα της ΑΕΚ, και τώρα ο Άρης στη δική του επίθεση, στην οποία απομένουν 10 δευτερόλεπτα. Πουλιανίτης προσπαθεί να βγει ο Μποχωρίδης από τα σκριν, ο Χάρελ είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα, ο Νουά από την κορυφή με τον Greg Brown, όμορφη προσποίηση και ένα εξαιρετικό τελείωμα. Θα μετρήσει το καλάθι του Νόα, ωστόσο έχει κάνει ταυτόχρονα και επιθετικό φάουλ στον Μπάρτλι. Είχε στηθεί ο Φρανκ Μπάρτλι αρκετά νωρίς και περίμενε τον Γάλλο φόρουαρντ, ο οποίος δεν κατάφερε να ελέγξει την κίνησή του. Η μπάλα, ωστόσο, είχε φύγει από τα χέρια του. Συνεπώς, έχουμε και το δίποντο του Νόα, αλλά και το φάουλ πάνω στον Μπάρτλι, το οποίο είναι το τρίτο προσωπικό του. Το δεύτερο, με συγχωρείς, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Αμίνο Άτρια. Έχει μόνο ο Μήτρου Λόγκ και ο Κώστας Αντετοκούμπο, τη στιγμή που για την ΑΕΚ έχει 4 ο Κισόν Φίζελ. Επομένως, αυτό είναι ένα μικρό ζήτημα στην γραμμή των ψηλών. Τώρα ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει το δίδυμο με τους Greg Brown και Ραϊκουάν Γκρέι. Διόρθωση στη διόρθωση, τρίτο φάουλ από τον Νουά. Άργησε να καταγραφεί στο κοντινό πίνακα τη Σανέλ Αρένα. Μάλιστα, είναι και βολές για τον Μπάρτλι, καθώς ο Άρης είχε συμπληρώσει τα 5 ομαδικά και σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή ο επιτιθέμενος έχει φύγει μπάλα από τα χέρια του, είχε σουτάρει ο Νουά, έπεσε πάνω στον Μπάρτλι. Συνεπώς, άλλες 2 βολές για τον γκάρ της ΑΕΚ, τον αρχισκόρερ της, έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της πολύ αξιόλογης φετινής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Μπάρτλι ευστοχεί ξανά και κάνει το 56-52. Αυτές οι διαφορές που σε όλο το παιχνίδι διατηρεί η ΑΕΚ, 57-52 με τον Φρανκ Μπάρτλι, 3-46 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Να δούμε αν θα μπορέσει ο Άρης σε κάποιο σημείο να ισοφαρίσει, να προηγηθεί. Μποχωρίδης τώρα στο χαμηλό πόστ με τον Μπάρτλι, δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερο πλεονέκτημα. Είναι αλήθεια ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Προσπάθησε να βγει ο Κουλμπόκα από τα σκριν, τον κράτησε ο Λεκαβίτσιους και υπέπεσε στο τέταρτο ομαδικό φάουλ της ΑΕΚ. Δηλαδή για κάθε φάουλ πλέον από εδώ και πέρα οι ομάδες είναι στο μπόνους. Ο Άρης είχε συμπληρώσει, όπως είπαμε, τα 5 ομαδικά. Η ΑΕΚ έκανε το τέταρτο της. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή για τον Πουλιανίτη. Και ο Λευτέρης Μποχωρίδης στην κορυφή. Ο Φόρεστερ του έδωσε το screen. Ξανά έρχεται όμως για ένα re-pick. Δεν φεύγει από τον Μπάρτλι ο Μποχωρίδης. Κουλμπόκα προσπαθεί να βγει ο Χάρελ. Είναι δύσκολο το σουτ πάνω στον Μπράουν. Άστοχο, μπήκε και βγήκε. Ήταν αρκετά καλή εκτέλεση του Ρόνι Χάρελ. Όχι εύστοχη όμως. Η Ένωση διασφαλίζει το rebound.
1: Μάλιστα. Άρα είμαστε, Ανδρέα, χρόνο πες μας και σκορ.
0: 57-52, περίπου 3 λεπτά ακόμα θα είναι για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου.
1: Και η ΑΕΚ προηγείται 57-52 του Άρη. Πάμε ξανά στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου έχει μαζί του τον πρόεδρο του Ερασιτεχνικού Παναθηναϊκού.
2: Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, λοιπόν, ο Δημήτρης Βρανόπουλος είναι δίπλα μας. Ήταν μια βραδιά όπου βραβεύτηκαν όχι μόνο το βόλεϊ του Παναθηναϊκού, αλλά πολλά τμήματα του Τριφυλιού, του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, που έφτασαν στην κορυφή, όπως το ράγμπι που έκανε το back-to-back κατάκτηση δεύτερη συνεχόμενη, όπως το μπάσκετ με αμαξίδιο, με αρκετή συγκίνηση η απονομή, οι αθλητές μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού κατέκτησαν το πρωτάθλημα, έκανε με την απονομή και στο πικ-πονγκ που κατέκτησε το δεύτερο ευρωπαϊκό στην ιστορία του, το Len Trophy. Φυσικά η ομάδα βόλεϊ των γυναικών έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, έχει φτάσει στον τελικό του Challenge Cup, οι άνδρες κατακτούν το double. Τι άλλο περιμένουμε, κύριε Βρανόπουλε, από τον Παναθηναϊκό?
3: Πρώτα απ' όλα, ήδη και φέτος είχαμε και άλλες επιτυχίες, απλώς θα γινόμαστε λίγο κουραστικοί, είναι γνωστά όμως. Έχουμε κερδίσει το στίβο γυναίκες άντρες στο κλειστό, έχουμε κερδίσει σκοποβολή, όλα τα τμήματα είναι σε μια ανωδική πορεία και έτσι θα συνεχίσει. Αλλά θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα, σταθερά, χωρίς ούτε υπερβολές, να ξέρουμε ακριβώς ότι ό,τι κάνουμε μπορούμε να το στηρίξουμε όπως πρέπει, με αξιοπρέπεια και όπως πρέπει όλες οι κινήσεις να γίνουν μέσα στο Παναθηναϊκό.
2: Έχουμε κάποια όνομα να μας δώσετε έτσι θεωρητικά για το βόλεϊ των ανδρών ή το βόλεϊ των γυναικών, κάποιο μεταγραφικό όνομα για τη νέα χρονιά ή ακόμα δεν έχει κλείσει κάτι?
3: Είμαστε ακόμα σε διαβουλεύσεις, αλλά σύντομα θα γίνουν γνωστά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βρανόπουλε, και πάλι συγχαρητήρια.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Ήταν ο Δημήτρης Βρανόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προσπαθήσαμε να αλλιεύσουμε κάποια μεταγραφική κίνηση. Έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός κινείται σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα αθλήματα. Ήδη έχουμε πολύ χειρές μεταγραφές για τους πράσινους στην υδατοσφαίριση, έτσι, με ένα μπάτζετ που πλέον εκτοξεύεται για την ομάδα του Τρυφυλλιού. Φέτος έγινε αρχή από τη νέα χρονιά, το μπάτζετ ανεβαίνει αρκετά ψηλά και ήδη υπάρχουν συμφωνίες με αθλητές της υδατοσφαίρης, οι οποίοι είναι εν ενεργεία διεθνείς αθλητές, και αναμένεται φυσικά και στην υδατοσφαίρη του χρόνου να υπάρχει έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στους αιωνίους, ακόμα περισσότερο δηλαδή, γιατί και φέτος ο Παναθηναϊκός έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του κυφέλου και βέβαια είναι και μέσα στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος στο πόλο, στην υδατοσφαίριση, απέναντι στον Ολυμπιακό. Αν ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός το εμπόδιο του Απόλλωνα, είναι ήδη στο 1-0, και αν ο Ολυμπιακός ξεπεράσει το εμπόδιο της Βουλιαγμένης και οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0 της ομάδας της Βουλιαγμένης. Δεν ξέρω, Θάνο, αν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με άλλους παίκτες. Απλώς υπάρχει αυτή η διαδικασία, γιατί μιλάνε σε διάφορους συναδέλφους. Ναι. Έχει μπει κόσμος, βγάζει selfie. Εκτός αν θες να ολοκληρώσουμε εδώ από τον κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, από τον.
1: Οπότε τώρα η εκδήλωση για την απονομή έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουμε
2: έχει
1: κάτι.
2: Ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκαν όλες οι απονομές. Και η απονομή του πρωταθλήματος, που ήταν η μοναδική εκκρεμότητα στην ομάδα βόλεϊ. Γιατί θυμίζω, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-1 στην σειρά με τον ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena το Σάββατο στο Παλατάκι. Δεν έγινε και η απονομή. Έγινε απόψε, αλλά έγιναν και οι βραβεύσεις για τις ομάδες του Εραστέχνη του Παναθηναϊκού που έφτασαν στην κορυφή της Ελλάδας, έτσι, εκτός από τον Βολή.
1: Εγώ προτείνω να ολοκληρώσουμε, Γιάννη, σε αυτό το σημείο. Ωραία. Τη σύνδεσή μας με τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά συμβαίνουν αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, του πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λίγκ, βεβαίως και του κυπέλου. Ο Παναθηναϊκός φέτος κατέκτησε τον ντάμπλ στο βόλεϊ. Και δίνουμε ξανά το μικρόφωνο μας στην Σανέλ Αρένα για να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου του αγώνα της GBL ΑΕΚ Άρης. Ακούμε τον Ανδρέα Φούντα.
0: 64-54, Θάνο. Η ΑΕΚ έχει αποκτήσει διψήφιο προβάδισμα, το οποίο ήταν και στους 12, 64-52, 43,3 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Και τώρα υπήρξε μία ένταση, θα λέγαμε η δεύτερη ή τρίτη φορά στο παιχνίδι, αν αναλογιστούμε και μία αρχική τεχνική ποινή στο ξεκίνημα του αγώνα που είχε καταλογιστεί στον Dragan Σάκοτα. Τώρα τα λένε σε έντονο ύφος ο Χάρελ με τον Νάναλι, και ο James Νάναλι είναι αυτός που, από όσο καταλαβαίνω, έχει τιμωρηθεί με τεχνική ποινή νωρίτερα στο ξεκίνημα της φάσης, και ο Χάρελ είναι έντονος ο διάλογος. Τώρα θα ξεκαθαρίσει ακριβώς το τι έχει γίνει, πιθανότατα και μια φάση που θα χρειαστεί εξέταση από τον κύριο Πιτσίλκα και τον κύριο Παπαπέτρου. Ο Dragan Σάκοτα στο μεταξύ θα περάσει στο παιχνίδι για πρώτη φορά σήμερα τον Γάιο Σκορδίλη. Λέγαμε και νωρίτερα το πρόβλημα που έχει προκύψει στους ψηλούς με τα 4 φάουλ του Φίζελ. Τώρα πιο ήρεμα τα πράγματα, είναι και ο Χάρελ δίπλα από τον Νάναλι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ τους. Μιλήσαν σε λίγο έντονο ύφος και δεν υπάρχει κάποια τεχνική ποινή. Επομένως η ΑΕΚ θα έχει την επαναφορά της από την βασική γραμμή με 43,3 να απομένουν. Κανονική επίθεση 24 δευτερολέπτων για την Ένωση. Είχα την εντύπωση στην αρχή ότι ένας εκ των Χάρελ Νάναλι είχε χρεωθεί με τεχνική ποινή. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ο Λούκας Λεκαβίτσιους έχει την μπάλα στα χέρια του για να οργανώσει μία από τις τελευταίες επιθέσεις του δεκαλέπτου. Λεκαβίτσιους, ο Νάναλι, καλή δημιουργία για τον Σκορδίλη. Να δούμε, θα ποστάρει τον Κώστα Αντετοκούμπο με πάρα πολύ δυναμικό τρόπο ο Γάιος Σκορδίλης. Πήγε και ο Μποχωρίδης για τον double team. Ο σέντερ της ΑΕΚ είναι αυτός που βγαίνει κερδισμένος με ένα φάουλ για δύο βολές. Πάρα πολύ δυναμική ενέργεια. Ολόφρεσκος ο Γάιος Σκορδίλης, με το που μπήκε στο παιχνίδι, πήρε αυτή την πρωτοβουλία απέναντι στον Κώστα Αντετοκούμπο, που δεν είναι και μικρό κορμί. Βέβαια στο post έδειξε ένα πλεονέκτημα στη δύναμη ο Σκορδίλης. Πάει στη γραμμή για δύο βολές, 26,7. Άρα και οι δύο ομάδες μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έχουν από μία ακόμα επίθεση. Εκτέλεση, έστω για την ΑΕΚ με τον χρόνο που θα της απομείνει, δεν ξέρουμε τι θα μπορέσει να κάνει. Το 64-52 νωρίτερα, που σημειώθηκε με τρίποντο του Νάναλι, ήταν η πρώτη διψήφια διαφορά της ΑΕΚ. Είχε προηγηθεί πολλές φορές με 9. Έχει το προβάδισμα, όπως αναφέραμε αρκετές φορές, σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με εξαίρεση το 17-17 της πρώτης περίοδου. Και έβαλε αυτό το τρίποντο ο Νάναλι, που έδωσε την πρώτη διψήφια διαφορά. Ξανά στο συν 12. Ο λόσος του Σογάη Κορδίλης από τη γραμμή των βολών. Δύο πολύ καλές εκτελέσεις και εύστοχες.

0: αποτελούσε μια πρόκληση στο πνευματικό κομμάτι το πώς θα εμφανιστεί. Ο Άρης είναι από καιρό αγωνιστικής απραξίας, έχει 18 μέρες να παίξει από την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου και εκείνο το πολύ ξεχωριστό παιχνίδι που θυμόμαστε στο Nick Gallus Hall με τον Πανιόνιο, μια γιορτή του μπάσκετ στο Αλεξάνδριο. Θυμόμαστε τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τον Ριτσάρτ Σιάο, τον Νίκο Γκάλι δίπλα στον Φάνη Χριστοδούλου. Ένα πάρα πολύ σπουδαίο απόγευμα τότε στην Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ είχε αυτή την περιπέτεια του BCL, όπου για ολόκληρο τον ημιτελικό και τα τρία δεκάλεπτα του τελικού ήταν ονειρική η παρουσία της. Το συν 18 του τρίτου δεκαλέπτου απέναντι στη Ρήτας ανετράπηκε και η λιθουανική ομάδα πανηγύρισε αυτή την κατάκτηση του τροπέου.
1: Μάλιστα.
0: Για την ΑΕΚ που...
1: Από ό,τι βλέπω πάντως, Ανδρέα, μέσω της RDO Sport που μεταδίδει τηλεοπτικά το παιχνίδι, δεν υπάρχει πολλής κόσμος στο κλειστό των Άνω Λιωσίων.
0: Θάνο, μέχρι περίπου 15-20 λεπτά πριν το τζάμπολ ήταν λίγο ανησυχητική εικόνα.
1: Ίσως δεν ήταν περισσότεροι φίλαθλοι της ΑΕΚ στην Ισπανία για το Final Four παρά εδώ τώρα.
0: Που και εκεί, ναι, θα μπορούσε να ήταν περισσότεροι. Ωστόσο, σήμερα πραγματικά ήρθαν κάποιοι φίλαθλοι πριν την έναρξη του αγώνα. Νομίζω στην καλύτερη περίπτωση.
1: Είναι η απογοήτευση. Είναι η απογοήτευση, μάλλον από την αποτυχία της ΑΕΚ να πάρει τον. Να κερδίσει την διοργάνωση αυτή, να κερδίσει τον τελικό δηλαδή, και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο έχασε το τρόπαιο. Θα επανέλθουμε για την έναρξη της τέταρτης περίοδου, μάλλον κατά τη διάρκεια της τέταρτης περίοδου. ΑΕΚ Άρης, θυμίζουμε, αποτέλεσμα τρίτης περίοδου 66-54.
2: Eraspor 101,8.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μία επέτειο.
7: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
6: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
8: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
9: Ακούτε Eraspor.
1: 33 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Eraspor 101,8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 στην La Liga στο 30 λεπτό, Βαλένθια Ράγιο Βαγκεκάνο 0-1. Μένουμε σε θέματα μπάσκετ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα για να μάθουμε ποια είναι η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό έπειτα από τον αποκλεισμό του από την συμμετοχή στο Final Four. Ιτήθηκε χθες βράδυ, θυμίζω, για τρίτη συνεχόμενη φορά από την Βαλένθια, η οποία έκανε το 3-2 στη σειρά των αγώνων και πέρασε. Είναι η τέταρτη ομάδα που συμπληρώνει το puzzle των ομάδων που θα πάρουν μέρος στο Final Four. Να μάθουμε τι είπε ο Μπαρτζόκας όταν ρωτήθηκε για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, αλλά και πόσο η απουσία του Παναθηναϊκού στην έδρα του οποίου, στο Telecom Center στην Αθήνα, θα γίνει το Final Four, κατά πόσο επηρεάζει τη διάθεση των εισιτηρίων. Καλησπέρα, Νίκο.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακρότες της Eraspor. Τώρα από πού να ξεκινήσουμε, Θάνο?
1: Ας αρχίσουμε από τον Παναθηναϊκό.
10: Ναι, ας ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό. Είπες εσύ για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Η επόμενη μέρα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει έναν

0: στόχο μπροστά του, που είναι η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, δηλαδή κάτι που θα κρυφθεί το πολύ σε έναν μήνα από τώρα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα για τον Παναθηναϊκό, και ότι αύριο έχει παιχνίδι με την Μύκονο στο Telecom Center Athens. Αρχίζουν τα play-offs της GBL για την ομάδα του Έργιν Άταμαν. Περίπου 48 ώρες και κάτι λιγότερο θα πω από το πέμπτο παιχνίδι στη Βαλένθια. Άρα δηλαδή χρόνος για ξεκούραση και ανασύνταξη δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, βέβαια μπορεί να είναι θεωρητικά εύκολο το παιχνίδι με τη Μύκονο, αλλά θα πρέπει πάλι οι παίχτες του Παναθηναϊκού να μπουν στο παρκέ και να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί υπάρχει ακόμη ο στόχος του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Σαφώς υπάρχει ο στόχος του ελληνικού πρωταθλήματος, της κατάκτησής του, της παρουσίας του Παναθηναϊκού στη σειρά των τελικών, όπου λογικά θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω. Πού απέδωσε ο Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε χθες στην ΙΤΑ από την Βαλένθια, και αν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου?
0: Κοίταξε, αντίδραση από πλευρά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν υπάρχει. Έκανε μια ανάρτηση όπου έλεγε για την πίκρα που υπάρχει και ότι έχουν ζήσει πολλές τέτοιες και με πίκρα θα καταφέρουν πάλι να γυρίσουν την κατάσταση όπως έχουν κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Από την πλευρά του, ο προπονητής του Παναθηναϊκού έδωσε πολλές εξηγήσεις σχετικά με την ήττα της ομάδας του. Είναι πολλά πράγματα σε αυτά που μπορούμε να σταθούμε σχετικά με τον Έργιν Άταμαν. Και ξεκινώντας από αυτό που είχε πει στο ημίχρονο, που όταν παίζει ο Σόρτς στο παιχνίδι, μοιάζει να κάνουμε επίθεση 4 παιχτών εναντίον 5. Κάτι που ήταν μια πολύ βαριά δήλωση για τον Αμερικανό point guard του Παναθηναϊκού, που αν και έδειχνε στην αρχή να έχει μια σωστή νοοτροπία και να σταματά το γρήγορο παιχνίδι της Βαλένθια, δεν τα κατάφερε τελικά, δεν έπαιξε το μπάσκετ που θα έπρεπε με βάση την αξία του ρόστερ του και την εμπειρία των παικτών του, και τελικά αποκλείστηκε από μια ομάδα που για πρώτη φορά στην ιστορία της θα βρεθεί σε Final Four της EuroLeague. Επομένως τώρα είναι πολύ βαριά αυτή η ήττα, αυτός ο αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό, όταν μιλάμε για τον 7 φορές πρωταθλητή Ευρώπης και την πιο ακριβή ομάδα της EuroLeague τη φετινή σεζόν. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, τώρα θα πρέπει να τα αφήσουν όλα πίσω τους και να κοιτάξουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γιατί στην Ευρώπη η σεζόν κρίνεται αποτυχημένη, αλλά πάντα παίζει ρόλο και το πώς κλείνει μια χρονιά, και ο τελευταίος τίτλος είναι το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω αν υπάρχει θέμα Αταμάν ή είναι πρόωρο?
0: Εντάξει, κοίταξε. Προφανώς υπάρχει θέμα από τη στιγμή που ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού είχε πει ότι, είχε πει νωρίτερα μέσα στη σεζόν, ότι αν στο τέλος σεζόν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα ή το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Έχασε το ένα, μένει το άλλο. Αφού υπάρχει το ή το διαζευκτικό, έχει μείνει το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Εντάξει, προφανώς υπάρχει θέμα, αλλά δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που δεν έχει τελειώσει η σεζόν και κρίνεται ένας πολύ μεγάλος στόχος ακόμη, όπως είναι αυτός του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ωραία. Τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πάμε στον Ολυμπιακό τώρα, ο προπονητής του Ολυμπιακού, σχετικά με την μη παρουσία του Παναθηναϊκού στο Final Four?
0: Ναι, ο Ολυμπιακός είχε σήμερα τη Media Day εν όψη του Final Four της EuroLeague. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για το ότι ο Παναθηναϊκός θα λείπει από την διοργάνωση η οποία θα γίνει στην έδρα του. Και στον Ολυμπιακό δεν κοιτάζουν ποιος είναι ή ποιος δεν είναι στο Final Four. Κοιτάζουν τη δική τους ομάδα, η οποία μπροστά της έχει ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι και πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι, όπως το χαρακτηρίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, στον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε στις 22 Μαΐου, το απόγευμα της επόμενης Παρασκευής. Δεν σκέφτονται τίποτα άλλο στον Ολυμπιακό παρά μόνο αυτό το παιχνίδι. Αν και αυτοί έχουν υποχρέωση πριν από το μάτς αυτό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αύριο είπαμε ότι έχει μάτς ο Παναθηναϊκός. Το Σάββατο παίζει ο Ολυμπιακός στη Ρόδο στις 4 και 4. Είναι το δεύτερο παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου και θέλει να κάνει το 2-0, να περάσει στα ημιτελικά και μετά να επικεντρωθεί 100% στο Final Four, έχοντας κάνει και το rotation στα παιχνίδια με τον Κολοσσό. Και το λέω αυτό διότι στο χθεσινό μάλλον μάτς δεν έπαιξαν Χολ, Βεζένκοφ και

0: Κουρνιέ, τους οποίους αναμένουμε να δούμε μεθαύριο στη Ρόδο. Αυτά είπε σε γενικές γραμμές ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος πάντως έδειξε να τονίζει ότι την πίεση θα την έχει, θα την είχε μάλλον ο Παναθηναϊκός, αν ήταν στο Final Four, το οποίο φιλοξενείται την έδρα του.
1: Mm-hmm. Τώρα, η Ευρωλίγκα όρισε τις ώρες των ημιτελικών του Final Four.
0: Ναι, εντάξει, ξέραμε ότι ο ένας ημιτελικός θα γίνει στις 6 και ο άλλος στις 9. Μιλάω για την επόμενη Παρασκευή, 22 Μαΐου. Τελικά στις 6 ώρα θα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε και 9 το βράδυ θα γίνει την Παρασκευή ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει μικρός τελικός από αυτό το Final Four. Ναι. Δεν θα ξαναδούμε μικρό τελικό από εδώ και πέρα στην Ευρωλίγκα. Και ο τελικός θα είναι 9 η ώρα την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Η απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four πώς επηρεάζει τα εισιτήρια, είτε αυτά που θα διατεθούν από εδώ και πέρα, είτε αυτά που έχουν ήδη διατεθεί?
0: Εντάξει, κοίταξε, σίγουρα επηρεάζει, γιατί πολλά εισιτήρια που βγήκαν στη διάθεση του κοινού κατέληξαν σε χέρια πλάβλων του Παναθηναϊκού. Από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και φαντάζομαι ότι πολλοί, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, θα το κάνουν στη συνέχεια, θα πουλήσουν τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί για το Final Four, μιας και η ομάδα τους αποκλείστηκε. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να γίνει αυτή την εβδομάδα, γιατί λήγει η προθεσμία στη συνέχεια μετά τις 17 Μαΐου, ώστε να τροποποιήσει κάποιος τα στοιχεία του στο εισιτήριο που έχει.
1: Να μεταβιβάσει το εισιτήριο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, δεν θα μπορεί να
1: το
0: κάνει
1: μετά τις 17, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Οπόμενος θα πρέπει αυτή η διαδικασία να τελειώσει εντός της εβδομάδας αυτής που διανύουμε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η Ευρωλίγκα είχε δημιουργήσει και κάποιες νεκρές ζώνες σε κερκίδες του ΆΚΑ σε περίπτωση που ήταν στο Final Four και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τώρα αν θα διατηρηθεί αυτό και τι μπορεί να αλλάξει η διοργανώτρια αρχή. Θα το δούμε στη συνέχεια όσο πλησιάζουμε προς το Final Four. Αυτά είναι περίπου όσον αφορά τα εισιτήρια και μάλιστα η διοργανώτρια αρχή εξέδωσε μία ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι υπήρξαν και στιγμές κατά τις οποίες μέχρι και 500.000 άνθρωποι προσπάθησαν ταυτόχρονα να μπουν στο σύστημα και να προμηθευτούν ένα εισιτήριο.
1: Ναι, και υποθέτω πως θα υπάρχει, εκτιμώ μάλλον, θα υπάρχει και μεγάλη παρουσία φιλάθλων της Φενέρ, της τουρκικής ομάδας δηλαδή.
0: Ναι, ναι, είναι δεδομένο ότι πολλοί Τούρκοι θα πάρουν εισιτήρια. Και μάλιστα νομίζω ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί τώρα που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, γιατί και αυτοί οι φίλοι της Φενέρ θα ψάχνουν τρόπο να αγοράσουν κάποιο εισιτήριο από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, γιατί μέχρι τώρα να πω περίπου το 90% των εισιτηρίων είχε καταλήξει σε χέρια φιλάθλων Ελλήνων, δηλαδή είτε του Ολυμπιακού είτε του Παναθηναϊκού. Άρα τώρα οι περισσότεροι θα είναι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά και σίγουρα ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, αλλά θα αυξηθεί και ο αριθμός των φιλάθλων της Φενέρ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Πάμε ξανά στην Σανέλ Αρένα. Βρισκόμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Μας ενημερώνει ο Ανδρέας Χούντας.
2: Πλησιάζοντας πράγματι στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, ο Bryce Jones ρίχνει με ένα προσωπικό goal foul τη διαφορά στους 10. Έχει ένα ενδιαφέρον το αν θα μπορέσει ο Άρης να κάνει μια τελική αντεπίθεση, μια μεγάλη αντεπίθεση την οποία δεν έχει καταφέρει σε κανένα σημείο του αγώνα να πραγματοποιήσει ουσιαστικά, να απειλήσει, να αγχώσει την ΑΕΚ, να πάρει κάποιο προβάδισμα. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι μπροστά σε όλο το παιχνίδι. Μια ισοπαλία ήταν το 17-17 στο τέλος της πρώτης περίοδου και η Ένωση κυριαρχεί σε όλο το μάτς, χωρίς όμως να έχει δημιουργήσει κάποια τεράστια διαφορά. Νωρίτερα βέβαια ήταν στο 75-60, δεν είναι αμεληταίο κι αυτό για τέταρτη περίοδο, όμως τώρα έχει κολλήσει λίγο στην επίθεσή της και τώρα είδαμε ένα επιθετικό φάουλ το οποίο δίνει ξανά την κατοχή στους παίκτες του Άρη και βρισκόμαστε πλέον στο τελευταίο πεντάλεπτο, 4 και 41 δευτερόλεπτα απομένουν. Μάλιστα ο Κουλμπόκα ετοιμάζεται να εκτελέσει βολές. Το φάουλ το οποίο ήταν στη διεκδίκηση του rebound από το άστοχο σουτ του Ραϊκουάν Γκρέι και με την ΑΕΚ να έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά, τον Άρη να είναι στον bonus και να έχει και την δική του πολυτέλεια να χρησιμοποιήσει τα φάουλ του. Έχει κάνει μόλις ένα σε αυτή την περίοδο. Ο Άρης είχε κολλήσει για ώρα στους 60, η ΑΕΚ τώρα κολλά στους 75 και ο
1: Αλλά έχει μια διαφορά 9 πόντων. Μείωσε ο Άρης τώρα.

0: αυτό.
1: 75-67 έβαλε και τη δεύτερη βολή του Κουλμπόκα.
0: Ωραία. 4-41 πριν από την λήξη του αγώνα. Θα επιστρέψουμε στη Σανέλα Αρένα. Αφήνουμε την μπασκετική ΑΕΚ. Πάμε στην ποδοσφαιρική για να μάθουμε ποια είναι τα τελευταία νέα. Δηλαδή, τι προγραμματίζεται την Κυριακή στην All Win Arena. Είναι η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και υποθέτω πως θα έχουμε και την απονομή του τροπέου στην ΑΕΚ. Τι γίνεται με την ανανέωση του συμβολαίου του Γκατσίνοβιτς και με τον τραυματισμό του Βάργκα, ο οποίος εχθές αντικαταστάθηκε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αλλά αν υπάρχει και κάτι άλλο για την επόμενη μέρα όσον αφορά το ρόστερ και τα συμβόλαια που λήγουν. Μίλτος Θεοδωσίου μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Να αρχίσουμε από τη φιέστα τίτλου που ετοιμάζεται την Κυριακή, μάλλον καλύτερα το διήμερο, το Σαββατοκύριακο, για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ του 14ου πρωταθλήματος. Μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό θα γίνει και η επίσημη απονομή της κούπας που λέμε, σε μια φαντασμαγορική, όπως αναμένεται, εκδήλωση από πλευράς ΠΑΕ, ΑΕΚ και Super League. Διήμερο φιέστας, εννοώ ότι ήδη η Νέα Φιλαδέλφια έχει φορέσει τα γιορτινά της. Παντού βλέπεις στις κολόνες αφίσες με το σύνθημα του Μάριου Ηλιόπουλου, που το είδαμε και στα Κασκόλ στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, το υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος με το 14ο πρωτάθλημα. Σημαίες παντού. Γενικά ο κόσμος θα έρθει το Σάββατο και θα απολαύσει ωραίες εκδηλώσεις στην πλατεία του Αετού. Νομίζω ότι θα είναι πάλι ανοιχτή η προπόνηση και μάλιστα θα ανοίξουν και τα πάνω διαζώματα. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλοι της ΑΕΚ που δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στο γήπεδο
0: την Κυριακή μπορούν να πάνε το Σάββατο στην προπόνηση.
2: Μπορούν να πάνε το Σάββατο, ναι. Θα είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Κατάμεστε να μένετε η All Win Arena. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς τη δίψα που υπάρχει.
0: Και θα είναι ανοιχτή το Σάββατο για 15 λεπτά ή μπορεί να είναι και ολόκληρη, επειδή πλέον δεν έχει κριθεί το πρωτάθλημα και το έχει κατακτήσει η ΑΕΚ.
2: Δεν έχει κριθεί ακόμα, ναι. Αλλά νομίζω ότι όσο ήταν, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό, γιατί υπάρχει αγώνα στην Κυριακή. Εντάξει, το 1 τέταρτο είναι σχετικό, γιατί μπαίνουν 4:30, είναι μια ώρα σχεδόν μέσα. Βλέπουν 1 τέταρτο 20 λεπτά από την προπόνηση περίπου, θα αποθεωθούν, θα είναι γεμάτο σχεδόν το γήπεδο, καταλαβαίνει κανείς την ατμόσφαιρα και τη δίψα των φιλάθλων, να αποθεώσουν τους πρωταθλητές μία μέρα πριν την απονομή της πρωταθλήτριας Ελλάδος για το 2026. Άρα λοιπόν αναμένονται πολύ ωραίες εκδηλώσεις και το Σάββατο και την Κυριακή. Ακόμα δεν έχει γίνει διευκρινιστικό ή δεν έχει γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα.

0: μπορούσε να είχε φύγει με το διπλό, είχε ευκαιρίες, είχε δοκάρια, έβγαλε την ένταση και τα τρεξίματα και την ενέργεια που απαιτεί ένα ντέρμπι. Και παρά τις αλλαγές του Νίκολιτς, είδαμε 5 αλλαγές στη βασική ενδεκάδα και εν συνεχεία μπήκαν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Οπότε ανακάτεψε έτσι και έδωσε και περισσότερες ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν τόσο. Είδαμε και τον Πρινιόλι μετά από καιρό να είναι βασικός, που τα πήγε καλά, και άλλους παίκτες. Είχε την ατυχία με τον Βάργα, αυτό το ανέφερε στον πρόλογό σου, να τραυματιστεί στο ημίχρονο και να αντικατασταθεί. Είχε ένα χτύπημα στα πλευρά. Μάλλον περισσότερο μυϊκό σπασμό είναι, δεν φαίνεται να είναι ράγισμα. Αυτό λένε οι πρώτες εκτιμήσεις. Οπότε, αν δεν είναι κάτι σοβαρό, λογικά την Κυριακή θα είναι διαθέσιμος. Αλλά έτσι κι αλλιώς, όπως κάνει σε κάθε παιχνίδι, έτσι και με το χαρακτήρα της πρωταθλήτριας, η ΑΕΚ θα μπει να παίξει και με τον Ολυμπιακό, να χτυπήσει το παιχνίδι, να δώσει επιπλέον χαρά στον κόσμο της, αφού το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και εν όψη της απονομής του πρωταθλήματος μετά. Χωρίς να έχει βέβαια βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά έχει δείξει ως τώρα και ο Νίκολης και οι παίκτες ότι είναι συγκεντρωμένοι, ότι έχουν την οτροπία του νικητή και θα τα δώσουν όλα στον αγωνιστικό χώρο. Για τον Κατσίνοβιτς που ανέφερες, το είχα πει και χθες στην εκπομπή, ότι υπάρχει μεγάλη εκτίμηση από τον Νίκολης στο πρόσωπό του. Τελειώνει το συμβόλαιό του και υπάρχει ήδη συμφωνία για ανανέωση, μάλλον για νέο διετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ, διότι ο Νίκολης και γενικά ο οργανισμός ΑΕΚ εκτιμούν πάρα πολύ την προσφορά του και την αγωνιστική όλα αυτά τα χρόνια. Θυμίζω έχει κατακτήσει 2 πλέον πρωταθλήματα με την ΑΕΚ, το 23 και το 26. Και το γεγονός ότι παίζει σε πολλές θέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικός και στην άμυνα όταν ποτέ χρειάστηκε, ως αριστερό δεξιμπακ, αλλά κυρίως μέσω επιθετικά, αλλά και για το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του, και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Νίκολιτς. Τον έζησε και φέτος στα αποδυτήρια, τον θεωρεί έναν από τους αρχηγούς της ομάδας, πάρα πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή και εμψυχωτή στα αποδυτήρια και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, επαναλαμβάνω. Τον οποίο ο Γκατσίνοβιτς τον είχε γνωρίσει πρώτη φορά ο Νίκολιτς όταν ήταν προπονητής στη Βοηβοντίνα το 2013, σε ηλικία 17 ετών τότε ο Γκατσίνοβιτς, και μάλιστα ο Νίκολης του είχε δώσει το χρήσμα να παίξει για πρώτη φορά, να κάνει ντεμπούντο σε προκριματικά Europa League απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ και τα είχε πάει καλά. Τότε εξεπλάγησαν αρκετοί πως έδωσε φανέλα βασικού σε ένα 17χρονο, όμως τον πίστευε από τότε. Έχει δείξει και ο Γκατσίνοβιτς και αυτά τα χρόνια στην ΑΕΚ ότι αποτελεί μια σημαντική μονάδα με τα πάνω του και τα κάτω του, με τραυματισμούς, αλλά όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί και έδωσε και το μαχητικό του πνεύμα, από ότι η ΑΕΚ τον επιβραβεύει με νέο διετές συμβόλαιο και ίσως με χαμηλότερες αποδοχές από ό,τι έπαιρνε έως τώρα, και αυτό το εκτίμησαν ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες, δηλαδή από την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η ανανέωση.
1: Με χαμηλότερες αποδοχές είπες?
0: Ναι, με χαμηλότερες, αυτό μαθαίνουμε. Αλλά και αυτό εκτιμήθηκε, γιατί και ο Γκατσίνοβιτς θυμάμαι ότι είναι στα 31 πλέον. Ήθελε πολύ και αυτός να μείνει.
1: Άρα ήθελε να παραμείνει, ακόμη και αν οι αποδοχές του είναι χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιο.
0: Λίγο χαμηλότερες, ναι. Αλλά ήθελε να μείνει, έχει δεθεί με την ομάδα και θέλει να προσφέρει ακόμα περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ θα παίζει τον χρόνο στα play-off του Champions League, και αν καταφέρει να προκριθεί και σε όμιλο είτε του Champions League είτε στο Europa League, που έτσι κι αλλιώς έχει προκριθεί εκεί, το έχει εξασφαλίσει δηλαδή ευρωπαϊκό όμιλο, θα χρειαστεί μεγάλο ρόστερ. Και ο Γκατσίνοβιτς μπορεί να μην παίζει βασικό αρκετές φορές, θα είναι όμως στο rotation που χρειάζεται η ομάδα. Είπαμε και για τα αποδυτήρια, πάρα πολύ σημαντικός. Να πω και για τον Γκατσίνοβιτς κάτι τελευταίο, ότι αύριο θα μπει χειρουργείο για να αποκατασταθεί ένα πρόβλημα στο μηνίσκο, γι' αυτό δεν έπαιξε τα δύο παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Θα επιστρέψει σε περίπου 3 εβδομάδες, θα είναι εντάξει για να μπορεί σιγά σιγά και να ξεκουραστεί και να μπει μετά με την υπόλοιπη ομάδα να ξεκινήσει η προετοιμασία. Και κάτι άλλο με ρώτησες τώρα.
1: Εντάξει, έβαλα ένα θέμα για την επόμενη μέρα όσον αφορά το ρόστερ, συμβόλαια που λήγουν και τέτοια, αλλά επιφυλάσσουμε να το συζητήσουμε μία άλλη φορά. Ούτως ή άλλως ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος και υπάρχει, ολοκληρώνεται μάλλον και ο αγώνας της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Οπότε το αφήνουμε για επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο Θεοδοσίου και πάμε, ευχαριστώ Μίλτο, και πάμε στην Σανέλ Αρένα. ΑΕΚ Άρης, περίπου 1,5 λεπτό, λιγότερο από 1,5 λεπτό για τη λήξη του αγώνα. Ακούμε τον Ανδρέα Φούντα.
2: 1 και 15 Θάνο, 79-76 προηγείται η ΑΕΚ του Άρη και ξαφνικά έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το φινάλε του αγώνα, ενός παιχνιδιού στο οποίο η ΑΕΚ έμοιαζε ακόμα και στην τέταρτη περίοδο, μπορούμε να πούμε πιο συγκεκριμένα, να ξεφεύγει με 15 πόντους 8,5 περίπου λεπτά πριν από το φινάλε. 75-60 ήταν το σκορ και τώρα είναι 79-76. Αξιοσημείωτο αυτό, αν αναλογιστούμε ότι συμβαίνει 5 μέρες μετά από εκείνο τον τελικό στο BCL, όταν οι ΑΕΚ προηγούνταν της Ρήτας με 18 πόντους στο τέλος της τρίτης περίοδου και η λιθουανική ομάδα κατάφερε να γυρίσει ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είχε μπει ποτέ για 3 δεκάλεπτα. Κάτι παρόμοιο ίσως να βλέπουμε και σήμερα. Ο Άρης δεν άφησε πολλές διαφορές να ξεφύγουν, αλλά αυτό το συν 15 που έχτισε η ΑΕΚ ήταν σημαντικό. Ο Λεκαβίτσος έχει κερδίσει το δικαίωμα για 2 βολές

0: Ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Ο Λιθουανός γκάρντ, ο άνθρωπος ο οποίος είχε την τελευταία ευκαιρία στην κανονική περίοδο εκείνου του τελικού, στην κανονική διάρκεια, να βάλει ένα τελευταίο σουτ, πήρε την τελευταία επίθεση, αστόχησε. Ωραία ήταν η ενέργειά του, αρκετά καλές οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκτέλεσε, αλλά ήταν άστοχος. Το μάτσο οδηγήθηκε στην παράταση και όλοι γνωρίζουμε την κατάληξη, με την Ρίτας να κυριαρχεί στην παράταση και να παίρνει το τρόπαιο. Τώρα ο Λιθουανός βάζει την πρώτη βολή, δίνει ένα μαξιλαράκι στην ΑΕΚ, στις δύο κατοχές διαφορά, στους 5 πόντους συγκεκριμένα, βάζει και τη δεύτερη 81-76 και ένα time out από τον Igor Milic να σχεδιάσει την επόμενη επίθεση, να δούμε πώς θα κινηθεί ο Άρης σε αυτές τις επιθέσεις για να ροκανίσει όσο μπορεί την διαφορά. Δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχη σήμερα η Θεσσαλονίκη. Σουτάρουν 10 στα 31 τρίποντα, 10 στις 16 βολές. Η ΑΕΚ έχει κάνει πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι. Παρότι έχει λιγότερες κατοχές, σημαντικά λιγότερες κατοχές, είναι αρκετά αποτελεσματική και από τις βολές με 17 στις 19 και από το τρίποντο με 11 στα 26. 81-76, ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα.
1: Έχει μια διαφορά δηλαδή τώρα 5 πόντων. Έτσι. Αλλά δύσκολα από ό,τι βλέπω, όπως πηγαίνει η ροή του αγώνα δηλαδή. Δύσκολα ο Άρης να πετύχει ανατροπή τώρα στο χρόνο που υπολείπεται, Ανδρέα.
0: Δεν έχει βρει ο Άρης μεγάλα σουτ, με εξαίρεση ένα του Κουλμπόκα νωρίτερα, ένα τρίποντο που πέτυχε από τη γωνία. Δεν έχει βρει ποτέ ένα διάστημα να τρέξει ένα σερί, να κυριαρχήσει αυτός στο δικό του επιθετικό κομμάτι. Όμως όταν είναι στους 5 ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο, ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, με δεδομένο και όλο αυτό το ψυχολογικό βάρος που κουβαλάει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν το είχε δείξει σε όλο το παιχνίδι. Ήταν πολύ σοβαρή, πολύ συγκεντρωμένη. Κάνει ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση. Έχει τον Άναλη, ο οποίος πέτυχε μεγάλα σουτ και στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης. Έχει 3 στα 3 τρίποντα με 11 πόντους. Ο Μπάρτλι είναι πληθωρικός, έχει 11 πόντους με 6 rebound, 6 assist. Είναι λίγο άστοχος με 2 στα 7 εντός παιδιάς. Στους 15 είναι ο Λεκαβίτσος, είναι και αυτός σε καλή μέρα. Στους 15 ο Μπράουν από το πρώτο ημίχρονο ήταν εκπληκτικός στο πρώτο μέρος. Δεν έχει, έχει βάλει μόλις μία βολή στο δεύτερο ημίχρονο. 26 έχει για λογαριασμό του Άρη, ο εκπληκτικός για ένα ακόμα παιχνίδι Αμίν Νουά. Και τώρα υπάρχουν παίκτες όπως ο Κουλμπόκα και ο Λευτέρης Μποχωρίδης που έχουν δώσει πολλές λύσεις. Ο Μποχωρίδης στο 200ο του παιχνίδι στην μεγάλη κατηγορία με τη φανέλα του Άρη. Μόνο ο Παναγιώτης Λιαδέλης έχει φτάσει από καταβολή εθνικών πρωταθλημάτων το συγκεκριμένο νούμερο. Εδώ έχουμε ένα λάθος από τον Νουά. Λάθος λέμε γιατί έχει γίνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Μπάρτλε. Διαμαρτύρεται το Igor Milicic. Είναι καθοριστικό ίσως αυτό το σημείο σε μια πολύ κρίσιμη επίθεση για τον Άρη. Ο Νουά συγκρούστηκε με τον Μπάρτλε. Φάνηκε να πέφτει πάνω του. Είναι η δεύτερη φορά σήμερα που ο Αμίν Νουά πραγματοποιεί ένα τέτοιο λάθος, ένα επιθετικό φάουλ. Και τότε του το είχε πάρει ο Μπάρτλε. Τώρα βλέπουμε να πηγαίνει στη γραμμή των βολών ο Λεκαβίτσιος και από ό,τι καταλαβαίνω είναι για τεχνική ποινή η βολή αυτή στον Igor Milicic. Θα εκτελέσει ο Λιθουανός, θα ευστοχήσει, θα κάνει το 82-76 και θα δώσει τη θέση του. Ναι, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Η επίθεση για την ΑΕΚ θα είναι ολοκληρωμένη, 24 δευτερολέπτων. Δεν υπάρχουν βολές για τον Μπάρτλε αυτή τη φορά. Ο Νάναλη λοιπόν θα κάνει την επαναφορά, 50,3. Αποκαθιστά λίγο το προβάδισμά της η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή μοιάζει ασφαλής η απόστασή της με βάση το χρονικό σημείο του αγώνα. Χαραλαμπόπουλος κρατά την μπάλα στα χέρια του, δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. Τον πιέζει ο Χάρελ και ο Λεκαβίτσιος τώρα με τον Bryce Jones. Έρχεται ο Μπάρτλεϊ, ένα ψεύτικο screen που πήγε να δώσει τον Λεκαβίτσιος, ο οποίος αστόχησε σε ένα τρίποντο. Ο Χάρελ κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Πρέπει να βιαστεί ο Ρόνι Χάρελ. Προσπαθεί να παίξει με τον Γκρέι, ο οποίος βάζει τα χέρια του, δεν κλέβει την μπάλα. Και τώρα είναι ελεύθερο τρίποντο για τον Χάρελ. Είναι άστοχο. Νουά, απίστευτο καλάθι του Νουά. Τρομερή ενέργεια προσωπική στο επιθετικό rebound. Σηκώνεται ανάμεσα σε δύο παίκτες της ΑΕΚ. Όχι μόνο εστοχή στο φόλο, παίρνει και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για συμπληρωματική βολή. Είναι μια ακόμα εκπληκτική εμφάνιση φέτος από τον Αμίν Νουά, αυτόν τον εξαιρετικό forward που κατάφερε να φέρει ο Άρης και θα αποτελέσει ένα απόσπαστο κομμάτι και για την επόμενη μέρα. Όσο μεγαλεπίβολα για να είναι τα πλάνα, όσες αυξήσεις στο budget και να γίνουν, ο Αμίν Νουά είναι ακλόνητος, τον έχει δέσει ο Άρης μέχρι το 2029. Πράγμα πάρα πολύ λογικό σε μια σεζόν που σκοράρει κοντά στους 18 πόντους κατά μέσο όρο. Έχει ζητήσει challenge ο Igor Milicic από τους διαιτητές. Το μόνο που μπορεί να έχει ζητήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάποιο αντιαθλητικό φάουλ πάνω στον Νουά, κάποια βία κίνηση από παίκτη της ΑΕΚ. Ακριβώς.

0: βλέπουμε και από τα μεγάφωνα στη Σανέλα Αρένα.
1: Και η διαφορά είναι στου 4 πόντου, θυμίζω.
0: Ακριβώ. Μία βολή εκκρεμή του ΝΟΑ τουλάχιστον. Να δούμε γιατί θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Και 21,8 ακόμα γενικότερα στο ρολόι του αγώνα. Παίρνουν το χρόνο του ο κύριο Πιτσίλικα και ο κύριο Παπαπέτρου για να αποφασίσουν. Θα δουν διεξοδικά τη φάση όπω είναι λογικό.
1: Μέχρι να αποφασίσουν, Ανδρέα, να πω ότι έχουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου στον αγώνα που γίνεται για το πρωτάθλημα τη Ισπανία για τη Λα Λίγκα. Βαλένθια, Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Στι 9 θα παίξουν Χιρόνα, Ρεάλ Σοσιεδάδ και στι 10.30 Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο. Συνεχίζει.
0: Υπάρχει μια επαφή επειδή είχαμε την πολυτέλεια και του

0: στο cube το κάρφωμα. Η λάθος επαναφορά. Ο Bryce Jones κοίταζε τον διαιτητή. Δεν πήγε καν προς την μπάλα από την επαναφορά που έγινε. Και την πήραν οι παίκτες της ΑΕΚ και ο Ραϊκουάν Γκρέι την κάρφωσε στο καλάθι των φιλοξενούμενων. Πάρα πολύ σπάνιο στιγμιότυπο. Νομίζω θα κάνει τον γύρο τουλάχιστον της χώρας η συγκεκριμένη φάση με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Bryce Jones. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που έγινε η επαναφορά από τον Άντζουσιτς δεν κοιτούσε ο Jones και οι παίκτες της ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη μοναδική ευκαιρία που βρέθηκε μπροστά τους. Τώρα ο Jones φεύγει σε ένα drive, αλλοιώνει την προσπάθεια του Gray. Είναι εκεί και πάλι ο Νουά για να συνεχίσει να αυξάνει τα εκπληκτικά σημερινά του νούμερα. 86-81, οδεύουμε προς τη λήξη. Δεν αφήνει ο Κουλμπόκα εκεί τον Φίζελ, θα του κάνει ένα φάουλ. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι με βάση τη λογική τη δεδομένη στιγμή. Απομένουν 3,5 δευτερόλεπτα και η ΑΕΚ έχει προβάδισμα 5 πόντων και 2 βολές με τον Φίζελ, ο οποίος έμεινε πολύ ωραία εκτός στο παρκέ. Είχε 4 φάουλ. Γύρισε τώρα να δούμε κατά πόσο είναι ζεστός. Θα χάσει την πρώτη. Αστοχείο σέντερ, ο οποίος ήρθε μεσούς στη σεζόν να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό που άφησε ο Κρις Σίλβα στην Ένωση, τον οποίο είδαμε με την φανέλα της Φενέρμπαχτσε στη EuroLeague μέχρι και σήμερα. Φίζελ στη δεύτερη βολή. Είναι εύστοχος. Αέρας 6 πόντων για την ΑΕΚ. Μια αλλαγή από τον Dragan Σάγκοντα που περνάει για πρώτη φορά στο παιχνίδι τον Νίκο Αρσενόπουλο αντί του Frank Bartley. Αυτή η τελευταία άμυνα, ίσως εκτελέσουν κάποιο σούτ οι παίκτες του Άρη, οι οποίοι θα στρέψουν το βλέμμα τους και το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο παιχνίδι. Πρώτος προημιτελικός, ανοίγει το σκορ η ΑΕΚ στη σειρά. 1-0, η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες και το δεύτερο μάτς είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 17 του μήνα στις 5.30 στο Αλεξάνδριο. Άρης ΑΕΚ, παιχνίδι επιβίωσης για τον Άρη. Αναμέτρηση μέσω της οποίας η ΑΕΚ θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα ημιτελικά. Η διασταύρωση να πούμε ότι είναι και με το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου, το οποίο μάλιστα ξεκίνησε χθες. Αυτά θα είναι από τη Σανέλα Ρένα. Αν θες να αναφερθούμε λίγο και στους διακριτές.
1: Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, Ανδρέα.

0: λοιπόν, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο, τρίποντο.
1: Πεθαρά μου.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Ακούτε Eraspor, συνδεόμαστε με την ERT2 Sport. Ακούμε δηλώσεις του προπονητή του Άρη, Γκορ Μίλισιτ.
6: But yeah, it's on us. We need to improve if we want to beat Ike, and we want to beat Ike for sure. We want to show that we did 20 days of hard work in order to prepare this, and we need to step up on Sunday to do the a little bit better job and take the win on a Sunday.
7: Sunday's game is a completely different game. Gotgo must do better.
6: We need to attack where we want to attack. Don't panic. We need to sprint back and organize our defense and not be late on a helps when they are sharing the ball through the short roll. This is one of the things that we need to improve, especially when their shooters are on the ball.
7: Thank you very much.
6: Thank you.
7: Δύο ερωτήσεις για το τι έπαιξε, ποιες λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο στα τελευταία 6-7 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Είπε ότι ήταν αρκετά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα εμείς έπρεπε να βρούμε τον ρυθμό μας, γιατί ήμασταν περίπου 20 μέρες εκτός δράσης. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, δεν συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, συμβαίνει μόνο εδώ πέρα. Είναι γελίο, είπε χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα είπε ότι θα πρέπει να ανασυνταχθεί η ομάδα του, να προσπαθήσει για το παιχνίδι της Κυριακής να κερδίσει την ΑΕΚ. Στην ερώτησή μου για το τι θα πρέπει να βελτιώσει, είπε πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει να επιτεθεί καλύτερα και να δώσει μεγαλύτερη σημασία στις λεπτομέρειες του παιχνιδιού.
5: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Άρη. Νομίζω θα μείνουμε όμως σε σύνδεση με την ERT2 Sport, γιατί έχουμε δηλώσει του προπονητή της ΑΕΚ τώρα, Dragan Sakota.
7: Πολλά συγχαρητήρια. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το πόσο δύσκολο ήταν να προετοιμάσετε κυρίως ψυχολογικά και πνευματικά την ομάδα σας μετά κυρίως τον τρόπο που χάθηκε ο τελικός του BCL.
8: Είναι, εντάξει, ξεκινάει άλλη διοργάνωση play-offs, είμαστε υποχρεωμένοι να

0: είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν έχουμε. Αυτή είναι. Πάνε τα παιχνίδια, έρχονται τα παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ελπίζω ότι όσο περνάνε μέρες θα είμαστε πιο έτοιμοι με φυσική κατάσταση και έτσι με λεπτομέρειες από το παιχνίδι σήμερα. Είναι οδηγία για το επόμενο. Εννοείται, το επόμενο παιχνίδι είναι, να το πω έτσι, πρώτο match ball. Θα προσπαθήσουμε σίγουρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Ντούσαν Ιφκοβιτς. Μένουμε στην Σανέλα Αρένα. Δίνουμε το λόγο στον Ανδρέα Φούντα για να ολοκληρώσει.
3: Είπαμε αρκετά πράγματα και νωρίτερα. Θάνο, ο Ντράγκαν Σάκοτα ιδιαίτερα, γιατί ο Γκορμίλης ήταν λίγο πιο λιτός. Εξήγησε πάρα πολύ καλύτερα από εμάς το πώς η ΑΕΚ κατάφερε σήμερα να εμφανιστεί έτοιμη, να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Έδειξε χαρακτήρα, έβγαλε αντίδραση και ήταν ανώτερη σήμερα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα για να ανοίξει το σκορ στη σειρά, να πάρει προβάδισμα και να έχει την ευκαιρία να κλείσει τη σειρά στο Αλεξάνδριο την Κυριακή, όπως είπαμε, 5.30 ώρα και πάλι από την ΕΡΤ2 Σπορ. Ο Λεκαβίτσος ήταν ο πρώτος σκόρερ, ήταν πολύ αποτελεσματικός, έβαλε 16 πόντους, ο Νάναλη 13, πολλά μεγάλα σουτ και ήταν και πολύ εύστοχος, ιδιαίτερα από το τρίποντο που είχε 3-3. Ο Μπάρτλι είχε 11 με 6 rebound, 6 assist, λίγο άστοχος με 2-7 σουτ. Απ' την άλλη, μια συγκλονιστική εμφάνιση από τον Αμίν Νουά, 31 πόντι με 12-16 σουτ εντός παιδιάς και 8 rebound. Για ένα ακόμα παιχνίδι φέτος απολαυστικός ο forward του Άρη. Στους 11 έμεινε ο Μήτρου Λόγκο, μόνος ακόμη διψήφιος με 4-12 εντός παιδιάς. Είχε και 2 κλεψίματα. Δεν υπήρχαν κάποιοι άλλοι παίκτες που να διακριθούν ιδιαίτερα από την πλευρά του Άρη και περιμένουμε στο δεύτερο παιχνίδι.
2: Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Περιμένουμε στο δεύτερο παιχνίδι. Ολοκλήρωσε και αυτή την πρόταση και να ολοκληρώσουμε, να κλείσουμε.
3: Μας ακούει. Και το αποτέλεσμα αυτής της σειράς, η οποία διασταυρώνεται με εκείνη του Ολυμπιακού, με τον Κολοσσό Ρόδο.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα Φούντα. Πάμε σε ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Έχουμε μείνει πολύ πίσω σήμερα λόγω του μπάσκετ και τη σύνδεση με τον Παύλο Γιαννακόπουλο για το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Ντράγκαν Σάκοτα προηγουμένως, ο προπονητής της ΑΕΚ που μας μίλησε. Ήταν λάθος το Ιφκοβιτς που είπα εγώ.

0: τρίποντο. Ήταν αρκετά κοινικός απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πήρε το τρίποντο, αλλά κρατάνε στους ερυθρόλευκους και τη συνολική αμυντική λειτουργία, καθώς υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό χωρίς τελική στο τέρμα και χωρίς να πάρει ένα κόρνερ. Και αυτό κάτι δείχνει σε 90 λεπτά αγώνα.
1: Ναι. Όπως επίσης, καλά και για τον Παναθηναϊκό δείχνει αυτό.
0: Σωστό, είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Και παράλληλα, όλοι στέκονται και στο Ροντινέι, που σημαίνει ότι είναι ο παίκτης του μήνα, αν το βλέπαμε λίγο διαφορετικά με τα τρία γκολ, σε μια χρονιά που δεν είναι και η καλύτερη του, όπως τον είδαμε πέρυσι και πρόπερσι. Αλλά και με το Μεντιλίμπαρ να λέει ότι, αν και δεν το υπολοιποστηρίζει και ο ίδιος στο μυαλό του, αλλά πρέπει να ξέρει ότι είναι εξτρέμ και όχι μπακ. Αυτά έτσι με τα ιδιαίτερα και ξεχωριστά κομμάτια που συνοδεύουν τους Ερυθρόλευκους.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμαθε σήμερα ότι η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής, της κύρωσης που το επιβλήθηκε από την ΔΕΑΒ, απορρίφθηκε. Άρα ο τελευταίος, όπως όλα δείχνουν, επίσημος αγώνας στο Απόστολος Νικολαίδης, στην ιστορική έδρα της ομάδας με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή, θα είναι χωρίς θεατές. Ο Στέλιος Σιδηρόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα, Φάνο. Ακριβώς. Καλά, λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν έτσι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια. Αλλά είπαμε ότι το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, η ΔΕΑΒ κτλ. Η ουσία είναι ότι το τελευταίο ντέρμπι, όπως αναμένεται, καλά το υποστάνω, θα λάβει χώρα χωρίς την παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού. Επίτρεψέ μου, θέλω να πω ότι αυτή η απόφαση μπορεί να ήταν τυπικά σωστή, αλλά όμως δείχνει κατά την προσωπική μου άποψη τεράστια ασέβεια προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού και σε όλους όσοι είχαν προγραμματίσει να έρθουν στη Λεωφόρο. Δεν λέμε να μένουν ατιμώρητες ενέργειες, έτσι. Ήδη ο Παναθηναϊκός τιμώρησε και οπαδούς αυτούς. Τους κακούς, τέλος πάντων, οπαδούς που δεν έπρεπε να κάνουν αυτά τα πράγματα. Από την άλλη, όμως, πιστεύω ότι η φράση «Enough is enough», νομίζω ότι τα λέει όλα. Δεν θα έπρεπε με λίγα λόγια να υπάρξει αυτή η απόφαση. Για μένα, ξαναλέω, και έχω όλο το θάρρος της γνώμης να πω θα είναι ότι είναι ασέβεια για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, το ότι παρερχόμαστε αυτό, ο Παναθηναϊκός χωρίς κόσμο κόντρα στον ΠΑΟΚ, και τώρα πάμε ακριβώς στα αγωνιστικά. Η ουσία είναι, αν θέλουμε να δώσουμε, θα είναι ένα τίτλο ότι ο Παναθηναϊκός από υποτιθέμενος ρυθμιστής των play-off έγινε φτωχός συγγενής και κομπάρσος των play-off. Ποιος θέλει τώρα να σου πω την αλήθεια, Φάνο, ίσως και δεν χρειάζεται πλέον να το πούμε. Σημασία έχει να υπάρξει η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Και αυτή η επόμενη μέρα να είναι διαφορετική από τις προηγούμενες άπειρες επόμενες ημέρες, γιατί στην ουσία βιώνουμε ένα φαύλο κύκλο στο πράσινο στρατόπεδο που δεν έχει τελειωμό. Το μαρτύριο του Σισύφου βιώνουν οι πράσινοι, το τριφύλι, σαν οργανισμός εδώ και αρκετά χρόνια. Περάσαν τα 16, πάμε για 17, πρωτάθλημα πουθενά. Θα έρθει προπονητής, λογικά θα ανακοινωθεί. Θα υπάρξει, πιστεύω, Φάνο, Δευτέρα γνωστοποίηση λύσης συνεργασίας με τον Μπενίτεθ και κοινή συνενέση. Θα είναι τουλάχιστον επίσημα αυτό, γιατί μετά θα υπάρξουν και συζητήσεις για αποζημιώσεις κλπ. Εκτός εγκλωστικού απρόπτου, αλλά το ζήτημα δεν είναι, Φάνο, τα έχουμε πει και άλλες φορές, να αλλάξει ο προπονητής στον Παναθηναϊκό. Το ζήτημα είναι ο Παναθηναϊκός να αποφασίσει τι μοντέλο θέλει. Γιατί είναι αυτό που λέω, το μαρτύριο του Σισύφου. Από τη μία υπάρχει ένα project, το project δεν τηρείται, απορρίπτει ο προπονητής, υπάρχει άλλο project, απορρίπτει ο επόμενος ο προπονητής και ο επόμενος που θα έρθει, μακάρι να πω ψεύτης, αλλά με τα σημερινά ηχέγγυα και τις προϋποθέσεις ή τις μη προϋποθέσεις καλύτερα, μου φαίνεται πάντα αποτελέσει παρελθόν σε πολύ σύντομο χρόνο. Χρειάζεται αλλαγή φιλοσοφία στον Παναθηναϊκό οργανισμό.

0: σε ένα μάτς πρωταθλήματος και σε μια προπόνηση. Τώρα έτσι χοντρικά.
1: Δηλαδή, άρα εχθές το Καραϊσκάκη κατέβασε ένα φουλ επιθετικό σχήμα, ναι, και το αποτέλεσμα ήταν να μην κάνει ούτε μια ευκαιρία κλασική.
0: Αν κοιτάξεις τα στατιστικά του αγώνα, όπως έχουν δημοσιευτεί, μικρές ηλικίες. Λοιπόν, το κακό δεν είναι αυτό, Θάνο. Είναι ότι με το που τελείωσε το μάτς, ήταν απλώς ήταν Τετάρτη. Σε άλλες εποχές θα υπήρχε αναβρασμός από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, θα υπήρχαν αντιδράσεις. Τώρα όλοι έχουν ξενερώσει. Να σου πω την αλήθεια, λένε όλοι, συγγνώμη για την έκφραση, συχτηρίζουν. Δεν ασχολείται κανένας από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Βιώνουν τις πίκρες, τις αντελείωτες πίκρες εσωτερικά, ψυχολογικά. Δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Τους βλέπω εγώ τώρα ειλικρινά σαν Θάνος στη γειτονιά. Ούτε καν με ρωτάνε, δεν έχουν το κουράγιο να με ρωτήσουν τι θα γίνει. Γιατί ξέρουν τι θα γίνει. Αυτό που λέγαμε στην αρχή. Θα έρθει ο επόμενος προπονητής, αλλά χωρίς αγωνιστικό μοντέλο, προσανατολισμένο σε σωστή κατεύθυνση, στο ίδιο έργο θα είμαστε. Δυστυχώς αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα του Παναθηναϊκού. Και δεν μπορείς πια να τα ρίχνεις όλα πάνω στη διαιτησία, γιατί εδώ και ευτυχώς υπάρχει το VAR εδώ και μερικά χρόνια και δεν υπάρχει το άλοθη της διαιτησίας. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να διορθωθούν όλα αυτά και από Δευτέρα, που φαίνεται ότι θα ξημερώσει μια άλλη μέρα, αυτή η μέρα επιτέλους να είναι με το σωστό προσανατολισμό, γιατί από αυτό πάσχει ο Παναθηναϊκός. Και υπενθυμίζω ότι η επόμενη σεζόν ξεκινάει πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα Ιουνίου αρχίζει η προετοιμασία.
1: Ναι, γιατί τέλη Ιουλίου είναι το πρώτο παιχνίδι για το Conference League.
0: Και ούτε καν τέλει 23. Ναι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει να περάσει τρεις προκρίσεις. Δεν έχει σημασία αν θα είναι, ξέρω εγώ τώρα να πω σε ένα όνομα στην τύχη τη Φινλανδίας. Θα είναι αίμα και άμμο τα παιχνίδια. Γιατί και αυτοί θα βλέπουν τον Παναθηναϊκό στο Conference και θα θέλουν να κάνουν μια μεγάλη πρόκριση. Λοιπόν, στο Conference. Θα είναι μεν ο Παναθηναϊκός στους ισχυρούς, όπως αναμένεται, και στους τρεις γύρους, και στον δεύτερο και στον τρίτο και στα playoff του Conference. Αλλά δεν έχει κανένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Mm. Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις και να σταματήσει επιτέλους αυτό ο χαδερφισμός, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ξενέρωμα.
1: Λοιπόν, πάντως, έτσι όπως μας τα περιγράφεις, και έτσι κλείνουμε με αυτό που ήταν και το αρχικό στην συζήτησή μας και στο ρεπορτάζ που μας έδωσες, ίσως από μία πλευρά, από μία σκοπιά, από μία οπτική γωνία, να είναι καλύτερα που ο τελευταίος αγώνας θα γίνει χωρίς κόσμο, αν είναι η κατάσταση έτσι όπως μας περιγράφεις, που είναι δηλαδή ένα περιβάλλον δηλαδή απόλυτα δυστοπικό για τον Παναθηναϊκό, με τον κόσμο απογοητευμένο.
0: Πάρα πολύ σωστά. Θα μπορούσα να το πω.
1: Ίσως αυτό το βουβό αντίο να είναι προτιμότερο από ένα αντίο με αποδοκιμασίες, λέω εγώ. Ίσως. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει την Κυριακή, αλλά έτσι όπως είναι η εικόνα της ομάδας, δεν εμπνέει και για ευμενέστερες προσεγγίσεις. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ηλιοφόρος θα αποχαιρετιστεί όπως πρέπει.
1: Ναι, ναι, αλλά όχι την Κυριακή. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο και φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον ΠΑΟΚ, που είναι ο αντίπαλός του την Κυριακή, ο οποίος χθες δεν τα κατάφερε κόντρα στην ΑΕΚ, η οποία είχε και ευκαιρίες και για άλλα γκολ. Ήρθε 1-1. Ο Μύθους στο τέλος με την κεφαλιά ισοφάρισε. Έχει κρατήσει τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στο Champions League. Και ο ΠΑΟΚ έρχεται την Κυριακή στο Απόστολος Νικολαίδης για να πάρει ένα αποτέλεσμα καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού, ώστε να μπορέσει να τερματίσει δεύτερος, που είναι και ο στόχος που του έχει απομείνει. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Να το διευκρινίσω. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει απλά ένα αποτέλεσμα καλύτερο από το Ολυμπιακό.
1: Θέλει νίκη.
2: Πρέπει να νικήσει.
1: Να νικήσει και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Αυτό είναι.
2: Ναι. Δεν αρκεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ
1: να πάρει ισοπαλία και ο άλλος. Ναι, γιατί είναι η διαφορά δύο βαθμοί αυτή τη στιγμή. Έχεις δίκιο.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ ξεκάθαρα είναι μονόδρομος η νίκη την Κυριακή. Έτσι. Δεν μπορεί να σκεφτεί οτιδήποτε άλλο στην προσπάθεια να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί από μια σεζόν η οποία πήρε αρνητική τροπή μετά από ένα καλό διάστημα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Στο τελευταίο τρίμηνο έχει πάρει αρνητική τροπή. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ η μόνη ελπίδα να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί, να πάρει αυτή τη δεύτερη θέση, να έχει το κίνητρο τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League, είναι να νικήσει την Κυριακή. Δεν θέλει ο ΠΑΟΚ ένα απίθανο σενάριο. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα θαύμα ή κάτι.

0: πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το να νικήσει σε μια άδεια λεωφόρο ένα Παναθηναϊκό που και αυτός έχει τα προβλήματά του, έχοντας ο ΠΑΟΚ σίγουρα μεγαλύτερο κίνητρο, και παράλληλα η ΑΕΚ, η οποία είναι εδώ και τόσους μήνες αίτητη, να μην χάσει από τον Ολυμπιακό στη φιέστα της. Άρα λοιπόν είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο. Ωστόσο, προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν κρατά την τύχη του στα χέρια του.
1: Εδώ είναι... να πούμε ότι με νίκη του ΠΑΟΚ και ισοπαλία του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, οι δύο ομάδες ισοβαθμούν, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, αλλά στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει το πλεονέκτημα.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ δεν είναι απίθανο σενάριο, δηλαδή να νικήσει τη λεωφόρο και να φέρει ισοπαλία η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Και να θυμίσω ότι νίκησε στο Απόστολος Νικολαίδης στον Παναθηναϊκό στον αγώνα του Κυπέλλου.
0: Ναι, βέβαια, είπαμε, ο ΠΑΟΚ πολλούς νίκησε μέχρι το Φεβρουάριο, αρχές Μαρτίου. Ναι. Από ένα σημείο και μετά όμως, γι' αυτό τελικά αυτό το ρεαλιστικό σενάριο, το όχι δύσκολο σενάριο του να νικήσει ο ΠΑΟΚ και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, δυσκολεύει λόγω της κατάστασης στην οποία είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή πλέον για τον ΠΑΟΚ, εδώ και αρκετές εβδομάδες, όλα φαίνονται δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ θέλει, αλλά δεν μπορεί. Άλλωστε ο Λουτσέσκου επανέλαβε και χθες ότι η ομάδα δεν βρίσκεται ούτε στο 50% των δυνατοτήτων της. Στα play-off έχει μόλις μία νίκη σε 5 αγώνες, τη νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα με 3-1. Θυμίζω ότι πέρα από αυτά τα παιχνίδια των play-off, ο ΠΑΟΚ είχε χάσει στο τέλος της κανονικής περίοδου από το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Έχασε τον τελικό του κυπέλου από τον Όφη στο Πανθεσσαλικό. Δηλαδή δεν είναι η εικόνα μιας ομάδας που πείθει. Γιατί αν ήταν σε καλή κατάσταση ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα ότι ναι, θα ήταν πάρα πολύ απλό το να νικήσει την Κυριακή στη Λεωφόρο και παράλληλα να μην νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ χθες το πάλεψε, αντέδρασε, ισοφάρισε, είχε περισσότερες τελικές από την ΑΕΚ, είχε κατοχή μπάλας μεγαλύτερη από την ΑΕΚ. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ήταν κακός χθες ο ΠΑΟΚ, ωστόσο είναι ευδιάκριτη η έλλειψη ενέργειας. Αυτό φάνηκε και στις μεταβάσεις της επιθετικές της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, τότε που ο ΠΑΟΚ πίεσε, έκανε τις ευκαιρίες του. Ο ΠΑΟΚ γενικά χθες...
1: Ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερες τελικές από την ΑΕΚ, προκύπτει από τα στατιστικά του αγώνα αυτού.
0: Ναι, είχε περισσότερες και είχε και κατοχή μπάλας περισσότερη από την ΑΕΚ. Μπορούμε βέβαια να πούμε, ίσως μια-δυο φάσεις της ΑΕΚ ήταν πιο ξεκάθαρες, δηλαδή το δοκάρι του Ζήνη, που εντάξει το δοκάρι πάντα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα όταν μετράμε τις φάσεις. Είχε 2-3 και ΑΕΚ, έτσι, 2-3 πολύ καλές στιγμές. Θέλω να πω ότι ήταν μια εικόνα ισορροπημένου αγώνα. Εγώ θα έλεγα ότι το δίκαιο αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία. Ο ΠΑΟΚ είχε και ευκαιρίες και με τον Γερεμέγεφ και με τον Ζίφκοβιτ εκεί που απέκρουσε ο Μπρινιόλι και μετά σούταρο Γερεμέγεφ και την έβγαλε ο Βίτα σε κόρνερ. Είχε τη φάση με τον Γιακουμάκη μετά την ισοφάριση, ένα λεπτό μετά που θα μπορούσε να κλέψει τη νίκη από την ΑΕΚ, δηλαδή να κάνει την ανατροπή μέσα σε 2 λεπτά. Είχε και ο ΠΑΟΚ τις φάσεις του. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να πει ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν αδιάφοροι, ήταν προκλητικοί, οτιδήποτε, αλλά είναι προφανές ότι η ομάδα αυτή δεν έχει την ενέργεια, δεν έχει την ταχύτητα, δεν έχει τη φρεσκάδα την οποία είχε μέχρι κάποιο σημείο τη σεζόν. Παίκτες κομβικοί όπως ο Μεϊτέ, όπως ο Μπάμπα, όπως ο Κένι, βρίσκονται πολύ κάτω από τα στάνταρ τους και πολλά θα έλεγα ότι πλέον εξαρτώνται από το ατομικό ταλέντο του Κωνσταντέλια, βέβαια, τις εμπνεύσεις του Κωνσταντέλια, του Ζίβκοβιτς, ο οποίος πλέον έχει φτάσει τις 19 assist στη φετινή σεζόν και είναι προφανές ότι έλειψε πάρα πολύ λόγω του τραυματισμού του, κόστησε πάρα πολύ στην ομάδα. Άρα για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι πρέπει να μαζέψει τις δυνάμεις του, να τα δώσει όλα την Κυριακή σε ένα παιχνίδι που επιστρέφει ο Ζαφύρης και αυτό είναι θετικό, γιατί εκεί στα χαφ είναι προφανές ότι και ο Μεϊτέ δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, ουσιαστικά περπατώντας παίζει τον τελευταίο καιρό γιατί ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο ίδιο.
1: Ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Έχουμε τον Γιάννη Βοητσίδη ή κόπηκε η γραμμή?
0: Στο ισχύο.
1: Στο ισχύο. Ωραία. Τώρα σε ακούμε, ναι.
0: Ενοχλήσεις

για τον ΠΑΟΚ. Τώρα από τη σημερινή προπόνηση δεν είχε τίποτα. Μετά από παιχνίδι, όσοι έχουν παίξει κάνουν αποθεραπεία. Να θυμίσω ότι τρεις παίκτες είναι νοκάουτ εδώ και αρκετό καιρό και δεν υπολογίζονται. Είναι ο Καμαρά, είναι ο Λόβρεν και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος υποβλήθηκε σε εγχείρηση. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει ασθμένοντας στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, αλλά προφανώς έχει πολύ μεγάλο κίνητρο να νικήσει. Ναι. Ο Λουτσέσκου είπε χθες ότι ναι, μεν έχουμε προβλήματα πολλά, ναι, μεν παίζουμε στο 50% των δυνατοτήτων μας, αλλά είναι σημαντικό το ότι δεν τα παρατάμε. Δηλαδή και με τον Ολυμπιακό ισοφάρισε στο Καραϊσκάκης και χθες ισοφάρισε στο 88, είχε και στο 89 ευκαιρία για να περάσει μπροστά. Άρα λοιπόν θα έχει ενδιαφέρον, ναι, να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Αυτά και από μένα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
2: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
1: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
3: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: 33 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Hera Sport στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα για περίπου μισή ώρα ακόμη μαζί, η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Άρη, ο οποίος κατάφερε να νικήσει και χθες. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι τώρα οι νίκες στα διάφορα play-off για τις θέσεις 5 έως 8, αλλά η επόμενη μέρα στην ομάδα, τόσο στο ιδιοκτησιακό όσο και στο θέμα του προπονητή. Υπάρχει κάτι νεότερο, Βασίλη Βλαχόπουλε? Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Όχι, δεν μπορεί να υπάρξει νεότερο στο θέμα του προπονητή, αν πρώτα δεν ξεκαθαρίσουν άλλα πράγματα. Στο ιδιοκτησιακό επίσης δεν έχουμε κάτι νεότερο, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε επίσημη κρούση για το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ. Προφανώς είναι δεδομένο ότι γίνονται ενέργειες από τον ΑΣ, οι οποίες γίνονται σε συνεννόηση ουσιαστικά με την ΠΑΕ Άρης, υπό την έννοια ότι είναι ξεκάθαρο ότι η τωρινή διευθυνσία συνεννεί σε οποιαδήποτε ενέργεια του ερασιτέχνη Άρη με σκοπό να βρεθεί ο επόμενος διοικητικός ηγέτης, ο επόμενος ιδιοκτήτης βασικά της ΠΑΕ Άρης, αλλά επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Συνεπώς είμαστε σε κατάσταση αναμονής και δεν ξέρουμε κιόλας αν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Ωραία. Τώρα, το θέμα είναι τι περιθώριο χρόνου υπάρχει και τι περιθώριο χρόνου δίνει η τωρινή ιδιοκτησία. Από όσο γνωρίζω, ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι πλέον σε μια κατάσταση στην οποία προφανώς ρίχνει ματιές και σχεδιάζει και την επόμενη χρονιά, και είναι υποχρεωμένος να το κάνει, για να λέμε και την αλήθεια, γιατί μπορεί να υπάρξει ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, σε 3 μήνες. Η ομάδα πρέπει να τρέξει. Το βασικότερο, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιο ακριβώς είναι το πλάνο για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, πώς σκοπεύει να κινηθεί οικονομικά, πώς σκοπεύει να κινηθεί σε επίπεδο στόχων, αν ισχύουν οι πληροφορίες ότι η χρηματοδότηση της ομάδας θα είναι χαμηλότερη, μάλλον σε σχέση με αυτή των προηγούμενων ετών. Είναι πράγματα τα οποία για μένα προέχουν από το θέμα του προπονητή, και κατόπιν αυτού θα γίνει και η επιλογή του προπονητή. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε καιρό ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Νίκο Παπαδόπουλο του Λεπαδιακού. Μέχρι στιγμής υπάρχει μια πολύ μεγάλη οικονομική απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών, και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ο Άρης θα επιχειρήσει να γεφυρώσει αυτή την απόσταση. Εχθές ρωτήθηκε ο Μιχάλης Γρηγορίου αν υπάρχει το ενδεχόμενο δικής του παραμονής, με τον πιο ξεκάθαρο για μένα τρόπο, τουλάχιστον έτσι το εξέλαβα εγώ, ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία παραμονής, λέγοντας ότι είναι θέμα καθαρά της διοίκησης. Ο Άρης έχει περιθώριο να παίξει λίγο με το χρόνο μέχρι την Κυριακή το απογευματάκι, που είναι ο τελευταίος αγώνας με το Λεβαδιακό, και ναι, μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω είναι αντιληπτό ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με την επόμενη μέρα, ξέροντας βέβαια ότι το κεφάλαιο, το τωρινό, το ιδιοκτησιακό, για την συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου, αν όχι για όλοι, έχει κλείσει. Νομίζω το καταλαβαίνει αυτό, το ξέρει, όχι νομίζω, το καταλαβαίνει και η ίδια η ιδιοκτησία, γι' αυτό εξάλλου συμβαίνει αυτό το οποίο είπα νωρίτερα, ότι συνενεί σε όλες τις ενέργειες που κάνει ο ΑΣ με σκοπό να βρεθεί νέα ιδιοκτησία.
5: Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι.
6: Μα δεν έχει προκύψει, ξέρεις τι γίνεται κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχει προκύψει, είναι ότι

0: ακούγονται τόσα πολλά, τόσες πολλές φήμες, ο κόσμος πάνω στην τρελή επιθυμία του να αλλάξει ιδιοκτησία, γιατί ο κόσμος, πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου απαιτεί την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Και πάνω σε αυτή, πατώντας πάνω στην ελπίδα του κόσμου, έχουν βγει τόσα σενάρια, τα οποία έχουν διαψευστεί μάλιστα από τους ίδιους επιχειρηματίες που έχουν δει τα ονόματά τους γραμμένα. Είχε πια έχουν δει ονόματα, τα ονόματά τους γραμμένα, αλλά έχουν δει ότι είναι τελειωμένες και όλα οι ιστορίες όλες. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει κάτι ουσιαστικό. Για να βγούμε και να πούμε ότι ενδιαφέρεται ο τάδε επιχειρηματίας, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κάποιες ενέργειες, θα πρέπει να έχει πάρει στα χέρια τα οικονομικά στοιχεία, θα πρέπει να έχει εγκρίνει την επέβηση, θα πρέπει να έχει στείλει το letter of intent, δηλαδή την πρόταση της αγοράς της εταιρείας, θα πρέπει να υπογραφούν δίτες εμπιστευτικότητας. Είναι τόσα πολλά τα οποία προηγούνται πριν από μια αγοροπολισία, που δεν μπορείς να το λες, ας πούμε, έτσι, ότι ενδιαφέρεται ο τάδε. Πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση. Δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση η οποία να έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ενδιαφέρεται ένας συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Προφανώς έχουν υπάρξει κρούσεις σε επιχειρηματίες και σε επενδυτικούς ομίλους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο ή έχουν σκοπό να το κάνουν. Άλλο έχει γίνει κρούση και άλλο έχει σπραχθεί μια πρώτη θετική διάθεση για την αγορά της ΠΑΕ Άρης. Είναι εξίσου ευνόητο ότι ο Άρης προσφέρει και το σχέδιο διπλής ανάπλασης που αφορά το Κλεάνθης Βικελίδης ως ένα από τα δέλεαρ για έναν επιχειρηματία, ούτως ώστε να ασχοληθεί με την ΠΑΕ Άρης. Έχει κάνει συγκεκριμένο business plan ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης για αυτό το project. Και αυτό έχει κατατεθεί στους επιχειρηματίες, στους επενδυτές, ό,τι θέλουμε τώρα, ό,τι προσδιορισμό ο καθένας αποδίδει, με σκοπό να δελεαστούν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη.
1: Θα πρέπει όμως, Βασίλη, να ξεκαθαρίσει το θέμα, γιατί πρέπει να γίνει και ο σχεδιασμός εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις τώρα. Αυτή τη στιγμή το πρωί, σήμερα έτυχε να ανταμώσω με έναν παλιό παράγοντα του Άρη και μου είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Μου λέει, Βασίλη, έχει απαξιωθεί πλέον το προϊόν με αυτό το οποίο συμβαίνει την τελευταία τουλάχιστον διετία στον Άρη. Μπορεί ένας επενδυτής, ένας επιχειρηματίας να έχει σκοπό να ασχοληθεί με μια εταιρεία και να θεωρεί ότι το timing δεν είναι κατάλληλο και ότι θέλει να το κάνει σε 6 μήνες. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν είναι, αλλά η δικιά μας δουλειά είναι να αναφέρουμε και να μεταφέρουμε αν υπάρχει επίσημο ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημο ενδιαφέρον για να μιλήσουμε πάνω σε συγκεκριμένη βάση. Δηλαδή, στο ΣΥΑΟ, τώρα που απέξει την ΑΕΑΡΙΣ, ο κόσμος πρέπει να κοιτάξει πώς έγινε η ιστορία με το ΣΥΑΟ. Ο ΣΥΑΟ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον Άρη το Δεκέμβριο του 2024. Το letter of intent το έστειλε, δηλαδή την πρόθεση αγοράς, το έστειλε στα μέσα Μαΐου. 17, 18, 19 Μαΐου ήταν, αν δεν κάνω λάθος, εκεί πέρα. Δηλαδή μετά από 5,5 μήνες, μετά από τις 3,5 μήνες, συγγνώμη, έστειλε το χαρτί το οποίο περίμεναν εναγωνίως στην ΚΑΕΑΡΕΣ. Κάποια πράγματα μπορεί να μην γίνουν σε μία-δύο ημέρες, μπορεί να χρειαστεί 1,5-2 μήνες για να γίνουν. Γι' αυτό λέω ότι μέχρι τότε μπορεί την άλλη εβδομάδα να αλλάξει, να παρουσιαστεί ένα ενδιαφέρον. Αν όμως δεν παρουσιαστεί ενδιαφέρον, ο Άρης είναι υποχρεωμένος να δει και την επόμενη του μέρα. Δηλαδή να πάρει αποφάσεις οι οποίες αφορούν τον τρόπο που θα λειτουργήσει την επόμενη σεζόν. Δεν μπορεί δηλαδή να επενδύσει όλο το χρόνο στο επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο θα έρθει, αν θα έρθει.
1: Ναι. Κατανοητό.
0: Νομίζω είμαι κατανοητός.
1: Είναι κατανοητό. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Βλαχόπουλε. Και πριν πάμε στην Λάρισα και στο Βαγγέλη Μητρούσια, να διαβάσω μια ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ που αφορά τον τρόπο που θα γιορταστεί το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Το Σάββατο, λοιπόν, στις 16 Μαΐου, το ερχόμενο Σάββατο, στις 5.30 η ΑΕΚ θα κάνει τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην Όλγουιν Αρένα. Ο κόσμος της ΑΕΚ θα μπορεί να παρακολουθήσει την προπόνηση σε όλη τη διάρκεια. Οι θύρες του γηπέδου θα είναι ανοιχτές, όλες οι θύρες του γηπέδου θα είναι ανοιχτές από τις 5 και θα περιμένουν τους φιλάθλους της ΑΕΚ για την πρώτη αποθέωση των πρωταθλητών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Και θα είναι μια πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΑΕΚ κυρίως για αυτούς που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής. Άρα, επαναλαμβάνουμε, από τις 5 Οι θύρες της All Win Arena το ερχόμενο Σάββατο θα είναι ανοιχτές για τους φιλάθλους, όλες οι θύρες, και για όλη τη διάρκεια της προπόνησης για τον κόσμο που δεν θα μπορεί να είναι την Κυριακή στο γήπεδο. Από τις 4.30 και μετά, αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΕΚ, μικροί αλλά και μεγάλοι φίλοι θα μπορούν να κάνουν διάφορες δραστηριότητες σε ειδικό σημείο στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ, ενώ μετά τις 6.30 θα αρχίσει πρόγραμμα με live εκδηλώσεις και χορούς. Τώρα, για την Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 4 θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα Αθηνών. Έξω από το γήπεδο στην πλατεία ΑΕΤΟΥ θα έχει τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, η οποία θα μεταδίδει συνεχώς live από τις 6.30 έως και τη λήξη όλου του τελετουργικού τα μεσάνυχτα για όσους δεν θα μπορούν να είναι μέσα στο γήπεδο. Και καταλήγει η ΑΕΚ ότι οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, όταν οι πρωταθλητές, η πρωταθλήτρια ομάδα της ΑΕΚ, θα τιμηθεί από το λαό της ΑΕΚ και όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε, αναφέρει η ΑΕΚ, την απονομή του τροπέου σε μια φιέστα που θα γράψει ιστορία. Πάμε στην Λάρισα, στο Βαγγέλη Μητρούσια. Η Λάρισα είναι σε πολύ δύσκολη θέση, έπειτα από τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής στον play-out και ειδικότερα την νίκη του Αστέρα Άκτορ, αλλά και τη δική της οπαλία στο Αγρίνιο με γκολ που δέχτηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, και υπάρχει και μια ανακοίνωση σήμερα των οργανωμένων οπαδών της ομάδας, οι οποίοι στρέφονται κατά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, κατά του Αχιλλέα Νταβέλη συγκεκριμένα. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους αγορατές της Ερασπόρ. Έτσι είναι. Η ΑΕΛ νομίζω ότι έχασε το τρένο της παραμονής και το έχασε στο γήπεδό της αλλά και στα εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί στα 8 παιχνίδια κατάφερε μόνο να πάρει 4 βαθμούς. Και να υπενθυμίσω ότι όταν είχε τελειώσει η κανονική διάρκεια ήταν στο συν 6 από τις δύο ομάδες που υποβιβαζόταν τότε με βάση την βαθμολογία, που ήταν ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης. Και η ΑΕΛ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί. Βέβαια, όλα αυτά που συνέβησαν στην ΑΕΛ είχαν σαν αποτέλεσμα να μην καταφέρει. Και όπως είπες, ότι στο παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής, όχι βέβαια ότι ήταν 100% σίγουρο ότι αν κέρδιζε θα εξασφάλιζε την παραμονή της στην κατηγορία, απλά θα είχε κάποιες ελπίδες. Μετά όμως το ισόπολο αποτέλεσμα και με βάση τα άλλα αποτελέσματα, νομίζω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι η ΑΕΛ έχει υποβιβαστεί, και στα δύο παιχνίδια που παίρνουν αυτό το Σαββάτο με τον Ατρόμητο και το τελευταίο με την Κηφισέα, βέβαια θα επιδιώξει να πετύχει, όπως λέμε, και για το γόητρο, αλλά και να κλείσει αυτή την χωριά τουλάχιστον με αυτό που δεν πέτυχε τις προηγούμενες αγωνιστικές. Τώρα από εκεί πέρα ο κόσμος περιμένει, και αυτό που συζητάει είναι η επόμενη μέρα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα και ποια θα είναι η τύχη της ΑΕΛ. Με δεδομένο ότι ζητάει, όπως το είπες και στην ανακοίνωση, δεν είναι η πρώτη φορά, και το προηγούμενο και στις προηγούμενες ανακοινώσεις που είχαν εκδώσει οι οργανωμένοι, ζητούσαν από την διοίκηση να αποχωρήσει, τη θεωρούν ως μοναδική υπεύθυνη, γι' αυτό δηλαδή που δεν κατάφερε στην φετινή αγωνιστική περίοδο, με την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, να διατηρήσει την ομάδα στην Super League 1. Το αν θα αλλάξει ή όχι, αυτό είναι πολύ νωρίς να το πούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει, τουλάχιστον από την πλευρά, αυτό λένε οι πληροφορίες, με τη λήξη δηλαδή της αγωνιστικής περίοδου, θα υπάρχει πολιτήριο από την πλευρά της ιδιοκτησίας. Τώρα, αν θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι ή ενδιαφερόμενος, αυτό θα φανεί, και εξαρτάται βέβαια και τις ημερομηνίες που θα τεθούν από την πλευρά του ιδιοκτήτη. Και από εκεί και πέρα, εάν δεν βρεθεί ιδιοκτήτης, κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον ο κύριος ή οι σημερινοί ιδιοκτήτες της ΑΕΛ δεν φέρονται διατεθειμένοι δηλαδή να συνεχίσουν στην.
1: Ναι. Πέραν δηλαδή από την ανακοίνωση και το αίτημα των οργανωμένων, και από μόνος του ο Νταβέλης δεν δείχνει διατεθειμένος να συνεχίσει με την ομάδα στην δεύτερη κατηγορία.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι λένε οι υπερφορίες, αλλά όλα αυτά περιμένουμε έτσι να τα δούμε και επίσημα, γιατί όπως είπαμε, το πρώτο που θα γίνει, ότι θα υπάρχει πολιτήριο για να δει αν θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι ή ενδιαφερόμενους για να αγοράσει και κάτω από ποιες συνθήκες, αλλά αν δεν προκύψει, το είχε πει και σε μια ανακοίνωση έτσι παλιότερα που έλεγε ότι θα παραχωρήσει τις μετοχές και ενδεχομένως στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ερασιτέχνης, δηλαδή στην ερασιτεχνική ΕΛ να δοθούν. Αλλά θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία και πολύ σύντομα νομίζω με
1: άρα
2: την
1: ύλιξη. Άρα δηλαδή, θα έχουμε εξελίξεις, ναι.
2: Ακριβώς, ναι. Αυτό λένε ναι. Τώρα οι πληροφορίες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Και να πούμε, επειδή αφορά την Λάρισα, ότι στον κύριο Νταβέλη έστειλε εξώδικο διαιτητής ο Βασίλης Φωτιάς και του ζητεί να ανακαλέσει τις δηλώσεις που έκανε στην Ερασπόρ, κάνοντας λόγο για διατεταγμένη υπηρεσία του διαιτητή, για δόλο στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό και άλλα που ανέφερε. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Φεύγουμε από τη Λάρισα, πάμε στην Τρίπολη για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κούβαλη. Εκεί υποθέτω, Βασίλη, καλησπέρα. Το κλίμα είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από ό,τι είναι στην ΑΕΛ. Ο Αστέρας έχει την τύχη στα χέρια του και ενώ σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, τον play-out, από την αρχή η θέση του δεν ήταν καλή, ήταν δηλαδή στη ζώνη του, κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, κάτω από τη γραμμή της βαθμολογίας του υποβιβασμού, τελικά κατάφερε και με τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής να θέλει ένα βαθμό για να παραμείνει στην κατηγορία, ένα βαθμό σε δύο αγώνες.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Ο Αστέρας είναι πλέον σε πλεονεκτική θέση, γιατί όπως είπες και να το πούμε συγκεκριμένα, ξεκίνησε τα play-out τελευταίος και με τη λήξη της κανονικής περίοδου. Ήταν τελευταίος ο Αστέρας Άκτορ στην κατάταξη του πρωταθλήματος. Όμως κατάφερε, γύρισε την κατάσταση, είναι τώρα στους 32 βαθμούς, θέλει μία νίκη, 3 βαθμούς για να κλειδώσει και μαθηματικά την παραμονή του, ό,τι και αν γίνει σε άλλα παιχνίδια. Στο μάτς με την Κηφισιά είναι μεγάλη ευκαιρία να το κάνει αυτό και είναι εντός έδρας πάλι, μετά το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και την δύσκολη αλλά σημαντικότατη νίκη, ίσως μια κατηγορία. Η μισή κατηγορία ήταν στο μάτς της Τρίτης, η άλλη μισή νομίζω είναι το Σάββατο μεθαύριο στο παιχνίδι με την Κηφισιά εδώ στο Θεόδωρος Κλοκοτρώνης. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, όλοι είναι αισιόδοξοι, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Μόνο αυτό ακούσα από τα λόγια των αρμοδίων που είναι οι παίκτες, είναι οι προπονητές, είναι οι διοικούντες, γιατί έχουν κάνει μια υπερπροσπάθεια, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα να το γυρίσεις όλο αυτό και να περάσεις και να έχεις τώρα πλέον, όπως είπες, την τύχη στα χέρια του ο Αστέρας και στα πόδια του δηλαδή. Και αυτό εξαρτάται και έγινε λόγω της συνειδητοποίησης όλων σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Αστέρας και τι πρέπει να κάνει ο καθένας ξεχωριστά από τους παίκτες που είχαν εμπειρία και έχουν και είναι ποδοσφαιριστές γνώστες της κατηγορίας. Όμως δεν είχαν βρεθεί σε τέτοια κατάσταση ώστε να μπορούν και να προσπαθούν να αντιστρέψουν με ένα αποτέλεσμα μια κατάσταση που ήταν τελευταία η ομάδα στο ξεκίνημά της στα play-out. Όλα αυτά είναι παρελθόν και δεν θέλουν να χύσουν την καρδάρα, να το πω έτσι λαϊκά. Έχουν φτάσει στην πηγή, θέλουν να πιουν νερό και να τελειώσει η ιστορία το Σάββατο. Να μην αφήσουν περιθώριο να υπάρχουν ελπίδες για κάποιους διεκδικητές της παραμονής στο επόμενο παιχνίδι που είναι εκτός έδρας για τον Αστέρα Άκτορ με τον Πανετολικό. Άρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο παιχνίδι του Σαββάτου και ο κόσμος μπορεί και προμηθεύεται από σήμερα εισιτήρια για το μεγάλο αυτό παιχνίδι που είναι και το τελευταίο εντός έδρας και σίγουρα θα έχει πολύ κόσμο, αφού είδαμε και στο μάτσο με τον Πανσεραϊκό 4.000 και πλέον φιλάθλους οπαδούς να βρίσκονται στο Θεόδωρος Κλοκοτρώνης. Αυτό είναι ένα στοιχείο και ένα σημείο που πρέπει να το επισημάνουμε, ότι ο κόσμος στήριξε την προσπάθεια και όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, γενικά σε όλη αυτή τη διάρκεια των play-out σταδιακά, όσο περνούσαν τα παιχνίδια και φαίνονταν ότι ο Αστέρας μπορεί να σώσει την παρτίδα, την κατάσταση, ο κόσμος πήγαινε και έρχονταν όλο και πιο κοντά και στα εντός και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι μία ανάσα από το να το καταφέρει ο Αστέρας Άκτορ. Είπαμε για τα εισιτήρια από σήμερα είναι στη διάθεση του κόσμου μέχρι και το Σάββατο, ώρες καταστημάτων στην μπουτίκ, αλλά και την ημέρα του αγώνα Σάββατο 5 η ώρα ανοίγουν τα εκδοτήρια στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μέχρι τις 7 που θα ξεκινήσει το παιχνίδι μπορεί κάποιος να πάρει το εισιτήριό του. Ο Μακέντα είναι το πρόβλημα. Και όταν λέω πρόβλημα, εννοώ ότι είναι τιμωρημένος, δεν μπορεί να είναι στη διάθεση του Γιώργου Αντωνόπουλου. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. γιατί πρέπει να βρεθεί ο αντικαταστάτης. Ο Μακέντα οδηγεί μαζί με τον Μπαρτόλο τον Αστέρα στην παραμονή. Δεν θα είναι στο συγκεκριμένο μάτσο, αλλά νομίζω θα βρει τη λύση ο Αστέρας για να καταφέρει να πάρει το παιχνίδι με την Κηφισιά το Σάββατο.
1: Ναι. Και μετά θα πρέπει να αρχίσει να γίνει πολλή δουλειά εν ώψη της νέας περίοδου, εφόσον πάνε όλα καλά για τον Αστέρα, βέβαια.
3: Αυτά τα συζητήσουμε. Και παραμείνει στην κατηγορία. Ναι, βέβαια, πάρα πολλά πράγματα πρέπει να διορθωθούν, να αλλάξουν, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα γίνει σίγουρα όταν οριστικοποιηθεί η παραμονή στην κατηγορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη. Στο 89 στην La Liga Valencia, Ράγιο Βαγκεκάνο παραμένει το 1-1. Αποτέλεσμα ημιχρόνου Χιρόνα Real Sociedad 0-1. Ενώ να θυμίσουμε ότι νωρίτερα για τα play-off της GBL, ΑΕΚ Άρης 87-81, η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στη σειρά των αγώνων. Σε αυτό το ζευγάρι της ΑΕΚ με τον Άρη, και το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει στην έδρα του Άρη στην Θεσσαλονίκη, στο Αλεξάνδριο. Και πάμε τώρα στο φεύγον από την Τρίπολη, πάμε στις Σέρες για να δούμε εκεί ποιο είναι το κλίμα στον Πανσεραϊκό, αν πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση μετά τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Ο Αστέρας Άκτορ έχει 32 βαθμούς, είναι τρίτος από το τέλος, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ Νόβιμπετ 27. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Θάνο, κοίταξε, το πίστευαν, απλώς τώρα ξέρουν ότι πλέον δεν εξαρτάται από αυτούς, δηλαδή πλέον εξαρτάται από τον Αστέρα. Γιατί αν ο Αστέρας κερδίσει το Σάββατο την Κηφισιά, νομίζω ότι τελείωσε η υπόθεση παραμονή, ο Αστέρας θα παραμείνει, ο Πανσεραϊκός θα υποβιβαστεί. Άρα αυτό που λέμε εδώ είναι ότι εμείς πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε τον Πανετολικό το Σάββατο.
1: Εδώ να πούμε ότι όλα τα παιχνίδια έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 7, Σάββατο 16 Μαΐου.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα αυτό που λένε στις Σέρες, βέβαια προσπαθούν να περάσουν, να ξεπεράσουν λίγο αυτή την απογοήτευση από την ήττα και το πώς ήρθε στην Τρίπολη, λένε να κερδίσουμε τον Πανετολικό με την ελπίδα ότι ο Αστέρας Τρίπολης δεν θα καταφέρει να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια που έχει μέχρι το τέλος τον play out. Δηλαδή, ο Αστέρας Τρίπολης να φέρει ισοπαλία με την Κηφισιά, την ίδια ώρα που ο Πανσεραϊκός θα κερδίσει τον Πανετολικό, και ο Αστέρας Τρίπολης βέβαια να μην κερδίζει τελευταία αγωνιστική ούτε τον Πανετολικό, και έτσι ο Πανσεραϊκός με νίκη μέσα στον Ατρόμητο να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Γιατί αν ισοβαθμίσουν Αστέρας Τρίπολης και Πανσεραϊκός, είναι η μοναδική έτσι ισοβαθμία που ευνοεί τον Πανσεραϊκός. Βέβαια καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολο όλα αυτά να γίνουν. Βέβαια, μέχρι πριν από λίγο καιρό, όλοι λέγαμε ότι ήταν δύσκολο ο Πανσεραϊκός να έχει ελπίδες. Θυμόμαστε αυτό το εκπληκτικό ντεμάρας που έκανε. Αλλά βέβαια πλέον δεν εξαρτάται από αυτόν. Εξαρτάται καθαρά τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος λογικά, όταν έχεις ένα παιχνίδι στην έδρα σου και ξέρεις ότι από αυτό το παιχνίδι μπορείς να μείνεις στην κατηγορία, θα προσπαθήσει να το πάρει το παιχνίδι αυτό. Για να έτσι εξασφαλίσει
1: και την παραμονή του. Και παίζει και με ομάδες ο Αστέρας που έχουν εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Και η Κηφισιά τώρα το Σάββατο και ο Πανετολικός την μεθεπόμενη Πέμπτη.
4: Ακριβώς. Βέβαια, η Κηφισιά που την είδα εγώ εδώ στις Σέρες είναι μια ομάδα η οποία παίζει χωρίς άγχος, έχει εξασφαλίσει την παραμονή, όπως είπες. Είναι και καλή ομάδα. Δηλαδή, ο Λέτο σίγουρα θα θέλει, γιατί βέβαια ναι, μεν έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, οπότε μου έλεγε εδώ, αλλά θα θέλει να ολοκληρώσει τα play-out με καλά αποτελέσματα. Mm-hmm. Άρα στις Σέρες λένε αυτό. Κερδίζουμε Πανετολικό, θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί ο Πανετολικός είναι επίσης μια πολύ καλή ομάδα και έχει καλό ρόστερ από ό,τι βλέπω. Και βέβαια περιμένουμε να μην κερδίσει ο Αστέρας τις δύο ευκαιρίες που έχει να μην τις αξιοποιήσει. Να μην κερδίσει ούτε την Κηφισιά, ούτε την
1: Ελλάδα. Δύσκολο, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
4: Δύσκολο, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Από εκεί και πέρα για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Υπάρχουν απουσίες, εκτός ότι θέλει να ξεπεράσει αυτό το σοκ της ήττας από τον Αστέρα. Εκτός αποστολής θα είναι ο Μεογκά, ο Βέλγος, ο οποίος αποβλήθηκε στις αρχές του αγώνα του Αστέρα Τρίπολης. Εκτός αποστολής θα είναι και ο Ρώσος, ο Κάλνιν, ο οποίος αποβλήθηκε στα τελευταία λεπτά, τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές, άρα χάνει και τα δύο παιχνίδια του Πανσεραϊκού. Εκτός θα είναι και ο Τιναλή, είναι αυτός ο πολύ καλός ο Ρουγανός τροματοφύλακας, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες. Και επιστρέφει ο Ζεράνος Σαραγώσας στον πάγκο του Πανσεραϊκού, αφού ήταν τιμωρημένος και δεν κάθεται στο παιχνίδι με την Τρίπολη. Όσο ζω, ελπίζω, μαθηματικές ελπίδες υπάρχουν, δεν εξαρτιέσαι όμως πλέον από σένα. Περιμένουμε να δούμε Κυριακή κοντή γιορτή, όπως λέγαμε, Σάββατο κοντή γιορτή. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Πανσεραϊκός, αλλά και ο Αστέρας βέβαια, και η Λάρισα που παίζει επίσης την ίδια μέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Αναστασιάδη. Και κάπου εδώ, 57 λεπτά μετά τις 9, η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Έρα Σπορ με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Ο Γιάννης Κωσταράκης και η Χρύσα Αντωνιάδη ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παναγιώτης Μπάλτας είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Νίκο Μοσχονά και τον Γιάννη Ροζή.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στο αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Τελευταία σελίδα. Μίλα Γιάννη, πες
1: με κάτι. Νίκο Μοσχονά.
0: Με Γιάννη Ροζή. Με Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Με μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι, κόλλησα γιατί περίμενα ότι θα συνεχίσει να λες, αλλά κάποια στιγμή λέω κάποιος θα βάλει το φρένο να σταματήσει. Εντάξει, το σταμάτησες. Οπότε πήρα τη σκυτάλη.
0: Πήρες τη σκυτάλη. Με μπάσκετ θα πάμε. Συζήτηση για μπάσκετ. Νομίζω ότι το θέμα μετά τη χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού είναι ο Παναθηναϊκός και όλα όσα συνέβησαν στο πέμπτο παιχνίδι. Προβληματισμένο σε βλέπω, Γιάννη.
1: Είναι λίγο οξύμορο να ξέρεις ποιο το θέμα τώρα, ότι η Ελλάδα έχει έναν εκπρόσωπο στο Final Four που είναι Ολυμπιακός και συνήθως πρέπει να μιλάμε για τους νικητές της υπόθεσης, για αυτούς οι οποίοι προχωράνε.
0: Δεν ολοκλήρωσα. Είπα ότι το θέμα μας θα είναι το μπάσκετ. Θα ασχοληθούμε με τον Παναθηναϊκό και το τι συνέβη χτες στο Game 5. Ο Ολυμπιακός σήμερα είχε Media Day. Μπράβο. Θα αναφερθούμε και σε αυτήν. Είχαμε αγώνα για τα play-off.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα εστιάσουμε κυρίως στο μπάσκετ.
1: Έχουμε θεματικές, ναι, εντάξει, προφανώς και έχουμε θεσπίσει κάποιες θεματικές για αυτή την εκπομπή. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας για να ξεκινήσει ο κόσμος να μπαίνει.
0: Επικοινωνίας. Να πούμε ότι, για παράδειγμα, ένα ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω στους ακροατές, επειδή είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό, είναι... Τι φταίει στον Παναθηναϊκό, αν και αν φταίει κάποιος και ποιος θεωρεί ο κόσμος ότι φταίει. Δώσε τρόπους επικοινωνίας, να πω ότι έχουμε και ποδόσφαιρο σε εξέλιξη. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας.
1: 6-9-300-78-340 για Viber, αναζητώντας την ομάδα της Era Sport. Αν γράψετε Era Sport στις ομάδες θα τη βρείτε, απλά για τον αριθμό να τον έχετε κι εσείς για να τον βρείτε λίγο πιο... δύσκολα, θα σας βάλω εγώ το quiz. 6-9-300-78-340.
0: Ωραία.
1: Σε μηνυματάκι το δικό σου.
0: Σε μήνυμα μπορείτε σπορ και ενώ και αποστολή στο 54-160 και με email στο aerasport@papakier.gr και περιμένουμε να δούμε την άποψή σας για το τι φταίει και ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρεθεί στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι οι απαντήσεις. Περιμένω με ανυπομονησία να δω. Γιάννη, τι είδαμε χθες?
1: Χθες είδαμε μια από τα ίδια από πλευράς προσέγγισης Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι ο επίλογος και ο τρόπος με τον οποίο ο Ματίας Λεσόρ μετά το μάτς έθεσε τους τίτλους τέλους του Παναθηναϊκού για αυτή τη σεζόν, γιατί πρακτικά έχοντας θέσει τόσο ψηλά τον πήγη για το Telecom Center Athens και το Final Four, νομίζω ότι η αποτυχία πρόκρισης του στο Final Four πρακτικά σηματοδοτεί και άτυπα το τέλος της σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να μοιάζει καταστροφικό, αλλά έτσι είναι.
0: Καταρχάς να πούμε ότι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, είχε θέσει φέτος σαν κύριο στόχο το να πάει στο Final Four και δευτερευόντως την κατάκτηση του κυπέλου, έτσι. Ναι. Δεν είναι το τι ισχυριζόμαστε εγώ, ο Γιάννης ή οι υπόλοιποι. Ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, όλος ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι ο στόχος μας είναι το Final Four και η κούπα.
1: Και ο τρόπος με τον οποίο...
0: Και δευτερευόντως, συγγνώμη, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Αυτή είναι η στόχη φέτος.
1: Το μαζί με το βασιλικό θα ποτιστεί και η γλάστρα ήταν η φιλοσοφία του ότι θα πάει για το ευρωπαϊκό 100%, όλα για όλα. Και για να δώσουμε και ένα επίτευγμα, ένα κερασάκι στην τούρτα, το πρωτάθλημα. Ο πρώτος στόχος, γιατί κακώς μην λέμε τώρα ότι θέλουμε, και το κύπελο ένας τίτλος είναι. Δεν μπορείς να αφήνεις τίτλους στην πορεία να περνάνε. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα βήμα με το κύπελο, αλλά νομίζω ότι η εικόνα του όλη τη σεζόν, επειδή τα λέγανε οι συνάδελφοι στα 24 δευτερόλεπτα, τα λέγανε όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όπως είναι ο Δημήτρης ο Μπούκας, όπως είναι ο Κώστας Σωτηρίου, και εσύ είχες αναφερθεί πολλές φορές. Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτό το που λέει και η παροιμία: αυτή τη στάνη έχουμε, αυτό το γάλα βγάζουμε. Ο τρόπος δηλαδή που ο Παναθηναϊκός φέτος έχει προσεγγίσει όλη του τη χρονιά σαν φιλοσοφία ομάδας είναι κάκιστος. Και αυτό φάνηκε και από το πλασάρισμά του στην κανονική διάρκεια. Πραγματικά έπαιξε η δεύτερη καλύτερη ομάδα με την έβδομη καλύτερη ομάδα στα play-off.
0: Μου λέγες πριν βγούμε στον αέρα ένα ενδιαφέρον στατιστικό το οποίο έκατσες και βρήκες.
1: Ναι.
0: Εγώ να πω ότι η Βαλένθια εξασφάλισε την πρώτη της συμμετοχή σε Final Four στην ιστορία της, επαναλαμβάνοντας επίδοση που είχε πετύχει μόνο η Real απέναντι στην Παρτίζαν στα play-offs στη σεζόν 2022-2023, όταν ανέτρεψε επίσης μειονέκτημα 0-2. Ο Παναθηναϊκός υπέστη το δεύτερο reverse sweep σε σειρά best of 5 στην ιστορία της EuroLeague.
1: Ναι, είχαμε πει εξ αρχής ότι και αν συμβεί στο χθεσινό παιχνίδι θα γραφτεί ιστορία. Γιατί η μία ομάδα θα πήγαινε για πρώτη φορά σε Final Four κάνοντας τη reverse sweep, την ανάποδη σκούπα, και η άλλη διεκδικούσε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Να κάνει
1: σε πέντε μάτς να γίνουν πέντε break και να πάρει την πρόκριση. Λοιπόν, το στατιστικό το οποίο βρήκα είναι το εξής. Τη σεζόν 2022-2023 που ο Παναθηναϊκός έχει τερματίσει στα τελευταία στρώματα της EuroLeague και έχει χάσει το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό, συνολικά σε regular season Ευρωλίγκας και πρωταθλήματος GBL, δεν βάζω τα playoff μέσα, βάζω μόνο τα της regular, ο Παναθηναϊκός μετράει 27 νίκες και 29 ήττες. Στη φετινή σεζόν ο Παναθηναϊκός σε παιχνίδια regular season, GBL και EuroLeague μετράει 51 νίκες και 21 ήττες.
0: Έχουν αυξηθεί βέβαια, αυτό συζητάγαμε, ότι έχουν αυξηθεί πολύ παραπάνω τα παιχνίδια.
1: Έχουν αυξηθεί τα παιχνίδια πρώτον, και δεύτερον έχει αυξηθεί και το budget.
0: Μα σου έλεγα πριν ότι ο Παναθηναϊκός μόνος του έθετε ως στόχο την κατάκτηση της EuroLeague και νομίζω ότι αυτό το έδειξε και με τη μεταγραφή που έκανε του Hayes Davis, ότι πήγε και πήρε ένα παίκτη λέγοντας ότι παίρνουμε έναν πολύ καλό παίκτη, τον καλύτερο, τον MVP πέρσι, δεν ήταν MVP,
1: του Final Four,
0: του Final Four,
1: ναι,
0: με στόχο να ξαναπάμε στο Final Four και όχι απλά να πάμε στο Final Four, να το κατακτήσουμε. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο το λέγανε οι δημοσιογράφοι ή οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ήταν κάτι που έβγαινε από όλο τον Παναθηναϊκό.
1: Ήταν κάτι το οποίο έβγαινε από όλο τον Παναθηναϊκό. Μόνο που ο Hayes Davis έγινε η μπουχάρα, το χαλί, το οποίο έκρυψε όλα τα προβλήματα τα οποία στην πορεία άρχισαν να διωγγώνονται όλο και περισσότερο. Δηλαδή μέχρι το σημείο που έρχεται ο Hayes Davis, δηλαδή τις ημέρες του κυπέλου, ο Παναθηναϊκός βιώνει τις ημέρες του Αμερικανού πολύ light. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε κατευθείαν με πτήση, αυτό το meme που είχε γίνει τότε, θυμάσαι, άϊπνος, και άϊπνος ήρθε και MVP βγήκε και ο Παναθηναϊκός πήρε το κύπελλο και όλα αυτά. Έχει βιώσει λοιπόν ο Παναθηναϊκός μια αποχώρηση τότε, την αποχώρηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Γιούρτσεβεν ήρθε με επιλογή προπονητή. Είναι επιλογή του Ριγκινάτα. Να πούμε ότι εδώ πέρα όσοι παίκτες λέμε είναι επιλογές προπονητή. Με μερικές εξαιρέσεις. Θα τις πούμε ποιες είναι οι εξαιρέσεις. Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν λοιπόν είναι μια επιλογή προπονητή. Έρχεται στο διάστημα που ο Ματίας Λεσόρ είναι καλά. Έρχεται να αντικαταστήσει ποιον, τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πριν πας αυτή την ιστορία. Θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο θέσεις που ο Παναθηναϊκός.
1: Α, ναι, το είπες πριν, σωστά.
0: Το συζητήσαμε εκτός αέρα.
1: Το 5 και ο Άσος που είπες.
0: Λοιπόν, να θυμίσω εγώ για τους φίλους του Παναθηναϊκού ότι στη θέση 1 ο Παναθηναϊκός επί Εργίνα Αταμάν είχε Βιλντόζα,
1: ναι,
0: Μπράουν,
1: ναι,
0: και τώρα Σόρτς.
1: Δηλαδή κάθε σεζόν ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα παίκτη
0: για να ενισχύσει τη θέση νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Τον playmaker. Έχει πάντα τον Κώστας Λούκα. Ο Κώστας Λούκας, ο οποίος είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, αλλά είναι και ένας παίκτης ο οποίος είναι σε μια ηλικία και χρειάζεται έναν παίκτη για να χτίσει πάνω στον playmaker. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Συμφωνούμε, και εγώ θα κάνω και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το οποίο είπες. Κάθε προσθήκη που κάνει στους guard, δηλαδή από τον Βιλντόζα στο Λορένσο Μπράουν και μετά στον Σόρτς, είναι όλα αναβαθμίσεις.
0: Να.
1: Δηλαδή πάει από τον άπειρο στον έμπειρο Και από τον έμπειρο πάει στον εκολαπτόμενο στάρ.
0: Ναι. Στον αντίστοιχο MVP του περσινού πρωταθλήματος.
1: Μπράβο. Γιατί αν δεν έβγαινε ο Ναν, θα βγαίνει ο Σόρτς.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο στην τέταρτη θέση του γκάρτ, του άσου, του ασώδιου, παίρνει έναν αστέρα.
0: Έναν καλύτερο παίκτη. Θεωρητικά έναν παίκτη ο οποίος μπορείς να βασιστείς. Δεν παίρνει
1: ναι.
0: ό,τι να είναι. Πάμε στη θέση 5. Όταν κατακτά την EuroLeague, παίζει, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έψαξα και εγώ λίγο τα στατιστικά, με Μπαλτσερόφσκι και Αντετοκούμπο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπαλτσερόφσκι και Αντετοκούμπο.
0: Ωραία.
1: Και Λεσόρ, εντάξει, ναι, τον βάζουμε και το Λεσόρ.
0: Ο Λεσόρ είναι ο πρώτος.
1: Είναι ο πρώτος ο Λεσόρ.
0: Ακολουθεί μετά τον τραυματισμό ο ερχομός του Γκέιμπριελ.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά, αποκτά Παναθηναϊκός τον Γιούρτσεβεν, έρχεται και ο Γκέιμπριελ.
1: Ακριβώς.
0: Φεύγει ο Γκέιμπριελ και τον αντικαθιστά ο Χόλμς.
1: Ο Χόλμς.
0: NBA.
1: Πολύ σωστά.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και ο Παναθηναϊκός πορεύεται στην αρχή της σεζόν στη θέση 5 με Χόλμς, Γιούρτσεβεν και Κουζέλογλου.
0: Και Κουζέλογλου. Με τραυματία τον Ματίας Λεσόρ.
1: Ναι. Να πούμε στο το διάστημα δεν υπάρχει Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο έχει αποχωρήσει στα μέσα της προηγούμενης σεζόν. Δεν έχουμε Αντετοκούμπο στον Παναθηναϊκό, μην μπερδευόμαστε. Άρα λοιπόν οι προσαυξήσεις έχουν γίνει στην τελευταία σεζόν αυτή που βιώνουμε τώρα με Χόλμς, Γιούρτσεβεν, Κουζέλογλου και όταν έρθει ο Λεσόρ.
0: Ωραία. Πες. Και για να το ολοκληρώσουμε, αποχωρεί ο Γιούρτσεβεν.
1: Μπράβο.
0: Αποχωρεί ο Χόλμς με τον Μπράβο. Τρόπο που αποχωρεί. Και ο Παναθηναϊκός για να καλύψει το κενό αποκτά τον Κένεθ Φαρίντ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα και στη θέση 5 υπήρχαν παίκτες, δοκιμάστηκαν παίκτες και τελικά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με τον Ματία Λεσόρ, ο οποίος νομίζω όλοι είδαμε ότι δεν είναι στο 100% και μετά από ένα τραυματισμό πώς να είναι στο 100% και έχει πίσω του τον Κένεθ Φαρίντ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που έλεγες εσύ.
1: Σε αυτό λοιπόν που έλεγα εγώ είναι το εξής, ότι οποιαδήποτε επιλογή έχει γίνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν γίνεται σε καταστάσεις φορτώματος. Δηλαδή ότι πάει κάποιος, βλέπει ένα παίκτη και τον φορτώνει στην ομάδα. Δεν υπήρχε ποτέ αυτή η περίπτωση σε έναν σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός με το κασέ το οποίο έχει η ομάδα να πετάγονται παίκτες από εδώ και από εκεί και να λένε «Α, μας αρέσει και εσύ, έλα εδώ σε φορτώνουμε, έλα και εσύ σε φορτώνουμε». Με βάση το ρεπορτάζ το οποίο ξέρουμε, για την περίπτωση του Γιούρτσεβεν, ο Έργιν Άταμαν έχει συμφωνήσει με κλειστά τα μάτια γιατί τον ξέρει τον παίκτη από την εθνική ομάδα της Τουρκίας και λόγω ενός βιογραφικού που έχει στο NBA ενός ρολίστα ψηλού. Στην περίπτωση του Ρισόν Χόλμς, ο οποίος προχθές γελούσε, χθες γελούσε ο Ρισόν Χόλμς.
0: Θα το
1: αναφέρουμε και αυτό. Ο Ρισόν Χόλμς έρχεται και αυτός με έγκριση του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Έργιν Άταμαν. Άρα λοιπόν, δύο από τους πέντε ψηλούς οι οποίοι έχουν έρθει, τον Κουζέλογλου το παιδί το βγάζει από την εξίσωση γιατί πρέπει κάποιος να έρθει και τα ελληνικά διαβατήρια. Δεν υπάρχουν και διαβατήρια στην ιστορία αυτή. Δεν περιμέναμε από τον Κουζέλογλου να βγάλει το φίδι την τρύπα, προς Θεού. Στις δύο λοιπόν επιλογές που είχε ο Παναθηναϊκός στη θέση 5 μέχρι να έρθει ο Λεσόρ, οι δύο είναι επιλογές του προπονητή του. Ως διαμαγείας, Νίκο και φίλοι ακροατές, και οι δύο παίκτες δεν φτάνουν μέχρι το Φλεβάρι. Φεύγουν. Εξαφανίζονται. Ο ένας λίγο μετά τα παιχνίδια της Κρήτης, το Final Eight του κυπέλου, με τις περιβόητες δηλώσεις του Έργιν Άταμαν ότι ο Χόλμς κοιμάται μέσα στο γήπεδο. Αυτά είναι αποδείξεις, υπάρχουν. Δεν είναι ότι τα βγάζουμε το μυαλό μας. Έλεγε ο Έργιν Άταμαν ότι ο Ρισόν Χόλμς κοιμάται. Σε flash interview στο Γιάννη Νάτου.
0: Μα νομίζω και θα το συζητήσουμε γιατί έψαξα και βρήκα
1: ναι.
0: Πόσες επιθέσεις, εντός εισαγωγικών το επιθέσεις, πόσες φορές έβγαλε στη σέντρα παίκτες τους.
1: Μπράβο, άμα τα έχεις ακόμα καλύτερα.
0: Τα έχω βρει, τα έψαξα λίγο να βρω πόσες φορές, γιατί δεν είναι ένας και δύο οι παίκτες. Το έχει κάνει αρκετές φορές ο προπονητής του Παναθηναϊκού και μάλιστα το έχει κάνει στον Παναθηναϊκό, το έχει κάνει και στην προηγούμενη ομάδα.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει κάποια στιγμή στη σέντρα, μισό λεπτό γιατί κάπου τα βρήκα. Μίσιτς και Κλάιμπεν στην ΕΦΕΣ.
1: Σπάνιο να ξέρεις αυτό. Γιατί τις βεντέτες δεν τις έβγαζε ποτέ στην φόρα.
0: Στην ΕΦΕΣ είχε και άλλη νοοτροπία ίσως.
1: Σπάνιο.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω γιατί σε διέκοψα.
1: Λοιπόν, φεύγουν λοιπόν αυτοί οι δύο. Ο Λεσόρ κάνει ένα ντεμαράζ στην αποθεραπεία του γιατί πέρασε πάρα πολύ δύσκολα το παιδί. Και επανέρχεται και είναι σε ένα επίπεδο κάτω του μετρίου για τα δεδομένα του Ματίας Λεσόρ και τα δεδομένα που μας έχει αφήσει ο άνθρωπος στο πριν.
0: Στο πριν, λογικό.
1: Ο Φαρίντ, τιμιότατος για την ηλικία του, το βιογραφικό του και για αυτό το οποίο τον φέρανε να κάνει. Τότε βγάζαμε το μεταξύ και το καπέλο. Όσοι παρακολουθούσαμε τότε το ρεπορτάζ, βγάζαμε το καπέλο για την απόδοση του Φαρίντ στο τεχνικό επιτελείο.
0: Μόλις είχε έρθει.
1: Ότι ήταν μια κίνηση από το πάνω ράφι και ότι ήταν μια κίνηση ματ. Όντως για τον μήνα Νοέμβριο, νομίζω, που βγήκε MVP, έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και άξιζε 100% τίτλο του MVP του Νοεμβρίου. Αλλά όταν είσαι μια ομάδα που θες να κάνεις πρωταθλητισμό, ο Φαρίντ δεν μπορεί να σου βγάλει τα επιθυμητά αποτελέσματα τα οποία ψάχνεις ως δεύτερος. Άρα μήπως έγινε μια λάθος επιλογή και δεν έπρεπε να φύγουν τόσο εύκολα κάποιοι παίκτες. Δηλαδή, πόσο κακός θα μπορούσε να είναι ο Ρισόν Χόλμς στο παιχνίδι με την Βαλένθια? Πόσο κακός θα μπορούσε να είναι ο Νόμερ Γιούρτσεβεν στα παιχνίδια με τη Βαλένθια? Μήπως ερωτηματικό έψαχνε ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής του ένα ξυλαστήριο θύμα? Γιατί νομίζω ότι με το που έφυγε ο Χόλμς, βγήκε ξανά ο ήλιος στον Παναθηναϊκό.
0: Κοίτα να δεις, ο Χόλμς όσο αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι ότι δεν έδειξε και κάτι ιδιαίτερο. Το θέμα είναι, εγώ δεν καταλαβαίνω την οτροπία που έχει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ναι. Θέλεις να πας στη μάχη. Okay. Είσαι ο ηγέτης. Το να βγαίνεις και να λες, αυτός δεν μου κάνει, ο άλλος δεν μου κάνει, ο τρίτος δεν είναι καλός, δεν νομίζω ότι συσπηρώνει την ομάδα. Νομίζω ότι βγαίνοντας, θες όλους τους παίκτες μαζί σου.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ο Χόλμς όντως δεν έδειξε κάτι. Δουλεύτηκε αυτό το παιδί, του εξήγησε κάποιος ότι αυτό που κάνεις δεν μας βολεύει. Θέλουμε αυτό από σένα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Στην άμυνα, μην είσαι συνέχεια στο heads out. Κάτσε μέσα.
1: Πω, τώρα αυτό είναι. Τι κεφάλαιο ανοίγεις τώρα με το heads out.
0: Ναι, είδες. Ωραία βγαίνεις, αλλά όταν βγαίνεις, μένουμε εκτεθειμένοι πίσω. Έκατσε κάποιος να του εξηγήσει ότι εγώ σε θέλω στα block out και στα rebound. Αυτό θέλω εγώ από σένα.
1: Μήπως ο προπονητής του Παναθηναϊκού έμεινε σε εκείνο το βράδυ που ο Λεσόρ έσπασε το πόδι του με την Μπασκόνια και δεν ξαναγύρισε ποτέ? Όχι ο Λεσόρ, ο προπονητής.
0: Και στο λέω. Συγγνώμη να ολοκληρώσω. Γιατί? Να καταλάβω στη θέση ένα ότι ο Βιλντόζα μπορεί να μη σου έκανε. Εγώ να το καταλάβω. Δεν έδεσε με την ομάδα, δεν σου πέτυχε η συνταγή, δεν θα πετύχει και με όλους. Παίρνεις τον Μπράουν. Παίκτη ο οποίος δεν είναι κάποιος που δεν τον ξέρουμε, δεν τον έχουμε δει. Έχει κάνει προηγούμενη χρονιά πριν έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Πολύ καλή.
0: Σεζόν απίστευτη.
1: Και έχει πάρει και ένα ευρωμπάσκετ.
0: Έρχεται στον Παναθηναϊκό.
1: Με την Ισπανία.
0: Ξαφνικά εξαφανίζεται τον Μπράουν.
1: Ναι. Αντιμετωπίζει τους από παιδί.
0: Ναι. Φεύγει και ο Μπράουν ως αποτυχημένος. Αν μπορεί κανείς να πει τον Μπράουν αποτυχημένο. Λες, οκ, okay, άντε δεν πέτυχε ο Βιλντόζα, δεν πέτυχε και ο Μπράουν, μπορεί να τύχε. Παίρνεις τον DJ Shorts. Μετά τι γίνεται, κάνεις μια δήλωση στο ημίχρονο του παιχνιδιού που διεκδικείς την είσοδο στο Final Four και λες... καλά πάει ως εδώ, γιατί άλλοι αγωνίζονται με 5 παίκτες, εγώ αγωνίζομαι με 4. Υπάρχει περίπτωση ο Shorts να μπει να παίξει για σένα? Επίσης, αναφέρομαι στο Shorts, ένας από τους παράγοντες που κέρδισε στα πρώτα 2 παιχνίδια στην Ισπανία
1: είναι
0: αδιαφυσβήτητα. Δεν το λέω επειδή τα στατιστικά θα δούμε.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Είναι ο Shorts. Και τον Σορτ ξαφνικά στα 2 παιχνίδια στο ΆΚΑ και στο τελευταίο στην Βαλένθια, στη Ρότζα Αρένα, τον εξαφανίζεις. Και όχι απλά τον εξαφανίζεις, κάνεις και αυτή τη δήλωση στο ημίχρονο, στο flash interview.
1: Τον έχεις χάσει τον παίκτη. Δεν μπορεί να γυρίσει ο παίκτης έτσι.
0: Και προσπαθώ να καταλάβω ότι με ποια λογική όλο αυτό. Γιατί πρέπει να έχεις και μια λογική. Έχει βγάλει ο Κώστας ο Σωτηρίου τον όρο Αταμανιές. Αλλά, okay, δηλαδή. Και κάπου να υπάρχει και μια λογική σε όλα αυτά που κάνεις.
1: Είναι σωστός εντωμεταξύ ο όρος.
0: Ναι, ο όρος είναι σωστός. Έχω άλλη απορία. Κερδίζεις το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανία παίζοντας αλλαγές στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι κάτι το οποίο σου δίνει τα παιχνίδια. Μα το καλάθι στο καλάθι, μα το πόντο στον πόντο.
1: Γιατί παίζει ρόλο. Όχι.
0: Λέμε τώρα. Εγώ θα στα πάρω όλα, θα τα βάλω όλα στην εξίσωση. Και έρχεσαι στο ΆΚΑ και ξαφνικά αλλάζει και παίζεις heads out. Μα συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Εγώ ξέρω το ρητό που λένε όλοι, ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για το σύστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, είμαι εγώ προπονητής στο ποδόσφαιρο. Παίζω 4-4-2 και παίρνω αίτητο στο πρωτάθλημα. Εάν την επόμενη χρονιά ξεκινήσω και παίζω 4-3-2-1, δεν θα φανεί παράξενο?
1: Νομίζω ότι ο Αταμάν πλήρωσε το λεγόμενο My Way. Νομίζω ότι ο Αταμάν πλήρωσε το γεγονός ότι ήθελε στο μυαλό του αυτό το οποίο έκανε ότι είναι αλάνθαστο. Ότι είναι αυτό το οποίο είναι μια συνταγή η οποία μου βγαίνει. Ξέρω ότι είμαι πάνω από όλους, ξέρω ότι έχω πετύχει, ξέρω. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε στα παιχνίδια με τη Βαλένθια είναι τεράστιο και δεν μπορεί να το διαβάσει. Ή το διαβάζει το τεχνικό επιτελείο και δεν τους ακούει. Δηλαδή, πόσες φορές είδαμε στα παιχνίδια παγίδα στον Κέντρικ Ναν?
0: Ούτε που θυμάμαι. Ούτε που θυμάμαι. Και δεν βρήκε έναν τρόπο
1: να σπάσει το double team.
0: Να σπάσει αυτή η παγίδα που γινόταν.
1: Δηλαδή, έχεις υποτίθεται, ο Σέργι Νάταμαν, τώρα μιλάω εγώ, τον καλύτερο για σένα παίκτη του πρωταθλήματος, που είναι ο Κέντρικ Ναν. Αφήνεις τον καλύτερο σου παίκτη στο πρωτάθλημα να τον ντουμπλάρουν σε κάθε φάση χωρίς να έχεις τρόπο αντιμετώπισης. Εάν όμως βγαίνεις στο flash interview και λες ότι ο Σόρτς είναι κόνος και παίζουμε 4-5, δεν μπορείς να βγάλεις σύστημα να ανταπεξέλθεις σε μια παγίδα ντουμπλαρίσματος. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι το τεχνικό επιτελείο, οι βοηθοί, θέλανε να βοηθήσουν την κατάσταση. Γιατί στο τρίτο παιχνίδι, γιατί κατάφερα και πήγα και στα δύο παιχνίδια του ΆΚΑ.
0: Μα γι' αυτό το συζητάμε, γιατί και εσύ και ο Δημήτρης, ο Μπούκας που θα είναι μετά. Ήσασταν είτε για την Era Sport μαζί με τον Κώστα Σωτηρίου, είτε για το edsports.gr. Τα περισσότερα παιχνίδια, τα εντός έδρας, τα παρακολουθήσατε από το γήπεδο. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν την κάνουμε. Άκουσα και τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Γιάννη Τεντόπουλο το μεσημέρι στα 24 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί ξέρω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ πικραμένοι από χτες.
1: Πικραμένοι και καταλαβαίνουν ότι αλλάζει σελίδα πλέον η ομάδα.
0: Έτσι, και είναι μια ομάδα η οποία και από τον πρόεδρο της στηρίχτηκε οικονομικά. Είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ, ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ.
1: Το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη.
0: Ναι. Και τη στήριξη του κόσμου. Και εντός και εκτός την είχε. Δηλαδή, υπήρχε παιχνίδι φέτος για την Ευρωλίγκα που να μην είναι sold out?
1: Όχι, ούτε καν.
0: Ούτε καν. Στη Βαλένθια χτες άκουσα ότι πήγε και δεύτερο τσάρτερ. Είχε ο Παναθηναϊκός τη στήριξη των φίλων.
1: Μην το πας μακριά. Κάνε sold out οι φίλοι του Παναθηναϊκού για την επόμενη σεζόν, 15.000.
0: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι από αυτή την ομάδα λείπει κάτι.
1: Όχι, ο κόσμος ήταν εκεί.
0: Ο πρόεδρος ήταν εκεί. Ο κόσμος ήταν εκεί. Οι παίκτες, μιλάμε για παίκτες οι οποίοι είναι όλοι από το πάνω ραφ που λέμε. Δεν ξέρω. Βλέπω ότι έχουμε και πολλά μηνύματα.
1: Θα τα διαβάσουμε σε πολύ λίγο προφανώς.
0: Μετά τις και μισή. Γι' αυτό σε ρωτάω. Δηλαδή, όταν όλα λειτουργούν σωστά, δεν μπορώ να καταλάβω. Ακούω και κάποιους που λένε ναι, δεν είχε προπονητή. Ναι, οκ. Να το συζητήσουμε και αυτό. Γιατί δεν γίνεται μία να τον αποθεώνουμε και μία να λέμε «Μα τι κάνεις».
1: Επίσης, για να τα λέμε όλα με το όνομά τους, ο Παναθηναϊκός μπορεί να πήγε στη Βαλένθια και να πήρε δύο νίκες, μπορεί να γύρισε στο T-Center και να έκανε δύο ήττες, βλέπω και μισή, ευχαριστώ Χρυσούλα, αλλά στο τέλος της μέρας πολλοί πίστευαν ότι μπορεί να πάει να κάνει το 3-2. Και επειδή είναι τέτοια ομάδα

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν.

0: 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
3: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
2: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας δουλειά?
4: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Τελευταία σελίδα, αέρα σπόρ 101,8, Νίκος Μουσχονάς.
1: Γιάννης Ζωζής.
0: Είχαμε μείνει στο ότι ο Παναθηναϊκός τι θα μπορούσε να κάνει σε περίπτωση που έφτανε στο πέμπτο συνολικό break της σειράς.
1: Δώσ' μου ένα λεπτό πριν συνεχίσουμε την κουβέντα να δώσω αποτελέσματα, γιατί θα είναι και φίλοι του ποδοσφαίρου που παρακολουθούν τα ξένα πρωταθλήματα. Έχουμε Ισπανία, τελικό Βαλένθια, Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Στο 77ο λεπτό, Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι στο 1-1. Στις 10.30 πριν από λίγο δηλαδή ξεκίνησε και το Real Madrid Oviedo, είναι στο 5ο λεπτό, προφανώς υπήρξε καθυστέρηση, ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10.30, στο 5ο λεπτό λοιπόν, στο 0-0.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω, γιατί μπήκε και ο Δημήτρης Μπούκας βιαίος, χτύπησε την πόρτα με κλωτσιά και μπήκε μέσα. Ξεκινάω με κάποια μηνύματά σας. Ένα από αυτά είναι του Νίκου, ο οποίος μας εύχεται καλή εκπομπή και ότι είστε καταπληκτικοί. Ο Νίκος είναι καταπληκτικός και ο Δημήτρης Μπούκας. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε σένα, Νίκο. Να είσαι καλά, συνονόματος με τον Νίκο Μουσχονά. Ο Σάκης ο τρελός λέει ότι το πρόβλημα, λέει, είναι αταμάν. Ο μόνος υπεύθυνος. Δεν είδαμε ποτέ μια συνεργασία να βγει κάποιος ελεύθερος για σουτ. Όποιος και είναι αυτός ο παίκτης, δεν είχε πλάνο. Β' γάμα δέλτα ιστορίας. Go home, το λέει και στα αγγλικά για να το καταλάβει μάλλον ο Τούρκος τεχνικός. Την πάτησε γιατί έχασε τον Σλούκα, που ήταν και παίκτης και προπονητής μέσα στην ομάδα. Και τον ξελάσπωνε πολλές φορές και με assist και με πόντους. No Σλούκας, no party, λέει ο Σάκης. Γεια σου Μίτσο.
2: Εντάξει, υπερβολικός λίγο φίλος, έτσι, στο πάρτι, εντάξει.
1: Να διαβάσω και εγώ ένα SMS, γιατί ναι, να μην αδικούμε τα SMS. Ο 629 λέει, ο ΠΑΟ πλήρωσε το ότι δεν έκανε προετοιμασία λόγω Αυστραλίας και του τουρνουά του Παύλου Γιανακόπουλου.
0: Θα σου πω,
1: φίλε μου ή φίλη μου, δεν ξέρω, ότι για μένα ήταν μια δύσκολη χρονιά για αρκετές ομάδες. Γιατί είχαμε ευρωμπάσκετ με παίκτες οι οποίοι επιβαρύνθηκαν από την εθνική, ακολούθησε για τον Παναθηναϊκό το τουρνουά, κατευθείαν Ευρωλίγκα από νωρίς φέτος και αμέσως μετά πρωτάθλημα. Ήτανε πάρα πολύ γεμάτη η χρονιά και εγώ βλέποντας και κάποιες εβδομάδες με διπλή αγωνιστική, γιατί έχω πει ότι ο όρος για βολοβδομάδα δεν μ' αρέσει, αναρωτιόμουν όλοι αυτοί οι παίκτες πώς αντέχουν πραγματικά, γιατί ωραία τα βλέπουμε όλοι από τον καναπέ στο σπίτι μας, τρώγοντας τους φυλάκια την πίτσα και απολαμβάνοντας αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτοί οι οργανισμοί και οι ομάδες έχουν και τις μετακινήσεις, δηλαδή να φύγεις να πας Ντουμπάι, να γυρίσεις, να παίξεις εντός έδρας με μια ομάδα και το Σάββατο ή την Κυριακή να έχεις και πρωτάθλημα.
0: Σωστό.
1: Έτσι, γιατί πολλά πράγματα τα έλα μωρέ, τι κάνουνε μωρέ, εντάξει, μπάσκετ παίζουνε. Ναι, οκ, okay, απ' έξω φαίνεται πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο και δεν είναι και τίποτα.
0: Να διαβάσω ένα μήνυμα να το απαντήσω ο Μίτσος αυτό. Που σίγουρα θα έχει πέσει στην αντίληψη του κάτι τέτοιο. Λέει ο φίλος εδώ πέρα, ο Παναγιώτης, Δημήτρη και Νίκο. Λέγαμε αυτά που λέγαμε και λέει: κάθε φορά, λέει, που ερχόταν ένας νέος παίκτης στον Παναθηναϊκό, εσείς οι δημοσιογράφοι τον εξυμνούσατε και τον αποθεώνατε. Αποτέλεσμα: ένας περιοδεύων θείασος.
2: Για ποιον παίκτη εννοεί?
0: Αναφερθήκαμε για παράδειγμα στο πέρασμα του Ομέρ Γιούρτσεβεν, του Ρισόν Χόλμς.
2: Εντάξει, παιδιά, αυτοί οι παίκτες δεν ήταν μόνοι τους. Δηλαδή, μην λέμε τα αυτονόητα. Αυτοί οι παίκτες αξιολογήθηκαν και από τους προπονητές του Παναθηναϊκού, όχι μόνο από τον Έργιν Άταμαν και από τους συνεργάτες του, και κρίθηκαν ότι κάνουν για το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Με συγχωρείτε. Και αν για τον Ρισόν Χόλμς υπήρχαν οι αμφιβολίες ότι έρχεται από το NBA, πρώτη φορά το παιδί πέρασε την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πρώτη φορά στην Ευρώπη, για τον Γιουρτσέβεν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Και σας μεταφέρω και τις δηλώσεις του Έργιν Άταμαν, που τέλη Δεκεμβρίου ήταν ο Μέντρη Γιούρτσεβεν να αποτελέσει παρελθόν. Ήταν φαβορή όμως, έκανε 2-3 καλά παιχνίδια και είπε ο κότς του Παναθηναϊκού ότι τον χρειαζόμαστε, γιατί αν παίζει έτσι καλά θα είναι ο βασικός ψηλός του Παναθηναϊκού. Αυτά δεν νομίζω να τα έχετε ξεχάσει.
0: Συγγνώμη που γελάω, απλά ξέρεις το ότι θυμήθηκα. Θυμήθηκα μια από τις πιο άβολες μου στιγμές, τουλάχιστον τηλεοπτικά, σε εκείνο το παιχνίδι με το Περιστέρι, όπου εγώ τον έχω ρωτήσει για το τι θα κάνει η ομάδα με τον Σέντερ.
2: Και δεν έχει λάβει απάντηση.
0: Και δεν μου έδωσε απάντηση και έφυγε. Είναι τις πιο αμηχανές μου στιγμές.
2: Αυτό που έκανε και χθες, έτσι.
0: Αυτό που έκανε και χθες. Και μετά από τρεις μέρες, τέσσερις, εμφανίστηκε ο Φαρίντ. Από το πουθενά. Έκανε φοβερά παιχνίδια, εντάξει, να το πούμε και αυτό. Νομίζω ότι έπεσε λίγο στη λούπα, είπα αυτό πριν στον Νίκο, δεν το τελειώσαμε. Έπεσε λίγο στη λούπα, Δημήτρη, του My Way ο Άταμαν. Δεν δεχόταν και πολλά πράγματα. Δεν ήθελε να δεχτεί ότι, ρε παιδί μου, η φιλοσοφία που έχω αναπτύξει αυτή τη στιγμή στην ομάδα δεν περνάει.
1: Και πρόσθεσες και αυτό, σε αυτό που συζητάγαμε πριν, να βάλουμε και τον Δημήτρη στη συζήτηση, ότι ο Παναθηναϊκός είτε είχε την άποψη ότι θα πάει στο Game 5 και θα το κερδίσει.
0: Ναι, μία ή άλλη θα το κερδίσει.
1: Ωραία. Να σου απαντήσω εγώ και μετά θα ακούσω και τον Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Κερδίζεις για μένα τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν θα... Περίμενα ότι ένα παιχνίδι μπορεί να το κερδίσεις. Για δύο δεν το πίστευα. Δεν θα σου πω ψέματα. Και έχεις διπλή ευκαιρία στο ΆΚΑ. Άντε την πρώτη να καταλάβω ότι είσαι κουρασμένος, είσαι... Τι χάνεις.
0: Και αγχωμένος.
1: Και αγχωμένος και... Okay, καταλαβαίνω ότι στα δύο παιχνίδια στην Ισπανία ίσως αν τα έχεις δώσει και όλα για να κερδίσεις δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Και χάνεις την ευκαιρία την πρώτη στο Telecom Center. Okay, το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Τη δεύτερη ευκαιρία γιατί τη χάνεις. Και πρέπει να φτάσουμε, να φτάσει... Πάμε στην Ισπανία και κερδίζουμε ή χάνουμε.
0: Heads out.
2: Αυτό με το θέμα της κούρασης το πιστεύετε? Θυμίζω ότι στα play-offs της Ευρωλίγκας, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πάντα έχουν ρεπό στα πρωταθλήματά τους. Σε αντίθεση με τις ισπανικές ομάδες, οι οποίες είχαν κανονικά παιχνίδι.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση.
2: Οκ, okay, και η Βαλένθια σίγουρα ότι έκανε rotation. Θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια του Game 4 και του Game 5 έπαιξε η Βαλένθια. Βέβαια, πολλά βασικά παιδιά, είτε ο Μοντέρο είτε ο Μπάντιο, έπαιξαν πολύ λίγο.
0: Με την Βασκόνια παίξαν.
2: Ναι, με την Βασκόνια που έχασαν, 86-88. Έχασαν.
0: Ναι.
2: Αυτό με την κούραση, εγώ παιδιά δεν το δέχομαι.
1: Ωραία. Έχει δίκιο.
0: Και τραυματίστηκε και ο Κι έσπασε τη μύτη του.
2: Ο Μπράξτον Κι.
1: Okay. Να σου το πω ότι ψυχολογικά τα έχει δώσει όλα στην Ισπανία σε δύο παιχνίδια και δεν έχει άλλο. Το δέχεσαι έτσι?
2: Αυτό το δέχομαι, ναι.
1: Ότι έχεις δώσει ό,τι είχες να δώσεις όλη τη χρονιά στα δύο παιχνίδια στην Ισπανία. Δικαίωμα δεν είναι στο Telecom Center το πρώτο παιχνίδι να μην είσαι τόσο...
2: Είναι και λίγο πιο χαλαρός,
1: λίγο
2: για,
1: πιο χαλαρός.
2: Για να σου φύγει και λίγο η πίεση.
1: Μπράβο,
2: και το άγχος, ναι.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι στο Telecom Center γιατί? Γιατί πρέπει να φτάσεις στην Ισπανία? Και είναι αυτό που συζητάγαμε και πριν με τον Γιάννη. Είναι μια χρονιά που δεν είσαι σταθερός. Είσαι ή του ύψους, λίγες φορές, πολύ λίγες, ή του βάθους. Και στην EuroLeague και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί και στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είσαι σταθερός. Δεν είναι ότι είσαι στην EuroLeague σταθερός και στο ελληνικό πρωτάθλημα πετάς.
0: Καλησπέρα παιδιά, η ευθύνη είναι 50% του ιδιοκτήτη και 50% του προπονητή. Ο Αταμάν άφησε την ομάδα κυβέρνητη χωρίς πλάνο, αποκλειστικά με μπάσκετ ενστίκτου, σε συνάρτηση με το μεγάλο ατομικό ταλέντο των παικτών του. Καμία παρέμβαση στο παιχνίδι παρά μόνο αλαζονία και απρεπή συμπεριφορά προς τους παίκτες, τους οποίους έβγαζε συχνά δημόσια στη σέντρα. Ο ιδιοκτήτης φταίει που τα άφησε όλα αυτά να συμβούν, ειδικά από τον Γενάρη και μετά, χωρίς να πάρει κρίσιμες αποφάσεις, ενώ με τη συμπεριφορά του μέσω social media, μόνο ζημιά και από προσανατολισμό προκαλούσε στην ομάδα. Οι μόνοι που δεν φταίνε για μένα είναι οι παίκτες. Στέλιος. Διαφωνώ.
2: Όλοι έχουν ευθύνες καταρχήν, παιδιά.
0: Διαφωνώ.
2: Όλοι έχουν ευθύνες.
1: Ωραία. Θα ξεκινήσει από το Γιάννη που είπε το διαφωνώ αυθόρμητα και θα ακούσουμε και εσένα.
0: Διαφωνώ.
1: Ωραία.
0: 50% το μερίδιο ευθύνης είναι σίγουρα του προπονητή. Γιατί ο προπονητής έχει φέρει τους παίκτες. Συγγνώμη, το βασικό. Η επιλογή των παίκτων, το κύριο κομμάτι είναι του προπονητή. Προφανώς ο Σλούκας, για παράδειγμα, όταν ξεκίνησε αυτή η εκστρατεία ώστε να φτάσει ο Παναθηναϊκός πάλι στην κορυφή, ο Σλούκας, για παράδειγμα, είχε έρθει από πριν. Ο Βιλντόσα είχε έρθει από πριν. Ο σχεδιασμός δεν ήταν ακριβώς έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι του προπονητή. Δεύτερον, οι παίκτες πώς δεν έχουν ευθύνη? Δεν παίζαν οι παίκτες? Ποιος σκάγει την μπάλα, εγώ? Τη λιγότερη ευθύνη για μένα την έχει ο ιδιοκτήτης. Και γιατί την έχει τη λιγότερη την ευθύνη ο ιδιοκτήτης? Ο πραγματικός MVP της σεζόν του Παναθηναϊκού είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, όταν σφίγγουν τα γάλατα, πάει ο Εργινάταμαν και του λέει: Πρόεδρε, δεν έχω πέντε. Τι θες? Τι μπορώ να σου βρω τώρα? Υπάρχει ένας τύπος στην Ταϊβάν που λέγεται Φαρίντ. Πάρ' τον. Πρόεδρε, έχω θέμα και η ομάδα δεν μου ρολάρει. Τι πρέπει να κάνω, λέω, άλλους για να σε ξυπνήσω? Ένα παίκτη. Ποιον παίκτη? Τι υπάρχει έξω? Γυρνάει ο Χέις Ντέιβις από την Αμερική. 5 εκατομμύρια.
1: Να θυμίσω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω και κάτι άλλο το οποίο το συζητάγαμε πριν μπούμε στο στούντιο και οι τρεις μαζί.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκέ, θα βγεις λίγο στην αγορά ο Tyreek Jones. Μήπως ενδιαφέρει να τον πάρεις?
0: Επιλογή προπονητή.
1: Θέλετε τον Tyreek Jones, σας ενδιαφέρει? Απάντησε μου, Δημήτρη. Σε ενδιαφέρει σαν Παναθηναϊκός ο Tyreek Jones?
2: Ο οργανισμός εννοείται πως τον ενδιαφέρει σαν οργανισμό. Όμως, τι
1: συνέβη?
2: Το τελικό OK δεν τον ήθελε ο προπονητής.
1: Όχι, παιδιά, δεν τον θέλει ο Εργκινάταμαν, δεν πειράζει, ας πάει στον Ολυμπιακό, γιατί έχει αυτό το ένα, το άλλο, το τρίτο.
2: Παιδιά, είναι όλα θέμα επιλογών.
1: Στον Ολυμπιακό πάντως δεν ξέρω για ποιο λόγο τον έκοψε ο Εργκινάταμαν, δεν μας έχει εξηγήσει ποτέ, όπως δεν του έκανε και ο Γκέιμπριελ και όλοι αυτοί που αναφέραμε. Στον Ολυμπιακό πάντως εγώ μια χαρά τον βλέπω τον παίκτη.
0: Σίγουρα. Απλά για να τελειώσω τη σκέψη μου, για να το πάρετε εσείς μετά. Προφανώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν είναι και ο πιο ήσυχος άνθρωπος που μπορείς να βρεις έξω στον κόσμο. Είναι ένας από τους πιο οξύθυμους, από τους πιο ας το πούμε απρόβλεπτους που μπορείς να βρεις εκεί έξω, με τα συναισθήματά του να γυρίζουν από κορώνα γράμματα σε δευτερόλεπτο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να του πεις ότι δεν έκανε προσπάθεια ώστε αυτή η ομάδα να φτάσει στο στόχο της. Δεν του είπε, φίλε, δεν έχω, βάζω φρένο, δεν έχω να σου δώσω λεφτά. Δεν έχω να σου πάρω το Hayes Davis. Δεν έχω να σου πάρω σέντερ. Έχει σπασμένο πόδι ο Λεσόρ. Θα περιμένει να γυρίσει ο Λεσόρ. Δεν έχω. Η Βιλερμπάν, για παράδειγμα, μπορεί μέσα στη ζώνη να πάθαινε κάποιο κάτι. Δεν θα έχει λεφτά να πάρει παίκτη. Δεν έχει το στόχο που έχει πάνω ο Νίκο η Βιλερμπάν. Δεν γίνεται το Final Four στην έδρα τη. Αλλά έκανε τα πάντα για να έχει παίκτε. Το αν τώρα στα story του έβριζε. Γιατί έγινε. Του εκμυδένιζε. Έγινε. Μετά το παιχνίδι με τον Άρη. Είπε για τα budget και όλα αυτά. Εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Σκεφτείτε και έναν άνθρωπο που βάζει λεφτά για κάτι.
1: Όχι λεφτά. Δεν βάζει λεφτά.
2: Ναι.
1: Δεν βάζει λεφτά. Ναι,
0: μπείτε λίγο στη διαδικασία σε έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει από την τσέπη του λεφτά και βάζει εκατομμύρια με σκοπό.
1: Ποσά τα οποία είναι αδιανόητα.
0: Ναι,
1: δεν
0: τα πετάει σε καραμέλες με σκοπό να φτιαχτεί ένα ρόστερ. Το αν κάνει σωστά. Γιατί εγώ είμαι υπέρ και του φρένου. Να πει σε έναν άνθρωπο ότι ξέρει κάτι, βάλε ένα φρένο.
1: Μέχρι εδώ.
0: Τα έδωσες, βάλε ένα φρένο, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Δικό σας.
2: Επειδή εγώ συμφωνώ πολύ σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Δηλαδή, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, νομίζω φέτος, αν εξαιρέσουμε αυτό το ξέσπασμά του με social media, που αυτός είναι, κάποια άλλη κριτική στην ομάδα αρνητική δεν έκανε. Ήταν πάντα κοντά στην ομάδα, ακόμα και στα αρνητικά αποτελέσματα. Έφερε το Hayes Davis, παιδιά, με 4 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή, είναι σπουδαία κίνηση. Θυμάστε τι είχε γίνει και με τη Χάπολ και όλο το story. Ήθελε να φέρει και τον Tyreek Jones στην ομάδα. Ο coach του είπε: όχι, δεν μου κάνει. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει.
0: Είχε του σκάουτερ από την Έφεση και του είπανε: δεν κάνει.
2: Τι άλλο να κάνει, για πείτε μου. Λοιπόν. Βέβαια, και οι παίχτες έχουν ευθύνη. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει να το πούμε αυτό. Κάποιοι παίχτες, ειδικά στη σειρά με τη Βαλένθια, δεν ξέρω, ήταν αγχωμένοι, ήταν κουρασμένοι. Σίγουρα υπήρχε πίεση. Και εγώ πάντα έκανα αυτόν τον παραλληλισμό τη ομάδα, το πώς προετοιμαζόταν. Πνευματικά λέω πάντα, δεν το πάω καθόλου στο αγωνιστικό, του 7, η οποία πάλι. Φιλοξενούσε ο Παναθηναϊκός στο Final Four στο ΆΚΑ και την πνευματική συγκέντρωση και ετοιμότητα τη φετινή του Παναθηναϊκού. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία σχέση με ομάδα η οποία γυάλιζε το μάτι της. Αφήστε τα αγωνιστικά. Μιλάω για πάθος, για αυταπάρνηση, για.
1: Μα συγγνώμη σε αυτό. Επειδή συμφωνούμε. Στα παιχνίδια με την Βαλένθια, θυμάστε κανένα μεγάλο διάστημα που ο Παναθηναϊκός να είναι μπροστά. Και να την κυνηγάει. Εγώ θυμάμαι σε όλα τα παιχνίδια με τη Βαλένθια να κυνηγάει. Να είναι 2-3 πόντους να κυνηγάει. Να είναι
2: δύο.
0: Δεν ξέρω αν το ξέρω, Μίτσος. Μπορεί να το θυμάται. Υπάρχει διάστημα το οποίο προσπερνάει σε όλη τη σειρά παραπάνω 5 πόντους ο Παναθηναϊκός?
2: Όχι. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι που ειδικά το στο.
0: Πόσο?
2: Είχε οικοδομήσει και διαφορά και 10 και 12 πόντων ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center, παιδιά, αν εξαιρέσουμε το 53-52, παραπάνω από ένα πόντο. Στο Game 3, θυμίζω, ο Παναθηναϊκός δεν προηγήθηκε ποτέ.
0: Στο 4.
2: Στο 4 προηγήθηκε 2 πόντους με έναν. Τέλος, αυτό είναι.
0: Τέλος.
2: Δηλαδή στην τρίτη περίοδο που ήταν η καλή περίοδο του Παναθηναϊκού. Σε όλα τα άλλα, δηλαδή από τα 40 αγωνιστικά λεπτά. Από τα 80 αγωνιστικά λεπτά στο Telecom Center, ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στο σκορ τα 75 λεπτά. Του 76.
0: Άρα δηλαδή, για να το κάνουμε 50 ράκια, ο Παναθηναϊκός, εκτός του αναγνωριστικού του πρώτου παιχνιδιού, το οποίο θέλανε οι ομάδες να δουν πώς στείνεται η μία με την άλλη στο παρκέ, στα υπόλοιπα 4 δεν έφυγε ποτέ με ένα συν 5. Να πούμε ότι είχε δύο κατοχές μπροστά.
2: Όχι.
1: Μα και στο χθεσινό παιχνίδι, το οποίο είναι χαρακτηριστικό, η διαφορά εκτοξεύεται δύο φορές στους 17 πόντους. Ο Παναθηναϊκός κάνει μια προσπάθεια. Κλείνει στους 6 νομίζω 6-7 γιατί 6 σημείο.
2: 6-50 θυμίζω ήταν.
1: Όχι, πόσες φορές το φτάνει στους 6 πόντους.
0: Πολλές, 3-4.
1: Ναι, παραπάνω είναι. Τα έχω σημειώσει, απλά δεν έφερα τις σημειώσεις μου. Και χάνουν 3 ή 4 lay-up και δεν καταφέρει να μειώσει κάτω από τους 6.
2: Όχι. Θυμίζω ένα άστοχο lay-up του Τογιόπουλου. Ένα πέναλτι, παιδιά, του Όσμαν. Μετά από ωραία πάσα, αν θυμάμαι καλά, του.
0: Και εδώ σας έχω ερώτηση.
2: Jay Davis. Γενικότερα πάντως, μην το πολύ σκαλίζουμε. Πνευματικά νομίζω ο Παναθηναϊκός, αφήστε το αγωνιστικό κομμάτι. Πνευματικά δεν ήταν όπως ήταν το 24 ή και την περσινή σεζόν. Εγώ φλόγα δεν είδα πάντως στους παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Γράφει ο Σάκης ότι ο Όσμαν λέει τον ξελίγωσε, λέει. Τρία lay-up λέει χθες, δεν έφτανε την μπάλα, λέει, μέχρι πάνω. Μήπως φταίει και το γεγονός ότι ο Όσμαν έπαιζε 40 λεπτά κάθε παιχνίδι με την εθνική Τουρκία σε όλο το καλοκαίρι.
2: Μπορεί να είναι και κούραση. Εννοείται, έχει δίκιο ο φίλος.
1: Σε αυτό που λέει ο Σάκης και προσθέτετε κι εσείς, να θυμίσω τις δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ μετά το παιχνίδι το χθεσινό στη συνδρομητική τηλεόραση. Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε, είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συνέστημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε 2 φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί. Και μετά συνεχίζει. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και εδώ και στο ΆΚΑ. Τους στεναχωρήσαμε και ζητούμε συγγνώμη για την εικόνα και για αυτό που δείξαμε. Πρέπει να βελτιωθούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα και να το κάνουμε για αυτούς.
0: Ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της EuroLeague, ο οποίος έχει δεχτεί το 2-0-3-2.
2: Δύο φορές.
0: Λοιπόν, Παρτίζον και Παναθηναϊκό.
1: Νομίζω ότι πιο συμπυκνωμένη εικόνα για το τι φταίει δεν υπάρχει. Νομίζω ότι τα είπε όλα ο Λεσόρ. Όλα.
0: Ναι.
1: Βλέπω γίνεται ένας χαμός από μηνύματα. Να ευχαριστήσουμε, να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας για όσους μπορεί να συντονίστηκαν τώρα και δεν τους γνωρίζουν. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω SMS στο sport.no, γράφοντας το μήνυμά σας sport.no και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport@papaker.gr και στο γκρουπάκι που υπάρχει στο Viber. Κάντε μια αναζήτηση. Μόλις αρχίσετε να γράφετε τη λέξη aerasport, θα δείτε το σήμα του σταθμού. Και εκεί μπορείτε να μας στείλετε και τη δική σας άποψη.
0: Ξεχνάς ότι έκραζε και αυτός τους παίκτες με story. Ξεχνάς ότι έμπαινε σαν τρελός, λέει, κατά την προθέρμανση και τους χαιρετούσε. Όλα αυτά λέγονται από συντονισμός. Ο Παναθηναϊκός χρήζει, λέει, ενός general manager, λέει, δυνατότερου και επίσης ενός προπονητή, λέει, διαφορετικού στυλ. Έκανε μεταγραφές, αλλά ξεχνάς αυτά που έκανε στους τελικούς με σχόλια, αποδυτήρια κλπ. Και τελευταίο ερώτημα, πόσα λεφτά πήρε από τη διαφημιστική αλλαγή του ονόματος στο ΆΚΑ, πόσα λεφτά πήρε από το application και την εγγραφή των φιλάθλων, τα διαρκείας. Θυμηθείτε την ερώτηση στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, αν χρησιμοποιεί τον ΠΑΟ σε εμπορικούς σκοπούς και δεν είπε όχι. Δηλαδή τώρα να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο, ερώτηση στο ερώτημα που είναι σαν απάντηση.
1: Και εγώ έχω ερώτημα στο
0: φίλο. Δηλαδή το ότι κάποτε οι γονείς του, ο πατέρας του και ο θείος του βάζαν όλα αυτά λεφτά την τσέπη τους και μπαίναν μέσα κάθε χρόνο. Τι σημαίνει ότι άμα κάνεις μια ομάδα που είναι κερδοφόρα, δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τα λεφτά τα οποία βγάζει ως σύλλογος να τα διαθέσεις για μεταγραφές.
1: Να ρωτήσω και εγώ τον φίλο ακροατή που έστειλε το μήνυμα, επειδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία νομίζω ότι δεν αξίζει για κανέναν, ναι. Δεν το λέω για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Το Telecom Center, το οποίο είναι από τα ομορφότερα γήπεδα. Τσάμπα φτιάχτηκε, γιατί μπήκε glass floor, φτιάχτηκαν αποδυτήρια, βάφτηκε. Γίναν σουίτες, όλα αυτά τα πλήρωσε κάποιος. Και αν ναι, ποιος τα πλήρωσε?
2: Όχι, γιατί... όχι χορηγή πάντως.
0: Ναι, όχι χορηγή.
2: Όχι χορηγή.
1: Γιατί όλα αυτά κάπως γίνονται. Ωραίο είναι στο Telecom Center που πηγαίνει ο κόσμος και το ευχαριστιέται. Αλλά όλο αυτό το γήπεδο το οποίο το βλέπουμε και το θαυμάζουμε και θα το δούμε και σε λίγες μέρες που θα γίνει το Final Four, κάποιος το έχει πληρώσει. Δεν ξέρω ποιος το έχει πληρώσει. Γιατί τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία το ένα το άλλο. Όταν κάνουμε αυτή τη συζήτηση, καλό είναι να τα σκεφτόμαστε όλα. Ότι δεν πληρώνει μόνο τους παίκτες, το staff και τους προπονητές. Πληρώνει και άλλα πράγματα.
0: Επίσης, δεν τον συγκρίνουμε με τον πατέρα του. Λέμε τι έκανε ο πατέρας του και ο θείος του και τι κάνει αυτός. Δεν τον συγκρίνουμε ότι είναι καλύτερο στον πατέρα του και από τον θείο του. Επίσης, αυτό το οποίο έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα που γίνεται ένας αυτόνομος σύλλογος, είναι μια παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια. Ότι ξέρετε κάτι, δεν θα βάζουμε 20-30 εκατομμύρια κάθε χρόνο από την τσέπη μας. Θα αντλούμε κάποια λεφτά από τα έσοδα τα οποία έχουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Και πάει να το κάνει και ο Ολυμπιακός. Πες με.
2: Και είναι και το πιο σημαντικό, παιδιά, αυτό. Δηλαδή, άσχετα από τους τίτλους, από τις νίκες κτλ., το να είναι μια ομάδα αυτόνομη ή το να μην είναι. Για να το πω διαφορετικά, να μην είναι ζημιογόνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να βλέπουμε σε βάθος ετών ομάδες να έχουν και υψηλά budget, να έχουν όμορφα γήπεδα. Γιατί, παιδιά, όσο οι ομάδες θα έχουν και χορηγούς και γήπεδα και διαφημίσεις, άλλο τόσο και οι ομάδες μας θα είναι ισχυρές και είναι αυτό που πεις και εσύ, Γιάννη, η παρακαταθήκη.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μην βλέπουμε, παιδιά, μόνο τα πρωταθλήματα, τις Ευρωλίκες και τα κύπελα.
0: Μαζί με αυτά, όμως, τα μηνύματα έχουμε και μηνύματα από φίλους του Ολυμπιακού. Οπότε η δεύτερη ώρα προφανώς και θα έχουμε Ολυμπιακό.
1: Θα έχουμε και Ολυμπιακό. Είχε σήμερα Media Day.
0: Είσαι, θα καθίσεις. Θα καθίσεις.
2: Λίγο ακόμα. Λίγο θα καθίσεις.
1: Θα έχουμε και Ολυμπιακό. Δεν γίνεται χωρίς Ολυμπιακό. Χωρίς Ολυμπιακό. Απλά καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι θέμα συζήτησης ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός εύκολα. Τη Μονακό την τελείωσε με συνοπτικές διαδικασίες.
2: Μα δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο. Είναι και την ερχόμενη εβδομάδα μόνο για Ολυμπιακό θα συζητάμε.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά, για να τα ανοίξουμε, να κάνουμε μια εισαγωγή, ήταν πρώτος.
0: Καταιγιστικός.
1: Ήταν σταθερά πρώτος. Μάλλον σταθερός. Δεν είδαμε τις αυξομοιώσεις που είδαμε στον Παναθηναϊκό. Δεν είχε αυτές τις αυξομοιώσεις, έτσι.
0: Σωστά.
1: Έχει έναν προπονητή τον οποίο νομίζω. Όλοι όσοι βλέπουν μπάσκετ δεν έχουν κάτι. Είναι ο νούμερο ένα προπονητής, ο Έλληνας.
0: Με εξαίρεση ότι φέτος πήρε το coach of the year ο Μαρτίνεθ, εντάξει. Ναι, ναι. Αν δεν το πρώτο Μαρτίνεθ, το πρώτο Βαρτζόκας.
1: Okay. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει κάτι να πει κάποιος. Γι' αυτό λέω ότι θα συζητήσουμε και για Ολυμπιακό, για όνομα του Θεού. Απλά, ναι. Επειδή οι προσδοκίες του Παναθηναϊκού είπαμε ότι πάμε Final Four και παίρνουμε την κούπα. Ίσως γι' αυτό το συζητάμε λίγο παραπάνω.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Λογικό. Οπότε θα την πάρουμε την ανάσα μας και εμείς.
1: Θα πάρουμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και εμείς θα επιστρέψουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πεύκη η κηδεία του Ηρακλή Κοτζιά, παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και συναδέλφων. Ο Ηρακλής Κοτζιάς αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μορφές του αθλητικού ρεπορτάζ, διετέλεσε συνιδρυτής της Era Sport και έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 88 χρόνων. Δεύτερο ζευγάρι άρχισε σήμερα την προημιτελική σειρά στην Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη στην Σανέλ Αρένα. 87-81 το τελικό σκορ υπέρ της Ένωσης, που είχε πρώτους σκόρερς τον Λεκάβιτσιους με 16 και τον Μπράουν με 15 πόντους. Ο Νούα με 29 και ο Μήτρου Λόγκ με 11 πόντους. Κορυφαίοι σκόρερς για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι με τη σειρά τους θα υποδεχθούν την Κυριακή το δικέφαλο στον Νικ Γκάλης. Αύριο στις 7 ξεκινά και η σειρά Παναθηναϊκός Μύκονος στο Telecom Center Athens. Μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος η φιέστα του Παναθηναϊκού και την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος αλλά και του double στη Βόλεϊ Λιγκ των Ανδρών. Είμαι 57 χρόνια στην ομάδα, μην ξεχνάτε στις χαρές και τις λύπες μαζί. Τα λόγια που απίφθινε στους παρευρισκόμενους οπαδούς μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ο Ρούλης Αγραπηδάκης. Στο ποδόσφαιρο τώρα, οριστικά και κλεισμένων των θυρών, θα διεξαχθεί αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 7.30, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα των πράσινων για αναστολή της ποινής που τους επέβαλε η ΔΕΑΒ. Ο Γεωργιανός Κικαϊσεσβίλη ορίστηκε από την ΚΕΔ στο συγκεκριμένο μάτς, ενώ στο ΑΕΚ Ολυμπιακός θα σφυρίξει ο Ιταλός Κολόμπο. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ μέχρι και το 2028, ενώ ανοιχτή θα είναι η προπόνηση των πρωταθλητών το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία, την περίπτωση του Γκαμπονέζου στόπερ Μισελ Μπουλά της ΜΕΤΣ φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Το σερί των τεσσάρων νικών του Άρη στα play-off για τις θέσεις 5 έως 8 του πρωταθλήματος αλλά και η συνολικά βελτιωμένη εικόνα των που παρουσιάζουν οι Θεσσαλονικοί στο τελευταίο διάστημα αυξάνουν πολύ τις πιθανότητες να συνεχίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο της ομάδας. Η οριστική απόφαση για τον μέλλον του 52χρονου Αθηναίου τεχνικού θα έχει ξεκαθαρίσει το αργότερο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ξανά στο μπάσκετ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Ξεκαθάρισε πως ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού δεν αλλάζει κάτι για τον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ομάδα του παραμένει απολύτως προσιλωμένη στο στόχο της, ενώ σε μια μεταγραφή προχώρησε ο ΠΑΟΚ, σήμερα εντάσσοντας τον 22χρονο γκάρντ Νάσο Μπαζίνα μέχρι το 2030 στο δυναμικό του. Για την Handball Premier των γυναικών κοντράρονται αύριο στις 6 το απόγευμα σε πρώτο μεταξύ τους τελικό ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Πλήρως ανακαινισμένο παραδίδεται το Σάββατο στην αθλητική κοινότητα το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, έτοιμο να φιλοξενήσει και πάλι την προετοιμασία των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών και αθλητριών της Κοπηλασίας και του Κανό Καγιάκ, καθώς και σπουδαίους διεθνείς αγώνες. Και στα νέα από το εξωτερικό, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 και Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ επίσης 1-1. Τελικά αποτελέσματα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και στο 25ο λεπτό Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 0-0. Μία εβδομάδα πριν το Final Four της Αθήνας, η Μπιλμπάου νίκησε με 88-82 για το Ισπανικό Πρωτάθλημα τη Ρεάλ, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να αγωνίζεται χωρίς καθαρό πεντάρι, καθώς εκτός έμειναν ο Γκαρού, Μπαολέν και ο Ταβάρες, ο οποίος χάνει και το Final Four, ενώ επίσης δεν αγωνίστηκαν ο Κέκε και ο Χεζόνια. Τέλος, στο καλοκαίρι του 2027 θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν ο 40χρονος τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Νίκος Μοσχονάς συνεχίζει στις συχνότητες της Era Sport για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλείς στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
4: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
3: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας δουλειά?
5: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: Συντονισμένοι πάντα στην Ένα Σπορ, τελευταία σελίδα, μέρος δεύτερο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Έχω εκλεκτή παρέα, Γιάννη Ροζή,
1: Νίκο Μουσχονά
0: και Δημήτρη Μπούκα. Στη ρύθμιση των ήχων παραμένει πάντα ιδιαίτερα ευδιάθετη Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Παναγιώτης Μπάλτας. Να θυμίσουμε μία ακόμα φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε την άποψή σας, τη διαφωνία σας, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Με SMS, πορ και νό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport@pavakert.gr, χωρίς τα αυτό aerasport, και στο γκρουπάκι το οποίο έχει μπροστά του και παρακολουθεί ο Γιάννης Ροζής στο Viber.
1: 6-9-300-78-340 ή το αναζητάτε ως aerasport στην αναζήτηση της εφαρμογής στο Viber, οπότε μήπως το βρείτε λίγο πιο εύκολα. Πάντως ο ένας λέει προπονητής, δεν στηρίζει τους παίκτες του και ταχώνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βρείτε με έναν λόγο που οι παίκτες πρέπει να παίξουν για αυτόν. Ρωτάει εδώ. Όταν ένας προπονητής λέει δεν στηρίζει τους παίκτες του και ταχώνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να βρούμε ένα λόγο που οι παίκτες θέλουν να παίξουν για αυτόν. Δεν θα βρούνε.
0: Ο 145 λέει: εσείς δεν βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει τίποτα άλλο εκτός από τρίποντο. 0 άμυνα, 0 σύστημα, 2 πάσες σουτ τρίποντο, κυκλοφορία 0. Και ο 629 γράφει: ο Ολυμπιακός έκανε προετοιμασία, οι παίκτες του δεν παίζανε ευρωμπάσκετ.
1: Στην πλειοψηφία ναι, αλλά νομίζω, ξαναλέω, ότι το σημαντικό είναι για μένα η Αυστραλία. Έχω μείνει πολύ στην Αυστραλία.
0: Επειδή και οι δύο παρακολουθήσατε παιχνίδια και για την Ευρωλίγκα και για το ελληνικό πρωτάθλημα μέσα από το Telecom Center, και επειδή αλλιώς είναι να βλέπεις ένα παιχνίδι από την τηλεόραση και αλλιώς να είσαι μέσα στο γήπεδο, βλέπεις και πράγματα που μέσα από την τηλεόραση δεν τα βλέπεις. Ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά σε ελληνικό πρωτάθλημα, είδατε όντως να έχει κάποια συστήματα, κάποια plays?
2: Ξεκάθαρα όχι. Παναθηναϊκός παίζει πάρα πολύ με το ένστικτο των παιχτών του. Απλά θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό που είπε και για το Ευρωμπάσκετ, ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε παίχτες. Καταρχήν πρέπει να σκεφτούμε ότι ο κόουτς Μπαρτζόκας, παιδιά, κάνει διαχείριση όλα αυτά τα χρόνια που ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Η διαχείριση του κόουτς Μπαρτζόκα μαζί με το προπονητικό επιτελείο αλλά και με το ιατρικό team του Ολυμπιακού είναι υποδειγματική. Σπάνια θα δει παίχτη του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Βεζένκοφ, ο οποίος έχει 30 με 32 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, σχεδόν, όταν είναι καλός. Κανείς άλλος παίκτης του Ολυμπιακού δεν έχει τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Αντίθετα, νομίζω το έχετε δει και οι δυο σας, ότι ο Παναθηναϊκός, ο κότς Αταμάν, όταν εμπιστεύεται κάποιους παίκτες, θα τους χρησιμοποιήσει και 35 λεπτά και 38. Σας θυμίζω μόνο, παιδιά, στο Game 4 με τη Βαλένθια. Ξαναλέω, με τη Βαλένθια που είναι ταχυδυναμική ομάδα, ο Όσμαν δεν βγήκε ούτε για ένα δευτερόλεπτο.
1: Σαραντάρια, τόφιο.
2: Στο δεύτερο μήχρονο δεν βγήκε ούτε καν για αλλαγή. Θυμίζω ότι στο τελικό του Ευρωμπάσκετ ο Όσμαν είχε παίξει 40 λεπτά με τη Γερμανία. Δηλαδή, και σε ένα μικρό τουρνά στο Ευρωμπάσκετ, το καταλαβαίνω, είναι ένας μήνας περίπου. Συμφωνώ με τον coach. Σε μια ολόκληρη σεζόν που βλέπεις ότι οι παίχτες είναι πολύ ταλαιπωρημένοι, βλέπετε τον Όσμαν, βλέπετε τον Σλούκα. Ο Ναν, που όταν είναι καλός, θα παίξει 35 λεπτά. Ο Λεσόρ, μετά από απουσία 1,5 ετών, παιδιά, έπαιξε 28 λεπτά και 30 με τη Βαλένθια. Δηλαδή, άσχετα, εγώ το ξαναλέω, με το αγωνιστικό, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει συστήματα, δεν προετοιμάστηκε, δεν. Και οι φυσικές του δυνάμεις ήταν κάτω του μετρίου. Πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε, παιδιά, στο ισοζύγιο.
0: Επειδή σε βλέπω προβληματισμένο.
2: Και μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Ήταν η πιο μεγάλη Ευρωλίγκα όλων των εποχών. Και πάλι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε. Όχι ο Παναθηναϊκός, ο κότς Αταμάν δεν έκανε πάλι rotation.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί τον βλέπω τον Γιάννη προβληματισμένο. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι. Στον Παναθηναϊκό δεν ξέρω αν υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι. Έπαιξε ρόλο αυτό?
1: Και αν υπάρχουν για λίγους. Είναι μικρή σειρά ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι επεισόδιο του Game of Thrones για να έχει cast μεγάλο. Λέει, στον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ότι όλοι οι παίκτες, ακόμα και ο Όμηρος Νετζίπογλου, έχει ένα ρόλο στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, εγώ είχα την πολυτέλεια φέτος να είμαι σε πάρα πολλά παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην GBL, όπου η προσέγγιση των παιχνιδιών για το πρωτάθλημα ήταν κάκιστη. Ακόμα και στο πρωτάθλημα. Τώρα θα μου πεις, χρειάζεται να είναι η ομάδα σε ένα επίπεδο στο πρωτάθλημα ώστε να μπορέσει να μπει στην Ευρωλίγκα με το μαχαίρι στα δόντια και να διεκδικήσει κάτι παραπάνω? Ναι. Όταν, για παράδειγμα, κερδίζεις 20, 25, 30 πόντους την καρδίτσα σου, λέω, μια ομάδα τυχαία, η ομάδα αποκτά αυτοπεποίθηση. Πήρε μια ευρεία νίκη, χτίζει momentum, βρίσκει χαρακτήρα, βρίσκει κάποιους παίκτες που μπορεί να τους έχει χάσει μέσα στη σεζόν και όλα αυτά. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός στα περισσότερα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα έκλεινε το ημίχρονο συνήθως να χάνει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παιχνίδι με τον Άρη στο T-Center, όπου στο τέλος έκανε ένα ξέσπασμα. Με μοναδική εξαίρεση το παιχνίδι με τον Πανιόνιο που τον έχει κερδίσει 55 πόντους στη βραδιά του Ρογκαβόπουλου, που έχει βάλει 13 τρίποντα, νομίζω. Δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό να κύλησε χαλαρά στο πρωτάθλημα.
2: Και γενικότερα και αυτά τα παιχνίδια, ρε Γιάννη, σε διακόπτω.
1: Ναι.
2: Τα βλέπανε και ως αγκαρία. Ήρθαμε εδώ πέρα τώρα να παίξουμε. Είμαστε φαβοροί.
1: Λάθος. Ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια δεν τα βλέπει έτσι όλη τη σεζόν στο πρωτάθλημα. Ποιος είσαι, ο Άρης, 30 πόντους. Ποιος είσαι, Πανιόνιος, 30 πόντους. Ποιος είσαι εσύ, αυτός, 30 πόντους. Δεν έχει σημασία. Πήγαινε στην καρδίτσα. Έβγαινε ο Πίτερς. Ο Πίτερς έχει ακούσει τα πάντα να φέτος τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, για την απόδοσή του. Όχι από τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό, από τους φίλους του Ολυμπιακού. Έβγαινε στο πρωτάθλημα. Νετζίπογλου. Το παιδί δεν θα παίζει δευτερόλεπτο στην Ευρωλίγκα, 25 λεπτά στο πρωτάθλημα. Θα παίξω. Θα πάρω τις ευκαιρίες μου. Έδινε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ευκαιρίες. Στον Παναθηναϊκό, ο Τολιόπουλος αισθανόταν μάλλον ως τιμωρία το γεγονός ότι έπρεπε να παίζει στο πρωτάθλημα. Και όταν δεν έπαιζε καλά, επιστρατευόταν ο Σόρτς, επιστρατευόταν ο Ναν για παιχνίδια τα οποία, ρε παιδί μου, δεν θα σε βοηθήσουν. Είχα την πολιτεία να μιλήσω με ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού πολλούς στα γήπεδα, όπως και ο Δημήτρης, σε παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Και όταν είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, τη δεύτερη αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά, στο ΣΕΦ, το μεγαλύτερο τους ρίσκο, έλεγαν τότε οι ρεπόρτερ, ήταν ότι μην χάσει κάποιο παιχνίδι στο πρωτάθλημα και χαθεί η πολυτέλεια του να διεκδικήσει το πλεονέκτημα της έδρας στο πρωτάθλημα. Δηλαδή το θυμάμαι σαν χθες και λέω, μα άμα δεν αξίζει να κερδίσει, γιατί να πάει για πλεονέκτημα έδρας? Δηλαδή όταν χρειάζεται να παίξει ο Ναν 30 λεπτά με την καρδίτσα. Με όλο το σεβασμό στο σύνολο του κ. Παπα-Νικολόπουλου, που είναι πάρα πολύ καλό σύνολο, έσπασε τα βάνη φέτος η καρδίτσα με το BCL. Για ποιο λόγο να παίξει 30 λεπτά, για να κερδίσει την καρδίτσα ο Παναθηναϊκός, για να διεκδικήσει το πλεονέκτημα έδρας με τον Ολυμπιακό?
2: Όχι, θα σου απαντήσω εγώ σε αυτό, γιατί ανήκει στο σκληρό πυρήνα παιχτών που χρησιμοποιεί ο Αταμάν όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Αν έχουμε καταλάβει κάτι τα τρία τελευταία χρόνια, είναι ότι ο Αταμάν έχει 6-7 παίκτες που τους εμπιστεύεται με κλειστά μάτια και οι υπόλοιποι θα παίξουν ή δεν θα παίξουν υπό προϋποθέσεις. Είσαι ο Τογιόπλος και χάνεις 3 σουτ, είσαι ο Ρογκαβόπλος και θα χάσεις 3 σουτ, θα πας στο πάγκο.
1: Ναι, ρε Δημήτρη, απλά το θέμα είναι αυτό που σου λέω, ότι άμα δεν αξίζεις να κερδίσεις,
2: δεν θα κερδίσεις. Μην τραβάς
1: την κατάσταση από τα μαλλιά για να πεις ότι δεν έχασα.
0: Λοιπόν, μία ερώτηση για να το κλείνουμε σιγά σιγά, γιατί θα.
1: Έχουμε και Ολυμπιακό εδώ.
0: Ναι, έχουμε και Ολυμπιακό.
2: Κάτι για Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, τα πούμε. Όλη τη σεζόν δεν μιλάμε για τον Ολυμπιακό τώρα, έτσι που σπάει η
2: κατάσταση.
0: Ένα υποθετικό σενάριο.
1: Ναι.
0: Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Αύριο έχει παιχνίδι με τη Μύκονο. Φτάνει τελικό και παίρνει το ελληνικό πρωτάθλημα. Πετυχημένη ή αποτυχημένη?
1: Καλά, κλείστο. Τι να πω.
0: Πετυχημένη ή αποτυχημένη χρονιά?
1: Ούτε καν, ούτε απ' έξω.
2: Όχι,
0: ούτε απ' έξω.
2: Αποτυχημένη.
1: Ούτε απ' έξω.
2: 100%. Με βάση, μισό λεπτό για να μην παρεξηγηθούμε, με βάση αυτά που έχουν πει και οι προπονητές και οι παίχτες και οι διοίκηση του Παναθηναϊκού, έτσι. Για να μην παρεξηγηθούμε εμείς.
1: Α, επίσης, αν είχαμε ένα πρωτάθλημα 13 ομάδων που έχουμε και οι 6 είχαν budget 10-12 εκατομμύρια και 2 είχαν 20 και ένας είχε 25. Ναι, θα ήταν κάτι σπουδαίο να πάρει ένα πρωτάθλημα με τόσο μεγάλα budget. Αλλά το σύνολο του πρωταθλήματος δεν ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια από ομάδες ισορρευμένα. Δηλαδή, μόνο ο ΠΑΟΚ με διορθωτικές έφτασε τα 5. Και ο Ολυμπιακός, τέλος. Ο Ολυμπιακός έχει υψηλότατο budget, δεν φτάνουν οι άλλοι. Άρα λοιπόν, τι είναι, μεταξύ μια κούρσα 13 με έναν ανταγωνιστή, το να πάρει το πρωτάθλημα είναι επιτυχία? Δεν είναι επιτυχία.
0: Ωραία. Πάμε και λίγο Ολυμπιακό.
2: Πάμε και Ολυμπιακό.
0: Πάμε και Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, επειδή λέγαμε πριν για παρακαταθήκη, το γεγονός ότι είναι στο 5ο συνεχόμενο Final Four, αν ομιγέννητο κάποια στιγμή ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που αφήνει στο σύλλογο. Αυτό το σίγουρο, το Final Four.
2: Σε εισαγωγικά, παιδιά, σίγουρο, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε. Σε εισαγωγικά το σίγουρο.
1: Ναι, μπράβο. Αλλά το ότι είναι 5 συνεχόμενες σεζόν ο Ολυμπιακός στο Final Four είναι δημιούργημα Μπαρτζόκα.
0: 100%.
1: 100-0 είναι δημιουργήμα Μπαρτζόκα. Δηλαδή δεν υπάρχει, για μένα δεν υπάρχει άλλος προπονητής στην Ευρωλίγκα ο οποίος εγγυήθηκε έμεσα, όχι άμεσα, στο σύλλογο ότι θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό και θα φτάσουμε ως εκεί και εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει γιατί πραγματικά την έχει πατήσει ο Ολυμπιακός, είναι δημιούργημα Μπαρτζόκα.
2: Και με μικρό budget τις πρώτες χρόνια.
1: Πολλές φορές με μικρό budget.
2: Θυμίζω.
0: Μα νομίζω ότι αν ισχυριστεί κάποιος ότι εγώ κάθε χρόνο θα σου φέρνω Ευρωλίγκα, άσχετα σε ποια ομάδα είναι, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, για να ξεκινήσουμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα τα οποία, γιατί ξέρεις, σαν Έλληνες φιλαθλοί λέμε όλοι, κάθε χρόνο θα παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δηλαδή,
1: παίζουν κι άλλοι.
0: Ναι, δεν παίζει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και κάτι άλλοι. Οι οποίοι είναι τα λιμά, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση.
1: Αυτή είναι ο όρος καμπαλέρος, να ξέρεις.
0: Ναι. Παίζουν κι άλλες ομάδες. Οπότε δεν γίνεται κάθε χρόνο να το παίρνει ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Είναι κι άλλοι. Να το εξηγήσουμε γιατί θα βγουν τώρα κάποιοι και θα λένε: εγώ θέλω κάποιον χρόνο την Ευρωλίγκα. Ναι, εντάξει. Δεν γίνεται. Αλλά ότι 5 χρόνια non-stop Ολυμπιακός είναι στο Final Four, και αυτό δεν μπορούμε νομίζω να αμφισβητήσουμε.
1: Σίγουρα. Τι θέλει να πει ο φίλος Σοφώτης που λέει εσένα, Νίκο, για όλα αυτά είναι οι κατσαρόλες. Μας έσπασαν τα νεύρα.
0: Ναι. Κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων που έκανε ο Κώστας Σωτηρίου από την Βαλένθια, το ανέφερα. Ήταν κάποιες κυρίες. Ο Κώστας είχε την.
1: Το κλουκ, κλουκ, κλουκ.
0: Ναι, η οποία καθόντουσαν σε πολύ κοντινή απόσταση και βαράγανε στο μικρόφωνο του Κώστα, περνάγανε σαν κατσαρόλες, οι οποίοι ο πιο ενοχλητικό. Ήχο, παιδιά, δεν έχω ξανακούσει. Αφού του είπα κάποια στιγμή ότι Κώστα, σε παρακαλώ πολύ, όταν γύρισε από την Βαλένθια, φέρε την κατσαρόλα εδώ να τη βάλουμε κάπου ως τρόπαιο. Ήτανε πραγματικά, δηλαδή, περνάγανε στο ακουστικό και χτυπάγανε στον εγκέφαλο αυτές τις κατσαρόλες.
1: Μιας που θα είσαι, Δημήτρη, ένας από τους απεσταλμένους του Red Sports στο Final Four, το οποίο θα γίνει τώρα στο Telecom Center Athens. Είναι λίγο, να το πω, δεν θα το πω για να μην το χρουζουζέψω. Υπάρχει φαβορή.
2: Εντάξει, περιρροής ατμόσφαιρα λέει Ολυμπιακό. Δεν πρέπει να το αρνηθούμε αυτό.
1: Παρόλο που ποσοστία είναι 25%.
2: Ναι.
0: Sorry, ναι. Ένα λεπτό. Ναι. Για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί πάντα θα θεωρήσω ότι και κάποιοι δεν ξέρουν, έχουμε από τη μία πλευρά ισπανικό εμφύλιο, Real Valencia, και από την άλλη πλευρά Ολυμπιακός Φένερ. Συγγνώμη, Δημήτρη, γι' αυτό.
1: Το αλλά κακό ζευγάρι έκατσε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Ναι. Στη θεωρία πάντα.
0: Αυτό ήθελα και εγώ να σου πω. Κάτσε να δούμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό.
2: Ναι, καταρχήν, παιδιά, στα Final Four, άμα το δούμε και χρονικά, δεν ευδοκιμούν τα φαβορί.
1: Με μερικές εξαιρέσεις.
2: Σίγουρα. Π.χ. το 24 δεν περίμενε κανείς ότι. Όλοι οι περισσότεροι λέγαμε Ρεάλ, αν το θυμάστε, έτσι.
1: Ναι, όλοι λέγαμε Ρεάλ.
2: Που είχε παίξει και το πιο ελκυστικό μπάσκετ στην Ευρώπη. Επίσης, το 23, όλοι λέγαμε πάλι Ολυμπιακός το κάνοντας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, και τώρα είναι φαβορί ο Ολυμπιακός. Για ποιο λόγο είναι φαβορί? Θα έχει τους περισσότερους φίλους, τώρα χωρίς τον Παναθηναϊκό, παιδιά. Είναι στην Ελλάδα.
1: Τα εισιτήρια θα πάνε
2: στον Ολυμπιακό. Και είναι αυτό που λέγατε κι εσείς. Η πιο ισορροπημένη ομάδα, η πιο σεταρισμένη ομάδα μαζί με τη Φενέρ, Ολυμπιακός, είναι σεταρισμένη ομάδα. Δεν έχει προβλήματα τραυματισμών ο Ολυμπιακός. Υπάρχει και περσινή, εγώ θα πω, εμπειρία. Γιατί και πέρσι ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε, ήταν το μεγάλο φαβορί με τη Μονακό στον ημιτελικό και έχασε όπως έχασε, με κάτω τα χέρια. Όμως το ματσάρισμα με τη Φενέρ, μην το ξεχνάνε αυτό οι Έλληνες φιλαθλοί και οι φίλοι του Ολυμπιακού, παιδιά, είναι πρωταλλήτρια Ευρώπης η Φενέρ Μπαχτσέ.
1: Ναι.
0: Και είχε ένα προπονητή, ο οποίος, όπως και ο coach B, Μπαρτζόκας, δίνει πάρα πολύ βάση στην τακτική. Έτσι. Είναι, δηλαδή, νομίζω ότι τα ζευγάρια, επειδή είπες πριν κάτι για τα ζευγάρια, είναι ένα ζευγάρι το οποίο και οι δύο προπονητές παίζουν με τακτική. Βασίζονται στην τακτική. Οπότε νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις κινήσεις που θα είναι σαν σκάκι που θα παίζουν οι δύο προπονητές.
2: Και είναι κάτι που νομίζω αρέσει σε όλους μας. Δηλαδή ότι να βάζουν οι προπονητές τις πινελιές τους σε τόσο σημαντικά παιχνίδια. Ναι, είναι καλή ατομική πρωτοβουλία. Ναι, είναι καλή προετοιμασία πριν το παιχνίδι, αλλά το να κάνεις προσαρμογές κατά τη διάρκεια, παιδιά, της αναμέτρησης και δει σε πολύ σημαντικά παιχνίδια, για μένα είναι επιτομή του να είσαι πολύ καλός coach κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και πρέπει να πούμε κάτι για το Ολυμπιακός Φενέρ. Δεν θα έχει καμία σχέση, παιδιά, το παιχνίδι αυτό με το Ολυμπιακός Φενέρ στο ΣΕΦ που ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με μεγάλη διαφορά. Καμία σχέση. Θυμίζω ότι και οι δύο ομάδες είχαν απουσίες τότε. Από τη Φενέρ δεν έπαιζε ο Μέλι, δεν έπαιζε ο Ντεκολό, δεν έπαιζε ο Κρυσίλβα. Μιλάμε.
1: Και η μπάλα είναι και 5 κιλά βαρύτερη.
2: Και είναι η match regular season. Τώρα όποιος χάσει χάνεται.
0: Ναι. Σε αυτό που λες, νομίζω ότι πρέπει να θεωρούμε αυτονόητο, γιατί σου είπα πρέπει να εξηγούμε και τα αυτονόητα, ότι και οι τέσσερις ομάδες που φτάσανε μέχρι εδώ που φτάσανε θέλουν την κούπα. Δεν πάει κανείς και να λέει, εγώ έφτασα, η Βαλένθια δηλαδή, εγώ έφτασα μέχρι το Final Four, εντάξει, δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Όχι, εντάξει τώρα, είναι.
0: Έχει φτάσει στην πηγή. Θες να πιεις και νερό.
2: Ότι μπορεί να έχει το λιγότερο άγχος.
0: Ναι,
2: αυτό,
0: μπορεί.
2: Αυτό συμφωνούμε νομίζω.
1: Εν τω μεταξύ πέρασε το 1, το 2, το 3 και το 4.
2: Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της κανονικής διάρκειας.
1: Ναι, πέρασε το 1, 2, 3, 4.
0: Και ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει και τη λεγόμενη εντός εισαγωγικών κατάρα.
1: Έτσι, ναι.
0: Που ποτέ ομάδα που έχει τελειώσει πρώτη στη regular season δεν έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Θα σπάσει κάποια στιγμή η κατάρα. Δεν νομίζω ότι σηκώνει συζήτηση. Θα είναι Ολυμπιακός φέτος. Μακάρι να είναι. Θα είναι κάποια άλλη ομάδα. Αυτή η κατάρα κάποια στιγμή θα σπάσει.
1: Ναι, απλά αν τους βάζαμε να έχουν ένα τίτλο βιβλίο κάθε μια ομάδα, ο Ολυμπιακός θα ήταν σίγουρα ο πιο σταθερός.
2: Σταθερότητα.
1: Η Ρεάλ για μένα θα βάζει ένα τίτλο know-how. Ξέρω πώς να το πάρω.
2: Ξέρει το μονοπάτι, ξέρει το δρόμο.
1: Ξέρω το μονοπάτι.
0: Στη Βαλένθια τι θα βάζεις?
1: Ταχυδύναμη.
0: Όχι έκπληξη.
2: Σταχτοπούτα θα βάζω.
1: Σταχτοπούτα.
2: Σταχτοπούτα. Όχι πολύ, αλλά σταχτοπούτα.
1: Ναι.
0: Το διαφορετικό.
2: Ή το μπάσκετ του μέλλοντος, εγώ θα βάζα.
1: Το μπάσκετ του μέλλοντος.
2: Ή το μπάσκετ του μέλλοντος.
1: Και στην Φενέρ θα βάζα φυσικάλιτη. Πολύ ξύλο. Πολύ επαφή. Πολύ στην κόντρα. Πολύ στο όριο του φάουλ. Αυτό είναι το όπλο της.
2: Και σκεφτείτε πόσο ξύλο θα έχει το Ολυμπιακός Φενέρ, γιατί μιλάμε ξανά
1: για ημιτελικό.
2: Αυτά τα παιχνίδια συνήθως έχουν πιο πολύ άγχος. Γιατί όποιος αποκλειστεί μετά, τέλος.
1: Ναι, αν κάνεις και ένα πραύ στην αρχή και μπεις χαλαρός και είσαι έτοιμος, από το να έχεις άγχος μπορεί να σου γυρίσει μπούμερακ. Την είχε πάθει η Φενέρ με τον Παναθηναϊκό το 24 που ήταν αγχωμένη. Έκανε ένα 10-12-0. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός στην αρχή?
2: 10-0 είχε κάνει στο Βερολίνο.
1: Ήταν δύσκολο στάδιο αυτό. Ήταν δύσκολη πίστα αυτή για τον Σάρας.
0: Φυσικά να πούμε λίγο πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων ότι την Ευρωλίγκα την ακούσατε στην Era Sport όλη τη χρονιά. Τη διαβάσατε στο Ed Sports. Το ίδιο θα συμβεί και στο Final Four. Και από την Era Sport και από το Ed Sports θα υπάρχει πλήρης κάλυψη.
1: Πλειάδα αστέρων της ERT στο Final Four.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας. Ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Βρετανία και στην κρίση ηγεσίας των εργατικών, καθώς βουλευτής του κόμματος παραιτήθηκε από την έδρα του για να ανοίξει ο δρόμος επιστροφής του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο. Ο δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι προτίθεται να διεκδικήσει την έδρα, εντείνοντας τα σενάρια διαδοχής γύρω από τον Κιρ Στάρμερ. Η Κούβα είναι έτοιμη να εξετάσει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών μέσω της πλατφόρμας X. Καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμοί στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στο αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Θα δούμε.
1: Ναι, η σεζόν τελείωσε απίστευτο στην Ευρωλίγκα.
2: Πότε κιόλας.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Μια μεγάλη, μεγάλη σεζόν, έτσι. Και είπαμε, φέτος το μπάσκετ είχε ευρωμπάσκετ. Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Μετά Ευρωλίγκα, τη μεγαλύτερη Ευρωλίγκα. Πρωτάθλημα, κύπελλο. Τι άλλο, δηλαδή.
1: Και πρωτάθλημα έχουμε ακόμα.
0: Και
1: κάνε παράπονο ο Ιγκορ Μίλτσιτς.
2: Να ευχηθούμε, αν πάλι ο στον τελικό, α το κατακτήσει.
1: Α τελειώνει, είναι μόνο.
2: Όχι μόνο γι' αυτό. Όσοι τελικού έχουμε παίξει φέτο στο μπάσκετ, έχουμε χάσει.
1: Α, ναι, έχουμε είτε Αθηναϊκού, είτε ΠΑΟΚ, είτε ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκό έφυγε και έμεινε μόνο Ολυμπιακό. Δηλαδή... και ο Ηρακλή, η NBL, ούτε εκεί.
2: Εντάξει, αυτό δεν πήγε τελικό, όμω έχουμε 4 τελικού.
1: Ναι, δεν κάναμε τίποτα.
2: Και δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή, έχουμε πάει στην πηγή και νεράκι τίποτα.
0: Πάντως, από αυτούς τους τελικούς που είπατε, αυτό που έπαθε η ΑΕΚ φέτος, δηλαδή πραγματικά.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω διαδικασία πάνω το εξηγώ. Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή εγώ έλεγα, τι το βλέπεις, έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ναι. Και όταν μετά λέω, τι καλησπέρα. Έγινε εδώ, τι έγινε, τι πάθαμε. Τέλος πάντων, να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Ροζή και τον Δημήτρη Μπούκα. Τα παιδιά έχουν
1: εμείς ευχαριστούμε.
0: Δουλειά για το edsports.gr. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε, Νίκο, για την παρέα.
1: Και δεν ξέρω, θα έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα μαζί την άλλη εβδομάδα. Έχει βγει πρόγραμμα.
0: Δεν το γνωρίζω δεν ακόμα.
2: Ελπίζω να έχετε. Ελπίζω να έχετε.
1: Εντάξει. Άτομα στο site δεν ξέρω θα έχουμε την ημέρα. Αλλά εντάξει.
0: Είναι γνωστό ότι και με τους δύο, όπως και με τους άλλους συναδέλφους, πάντα εγώ θέλω να είμαστε μαζί.
1: Ένα μικρό μας τα είπαμε, Ανδρέα, αφού δεν έχεις κάνει όμως.
0: Ναι, δεν έχει τύχει ίσως.
1: Αυτή η πολυτέλεια σου.
0: Δεν έχει τύχει. Λοιπόν,
1: αυτά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και επειδή οι φίλοι είχαν παράπονο ότι δεν ασχοληθήκαμε με τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ο Γιώργος Μπατζόκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four της EuroLeague, που θυμίζω θα διεξαχθεί το διάστημα 22-24 Μαΐου στο Telecom Center. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανείς. Όλοι θα λέγανε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι.
2: Παίζει κάποιο ρόλο το ότι είναι στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου χωρίς τον αιώνιο αντίπαλο, ή κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας σε αυτή την περίπτωση?
1: Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε εναντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως λένε και κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ., είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε, εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο.
3: Ότσε Φενέρ είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αφαιρεί καθόλου από την πίεση τη δική σας μπαίνοντας στον ημιτελικό?
1: Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνδεση των οπαδών του Ολυμπιακού ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη, αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα. Δεν στράβωσε η συγκέντρωση πέρσι. Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε έξι τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, να χτυπήσω ξύλο, είμαστε υγιείς. Έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι. Αλλά κάθε χρονιά

0: Έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι, αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός, πόσο ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πόσο θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν τις συνήθως στις δημοσιογράφοι για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι να καταφέρουμε να πάμε καλά σε αυτούς τους τομείς.
1: Έχει social media coaching η προετοιμασία?
0: Έχει.
1: Social media coaching η προετοιμασία?
0: Όχι, δεν έχει. Εγώ μίλησα στους παίκτες γιατί υπάρχουν τα αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν και 2-3 πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο ξενοδοχείο με τις ομάδες, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τα media, πόσο δεν θα μας επηρεάζει τι γράφεται δεξιά-αριστερά. Και όλα αυτά που είναι σημαντικά για ένα Final Four. Το 90% είναι το αγωνιστικό, αλλά υπάρχει και αυτό το 10% που πάντα είναι σημαντικό.
2: Coach, σκοπεύετε να κλείσετε το κινητό τις επόμενες μέρες ή έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσετε εισιτήρια σε φίλους και γνωστούς?
0: Είμαι πολύ απρόσιτος στο να δώσω. Ήδη κάποιοι μου λέω, έχετε 0% πιθανότητες. Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουν την παραμικρή πρόσβαση τους ή άλλους, οπότε...
3: Το ότι από αυτές το βράδυ που υπάρχουν περισσότερα εισιτήρια διαθέσιμα, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ξεκινήσει νέο κύκλο τρέλας για να βρουν ένα μαγικό χαρτάκι. Τι δείχνει αυτό για τον οργανισμό?
0: Νομίζω δεν χρειάζεται να αποδειχθεί τώρα, γιατί τώρα είναι και στην Αθήνα, είναι εύκολο. Έχει αποδειχθεί σε πόλεις σαν το Κάουνας, σαν το Βελιγράδι που ήταν τέτοια μαζικότητα στον κόσμο δεν υπήρχε. Στο Αμπου Ντάμπι, αλλά και πιο παλιά στο Παρίσι, θυμίζω στο Τελαβίβ, ο Ολυμπιακός παντού έχει κουβαλάει αυτό το μέγεθος ότι ο κόσμος του είναι εκεί και πρέπει να παίξει και για αυτούς.
2: Όχι, η απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four ευνοεί τη συγκέντρωση και την πίεση της ομάδας. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η παρουσία του θα κρατήσει την ομάδα πιο πολύ στα κόκκινα, αλλά...
0: Δεν μπορούσατε να αποφύγετε αυτή την ερώτηση, δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι, ποιος δεν είναι. Ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας τον άλλον στα social media, όπως λέτε και εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχ θα παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον, γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου μέσα σε αυτό το πράγμα.
2: Θα θέλατε να ζήσετε ένα χωρίς social media του παρελθόντος?
0: Πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή μας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το δεδομένο και τα ευχολόγια σε αυτά δεν είμαι καλός εγώ. Καταλαβαίνετε ότι μακάρι ο αθλητισμός να είναι αλλιώς. Εδώ πας και βλέπεις μια συναυλία και είναι όλοι με το κινητό και δεν απολαμβάνουν τη στιγμή που αυτό που ζουν. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Ας προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε και τις στιγμές, γιατί το να τις αποτυπώνεις μόνο δεν τις ζεις εκείνη τη στιγμή.
4: Και νομίζω ότι πολύ εύστοχο το σχόλιο του coach B, το οποίο δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει σοβαρά να κάνουμε μια συζήτηση όλοι μαζί για το πόσο ρόλο παίζουν πλέον στη ζωή μας τα social media. Έτσι, και πόσο επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό. Συμφωνώ μαζί του 1.000.000% ότι ο κόσμος δεν βγαίνει πλέον για να διασκεδάσει, βγαίνει για να δείξει στα social media ότι διασκεδάζει. Και θα τα αφήσω εδώ. Επίσης συμφωνώ μαζί του πάλι 1000% ότι είμαι σίγουρος ότι το τηλέφωνο του θα χτυπάει από φίλους του, γνωστούς του, οι οποίοι θα του ζητάνε εισιτήριο. Λογικό δεν είναι? Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν θέλουν να είναι εκεί? Νομίζω πως ναι.

0: παραμείνουμε στο μπάσκετ. Θα αλλάξουμε όμως λίγο κλίμα. Θα φύγουμε από την Ευρωλίγκα και το επερχόμενο Final Four. Θα θυμίσω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και συνεχίζεται εδώ στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ 2 Sport και στην ΕΡΑ Sport και στο ΕΤ Sports. Έχω πει, είναι μια τριάδα την οποία την ακολουθείτε και δεν χάνετε. Για την προημιτελική φάση λοιπόν των playoffs της Greek Basketball League, η Ένωση προστάτεψε την έδρα της κερδίζοντας τους Θεσσαλονικείς, τον Άρη, με 87-81, παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στους τέσσερις του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι είχατε την ευκαιρία να το ακούσετε, να το δείτε στην ΕΡΤ 2 Sport, να το ακούσετε στην ΕΡΑ Sport και μπορείτε μετά να διαβάσετε και το υπόλοιπο ρεπορτάζ στο edsports.gr. Αμέσως μετά την λήξη του παιχνιδιού, ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Dragan Sakota, έκανε δηλώσεις στο συνάδελφο Αποστολή Τριανταφύλου. Ας τον ακούσουμε.
1: Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το πόσο δύσκολο ήταν να προετοιμάσετε κυρίως ψυχολογικά και πνευματικά την ομάδα σας μετά κυρίως τον τρόπο που χάθηκε ο τελικός του BCL.
2: Είναι, εντάξει, ξεκινάει άλλη διοργάνωση play-offs, είμαστε υποχρεωμένοι να συνέλθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει προπονήσεις, φαινόταν όλα καλά στην προπόνηση, οπότε αντιδράσαμε αρκετά καλά, θα έλεγα. Πρώτο μήχρονο υπήρχε ένα παιχνίδι με 17 assist, που είναι κάτι έτσι εντυπωσιακό, και 27 σύνολο, που δείχνει ότι η ομάδα ήταν ομαδική σε περισσότερη διάρκεια του παιχνιδιού. Εννοείται ότι ο Άρης σίγουρα είχε κάνει πολλές προπονήσεις και κάπως πόνταρε στην πιεστική άμυνα και σε αλλαγές. Κατάφερε, δηλαδή στο πρώτο μήχρονο κάναμε πολλά λάθη, στο δεύτερο πάντα ήταν στο σκορ, κάποιες στιγμές ξεφύγαμε, αλλά πάλι κοντά, και το παιχνίδι πήγε ακριβώς έτσι όπως ήταν το προηγούμενο, σε κάποιες λεπτομέρειες να κρατήσουμε άμυνα εναντίον 3 πόντους και να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι στην επίθεση. Αυτή τη φορά το κάναμε.
1: Άρα αυτό που θέλετε να δείτε και στο επόμενο παιχνίδι, σε 3 ημέρες στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα σας, σε υψηλότερο βαθμό ποιο είναι, η συγκέντρωση? Το να φύγει, συγγνώμη, το να φύγει η απογοήτευση.
2: Εντάξει, αυτό, κοιτάξτε, ο καθένας διαχειρίζει το μυαλό του. Δεν είναι εύκολο, εννοείται, όμως είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν έχουμε, αυτή είναι. Πάνε τα παιχνίδια, έρχονται τα παιχνίδια, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ελπίζω ότι όσο περνάνε μέρες θα είμαστε πιο έτοιμοι, με φυσική κατάσταση και έτσι με λεπτομέρειες από το παιχνίδι σήμερα, είναι οδηγία για το επόμενο. Εννοείται, το επόμενο παιχνίδι είναι, να το πω έτσι, πρώτο match ball. Θα προσπαθήσουμε σίγουρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Απόστολε, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε και πάρα πολύ.

Ακούσαμε τις δηλώσεις του Dragan Sakota στον Αποστόλη 30 Φίλου μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Θυμίζω, ΑΕΚ Άρης 87-81. Και μπορεί σιγά σιγά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να φτάνουμε προς το τέλος. Το ελληνικό πρωτάθλημα όμως τώρα ξεκινάμε τα play-off. Να θυμίσω ότι αύριο στις 7 η ώρα έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο. Πολλά τα ερωτηματικά, το πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα από τον αποκλεισμό του από το Final Four, πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες, πώς θα αντιδράσει ο προπονητής, πώς θα αντιδράσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τι Telecom Center θα δούμε αύριο, θα είναι γεμάτο, θα είναι άδειο, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα χειροκροτήσουν, θα αποδοκιμάσουν. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο με μεγάλο ενδιαφέρον οι φίλοι του μπάσκετ περιμένουν να το παρακολουθήσουν. Θυμίζω, Παναθηναϊκός Μύκονος, 7 η ώρα, ΕΡΤ2 Sport και ΕΡΑ Sport.

Να ρίξουμε και μία ματιά στο χώρο του ποδοσφαίρου. Είχαμε αγώνες νωρίτερα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Σε εξέλιξη ένα παιχνίδι. Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 τελικό. Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ επίσης τελικό 1-1. Στο 60 λεπτό Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Ναι, είπα το παιχνίδι, δεν είπα το σκορ, δεν είναι τίποτα, εντάξει. Real Madrid Oviedo λοιπόν είναι στο 1-0 στο 60 λεπτό.

Και μιας και πήγαμε στο ποδόσφαιρο, να θυμίσω ότι το Σαββατοκυριακό ολοκληρώνεται και το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Την πρωταθλήτρια την ξέρουμε, είναι η ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά ψάχνουμε να δούμε ποιος θα τερματίσει στη δεύτερη θέση. Η τέταρτη έχει κλείσει. Οπότε να θυμίσω ότι συντονίζεστε την Κυριακή στην Era Sport και ζωντανά θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΚ Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δύο παιχνίδια που θα μας δείξουν ποιος τερματίζει δεύτερος και ποιος τερματίζει τρίτος.

Πάντως, επειδή αναφέρθηκα κάποια στιγμή στη συζήτηση με τον Γιάννη και με τον Δημήτρη για τη δήλωση που έκανε εχθές μετά το παιχνίδι ο Ματίας Λεσόρ, να αναφέρω ότι διαβάζω ότι προχώρησε σε μία ανάρτηση ενότητας, ανέβασε κάποια story με το σήμα του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο Telecom Center και μία ομαδική φωτογραφία που συνοδεύεται από ένα τραγούδι. Νομίζω ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού καταλαβαίνουν όλο αυτό που έγινε χτες με την αποτυχία του να περάσουν. Καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού ίσως έχει πικραθεί και θέλουν να δείξουν ότι είναι ενωμένοι και θα παλέψουν για το πρωτάθλημα. Στο τραγούδι μεταξύ άλλων ακούγονται οι στίχοι «Συνέχισε, συνέχισε, είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να

συνεχίσουμε. Και νομίζω ότι ο Λεσόρ, ο οποίος έχει δείξει καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής του στον Παναθηναϊκό και τον τραυματισμό του ότι είναι ένας μαχητής, νομίζω ότι βγαίνει μπροστά και δείχνει και στους υπόλοιπους παίκτες το δρόμο, ότι πρέπει να μείνουν ενωμένοι και να συνεχίσουν. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω τους ακροατές για τη συμμετοχή τους. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα. Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να ευχαριστήσω τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά βραδινή μπαλαδόρη. Τάσος Επιτρόπου, Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου. Οπότε μένετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Βλέπετε ΕΡΣΠΟΡ, ΕΡΤ2 Σπορ και διαβάζετε sports.gr και δεν έχετε χάσει τίποτα. Καλό σας βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Δεύτερο ζευγάρι άρχισε χθες την προημιτελική σειρά στην Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη στην Σανέλ Αρένα 87-81. Το αποτέλεσμα υπέρ της Ένωσης που είχε πρώτους σκόρερς τον Λεκάβιτσιους με 16 και τον Μπράουν με 15 πόντους, ο Νούα με 29 και ο Μήτρου Λόγκ με 11 πόντους. Κορυφαίοι σκόρερς για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι με τη σειρά τους θα υποδεχθούν την Κυριακή το δικέφαλο στο Νικ Γκάλης. Στις 7 το απόγευμα σήμερα ξεκινά και η σειρά Παναθηναϊκός Μύκονος στο Telecom Center. Μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος η φιέστα του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος αλλά και του ντάμπλ στην Βόλεϊ Λιγκ των Ανδρών. Είμαι 57 χρόνια στην ομάδα, μην ξεχνάτε στις χαρές και τις λύπες μαζί, τα λόγια που απίφθηνε στους παρευρισκόμενους οπαδούς μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στην ιστορία και το βόλεϊ του Παναθηναϊκού, ο Ρούλης Αγραπηδάκης. Στο ποδόσφαιρο οριστικά και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 7.30, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα των πράσινων για αναστολή της ποινής που τους επέβαλε η ΔΕΑΒ. Ο Γεωργιανός Κικαϊσεσβίλη ορίστηκε από την ΚΕΔ στο συγκεκριμένο μάτς, ενώ στο ΑΕΚ Ολυμπιακός θα σφυρίξει ο Ιταλός Κολόμπο. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ μέχρι και το 2028, ενώ ανοιχτή θα είναι η προπόνηση των πρωταθλητών το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία, την περίπτωση του Γκαμπονέζου στόπερ Μισελ Μπουλά της ΜΕΤΣ φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα, πολωνικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Βίτσεβ Λότζ ενδιαφέρεται για τον Κάρολ Σβίνταρσκι. Το σερί των τεσσάρων νικών του Άρη στα play-off για τις θέσεις 5 έως 8 του πρωταθλήματος αλλά και η συνολικά βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζουν οι Θεσσαλονικοί στο τελευταίο διάστημα αυξάνουν πολύ τις πιθανότητες να συνεχίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο της ομάδας. Η οριστική απόφαση για το μέλλον του 52χρονου Αθηναίου τεχνικού θα έχει ξεκαθαρίσει το αργότερο στις αρχές Ιουνίου. Ξανά στο μπάσκετ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Ξεκαθάρισε πως ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού δεν αλλάζει κάτι για τον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ομάδα του παραμένει απολύτως προσιλωμένη στον στόχο της. Ενώ σε μια μεταγραφή προχώρησε ο ΠΑΟΚ, χθες εντάσσοντας τον 22χρονο γκάρντ Νάσο Μπαζίνα μέχρι το 2030 στο δυναμικό του. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην Πεύκη η κηδεία του Ηρακλή Κοτζιά, παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και συναδέλφων. Ο Ηρακλής Κοτζιάς αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μορφές του αθλητικού ρεπορτάζ, διατέλεσε συνιδρυτής της Era Sport και έφυγε από την ζωή προχθές σε ηλικία 88 χρόνων. Για την Handball Premier των γυναικών κοντράρονται στις 6 το απόγευμα σε πρώτο μεταξύ τους τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Πλήρως ανακαινισμένο παραδίδεται το Σάββατο στην αθλητική κοινότητα το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, έτοιμο να φιλοξενήσει και πάλι την προετοιμασία των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών και αθλητριών της Κοπηλασίας και του Κανό Καγιάκ, καθώς και σπουδαίους διεθνείς αγώνες. Και στα νέα από το εξωτερικό, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 και Ζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ επίσης 1-1, τελικά αποτελέσματα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, με τη Ζιρόνα να παίρνει σημαντικό βαθμό στη μάχη της παραμονής. Και στο 65ο λεπτό, Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 1-0. Μία εβδομάδα πριν το Final Four της Αθήνας, η Μπιλμπάου νίκησε με 88-82 για το Ισπανικό Πρωτάθλημα τη Ρεάλ, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να αγωνίζεται χωρίς καθαρό πεντάρι, καθώς εκτός έμειναν ο Γκαρούμπα, ο Λεν και ο Ταβάρες, ο οποίος χάνει και το Final Four, ενώ επίσης δεν αγωνίστηκαν ο Κέκε και ο Χεζόνια. Τέλος, έως το καλοκαίρι του 2027 θα συνεχίσει την καριέρα.

0: του στην Bayern ο 40χρονος τερματοφύλακας Manuel Neuer. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι βραδινοί μπαλαδόροι της Ερασπορ, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπη.
1: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.

0: ξυπνάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στο αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Ακούτε Era Sport.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σφέγω. Νούκα φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπορ στη Σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Περιμένατε μια εβδομάδα και ορίστε πάλι εδώ είναι ο Δημήτρης Καϊμάς για να σε συντροφεύσει και να σε ταξιδέψει σε ρυθμούς Eurovision. Σε τιμός.
1: Να χορέψει, να τραγουδίσει το φέρτο φέρτο.
0: Φέρτο φέρτο, το άκουσα. Ξεκινήσαμε το φέρτο φέρτο. Λοιπόν, θα πάμε τρεις μέρες μέχρι και το Σάββατο τα μεσάνυχτα με τραγούδια από Eurovision και ξένα τραγούδια και ελληνικά και όλα τα σχετικά. Έτσι κι αλλιώς έχουμε σήμερα την τύχη να είναι παρέα μας ο Ηλίας Διαμάτης στην κονσόλα των ήχων, που αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι είναι γνώση του αντικειμένου.

0: είμαι Eurovisionικός, όχι φανατικός, αλλά γνώστης του αντικειμένου, οπότε καλό είναι να το απορρευθούμε και παρέα με τον Ηλία Διαμαντή. Κυρίες και κύριοι, οι βραδινοί μπαλαδόροι μόλις ξεκίνησαν με διάθεση Eurovisionική. Τελείωσε η Ευρωλίγκα, δηλαδή τα διαδικαστικά, δεν έχει αγώνες σήμερα. Πώς το είδες?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: επικαιρότητα παρακολουθείς αθλητική επικαιρότητα? Δηλαδή η ομάδα που έχει αποτύχει παντού, εννοώ σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, είναι στο επίκεντρο.
1: Πάντα έτσι γίνεται. Ο ηττημένος κερδίζει την επικαιρότητα.
0: Ναι, και είναι λογικό.
1: Γιατί αυτός που έχει κερδίσει, εκτός αν πάρεις τίτλο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά σε γενικές γραμμές, δηλαδή σαν ντέρμπι. Έτσι, που μέσα στο πρωτάθλημα. Ο ηττημένος δεν βγάζει ρίσεις. Γιατί δεν κέρδισα, γιατί δεν έβαλα τον άλλον.
0: Σωστό.
1: Γιατί έπαιξε ο ένας.
0: Σωστό.
1: Πρώτα τα κερδίσεις, πήγαν όλα καλά.
0: Και τώρα, τι γίνεται τώρα? Να πω εγώ.
1: Είμαι βέβαιος.
0: Πρώτα απ' όλα, ο Μπενίτεθ τέλος.
1: Α, λένε στο ποδοσφαιρικό. Λες για ποδοσφαιρικό, εγώ έχω και πιο εξτρήμα όψη, ότι αν εξαιρέσουμε τον Νίκολιτς, οι υπόλοιποι τρεις δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδας τους. Από τους μεγάλους εδώ. Δεν είπα κάτι, ξέρω. Αφού γκράζομαι, εμπειρικά
0: αίσθηση,
1: μιλάω.
0: Έτσι όπως
1: ναι, από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Εάν το θέλει σίγουρα ο Παναθηναϊκός και νομίζω και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, νομίζω έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι όχι, θα ψάχνουν για προπονητή. Mm. Ό,τι και να γίνει την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Θα δίνω για δεύτερη θέση, ό,τι και να γίνει. Εγώ πιστεύω
0: εσύ το άπλωσες πολύ τώρα το πράγμα. Είναι αλήθεια και με τον ΠΑΟΚ λες και για τον Ολυμπιακό θέμα.
1: Και έχω άποψη. Δεν είναι μόνο έτσι εμπειρικά το λέω αυτό. Έχω άποψη. Εγώ θέλω να σου πω ότι ο Λουτσέσκου είναι προπονητάρα.
0: Και με τη Λίμνη.
1: Ένα θα πω. Ότι καλύτερο τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια στην Ελλάδα. Επιτυχημένο 115% στον ΠΑΟΚ. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, όχι από εκεί που ήταν.
0: Είναι ο κορυφαίος στην ιστορία του ΠΑΟΚ και μιλάμε για.
1: Ναι.
0: Και σε βάθος και με τους 500 του αγώνες που λέει ο λόγος και με όλα αυτά που έχει κάνει και με τις κατακτήσεις πρωταθλημάτων.
1: Πέρυσι τέτοια εποχή.
0: Ένα δεν έχει καταφέρει μόνο να βγάλει Champions League το.
1: Μέσα στο καλοκαίρι, θυμάσαι. Φεύγει, θα έρθει, δεν θα έρθει, χαλάνε αυτό και τελικά λίγο ένας, λίγο άλλος, θα δικάνε πίσω δύο πλευρές. Και παρέμεινε. Εγώ νομίζω ότι φέτος, επειδή δεν ήταν και καλή χρονιά, γιατί δεν πήρε ούτε κύπελο, ούτε πρωτάθλημα, Ευρώπη, έτσι και έτσι, νομίζω ότι επειδή κορεστήκανε και οι δύο, πιστεύω θα φύγει. Ο Μεντιλίμπαρ, ναι, μεν έχει ανανεωθεί, αλλά ο Ολυμπιακός είναι συνδυσμένος το να είναι πρώτος και οτιδήποτε άλλο, όχι, ούτε κύπελο πήρε. Ευρώπη, πάλι πιστεύω ό,τι και να λένε, ότι αν μείνει μόνο σε κάλες εμφανίσεις, δεν αρκεί αυτό στον Ολυμπιακό.
0: Τώρα στην Ευρώπη δεν μπορεί να ζητά και περισσότερο. Εντάξει, ολοκλήρωση.
1: Εγώ η δική μου ανάλυση, έτσι, αυτή η χαζή ανάλυση, αυτή είναι ότι και θα φύγει και με τη Λίπα, τον Μπενίτεθ, όχι ότι πρέπει να φύγει. Είχαμε και συζήτηση εκτός αέρα και με άλλα παιδιά, ότι έπρεπε να μείνει, όχι. Λέω ότι τον πήρε σε βάθος χρόνου και σε δύο μήνες του λες αντεγιά.
0: Ναι, τον Μπενίτε θεωρητικά τον πήρε.
1: Δηλαδή από τους τρεις κανονικά ο Μπενίτε θα πρέπει να μείνει. Όχι βάσει απόδοσης, έτσι. Ναι. Βάσει σχεδίου.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, όχι βάσει απόδοσης, βάσει σχεδίου. Δηλαδή, αλλά νομίζω ότι θα φύγουν και τρεις.
0: Ότι έχει φτιάξει ένα πλάνο, τον ναι, πήρε για να.
1: Ναι, ωραία. Σε δύο μήνες τι να κάνει.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω. Για το ναι. Με τη Λίπαρ θα διαφωνήσω εν μέρη. Με αυτά που είπες, με τη λογική ότι θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι με τις περγαμηνές

0: του, του Μπενίτεθ. Okay.
1: Ναι, αλλά πήρε ευρωπαϊκό, πήρε πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς. Έχει κάνει πράγματα απίθανα.
2: Μαζί σου.
1: Δηλαδή, πρόπερση αυτή.
0: Ναι, μπράκ, ακριβώς. Και την επόμενη χρονιά, με τη φόρα που είχε, έπαιξε στο Europa League, στη League Phase κατευθείαν. Έβγαλε από πολλές υποχρεώσεις στον Ολυμπιακό, απόβαλε πολύ άγχος. Αυτό όμως που παρατήρησα, και αυτό έχει να κάνει όχι με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, αλλά γενικά με το πώς λειτουργήσε ο Ολυμπιακός, ενώ μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, και για τις μεταγραφές του. Δεν μπορεί να τελειώνεις το πρωτάθλημα τώρα και να τελειώνεις με τους ποδοσφαιριστές. Όχι ότι είναι κακοί, αλλά έχεις κάνει μεταγραφές και δεν έχουν αποδώσει οι μεταγραφές σου. Και τελειώνεις το πρωτάθλημα ουσιαστικά με τους παίκτες, αν εξαιρέσεις τον Μασούρα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν έπαιζε και συνέχεια, και τον και τον Φορτούνι βεβαίως. Όλοι οι υπόλοιποι είναι η ομάδα πριν από δύο χρόνια που πήρε το Ευρωπαϊκό. Έτσι. Δηλαδή έχει κάνει μεταγραφές, έχουν περάσει τέσσερις περίοδοι μεταγραφών.
1: Μεταγραφή.
0: Και δεν έχει πάρει παίχτη ο οποίος θα μπει μέσα. Ο Πιρόλα νομίζω ότι είναι ένας ο οποίος δεν παίζει και βασικός έτσι, συνέχεια. Οπότε βλέπουμε ότι σαν να μην είναι στάσιμος είναι ο Ολυμπιακός. Μπορεί και να κουράστηκαν και οι παίχτες του. Παίζει και αυτό. Μπορεί και η διαχείριση προπονητής. Παίζει και αυτό ρόλο. Περισσότερο προβληματίστηκα για τον Ολυμπιακό παρά για τον ΠΑΟΚ. Να σου δώσω καταλάβεις. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς έχει πορευτεί δεκαετίες ολόκληρες με αυτόν τον πόνο και τον καημό. Αγωνιστικά. Καλά, εξαγωνιστικά έχει περάσει τα πάντα.
1: Αλλά όμως τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Όμως,
0: τα τελευταία χρόνια έχει έναν άνθρωπο ο οποίος. Όχι απλά τον έβγαλε από την αφάνεια, όχι απλά του έδωσε την απαραίτητη όθηση, τον έχει κάνει νούμερο ένα ομάδα στην Ελλάδα. Με ποια λογική? Ότι είχες που είχες τους οπαδούς, κέρδισες και άλλους οπαδούς. Και η ΑΕΚ μέσα σε όλα, θεωρώ ότι αυτό που έχει κάνει φέτος, για να πούμε και δύο κουβέντες για την ΑΕΚ, αυτό που έχει κάνει φέτος μου θυμίζει τον Παναθηναϊκό του 24 στο μπάσκετ. Δηλαδή ισοπεδωμένοι με 6 ήττες στα play-offs πριν από ένα χρόνο μιλάμε τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε πριν από 2 χρόνια και 3 όπως πάθαμε στο μπάσκετ, αλλά ήρθε από το όχι πουθενά, αλλά εν πάση περιπτώσει από σμπαραλιασμένη ψυχολογία και ανέβηκαν όλοι οι παίχτες, πρωταθληματικοί παίχτες, παίχτες που έχουν πάρει πρωτάθλημα, ανέβηκαν ακόμη πιο ψηλά και σε επίπεδο και αγωνιστικά και πνευματικά. Μεταγραφές που πέτυχαν, λειτουργήσαν, δουλεύτηκαν και απέδωσαν τα απαραίτητα. Έφερε ένα προπονητή ο οποίος δεν ίδρωσε τα αυτή του για τίποτα, ό,τι και αν άκουσε. Μην πούμε για τα ταβαρνιάρικα και ο ταβερνιάρης και μέχρι και γλόμπο. Αναφέρομαι σε site, δεν αναφέρομαι σε social media. Σε site τον έχουν γράψει. Λοιπόν, και τους έκανε αυτό που τους έκανε. Δηλαδή πήρε ένα πρωτάθλημα, εγώ θα έλεγα πανδίκαια. Είναι μάγκας. Είναι μαγιά της ΑΕΚ αυτό που έκανε. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, ό,τι και να μου πεις και ό,τι να σου πω, φίλε, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορεί να παίρνεις προπονητή με προοπτική, όπως είπες πολύ σωστά, και να φτάνουμε σε ένα σημείο να είμαστε ισοπεδωτικοί απέναντί του, χωρίς όμως και αυτός να βοηθάει, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Λέω, γιατί δεν είπες να πάρεις πρωτάθλημα, αλλά τέλος πάντων δείξε κάποια σημεία βελτίωσης.
0: Λοιπόν, εντάξει, βγάλαμε και τα παράπονα μας για τις γκρίνιες μας. Στο μπάσκετ θα πορευθούμε αμέσως μετά, θα πούμε και περισσότερα, γιατί έχει πολύ πράγμα το μπάσκετ.
1: Είναι το πιο φρέσκο εδώ που τα λέμε, έτσι είναι.
0: Βέβαια.
1: Και όχι μόνο αυτό, και η συνέχεια είναι.
0: Και μόλις τώρα με ενημέρωσαν ότι η Κύπρος πέρασε στη Eurovision. Mm-hmm. Και μιλάμε, πραγματικά έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όλο το κόνσεπτ. Το τζάλα. Τζάλα, δηλαδή κι άλλα κι άλλα. Τζάλα, τζάλα. Το λέω και λίγο κυπριακά.
1: Είναι κυπριακή φράση αυτό, έτσι.
0: Ναι. Αλλά είναι ο τρόπος που το παρουσιάζουν. Αντιγόνη.
1: Αντιγόνη.

και είναι καταπληκτική παρουσία και σκηνική παρουσία και φωνή και ωραία παρουσία. Τζάλα λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι και ξέρω ψωμί, αλλά πραγματικά είναι καταπληκτική. Γιατί αναφέρθηκα στην Eurovision? Διότι, φίλες και φίλοι, σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα πορευτείτε, θα ζήσετε και θα θυμηθείτε τραγούδια, τα ελληνικά τραγούδια της Eurovision. Μέσα από τους βραδινούς μπαλαδόρους φροντίσαμε, έχουμε και τα 46, αλλά πιστέψτε με, αυτό το επόμενο που θα ακούσουμε, εγώ προσωπικά δεν το θυμόμουν καν, αλλά επειδή είναι το 96, η Μαριάννα Ευστρατίου, εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα. Στο Όσλο εμφανίστηκε, πήρε 16 ψήφους, όχι, βγήκε 14η με 36 βαθμούς. Συμπαθητική παρουσία, αλλά μέχρι εκεί. Και θα το βάλουμε αυτό γιατί είναι το 96 και θα σας εξηγήσω.

0: Μαριάννα Ευστρατίου λοιπόν, εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα στο Όσλο 1996. Τι θυμήθηκα τώρα έτσι. Το πρώτο ευρωπαϊκό είναι το 96, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Περιτώ να σου πω ότι έρχονται μηνύματα και σε αποθεώνουν για τις γνώσεις σου για την Eurovision.
1: Ναι, ναι, προχώρα τώρα. Οι ηρωνίες.
0: Όχι, ηρωνίες θα στο διαβάσω μετά, γιατί καλά, έχουμε εκλεκτό καλεσμένο. Και επειδή το 96 είναι και μια χρονιά, όπως και γι' αυτόν, πρώτα απ' όλα έχουμε έναν άνθρωπο, να σας πω, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ στους βραδινούς μπαλαδρούς και τέτοια ώρα μάλιστα, γιατί πολύ απλά αυτά που λέει, τα λέει, πώς θα λένε στη λαϊκή έκφραση, χήμα και τσουβαλάτα. Και επειδή τα λέει χήμα και τσουβαλάτα, μπορεί να του έχει στοιχήσει και πολλές φορές, αλλά ο συγκεκριμένος coach, εγώ επειδή τον έζησα από πολύ μικρό παιδί, παρακολουθούσε και τότε έκανα και τα ρεπορτάζ, τέλος πάντων ό,τι έκανα εκεί με το μπάσκετ, τον είδα από πολύ μικρό παιδί το συγκεκριμένο
1: επειδή
0: άνθρωπο.
1: Επειδή είναι της γενιάς μου, έτσι να το, ναι, να το παίξω και πιο μικρός,
0: ναι,
1: ήμασταν σχολείο και τα βλέπαμε. Λυκειόπαιδα, οπότε λέμε το ειδωλό μας. Ναι. Πάμε να δούμε ποιος είναι όμως.
0: Χρήστος Μυριούνης, γεια σου Χρήστο.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια για την πρόσκληση.
0: Τιμή μας και καμάρι μας. Δεν μου λες, Χρήστο, εσύ δεν μιλάς πολύ για τον Παναθηναϊκό, σεβόμενος κυρίως πρόσωπα και καταστάσεις ενδεχομένως, αλλά είδα ότι κάπου, δεν ξέρω αν ξέσπασες, γιατί μπορεί να θέλεις να γράψεις και περισσότερα από αυτά που έγραψες και στα social media για την εικόνα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, όντως είδα αυτό που είδα στο story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο εστιατόριο, επειδή το έχω ζήσει με τον πατέρα τον Παύλο και τον κύριο Θανάση. Η συμπεριφορά των παιχτών προς το πρόσωπο ενός ανθρώπου που έχει ρίξει ένα κάρο λεφτά, τους πληρώνει δεκαπλάσια από ό,τι αξίζουν, με πληρώνει υπεραξίες. Η συμπεριφορά αυτών των παιχτών σε ένα τέτοιο κρίσιμο μάτς, με τη χαρά που μπήκε ο πρόεδρος μέσα, και η τόση αδιαφορία που έδειξαν, εγώ πραγματικά με έβγαλε έξω τα ρούχα μου. Έτσι. Εμείς θυμάμαι τότε, όταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος στα ξενοδοχεία.

0: 10 ξένοι, 10 Αμερικάνοι. Οι 8 Αμερικάνοι πώς παίζουν στη. Αυτοί έχουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Δεν μπορούν να είναι τόσο πολλές ομάδες. Πολύ λίγοι Αμερικάνοι ξένοι έχουν πονέσει τη φανέλα που φοράνε. Δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο πια μέσα στην ομάδα. Είναι πολύ λίγοι Έλληνες. Δεν παίζουν για τη φανέλα ουσιαστικά. Έτσι, παίζουν για τα συμβόλαιά τους, για την πάρτι τους, για τα λεφτά τους. Και έχουν άλλη ιδιοσυγκρασία οι Αμερικάνοι.
1: Κάτσε, αλλά
0: χθες πιστεύω ότι ήταν κάτι που δεν το περίμενα ποτέ ότι θα δω αυτή την εικόνα.
1: Ναι, εντάξει, εσύ μιλάς για τη συγκεκριμένη εικόνα. Εγώ το πάω και λιγάκι στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα. Σχεδόν οι ήδη παίκτες πριν από 2 χρόνια ακριβώς ήταν πρωταθλητές Ευρώπης όμως.
0: Αυτό που λες, την δεύτερη χρονιά που συμβαίνει το τέτοια μεγάλη αποτυχία. Γιατί είναι πολύ μεγάλη αποτυχία αυτό που συνέβη τώρα με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, μην κρυβόμαστε. Ένα από τα ακριβότερα μπάτζετ στην Ευρωλίγα φέτος με παίκτες. Πολύ ψηλό κασέ, είναι η δεύτερη σερή χρονιά που αποτυχάνει. Άρα κάτι φταίει. Εγώ πιστεύω ότι χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, πρέπει να είναι λίγο μπάχαλο η ομάδα μέσα στα αποδυτήρια, στο γήπεδο, με προπονητές, με παίκτες, να υπάρχουν κόντρες. Αυτό μου δείχνει και οι παίκτες εμφανίζονται πολύ αδιάφοροι.
1: Έτσι όπως το αντιλαμβάνεσαι και το αφουγκράζεσαι, αγωνιστικά, καθαρά. Πώς σας το πω, coach είσαι, προπονητής είσαι, μπασκετάρα αν μη τι άλλο, έχεις παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αγωνιστικά τι βλέπεις από αυτό το Παναθηναϊκό, πέρα από το δεδομένο το αποτελεσμό.
0: Καταρχάς να μην μειώσουμε την νίκη της Βαλένθειας, έτσι. Αυτό που κατάφερε ήταν συγκλονιστικό από μη. Δεν το γυρίσει και να κάνεις το γυρίσει 3-2, δεν έχει ξανασυμβεί. Μια φορά νομίζω έχει συμβεί πριν 3 χρόνια που είχε κάνει Ρεάλ με την Παρτιζάν. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό το πράγμα που έκανε. Μην μειώσουμε την νίκη της επιτυχία που έκανε η Βαλένθια. Έτσι. Έπαιξε πολύ μοντέρνο μπάσκετ, πολύ διαφορετικό μπάσκετ. Φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Επαναπάθηκε στις 2 πρώτες νίκες που έκανε στην Ισπανία ότι εύκολα δύσκολα θα περνούσε και την πάτησε. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό.
2: Είναι αυτό που λέγαμε όλοι, ότι στις 3 αγώνες ο Παναθηναϊκός ένα θα κερδίσει, αλλά τελικά δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Κοίτα, πήγε στο πολύ physical και αυτός που μάτωσε πιο πολύ ήταν η Βαλένθια. Δεν μάτωσε τόσο υπέρ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Μόχθησαν δηλαδή, θες να πεις περισσότερο, αυτό εννοείς.
0: Ναι. Συν ότι η διαχείριση του προπονητή Αταμάν νομίζω ότι ήταν κάκιστη. Έτσι, στους 3 τελευταίους αγώνες ιδιαίτερα. Κάκιστη διαχείριση του ρόστερ. Σε αντίθεση με τον προπονητή της Βαλένθειας που έκανε εξαιρετικό rotation, χρησιμοποίησε τους παίκτες του τρομερά, ήταν τρομερός.
1: Φρεσκάδα, συνέχεια, λες και ξεκινούσε ο αγώνας ήταν κάθε πεντάδα.
0: Ακριβώς. Έμπαινε ένας, έβγαινε ο άλλος, ήταν το ίδιο, ήταν εισάξι. Αυτό δεν συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Και εσύ είναι αυτό που έγινε, συγγνώμη, στο ημίχρονο, με τις δηλώσεις του Αταμάν για το shorts. Εγώ συγκλονίστηκα, δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου τόσα χρόνια που είμαι στο χώρο. Είμαι 55 χρονών, είμαι από τα 15 μου στο χώρο. Δεν πίστευα ότι ένας προπονητής θα έδινε έτσι στεγνά ένα παίχτη του στο ημίχρονο ενός τόσο σημαντικού αγώνα. Δεν ξέρω, αυτό ήταν σοκαριστικό για μένα.
1: Καλά. Δεν σου ξανατύχει, αλλά έζησες και μετά το ευρωπαϊκό. Μια δύσκολη κατάσταση στο πρωτάθλημα. Το θυμάμαι καλά. Μετά που γυρίσατε, ήσασταν μάλλον από προσανατολισμένοι από τη μέθη του Ευρωπαϊκού το 96, λέω.
0: Ναι, είχαμε τη φυγή του Ντομινίκ που έφυγε στην Αμερική. Παίξαμε στο τελικό με τον Ολυμπιακό και μας κατατρόπωσαν.
1: Ναι. Ήταν μια δύσκολη. Αυτές, γιατί το ανέφερα, δεν το ανέφερα για να το θυμηθούμε μόνο. Το ανέφερα για να συγκρίνω λίγο καταστάσεις, δηλαδή. Πώς μπορεί να αντιδράσει μια ομάδα μετά από αυτό το από τέτοιο σοκ, παραδείγματι, όπως έπαθε ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια.
0: Εντάξει, πρέπει να έχεις πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις, να το αναστρέψεις το κλίμα. Αν δεν έχεις καλά αποδυτήρια, δεν γίνεται τίποτα. Θα πας ακόμα χειρότερα. Κάτι που βλέπουμε ότι έχει ο Ολυμπιακός, έχει καλά αποδυτήρια ο Ολυμπιακός, όπως χάρη, έτσι. Ναι. Όπως και η Βαλένθια φάνηκε ότι έχει πολύ καλά αποδυτήρια. Είχαν τρομερές σχέσεις μεταξύ του παίχτες. Αν δεν έχει καλά αποδυτήρια, δεν μπορείς να γίνει μια τέτοια κατάσταση. Είναι δύσκολο.
1: Μα είναι δυνατόν να πηγαίνει καλά μια ομάδα χωρίς να έχει καλά αποδυτήρια?
0: Ακριβώς αυτό.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ καμία ομάδα να τα έχει σαρώσει να είναι καλή, τέλος πάντων, να πηγαίνει καλά. Και τα αποδυτήρια να είναι χάλια.
0: Ισχύει. Αυτό που πιστεύω να ξέρω, γιατί δεν είμαι με στα πράγματα στον Παναθηναϊκό, ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ άσχημες σχέσεις μεταξύ προπονητή και παιχτών. Αυτό καταλαβαίνω την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια και από κάποια πράγματα που κοιτάω πιο

0: τρομερός σε κάθε αγώνα του Παναθηναϊκού.
1: Βλέπω ότι και ο Λεσέρο έκανε και μια ανάρτηση δείχνοντας, προσπαθώντας τουλάχιστον να δείξει ότι πάμε ενωμένοι να γυρίσουμε.
0: Τι να δικαιολογήσεις. Είναι μεγάλη αποτυχία. Έχεις την ευκαιρία να παίξεις στο Final Four στην έδρα σου στο γήπεδο σου μετά από τόσα χρόνια και κάνεις αυτή τη σειρά με τη Βαλένθια και από 2-0 το χάνεις 3-2 και αποκλείς το Final Four σου, είναι τεράστια αποτυχία. Ό,τι και να πεις,
1: είναι και όλη η χρονιά έτσι.
0: Χρήστε. Ό,τι και να πούνε τώρα είναι απλά φτηνές δικαιολογίες για μένα. Ναι. Είναι τεράστια αποτυχία αυτή.
1: Τι μπορεί να γίνει τώρα?
0: Τώρα περιμένουμε να δούμε μετά και το Final Four, πώς θα μείνει ο Ολυμπιακός, αν τον πάρει ο Ολυμπιακός, στους τελικούς μετά θα είναι δύσκολα, δεν ξέρω.
1: Το βλέπεις τον Ολυμπιακό να το παίρνει?
0: Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Βαλένθια βλέπω.
1: Ναι.
0: Εμένα με έχει εντυπωσιάσει, είναι τρομερή ομάδα. Νομίζω ότι καμία ομάδα. Αν είναι στη μέρα της, έτσι και ζυμούν και τα σούτ, γιατί χθες ήταν πάρα πολύ άστοχοι. Κανονικά χθες το μάτι ήταν για 30 πόντους, έτσι 40. Ήταν πολύ άστοχοι. Τα τρίποντα είχαν πρώτο μήχρονο 4 στα 20. Αν τους πάνε τα τρίποντα, δεν μπορεί καμία ομάδα να τους αντιμετωπίσει. Αν και ο Ολυμπιακός είναι πολύ γεμάτη, εγώ πιστεύω θα είναι τελικός Ολυμπιακός Βαλένθια. Έτσι, να σχεδίσει ο καλύτερος, σαν Έλληνας. Θέλω να το πάρει μια ελληνική ομάδα, το συζητάω. Αλλά η Βαλένθια μου αρέσει πάρα πολύ, παίζει πολύ μοντέρνο μπάσκετ.
1: Τώρα εγώ δεν αφουγκράζομαι και δεν συμφωνώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί έχω και εγώ άποψη πάνω στο θέμα, αλλά εσένα ρωτάμε τώρα. Πας στους τελικούς με Άταμαν ή τον αφήνεις? Τι θα έκανες εσύ?
0: Για μένα θα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να παραιτηθεί. Γιατί πιστεύω ότι θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα αν παραμείνει. Θα δούμε άσχημες καταστάσεις. Δεν το απέφχομαι, αλλά νομίζω ότι αν μείνει σε αυτό θα δούμε άσχημα πράγματα.
1: Σε σκεφτόμουν πολύ να σου κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί φανταζόμουν, λέω, μπορεί να θες να το αποφύγεις. Όχι ότι
0: δεν είσαι
1: τέτοιος, δεν ξέρω, δεν έχεις.
0: Προπονητικά σου απάντησα τώρα. Ναι. Προπονητικά.
1: Προπονητικά. Τι είναι αυτό που ο Παναθηναϊκός προπονητικά, κατά την άποψή σου, δεν έχει εφαρμόσει? Γιατί αυτός ο συγκεκριμένος προπονητής για τον Άταμαν θεωρείται ο μέτρε στη διαχείριση παιχτών. Όταν λέω στη διαχείριση παιχτών, στο star. Έτσι. Κατά άλλα δεν ξέρω, δεν είμαι και εγώ coach, αλλά τι είναι αυτό που δεν έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, που θα μπορούσε να έχει κάνει?
0: Ο Παναθηναϊκός έπαιζε
1: αγωνιστικά.
0: Θα σου απαντήσω, έπαιζε όλα τα παιχνίδια το ίδιο. Όσα βάλουμε και όσα φάμε. Δεν υπήρχε κανένα πλάνο, κανένα συνδυασμό αμυντικό ή επιθετικό. Έπαιζε αποκλειστικά και μόνο στο ατομικό ταλέντο των παιχτών, του κάθε παίχτη, του Νάν, του Χίρι κτλ. Έτσι, αν του έβγαιναν οι ατομικέ οφράδε, ήταν καλά. Αν δεν του έβγαινε, τελείωνε, κλείδωνε πολύ. Αλλά ουσιαστικά δεν είδα κάποιο πλάνο προπονητικά, αμυντικά κάτι. Παίζανε δηλαδή στην τύχη η ομάδα. Και αυτό είναι από πέρσι, δεν το λέω μόνο τώρα. Από πέρσι η ίδια εικόνα έχει. Ναι. Συντύχημα, ατομικό ταλέντο, παίρνει την μπαλά. Ένα αντίο πέντε, έτσι. Έχουν ταλέντο, είναι καλοί παίχτες και κάποιες φορές έβγαινε. Αλλά τώρα είδαμε ότι και άλλες ομάδες το μάθανε, κλείσαν πολύ καλά τους διατόμους και σε παίχτες κλειδιά. Έτσι και με αποτέλεσμα να έρθει αυτή η εικόνα.
1: Πού σε πετυχαίνουμε τώρα?
0: Τώρα είμαι εδώ, Αθήνα, Οροπό. Και ψάχνω να βρω το επόμενο βήμα. Κάτι πιστεύω θα γίνει προπονητικά. Να είμαι σε κάποιο πάγκο, γιατί τα αγαπάω πάρα πολύ την προπονητική. Και ευελπιστώ ότι κάτι καλό θα έχω τις επόμενες μέρες.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ ρωτάω και παιδιά, τυχαίνα, ρωτάω και παιδιά που προπονείς, παίζουν τέλος πάντων σε ομάδες, αρκετές ομάδες, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει δουλεύοντας μαζί σου.
0: Εντάξει, και με...
1: Μιλάω για τους παίκτες τώρα, δεν ξέρω, με τους παράγοντες δεν εμπλέκομαι εκεί εγώ.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, κοίτα, είμαι κοντά στον παίκτη, γιατί και εγώ σαν παίκτης ήμουν αρκετά περίεργος. Έχω κάνει πολλές εναντίον προπονητών και οπότε έχω μάθει από τα λάθη μου. Έτσι και είμαι δίκαιος πολύ με τους παίκτες μου.
1: Το παραδέχεσαι ότι έχεις κάνει λάθη?
0: Εννοείται, πάρα πολλά. Εγώ είχα 8 προπονητές στην καριέρα μου, είχα πρόβλημα
1: με τους 9.
0: Ναι. Βαγγέλης Αλεξανδρής, έπαιζα 39 λεπτά μαζί του, έκανα τις καλύτερες χρονιές μου σε Ηράκλειο και Πάτρα. Ένα λεπτό με έβγαζε και κλώστησα μπουκάλια και τέτοια στον πάγκο. Αφού ήμουν λίγο σάικο. Οπότε ξέρω πώς θα συμπεριφερθώ σαν παίχτη τώρα. Έχω κάνει χειρότερα σε υψηλό επίπεδο, έτσι.
1: Χριστάρα, είσαι αυθεντία, είσαι γνήσιος και να σου πω κάτι. Είσαι και πολύ μπασκετάνθρωπος. Οπότε, ό,τι και να λέμε, εμείς αγαπάμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά,
0: Χριστάρα.
2: Γεια σου, Χριστό.
1: Γεια σου, Χριστό. Γεια σου, Χριστό.

0: Ελληνική ραδιοφωνία.
1: Τα χαιρετίσματά μας στη Λίμνο, στο φίλο μας. Εντάξει, θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Θα θυμάστε σε ποια Eurovision δεν θα ξεχάσετε ποτέ. ...46 τραγούδια της Eurovision και τα έχουμε όλα εδώ μπροστά μας. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Τρεις μέρες θα βελάξετε εδώ,
2: εδώ πέρα. Λείπει, επειδή με προκαλεί ένα μήνυμα που ήρθε, λείπει ο Τζον Ραμπό. Από...
1: Α, το διάβασε. Ναι. Σου λέω, σε αποθεώνω.
2: είναι, πώς το λένε, είναι κόλπα περίεργα. Ναι. Είναι ο ξάρυπτος του Τζον Ραμπό. Χαιρετίσματα, Γιάννη.

0: φίλος και του Παναθηναϊκού, με πολλά ταξίδια και νομίζω είναι και αρκετά στεναχωρημένος, έτσι, από χτες βράδυ.
1: Ποιο λες τώρα?
0: Ο φίλος που έστειλε το μήνυμα που λέγεται Eurovision.
1: Αυτό που... Α, το προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Α, το προηγούμενο. Το διάβασες, το είπες.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, αφιέστα το τμήματα του Εραστέχνη σήμερα στον τάφο του Ινδού. Η φλόγα των αθλητών του τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο μου έδωσε οξυγόνο και είμαι άλλα 40 ζωές Παναθηναϊκός, λέει.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό ισχύει, Νίκο. Πραγματικά ο Παναθηναϊκός, το είπαμε και στο πρώτο πρόγραμμα, το αναφέραμε. Κάναμε ιδιαίτερη αναφορά, Νικόλα, διότι ο Παναθηναϊκός συντηρεί αρκετά τμήματα αμαία και δεν είναι ότι τα συντηρεί. Πληρώνεις, δηλαδή, όταν λέω συντηρεί, δεν είναι. Τις ομάδες του, είναι ότι εμφανίζεται και πολλοί κόσμος, αρκετός κόσμος στους αγώνες τους και τους υποστηρίζει και με πάθος. Αυτό είναι για θέμα.
0: Εντάξει, όλο περισσότερο για τα παιδιά, μικρότερα, μεγαλύτερα, με τα προβλήματά τους. Άλλοι γενετής, άλλοι στην πορεία, που αυτό είναι πιο δύσκολο νομίζω για όλους μας. Δεν μένουν σπίτι, βγαίνουν από το σπίτι τους, γυμνάζονται. Και είναι και αυτοί μέρος της κοινωνίας. Όσο μπορούν, έτσι, με όλες τις δυσκολίες που έχουν, αλλά δεν θα καθίσουν σπίτι να μουχλιάσουν. Βγαίνουν έξω και με τον τρόπο τους αθλούνται.
1: Και μιας και μας το θυμίζει, το επαναλαμβάνεται αρκετά και αυτές τις μέρες για τον Ηρακλή Κοτζιά, να κάνουμε έτσι και να πούμε ότι, ξέρετε, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από εμάς δεν θα υπήρχαμε καν. Ούτε καν στο χάρτη, αν δεν ήταν αυτοί οι γίγαντες που έκτισαν, έβαλαν τα θεμέλια. Και να σας πω και κάτι, ποια θεμέλια? Ολόκληρη η πολυκατοικία φτιάξαν μόνοι τους οι άνθρωποι. Και εμείς απλά συγκατοικούμε εδώ, παρέα με εσάς και με πολλή συγκίνηση. Ναι, για τον Ηρακλή Κοτζιά, έτσι αναφορά. Θα ήθελα να μας βάλεις και ένα ξένο, έτσι, ωραίο, γιουροβιζινικό. Ένα τραγούδι, ας πούμε, του 50. Όχι, μετά ξένο θέλω τώρα. Είμαι και λίγο ψυχάκιας, μην νομίζεις ότι είμαι και στα καλά μου.
0: Τον έχω σε απόσταση, αυτό, βλέπεις, έτσι.
1: Έχει το νου του.
0: Και όχι με πλάτη, είμαι εσύ απέναντί του για να μπορώ να φύγω εύκολα.
1: Για να τσεκάρει κινήσεις. Άμπα θέλεις? Άμπα, γιατί όχι. Το Waterloo, έτσι, γιατί όχι. Άμπα, οι οποίοι, εντάξει, φάνηκαν, έδειξαν το ταλόντι τους μέσα από τη... Για τους άμπαλους, η Άμπα, ναι, σωστό.
0: Εντάξει, είναι και για, από τα λίγα συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες που μέσα από το Eurovision κάναν όνομα. Δεν ξέρω αν το κάνανε μέσα από το Eurovision ή ήταν όνομα.
1: Όχι, από το Eurovision. Ναι, το Eurovision, αλλά να σου πω κάτι, εντάξει, είναι... Τεράστιο μέγεθος η Άμπα.
0: Ναι, αλλά λέω, συνήθως αυτός που κερδίζει δεν κάνουν πολύ καριέρα. Δηλαδή, χάρη στην Eurovision.
1: Σωστό.
0: Ναι, δεν κάνουν. Δηλαδή, γιατί έτσι. Ενώ η Άμπα όμως είναι από τα συγκροτήματα, από τους τραγουδιστές που κάνανε καριέρα μέσα από την Eurovision.
1: Και δεν υπάρχει κανείς που να μην γνωρίζει τα τραγούδια του, έτσι.
0: Εντάξει, και εμένα δεν μου αρέσουν, αλλά τους γνωρίζω.
1: Δεν τα γνωρίζεις.
0: Ναι, βεβαίως. Λέω και πετυχημένοι είναι όλα αυτά.
1: Ναι, τραγούδια δεν σ' αρέσει, είναι που σου ανήκει την ψυχή, τη διάθεση. Το πότε.
0: Όχι, δεν μου αρέσει αυτό. Αλλά όμως είναι ένα.
1: Δεν το αρέσει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καταλαβαίνετε τι τραβάω, έτσι. Αν δεν σ' αρέσει και η Άμπα, άστα με την.
0: Πολύ pop, ρε παιδάκι μου, άμα το πάρουμε έτσι. Αφού θέλεις να μιλήσουμε μουσικά, είναι πολύ pop. Δεν μ' αρέσει εμένα ειδικότερα η pop της εποχής εκείνη.
1: Θα βάλουμε και Lordi, εντάξει.
0: Α, που ναι, εντάξει. Να
1: τους φτιάξουμε.

0: πες κάτι.
1: Μια ακόμα φορέ και λέω τι είναι, αλλά είναι live. Λέω, γιατί νόμιζα και λέω κάτι έχει. Λέω.
0: Καλησπέρα, καλή εκπομπή από τον Φρανκ, ο οποίος πρώτος και καλύτερος έστειλε και το μήνυμά του. Να είσαι καλά, Φρανκ. Ο Κώστας, ο φίλος μας. Εγώ έχω άλλη πληροφορία και το λέω τώρα για να μην πείτε ότι σας είπα κατόπιν εορτής. Ο Λουτσέσκου πηγαίνει στον Παναθηναϊκό, με τη Λίμπαρ πάει στον ΠΑΟΚ, ο Μπενίτεθ κλείνει στον Ολυμπιακό και έζησαν αυτά καλά και εμείς καλύτερα. Όσον αφορά τον Νίκολιτς, το σκέφτεται ο Μάριος Ηλιόπουλος, αν θα τον ανανεώσει, γιατί δεν του αρέσει η χωρίστρατο. Έλα, αρέσει να πούμε. Εντάξει. Μ' αρέσει που τα διαβάζω εγώ, εγώ φταίω.
1: Καλά, αυτό είναι χαρά, είναι.
0: Εντάξει, μια χαρά. Γιατί να το διώξει, μια χαρά είναι. Εγώ αυτόν θέλω και να είμαι περήφανος που έζησα σε αυτή την ομάδα όπως η μεγαλύτερη τη δεκαετία του 70 και του 80. Εμείς έχουμε από το 17 μέχρι τώρα 328 νίκες, μάλλον για τον Λουτσέσκου λέει. Σωστό, 328 το είπαμε αυτό. 200 νίκες, 58 ισοπαλίες, 70 ήττες, 61% στις νίκες, 17,7 στις ισοπαλίες. Έστειλε το στατιστικό
1: εδώ, του. Εδώ ισχύει νομίζω αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δεν είναι ότι θα τον διώξει. Νομίζω και οι δύο πλευρές μπορεί να έχουν, το είπα, να έχουν κοριστεί και οι δύο πλευρές. Μπορεί, είπα έτσι.
0: Πρώτα απ' όλα, ο Λουτσέσκου μόνο αν θέλει θα φύγει. Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι,
0: γιατί
1: μπορεί, ναι, ναι.
0: Ο ιδιοκτήτης, ο Ιβάν Σαββίδης, τον αγαπάει και το έχει αποδείξει περίτρανα. Και έχει κάνει και υπερβάσεις οικονομικές, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Και σε μία περίοδο, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει πρόβλημα. Λόγω του πολέμου δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν από πέντε χρόνια.
0: Ναι, δεν ξέρω το.
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
0: Αλλά είπα, είναι σίγουρα.
1: Ναι, για να μην παρέξει πάλι και αρχίζω και λένε διαφορά, δεν είπα ότι είναι, θα του δώσουμε 3 ευρώ για να πάει στο σούπερ μάρκετ. Αλλά η ροή από τη Ρωσία του χρήματος δεν είναι τόσο εύκολη πλέον. Κάθε άλλο.
0: Ευτύχης Πλέτσας αυτό την βλακεία τέλος πάντων που λένε διάφοροι, αλλά έχει πλάκα και ο Νίκος εδώ. Τελικά τώρα που εξέτησε την τιμωρία των τριών αγωνιστικών, ο Γιαννακόπουλος θα μπορέσει κανονικά να πάει στο Final Four.
1: Βεβαίως.
0: Θα μπορέσει και είναι και
1: ο οικοδεσπότης.
0: Ο οικοδεσπότης είναι. Εντάξει, κάνει την πλάκα του ο Νίκος. Ο Βαγγέλης, κάθε προπονητής θα πρέπει να κρίνεται με βάση το υλικό το οποίο διαχειρίζεται και όχι με την ιστορία της ομάδας που προπονεί.
1: Σωστό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δε, βέβαια,
0: αλλά
1: το ίδιο.
0: Πώς διαχειρίζεσαι και το υλικό που έχεις. Και αναφέρεσαι και στον μπάσκετ, φαντάζομαι. Καλά, στον μπάσκετ, άμα το αναφέρεσαι, το χάσαμε. Και στο ποδόσφαιρο. Κακό υλικό είχε ο Παναθηναϊκός, δεν κατάλαβα. Ή τέλος πάντων μπορεί να μην ταιριαστώ για αυτό που θέλει να παίξει ο κάθε προπονητής. Αλλά μέσα σε μια σεζόν, μάλλον σε ένα χρόνο, έχει αλλάξει 3-4 προπονητές. Απάντησε και το Γκόντι πιο πριν. Έχουμε φτάσει σε τρομερά νούμερα για τον Παναθηναϊκό. Ο Θοδωρής, ο φίλος μας. Καλησπέρα Δημήτρη και Τάσο. Αν δεν κάνω λάθος, η Τούν είναι πρωταθλήτρια Ελβετίας. Δείτε το σκορ σήμερα με Γιούκ Μπόι στην έδρα της. Στην έδρα της, έλα Χριστέ και Παναγιά. Καλά, εντάξει, δεν είναι κακό. Γράφει ιστορία.
1: Και χαμούλης γίνεται και στη Σκωτία. Έτσι, να δούμε το Σάββατο τι θα γίνει. Που αν λέμε εμείς εδώ για διαιτητής, εκεί πρέπει να έγιναν έτσι πραγματάκια για τη Celtic. Είχε δώσει 5 λεπτά καθυστερήσεις και κέρδισε.
0: Στο 8ο λεπτό έδωσε πέναλτι το οποίο δεν
1: ναι,
0: ήταν.
1: Γι' αυτό λέω ότι εδώ. Που δεν δίνει πρωτάθλημα
0: και με παρέμβαση ΒΑΡ.
1: Γιατί χωρίς αυτό το γκολ θα έπρεπε να κερδίσει 3-0. Τώρα
0: ναι.
1: Την διαχωριστική που έρχεται. Ενώ τώρα τη αρκεί απλή νίκη.
0: Απέναντι στη Χάρτς.
1: Στη Χάρτς, είναι σωστά. Ναι. Την πρώην ομάδα, την παλιά ομάδα του Τάκη Φυσά. Άσχετο.
0: Δεν σκέφτεται να σκέφτεται τώρα.
1: Α, ωραία. Δικό μου λάθος. Εγώ λέω για τον Τάκαρο.
0: Καλό βράδυ. Ο Δημήτρης, εκτός από γνώσεις Eurovision, έδωσε και προγνωστικά για προπονητές που θα απολυθούν. Θα απολυθούν στον Παπασταματίου. Α, έκανες και τέτοια με τον Παπασταματίου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποιοι θα φύγουν και ποιοι
1: ναι,
0: θα έρθουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα τρούξει από παντού. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Το κακό είναι ότι είμαι και εγώ δίπλα. Θα μην πάρει και εμένα καμιά ξόβαλη.
1: Εντάξει, ενδιαφέρει μου, οπότε θα ξέρουν τι θα βάρανε.
0: Έπεσα μέσα με την αντίσταση της Βαλένθια. Πολύ σωστά, Αλέξανδρε. αυτό το είναι καλή ομάδα και τέτοια το λέγαμε όλοι, όχι απλά το απέδειξε, αλλά νομίζω ότι ήταν και ισοπαδότητα.
1: Στην κανονική διάρκεια που δεν είναι τρεις αγώνες, είσαι δεύτερος, κάτι σημαίνει αυτό. Δεν πάνε τυχαίο. Πρώτα
0: απ' όλα πάει στο Final Four νικώντας τον οικοδεσπότη 5 φορές μέσα στη σεζόν. 5 φορές τον νίκησε τον Παναθηναϊκό. Τον νίκησε μία, τον έκλεψε δεύτερη. Τον νίκησε με τους διαιτητές, τον νίκησε με μπασκετάρα, τον νίκησε με, γιατί ήταν τυχερή, τον νίκησε γιατί με αστοχία, το είπε και ο Χρήστος Μπηριώνης προηγουμένως. Ήταν άστοχοι και πάλι νίκησαν.
1: Δηλαδή, μα σε μια φάση ήταν. Δεν μπορεί.
0: Παρόλα σαν τα τρίποτα συνέχεια.
1: Είναι.
0: Τέσσερα συνεχόμενα και αστόχησε και στα τέσσερα. Και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Με 6 πόντους διαφορά. Το θυμάμαι σαν τώρα δηλαδή, γιατί το παρακολούθησα πολύ προσεκτικά το παιχνίδι. Τέσσερα άστοχα.
1: Εκεί αλλάζει κανάλι. Και βλέπει μια ταινία. Γιατί λες δεν υπάρχει γιατρία. Οπότε βλέπει μια ταινία για να.
0: Λοιπόν, αρχίσαν τα προγνωστικά. Τώρα ποιος θα το πάρει? Η Φενέρ λέει θα το πάρει ο Γιάννης.
1: Εντάξει, όλα τα προγνωστικά είναι και για μας. Δωρεάν είναι, έτσι.
0: Ναι, εμείς κάνουμε προγνωστικά την άλλη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα κρυβόμαστε και παίζουμε
1: διάνοια. Μα είπα για όλους μας και για μας. Λέω είναι δωρεάν, οπότε
0: ναι.
1: Ας λέει ο καθένας τι θέλει.
0: Σωστό. Ο Θανάσης, ο φίλος μας. Ο Θρύλος θα το πάρει, το αρέσει το Class Floor. Πονάτε, πάρτε ντεπών.
1: Αναβράζω. Για να είναι γρήγορη.
0: Ο Τάσος. Γεια σας. Έκανε story για να κόπλος πριν λίγο και είπε ότι τη Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να φύγει ο Αταμάν. Ο Τάσος από Τρίπολη, ο Παναθηναϊκός, αυτό λέει. Να, ο Γιώργος, ο αδερφός μου εδώ πέρα. Φέρτο. Σωστός. Καλησπέρα, αγαπημένοι μου Παλαδόροι. Αφήστε την Γυροβίσκο και πιάστε την Ευρωλίγκα, λέει. Πλάκα κάνω, 25% τους πιθανότητες έχουν και οι 4 ομάδες. Άκου τώρα, για σε πάω.
1: Εντάξει, εκεί μοιράζει την πίτα. Μοιράζει την πίτα και πέρα δεν είναι τόσο.
0: Το μοιράζει την πίτα, αλλά συγγνώμη, σε μια Ευρωλίγκα που δεν είναι ο αιώνιος αντίπαλος απέναντί σου. Σε μια Ευρωλίγκα που το γήπεδο είναι σαν να παίζει εντός έδρας, έτσι. Δεν αναφέρομαι στο κήπεδο, αναφέρομαι στην Αθήνα, επειδή γίνεται στην Αθήνα. Λες και θα είχαν πρόβλημα οι Ολυμπιακοί, αν είτε στο Βελιγράδι ή στη Λιθουανία, έτσι, να δώσω και παραδείγματα που ανέφερε και ο coach Μπαρτζόκας. Σε μια λίγα η οποία τα μεγάλα ονόματα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Από την αρχή της σεζόν αναφερόμαστε και στη Ρεάλ, αναφερόμαστε ακόμη και στη Φενέρ, η οποία μετά το 19-2 που έκανε κάποια στιγμή αφού ξεκίνησε άσχημα, και έφτασε μέχρι άνετα την πρώτη θέση, τελικά έκανε μεγάλη κοιλιά. Τώρα φαίνεται ότι έχει στρώσει. Αυτό είναι όμως ένα άλλο κεφάλαιο. Σε μια κατάσταση γενικά που όλοι έχαναν από όλους, είτε εύκολα είτε δύσκολα. Είσαι φαβορί, ρε φίλε. Μην βγάζεις το φαβορί για να προσπαθούμε να βγάλουμε την ένταση του από τους. Αναφέρομαι και σε εσένα, Γιώργο, τώρα. Από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι παροτοκαμισμένοι. Νομίζω ότι πρέπει να ζούνε με την ένταση και να κάνουν το άγχος τους δημιουργικό. Πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, παίζει μπάσκετ τελείως διαφορετικό από όλους τους άλλους, όπως διαφορετικό μπάσκετ παίζει και η Βαλένθια, μιας και την αναφέραμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός παρουσιάζει μια εικόνα πάρα πολύ καλή, τουλάχιστον από μετά το πρώτο δίμηνο και μετά, για να μην πω σε όλη τη διάρκεια. Εννοείται όσο αφορά το ποδόσφαιρο, πανάξια πρωταθλήτη η ΑΕΚ, δεν το συζητάμε, συμφωνούμε σε αυτό, Γιώργο μου. Ρετάσο, πού να το θυμάσαι το 96, ήσουν αγέννητος. Να, είδες άμα είναι φίλος ο άλλος, λέει και κάτι καλό, και συμφωνώ μαζί σου, φίλε. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μυριούνη. Πολύ ποιότητα ο Παναθηναϊκός, αλλά πολύ καλή διαχείριση του ρόστερ, ειδικά κάποιους παίκτες όπως. Ναι, πολύ κακή θες να πεις, όχι καλή. Όπως το Σόλτς, αλλά και τον Μίτογλου τους ξεφτύλισε, λέει εδώ. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, αλλά κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Eurovision 2004, ξέχωσε το καλοκαίρι, τα είχαμε σηκώσει όλα. Όχι, το 5 το πήρε η. Το πήρε το 4 και μετά το πήρε η Παρίσι. 4 και 5. Και μετά έγινε η γνωστή φωτογραφία με το ευρωπαϊκό και το ευρωπαϊκό της Παπαρίζου μαζί το Euro.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, ωραία, ωραία ιστορία. Και φυσικά ωραία φωτογραφία, ακόμη πιο ωραία, καθαρά αθλητική, είναι αυτό του, του Παναγιώτη Γιαννάκη και του Ότο Ρεχάγγελ με τα δύο τρόπαια, γιατί μην ξεχνάμε ότι η εθνική μπάσκετ είχε πάρει το Ευρωμπάσκετ, έτσι. Είχε το Μουντομπάσκετ μετά. Χαμός. Ήτανε 2-3 χρονιές που δεν προλαβαίναμε από πλατεία σε πλατεία. Όλα τα σουπλατζίδικα σβάρνα τα είχαμε πάρει. Τα άτομα με αναπηρία και ειδικά τους αθλητές θα πρέπει να τους σεβόμαστε όλοι ανεξαρτήτως φανέλας και ομάδας που εκπροσωπούν. Αυτό ισχύει όχι και μόνο για τη φανέλα. Εσύ αναφέρεσαι σε αυτό που είπαμε για τον Παναθηναϊκό και τα τμήματα, αλλά νομίζω ότι δεν έχει χρώματα σε καμία περίπτωση, ούτε καν αθλητικά χρώματα. Απλά είναι μια εικόνα που πρέπει όλοι να τη σεβόμαστε. Τέλος. Χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου. Παιδιά, εισιτήρια κάτω από 2.000 ευρώ ψάχνουμε, λέει και γελάει ο Γιάννης. Βρει μια χαρά. Θα είναι στο καφενείο και με τα τσίπουρα, λέει.
1: Δεν έχει γίνει τώρα, είναι τα λεφτά πολλά τώρα.
0: Εντάξει, τώρα όταν άκουγα και ένα δελτίο ειδήσεων, το 70% μήνας βγει είναι 2.000 ευρώ. Και είναι και τα λιγότερα, έτσι. Υπεραξία, εδώ να δεις υπεραξία. Όσο και τα τραγούδια θα τα αφήσω να περάσει έτσι, γιατί είστε εσείς και θα σε ακούσω μέχρι τέλος. Όχι, θα ακούσεις γιατί ακούμε τραγουδάρες. Τώρα τι ακούμε? Βολαρέ. Έλα, έλα. Μετά συνέχεια στα μηνύματα. Ένα τραγούδι το οποίο το 58 ήταν. 58 βγήκε δεύτερο, έτσι. Το πρώτο ποιο ήταν, ξέρεις? Κανένας δεν το ξέρει. Αυτό ήταν το καλύτερο τραγούδι και βγήκε δεύτερο.

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Του Ροστίκ για κάθε χρήση, του Ροστίκ υπάρχει λύση.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
4: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
3: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
5: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
6: Ακούτε Ερασπορ. Η Μαρινέλα εμφανίζεται στην Αγγλία, ενδέκατη θέση με 7 πόντους, αλλά λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρια. Πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας εκεί.

0: Αν ακούσουμε όλα τα τραγούδια της Eurovision, δεν θα κάνουμε.
1: Τέσσερις μέρες.
0: Τέσσερις μέρες. Καλά, γι' αυτό είπαμε σε τρεις. Σε βάθος.
1: Συνεχόμενες σε προσεχολές.
0: Α, για σερή, ναι.
1: Θα πέφτουμε δύο ώρες για ύπνο.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλει να ξεκουράσει και θα επανερχόμαστε.
0: Ναι, όντως λέει ο φίλος μας εδώ ότι το πρόβλημα στον Παναθηναϊκό είναι ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος με τη συμπεριφορά του. Ξέρετε, πολλοί θα ήθελα να είχαν ένα Γιαννακόπουλο και να ασχολείται τόσο πολύ με την ομάδα του. Γιαννακόπουλος, ο οποίος δεν ξέρω και αν κοιμάται καν, γιατί και με τις επιχειρήσεις του ασχολείται και με την ομάδα ασχολείται.
1: Και με, το...
0: και με την προσωπική του ζωή θα ασχολείται.
1: Και με το, πώς τα λένε, το γατί μου, ρε, το...
0: Το free.
1: Το free, ναι.
0: Yeah, free. Σήμερα ήρθε μια φίλη και μου λέει, έχεις παρατηρήσει, μου λέει, ο Γιαννακόπουλος έχει ένα γατί. Της λέω, τώρα φρέσκια είσαι εσύ τώρα. Τα παιδιά του γατιού έχουν βγει τώρα. Είναι σε άλλη εξέλιξη η φάση. Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Μακάρι να είχαν πολλές ομάδες σαν τον Γιαννακόπουλο. Καταλαβαίνω όμως και το ύφος έτσι όπως το αναφέρεις, καλέ μου φίλε. Λοιπόν, να πάω και σε κάποια άλλα μηνύματα τώρα όσο εμείς τρέχουμε. Γιάννη, νομίζω ότι σε καλύψαμε, έτσι. Μέχρι και στην παρέα σου αφιέρωση κάναμε, οπότε δεν έχει. Και εμείς οι Ολυμπιακοί, λέει, όχι όλοι, όταν χάνουμε τα ίδια λέμε. Αυτά είναι τα προβλήματά μας, λέει. Εντάξει, αδιαφορία, τα κουσούρια, μετά τις ήττες, λέει ο Γιάννης, έτσι είναι τα πράγματα. Ο Αποστόλης, ο φίλος μας, ο Ακύλας και η Αντιγόνη με την Κύπρο πάνε τελικό. Ο μόνος τελικά που έμεινε απ' έξω είναι ο Παναθηναϊκός. Καλό.
1: Είναι Γιάννικο που ίσως ήταν από όλους το φαβόρι για να πάει τελικό.
0: Ναι, εντάξει, για να πάει τελικό. Εντάξει, έτσι με την εικόνα που είχε.
1: Ωραία, αρχή. Στην αρχή, μην μιλά τώρα για προχτές.
0: Ναι, Γιώργο μου, το διάβασα το μήνυμά σου. Το διαβάζω και στον αέρα, καταλαβαίνεις. Πάμε και στο Γκρίς. Καλησπέρα, Τάσο και Δημήτρη. Λέει: συλληπιτήρια στους οικείους του Ηρακλή Κοτσιά και καλό παράδεισο να έχει. Μετά την κρυάδα χθες με τον μπάσκετ, χαρήκανε λίγο οι Παναθηναϊκοί με το βόλεϊ. Όχι, το βόλεϊ απλά ήταν η φιέστα της περασμένης εβδομάδας.
1: Βέβαια, ναι, γιατί ήταν Θεσσαλονίκη, ήταν εκτός έδρας.
0: Ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε. Φυσικά, εννοείται ότι στην Ελλάδα δεν τολμάς να πανηγυρίσεις τίτλο αν δεν είναι στην έδρα σου. Έτσι. Τα λέμε και αυτά τα πολύ καλά.
1: Θεσσαλονίκη δεν το πήρε το.
0: Ναι,
1: το πάξι.
0: Απονομές δεν υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε αντίθεση και στο ποδόσφαιρο, στην Ισπανία, στην Αγγλία, οπουδήποτε. Κατευθείαν μόλις εξασφαλίσει το τρόπαιο στα χέρια τους. Ευχαριστούμε για τα κούστα που μας βγάλανε Ρίτας και Βαλένθια. Α, χάρηκες και καλά. Η ABBA είναι το κορυφαίο pop συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής με πάνω από 400 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Λέω και λίγο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Eurovision που θυμάμαι είναι προ-20ετία στο 2026 που έγινε η αδικία και δεν κέρδισε η Ρουμανία με ένα τραγούδι το Τραϊστάριο. Εκεί που η Δύση χτυπιόταν κάτω, μάλλον φύτευε.
1: Το έχεις εδώ που έγινε, εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι, δεν το πήρε η Ρουμανία και το πήραν οι Ζόρντι. Λόρντι, συγγνώμη.
1: Οι Λόρντι εδώ το κερδίσανε.
0: Ναι, εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχεις κομματάρα Βύση, γουστάρεις Βύση. Ποιο, του 6 λες, έτσι, για να μην τα μπερδεύουμε, γιατί έχει πει και το stop, θα το ακούσουμε γι' αυτό, αν προλάβουμε. Επίσης θυμάμαι το 1975 την νίκη της Ολλανδίας με τον Ντίγκ Αντόγκ.
1: Το 75.
0: Το 75, το 78 το Ισραήλ με το Αμπανίμπι, Αμπανίμπι, Αμπανεμπέ, Αμπανίμπι, Αμπανεμπέ, Αμπαναμπά. Πω, τι μου θύμισες κι εσύ. Το έχω δει σε βιντεάκια. το 79, η Γερμανία με τον Τζέκις Χάν. Ναι.
1: Αυτό ήταν η Eurovision με τον Τζέκις Χάν, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: 79, νομίζω το πήρε κιόλας. Όχι απλά το πήρε.
1: Που το έκανε μετά τραγούδι ο Πασχάλης.
0: Ναι. Και το πήρε στο Ισραήλ. Το πήρε στο Ισραήλ την επόμενη χρονιά που έγινε στο Ισραήλ. Το πήρε. Ναι, μετά το άλλαξαν και το.
1: Όχι, ο Πασχάλης το έκανε. Όχι, άλλος, όχι ο Πασχάλης.
0: Το έχει πει σίγουρα και ο Πασχάλης, αλλά είναι ο άλλος με το καπέλο. Με μπότες και καπέλο που έλεγε, νομίζω.
1: Όχι. Δεν ήταν αυτός που έλεγε το Αμερικανό. Όχι, άλλωστε.
0: Αμερικανό, με τζίμα. Όχι, εντάξει, οκ. Μπορεί και να το βρει τώρα ο Δημήτρης και να μας το βάλει. Το 1986 τη νίκη της 14χρονης Σάντρα Κιμ με το Βέλγιο. Το 86 που έγινε, ρε φίλε. Και εγώ δεν το θυμάμαι. Το 86. Δεν ξέρω αν ήταν η Ελλάδα. Στον Παναθηναϊκό τελείωσε η κλωστή, δεν θα ράψουν το 8ο. Θα τα ράψουν το χρόνο ίσως. Φέτος δεν έχει 8ο πάντως.
1: Ο Λάκης Τζοντανέλη. Ο Τζοντανέλη.
0: Ο Τζοντανέλη, ναι. Ο Τζοντανέλη. Σωστό, σωστό. Τώρα εδώ τι γίνεται, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει και άλλα μηνύματα. Εγώ θα δω άνετα το Final Four από τη στιγμή που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Το τραγούδι της Λιόλιου, επίκαιρο το δικό μας στο σπίτι σε άλλους. Καλά, εντάξει, τα ίδια και τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Κάτι καινούριο, φρέσκο, φρέσκα κουλούρια θέλω. Το αν το πήρε δίκαια η ΑΕΚ το πρωτάθλημα το 26 έχει τίτλο το χαριστικό αυτοκτονικό από τους άλλους δύο.
1: Καλά, εντάξει. Έτσι. Καλά, τώρα ναι.
0: Όσα δεν φτάνει μαϊμού, θα
1: πω. Καλά, τώρα εντάξει.
0: Έτσι δεν λένε οι παροιμοί.
1: Για Αλεπού.
0: Για Αλεπού, η μαϊμού. Όσα δεν φτάνει Αλεπού. Τζόνι Λόγκαν, ο πολυνίκης του διαγωνισμού. Βεβαίως, Τζόνι Λόγκαν. Θα ακούσουμε και Τζόνι Λόγκαν, κύριε. Μαέστρο.
1: Ούτε μισό τραγούδι, έτσι. Ούτε μισό τραγούδι.
0: Έλα εσύ, σώπα. Να, βάλε. Βάλε, βάλε. Τώρα τι μας έβαλες. Α, Τζόνι Λόγκαν, το έχει έτοιμο ρε εσύ. Πάρε και ένα Τζόνι Λόγκαν. Don't close your heart.

0: Ο Καϊμάς δεν πρόλαβε τα blues και στα πάρτι γιατί είναι νεαρός.
1: Και άλλα blues, γιατί πριν χορέψει. Καλά, το Τζοϊντ Λόκαν σίγουρα δεν το πρόλαβε. Σίγουρα
0: το Λόκαν. Το περίμεναμε πώς και πώς. Παρασκευή βραδάκι ή Σάββατο βραδάκι.
1: Πήραν πολλές ροκ μπαλάντες που έκανε στο κομμάτι σου.
0: Στο σπίτι τη
1: κοπέλα. Σε πάρτι, ρε παιδάκι.
0: Στο φίλου. Αυτό το τραγούδι ήταν.
1: Ναι.
0: Έπεφταν τα φώτα, σβήναν όλοι. Ο ένας ήταν αγκαλιά με την άλλη, η άλλη με τον άλλον.
1: Και κάποια μπουκάλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: συνήθως με αυτό το τραγούδι όλοι κάτι βρίσκαν.

0: Συλληπιτήρια στην οικογένεια της Eraspor. Εγώ μεγάλωσα με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Σας αγαπώ πολύ όλους, Eraspor, και μας κάνατε καλή παρέα. Να σας έχει καλά ο Θεός και εσένα να σας έχει καλά ο Θεός. Ορίστε, ακούσατε και τον Λόγκαν. Τι άλλο θέλετε. Χαιρετώ την πιο ευχάριστη παρέα του ραδιοφώνου. Καλή συνέχεια, παλικάρια, και καλό ξημέρον να έχετε, λέει ο Τόμι, και εσύ, καλέ μου φίλε, τα φιλιά μας στη Νέα Υόρκη.
1: Πού?
0: Θα μου ζητούσες, λέει, να χορέψουμε.
1: Όχι, το πόπο μου ξεφύγει, γιατί βλέπω, κοίτα κλουτσίδι. Όχι, όχι, την προηγούμενη φάση ήταν 6 μήνες εκτός. Βλέπω ότι και λίγο την τηλεόραση.
0: Το βολάρε, λέει ο Βασίλης, ο φίλος μας.
1: Το είχα ακούσει στο Βέγκο.
0: Βγήκε τρίτο. Σωστό. Πρώτο ήταν το Dortmund από τη Γαλλία. Δεύτερο από Ελβετία. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και νομίζω ήταν και σε
0: ταινία. Ακόμα χειρότερα.
1: Και σε ταινία του Βέγκου. Το δεν το λέω. Ναι, νομίζω κάπου ήταν και σε ταινία του Βέγκου.
0: Σ' αρέσει ο Βέγκο.
1: Θεός. Ναι, ναι.
0: Ο Ελίας ο Διαμάτης ετοιμάζει το επόμενο, τώρα τι θα μας βάλει δεν ξέρω. Του πότε είναι αυτό τώρα, το έχεις υπούτε. Ναι ρε, δείχνει τραγούδια να ακούει ο λαός, έτσι κι αλλιώς. Καλύτερα είναι τα τραγούδια από τον Καϊμά και τον Επιτρόπο.

0: Και Ρουσλάνα, ρε, εσείς, να αποθεώσουμε.
1: Ρουσλάνα είναι αυτό.
0: Όχι, όχι, ναι, Ρουσλάνα αποθεώσουμε. Το Ρουσλάνα ήταν αποθέωση από μόνη της. Ακόμα και τώρα αποθεώνεται.
1: Σωστό. Καλησπέρα, Δημήτρη, κοιτάζω. Ναι, μου, από την Ουκρανία δεν
0: είναι. Ναι.
1: Καλή εκπομπή σας έχουμε. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Έπρεπε να κερδίσει στην έδρα του. Τώρα.
0: Το έπρεπε, εντάξει.
1: Σε λίγο θα μας πάρει ο ύπνος με τα τραγούδια που βάζετε. Τα ακούς με αυτά που βάζεις.
0: Για αυτό θα βάλουμε Ρουσλάνα για να ξεσηκωθούμε.
1: Εντάξει, θα κάνει, θα μιξάει.
0: Αλλά δεν έχουμε βίντεο όμως, έτσι.
1: Θα μιξάει. Το βίντεο ήθελες. Να χαίρεσαι. Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά, Δέσποινα. Εγώ, παιδιά, δεν έχω. Αλλά κάτι τέτοιες στιγμές φαντάζομαι. Ναι, μωρέ, όμορφα είναι. Τώρα ξέρεις, δεν θέλω και στον αέρα τώρα αυτά να τα λέω. Δεσποινιό μου, καλή εκπομπή. Αν και έχεις βάλει σκοπό να τον πεθάνει τον Καϊμάλη. Δημήτρη, κουράγιο.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Θα την αφήσω. Όχι, περνάει υπέροχα.
0: Όχι, για τα.
1: Για τα μηνύματα. Καταλαβαίνω τον κόλο σου. Έχω πιάσει τα SMS, τα Messenger τώρα και τραβάνε. Για μένα Σάρα Ζότς και από Έλληνες η Τούδης Φερόπουλος και τον για τον αυτοκράτορα τον Παναθηναϊκό, λέει ο Θάνος. Κρίμα που δεν έχετε τηλεφωνικές γραμμές, πολύ κρίμα, όλοι πήγαν στο Sport FM. Δεν νομίζω Τάκη που λέγει η διαφήμιση, Θάνο μου, δεν είναι έτσι όπως τα λες, γιατί
0: το καθένα έχει τη χάρη του, εντάξει.
1: Όλα έχουν τη γλύκα τους και τη χάρη. Και εκτός αυτού νομίζω ότι μια χαρά παρέα κάνω μαζί σου και μέσω των μηνυμάτων. Θα λυθεί και αυτό το θέμα. Από την Ελενάρα Παπαρίζου, σε κάποιον Ακύλα, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος για τον Ακύλα. Λοιπόν, θα σας πω, θέλω αν μπορείτε διαδικτυακά να διαβάσετε τους στίχους του τραγουδιού. Ο Ακύλας έχει γράψει ένα για τη γενιά του τραγούδι. Πώς βλέπει τη γενιά του, όχι αν είναι ράπ ή
0: ακόμα και μουσικά, αλλά και ενδυμασία, είναι 20 χρόνια. Μεγαλώσαμε, γεράσαμε. Να βάλω εμένα μέσα.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν το βλέπω. Εγώ μιλάω
0: μα καθαρά, και όλα. 20 χρόνια μετά είναι με άλλο. Διαφορετική εποχή του τότε, διαφορετική εποχή του σήμερα. Και μουσικά. Σε όλα.
1: Και λέει, τη χαλάσανε πλέον την Eurovision. Η Eurovision ακολουθεί τα χνάρια της εποχής που ζούμε. Μπορεί να μην μας αρέσει εμάς. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει.
0: Γεράσαμε γι' αυτό.
1: Ενδεχομένως. Mm. Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι πώς θα το κάνουμε. Υπάρχει και μια. Δηλαδή. Πρέπει να το βλέπεις και κάπως διαφορετικά. Δηλαδή μην περιμένεις να ακούσεις, να κλείσεις τα μάτια και να ακούσεις την EMI, πώς τα λέγα τότε, ναι, τα διαφημιστικά της EMI.
0: Τάσο μου, σε όλα τα πράγματα. Αυτό είναι και κοινωνικό.
1: Είναι τηλεοπτικό το προϊόν.
0: Ναι, όχι, άρα λέω γενικότερα. Όλοι μας λέμε τι καλά που ήταν τότε. Το τότε είναι διαφορετικό. Είναι άλλο το δικό μου, άλλο το δικό σου και άλλο της μητέρας μου. Διαφορετικές ηλικίες.
1: Ναι, διευκρινίζει εδώ ναι. Η φίλη μας ότι ο Καϊμάς γέρασε. Εμάς να μας αφήσει ήσυχο.
0: Εντάξει, εγώ γέρασα. Δεν είπα. Εγώ.
1: Το είπα.
0: Εγώ γέρασα.
1: Λέει, πες το.
0: Ναι, το ωραία. Λέω, εγώ γέρασα. Γι' αυτό λέω εγώ τι ωραία που ήταν τότε, γιατί ήμουν νέος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί. Δεν χαρακτηρίζουμε τη νέα γενιά ότι είναι μόνο με τα κινητά. Τα κινητά εμείς τους τα παίρνουμε, τα κινητά, αλλά να βάλουμε και εμάς τον εαυτό μας ποιος μπορεί 5 ώρες χωρίς κινητό. 5 ώρες είπα, εκτός ύπνου, έτσι. Εκτός ύπνου 5 ώρες χωρίς κινητό. Δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς κινητό. Οδηγούμε και έχουμε το κινητό στο χέρι, κακώς.
1: Λοιπόν, Τάσο, στις 6 Μαΐου... Mm-hmm. Το από πάνω μήνυμα δηλαδή, και ενώ ο Παναθηναϊκός εννοεί στο μήνυμα που έχει στείλει αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν στο 2-0 με τη Βαλένθια. Είχα κάνει αυτή την πρόβλεψη στο Γιάννη τον Παπαγεωργίου και μου είπε ότι βλέπω όνειρο. Με 100 ευρώ μπορώ να σας πω και τη συνέχεια του όνειρου. Γελάει ο Παναγιώτης. Είναι ωραίο να κάνεις όνειρο.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω περισσότερο μπορεί να το είπες και βάσει το τι ήθελες να γίνει. Νομίζω μετά το 2-0. Οι περισσότεροι θα λέγανε ότι κουτσά στραβά θα περάσει. Αυτό είπε και ο Μυριούνης νωρίτερα. Ότι είναι τρία παιχνίδια, θα κερδίσει κάποια από τα τρία.
1: Θοδωρή, δεν μπορώ να το διαβάζω την ανάλυση, κάνοντας χιούμορ εσύ βεβαίως, αλλά θα φανεί γιατί αναφέρεις και σε άλλα πρόσωπα. Είστε ωραίοι. Κρατάω το ωραιότερο και το λέω για φινάλι.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Στην Eurovision το έχετε το 73. Τώρα, ό,τι βρούμε τώρα, γιατί έχουμε βρει τα ελληνικά, με τα ξένα μας βοηθάει και λιγάκι ο Ηλίας ο Διαμάτης εδώ πέρα. Πήρε και ευρωπαϊκό στο πικ-πονγκ φέτος ο Παναθηναϊκός, λέει. Φιέστα να κάνετε. Γαλά, τώρα μην αρχίσει.
0: Ειρωνία βλέπω και νομίζω ότι.
1: Και θα αρχίσει ο άλλος να λέει τώρα για τέτοια. Πώς το λέει, λάβαρο να βάλετε.
0: ναι.
1: Μην αρχίσουμε τα τέτοια. Αυτά είναι ωραία για να τα λέτε καφενιακά.
0: Ας πάρει το κυπελάκι.
1: Και ο χαζός επιτρόπου να σας τα διαβάσει.
0: Ας πάρει το κυπελάκι και μετά μίλα. Γιατί.
1: Α, το πάρει, α το πάρει.
0: Όχι. Έτσι δεν είναι όμως.
1: Και επιμένω ότι είναι φαβορή ο Ολυμπιακός. Τώρα μην
0: και εγώ, και εγώ φαβορή τι είναι.
1: Λέμε τώρα στην Αθήνα τώρα και δεν είναι φαβορή. Εδώ ήταν φαβορή και το έχασε. Ενώ ήταν καλύτερο σε όλη τη σεζόν και το έχασε.
0: Για επειδή είναι ένα παιχνίδι.
1: Ναι, μόνο γι' αυτό εδώ υπάρχει ο ενδιασμός. Διαφορετικά δεν θα έχετε τελειωμένη ιστορία.
0: Και ο Μπαρτζόκας αυτό είπε. Αφήστε αυτά. Κάτσε να πάμε στο τελικό.
1: Ναι, εντάξει, να περάσει πρώτα και μετά βλέπουμε. Εντάξει, σωστό αυτό. Καλησπέρα, Τάσο και Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Σας ακούω. Θα θυμίσω ότι στην Γεροβίζιο υπήρχε το μάθημα σολφές του Πασχάλη. Χαιρετισμούς πολλούς από τον πατέρα, από τον Θοδωρή. Καλή ξεκούραση. Μόλις τελειώσε την εκπομπή σας. Σας αγαπώ πάρα πολύ και εμείς, Νικόλα μου, πάντα με τον καλό τον λόγο και τα φιλιά μας στον κ. Θόδωρα. Ο Τάσος, καλησπέρα και η Καβάλα παρέμεινε στην Αλφα Εθνική στο μπάσκετ με αμαξίδιο. Άξιος πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός. Τώρα για τον Άταμαν, γέννηξα φέτος, γενικά εννοείς μάλλον, κάνει αναγραμματισμούς εδώ πέρα ο κύριος. Απέτυχε άνευ πλάνου και τουλάχιστον σε τέσσερις ήττες προσωποποίησε, έριξε τις ευθύνες, εννοείς το ανεπίτρεπτο λέει που έριξε ευθύνες σε πρόσωπα. Μαζί σου καημά για άμπα, γενέθλια ο David Byrne σήμερα, Talking Heads, και Ιούνιο έρχεται. Εντάξει, σήμερα παίζουμε σε άλλο μοτίβο. Ο ήχος του κυρίου Καϊμά σήμερα κάτι κάνει, σαν να έχει βάθος κάποιες φορές. Λάκης Τζορτζανέλης, είπε τον Τζακίς Χάν. Ναι, το βρήκε και μας το διόρθωσε ο Δημήτρης. Και ο Τάσος φυσικά, όχι εγώ, ο φίλος μας που έστειλε το μήνυμα. Ο Δημήτρης, σας αρέσει. Ανάτος ο Δημήτρης. Η τυροκαυτερή. Λοιπόν, Δημήτρη.
0: Τίποτα, την ξέχασα κι εγώ.
1: Την ξέχασα στο ψυγείο είναι. Αύριο θα την πάρει. Το είπα πέντε φορές να την πάρω, αλλά δεν ήθελα να τη βγάλω έξω από το ψυγείο. Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Και τώρα ο Δημήτρης θα δουλεύει και σε ένα μαγαζί στο Χολαργό. Τώρα δεν μπορώ να πω και το όνομα του μαγαζιού.
0: Θα πάμε.
1: Και θα πάμε και θα πιούμε και καφεδάρα, θα πιούμε και ποτάρες, ό,τι γουστάρεις. Γιατί μιλάμε για ένα εξαιρετικής ποιότητας τύπο και είναι και φίλος της ΑΕΚ.
0: Μόνο ΑΕΚ ρε.
1: Μόνο ΑΕΚ ρε, μπράβο. Γεια σου Δημητράκη μας, να είσαι καλά. Του άρεσε η κίνησή σου και μόνο. Γιατί στην τυροκαυτερή και μάλιστα στη συγκεκριμένη τυροκαυτερή, πάλι για φαγητά μιλάμε, αλλά δεν έχει σημασία. Στη συγκεκριμένη τυροκαυτερή, η συμβολή του σεφ είναι να τη ρίξεις στα μακαρόνια. Και να την κάνεις.
0: Πρωτότυπο, αλλά θα το δοκιμάσω.
1: Θα το δοκιμάσεις.
0: Γιατί είμαι μακαρονάς, οπότε.
1: Οπότε και με την τυροκαυτερή θα πάρεις φωτιά.
0: Θα πάω να πάρω ένα κιλό μετά να το
1: όχι, όχι, την κάνει light.
0: Ναι, ναι.
1: Και με συμβούλευσε
0: αν δεν ναι, για να φάω πολλές μέρες.
1: Να τη φας με πιτούλα, λέει. Με πιτούλα ξεροψημένη. Εντάξει τώρα. Πιτούλα ξεροψημένη και σκύπτρο τρώγεται έτσι. Σε είδα τις προάλλες. Καλησπέρα στην καθημερινή βραδινή συντροφιά. Παύλα παρέα με την Αρασπορ. Πάντα και για πάντα μαζί, λέει ο Γιώργος. Ταξί Σπάρτη, τα φιλιά μας στη Σπάρτη, τα φιλιά μας σε όλους τους ταξιτζίδες. Θα το λέω.
0: Ψάχνω το ταξιτζί, δεν έστειλε μήνυμα. Το ταξιτζί της Σπάρτη που χάρη στη βραδινή Αρασπορ.
1: Ο Γιώργος Ταξί Σπάρτη.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος, τον θυμήθηκα. Άμα είναι ο ίδιος.
1: Παντρεύτηκε, λες.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Και εσύ να βρεις.
1: Το κατέστρεψες στον άνθρωπο.
0: Μπορεί.
1: Το κατέστρεψες.
0: Γι' αυτό δεν έχει ξαναστείλει μήνυμα.
1: Δεν έχει ξαναστείλει μήνυμα γιατί μετά παντρεύτηκε, δεν χρειάζεται. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του.
0: Και φαντάσου, ο Άμυρος ήθελε να το παντρέψει κιόλας.
1: Μην ξεχνάμε και τις δικές μας ωραίες συμμετοχές. Με ελπίδα, Σοκράτη, μάθημα σολφές. Κάποιο θα γεννημάσει. Να το. Μάθημα σολφές.
0: 1977. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Έτσι, και
1: το άλλο, θα το βάλουμε.
0: Και ρακιτζάρα.
1: Κερακιτζής. Μάθημα σολφές, Πασχάλης, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέση Αργυράκη, πέμπτη θέση με 92 βαθμούς. Και στο Λονδίνο, αν θυμάστε, όσοι το θυμάστε, 1977.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
2: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
1: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας δουλειά?
3: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό.
2: Το κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
1: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική...

0: αλήθεια είναι ότι τα κορμιά μας κύπη κρεμαστή. Πολύ. Πώς λένε, καμασούτρα είναι αυτό. Σαν να είναι τα κορμιά μας, λέει, κύπη κρεμαστή.
1: Εδώ έχει κάνει παράπονα ο Μικρούτσικος, θυμάμαι.
0: Φοβερό τραγούδι, φοβερό τραγούδι. Το 1991.
1: Τότε ήταν και live, έτσι. Δηλαδή να πω τελείωσε.
0: Και με ορχήστρα, συμφωνικές από κάτω.
1: Αυτό λέω.
0: Βέβαια,
1: νομίζω, τώρα αν κάνω λάθος, θα με συγχωρέσουν όλοι οι συντελεστές.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Άκουσε την εδώ.

0: Στην Ιταλία είχε γίνει η Eurovision τότε. Ένα συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά νομίζω ότι η Βόσο εδώ πέρα ήταν καταπληκτική.
1: Κάποιο θέμα τότε ήταν με τον σαξοφωνίστα. Άλλο ήταν να παίξει και δεν αρρώστησε και δεν έπαιξε και αυτός έκανε τα λάθη του. Μετά κάτι είχε παράπονα, όπως και ο Ρακιτζής, αλλά και ο Μικρούτσικος είχαν κάποια παράπονα. Θεωρήστε γενικότερα ότι αδικήθηκαν. Και οι δύο.
0: Ο Ρακιτζής λες το 2002 με το Σ' Αγαπώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Να το ετοιμάζει ο φίλος μας το Σ' Αγαπώ. Εκτός αν έχεις ετοιμάσει κάτι που θέλεις να ακούσεις κι εσύ και εγώ μαζί σου. Με Βύση θα κλείσουμε στο τέλος. Το έχεις κανονίσει αυτό, το κλείδωσες. Τελείωσε, εντάξει. Τώρα κάναμε και μια σκέψη την ώρα που είχε και τα τριλεράκια. Σιγά σιγά, μουσικά, πέρα από τα ποδοσφαιρικά, γιατί έρχεται και το παγκόσμιο κύπελο, θα είμαστε εδώ μαζί σας. Θα ζήσουμε όλο το παγκόσμιο κύπελο εδώ με Βραδίνους Μπαλαδρούς, όλο. Τις ημέρες που θα είμαστε εδώ και όση ώρα χρειαστεί που λέει ο λόγος. Δεν το λέμε εμείς. Συνοηθήκαμε για να το πούμε έτσι, δεν λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Και φυσικά σκεφτόμαστε ότι στο κλείσιμο κάθε εκπομπής, επειδή δεν ακούγονται συχνά τα νέα συγκροτήματα, νεαρούς από την Era Sport εννοώ, γιατί η ελληνική ραδιοφωνία έχει το μη αρκετούς που παρουσιάζονται και τα νέα παιδιά. Αποφάσισαμε εδώ ο Δημήτρης θα εντοπίσει, θα ετοιμάζει τραγούδια και πάντα οι εκπομπές θα κλείνουν από την επόμενη εβδομάδα.
1: Και εσείς,
0: αν θέλετε,
1: με μηνυματάκια,
0: ναι.
1: Πείτε ρε εσείς, υπάρχει ο τάδε συγκρότημα.
0: Ναι, σωστό, ακόμη καλύτερο είναι αυτό. Γιατί με τη συμμετοχή σας γίνεται και πιο διαδραστικό και να σας πω κάτι, το απολαμβάνετε και εσείς, το απολαμβάνουμε και εμείς περισσότερο, οπότε έχει και αυτό

0: την αξία του, οπότε μην παραμελείτε το μουσικό κομμάτι. Εμείς δίνουμε έμφαση πολλές φορές, εντάξει, δεν πετυχαίνουμε και το απόλυτο, αλλά θεωρούμε ότι και η ώρα είναι κατάλληλη για να ακούμε τραγούδια που να μας φτιάχνουν και τη διάθεση και να μας, τέλος πάντων, να μας φτιάχνουν τη ψυχοσύνθεση, να το πω πιο σωστά, γιατί η διάθεση δεν είναι απαραίτητο πάντα να γίνεται έτσι. Γίνεται και αδικία στην Eurovision, λέει ο Κρις. Καλά, εννοείται. Οι γραμμές ανοίγουν στο Μουντιάλ δοκιμαστικά. Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι θα είμαστε εδώ και για τους αγώνες, γιατί έχει μεταμετρήσει τους αγώνες. Αυτό εννοούσαμε. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν υπόθηκε αυτό. Απλά το αναφέρει ενδεχομένως ο Κρις ως πρόβλεψη, φαντάζομαι, ή ως φιλοδοξία, έτσι, ελπίδα, να το πω έτσι. Καλημέρα, Μπαλαδόρη. Είστε υπέροχη συντροφιά. Είμαι στον δρόμο επιστροφής από Αθήνα στη Λάρισα μετά το μπάσκετ ΑΕΚ Άρης. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσει την ευκαιρία στο Σερέλιο Παναθηναϊκός, λέει ο φίλος μας εδώ. Δουλεύει πολύ, έχει γνώσεις και έχει πολλά χρόνια στο Παναθηναϊκό.
1: Για τους τρεις για τα play-off ή για χρονιά.
0: Δεν το ξέρω. Λέει, ο Βασίλης λέει.
1: Έχει καθίσμα στο πάγκο του προπονητή.
0: Καλά, εντάξει, τώρα κάποια παιχνίδια λες και κάτι τέτοιο.
1: Ήταν προηγούμενα χρόνια.
0: Το φινάλε της αποτυχημένης τελευταίας χρονιάς ενδεχομένως. Εντάξει, δεν είναι. Είναι χρόνια στον Παναθηναϊκό. Δουλεύει για τον Παναθηναϊκό, δουλεύει ο Σερέλης, εννοείται. Δεν το συζητάω και είναι και πολύ ευχάριστος τύπος. Εγώ δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά μου κάνει. Μου αρέσει να το βλέπω. Η περίπτωση Σφερόπουλου, εμένα, εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλο coach. Ό,τι βλέπω, απλά ο τρόπος που φεύγει δείχνει ότι κάπου είναι και λίγο συγκρουσιακός, ίσως, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Ο τρόπος που έφυγε από τη Μακάβη, ο τρόπος που έφυγε από τον Ερυθρό Αστέρα, μου κάνει κάπως, ενώ παρουσιάζει φοβερές ομάδες, έτσι. Αν δεν το θέλουν, ας έρθει στη Βασίλισσα όταν αποφασίσει να σταματήσει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Γιατί το Σερέλι, λέει ο φίλος μας ο Βασίλης. Ο Σάκοτα είναι η τρελή μου αδυναμία. Εμένα προσωπικά μου φτιάχνει τη διάθεση μόνο που τον βλέπω. Ακόμα και, αλλά όχι όταν κουτσάρει, όταν μιλάει ειδικά, βγάζει αυτό το υπέροχο, το γλυκό αυτό τρόπο που μιλάει. Βάλτε Αντίκ Παπαρίζου με τον Νίκο, αν θυμάμαι, το Μπουζούκι που ήταν μαζί. Αν δεν τα ακούσουμε σήμερα, θα τα ακούσουμε αύριο. Τώρα, γιατί αρχίζει και πιέζει και ο χρόνος. Στο Facebook, πώς είστε να κάνω like, να κόψω φάτσες. Γελάει ο Γιάννης. Βραδινή Μπαλαδόρη, μπορείτε να μας εντοπίσετε στην ομάδα μας στο Facebook. Εκεί κάντε έτοιμα να ενταχθείτε στην ομάδα. Ήδη αυξάνονται και πληθαίνονται συμμετοχές σας, ανεβάζουμε για κάποια έτσι περίεργα κι εμείς. Μην νομίζετε ότι είμαστε και ιδιαίτερα φανατικοί. Ο Δήμητρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου είναι τα προφίλ. Επίσης μπορείτε να μας εντοπίζετε. Αν και η αλήθεια είναι ότι εγώ πλέον από αιτήματα έχω μαζέψει, ξεπεράσει τα 100 πλάς και δυστυχώς δεν μπορώ να τα διαχειριστώ γιατί έχει γεμίσει. Αλλά έχω φτιάξει μια ομάδα εγώ. Μήπως εκεί είναι πιο επικοινωνιακό. Τέλος πάντων, να χωράμε όλοι. Πάντου, τι να σας πω, δεν είμαι και τόσο καλός. Ο Δημήτρης θα ξέρει καλύτερα. Φιλιά, αγαπάτε ελεύθερα κορίτσια, λέει ΑΕΚ. Έτσι, ο Δημήτρης. Κουμπάρε, εγώ είμαι. Λέει. Ο Γιώργος Ταξίδι.
1: Ωραία, να του.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο. Δεν σε κατέστρεψε, έτσι.
1: Δεν ξέρω τώρα, αυτός ξέρει.
0: Να στείλει το τηλέφωνο σου, θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου.
1: Στείλ το, ναι.
0: Στείλ το, Γιώργο, στείλ το.
1: Όχι απόψε, εντάξει.
0: Γιατί και τώρα, το στείλε να το σημειώσει.
1: Ναι, το σημειώσω, να μιλήσουμε απόψε.
0: Ναι, όχι, δεν θα το πάρει απόψε. Απόψε, έλεγα, απόψε. Πάμε και στο Βαγγέλη. Γελάω πολύ με το μήνυμά σου, Βαγγέλη. Καλό, καλό. Με τη φωτογραφία που έχει, εντάξει, δεν μπορώ να τα μεταφέρω αυτά. Κάθε προπονητής θα πρέπει να κρίνεται με βάση το υλικό, το είπαμε αυτό. Ο Αποστόλης, Καϊμά, δεν υπερασπίζομαι το κάθε ένα τι λέει και πώς το λέει, αλλά σταμάτα σε ό,τι δεν σου αρέσει να λες ηρωνία. Μόνο σε σένα συμβαίνει. Δεν το κατάλαβα, δεν ξέρω. Ηρωνία.
1: Κάποιες φορές μπορεί, ναι.
0: Α, είσαι τέτοιος τύπος. Ηρωνεύεσαι, ρε.
1: Δίπλα σε τόσα χρόνια είμαι.
0: Το τελευταίο διάστημα για μένα είστε καλύτερη εκπομπή επικοινωνίας. Το Κάλμαρες τώρα, Αποστόλη. Τη Σέρα Σπορ.
1: Η Αποστόλη.
0: Το χαλάς. Ο Αποστόλης. Τι,
1: όχι, δεν αυτό είναι Θεσσαλικό αυτό, ρε.
0: Ναι. Τη Σέρα Σπορ. Μην τη χαλάς.
1: Θεσσαλικό έτσι είναι. Η Τάσος και η Δημήτρης.
0: Ναι. Το κατάλαβα, Αποστόλη, δεν μπορώ να το διαβάσω με το στόφο που το λες, γιατί θα μήπως παρεξηγηθεί. Έτσι, εχθές το Καρεσκάκι, Καΐμα, αύριο Φακές με τη Μύκονο.
1: Είναι Παρασκευή γι' αυτό.
0: Να είστε πάντα καλά, Μπαλαδόρη, πάω για ποτάρες στη Λιόλιου, σε κλαμπ.
1: Τέτοια ώρα.
0: Εντάξει.
1: Και είναι ώρα για ύπνο είναι.
0: Μην λες για το κλαμπ, για τη Λιόλιου θέλω να επικεντρωθείς. Σε αυτό το σπίτι, το τέτοιο που νοικιάστηκε και τέτοια λέει. Πάω, τι διαβάζω. Οκ, σας βρήκα τσακάλια. Γεια σου, ρε Γιάννη, αφού μας βρήκες. Για χαρά στην Eurovision. Η Στεφανία μου άρεσε πολύ. Το Supergirl του 2020 και το Last Dance του 2021. Λέει ο Κωνσταντίνος, σωστός. Μπορεί να τα ακούσουμε, όχι σήμερα πλέον. Τρέχει. Βάλε κανένα από κάτω, βάλε κανένα από κάτω. Όπα. Εντάξει, τώρα με αντί. Εδώ πρέπει να κλείσουμε, να μην μιλάμε. Τι να κάνουμε. Μ' αρέσει ο Ρωμανός. Μίλα, δεν πειράζει.

0: μας χορεύει.
1: Κλικ τρεπατάω, είναι το αρμόνιο.
0: Παίζει το αρμόνιο, εντάξει. Το 1992 λέει, γράφαμε κασέτες που ανταλλάσσαμε με το κορίτσι μας. Η κασέτα που έπαιρνα από το κορίτσι μου είχε στάνταρ πάντα Τζόνι Λόγκαν.
1: Ή αυτοπολιτάκια πάνω του Καρδούλες.
0: Σούπερ Κατερίνα το κάνεις.
1: Ή μας δούκανε δώρο το κοριτσάκι, τι θα είχε.

0: Όχι, δεν είναι ότι δεν τα διαβάζω. Μήπως και φάω παγκόβλα, να στείλει κανένα πιπί, μη λέει, κανένα μήνυμα.
1: Τέτοια ώρα δεν είναι, κοιμούνται.
0: Αλλιώς πώς θα είναι φρέσκα τα πιπί.
1: Δεν μας ακούνε, οπότε δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
0: Άσε που δεν μου αρέσει και η λέξη, τέλος.
1: Αλλά δεν έχουμε τέτοιο θέμα, είναι λόγω ώρας, αλλά γενικότερα δεν μας ακούνε.
0: Μήνυμα από τον Μπούρος. Να σου μάθω, μην κρεμίσουμε λέει το στούντιο, λέει, τους χορούς.
1: Ναι, ναι.
0: Τους αγαπώ. Παντόφλα άλλο τρώει εδώ, μην μπερδεύεσαι. Άλλο

0: αγαπημένη μας ομάδα. Παναθηναϊκές αγαπάμε και σε φέρνουμε ελεύθερο στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς και στο μπάσκετ. Σέρες θύρα 13, λέει ο Νίκος.
1: Αυτές οι ελευθερίες δεν σφαγανε. Οι ποδοσφαιρικές, έτσι, για να μην με παρεξηγηθώ. Οι ποδοσφαιρικές. Που και πάλι θέλω εξήγηση, τι εννοείς ελευθερία.
0: Αν εννοείς, Γιάννη, τον Μπαζίνα, λες. Νομίζω ο ΠΑΟΚ πήρε στο μπάσκετ το Μπαζίνα από τον Απόλλωνα. Θα το τσεκάρω τώρα, μήπως και εγώ το έχω χάσει.
1: Για το νερό, ναι.
0: Θα το τσεκάρω και θα σου πω και τώρα αμέσως, μήπως και χάσω και καμιά επαφή.
1: Μέχρι το 30 νομίζω.
0: Μπαζίνα, καλά το θυμόμουν. Ναι. Εντάξει, ο Νάσος Μπαζίνας. Μέχρι το 30, ναι, πολύ σωστά το είπες.

0: Μακρινό 1987. Hey, κύριε Τάσο.
1: 1987. Αλέξη, α.
2: Mm. Ωραία, Αλέξη.
1: Για την Κύπρο ήταν αυτό. Α, γι' αυτό δεν το έχω στη λίστα.

0: Το αμάν αμάν λέει να το αφαιρώσουμε στο, στον Αταμάν.
1: Και πρόσεξε, και φωνητικά Ευρυδίκη. Εδώ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό, ωραίο. Ωραίο. Γελάει η Λίτσα, η φίλη μας από το Βλονάρι. Λέει, ο Επιτρόπου ρωτάει, σου αρέσουν οι άμπα? Απαντάει ο καμιάς, άμπα. Σας ευχαριστούμε, λέει, για την παρέα.

0: 2003 η Μαντώ βγήκε και δεν ξέρω, το τραγούδι δεν πήγε τόσο καλά νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, τερμάτισε στη 17η θέση με 25 βαθμούς στη Ρίγα. Αλλά η παρουσία της ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή.
1: Αύριο θα ακούσουμε και το Κομψή Κομψά, Ευρυδίκη.
0: Κομψή Κομψά ήταν για την Ελλάδα.
1: Κύπρος.
0: Κύπρος.
1: Κύπρος.
0: Ναι. Είσαι αετός, λέει. Ας τον καημά και οι δύο να είστε πάντα καλά, λέει ο Θοδωρής. Γήπες είμαστε. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης στέλνει τη φωτογραφία.
1: Θα θέλαμε, αλλά θα θέλαμε, λέω, αλλά
0: ναι, τίποτα, κρυάρια,
1: τίποτα.
0: Μουλάριο Αστραχάνο που έλεγε ο Μέκος.
1: Περιστεράκια.
0: Τσίου. Έχει βάλει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, λέει, με λάβαρα θύρα 7 ευρωπαϊκά, λέει, και κάτι τέτοια. Βάστε. Προμηθέα Τάσο, πολύ καλός παίκτης. Καλός, ναι, καλός και το... τον εντόπισα, αλλά χρειάζεται και τέτοιους παίκτες για το ελληνικό στοιχείο. Αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ μετά από αυτά που έγιναν, το Μπουτούρι, εγώ δεν περίμενα ότι θα φύγει ο Μπουτούρι. Σε μας περιπτώσει, άλλες ιστορίες τώρα μπλεκόμαστε και σε άλλα πράγματα. Αλλά προλαβαίνουμε να βάλουμε έστω και λίγο το Last Dance της Στεφανίας, λέει ο φίλος μας. Μάλλον όχι.
1: Αλλά θα... όχι σήμερα. Έχουμε αύριο και μεθαύριο.
0: Αύριο και μεθαύριο επίσης δεν θα προλάβουμε. Όχι, θα προλάβουμε αύριο και μεθαύριο. Κάτι θα κάνουμε. Αν μας το θυμίζεις μόνο, γιατί είμαστε και λίγο ρετάλια. Δεν τα θυμόμαστε. Καρδούλες από το Θοδωρή. Να είσαι και εσύ καλά, φίλε μας. Ο Βαγγέλης συνεχίζει εκεί τα δικά του. Εντάξει, κάθομαι να παίζω με τις φωτογραφίες, Βαγγέλη. Μπαλαδόρι, καλό ξημέρωμα. Είστε πολύ καλή παρέα, λέει ο Ντίνος από Λαμία. Να είσαι και εσύ καλά. Και το 2004 η Ρουσλάνα. Αλέξια συμπατριώτησα σου Τάσο το 1987 στην Κυροβίζιον, έκτη θέση. Ναι. Τη χρονιά που πήγαν και οι Μπανκ με το stop. Α, η Ελλάδα, το έχουμε και αυτό μετά άλλη ώρα. Τώρα κάτι άλλο μας έχει ετοιμάσει εδώ. Το stop έβαλες εσύ. Τι πνεύματα έχετε εσύ. Φοβερό.

0: Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του, κάνει παλάωρα. Πέρασε γρήγορα σήμερα η ώρα.
0: Ναι, γιατί το θέμα μας είναι δυνατό σήμερα και νομίζω ότι το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Λίγο πολύ. Εν πάση περιπτώσει. Με πολύ αθλητικό πνεύμα. Εντάξει, μια χαρά. Να σου πω κάτι τώρα. Τρέχουν όλες οι εκπομπές με μικρόφωνο στα γήπεδα, με ρεπορτάζ. Εντάξει, το ελαφρύνουμε. Είπαμε στο Μοντιάλ, θα είμαστε πολύ μπαλαδόρικα. Μπαλαδόρικα κανονικά, με υψηλού επίπεδου αναλύσεις.
1: Και με βερμούδες έτοιμοι να παίξουμε κι εμείς, έτσι, μαθητικά.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι.
1: Χρειαστεί, μπαίνεις μέσα.
0: Καληνύχτα και σε σένα, φίλε Γιώργο, αγαπημένε, να είσαι καλά.

0: Το γυναίκα να πρέπει σαν νεράκι λέει η ώρα. Την αγάπη μας και από μας. Τώρα ποιο λες ότι αυτό το stop είναι το πιο ωραίο τραγούδι? Γιατί το επόμενο νομίζω ότι θα σε εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Ε, το επόμενο το έχει κρατήσει ο φίλος μας ο Ηλίας ο Διαμάντης. Το θεωρεί και κομματάρα και είναι κομματάρα. Και η ερμηνεία ήταν συγκλονιστική της Ανασβήση. Έτσι, και η Ανασβήση, αν μη τι άλλο, ετοιμάζεται να γεμίσει δύο φορές στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι. Ποιοι μετάλλικα, ρε.
1: Όχι, γιατί πώς τα λες έτσι. Όχι, ποιοι μετάλλικα, αλλά. Ναι,
0: θα το γεμίσει δύο φορές. Ήταν να κάνει μια συναυλία και από τη ζήτηση που υπήρχε αποφάσισε να κάνει και δεύτερη.
1: Ναι, περιμένω και εγώ το δεύτερο για να πάρω και εγώ. Να πάρω τη μεταλλίτσα και να την πάω. Ναι,
0: καλά. Από σένα. Στο τρίτο θα πει εσύ.
1: Ακόμη δεν έχουμε βγει τίποτα.
0: Θα προλάβει.
1: Μόλις το ακούσω τα βγάλω με αυτιά θα μπουκάρω.
0: Θα τα ακούσουμε, εντάξει ρε Ηλία, θα τα ακούσουμε. Γεια σας, τα λέμε αύριο εμείς με τα δικά μας εδώ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
2: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
1: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας δουλειά?
3: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πιλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
4: Ακούτε Era Sport.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.